0: ενώ με την υπογραφή της θα αποκατασταθεί πλήρως η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζα. Στη ανάρτηση του γνωστοποίησε επίσης ότι ακυρώνονται οι προγραμματισμένες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι είχε συνομιλίες με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και ηγέτες κρατών του κόλπου. Ικανοποιημένος, δήλωσε ο Νετανιάχου με το περιεχόμενο του μνημονίου. Ωστόσο, η Τεχεράνη εμφανίζεται επιφυλακτική, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει δοθεί ακόμη τελική απάντηση. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τις σχετικές πληροφορίες εικασίες, τονίζοντας πως δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση και ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υποχωρήσει από τις βασικές του θέσεις. Παράλληλα, αναφορές κάνουν λόγο για ένταση στα στενά του Ορμούζ, με ιρανικές δυνάμεις να μην επιτρέπουν τη διέλευση δεξαμενόπλου, ενώ νωρίτερα καταγράφηκαν εκρήξεις κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και στις ακτές του Σιρίκ. Πάντως, οι διεθνείς αγορές αντιδρούν θετικά. Οι αμερικανικές μετοχές κατέγραψαν άνοδο, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περισσότερο από 3%. Το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 87,71 δολάρια το βαρέλι και το Brent στα 90,38 δολάρια. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στον Αντένα, έστειλε μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και αυτοδυναμίας, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών, με βασικό επιχείρημα την ανάγκη ισχυρής κυβέρνησης, χωρίς εξάρτηση από κομματικές διαπραγματεύσεις και παζάρια. Επανέλαβε ότι οι επόμενες εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξανόμενη τοξικότητα στο δημόσιο πολιτικό διάλογο. Αναφερόμενος στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα έβλαπτε την παράταξη που του έδωσε δεύτερη πολιτική ευκαιρία. Χαρακτήρισε την ακρίβεια το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών και υποστήριξε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης, με το ΣΥΡΙΖΑ να μιλά για αλαζονία και πολιτική απελπισία, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε ότι η συνέντευξη δεν έδωσε ουσιαστικές απαντήσεις. Τη σημασία της δημοσιονομικής σύνεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Η αυξημένη κίνδυνη για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη οδήγησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε ομόφωνη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Δύο νεκροί και δύο τραυματίες απόψε σε ουκρανική επίθεση στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας. Η αστυνομία εξάρθρωσε οργάνωση παραγωγής και διακίνησης παράνομου ουσιών αδυνατίσματος και ντόπινγκ, συλλαμβάνοντας 14 άτομα. Εγκέφαλος φέρεται ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρη, ο οποίος λειτουργούσε παράνομο εργαστήριο με αμφιβόλου προέλευσης πρώτες ύλες. Το κύκλωμα πραγματοποίησε πάνω από 15.000 αποστολές σε Ελλάδα και σε 90 χώρες του εξωτερικού, με κέρδη άνω το 1 εκατομμυρίου ευρώ. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο τελωνείο των Κήπων. Ελεγκτές της ΑΔΕ αξιοποίησαν πληροφορίες για ύποπτο όχημα από την Τουρκία, με τελικό προορισμό τη Γαλλία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή, μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός στα βόρεια και κεντρική στην Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από θυελώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα με θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα ισχυρές από το μεσημέρι και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 έως 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα. Επιστρέψαμε και επιστρέψαμε και με διευρυμένο ήχο. Αλλάξαμε και πάρτνερ, ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στο Παγκράτη. Κύριε Γιάννη, λέει, είμαστε εδώ στην πλατεία και σας ακούμε, κάνουμε υπηρεσία. Αφιερώστε μας ένα τραγούδι και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Όποτε λέει είμαστε βράδυ, τι άλλο να ακούσουμε, όλο μπλα μπλα καλημέρα όλη τη μέρα και με πολιτικά και τέτοια. Κάνα τραγούδι έτσι να ευθυμίσουμε. Κάνα μπουζουκάκι. Λοιπόν, πάμε πίσω στην Πάτρα. Πολλά χρόνια. Φαντάρος ήμουνα, το 80. Παιδιά από την Πάτρα, στην Κυψέλη, στο Παγκράτη.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο. Κάτι για μας, έλα Νίκο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Διαβάζω εδώ σε δήλωση του Γιώργου Σουμαργαρίτης, λέει για τους νέους καλλιτέχνες, πρώτα αγοράζουν, λέει, μικρόφωνα, ρούχα, αμάξια και μετά γίνονται τραγουδιστές. Έκανε σύγκριση μεταξύ της δικιάς του γενιάς και των σημερινών καλλιτεχνών, εξηγώντας πως υπάρχει τεράστια διαφορά. Τι να κάνουμε, έτσι, σημεία των καιρών. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Έλεγε ο άλλος, μάλλον οι άλλοι, για σένα γλυκέ μου καράφλα φτάνω στα άκρα.
3: Στον κόμπο κηβησίας επάνω σου τραγουδά.
0: Γελάει ο Μαυριδόπουλος, κάτι έχεις να μου πεις?

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε σε φάση μεταφύση.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, καλημέρα στο Χρήστο το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Καλημέρα στο Κωνσταντίνο τον Παυλίδη από την Αλεξανδρούπολη, το λεγόμενο υπάρχο. Έκανε rebuilding. Είναι της μοδός τώρα. Πώς λέμε rebranding, έτσι λέμε και rebuilding. Δηλαδή τι εννοώ, βελτίωσε τα μηχανήματα. Ό,τι κάνουμε καλό είναι. Μας γυρίζει πίσω. Βάλαμε καινούργια μηχανήματα, ενώ ο εκπομπής θα μειώσουμε το κόστος του ρεύματος. Άρα λοιπόν η επένδυση θα βγει από εκεί. Πάμε παρακάτω. Τι έχουμε τώρα, λοιπόν. Νίκος Ξυλούρης, Ζαβαρακατρανέμια. Ζαβαρακατρανέμια.

Λοιπόν, όταν είχε έρθει ο Στέλιος, ο Μπικάκης, το έχω ξαναπεί βέβαια στον Αντένα να κάνουμε συνέντευξη, το τραγούδι το οποίο τον ανέδεξε και τον ίδιο, αλλά και επανέκαμψε με αυτό το κομμάτι όταν το έκανε επανεκτέλεση ο Νότης, ήταν τα γενέθλια θανάτου. Τον ρώτησα λοιπόν, του λέω, πώς σου ήρθε και γράψει το τραγούδι, και τι μου απάντησε, ρε παιδιά, με κούφανε. Μου λέει, το γράψα για το παιδί μου, για την κόρη μου που στα 11 της έφυγε από μια σπάνια αρρώστια του αίματος, οπότε κι εγώ για να ξεδώσω και να απαλύνω λίγο τον πόνο έγραψα αυτό το τραγούδι. Γενέθλια θανάτου λοιπόν.

Καλημέρα, άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι, λέει, πάμε για ξεφόρτωμα. Αφιέρωσε στον οδηγό μου, στην οδηγό μου τη Στέλλα, λέει, σταμάτησα από τις Λιβανάτες. Χθες πήρε ο Τσακίρης, ρε, τηλέφωνο. Ενεφανίστη Τσακίρης, πήγαινε στο Βόλο, λέει, αφιέρωσε σε όλους τους υπόλοιπους και στο Σαμάτι και τα λοιπά. Να σε καλά. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς, κλείνοντας την ώρα, με έναν άλλο κριτήκαρο, τον Μπάμπη του Γαργανουράκη, Χαράλαμπος Γαργανουράκης. Θα κλείσει την ώρα, θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήχτρα. Καλημέρα επίσης στην Εφθαλία, η οποία μας ακούει κάπου στου ζωγράφου. Κύριε Γιάννη, λέει, αφιερώστε ένα τραγούδι για όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια και σε όλη την παρέα, σε όλα τα ξενύχτια. Λοιπόν, πάμε.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την επίτευξη συμφωνίας είπα Ιράν με την έγκριση της ανώτατης Ιρανικής ηγεσίας του Ισραήλ και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας ότι θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη παρουσία του Αντιπροέδρου Βάνς. Νωρίτερα είχε ανακοινώσει την απόφασή του να ακυρώσει τις απόψινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Οι κασίες στα περί συμφωνίας δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα, δηλώνει Τεχεράνη. Το Ισραήλ χαιρέτησε τη δέσμευση Τραμπ ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα απαιτεί από την Τεχεράνη να διαλύσει την υποδομή εμπλουτισμού ουρανίου και να απομακρύνει το εμπλουτισμένο υλικό. Εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στις ακτές της πόλης Σιρίκ, όπου βυθίστηκε ιρανικό αλλιευτικό με ένα τραυματία και κοντά στο λιμάνι του Πανταραμπάς. Οι ιρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι δεν επέτρεψαν σε δεξαμενό πλοίο να περάσει τα στενά του Ορμούζ χωρίς άδεια. Στο μεταξύ η Τεχεράνη κατηγορεί τη ΗΠΑ για πειρατεία μετά τις επιθέσεις σε ινδικά πλοία, υποστηρίζοντας ότι έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 3 Ινδοί πολίτες. Το Κουβέιτ ανέφερε ότι οι επιθέσεις που διεξήχθησαν χθες το πρωί από το Ιράν προκάλεσαν τραυματισμούς και ζημιές στο ραντάρ αεροδρομίου. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία στις εκλογές του 2027, επανέλαβε χθες την εφόλιστη ύλη συνέντευξή του στον Αντένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες στις εκλογές επιλέγουν πρωθυπουργό και ότι η κάλπη θα πρέπει να είναι μία, ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Παράλληλα, χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Καραμαλή και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Για τον Αντώνη Σαμαρά ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα έβλαπτε την παράταξη που του έδωσε δεύτερη πολιτική ευκαιρία. Για την ακρίβεια τόνισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών, υποστήριξε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης, ενώ απέκλεισε την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι ελέγχον αλλά ελεγχόμενος, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η συνέντευξη δεν έδωσε ουσιαστικές απαντήσεις, λέει η Ελληνική Λύση. Ορκίζονται στις 12.30 στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Στη Βουλή σήμερα αναμένεται η εκλογή του Προεδρείου της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Στην εκδήλωση για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του νέου εργοστασίου παραγωγής drones στη Μαλακάσα θα παρευρεθεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τη σημασία της δημοσιονομικής σύνεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Κατά 0,25% αυξάνει τα επιτόκια δανεισμού η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λόγω των πληθωριστικών πιέσεων που έχει πυροδοτήσει η ενεργειακή κρίση εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στην εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ προχώρησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός του κυκλώματος, ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Κυρώσεις στη δημόσια επιχείρηση πετρελαίου της Κούβας επέβαλε η Ουάσιγκτον, κατηγορώντας το κυβερνών κομμουνιστικό κόμμα ότι χρησιμοποιεί την ενέργεια για την αυτοεξυπηρέτηση της κλεπτοκρατίας του. Στη ΣΥΠΑ ένας νεκρός, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες χωρίς ρεύμα και καταστροφές από τις σφοδρές καταιγίδες που σαρώνουν τις μεσοδυτικές πολιτείες με ανεμοστρόβιλους σε αγροτικές περιοχές νοτιοδυτικά του Σικάγο. Οι διεθνείς αστέρες Σακίρα, Μάνα, Αντρέα Μποτσέλη και Σάλμα Χάγεκ φώτισαν τη χθεσινή εντυπωσιακή τελετή έναρξης του Μουντιάλ στο στάδιο Αζντέκα του Μεξικού. Έλαβε άδεια εισόδου στη ΣΥΠΑ η αποστολή του Κονγκό παρά τις ανησυχίες για τον ιό έμπολα. Εκατοντάδες συγγενείς των σχεδόν 135.000 αγνοωμένων του Μεξικού πραγματοποίησαν πορεία στην πρωτεύουσα της χώρας χρησιμοποιώντας τα εγκαίνια του Παγκοσμίου Κυπέλου για να συγκεντρώσουν υποστήριξη και να καταγγείλουν την έλλειψη κυβερνητικής δράσης. Ο καιρός. Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Άνεμοι βόρειοι τοπικά 6 μποφόρ. Από 20 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πιάνω,
3: πιάνω,
2: βάζω,
3: βάζω,
2: το κεφάλι,
3: το κεφάλι,
2: κατεβάζω,
3: κατεβάζω,
2: φτιάχνω τα χέρια μου,
3: φτιάχνω τα χέρια
2: μου και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μας λέει ο Μανώλης Ολυδάκης, μας είπε μάλλον, άστρα με μαλώνετε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος. Ο Μανώλης Ολυδάκης, μας είπε μάλλον, άστρα με μαλώνετε. Λαϊκά μονοπάτια,

Όταν ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος μελοποιούσε Διονύσιο Σολωμό και έβαζε τον αείμνη στο ξυλούρι στο στούντιο, δεν χρειάζονται λόγια, τα αποτέλεσματα ακούτε.

0: Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο. Κάτι για μας, κύριε Νίκο. Μετά το επόμενο τραγούδι. Οκ. Okay. Λοιπόν, για πάμε. Τι έχουμε εδώ.
1: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
0: Μας χάρισε εσείς. Κερασμένα.

0: Πάμε 5 ώρες στο Μαυριδόπουλο, έλα Νίκο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

Μη χαθείς λοιπόν, Βασίλης Τερλέγκας, και το επόμενο αφιερωμένο εκεί στα υψώματα της Ρούμελης. Για πάμε.

Όταν ο Παπαργυρόπουλος έβαζε τον Πασχάλη τον Τερζή στο στούντιο να γράψει τραγούδια, με κάποια δεν συμφωνούσε και έλεγε, ρε παιδιά, εγώ πώς θα τα πω αυτά και τα λοιπά. Μεταξύ αυτών ήταν και το Αϊτόπουλα της Ρούμελης, και το λέω αυτό γιατί είχε έρθει στον Αντένα τότε, δεν θυμάμαι σε ποιον, να κάνουν παρουσίαση το CD. Την εκπομπή δεν την έκαναν ζωντανά βέβαια, ήταν ηχογραφημένη. Οπότε όταν άκουσα το τραγούδι του λέω, ρε εσύ Αργύρη, πού το βρήκατε αυτό? Και μου λέει, ζορίστηκε λέει για να το πει. Όχι γιατί δεν μπορούσε να το τραγουδήσει, δεν ξέρω για ποιο λόγο, πάντως είχε θέμα με το, με το τραγούδι, κάτι έγινε στο στούντιο, δεν είμαι καλά ενημερωμένος, αλλά θυμάμαι ότι είχε γίνει ένα μπέρδεμα με αυτά. Τέλος πάντων, το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό. Αετόπουλα της Ρούμελης, Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Είπαμε, ο κύριος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Λοιπόν, για πάμε να τα ακούσουμε.

Γιάννη, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Λέει ο φίλος μας ο Πλωτάρχης, εκεί από την Τριφυλία, ο Αριστοτέλης. Η μάχη, λέει, ο Τέλειος ο Τερζής. Ναι, αλλά το κακό είναι ότι δεν μας έμεινε κανένας. Μόνο ο Θέμης ο Αδαμαντίδης. Κάτι έτσι, κάτι αλλιώς, κάτι λίγο από εκεί. Αλλά δεν μας έμεινε κανένας. Λοιπόν, για πάμε να κλείσουμε την ώρα με Χαρούλα Αλεξίου, με Στράτο Διονυσίου, με Ρίτα, με Αντώνη Ρεπάνη και με Πόλη Πάνου. Θα πάμε στο ακριβώς. Θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει δελτίο ειδήσεων και μετά ο Γιάννης ο Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Ο Μαυριδόπουλος λέει ότι πρέπει να την κάνουμε. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την επίτευξη συμφωνίας είπα Ιράν με την έγκριση της ανώτατης Ιρανικής ηγεσίας του Ισραήλ και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών, ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη παρουσία του αντιπροέδρου Βανς. Οι κασίες τα περί συμφωνίας δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα, δηλώνει Τεχεράνη. Το Ισραήλ χαιρέτησε τη δέσμευση Τραμπ ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα απαιτεί από το Ιράν να διαλύσει την υποδομή εμπλουτισμού του ουρανίου και να απομακρύνει το εμπλουτισμένο υλικό. Εκρήξεις ακούστηκαν μετά τα μεσάνυχτα στις ακτές της πόλης Σιρίκ, όπου βυθίστηκε ιρανικό αλλιευτικό με έναν τραυματία και κοντά στο λιμάνι του Παντάρα Μπάς. Οι ιρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι δεν επέτρεψαν σε δεξαμενό πλοίο να περάσει τα στενά του Ορμούζ χωρίς άδεια. Στο μεταξύ, το Ιράν κατηγορεί τη ΗΠΑ για πειρατεία μετά τις επιθέσεις σε ινδικά πλοία, υποστηρίζοντας ότι έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 3 Ινδοί πολίτες. Το Κουβέιτ ανέφερε ότι οι επιθέσεις που διεξήχθησαν χθες το πρωί από το Ιράν προκάλεσαν τραυματισμούς και μεγάλες ζημιές στο ραντάρ αεροδρομίου. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία στις εκλογές του 2027, επανέλαβε χθες την εφόλιστη ύλη συνέντευξή του στον Αντένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες στις εκλογές επιλέγουν πρωθυπουργό και ότι η κάλπη θα πρέπει να είναι μία ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Παράλληλα, χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Καραμαλή και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Για τον Αντώνη Σαμαρά, ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα έβλαπτε την παράταξη που του έδωσε δεύτερη πολιτική ευκαιρία. Για την ακρίβεια, τόνισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών, υποστήριξε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης, ενώ απέκλεισε την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι ελέγχον αλλά ελεγχόμενος, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η συνέντευξη δεν έδωσε ουσιαστικές απαντήσεις, λέει η Ελληνική Λύση. Ορκίζονται στις 12.30 παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σούκουλη. Και υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Στη Βουλή σήμερα αναμένεται η εκλογή του Προεδρείου της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Στην εκδήλωση για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του νέου εργοστασίου παραγωγής drones στη Μαλακάσα θα παραβρεθεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο 7ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου θα μιλήσει το πρωί ο Αλέξη Τσίπρας. Τη σημασία της δημοσιονομικής σύνεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίασή του. Στην εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ προχώρησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός του κυκλώματος, ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρη. Κυρώσεις στη δημόσια επιχείρηση πετρελαίου της Κούβας επέβαλε η Ουάσιγκτον, κατηγορώντας το κυβερνών κομμουνιστικό κόμμα ότι χρησιμοποιεί την ενέργεια για την αυτοεξυπηρέτηση της κλεπτοκρατίας του. 2 νεκροί και 10 τραυματίες χθες σε ουκρανική επίθεση με ντρόουν στη ρωσική περιοχή Μπριάνσκ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής. Οι διεθνείς αστέρες Σακίρα, Μάνα Αντρέα Μποτσέλη και Σάιμα Χάγεκ φώτισαν τη χθεσινή εντυπωσιακή τελετή έναρξης του Μουντιάλ στο στάδιο Αζτέκα του Μεξικού. Αυτή την ώρα ο αγώνας Νότια Κορέα-Τσεχία για τον πρώτο όμιλο από τη Γουαδαλαχάρα. Έλαβε άδεια εισόδου στη ΣΥΠΑ η αποστολή του Κονγκό παρά τις ανησυχίες για τον ιό έμπολα. Εκατοντάδες συγγενείς των σχεδόν 135.000 αγνοωμένων του Μεξικού πραγματοποίησαν πορεία στην πρωτεύουσα της χώρας, χρησιμοποιώντας τα εγκαίνια του παγκοσμίου κυπέλου για να συγκεντρώσουν υποστήριξη και να καταγγείλουν την έλλειψη κυβερνητικής δράσης.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά 6 μποφόρ. Από 20 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Earth News Radio 105,8.

7 τραγούδια δεν έχουμε σίγουρα να πούμε, ωστόσο η κακοκαιρία Express φέρνει 7 περιοχές στην πρώτη γραμμή της επικινδυνότητας. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το κρίσιμο διάστημα θα είναι από το μεσημέρι στις 12 έως το απόγευμα στις 7 και σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, το ψυχρό μέτωπο φέρνει μπουρίνια, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Η οργανωμένη λοιπόν ατμοσφαιρική διαταραχή με χαρακτηριστικά ψυχρού μετώπου θα επηρεάσει τη χώρα, φέροντας ισχυρές καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις, κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, αρχικά στα βόρεια και στη συνέχεια και σταδιακά προς τα νότια. Και προσοχή, υπομονή, μπόρα είναι, θα περάσει. Αν και τελευταία, γενικότερα οι μπόρες έχουν μια τάση μονιμότητας, ξέρετε τώρα εσείς. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε, Earth News Radio. 12 λεπτά μετά τις 5 και ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Που θα χτυπήσουν τώρα τα φαινόμενα. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται κυρίως στα υπηρωτικά από τη Λιβαδιά και βορειότερα. Στην πρώτη γραμμή της επικινδυνότητας βρίσκονται η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Χαλκιδική, οι Σέρες, η Καβάλα, η Εύβοια και οι Σποράδες. Μάλιστα σε Εύβοια και Σποράδες τα φαινόμενα θα αναμένεται να διατηρηθούν έως το πρωί του Σαββάτου. Η Αττική βρίσκεται στη δεύτερη γραμμή της επικινδυνότητας, καθώς οι τοπικές ιδιαιτερότητες του λεκανοπεδίου μπορούν να ενισχύσουν πρόσχερα τα φαινόμενα. Αναμένονται βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες, με πιο κρίσιμο διάστημα από τις 12 έως 7 το απόγευμα. Από το μεσημέρι του Σαββάτου τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν, ενώ από τη Δευτέρα ο καιρός επιστρέφει σταδιακά σε πιο καλοκαιρινές συνθήκες. Για σήμερα πάντως Παρασκευή αναμένεται αλλαγή του καιρού. Σαββάτου τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν, ενώ από τη Δευτέρα ο καιρός επιστρέφει σταδιακά σε πιο καλοκαιρινές συνθήκες. Για σήμερα πάντως Παρασκευή

Από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι επίσης άστατος, με βροχές και καταιγίδες στην ευρύτερη περιοχή, οι οποίες το βράδυ στα νότια θα είναι ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Παρασκευής 12 Ιουνίου, γιορτάζει ο Νούφριος και η Νουφρία, χρόνια τους πολλά. Είναι η παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Και σαν σήμερα, το 1897, ο Καρλ Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα έβρεση τεχνίας για τον Πολυσουγιά, που αργότερα θα ονομαστεί Ελβετικός. Το 1955, με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμαλή, αρχίζει η απομάκρυνση των ταχυδρόμων, το τραμ δηλαδή, από την Αθήνα, η οποία αντικαθίσταται από τα τρόλεϊ. 1987, τέτοια μέρα, η Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη νικά 81-77 την Γιουγκοσλαβία και προκρίνει στον τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. 1994, το Πασόκ έρχεται πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6. Ακολουθούν η Νέα Δημοκρατία με 32,6, η Πολιτική Άνοιξη 8,6, το ΚΚΕ 6,2 και ο Συνασπισμός με 6,2. Το 1996, η ΦΕΤΑ, το Κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Ενώ το 2004 η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη της εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Επικρατεί με 2-1 της διοργανώτριας χώρας και επιτυχάνει την πρώτη νίκη της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκόσμιου Κυπέλου. Τα γκολ πετυχαίνουν οι Καραγκούνης, Μπασινάς και Ρονάλντο. Το 1915 γεννήθηκε ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Έλληνας ηθοποιός και πρωταγωνιστής, ενώ το 1929 η Άννα Φρανκ, η νεαρή Γερμανοεβραία, η οποία είναι από τα πιο γνωστά και πολυσυζητημένα θύματα του Ολοκαυτώματος. Το ημερολόγιο της είναι ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία παγκοσμίως. 1941 γεννιέται ο Τσικ Κορία, ο Αμερικανός τζαζίστας. Ενώ το 1798 φεύγει από τη ζωή ο Ρήγας Φεραίος, ο πρόδρομος και προτεργάτης του νεοελληνικού διαφωτισμού. Το 1920 πεθαίνει ο Νικόλας Ζόρμπας, ο Έλληνας στρατιωτικός επικεφαλής του κινήματος στο Γουδί, και το 2003 ο Γκρέγκορι Πεκ, ο Αμερικανός ηθοποιός.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό, καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα Νίκο από τα Τρίκαλα. Λοιπόν, ξεκίνησε το Μουντιάλ, έχουμε αυτή την ώρα τον αγώνα Νότιας Κορέας-Τσεχίας. Στην πρεμιέρα είχαμε στον πρώτο αγώνα το Μεξικό που κέρδισε 2-0 την Νότια Αφρική και έκανε πρεμιέρα με δεξί στο Μουντιάλ. Τώρα δεν ξέρω αν είδατε χθες, πάντως υπάρχει έτσι μια γκρίνια από πολύ κόσμο ότι από τότε που καταργήθηκε ο πρώτος αγώνας να είναι με τον νικητή του προηγούμενου Μουντιάλ, έχει πέσει λίγο η ποιότητα του πρώτου αγώνα. Πάντως χθες τον αγώνα παρακολούθησαν περίπου 80.000 ενθουσιώδεις φιλάθλοι. Το Μεξικό ξεκίνησε με νίκη το παγκόσμιο κύπελο του 2026. Οι συνδιοργανωτές επικράτησαν εύκολα με 2-0 της Νότιας Αφρικής στο καυτό στάδιο Αζτέκα στον πρεμιέρα του πρώτου ομίλου της διοργάνωσης και έθεσαν από νωρίς τις βάσεις για την πρόκριση του 32. Οι οικοδεσπότες εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο τα παιδικά λάθη των Νοτιοαφρικανών που έδειξαν ελάχιστα πράγματα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Τώρα, δεν είναι λίγοι, εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να προβλέψουν ποιος θα είναι σε αυτό το μαραθώνιο, τον αθλητικό μαραθώνιο, το φαβορί για την κατάκτηση του κυπέλου. Τώρα, ο υπερυπολογιστής της Όπτα έκανε τους υπολογισμούς του και έβγαλε τα φαβορί που μπορούν να κατακτήσουν τη διοργάνωση, με την Ισπανία να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Στο φετινό Μουντιάλ, λοιπόν, είναι αρκετές οι ομάδες που έχουν ποιοτικά ρόστερ και θέλουν να φτάσουν μακριά στη διοργάνωση. Ο υπερυπολογιστής, λοιπόν, επέλεξε την Ισπανία. Τώρα, η Ισπανία είναι το πρώτο φαβορί με 16,1%. Ακολουθεί η Γαλλία 13%, η Αγγλία με 11,2%, η Αργεντινή με 10,4%, η Αργεντινή που είχε κερδίσει το προηγούμενο Μοντιάλ. Και το μοντέλο της Όπτα δείχνει επίσης ότι αν η Γαλλία δεν προηγείται στην πιθανότητα κατάκτησης, εμφανίζει ισχυρή δυναμική στα νοκάουτ με 21% πιθανότητα να φτάσει έως τον τελικό της διοργάνωσης. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι η πρόβλεψη ότι υπάρχει 35,9% πιθανότητα στο Μουντιάλ να αναδείξει ένα νέο παγκόσμιο πρωταθλητή, που δείχνει και το υψηλό επίπεδο του ανταγωνισμού. Από τις αφρικανικές τώρα ομάδες, η πιο έτσι ανταγωνιστική εμφανίζεται το Μαρόκο με 1,9% πιθανότητες κατάκτησης, Σενεγάλη 1% και από τις διοργανώτερες χώρες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 1,2%, το Μεξικό 1% και ο Καναδάς εμφανίζει πιθανότητες κάτω του 1% για να κατακτήσει τον τίτλο στην έδρα του. Αυτό πάντως το Μουντιάλ, ίσως είναι και το Μουντιάλ το μεγάλο αντίο, καθώς υπάρχουν αρκετοί θρύλοι του ποδοσφαίρου που αποχαιρετούν την παγκόσμια σκηνή. Μια ολόκληρη γενιά σπουδαίων ποδοσφαιριστών, με μπροστάριδες του Λέιονελ Μέση και τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ετοιμάζεται να δώσει την τελευταία της παράσταση στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του πλανήτη. Το παγκόσμιο κύπελο, λοιπόν, θα είναι ένα ιστορικό τουρνουά, διαφορετικό από κάθε προηγούμενο, καθώς υπάρχει η διεύρυνση με τις 48 ομάδες, συνδιοργάνωση από τρεις χώρες και υπόσχεται να αποτελέσει το μεγαλύτερο θέαμα για τα 100 σχεδόν χρόνια της ιστορίας του θεσμού. Υπάρχει λοιπόν αυτή η χρυσή γενιά των ποδοσφαιριστών, είναι θρύλοι, οι οποίοι όμως μάλλον είναι το τελευταίο τους Μουντιάλ. Είπαμε λοιπόν, ο Λάιονελ Μέση από την Αργεντινή, λίγο πριν κλείσει τα 39 του χρόνια, θα συμμετάσχει είναι το έκτο του Μουντιάλ, το έκτο του παγκόσμιου κύπελο, σπάζοντας κάθε ρεκόρ. Ήδη έχει κατακτήσει το 2022 και αγωνίζεται τώρα στην Ίντερ Μαϊάμι του MLS. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, στα 41 πλέον, συνεχίζει να σκοράρει κατά ρυπά στη Σαουδική Αραβία, και αν η Πορτογαλία του Μαρτίνεθ φτάσει στην κορυφή, ο Ρονάλντο θα γίνει ο γυραιότερος παίκτης που θα σηκώσει το τρόπαιο. Ποιοι άλλοι είναι σε αυτή τη λίστα, σε αυτή τη λέσχη των 40ριδων, είναι ο Λούκα Μότριτς της Κροατίας. Αγωνίζεται στην Ιταλική Μίλαν, είναι το 5ο του Μουντιάλ, πλησιάζει τις 200 διεθνείς συμμετοχές. Ο Μανουέλ Νόιερ από τη Γερμανία είναι 40χρονος θερματοφύλακας της Μπάγκερ Μονάχου και θα υπερασπιστεί την εστία της γερμανικής ομάδας. Ο Γκυριέρμο Οτσόα, ο άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με τα Μουντιάλ, κλήθηκε σπασμένα λόγω του τραυματισμού του βασικού τερματοφύλακα στα 40 του, προερχόμενος από την Αελ Λεμεσού στην Κύπρο, όπου έπαιξε την τελευταία χρονιά και πάει για το 6ο παγκόσμιο κύπελο. Ο Έντιν Τζέκο της Βοσνίας Ρεζεγοβίνης, στα 40 του κι αυτός, ο επιθετικός της Σάλκε, οδήγησε τη χώρα του στην πρόκριση μέσω των παράσταση στην Ιταλία. Οι Λατινοαμερικάνοι τώρα είναι ο Νεϊμάρ,
από τη Βραζιλία στα 34 του. Θα δώσει και αυτός τη μάχη του, αν και είναι ανέτοιμος σωματικά και πάντα πρόβλητος, βεβαίως ψάχνει το έκτο αστέρι με τη Βραζιλία. Ο Χάιμε Ροντρίγκης με την Κολομβία στα 35 του αγωνιζόταν μέχρι πρώτην στη Μινεζότα United. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο Σάντιο Μανέ από τη Σενεγάλη, έχουν περάσει τώρα στους Αφρικανούς, είναι στα 34 και οι δύο. Ο Μαχρέζ από την Αλγερία στα 35 του, ο Κέβιν Ντεμπρόινε του Βελγίου, ο 35χρονος playmaker, ο Βιρτζίλ Φαντάικ από την Ολλανδία στα 35 και αυτός, και ο Σον Χεούγκ Μιν από την Νότια Κορέα στα 34 του, αγωνίζεται στο MLS και στη LAFC. Λοιπόν, όλοι αυτοί προφανώς είναι η τελευταία τους συμμετοχή σε Μουντιάλ και θα δούμε αν κάποιος από αυτούς καταφέρει να σηκώσει το κύπελο. Πάμε στις εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ χθες έκανε ανακοινώσεις ότι έχουμε πλησιάσει πολύ κοντά στο κλείσιμο της συμφωνίας και ενημέρωσε και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αλλά η Τεχεράνη δίνει τη δική της εκδοχή. Υπάρχουν λοιπόν αντιφατικές δηλώσεις για τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν που γίνονται τις τελευταίες ώρες, με την Αμερικανική πλευρά να παρουσιάζει το ζήτημα σχεδόν τελειωμένο και την Τεχεράνη να υποστηρίζει τις δικές προτάσεις, ότι οι δικές προτάσεις μπήκαν στο έγγραφο, οι οποίες έγιναν αποδεκτές από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, έκανε λόγο για υπέροχη συμφωνία, η οποία μπορεί να υπογραφεί ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη. Το έγγραφο είναι στα τελικά του στάδια, με την οριστικοποίηση να έρχεται μέσα σε λίγες ημέρες. Τόνισε ότι βάσει της συμφωνίας το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά, ποτέ και με κανένα τρόπο. Θα δούμε τώρα εάν είναι η βάση αυτή, αν δηλαδή μπορούμε είτε το Σαββατοκύριακο είτε τις επόμενες ημέρες να υπογραφεί μια συμφωνία, καθώς είναι γνωστό ότι η παγκόσμια οικονομία υποφέρει εδώ και πάρα πολύ καιρό με την άνοδο στις τιμές των καυσίμων και του φυσικού αερίου, και βέβαια όλα αυτά τα πλήγματα που έχουν δεχτεί οι χώρες στη Μέση Ανατολή. Πριν από λίγα 24 ώρες, το Ιράν απειλούσε ότι θα μεταβάλει σε κόλαση τη γύρω περιοχή όταν δέχτηκε τις απειλές και τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Λοιπόν, τώρα ποιος θα την υπογράψει τη συμφωνία? Θα την υπογράψει κατά πάσα πιθανότητα ο αντιπρόεδρος J.D. Vance και ο απεσταλμένος Steve Witkoff. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πού θα γίνει αυτή η υπογραφή, πού θα καθίσουν οι δύο πλευρές για να συντάξουν το τελικό κείμενο και να υπογράψουν, αν θα γίνει σε κάποια μουσουλμανική χώρα όπως η Τουρκία ή θα γίνει τελικά στην Ευρώπη ή στο Κατάρ. Λοιπόν, χθες είχαμε και δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, του Γιώργου Γεραπετρίτη, σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει με την Τουρκία. Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι καμία νομική ισχύ στις μονομερείς ενέργειες, δεν συνδιαλεγόμαστε με τον τουρκικό τύπο. Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να συνεχιστούν οι επαφές σε περισσότερα επίπεδα με την Τουρκία και με άλλες γειτονικές χώρες, αλλά ευτυχώς, είπε, ο πόλεμος περιορίζεται στα μέσα και όχι στην πραγματικότητα. Και όσο αναφορά τώρα το θέμα του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας, που αναμένεται να ψηφιστεί και έχει δοθεί τέτοια έκταση από τον τουρκικό τύπο, ο Υπουργός Εξωτερικών ρωτήθηκε για τη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν στη Σόφια, αρνήθηκε όμως να αναφερθεί στο περιεχόμενο των συνομιλιών, επικαλούμενος την εμπιστευτικότητα των συνομιλιών. Δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το περιεχόμενο του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα και την ανάγκη να διατηρήσει η χώρα μας ανοιχτή επικοινωνία με την Τουρκία. Νομίζω ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, εξαιρετικά αβέβαιες και ρευστής γεωπολιτικής κατάστασης, όλοι αντιλαμβανόμαστε τη σημασία να μπορούμε να έχουμε ανοιχτή επικοινωνία, να έχουμε γέφυρες με τις οποίες θα προλαμβάνουν τις κρίσεις. Και για το λόγο αυτό, είπε ο κ. Γεραπετρίτης, θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό να συνεχιστούν οι επαφές σε περισσότερα επίπεδα και με την Τουρκία, όπως και με άλλες χώρες. Αυτά είπε ο κ. Γεραπετρίτης. Υπάρχει τώρα μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα μπορέσουμε σιγά σιγά να αλλάξουμε αυτό το κλίμα, το κλίμα το οποίο έχει χαλάσει, είναι η αλήθεια, το τελευταίο χρονικό διάστημα, με αποκλειστική ευθύνη της Άγκυρας και για τις προκλήσεις που κάνει και για το νομοσχέδιο που ετοιμάζει και για την ένταση που βγάζει, κυρίως με την Κύπρο, και το είδαμε αυτό και στις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου όσον αφορά τη συμφωνία της Κύπρου με τη Γαλλία. Μια συμφωνία απολύτως νόμιμη, που ο κύριος Ερντογάν την μπέρδεψε με τις
προστάτητες δυνάμεις της συμφωνίας για το, του 1960. Τώρα, όσον αφορά την υπόθεση με το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, η Ελλάδα προσπαθεί σιγά σιγά να το εξαφανίσει, να το διαλύσει από την διεθνή πρακτική. Ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι υπάρχουν αρκετές πληγές από το παρελθόν. Το τουρκο-λιβικό μνημόνιο ανατρέχει στο 2019, αλλά χθες η υφυπουργός εξωτερικών, η κυρία Παπαδοπούλου, βρέθηκε στην Τρίπολη για να συζητήσει ζητήματα που αφορούν την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Είναι ένα ζήτημα εξαιρετικά μεγάλη σημασία. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα εκεί και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν προκύψει ένα θετικό αποτέλεσμα, κυρίως τώρα που υπάρχει και ο παράγοντας της Σεύρων. Η Σεύρων έχει κερδίσει τους διαγωνισμούς και στην Ελλάδα και στη Λιβύη. Άρα είμαστε, πώς να το πω έτσι, λίγο υπό την πίεση να βρεθεί μία λύση όσον αφορά την ΑΟΣ. Και κυρίως βεβαίως με τους Λίβιους, οι οποίοι έχουν αντιφατικές απόψεις ανάλογα με τα συμφέροντα της τότε συγκυρίας. Χθες η είδηση της ημέρας ήταν βεβαίως η συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έδωσε συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου και στην εκπομπή ενώπιο στον Αντένα, είπε λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κόμμα ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία. Προανήγγειλε για μία ακόμη φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2007, ξεκαθαρίζοντας έτσι κάπως τον ορίζοντα, το χρονικό ορίζοντα της κάλπης, και στη συνέντευξή του μίλησε ειδικότερα για τη σχέση του με τον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από την παράταξη, ότι τον ξαναγκάλιασε η παράταξη κάποια στιγμή, του έδωσε την ευκαιρία και έγινε πρωθυπουργός. Τον χαρακτήρισε μάλιστα καλό πρωθυπουργό, προσθέτοντας ότι δεν προτίθεται να αλλάξει την άποψή του, καθώς υπήρξε ο ίδιος υπουργός του. Στο ίδιο πλαίσιο, ερωτηθείς για τη δημόσια κριτική που ασκείται το τελευταίο διάστημα από δύο πρώην πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα Καραμαλή και τον Αντώνη Σαμαρά, ο πρωθυπουργός είπε ότι θεωρεί άδικη την κριτική τους για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, λέγοντας ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες οι οποίες δεν είχαν προχωρήσει επί δεκαετίες, ενώ πρόσθεσε ότι σέβομαι και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς εκλεγμένους με τη Νέα Δημοκρατία και δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, είπε: ξέρετε κανένα πρωθυπουργό που να επιδιώκει ταραγμένα νερά? Αν ναι, συνειδητά κάνει λάθος. Ο καλός καπετάνιος στη Φουρτούνα φαίνεται και η Ελλάδα δεν έχει υποχωρήσει σε κανένα θέμα σε σχέση με τη διακήρυξη των Αθηνών. Η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά. Θέλω να σας θυμίσω ότι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί επιδίωγαν λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος πρωθυπουργό να έχει θέσει, να έχει θέσει και για το κάζους μπέλι, και υπάρχει από το 1995. Αλλά ο Πρωθυπουργός μίλησε και για τους πολιτικούς του αντιπάλους, μίλησε για τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο έταξε το δίλημα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, λέγοντας ότι δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες δεν ψηφίζουν μόνο κόμμα, ψηφίζουν και επιλέγουν Πρωθυπουργό. Σχολίασε τον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης και όσα συμβαίνουν στην αριστερά. Αναφέρθηκε ευθέως στην πορεία μετά την αποχώρηση του κ. Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ, με αιχμές για τις διαδοχές εσωτερικές ανακατατάξεις αλλά και τη δημιουργία νέου κόμματος από τον ίδιο. Και μάλιστα είχε και μία ατάκα η οποία νομίζω θα συζητηθεί αρκετά. Εάν σας πάρουν εσάς, λέει, τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Του κ. Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα νέο κόμμα, θέλει να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο. Αλλά είναι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας. Έτσι δεν είναι? Ρωτήθηκε για τη Μαρία Καριστιανού, είπε ότι εμφανίζεται εξαιρετικά δημοφιλής ή περισσότερο και από το κόμμα τους. Μπορεί η δημοφιλία της σταδιακά να μετατραπεί σε ψήφο, απειλεί τη Νέα Δημοκρατία? Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι ένας άνθρωπος που διαθέτει, είπε, ένα πολύ μεγάλο συναισθηματικό απόθεμα συμπάθειας, απολύτως κατανοητό. Και αν και αυτό μεταφράζεται σε πολιτική στήριξη, είναι κάτι συζητήσιμο. Δεν τον έχουν επίσης τον Πρωθυπουργό, είπε ότι έχει τις βασικές γνώσεις. Δεν μιλάω, λέει, για εξειδικευμένες γνώσεις, αλλά αν θα μπορέσει να σταθεί με επάρκεια ως πολιτικός αρχηγός. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για όσα έχουν γίνει τις τελευταίες εβδομάδες, και για τις άρσεις ασυλίας, αλλά και για τις αστοχίες που υπάρχουν, καθώς το πόρισμα Τυχεροπούλου
υποστήριξε ότι άλλαξε την εικόνα που είχε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η ζημιά δεν είναι 1,5 εκατομμύριο αλλά 110 με 120 χιλιάδες ευρώ. Μίλησε ακόμη για τα τέμπη, μίλησε για την οικονομία, έκρινε ότι η ακρίβεια είναι το μεγάλο πρόβλημα και ότι αντιλαμβάνεται ότι πιέζεται η κοινωνία και τα νοικοκυριά. Και ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι στη ΔΕΘ η κυβέρνηση επεξεργάζεται νέες παρεμβάσεις. Δεν ξέρουμε ακόμα, λέει, είπε, πόσο χρόνο θα έχουμε στη διάθεση, χώρο θα έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά αυτό θα προσδιοριστεί σε 1 με 2 μήνες. Στο ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού, είπε ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή στους σκοπούς μας. Όλα αυτά τα είπε ο κ. Μητσοτάκης. Είναι σαφές ότι έχουμε μπει, έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος. Και θα το δούμε, θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια αυτό, καθώς υπάρχει η μάχη του Πειραιά και η μάχη της Θεσσαλονίκης για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μιας και λέγαμε για τα τέμπη, που ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι η ξυλολιάδα ήταν το μεγαλύτερο ψέμα που έχει ακουστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ως στον ΟΣΕ, οι σιδηρόδρομοι αποκτούν 14 νέους προσωμιωτές εκπαίδευσης για μηχανοδηγούς και σταθμάρχες μέσα στο 2026. Αφορούν οι συμβάσεις στην προμήθεια 6 προσωμιωτών εκπαίδευσης μηχανοδηγών και 8 προσωμιωτών ρύθμισης κυκλοφορίας και τηλεδιοίκησης για τους σταθμάρχες. Οι νέοι αυτοί προσωμιωτές θα αποτελέσουν βασικό εργαλείο για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης μηχανοδηγών, σταθμαρχών, ελεκτών κυκλοφορίας και λοιπού προσωπικού κρίσιμων καθηκόντων. Θα προσωμιώνουν περισσότερα από 500 χιλιόμετρα βασικών ελληνικών σιδηροδρομικών διαδρομών, επιτρέποντας την εκπαίδευση σε ρεαλιστικές συνθήκες λειτουργίας. Τώρα, πολύ καλό είναι που γίνεται έστω και τώρα. Προφανώς, προφανέστατα, αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει πριν αρκετά χρόνια, ώστε ίσως να έχει αποφευθεί και αυτή η τραγωδία που συγκλώνησε και συγκλονίζει ακόμα την ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, μέσα αυτών των προσωμιωτών, το προσωπικό θα μπορεί να εκπαιδεύεται τόσο σε σενάρια κανονικής κυκλοφορίας, όσο και σε υποβαθμισμένες ή έκτακτες συνθήκες, όπως η παραβίαση σηματοδότη, υπέρβαση ταχύτητας, απρόβλεπτα περιστατικά στο δίκτυο. Και με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί και η ετοιμότητα της αντίδρασης και η αξιολόγηση των δεξιοτήτων σε ασφαλές και πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον. Είπαμε, αυτά θα έπρεπε να έχουν αγοραστεί, αν όχι πριν την τραγωδία, ώστε να αποφευθεί αυτό που έγινε. Τουλάχιστον αμέσως μετά θα έπρεπε να έχουν έρθει πολύ πιο γρήγορα για να αναβαθμιστεί η ικανότητα των στελεχών των σιδηροδρόμων. Τέλος πάντων, έστω και τώρα, καλό είναι αυτό και δείχνει ότι κάτι αλλάζει, έστω και τώρα, έστω και τόσο αργά. Να κλείσουμε αυτό το κομμάτι με μια αισιόδοξη είδηση. Τη Δευτέρα ξεκινά το νέο ανακαινίζω. Υπάρχει επιδότηση ως 36.000 ευρώ για τα κλειστά σπίτια. Χιλιάδες ιδιοκτήτες λοιπόν κλειστών κατοικιών θα διεκδικήσουν επιδότηση που μπορεί να φτάσει ως 36.000 ευρώ μέσω του νέου προγράμματος. Προϋπολογισμός είναι 500 εκατομμύρια ευρώ και η δράση αναμένεται να καλύψει περίπου 20.000 κατοικίες σε όλη τη χώρα, χρηματοδοτώντας εργασίες ανακαίνησης και ενεργειακής αναβάθμισης με ποσοστά επιδότησης που φτάνουν στο 95% για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων. Υπάρχουν και μπορείτε να βρείτε όλα τα κριτήρια για τις κατοικίες. Υπάρχουν επίσης αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξη αυτό και η επιδότηση μπορεί να φτάσει στο 90-95% του κόστους ανακαίνησης με βασική χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ ανακατοικία. Το ύψος των επιλέξιμων δαπάνων στον προηγούμενο κύκλο ήταν μόλις 10.000 ευρώ, ενώ τώρα το ύψος χρηματοδότησης μαζί αν έχει κάποιος δύο παιδιά, μπορεί να φτάσει μια οικογένεια δηλαδή, μπορεί να φτάσει μέχρι και 46.000 ευρώ. Και μάλιστα τώρα, σε αντίθεση με τα προηγούμενα προγράμματα, το νέο ανακαινίζω εστιάζει περισσότερο στις εργασίες αποκατάστασης και εξυγχρονισμού των κατοικιών. Στις επιλέξεις δραπάνες είναι οι ηλεκτρολογικές, οι υδραυλικές εργασίες, ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιο, αντικατάσταση δαπέδων, αποκατάσταση φθορών και ζημιών, ενίσχυση τυχοποιίας, βαψίματα και άλλες παρεμβάσεις που καθιστούν ένα ακίνητο άμεσα κατοικήσιμο. Και βέβαια και ενεργειακές παρεμβάσεις, όπως αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση σε ταράτσια και δώματα ή εγκατάσταση ηλιακού θερμοσύφωνα και αντλιών θερμότητας.

0: ζαλίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Σαράντα τέσσερα λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Καλημέρα κύριε Χατζημιχάλη.
3: Καλημέρα. Ακόμα δεν είμαι στις εφημερίδες.
2: Όχι, δεν έχω πει στις εφημερίδες, θα τις πω τώρα. Ο Τραμπ πάντως δεν θα πάει στον πρώτο αγώνα που θα γίνει Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη.
3: Μετά το χουνέρι που έφαγε στον αγώνα που είχε πάει και γιουχαρίστηκε.
2: Στο Super Bowl.
3: Και στο τελευταίο, πριν από δύο μέρες που πήγε και γιουχαρίστηκε την ώρα του εθνικού ύμνου.
2: Α, μάλιστα.
3: Στο μπάσκετ, νομίζω.
2: Ναι, ναι. Θα πάει ο Μάρκο Ρούμπιο, λέει, που θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αποστολής. Και πρέπει να σου πω βεβαίως ότι ο Τραμπ έχει ανεβάσει το ρεκόρ όσον αφορά τους γιατρούς των οποίων τον εξετάζουν. Ξεκίνησε με τον Τζορτζ Μπους, με πέντε ειδικούς γιατρούς. Μετά ο γιος του πήγε στους 12 ειδικούς γιατρούς. Και ο Τραμπ ανέβασε τον πύχη, τους έθεσε 22.
3: Παιδί μου, το έχει πει σε ρέντι αυτό το πράγμα. Ότι αυτό του αρέσει να πηγαίνει στους γιατρούς για να δείχνει μετά τις εξετάσεις στον κόσμο. Κοιτάξτε να δείτε, πήγα και έκανε εξετάσεις και είναι καλές. Πρέπει να έχει αποθυμένα μεγάλα.
2: Ξέρεις όμως ότι πλησιάζει τα 80 του χρόνια, είναι μαζί με τον Τζο Μπάιντεν οι πιο μεγάλοι πρόεδροι που έχουν περάσει ηλικιακά.
3: Αυτός είναι ο πιο υπναλέος πάντως, γιατί χθες πάλι τον πήρε ο ύπνος. Είχε κόσμο στο Λευκό Οίκο και μιλούσε.
2: Λοιπόν, 45 λεπτά μετά τις 5 είναι κατάλληλη στιγμή να δούμε και πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, το σόου άρχισε στα γήπεδα της Αμερικής, η κουλτούρα των Αζτέκων δεν θα μπορούσε να λείπει την τελετή έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου στο θρυλικό στάδιο Αζτέκα της πόλης του Μεξικού. Η διασύνδεση και τα πλοκάμια του κυκλώματος της πολεοδομίας, πώς φέρεται να επηρεάζει αποφάσεις, πώς η αύξηση των επιτοκίων επηρεάζει δάνεια και καταθέσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Από τα σκληρά πλήγματα σε νέα συμφωνία με Ιράν, ακόμη μια αλλαγή πλεύσης από Τραμπ, τι περιμένει η Τεχεράνη. Πάμε στα νέα. Βρέχει παρετήσεις, πολεοδομίες, τι κρύβει το σκάνδαλο, δύο αποχωρήσεις του τελευταίου 48ωρου και μια αναφορά στην δικογραφία που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο και τρίτης εμπλοκής. Έως και 7 χρόνια νωρίτερα σύνταξη, πλασματικά 3 μεγάλα κέρδη, το όφελος ανά μήνα και κατοχήρηση παλαιότερων ορίων ηλικίας. Μητσοτάκης είναι άδικη η κριτική, Καραμαλή και Σαμαρά. Ανδρουλάκης χωρίς εισιτήριο συγκοινωνίας έως 24 ετών, είναι η πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, αν γίνει κυβέρνηση. Παγκόσμιο κύπελο 2026 άρχισε το ματς. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Μία κάλπη το 2027 για να μην μπει σε περιπέτειες η Ελλάδα, λέει ο Πρωθυπουργός χθες στη συνέντευξή του. Μειώνει το δημοτικό φόρο των ακινήτων, τη φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι τιμές για παραθαλάσσια οικόπεδα σε 108 περιοχές, προσιτές οι εμπορικές αξίες σε Εύβοια, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρο, Θεσσαλία, Χαλκιδική, Ιόνιο και πιο υψηλές σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Ο πλανήτης παίζει μπάλα, εντυπωσιακή τελετή έναρξη στο Μουντιάλ, Μεξικό-Νότια Αφρική 2-0 στην πρεμιέρα. Άνοδος των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά 25 μονάδες, πώς αυξάνονται οι δόσεις των δανείων από τον Ιούλιο. Δημοκρατία, γραμματείς και φαρισαίες του Μαξίμου, η κυβέρνηση των υποδίκων συνεχίζει ακάθεκτη σκανδαλώδη δράση της. Και υποκλοπές ασυλίας στο Δημητριάδη παρέχει ο Βελόπουλος, εφημερίδα των συντακτών. Η ενδεκάδα του Αλέξη Τσίπρα ξεκίνησε η συγκρότηση των πολιτικών οργάνων της Ελλάδας. Σε ποιους άλλους να αποφασίζει ο πρώην Πρωθυπουργός όλα τα ονόματα του προσωρινού πολιτικού συμβουλίου. Λοιπόν, και εδώ βεβαίως έχει φωτογραφίες με την Θεόνη Κουφονικολάκου, την εκπρόσωπο τύπου, Κώστας Γαβρόλου, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο οποίος θα είναι ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής, η Ευγενία Φωτονιάτα, ο Κώστας Τούμπουρος, η Γιάννα Πεπέ, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο Νίκος Μαρατζίδης, ο Μιχάλης Καλογύρου, η Άννα Παπαδοπούλου και ο Γιώργος Βασιλιάδης. Είναι τη νέα ομάδα που βγάζει μπροστά ο Αλέξης Τσίπρας. Πάμε στην κόντρα. Έρχονται και νέες συλλήψεις για τη μαφία στις πολεοδομίες. Αναστάτωση στην κυβέρνηση μετά την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού. Εισαγγελική έρευνα και για το τεχνικό επαγγελματικό επιμελητήριο. Ανήλικη ντίλερ κόκας στη VIP γειτονία στο Βόρειο Προαστίων, παιδιά σε ρόλο βαρώνων ναρκωτικών. Ρίζος Πάστης, απογειώνουν την εκμετάλλευση με όλους τους νόμους διευθέτησης, ξεσάλωμα κυβέρνησης και εργοδοσίας με διάλυση του εργασίμου χρόνου. Ναυτεμπορική, γκάζι φρένο, εισηγμένες λόγω πολέμου, Πρώτο τρίμηνο πηγή κλειάδι φουλάρουν κερδοφορία και βλέπουν διαρροές. Ακίνητα, αποσύρθηκε ο έμφυα της περιφέρειας, μένει ο δημοτικός, η ΟΒΕ εφιάλτησε το δημογραφικό για 12 περιφέρειες.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Δεν είχαμε χθες μόνο τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Είχαμε και την πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έστειλε μήνυμα πανστρατιάς και ενότητας. Αναφέρθηκε στους δύο πρώην Πρωθυπουργούς, τον Κώστα Καραμαλή και τον Αντώνη Σαμαρά, όσο και στις προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχω κανονίσει ραντεβού ως νέος γραμματέας με τους πρώην πρωθυπουργούς, αλλά και να το είχα δεν θα το έλεγα σίγουρα στην τηλεόραση. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται παστρατιά και ενότητα, δεν περισσεύει κανείς. Και ο κ. Σαμαράς και ο κ. Καραμαλής έχουν προσφέρει πολλά στην παράταξη και την πατρίδα. Δεν θεωρώ κανένας από τους δύο θέλει να κάνει κακό στην παράταξη. Γενικά η λέξη παράταξη έπαιξε πάρα πολύ χθες. Παρακολούθησα και μια συνέντευξη του Άδωνη Γεωργιάδη και ο ίδιος μιλούσε συνεχώς για την παράταξη, για την ευθύνη που υπάρχει απέναντι στην παράταξη. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, θα πιέσουν έτσι από την κυβέρνηση όσο μπορούν τον Αντώνη Σαμαρά, όσο ό,τι αφορά το κόμμα, συναισθηματικά, πολιτικά. Και βέβαια είναι λογικό, καθώς μπήκαμε στην τελική ευθεία για την προεκλογική περίοδο και με την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη και την αξιοποίηση του κομματικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας, θα γυρίσει όλη την Ελλάδα όπως και ο Πρωθυπουργός. Όπως καταλαβαίνετε, από εδώ και πέρα θα είναι πιο συχνές οι εμφανίσεις, οι πολιτικές εμφανίσεις των επικεφαλής του κόμματος. Χθες είχαμε και μια ανακοίνωση κάποιων ονομάτων από τη Νέα Δημοκρατία για τα ψηφοδέλτιά της. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Δημήτρης Παπαστεργίου, θα είναι υπεύθυνος, θα είναι υποψήφιος στο νομό Τρικάλων. Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο Νίκος Παπαγιάννου, στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Και εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, στην πρώτη Αθηνών. Άλλα πρόσωπα είναι ο Γιώργος Σταμάτης, ο βουλευτής επικρατείας στην Κορινθία. Στην Κορινθία θα είναι και ο Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών. Θα είναι και άλλα πρόσωπα, όπως η κυρία Αργυρό Τραγάκη στην Β' Πειραιώς, κόρη του νυν βουλευτή του κυρίου Τραγάκη. Ακούγονται όμως και στην ίδια περιφέρεια και το τέος πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ των αστυνομικών, ο Γρηγόρης Γερακαράκος, και ο γνωστός φωτογράφος, ο Δημήτρης Σκουλός. Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τα οποία σιγά σιγά θα τα ανακοινώνει η Νέα Δημοκρατία. Έχει ενδιαφέρον, καθώς θέλει να πιέσει και τα υπόλοιπα κόμματα να αρχίσουν να ανακοινώνουν υποψηφίους. Φαίνεται πάντως ότι σε αυτό αντιδρούν και το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, οι οποίοι λένε ότι έχουν έτοιμα τα ψηφοδέλτια να τα ανακοινώσουν. Πάντως και στην αντιπολίτευση και στην κυβέρνηση υπάρχει η μάχη του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Η κυρία Καριστιανού, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, παίρνει σάρκα και οστά το πολιτικό της εγχείρημα. Εξασφάλισε τα γραφεία της στην Οδό Αιώλου, στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα θα είναι σε συζήτηση στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου. Ελπίδα για τη δικαιοσύνη είναι η εκδήλωση. Και την Κυριακή θα είναι στη Θεσσαλονίκη, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Θα υπάρξει όμως και παρουσία της τις επόμενες ημέρες, τόσο στον Πειραιά, όσο και τη Δευτέρα θα είναι ο κύριος Τσίπρας στον Πειραιά, στη Β' Πειραιά. Και αντιλαμβανόμαστε ότι χθες ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι η Α και Β' Θεσσαλονίκης και η Α και Β' Πειραιά είναι κομβικοί παράγοντες στην προσπάθεια που κάνουν να ανεβάσουν τα ποσοστά τους στις δημοσκοπήσεις αρχικά και μετέπειτα στις κάλπες, στις εκλογικές κάλπες. Πλησιάζουμε όμως στο τέλος και αυτής της εκπομπής, αυτής της εβδομάδας. Πάμε για ένα ονειρεμένο Σαββατοκύριακο με καλύτερο καιρό από ό,τι σήμερα, με πολλά μάτς, μια ποδοσφαιρική πανδεσία στο Μουντιάλ και έχουμε βεβαίως και τον τελικό στο μπάσκετ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, καθώς γίνεται στο ΣΕΦ, θα κριθεί εκεί όλη η σεζόν τώρα για το ελληνικό πρωτάθλημα. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα, προσοχή στους δρόμους, καθώς σε πολλά σημεία θα υπάρχουν έντονες βροχές και καταιγίδες. Ακολουθεί Διονύσης Χατζημιχάλης και Κατερίνα Σερέτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Για επίτευξη συμφωνίας είπα Ιράν με την έγκριση της ανώτατης Ιρανικής ηγεσίας του Ισραήλ και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών, έκανε λόγο χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη παρουσία του αντιπροέδρου Βάνς. «Οι κασίες στα περί συμφωνίας δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα», δηλώνει Τεχεράνη. Το Ισραήλ χαιρέτησε τη δέσμευση Τραμπ ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα απαιτεί από το Ιράν να διαλύσει την υποδομή εμπλουτισμού του ουρανίου και να απομακρύνει το εμπλουτισμένο υλικό. Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν τα ξημερώματα 2 ιρανικά drones που φαινόταν να προσπαθούν να πλήξουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που ισχυρίζεται ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Νωρίτερα οι ιρανικές δυνάμεις είχαν ανακοινώσει ότι εμπόδισαν δεξαμενό πλοίο να περάσει τη θαλάσσια οδό χωρίς άδεια. Στο μεταξύ το Ιράν κατηγορεί τη ΣΥΠΑ για πειρατεία μετά τις επιθέσεις σε ινδικά πλοία, υποστηρίζοντας ότι έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 3 Ινδοί πολίτες. Το Κουβέιτ ανέφερε ότι οι επιθέσεις που διεξήχθησαν χθες το πρωί από το Ιράν προκάλεσαν τραυματισμούς και μεγάλες ζημίες στο ραντάρ του αεροδρομίου. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ακύρωση αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν σήμερα στο βόρειο Ισραήλ λόγω εχθρικής εναέριας παραβίασης σύμφωνα με το στρατό. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία στις εκλογές του 2027, επανέλαβε χθες την εφόλιστη ύλη συνέντευξή του στον Αντένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες στις εκλογές επιλέγουν πρωθυπουργό και ότι η κάλπη θα πρέπει να είναι μία ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Παράλληλα χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους 2 πρώην πρωθυπουργούς Καραμαλή και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Για τον Αντώνη Σαμαρά ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα έβλαπτε την παράταξη που του έδωσε δεύτερη πολιτική ευκαιρία. Για την ακρίβεια τόνισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών, υποστήριξε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης, ενώ απέκλεισε την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι ελέγχον αλλά ελεγχόμενος, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ορκίζονται στις 12.30 παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών Αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Στη Βουλή σήμερα αναμένεται η εκλογή του Προεδρείου της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Στην εκδήλωση για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του νέου εργοστασίου παραγωγής drones στη Μαλακάσα θα παρευρεθεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο 7ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου θα μιλήσει το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας. Τη σημασία της δημοσιονομικής σύνεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίασή του. Κυρώσεις στη δημόσια επιχείρηση πετρελαίου της Κούβας επέβαλε η Ουάσιγκτον. Στην Ουκρανία μία γυναίκα σκοτώθηκε τα ξημερώματα από ρωσική επιδρομή στη βορειοανατολική περιφέρεια Σούμι. Στη Ρωσία επίθεση με ουκρανικά ντρόνς δέχθηκε η πόλη Τολιάτι, όπου εδρεύει ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων της χώρας, Αυτοβάζ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής. Ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Γιουν Σουκ Γιάλ, καταδικάστηκε χθες σε 30 χρόνια φυλάκιση για την αποστολή ντρόν στη Βόρεια Κορέα, που σύμφωνα με τους εισαγγελείς είχε στόχο να δημιουργήσει πρόσχημα για την καταστροφική κήρυξη στρατιωτικού νόμου το 2024. Στη ΣΥΠΑ τουλάχιστον 3 ανεμοστρόβιλοι έπληξαν κοινότητες έξω από το Σικάγο, ισοπεδώνοντας σπίτια, καθώς οι σφοδρές καταιγίδες καθήλωσαν τις πτήσεις και έκοψαν το ρεύμα για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στις μεσοδυτικές και βορειοανατολικές πολιτείες. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Με μία εντυπωσιακή τελετή ξεκίνησε χθες το Μουντιάλ στο στάδιο Αζντέκα του Μεξικού. Αυτή την ώρα ο αγώνας Νότιας Κορέας Τσεχίας για τον πρώτο όμιλο από τη Γουαδαλαχάρα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Ανέμοι βόρεια, τοπικά 6 μποφόρ. Από 20 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύση Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Τα 21 πιο σημαντικά μοναστήρια της Ελλάδας. Καταφύγια πίστης και ιστορίας. Από τα Μετέωρα έως την Αμοργό, τη Μακεδονία, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τη Στερεά. Η ιστορία και οι παραδόσεις τους. Οι θησαυροί, τα κοιμήλια, τα ιερά προσκυνήματα. Πώς θα φτάσετε, πώς θα τα επισκεφτείτε, πότε πανηγυρίζουν. Μαζί βότανα και θεραπείες. Η σοφία της φύσης, ασπίδα για την υγεία. Η σύμμαχη του ανοσοποιητικού. Όπλα για την καρδιά και το αναπνευστικό. Γιατροσόφια για δέρμα. Μπότοξ, αντιγύρα. Αντίδοτα για μυοσκελετικούς πόνους. Πού τα βρίσκουμε, πώς τα χρησιμοποιούμε. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Από τις 13 έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου, Γέφυρες, μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος, το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής, καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Νηρέας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. Bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα. Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026, 6 και 12 το πρωί. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα και εσείς στη συντροφιά μας με δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, έτσι μας βρίσκεται, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Ο άλλος τρόπος, πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Facebook ή στο Messenger και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Σήμερα κατά την Έμι θα έχουμε μεταβολή του καιρού, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια δηλαδή, το βάζεις επανένδυση να το ξέρουμε, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Και αν δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα για την βροχή ή για το χαλάζι, τι να κάνετε, για τους κεραυνούς στο νου σας, ναι. Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν τις βραδινές ώρες, με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Ποράδες και την Εύβοια, όπου θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Να ξέρετε ότι στην υπόλοιπη χώρα θα έχει σχεδόν αίθριο καιρό, οι άνεμοι θα είναι στα νότια δυτική 3 με 5 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση και από το απόγευμα στα βόρεια τοπικά θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29, άιντε το πάνω-πάνω στα μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29, άιντε το πάνω

Μπουν οι παίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Που σημαίνει ότι θα έχουμε καθυστερήσεις. Ούτως ή άλλως οι αγώνες έχουν ένα καινούριο σύστημα. Είχαν χθες, ας πούμε, έβλεπα το Μεξικό, Νότια Αφρική. Είχε διακοπή, λέει, για cool off. Έτσι το, κάτι τέτοιο. Για να δροσιστούν οι παίκτες. Ένα δίλεπτο, μια δίλεπτη, τρίλεπτη. Το μυαλό μου εμένα πάει ότι αυτές οι διακοπές γίνονται για να δείχνουν τα κανάλια διαφημίσεις όπου προβάλλουν τους αγώνες. Φαντάζομαι εγώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κοντά στο Βασιλικό ποτίζεται και η κλάστρα, δροσίζονται οι παίκτες. Είδα βέβαια μετά το τέλος του αγώνα που βγήκαν οι Μεξικανοί να πανηγυρίσουν στην πλατεία της εκεί, την κεντρική, τη Ζόκαλο, έτσι τη λένε. Λοιπόν, υπέροχη πλατεία, τεράστια. Γέρνει λίγο, αλλά αυτό τώρα θα το συζητήσουμε άλλη φορά. Έπιασε μια καταρακτώδης βροχή. Καταρακτώδης όμως. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή, με 18 βαθμούς στην Ξάνθη, στην Κυριακή από την Καλαμάτα με 22, παρακαλώ, όμορφο Σαββατοκύριακο μας εύχεται. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία. Χθες βράδυ από την ΚΟ, πάνω η Αφροδίτη, κάτω ο Δίας, μας στέλνει φαντάζομαι ένα βίντεο που δείχνει τους αστερισμούς, τους πλανήτες βασικά. Λοιπόν, σήμερα 12η Ιουνίου του 2026, όπως κάθε 12η Ιουνίου, ασχέτως αν είναι 2026, γιορτάζει ο Ονούφριος και η Ονουφρία. Παρατήρησα δε ότι δεν είναι ένας Ονούφριος, αν νομίζετε ότι είναι μόνο ένας ο Ονούφριος. Είναι ο Όσιος Ονούφριος ο εν Ιερουσαλήμ. Είναι ο Όσιος Ονούφριος της Κατρώμα. Ο Όσιος Ονούφριος ο θαυματουργός του εν Ψκόφ της Ρωσίας ασκήσαντος, είναι ο Νούφριος του διαχριστών Σαλού του εν Ρωμανόφ της Ρωσίας, τρέχα γύρευε την όλα αυτά τα πράγματα, και είναι και Όσιος ο Νούφριος εκπρεβέζης, να ξέρετε. Έχουν και οι καθολικοί ο Νούφριο. Ωρε, μπράβο, πέρασε ο Νούφριος. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, επίσης από την Ξάνθη, με 19 βαθμούς, καλό που σου κουμάς έρχεται. Αντευχόμαστε. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Το νησιωτικό σύμπλεγμα των Φιλιππίνων γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του από την Ισπανία. Είναι μέρα της Ρωσίας, γιορτάζεται η εγκαθίδρυση της Ρωσικής Ομοσπονδίας το 1990 μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια δεν θα γίνει μια τελετή που κάνουμε με κάτι τραγούδια κτλ. Στο κέντρο της Μόσχας, θα γίνει κάπου σε άλλον χώρο, στο χώρο σας που λένε. Δεν θα γίνει στην πλατεία γιατί φοβούνται ότι μπορεί να περάσει κανένα ντρόουν. Κατά τα λοιπά, είναι μέρα των ερωτευμένων στη Βραζιλία. Τη γιορτάζουν τώρα οι Βραζιλιάνοι, γιατί την περίοδο που ο υπόλοιπος κόσμος γιορτάζει τον Άγιο Βαλεντίνο, αυτοί έχουν το καρναβάλι. Οπότε σου λέει θα πέσουν οι δύο γιορτές. Όχι, το καρναβάλι είναι ούτως ή άλλως ούμπερ άλλες πάνω απ' όλα. Άρα γιορτάζουν τότε το καρναβάλι και τώρα γιορτάζουν την ημέρα των ερωτευμένων. Είναι και μέρα της αγάπης στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της νομιμοποίησης των διαφυλετικών γάμων που έγινε το 1967, παρακαλώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Να σας πω για εσάς τους λάτρεις του Μουντιάλ που παρακολουθείτε και ενδεχομένως να έχετε παίξει και στοίχημα, άνοιξε το σκόρ η Τσεχία, η οποία παίζει αυτή τη στιγμή κόντρα στην Νότια Κορέα. Έτσι, 0-1 το σκόρ, έγραψε πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Σαν σήμερα, το 1897, ο Καρλ Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα ευρασιτεχνίας, γιατί νομίζετε εσείς? Για τον πολυσουγιά, αυτόν που ονομάστηκε Ελβετικός αργότερα. Αυτόν που έχει πάνω τυρπουσόν, κατσαβίδι, μαχαιράκι, ψαλιδάκι, λίμνα. Και εγώ δεν ξέρω τι άλλο έχει. Το 1955, σαν σήμερα, με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμαλή, αρχίζει η απομάκρυνση των τροχιοδρόμων. Μην το γκουγκλάρετε, ήταν τα τραμ από την Αθήνα. Αντικαθίστανται από τα τρόλεϊ. Τώρα αποσύρθηκαν και τα τρόλεϊ. Και επανήλθε το τραμ. Αυτό το ράβε ξύλωνε σε αυτή τη χώρα. Το 1987, σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη νικά 81.

0: 1977 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στον τελικό του Ευρομπάσκετ της Αθήνας. Το 1994, σαν σήμερα, το ΠΑΣΟΚ έρχεται πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6. Ακολουθούν η Νέα Δημοκρατία με 32,6, η Πολιτική Άνοιξη με 8,6, το ΚΚΕ με 6,2 και ο Συνασπισμός με 6,2. Το 1996, σαν σήμερα, η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευμένη ονομασία προέλευσης, POP δηλαδή. Το 1996 έγινε αυτό, επειδή βλέπετε στις συσκευασίες POP, φέτα POP, γραβιέρα, ξέρω εγώ, POP, το 1996 αναγνώρισε αυτή την ονομασία η Ευρωπαϊκή Ένωση. To the gemstone, alone. Και σαν σήμερα το 2004 η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Επικρατεί με 2-1 της διοργανώτριας χώρας και επιτυγχάνει την πρώτη νίκη της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκοσμίου Κυπέλου. Τα γκολ πετυχαίνουν ο Καραγκούνης στο 7ο λεπτό, ο Μπασινάς στο 51ο και ο Ρονάλντο το 93. Oh, that's how it seems. Στο 93ο λεπτό εννοώ, έτσι μην μπερδευτούμε, καμιά χρονολογία. Ο Ρονάλντο ακόμα παίζει, ακόμα είναι εκεί. Έβλεπα και κάτι δηλώσεις του Ροναλντίνιο που το ρώτησαν ποιος θέλει να κερδίσει εκτός της Βραζιλίας. Λέει πάνω απ' όλα η Βραζιλία, γιατί είμαι Βραζιλιάνος, παιδιά. Και εντάξει τώρα, Βραζιλία είναι ποδοσφαιρομάνα. Αν δεν κερδίσει η Βραζιλία όμως, θέλω να το κερδίσει η Πορτογαλία. Γιατί η Πορτογαλία? Γιατί έχει μια πολύ ωραία νέα γενιά, νέα φουρνιά, ας πούμε, ποδοσφαιριστών. Άσε που παίζει και ο Ρονάλντο. Κατάλαβες. Ο Ρονάλντο είναι μια σταθερά. Παικτούρα, δεν το συζητάμε. Όχι, πείτε, περιμένετε να μιλάω τόσο πολύ για ποδόσφαιρο? Όχι, θα μιλάω από εδώ και πέρα μέχρι να τελειώσει το Μουντιάλ. Το 1915 γεννιόταν σαν σήμερα ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Μεγάλη μορφή, σπουδαία μορφή. Ιδέως. Το 1929 γεννιόταν η Άννα Φρανκ, η νεαρή Γερμανοεβραία, ένα από τα πιο γνωστά και πολύ συζητημένα θύματα του Ολοκαυτώματος. Το ημερολόγιο της είναι ένα από τα πιο πολύ διαβασμένα βιβλία στον κόσμο.
1: Τους διαβάσει.
0: Βεβαίως. Το 1941 γεννιόταν σαν σήμερα ο Τσικ Κορία. Εσύ όχι.
1: Είναι δυνατόν να διαβάζει ξανά ημερολόγια?
0: Μα και αυτό το έγραψε. Για να το διαβάσουμε το έγραψε.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, το 1941 είπαμε γεννήθηκε ο Τσικ Κορία, τζαζίστας, έφυγε από αυτόν τον κόσμο το 2021 σε ηλικία 80 χρονών. Τώρα, ποιοι έφευγαν σαν σήμερα από αυτόν τον κόσμο?
1: Ποιοι?
0: Ο Ρήγας ο Φεραίος. Πρόδρομος λέει και πρωτεργάτης του νεοελληνικού διαφωτισμού. Είχαμε διαφωτισμό και δεν το πήρα είδηση. Τέλος πάντων, το 1920 ο Νικόλαος Ζορμπάς, Έλληνας στρατιωτικός, επικεφαλής του κινήματος Στουγουδί το 1909. Καμία σχέση με τον Greek the Zorba, ας πούμε, και το όλα αυτά τα πράγματα. Και το 2003 έφευγε ο Γκρέγκορι Πεκ, Αμερικανός ηθοποιός.
1: Σπουδαίος.
0: Και θεωρούνταν από τα... του πιο καλοντημένου άντρα που έχει περάσει ποτέ, ναι, από την 7η τέχνη.
1: Ναι.
0: Ο Γκρέγκορι Πεκ και κάποιοι άλλοι. Όμορφος. Ο Κάρι Γκραντ και κάποιοι άλλοι.
1: Πολύ όμορφος.
0: Ωραίος.
1: Όλοι πολύ όμορφοι.
0: Να τα λένε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τι έγινε? Τι βλέπεις μπαλά? Ξεκίνησε να βλέπεις μπαλά?
0: Καταρχήν ξεκίνησε να βλέπω τη Σακύρα.
1: Ας τη Σακύρα.
0: Σακύρα.
1: Για μπάλα, λέω. Για μπάλα. Ας τη Σακύρα. Ξέρεις τι
0: βλέπω? Βλέπω λίγο γιατί μ' αρέσει. Γενικώς, γιατί είναι, εντάξει, θεωρητικά είναι το ανώτερο επίπεδο, ρε παιδί μου. Αλλά θέλω να είμαι και ενημερωμένος για να λέω στους ακροατές. Άμα δεν έχω δει κάποια πράγματα ή δεν έχω διαβάσει κάποια πράγματα, πώς να τους πω ότι χθες είχε τρεις κόκκινες, ας πούμε. Για παράδειγμα.
1: Θα τα πει ο καημάς, μη στενοχωριέσαι.
0: Εντάξει, θέλω να τα ξέρω κι εγώ, να μην καταλαβαίνω όταν λέει ο καημάς.
1: Ότι πήρε τρεις κόκκινες.
0: Συγγνώμη, δεν σου κάνει εντύπωση, ας πούμε, Είδες καθόλου τον αγώνα?
1: Πολύ λίγο, πολύ λίγο.
0: Αυτοί οι καινούργιοι κανονισμοί, ας πούμε, εμένα μου κάνουν τρομερή εντύπωση.
1: Το cooling break υπάρχει εδώ και χρόνια. Απλά δεν είχαν πει ότι θα εφαρμόσει, δεν εφαρμόστηκε σε άλλο μουντιάλ έτσι τόσο πολύ. Απλά επειδή είχε αλλάξει το κλίμα.
0: Πού εφαρμόζεται το cooling break?
1: Σε άλλους αγώνες.
0: Εγώ γιατί τώρα το έμαθα.
1: Παιδί μου, τώρα που είχε καύσωνα στην Ευρώπη και γινόντουσαν αγώνες και του Champions League κτλ. Είχαν cooling breaks.
0: Μη χειρότερα, Παναγία.
1: Ναι. Δεν είναι
0: καινούργιο. Και γιατί δεν μου το έχεις πει μέχρι τώρα?
1: Δεν είναι
0: καθόλου
1: καινούργιο. Απλά το να πούνε ότι θα έχουμε στο Μουντιάλ cooling breaks είναι πρώτη φορά τέτοιο πράγμα. Δεν το έχω ξανακούσει.
0: Cooling breaks.
1: Ναι.
0: Εγώ το είπα τώρα για τις διαφημίσεις του.
1: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, ναι, τα τσάνκια αθλητικά τι είναι?
0: Τι είναι τα τσάνκια αθλητικά?
1: Αυτά φορούσε η Σακύρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν είναι μάρκα.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Νομίζω. Τα δίπατα. Δίπατα.
0: Ούτως ή άλλως είναι πολύ της μόδας αυτά που σου δίνουν 2, 3, 4, 5, 7,
1: 18,
0: 7 πόντους, ας πούμε.
1: Πόντους, ναι.
0: Ναι, γιατί έχουν από κάτω πάτο. Πώς ήταν παλιά οι κοθόρνοι που φορούσαν και είχαν κάτι με φελούς. Τώρα ναι, αυτό είναι σε διάφορα υλικά. Ναι, ναι. Σε πλαστικό, σε τζάμι, σε ξέρω εγώ, fiber glass, διάφορα.
1: Ναι. Ναι. Είχε πάντω Σακύρα στην τελετή.
0: Ωραία, Σακύρα. Βέβαια έχει κακό ήχο. Θα μου πει.
1: Παιδιά,
0: αγώνα ήταν. Δεν ήταν τώρα συναυλία. Ναι, δεν είχαν τώρα.
1: Αγώνα τελετή ήταν.
0: Εγκαταστάσει. Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά δεν είχαν τώρα ηχητικέ εγκαταστάσει τώρα για.
1: Όχι, κάνει λάθο. Σε άλλε τελετέ και μια χαρά ήχο. Δεν το λε αυτό. Γιατί άμα το λε αυτό, το ίδιο θα πρέπει να είναι και στου Ολυμπιακού Αγώνε τη Αθήνα.
0: Δεν ήταν καλό ο ήχος πάντως. Ο ήχος δεν ήταν καλός, να τα λέμε
1: και
0: αυτά.
1: Και μεγάλα
0: δηλαδή
1: επίπεδα αυτά, μεγάλα στάδια. Ναι. Τη Σάλμα Χάγεκ την είδε.
0: Πώς δεν την είδα, τα κατακόκκινα που δεν ήταν ακριβώς κόκκινα, ήταν κόκκινο πορτοκαλί κάτι. Ένα
1: Σάλμα Χάγεκ.
0: Κόκκινο αυτό.
1: Σάλμα Χάγεκ.
0: Ωραία, ναι. Και έχει Σάλμα Χάγεκ.
1: Ναι. Ναι. Το Τζέι Μπλάβιν δεν τον ξέρω.
0: Όχι, τους άλλους καλλιτέχνες.
1: Το δεν... Μποτσέλι το ξέρω. Εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Ναι. Ο Κρο. Ξανά. JAA δεν το ξέρω. Είναι K-pop.
0: Είναι rapper.
1: Είναι K-pop.
0: Α, είναι K-pop.
1: K-pop, δεν είναι rapper.
0: Σε ποια τελετή θα εμφανιστούν.
1: EJ είναι. Α, την ξέρω αυτή είναι. Την ξέρω από το τραγούδι αυτό, το ξέρω.
0: Σε ποια τελετή θα εμφανιστούν αυτοί το πιο διάσημο τώρα συγκρότημα K-pop της Κορέας?
1: Παιδί μου, έχει τρεις τελετές.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Η μία είναι ότι έγινε τώρα στο Μεξικό. Η άλλη θα γίνει στον Καναδά και άλλη στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Α, νομίζω
1: το Καναδά.
0: Σε μία από όλες την έχει επιμεληθεί, λέει, ο δικός μου, ο Μάρτιν. Αυτή είναι. Ο Μάρτιν είναι ο τραγουδιστής των Coldplay.
1: Α, το Coldplay.
0: Ο Chris
1: Μάρτιν.
0: Ο Chris Μάρτιν, ο φίλος μας.
1: Και ποια έχει επιμεληθεί, τον Oasis, ο Gallagher, χθεσινή?
0: Όχι, δεν επιμελήθηκε καμία. Το ρωτήσαν αν θα πάει.
1: Ο άλλος, ο αδερφός του, μάνα μου. Ο αδερφός του παιδί μου.
0: Ναι.
1: Ο αδερφός του μην είναι.
0: Όχι, παιδί μου, ρωτήσανε τον αυτόν που είναι στραβόξυλο, που είναι συνέχεια μουντρωμένος.
1: Ναι.
0: Το ρωτήσανε αν θα παρακολουθήσει την τελετή που έχει επιμεληθεί ο Chris Martin. Και είπε, όχι, δεν θα επιμεληθώ. Θα ψήσω γουρουνοπούλα.
1: Για τον Chris Martin το ρωτήσανε.
0: Ναι.
1: Α, όχι, αρνή είπε, θα κληρώσει ένα
0: αρνή.
1: Το πορεύει, Διονύση.
0: Εντάξει, τώρα τι αρνή, τι γουρουνοπούλα. Πετσούλα
1: όχι,
0: έχουν
1: όχι,
0: και τα δύο.
1: Όχι, έχει διαφορά.
0: Το ξέρω, αλλά και τα δύο έχουν πετσούλα.
1: Ναι, έχει διαφορά.
0: Μάλιστα. Ναι. Πότε απορθισύρθηκαν τα τρόλεϊ, μα ρωτάει η κυρία Μαρία.
1: Αποσύρονται
0: τώρα, είναι στη διαδικασία απόσυρση. Η αδερφή μου διάβαζε το ημερολόγιο. Α, ναι, ορίστε. Με ρώτησε γιατί διάβαζα το ημερολόγιο τη Άννα Φρανκ. Η Φωτεινή λέει, η αδερφή μου διάβαζε το ημερολόγιο μου. Και έλεγε, μα αφού δεν μου τα λες, πώς θα τα μάθω. Καταλαβες. Αυτό.
1: No privacy.
0: Ναι. Και τον James Blunt, σίγουρα τον ξέρεις, Κατερίνα.
1: Φυσικά τον ξέρω. Σου λέει η Φωτεινή.
0: Ναι,
1: και αυτό. Φυσικά τον ξέρω. Ναι. Πρέπει να βγούμε.
0: Πού να πάμε?
1: Έξω.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Ναι.
0: Από τώρα. Εντάξει, πάμε. Τέλος ειδήσεων και ερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για επίτευξη συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με την έγκριση της ανώτατης Ιρανικής ηγεσίας του Ισραήλ και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών, έκανε λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι κασίες στα περί συμφωνίας, δηλώνει η Τεχεράνη. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούς. Κατάρριψη δύο Ιρανικών ντρόουνς από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ακύρωση αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία στις εκλογές του 2027, επανέλαβε χθες τη συνέντευξή του στον Αντένα ο Πρωθυπουργός. Ορκίζονται στις 12.30 παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Στη Βουλή σήμερα η εκλογή του Προεδρίου της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Στην Ουκρανία μια γυναίκα σκοτώθηκε τα ξημερώματα από ρωσική επιδρομή στο Σούμι. Με μια εντυπωσιακή τελετή ξεκίνησε χθες το Μουντιάλ στο στάδιο Αστέκα του Μεξικού. Ίσχυρες βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Earth News Radio 105,8.

0: Ακούγοντας φυσικά το τραγούδι του Μουντιάλ, φυσικά από τη Σακύρα, που με το που την ακούς, τη φαντάζεσαι ήδη να χορεύει και όλο αυτό δεν σε ξεσηκώνει και εσένα, σε ξεσηκώνει.
1: Ναι.
0: Δεν λυκνίζεστε, πείτε μου τώρα, όχι, πείτε μου. Λυκνίζεστε. Παραδεχτείτε το.
1: Λόκα.
0: Λοιπόν, είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και ήταν και μία στον παλέτο της πολύ ωραία, επίσης. Πάρα πολύ ωραία.
2: Μόνο μία.
0: Λέγανε, άρχισαν οι κακίες το αυτό. Δεν είχε δώσει μια συναυλία κάπου και εμφανίστηκε ένα εκατομμύριο. Στο είναι Βραζιλία. Ένα εκατομμύριο κόσμος από κάτω. Εκεί είχε πάνω στη σκηνή μία κοπέλα από τον παλέτο που κάποιοι λέγανε, εγώ αν ήμουν η Σακύρα δεν θα ήθελα αυτή δίπλα μου.
2: Γιατί?
0: Ρε, άμα είσαι Σακύρα.
2: Ρε, είσαι Σακύρα, ρε. Ρε... Λόκα. Να σου πω κάτι, κοίταξε να δεις. Μου ενημέρωσε η Μαρία Γεωργίου ότι είναι τα παπούτσια της Κοντής τα Τσάνκι.
0: Τα Τσάνκι, ναι. Τα παπούτσια
2: εγώ γιατί δεν τα ξέρω αυτά.
0: Τα sneakers της Κοντής.
2: Επειδή είμαι δύο μέτρα.
0: Κατάλαβε. Εσύ έχεις boy.
2: Έχω boy.
0: Έβγαλε τώρα και ταυτότητα και τις βάλανε.
2: Άσε μη, σταμάτα.
0: Λοιπόν.
2: Σταμάτα,
0: τι άλλο ήθελα
2: θυμίζεις,
0: να πω. Έχει ενδιαφέρον γιατί, να παρακολουθείς το Μουντιάλ, γιατί μαθαίνεις και άλλα πράγματα.
2: Όπως.
0: Εγώ άκουσα χθες από τους συναδέλφους, ας πούμε, που παρουσίαζαν τον αγώνα Νότιας Αφρικής με Μεξικό, ότι ο εθνικός ύμνος της Νότιας Αφρικής έχει λέξεις από 5 γλώσσες.
2: Κοίταξε να δεις.
0: 5 γλώσσες.
2: Οι συνάδελφοί μας οι αθλητικοί, για μένα, είναι από τους πλέον καταρτισμένους δημοσιογράφους, διότι όταν το κάνεις σωστά, έτσι.
0: Και καταρχήν θυμούνται τα ονόματα.
2: Καταρχήν ξέρουν ιστορία, πολιτική, αθλητικά. Δηλαδή, όταν πας, ας πούμε, σε μια χώρα, δεν πρέπει να ξέρεις τι γίνεται σε αυτή τη χώρα.
0: Δεν πρέπει.
2: Ποια είναι η πρωτεύουσά της.
0: Δεν πρέπει.
2: Είναι πολύ ταξιδεμένη.
0: Ναι.
2: Και τώρα που τα λέω όλα αυτά.
0: Καλά, του ζηλεύω εγώ.
2: Χτες συγκινήθηκα πάρα πολύ.
0: Μέχικο. Ναι.
2: Πάρα πολύ. Και στέλνουμε και την αγάπη μας στο Μανώλη Μαυρομάτι. Βγήκε χτες στην εκπομπή στο Earth News στους, που κάνει ο Γάτας με τον Ιωάννου το 7-8 το βράδυ. Βγήκε ο άνθρωπος και μίλησε για τα Μουντιάλ που έχει
0: παρουσιάσει.
2: Ναι, αναρώνει, είναι καλύτερα. Ήταν και ο Γιάννης ο Μαμπουζέλος εκεί και συζητούσαν εδώ. Τώρα φωνές που τις έχω, έχουμε μεγαλώσει.
0: Ναι, με αυτές μεγαλώσαμε.
2: Έτσι.
0: Εγώ θυμάμαι ακόμα τη φωνή. Ραδιοφωνάκι, μικρό τραντζιστοράκι πώς το λένε, κάτω από το μαξιλάρι Κυριακή μεσημέρι να ακούω αγώνες και θυμάμαι ακόμα τη φωνή του Φουντουκίδη. Έτσι, δεν λέω του Διακογιάννη που την ξέρουμε όλοι και έχουμε. Του Φουντουκίδη ακόμα μου έχει μείνει η φωνή, ας πούμε. Η παρουσίαση αγώνων από το Φουντουκίδη. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Θοδωρή από την Ελασσόνα. Με 15 βαθμούς, συννεφιασμένη είναι η Ελασσόνα σήμερα, να ξέρετε. Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα από την Καστοριά. 13 βαθμούς στα Κορέστια. 13. Ωραία είναι. Ωραία. Πολύ ωραία.
2: Την πρόεδρο του Μεξικού την είδες πως πανηγύρισε.
0: Βέβαια. Είναι τέτοια τύψα.
2: Η Κλαούντια, ναι.
0: Ναι, τέτοια τύψα. Είναι έξω καρδιά κι αυτή.
2: Είναι Παναθηναϊκός το Μεξικό, έτσι.
0: Τι είναι?
2: Παναθηναϊκός.
0: Γιατί? Επειδή έχουν πράσινες στολές.
2: Ναι. Μπορεί να είμαι και με το Μεξικό, δεν ξέρω, από τη Βραζιλία. Καλά, μάλιστα. Θα είμαι και με τη Γαλλία. Μ' αρέσει η Γαλλία.
0: Σ' αρέσει η Γαλλία.
2: Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολύ Λακωνίας, στη φίλη μας την Αναστασία από την Αλεξανδρούπολη. Μας ακούει καθημερινά στη διαδρομή από Αλεξανδρούπολη Δημότυχο. Τις τελευταίες μέρες έχει αρκετά παράσιτα. Θα το πούμε στους φίλους μας τους τεχνικούς να κάνουν τα δικά τους. 18 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στη διαδρομή. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, στα γνωστά φανάρια του Αγίου Στεφάνου. 20 βαθμούς, απειροελάχιστη κίνηση.
2: Ναι.
0: Κάθονται και βλέπουν Μουντιάλ, καταλάβατε. 1-1 είναι τώρα. Όχι 2-1. Τι έγινε, ρε παιδιά? Μόλις μπήκε το δεύτερο της Κορέας.
2: Πόπο της Κορέας γίνεται εδώ.
0: 2-1 μέχρι τώρα η Κορέα την Τσεχία. Λοιπόν,
2: Κορέα.
0: Ήταν αρνείται η Κορουνοπούλα, δεν παίζει ρόλο και τα δύο γίνονται πάρα πολύ ωραία ψητά στη σούβλα. Γι' αυτό δεν είπα
2: δεν
0: εγώ. Και τα δύο έχουν πετσούλα. Και τα δύο έχουν πετσούλα.
2: Ναι. Τους Κογκολέζους τους είδες?
0: Όχι.
2: Παιδί μου, ήταν να μην τους αφήσουν να μπουν στις ΗΠΑ τους Κογκολέζους, γιατί έχουν έμπολα.
0: Τους αφήσαν τελικά.
2: Τους αφήσανε.
0: Γιατί. Μόνο την ακτή λεφαντοστού δεν έχουν αφήσει δηλαδή.
2: Τα πολιτικά, τη στολή, τα πολιτικά που φοράνε, τα έχεις δει?
0: Όχι.
2: Στα δείχνω.
0: Ναι. Αποφοράνε ένα.
2: Ένα ζυπουνάκι λεοπάρ. Για ζυπουνάκι λεοπάρ.
0: Πάνω από το κοστούμι.
2: Πάνω,
0: από κάτω έχουν κοστούμι.
2: Ναι.
0: Και πάνω από το κοστούμι φορούν αυτό.
2: Το ζυπουνάκι.
0: Το ζυπουνάκι.
2: Βέβαια.
0: Ωραία.
2: Βέβαια.
0: Εντάξει, εμένα μου αρέσουν αυτά.
2: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν.
0: Πάμε να δούμε κανένα άλλο τη επικαιρότητα.
2: Πάμε, γιατί είχε θέματα αυτή το βράδυ.
0: Γιατί ρε παιδιά, 18 βαθμούς έχει η Φλόρινα, παιδιά ήδη.
2: Έχει αποτρελάνει.
0: 18,
2: έχει αποτρελάνει ο Τραμπ. Όχι τις αγορές. Όχι τους δημοσιογράφους όλο τον κόσμο. Όχι τις χώρες όλου του κόσμου. Δηλαδή αυτό το πράγμα που ήταν οι δύο αλλαγές μέσα σε πόσες ώρες, δύο?
0: Σε δυόμιση ώρες, ναι, σε δυόμιση ώρες.
2: Δηλαδή όταν βγήκε εκεί θα παρακαταλάβουμε το νησί Χάρκ.
0: Όχι, θα βομβαρδίσουμε, όχι μόνο ναι. θα βομβαρδίσουμε. Συν το χρόνο θα καταλάβουμε αυτό το νησί ναι, ναι, και θα πάρουμε όλα τα πετρέλαια δικά μας. Γιατί της Βενεζουέλας μια χαρά δεν τα πήραμε. Έτσι θα πάρουμε και το Ιράν.
2: Σύμπαντη ναι. συναγερμός κατευθείαν, τρελαθήκαν όλοι. Ξένα δίκτυα ελληνικά.
0: Παλαβώσανε.
2: Ναι. Έκτακτα το ένα το άλλο.
0: Ναι.
2: Και τι? Λέμε πρέπει να προετοιμαστούμε για το βράδυ. Πρέπει
0: τι
2: να οργανωθούμε. Μήπως βομβαρδίσει το βράδυ. Δεν λέγαμε. Μην χτυπήσει το βράδυ. Μην γίνει χαμός πάλι το βράδυ. Μην καταλάβει τον νησί Χάρκ. Και μετά από δύο ώρες λέει: είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία. Έχουμε συμφωνήσει δηλαδή.
0: Ναι.
2: Εντάξει, όλα οκ. Okay. Το πετρέλαιο χτες. Ήτανε, όχι ασανσέρ.
0: Ναι, αυτό, ασανσέρ ήταν. Ναι, ήταν σαν καρδιογράφημα. Δηλαδή,
2: ναι, παιδί
0: τέτοιο
2: μου.
0: Πράγμα. Τώρα για να ξέρετε.
2: Σαν την υπογραφή του Τραμπ.
0: Τώρα που ανοίξαν οι αγορές, το πετρέλαιο, το Brent της Βόρειας Θάλασσας, είναι στα 88-96.
2: Α, έπεσε
0: είναι
2: πολύ.
0: Είναι κάτω και από τα 90.
2: Το WTI.
0: Έπεσε κατά 1,57. WTI δεν έχω. Και
2: εντάξει.
0: Δεν μας ενδιαφέρει, αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα δε χρηματιστήρια, λέει το Nikkei που στην Ιαπωνία.
2: Ιαπανία.
0: Στη Ιαπανία που είναι ανοιχτό, πήρε 7,8% πάνω.
2: Να μην έχουμε πέσει.
0: Δηλαδή.
2: Δεν είχαμε κατοχυρώσει θέσεις, Διονύση.
0: Ναι.
2: Διονύση.
0: Γίνονται, εν πάση περιπτώσει, πραγματάκια. Νομίζω σας έχουμε πει στο παρελθόν ότι κατά διαστήματα γι' αυτό γίνονται ενδεχομένως όλα αυτά. Ναι. Γιατί βγήκαν οι Ιρανοί.
2: Ναι.
0: Και είπαν δεν έχουμε καμία συμφωνία ακόμα.
2: Τι σημασία έχει αυτό.
0: Και το Ισραήλ. Γιατί δεν έκανε και την ιστορία που είπε ότι η συμφωνία την οποία είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα κάπου.
2: Κάπου, ναι.
0: Κάπου. Δεν το προσδιορίσα μέσα στο Σαββατοκυριακό. Τελεί υπό την έγκριση και άρχισε και ανέφερε χώρες. Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Ομάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Τουρκία, Ισραήλ. Έχωσε μέσα χώρες διάφορες. Και βγήκε και το Ισραήλ εκτός από το Ιράν και είπε: δεν ξέρουμε κάτι. Χαιρέτησε ο Νετανιάχου, γιατί ο Νετανιάχου τον ξέρει τον Τραμπ και τον κουλαντρίζει. Λοιπόν, το χαιρέτησε ότι πάμε σε μία συμφωνία. Αλλά τι συμφωνία. Εν τω μεταξύ, το βράδυ οι φρουροί της Επανάστασης πετάξαν κανένα 5-6 drones, 2-3, 4 πόσα. Αυτοί ξέρουν πόσα. Εναντίον πλοίων που πηγαίναν να περάσουν από το Ορμούς. Τα καταρρύψαν οι Αμερικανοί. Θέλω να πω και το βράδυ δηλαδή που υποτίθεται ότι είπαν ότι θα έχουμε συμφωνία.
2: Αλλά,
0: και
2: εντάξει.
0: Να καταλήξαμε στη συμφωνία, είχε πάλι τζατζαρίσματα.
2: Εντάξει, δεν σημαίνει ότι.
0: Παιδιά, το πετρέλαιο να πέφτει και όλα τα άλλα.
2: Εντάξει, δεν είναι έτσι.
0: Όχι, λέω γιατί. Πολλοί κόσμοι πρέπει να το σκεφτεί έτσι, ρε παιδί μου.
2: Ακούγα ότι εκεί στα παράλια 20.000 άνθρωποι δεν έχουν νερό, ας πούμε.
0: Αποκαταστάθηκε η βλάβη.
2: Το φτιάξαμε.
0: Το φτιάξαμε αυτό. Αυτό ήταν γιατί πριν από δύο μέρες δεν το λέγαμε εδώ από την εκπομπή. Είχε βομβαρδίσει τα βιτία, τις αποθήκες νερού.
2: Δεξαμενές.
0: Ναι, τα βομβάρδισε. Καλημέρα στον κύριο Σπύρο.
2: Γεια σας.
0: Τι χαρά από τη Λάρισα.
2: Άκου
0: να δεις. Μια χώρα γεμάτη σκάνδαλα. Με βουλευτές που πλουτίζουν με ταχύτητα του φωτός. Και δημοσιογράφους αυλικούς. Η χειρότερη έντευξη στην ιστορία της. Καλημέρα. Πολύ ωραία. Δεν έχει σημασία. Έτσι ήθελε. Τάρεσε.
2: Βουλευτές, τι βουλευτές εννοείται, ας πούμε.
0: Καλημέρα στη Νέα Κύο. Ζούμε μεγάλες στιγμές με τον αψυχολόγητο πρόεδρο της Αμερικής. Για να δούμε που θα καταλήξει. Μας λέει ο φίλος μας ο κύριος Πέτρος.
2: Δεν θα καταλήξει.
0: Πού θα καταλήξει. Πώς θα το πληρώσουμε είναι το θέμα. Πού θα καταλήξει.
2: Το πληρώνουμε. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Το πληρώνουμε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Δεν, εγώ δεν παίρνω όρκο για τίποτα. Παίρνεις εσύ.
0: Εγώ, γιατί να πάρω.
2: Όχι. Ναι. Θέλω να πω, άλλες φορές, όταν υπάρχει ένας πόλεμος και βγαίνει μία πλευρά και λέει έχουμε συμφωνία. Συνήθως και η άλλη βγαίνει και λέει ναι, να τα δούμε λίγο κάποιες λεπτομέρειες. Ναι, αλλά ναι, είμαστε συμφωνία. Εδώ δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πρώτον. Και δεύτερον, και τελειώνει ο πόλεμος. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Αυτό δεν το βλέπουμε ακόμα. Δηλαδή
0: γιατί?
2: Ακόμα.
0: Γιατί?
2: Δεν μπορούνε,
0: γιατί είσαι έτσι.
2: Γιατί δεν μπορούν. Εδώ ρωτάς ηγέτες, ρε εσύ.
0: Ναι.
2: Ρώτησε πάλι χθες το Μητσοτάκη ο Χατζηνικολάου. Του λέει πώς το βλέπεις το πράγμα.
0: Ναι.
2: Και λέει δεν μπορώ να πω τίποτα με βεβαιότητα. Δηλαδή θέλω να πω.
0: Ήθελες να πεις τώρα ναι. Για...
2: Τέλος πάντων. Όχι, δεν θέλω να πω ακόμα γι' αυτό. Θέλω
0: καλημέρα.
2: Να πω...
0: Ναι. Καλημέρα στη Μαριτίνα που σου λέει. Ευτυχώς που δεν βλέπει η μάνα μου Τραμπ. Γιατί αλλιώς το στόκ στα νουνού θα είχε φτάσει. στο 2070. Ευτυχώς που του κρατάει μούτρα και δεν παρακολουθεί τον τράπ.
2: Κάνει μούτρα,
0: ναι, καλά κάνει. Καλά κάνει. Ο φίλος μας ο Ντόναλντ λειτουργεί ως σκληρός επιχειρηματίας. Δεν λογαριαζεί ούτε πολιτική ούτε διεθνείς σχέσεις. Βλέπει μόνο επικερδή συμφωνία. Τίποτα άλλο. Εννοείται το κέρδος πάνω απ' όλα. Μας λέει Φωτεινή. Και έτσι είναι τα πράγματα.
2: Καλά, ξεκάθαρα.
0: Ναι.
2: Ξεκάθαρα.
0: Μακάρι να καταλήξει ο ίδιος. Ποιος να καταλήξει?
2: Ποιος?
0: Κυρία Μαρία, δεν μιλάμε έτσι για κανέναν άνθρωπο. Oh. Αν εννοείται αυτό που καταλαβαίνω, μπορεί να εννοείται άλλο και να σας παρεξηγώ. Οπότε σας ζητώ συγγνώμη. Καλημέρα. Το σωστό δίδυμο είναι αρνί στη σούβλα και γουρνοπούλα στο φούρνο. Με εμάς το ραψίστη, λέει ο κύριος Παύλος μας.
2: Ναι.
0: Αυτό. Μ' αρέσουν αυτά.
2: Ωραία.
0: Αυτοί οι συνδυασμοί.
2: Ωραία.
0: Ναι.
2: Ωραία.
0: Μ' αρέσουν.
2: Παίζουν ανοιχτή μπάλα πάντως, βλέπω.
0: Μάλιστα.
2: Στο πω έτσι, που το κλεφτές ματιές που ρίχνω. Αλλά είναι και οι Κορεάτες.
0: Ναι. Ζουζούνια, παιδί μου.
2: Όχι, όχι, όχι. Α. Οι φύλαθλοι. Είναι οι φύλαθλοι εκεί που τους δείχνει καμιά φορά στις κερκίδες. Αυτό, αυτό είναι ωραίο να παρακολουθείς. Γιατί βλέπεις τις αντιδράσεις λαών που δεν τους ζεις, είναι μακριά σου.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρεις πώς αντιδρούνε, ας πούμε, σε έντονη συγκυρία.
0: Ναι,
2: είναι...
0: γιατί νομίζεις, ας πούμε, ότι οι Νοτιοκορεάτες δεν χαίρονται.
2: Καλά, εντάξει, είδα έναν που χαιρόταν τώρα.
0: Ναι.
2: Ήταν σαν εμένα κουρασμένη μετά από 15 ώρες δουλειάς, ας πούμε. Αλλά ήταν χαρούμενος, έτσι.
0: Εντάξει, πω... έχουν άλλη φυσιολογία.
2: Ναι. Ας πούμε, φαντάζομαι ότι δεν χειροκροτάνε.
0: Γιατί δεν χειροκροτάνε?
2: Δεν ξέρω αν το έχουν.
0: Στη Βόρεια Κορέα γιατί χειροκροτάνε και στην Νότια δεν χειροκροτάνε?
2: Μπορεί γι' αυτό.
0: Α, για επειδή χειροκροτάνε πολύ στη Βόρεια Κορέα.
2: Μπορεί.
0: Θέλουν να κατεβάσουν το μέσο όρο. Καλημέρα στην κυρία Ντίνα από τη βροχερή Καβάλα. Βρέχει στην Καβάλα, παιδιά.
2: Στην Ταϊλάνδη έχουν πένθος.
0: Α.
2: Γιατί πέθανε μία πριγκίπισσα. Θα προσπαθήσω να πω πώς τη λέγανε.
0: Ναι.
2: Μπατζρακί τη γιάμπα. Μπατζρακί. Κι τη γιάμπα.
0: Μάλιστα.
2: 47 ετών ήταν.
0: Κρίμα.
2: Είναι η μεγαλύτερη κόρη του βασιλιά.
0: Έλα, 47 που θα προσπαθεί,
2: ναι, που θα προσπαθούσε να πω το όνομα και του βασιλιά. Το μικρό του είναι Μάχα.
0: Ναι.
2: Εύκολο. Το επίθετο είναι Βατζιραλογκόρν.
0: Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων, θα κάνουν λαϊκό προσκύνημα. Εντάξει, τώρα ήταν. 4 χρόνια ήταν σε κόμμα. Η κοπέλα αυτή που δεν θα πω ξανά το όνομά της.
0: Κρίμα, όχι, άστο καλύτερα, ναι, γιατί ναι, και όλες φορές, ναι, που το είπες, ναι, διαφορετικό όνομα, ναι, έλεγες την κάθε φορά. Να πούμε σήμερα στα παιδιά του Λυκείου, ρε καλά μπάνια, καλές βουτιές,
2: ναι, τελειώνουν
0: τις προαγωγικές εξετάσεις,
2: ναι,
0: στα Λύκεια,
2: ναι, ναι,
0: της επικρατείας.
2: Ναι, βρε παιδιά.
0: Στα γυμνάσια τελειώνουν, ναι, στις 15 προαγωγικές και πολιτήριες. Στις 15 Ιουνίου.
2: Άντε,
0: στα γυμνάσια. Παιδιά. Αλλά σήμερα τελειώνουν τα Λύκεια. Καλά μπάνια.
2: Σήμερα, ρε παιδί μου, λες, πας γράφεις.
0: Είναι αυτό που πάνε μετά και με καίνε τα βιβλία, τα πετάνε και τα λοιπά. Όχι,
2: δεν
0: καίμε βιβλία.
2: Δεν τα καίνε πια τα βιβλία.
0: Α, δεν τα καίνε
2: όχι,
0: πλέον.
2: Ναι. Ναι.
0: Καλά κάνουνε.
2: Ναι, όχι.
0: Μπράβο.
2: Πας όμως στο. Γυρίζεις σπίτι, αν γυρίσεις, λέμε τώρα.
0: Γιατί να γυρίσεις?
2: Γιατί μπορεί να πας κατευθείαν.
0: Όχι, ρε, κατευθείαν.
2: Πας και τα κλείνεις ένα ντουλάπι.
0: Ναι.
2: Και λες. Πάμε τώρα.
0: Και πας κατευθείαν. Εγώ θυμάμαι κάθε μέρα που τελείωναν οι εξετάσεις όταν ήμουν εγώ στο γυμνασιολύκειο, στέναζε από τον Άλυμο μέχρι τη Βουλιαγμένη. Οι διάφορες ήταν κατάμεστα τα λεωφορεία κατεβάζοντας μαθητούδια για μπάνιο, όλα για μπάνιο, άλλα με μαγιό, άλλα χωρίς μαγιό, με σορτσάκια κτλ. Και βουρ από την πρώτη παραλία που σταματούσε το λεωφορείο μέχρι την τελευταία.
2: Ναι.
0: Καταλαβαίνω.
2: Ωραία.
0: Ωραία. Αυτά είναι τα ωραία.
2: Ο καιρός όμως λίγο μπορεί να τους τα χαλάσει σήμερα.
0: Ναι, δεν ξέρω και στην Αττική θα είναι έτσι.
2: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω, αλλά δεν είναι μόνο στην Αττική που έχουν τα παιδιά το σχολείο. Ναι, γι' αυτό προσέχετε σήμερα, παιδιά.
0: Γιατί θα έχει, είπαμε, κεραυνούς και χαλάζια. Να έχετε το νου σας λίγο. Να είστε λίγο προσεκτικοί.
2: Ναι, θέλει προσοχή.
0: Ναι.
2: Δεν κάνει ένα κολυμπάμ όταν ρίχνει κεραυνούς. Παγορεύεται. Είναι επικίνδυνο, πώς το λένε.
0: Ναι, δεν μπαίνουμε στη θάλασσα κανονικά.
2: Όχι, όχι.
0: Κανονικά
2: όχι,
0: δεν μπαίνουμε στη θάλασσα, άμα έχει και κεραυνούς.
2: Όχι. Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
2: Παρότι τα παιδιά είναι πολύ φορτωμένα, ρε παιδί μου, πλέον.
0: Ναι.
2: Δηλαδή έχουν πολλές εξετάσεις, πολλές δραστηριότητες.
0: Πολλά γκιντέρια, ναι.
2: Βάζουν και δραστηριότητες. Κάνει δραστηριότητες. Τα τρελάνε τα παιδιά, τέλος πάντων.
0: Ανθρωπαιδιές.
2: Ναι. Είναι τα χρόνια τα ανέμελα, ρε παιδί μου.
0: Τι είναι?
2: Είναι τα χρόνια τα ανέμελα, λέω αυτά.
0: Είναι τα ανέμελα. Είναι αυτά τα οποία θα τα αναζητάτε, εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι.
0: Χρόνια μετά.
2: Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Μαυρί, στον κύριο Παναγιώτη, ο οποίος λέει.
2: Ανέβα, ότι... μάνα μου, λίγο πιο πάνω, σου λένε.
0: Δεν μπορώ πιο πάνω να
2: ανέβω. Δεν πάει άλλο η καρέκλα.
0: Όχι.
2: Α, εντάξει, πες το. Πες, δεν πάει άλλο η καρέκλα.
0: Μα μετά, άμα το πω, θα μου πεις μιλάς και στον αέρα και
2: δεν γίνεται.
0: Έμα, βλέπεις να τα.
2: Φτιαχνόμαστε για την τηλεόραση.
0: Αποφάσισε επιτέλους.
2: Ναι,
0: λοιπόν, λέω ότι σήμερα είναι η μέρα του Μπουγέλου.
2: Και μπουγέλο έχω
0: μπουγέλα,
2: παίξει.
0: Πολλά
2: μπουγέλο.
0: Πολύ
2: παιδιά.
0: Μπουγέλο.
2: Εσύ μια φορά τώρα τι μου θύμισες τώρα. Αχ, Διονύση. Λοιπόν,
0: ο κύριος Παναγιώτης εκεί.
2: Ναι, ναι, ο κύριος Παναγιώτης. Θυμήθηκα. Είμαστε λοιπόν Δευτέρα Λυκείου.
0: Ναι.
2: Και τελειώνουμε, ας πούμε. Και λέμε να παίξουμε μπουγέλο. Και κάποια στιγμή είμαι εγώ με μία σακούλα των σκουπιδιών, αυτές τις μαύρες. Μαύρες ήταν τότε μόνο. Ναι. Λοιπόν, μια μαύρη γεμάτη νερό, πώς την έσωρνα δεν ξέρω. Και κυνήγαγα την κολλητή μου, καλή της ώρα, την κυνήγαγα για να την μπουγελώσω. Και την ώρα που έχω σηκώσει τη σακούλα και πάω να τη αδειάσω πάνω της, ήρθε η μαμά της.
0: Εγώ τσαντιζόμουνα γιατί κάποιοι τα πιο στραβόξυλα, αφού σε μπουγελώνανε.
2: Θυμώνανε με τους ρίχνες.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν ήταν αυτό.
2: Τι?
0: Σε μπουγελώνανε,
2: ναι.
0: Και μετά σου ρίχνανε και ένα σακούλι με αλεύρι.
2: Όχι, ρε,
0: το οποίο το αλεύρι ερχόταν πάνω στο νερό και γινόταν ζυμάρι πάνω στα μαλλιά σου. Να, έτσι τα χάσα
2: εγώ. Γάνεις,
0: στο... Ναι, αυτό.
2: Όχι, ρε, δεν είχε τέτοια.
0: Εμείς είχαμε και τέτοιους.
2: Αυτά, ναι,
0: είχαμε, και, είχαμε και άλλους που ερχόταν και ένα. Σου βάζαν και ένα αυγό μάτι από, από πάνω.
2: Μην δίνεις ιδέα.
0: Κατάλαβες. Όχι, ναι. Δεν δίνω ιδέες από τώρα. Αυτά ναι. Είναι παιδιά ξεπερασμένα. Ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία.
2: Σε λίγο θα συνδεθούμε με τη τηλεόραση.
0: Το έχετε καταλάβει.
2: Ναι.
0: Γιατί η ταξιθέατρια εδώ πέρα με βάζει πιο ψηλά, πιο χαμηλά, πιο. Θυμάσαι, υπήρχε ένα τραγούδι. Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά.
2: Άντζη Σαμίο.
0: Αυτό, ναι. Δεν θυμόμουν
2: την έλεγα,
0: την,
2: τα λέει,
0: την Αηδό δεν τη θυμόμουν.
2: Σαμίου, και δεν
0: πώς πήγαμε τώρα ξαφνικά, ναι.
2: Το πιο χαμηλά. Από τα αλεύρια και τα μπουγελώματα. Κανείς δεν ξέρει. Τρικυμία εγκρανίου λέγεται. Αυτό εντάξει, έτσι είμαστε εμείς
0: ναι.
2: Τώρα. Ναι, έτσι είμαστε εμείς. Πώς θα το κάνεις τώρα.
0: Τι να κάνεις τώρα, θα
2: βλέπω
0: τώρα, μας αλλάξεις.
2: Βλέπω που έχουν στην τηλεόραση τον κύριο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Ναι.
2: Και λένε για τους Ράμπο της ΑΔΕ. Έχω βαρεθεί όμως, έχω κουραστεί.
0: Τι κάνουν οι Ράμπο?
2: Κάνουν ελέγχους.
0: Κάνουν ελέγχους.
2: Το καλοκαίρι. Οκ. Ναι. Okay. Δεν τους το προαναγγέλουμε. Θα έρθουν να σας ελέγξουν, ναι. Θυμάμαι που ήμουν σε ένα νησί μια φορά.
0: Και έπεσε σύρμα.
2: Άκου τώρα. Ναι. Και όπως καθόμασταν εκεί, λέει κόψε, κόψε. Ήμουν σε μια καφετέρια. Και λέει ο σερβιτόρος, κόψε, κόψε. Έλεγε στον άλλο, λέω, τι έλεγε κόψε, κόψε. Τι να κόψει, να
0: αποδείξει.
2: Ναι, μου τι αποδείξει. Γιατί μόλις τους είχαν σφυρίξει ότι μόλις έδεσε στο λιμάνι του νησιού το σκάφος της ΑΔΕ.
0: Παιδί μου, έχουν.
2: Όπως είχαν παλιά.
0: Όπως είχαν παλιά αυτούς με τις ταμπελίτσες rooms to let και ξέρω εγώ τι. Έχουν κάποιους εκεί στα λιμάνια που περιμένουν να δούνε αν θα κατέβει κανένας περίεργος. Αλλά πλέον. Η Ράμπο, γι' αυτό τους λένε Ράμπο,
2: ναι.
0: Είναι in disguise, μεταφιεσμένοι. Δεν τους καταλαβαίνεις.
2: Δεν τους λένε Ράμπο, γιατί το Ράμπο τον ξεχώριζες από χιλιόμετρα μακριά.
0: Εντάξει, αυτούς δεν τους καταλαβαίνεις.
2: Ναι.
0: Μπλέκονται μέχρι με το πλήθος, είναι με σανδάλια και με αυτά τα που με εκνευρίζουν. Τις μπανάνες στη μέση. Αυτά τα τσαντάκια τα.
2: Όπω δεν μπορώ.
0: Ναι, καθόλου. Αλλά δεν ξέρω τι να κάνει τώρα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, γούστα είναι αυτά. Είναι και κάποιοι λένε ότι είναι πρακτικά. Τι να του κάνει τώρα, να του αλλάξει
2: ναι,
0: μυαλό. Τέλο πάντων, εδώ η άλλη φοράει τα τσάνκι του.
2: Τα τσάνκια είναι
0: λοιπόν,
2: πολύ ωραία.
0: Τέλο πάντων, και είναι έτσι μεταφιεσμένοι και δεν του πολύ καταλαβαίνει.
2: Ναι.
0: Μπορεί να πάνε και σε κανέναν και να το πούνε rooms to let, rooms to let στον τύπο με την πινακίδα και να πει πόσο κάνει. Να το πούν και στα αγγλικά ενδεχομένως. Και να το πει ο άλλος 90. 90, απόδειξη κόβεται, έλα εδώ. Καταλαβαίνεις.
2: Πάρε
0: να έχεις.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
2: Τέλος πάντων, αλλά τέλος πάντων.
0: Για να πει αυτά ο κύριος Τσαπαλιάς, γι' αυτό δεν βγαίνουμε στην τηλεόραση.
2: Τσάπαλος,
0: δεν βγαίνουμε ακόμα στην τηλεόραση.
2: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
2: Πάντως, μην το προαναγγέλουμε, αυτό λέω εγώ.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Κανένας λόγος δεν υπάρχει.
0: Αυτό με λοιπόν, το πιο πάνω.
2: Δεν πάει, παιδιά, πιο πάνω η καρέκλα του Διονύση. Δεν τα λέμε τώρα αυτά. Δεν το καταλάβουμε. Θα το πούμε τώρα και στον αέρα. Παιδιά, από εδώ που βλέπετε το Διονύση, μέχρι και τελειώνει. Να τελειώνει.
0: Ορίστε και η φωτεινή συμφωνή μαζί μου.
2: Τι.
0: Αντιαισθητικό πράγμα η μπανάνα στη μέση.
2: Πω, παιδιά.
0: Εντάξει, παιδιά, γούστα είναι αυτά τώρα. Τέλος πάντων.
2: Τι γούστο τώρα. Εντάξει, υπάρχουν άλλου είδους. Τσαντίνια.
0: Ναι.
2: Αυτά είναι τσαντίνια. Ούτε καν τσαντάκια. Τα τσαντάκια είναι τσαντάκι, ρε παιδί μου. Έχεις ένα τσαντάκι. Αλλά αυτά είναι τσαντίνια τα οποία τα γεμίζουν κάποιοι. Τα έχεις δει που τα γεμίζουν.
0: Πώς δεν τα έχω δει.
2: Εν
0: τω μεταξύ, πόσες θήκες έχουν.
2: Πολλές
0: θήκες. Ναι. Δεν θα συζητήσουμε τώρα για τα τσαντίνια.
2: Γιατί
0: ή για τις μπανάνες.
2: Τσαντίνια.
0: Καλά, άμα θέλετε, συζητάμε και αυτό.
2: Γιατί, δηλαδή, τι έχουν τα.
0: Τι άλλο γίνεται στον κόσμο.
2: Τι άλλο, ησυχία.
0: Γιατί Σας λέγαμε χθες για τον Ερντογάν που τα έχωσε στο Ισραήλ και στο Νετανιάχου.
2: Ναι.
0: Χθες το επανέλαβε.
2: Ναι, εντάξει, καυτό θα κάνει τώρα.
0: Κάθε μέρα αυτή τη δουλειά θα κάνουμε, αυτό το τροπάριο.
2: Εν τω μεταξύ
0: είναι σαν να είναι καρμπόνο. Ο Χίτλερ και αυτό και γενοκτονίες και αυτό και τα λοιπά.
2: Ναι.
0: Αυτό που κάθε φορά που κάνει καινούργια επίθεση στον Νετανιάχου και στο Ισραήλ, βάζει και λίγο παραπάνω.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε.
2: Τι έγινε, Κατερινάκη.
3: Τώρα σας ακούω κι εγώ.
0: Πολύ
3: τώρα...
0: ωραία.
2: Τι κάνεις, Κατερινάκη μας.
0: Πού είναι αυτό.
3: Εδώ, μόνη μου, εδώ.
2: Πού είναι αυτός.
3: Έχει μια υποχρέωση, θα έρθει αργότερα.
0: Αν νόμιζα μήπως είναι όπως χθες που βγήκε στα γκολπόστα εδώ πέρα στο προάβλιο και ήθελε να κάνει τίποτα, κανένα εφέ.
2: Κατερινά, εσένα σου πήγαινε πιο πολύ έξω στην αυλή από τον Κώστα.
3: Να σου πω κάτι. Αν έριχνα εγώ ένα σουτ, θα το έριχνα από λίγο πιο μακριά, έτσι, για τα μάτια του κόσμου.
2: Εντάξει.
3: Ο Κώστας κόντεψε να μπει μέσα στο τέρμα για να κλωτσίσει την παλίτσα να μπει.
2: Σου τέριαζε πάντως. Να τα λέμε ότι σου τέριαζε.
3: Να τα λέμε, ναι, να τα λέμε αυτά.
0: Είστε σε ρυθμούς μουντιάλ, ναι, ωραία.
2: Εντάξει, και όλοι είμαστε. Βλέπεις εσύ μπάλα.
3: Κοίτα, τώρα ακόμα όχι φανατικά, αλλά όταν πάμε πια στα προημιτελικά, κάπου εκεί συνήθως, βλέπω πολύ μπάλα.
2: Αρχίζει να ξεκαθαρίζει βλέπω το πράγμα. Ναι, ναι,
3: ναι, όταν αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Δηλαδή στα προηγούμενα μουντιάλ, προημιτελικούς, ημιτελικούς, τελικούς, έβλεπα.
2: Ναι.
3: Τελικό, νομίζω όλοι δεν βλέπουμε τελικό.
2: Καλά, εντάξει, τελικό.
0: Τελικό φαντάζομαι, ναι, δηλαδή αν θυμάμαι καλά τα νούμερα του προηγούμενου Μουντιάλ ήταν ο τελικός γύρω στο 90 τόσο, ας πούμε, τηλεθέαση. Φαντάζομαι ότι όλοι βλέπουν.
2: Εγώ έχω κολλητούς, φίλους που δεν βλέπουν ποτέ στη ζωή τους μπάλα και λέει, παιδιά, το βράδυ σπίτι μου για τον τελικό.
3: Ναι.
2: Αλλά το κάνουν για τη μάζωση.
0: Εγώ που γενικώς δεν βλέπω κατά τη διάρκεια του χρόνου, ρε παιδί μου. Τώρα, επειδή έχει και ενδιαφέροντα στοιχεία και επειδή είναι και πολύ multi-cult, πολύ λαοί που βλέπει τις εκδηλώσεις τους κτλ. Μ' αρέσει να βλέπω Μουντιάλ. Γιατί δεν βλέπω μόνο το ποδόσφαιρο αυτό για αυτό. Ναι. Βλέπω τους καινούριους κανονισμούς, βλέπω το κοινό στις κερκίδες, το οποίο αντιδρά τελείως διαφορετικά. Έλεγε πριν η Κατέρινα, ας πούμε. Ήταν ένας Νοτιοκορεάτης. Κέρδισε παρεμπιπτόντως η Νότια Κορέα.
3: Κέρδισε 2-1 την Τσεχία.
0: Ναι. Λοιπόν, ήταν ένας που χαιρότανε, που έβαζε το δεύτερο γκολ η Νότια Κορέα και ήταν όπως είμαστε εμείς.
2: Μετά
0: από 15 ώρες δουλειάς. Δηλαδή η φάτσα του ήταν, ξέρεις. Αλλά αυτό για αυτούς ήταν χαρά. Καταλαβαίνεις.
2: Φαινότανε.
0: Ναι. Εμένα μου αρέσουν και αυτά τα στοιχεία.
2: Φαινότανε.
0: Είχε ένα μηδία. Μα λίγο έτσι είχε στραβώσει.
2: Είναι κάποιοι άλλοι που είναι πιο εκδηλωτικοί. Είναι ανάλογο το λαό, εγώ νομίζω.
3: Η Μεσογειακή λέει.
0: Παιδιά, θυμάστε. Εγώ θυμάμαι εκείνο το Μουντιάλ με τι βουβουζέλες. Θυμάστε που είχε αυτό το λεκοφαντικό ήχο. Δεν άκουγε του παρουσιαστέ, δεν άκουγε τίποτα. Άκουγε μόνο τι βουβουζέλες. Σου πέραν τα αυτοί.
3: Να δούμε τι θα μας μείνει και από αυτό. Προς το παρόν μας έχει μείνει η Σακύρα,
2: που ήταν στην τελετή έναρξη.
3: Ναι, και κάπου διάβαζα ότι ήταν το τέταρτο τραγούδι που λέει για Μουντιάλ.
0: Σωστό.
3: Ενώ ο πρώην σύζυγός της έχει συμμετάσχει σε 3 Μουντιάλ. Δηλαδή τον έχει κερδίσει ακόμα και μέσα στο γήπεδό του, μέσα στο Μουντιάλ.
2: Είναι βετεράνος η Σακύρα.
0: Εντάξει, έχει, το έχουν κάνει πολύ σοου. Έτσι, τελείως διαφορετικό από άλλες φορές. Δεν είχαμε τέτοια σε προηγούμενα Μουντιάλ. Τόσο πολύ.
3: Κοίτα, ναι, γιατί επειδή είναι και στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που εκεί στους αγώνες μπάσκετ, για παράδειγμα, που είναι το αγαπημένο τους άθλημα, υπάρχει ένα δευτερόλεπτο και διαφήμιση σχεδόν. Δηλαδή, ναι, είτε το βλέπεις στο κόρτ, είτε κάτι ακούγεται, είτε για λίγα δευτερόλεπτα, είτε ένας σπόνσορας κτλ. Και έψαχναν, νομίζω, να βρούνε τρόπους ώστε να... Είναι τέτοιου είδους το θέμα και στο Μουντιάλ.
2: Ναι, καλά, προσπαθούν. Λέει, για τα λεφτά. Λογικό. Είναι πολλά τα λεφτά
0: και όλες. Και θα γίνουν και, πάρα πολλοί αγώνες και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άκουγα, για παράδειγμα, ότι ξέρω εγώ στο Μεξικό ή στον Καναδά θα γίνουν 15-20 αγώνες και στην Αμερική θα γίνουν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπάρχει Αμερική.
2: Ναι.
0: Αμερική είναι όλη η Ήπειρος.
2: Έτσι το λέμε.
0: Ναι, στις Ηνωμένες Πολιτείες θα γίνουν, ξέρω εγώ, κοντά στους 70 αγώνες. Πολύ.
3: Ναι, αυτό το λάθος που λες και εγώ μέχρι χρόνια το έκανα.
0: Όλοι το κάνουμε.
3: Ναι,
0: όλοι το κάνουμε. Ωραία, εντάξει, απλά.
3: Είναι μεγάλο το άλλο, δεν βολεύει. Λοιπόν, ήρθε να
2: σε αφήσουμε.
3: Ναι, το ξέρω.
0: Πολύ ωραία.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Καλά, να περάσετε.
2: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση, με την Κατερίνα Δούκα και τα είπαμε για λίγο και βγαίνουμε και εμείς από το στούντιο τώρα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.
0: Πολύ ωραία.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο πόλεμος με το Ιράν τελείωσε, διακήρυξε ο Αμερικανός πρόεδρος, προκαλώντας ανακούφιση στις αγορές, με το πετρέλαιο να υποχωρεί απότομα. Θέμα ημερών, οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ μάλιστα επιμένει ότι η συμφωνία θα πρέπει να αφορά τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν σήμερα στο βόρειο Ισραήλ λόγω εχθρικής εναέριας παραβίασης σύμφωνα με το στρατό. Οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Σε συνέντευξή του στον Αντένα σημείωσε πως η επιλογή του χρόνου συνδέεται και με θεσμικές υποχρεώσεις, καθώς από την επόμενη χρονιά η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γεγονός που απαιτεί πολιτική σταθερότητα και καθαρή κυβερνητική εικόνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε τα σενάρια πρόορης προσφυγής στις κάλπες στο φθινόπωρο, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο, όπως έγινε και στην προηγούμενη εκλογική περίοδο, παρά τις πολιτικές πιέσεις. Στόχος του, όπως είπε, είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Καραμαλή και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Η αντιπολίτευση είπε ενώνεται μόνο στο πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης, χωρίς να λέει τίποτα για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα μετά. Για την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των νοικοκυριών και τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης. Τη σημασία της δημοσιονομικής συνένεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος Κυριάκος Πυρακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Ορκίζονται το μεσημέρι παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σούκουλη, και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Στην Ουκρανία, μια γυναίκα σκοτώθηκε τα ξημερώματα από ρωσική επιδρομή στην περιφέρεια Σούμι. Επίθεση με ουκρανικά drones δέχτηκε η ρωσική πόλη Τολιάτι, όπου εδρεύει ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θηλυκώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, τοπικά 6 μποφόρα, από 20 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διευνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη, Ηρώδειο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας.
1: Το έκανε Σακύρα, τώρα το κάνει.
0: Γιατί, θα μπορούσε να είναι
1: τίποτα τραγουδάκι.
0: Άκου, περίμενε. Η Ελιζέ.
1: Η Ελιζέ.
0: Λοιπόν, Ελιζέ. Ωρα, λολα, λολα,
1: λολιτά. Όχι, ρε παιδί, μη τα.
0: Γιατί?
1: Γιατί καταστρέφεις τα τραγούδια. Δηλαδή κάνεις με φωνή Σακύρα τώρα το γαλλικό.
0: Ναι, γιατί, γιατί δεν
1: ταιριάζει. Δεν ταιριάζει.
0: Γιατί?
1: Εδώ θέλει πιο. Θέλει λίγο πιο.
0: Λοιπόν, στο Earth News Radio 105,8 είστε, το καταλάβατε. Λοιπόν, κάνουμε ενημέρωση εμείς εδώ.
1: Ναι.
0: Και την ενημερώνουμε για τις Σακύρες. Για τις Σακύρες και τις τελευταίες.
1: Δεν σας είπαμε για τον Τραμπ, δεν σας είπαμε για τον πόλεμο, δεν σας είπαμε για το πετρέλαιο.
0: Ωραία. Θέλετε λοιπόν ενημέρωση. Ωραία. Έδωσε συνέντευξη χθες ο Μητσοτάκης.
1: Και. Τι είπε, τι έβγαλε.
0: Είπε ο άνθρωπος,
1: ναι.
0: Γιατί έχω κουραστεί κι εγώ από αυτό το πράγμα. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
1: Είπε το εξής, άμα ήθελα μπορεί να το πω τον Αύγουστο, Ιούλιο ή Αύγουστο. Μέχρι Αύγουστο είναι το συνταγματικό περιθώριο. Αλλά εγώ θα το πάω νωρίτερα, γιατί 1η Ιουλίου αναλαμβάνουμε και την Προεδρία.
0: Ναι,
1: πρέπει να έχουμε βγάλει κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο.
0: Ναι,
1: να αναλάβει την Προεδρία.
0: Αυτό είπε.
1: Να σου πω.
0: Έλα,
1: τι. Τώρα που λέμε για κυβέρνηση και θα αναλάβουμε την Προεδρία, και την οποία Προεδρία φαντάζομαι ότι θα ετοιμάσει ο κύριος Χατζηφασιλείου.
0: Ναι.
1: Έτσι, γι' αυτό ορίζεται υφυπουργός. Διάβασα το εξής. Σύμφωνα με το οργανόγραμμα αυτού του επιτελικού κράτους, δεν μπορεί ένα υπουργείο να έχει πάνω από 3 υφυπουργούς.
0: Και το Πασόκ το είπε αυτό.
1: Αλήθεια. Δεν ξέρω τι. Δεν ήξερα τι είπε. Και επειδή στο Υπουργείο Εξωτερικών είναι ήδη 3 υφυπουργοί, η μία υφυπουργός ορίζεται ως υφυπουργός, με τροπολογία, ως υφυπουργός διαχρονική. Πώς το λένε, για να είναι μόνιμη υφυπουργός. Να υπάρχει μόνιμη θέση υφυπουργού, για να υπάρχει συνέχεια, ας πούμε, στην εξωτερική πολιτική. Κατάλαβες, γιατί μπορεί να περάσει μια περίοδος που να μην έχεις κυβέρνηση, να μην έχεις σχηματισμό κυβέρνησης, να ξέρεις ότι έχεις τουλάχιστον μια σταθερά, η οποία είναι ο μόνιμος υφυπουργός εξωτερικών, για να.
0: Ρε, με τι ασχολείστε τώρα.
1: Λοιπόν, ναι. Για να μπει και ο κύριος Χατζηβασιλείου, έτσι διάβαζα. Αυτό είναι. Ισχύει.
0: Φαντάζομαι.
1: Ναι. Ναι. Τι άλλο είπε ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Α, κοίταξε να δεις.
1: Ναι.
0: Είπε καταρχήν αυτό. Είπε ότι δεχόμουν και δέχομαι εισηγήσεις για πρόορες εκλογές. Δεν το έχει ξαναπεί αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το συζητάγαμε όλοι, αλλά ο ίδιος δεν το είχε πει.
1: Ναι.
0: Ότι του λένε, άντε κάντε, ρε παιδί μου. Να... Αλλά εκείνος επιμένει για άνοιξη του 27. Κοίταξε, εγώ βρήκα πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία είπε για τον κύριο Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέροντα.
1: Τι είπε δηλαδή?
0: Δηλαδή είπε ότι για δεύτερη φορά τον δέχθηκε η παράταξη στις τάξεις της.
1: Ναι.
0: Τον έγινε και πρωθυπουργός. Και δεν πιστεύω.
1: Άλλο ένα πράγμα πρέπει να. Ναι.
0: Ναι. Και δεν πιστεύω ότι θα κάνει κάτι για να πληγώσει αυτή την παράταξη. Για δεύτερη φορά.
1: Μα.
0: Γιατί την έχει πληγώσει ήδη μία.
1: Ναι, που είχε φύγει τότε και έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Του πατέρα Μητσοτάκη.
0: Ναι. Ξαναδείς τώρα.
1: Με την που δημιουργήσει την πολιτική άνοιξη που σας λέγαμε πριν.
0: Άκου τι θυμώσατε κάποιοι.
1: Έβγαινε στις ευρωεκλογές με 8,6. Ναι.
0: Άκου τι θυμώτουσαν. Παλί, εγώ δεν τα ξέρω από αυτά. Ήμουν πάρα πολύ μικρή τότε.
1: Ναι.
0: Το 93.
1: Ναι.
0: Όταν έκανε την πολιτική άνοιξη. Το 93.
1: Ναι.
0: Μπήκε στη Βουλή, το θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Είχε μπει στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Και λένε, ας πούμε, ότι αυτοί που. Ότι μπαίνοντας στη Βουλή μετά, με έναν τρόπο βοήθησε να μείνει στην εξουσία το Πασόκ ως το 2004. Γιατί οι ψήφοι της πολιτικής άνοιξης και του Πασόκ είχαν αθρηστεί για να βγει πρόεδρος ο Στεφανόπουλος.
1: Ναι.
0: Κωστής Στεφανόπουλος.
1: Ναι.
0: Να παραμείνει πρωθυπουργός ο Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί αν δεν έβγαινε πρόεδρος, θα γινόταν εκλογές.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Και στη συνέχεια βγήκε ο Σιμίτης. Αν είχε διαλυθεί. Λένε κάποιοι μου, έτσι μου λέγανε χτες, το 1995 η Βουλή, που δεν θα έβγαινε πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα εκλεγόταν η Νέα Δημοκρατία με τον Εύερτ που ήταν μπροστά τότε, γιατί είχε και προβλήματα ο Παπανδρέου τότε. Θυμάσαι το Πασόκ, δεν ήταν στα καλύτερα του 1995.
1: Το 95 μια χαρά ήταν στο Πασόκ. Μια χαρά ήταν το 95.
0: Τέλος πάντων, δεν θα βγει, ναι. Λένε. Τέλος πάντων.
1: Καλά, έτσι θεωρούν. Μπορεί έτσι να τους βολεύει να θυμούνται. Τέλος πάντων, τι θα γινόταν εάν και εφόσον και το ένα και το άλλο και το
0: παράδειγμα.
1: Για το Σαμαρά έχεις να πεις πολλά άλλα, εν πάση περιπτώσει. Για παράδειγμα, ότι θα μπορούσε να είχε κλείσει νωρίτερα την αξιολόγηση, ήταν μια διαφορά λίγων εκατομμυρίων, εν πάση περιπτώσει. Θα μπορούσε να κλείσει και να μην εκβιάσει να πάμε σε άλλες εκλογές για να γίνει πρωθυπουργός και λένε τέτοια από την τότε αντιπολίτευση. Τέλος πάντων, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί κανείς να πει, ρε παιδί μου, αλλά έχει σημασία,
0: ναι.
1: Αυτό έχει σημασία, γιατί βλέπετε διαρκώς και σε πρωτοσέλιδα και σε αναλύσεις και σε αυτό τι θα γίνει με το κόμμα Σαμαρά. Εγώ σας έχω πει την προσωπική μου γνώμη, αλλά είναι προσωπική μου γνώμη. Πήγε προσωπικές. Αυτή την έχουμε πει από την εκπομπή. Ότι δεν θα κόψει από τη Νέα Δημοκρατία, ρε παιδί μου.
0: Α, καλά είναι αυτό.
1: Δηλαδή, όσοι είναι πούροι σαμαρικοί, ας πούμε, δεν είναι Νέα Δημοκράτες, σαμαρικοί, έχουν ήδη και στις τελευταίες εκλογές δεν ψηφίσανε. Ψηφίσανε άλλα πράγματα. Αυτή την εικόνα και εκτίμηση έχω και σε ένα βαθμό και πληροφόρηση από κάποιους έτσι πούρους που λένε σαμαρικούς. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα κόψει, αν θα κόψει ένα πολύ μικρό ποσοστό από την Νέα Δημοκρατία. Θα μαζέψει ενδεχομένως από άλλα κόμματα που είναι πέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιά και από εκεί ενδεχομένως να κόψει κτλ. Αν εγώ εξακολουθώ και κρατάω μία επιφύλαξη για το αν θα κάνει κόμμα ή δεν θα κάνει.
0: Θα κάνει.
1: Ξέρω και εγώ διαβάζω τις πληροφορίες και τα ρεπορτάζ και το ένα και το άλλο, όλα τα διαβάζω. Απλά εγώ στο πίσω μέρος του μυαλού μου κρατάω και μία επιφύλαξη. Εγώ πήγα, το πάραξε μια δικιά μου.
0: Καλά κάνεις, Διονύση μου, εσύ. Ναι. Πολύ καλά κάνεις.
1: Αυτό που εμένα μου έμεινε από τη συνέντευξη, από όσο διάβασα, είναι αυτή η παρομοίωση. Γιατί ήδη έχει αρχίσει να αναπαράγεται πάρα πολύ στα social media και θα μείνει, θα παίξει.
0: Ναι, ναι. Σου λέει, αν σου πάρουν 3 φορές το δίπλωμα.
1: Ναι.
0: Εσένα.
1: Ναι, εμένα.
0: Ναι. Θα μπορείς να οδηγήσεις άλλο αυτοκίνητο.
1: Όχι.
0: Όχι. Οι πολίτες, λέει, του πήραν 3 φορές το δίπλωμα για τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα και θέλει να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο.
1: Για ένα καινούριο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Εντάξει, αυτή την παρομοίωση χρησιμοποίησε.
0: Ναι.
1: Και αυτή ήδη έχει αρχίσει να αναπαράγεται πάρα πολύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εγώ μένω και σε άλλο ένα πράγμα.
0: Τι πράγμα μένω.
1: Το οποίο για μένα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί το βλέπω να γίνεται σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης.
0: Τι.
1: Τον ρωτήθηκε εάν φοβάται ότι μπορεί να υπάρξει παρέμβαση στις εκλογές. Και είπε, κοιτάξτε να δείτε. Αυτά τα πράγματα γίνονται. Είναι ένας υπαρκτής.

0: διαφορετικά. Αλλά θέλω να πω ότι τι εννοεί, ότι υπάρχουν διάφορα bots από διάφορες χώρες ή και δυνάμεις, οι οποίες κάνουν δουλίτσα για να, είτε για να διασπείρουν fake news, είτε για να δημιουργήσουν εντυπώσεις, είτε για να φανεί ότι δημιουργείται κάποιο ρεύμα χωρίς την ουσία να δημιουργείται κτλ. Κτλ. Αυτό για μένα έχει μία σημασία. Το λέω γιατί είδαμε πρόσφατα ανάλογες ενέργειες, για παράδειγμα, στις εκλογές της Ουγγαρίας ή στις πέσαν στο κενό. Στις εκλογές στην Μολδαβία πέσαν στο κενό. Στις εκλογές στην Αρμενία. Τα έχουμε δει αυτά, θέλω να πω. Αυτό το πράγμα, ο κύριος Μητσοτάκης, σχετική ερώτηση, είπε ότι δεν αποκλείεται να έχουμε τέτοιου είδους παρεμβάσεις και στην Ελλάδα. Αλλά το θέμα είναι να πέσουν και αυτές στο κενό.
1: Ναι.
0: Τόσο απλό.
1: Τέλος πάντων.
0: Καλημέρα στην Μαριτίνα και πάλι, που λέει ότι αν τις φέρει νωρίτερα τις εκλογές, θα έχουμε κυβέρνηση τον Ιούλιο. Άμα τις φέρει λίγο νωρίτερα για να έχουμε δύο διπλές εκλογές, μπορεί να έχουμε κυβέρνηση τον Ιούλιο. Μπορεί και όχι.
1: Εγώ για Μάρτιο το βλέπω.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Για Μάρτιο
0: το
1: βλέπω. Για να βγει ο χρόνος, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Για να βγει ο χρόνος, για να υπάρχει μια κυβέρνηση. Γιατί επειδή ρωτήθηκε και για το θέμα αυτό, είπε ότι για μένα σημασία έχει τη Δευτέρα να υπάρχει κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Το θεωρεί πολύ σημαντικό αυτό και δεν το θεωρεί τώρα. Δεν το λέει τώρα. Το λέει από την αρχή αυτό το πράγμα. Δεν είχε πει ποτέ του ότι είναι υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας. Άλλωστε δεν υπάρχει και διάθεση από κανέναν.
0: Αυτό είναι το θέμα. Δεν υπάρχει.
1: Δεν μπορώ να συμφωνήσω άλλα πράγματα.
0: Πάντως το ότι έχουμε μπει με τα μπούνια σε προεκλογική περίοδο είναι περισσότερο από οφθαλμοφανές. Ας πούμε, βγαίνει ο κύριος Ανδρουλάκης χθες. Τζάμπα τα λεωφορεία, τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους νέους μέχρι 24 ετών. Για παράδειγμα, θέλω να πω ότι αρχίσαμε είτε παροχές, είτε υποσχέσεις, είτε εξαγγελίες, είτε ενταγμένες μέσα σε ένα πρόγραμμα ενδεχομένως ή όχι. Φαίνεται από το αρχίζουν όλοι να πυκνώνουν τις εμφανίσεις τους. Διάβαζα, ας πούμε, το πρόγραμμα ότι θα είναι σε μια εκδήλωση κάπου ο Δίνα αρχηγός, ο τάδε αρχηγός θα πάει εκεί.
1: Πολύ αρχίζουν, πειραία έχουν πιάσει.
0: Αρχίζουν τώρα οι εμφανίσεις και τα λοιπά. Σε πρώτη φάση σε κλειστούς χώρους, σε κλειστές συγκεντρώσεις, πιο ελεγχόμενες. Αλλά σιγά σιγά θα αρχίσουν να επεκτείνονται. Αυτό όλο δείχνει ότι ιονοί βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Αυτό. Ιονοί. Μ' αρέσει. Το ιονοί μ' αρέσει.
1: Μία από τις εικόνες θεσινής ημέρας για μένα ήταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σκέψτε τώρα, γύρνα το χρόνο πίσω.
0: Ναι. Εσύ.
1: Πάμε, ας πούμε, στο 2015-16.
0: Ναι,
1: και σου λένε ότι μία μέρα θα είναι Έλληνας ο πρόεδρος του Eurogroup και θα έχει καλεσμένο το Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Θα το πιστεύει, θα είσαι πελός, που λένε και στην Κύπρο.
0: Τι είσαι?
1: Πελός.
0: Έτσι το λένε.
1: Ναι, το τρελός.
0: Και γιατί το λέμε έτσι να περνάει πιο εύκολα από το Εσουρού?
1: Το λέμε και πελός.
0: Είσαι πελός, ναι.
1: Γιατί το τρελός δεν κόβεται από το Εσουρού. Αν μας το λέγανε τότε θα το πίστευες, δεν θα το πίστευες.
0: Όχι, δεν το πίστευες.
1: Θα λέγεις για όνομα του Θεού τώρα, τι είναι αυτά που μου λες, ας πούμε.
0: Δεν είναι αυτό μόνο. Χθες προέδρευσε σε μια συνεδρία του ESM, του οργανισμού δηλαδή, αυτού, που έχει φτιαχτεί για την κρίση. Που έχει φτιαχτεί για την κρίση και υποτίθεται ότι είναι αυτό που διαφεντεύει τις επιδοτήσεις ή που πηγαίνουν τα χρήματα, εν πάση περιπτώσει, από το τραπεζικό σύστημα όλης της Ευρώπης. Είναι δηλαδή, χθες ήταν ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος άμα ήθελε έλεγε «Α, σε αυτήν κόβουμε τη χρηματοδότηση».
1: Ναι, φαντάζεσαι. Βέβαια.
0: Ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών.
1: Ναι.
0: Οικονομίας.
1: Η χρηματοδότηση κόβεται για πάρα πολλούς λόγους πια.
0: Το ξέρω, ναι.
1: Περισσότερους. Όχι στον κόσμο το λέω, στους αγαπημένους φίλους μας, γιατί ας πούμε για παράδειγμα κράτος δικαίου.
0: Ναι.
1: Ας πούμε. Έτσι και έχεις η Ουγγαρία, στην Ουγγαρία. Στην Ουγγαρία κόπηκαν κονδύλια για παραβίαση των κανόνων του κράτους δικαίου που έχουν τεθεί, των προδιαγραφών που έχουν τεθεί από την Κομισιόν. Τέλος πάντων, γυρνάει λοιπόν ο Γιούγκερ, χθες κοιτάει το Βιερακάκη και λέει: «Κανείς δεν θα το πίστευε πριν από χρόνια ότι θα ερχόταν η μέρα που ένας Έλληνας υπουργός οικονομικών θα ήταν στο τιμόνι του Eurogroup». Το είπε και ο ίδιος δηλαδή ο Γιούνκερ αυτό το πράγμα. Τον κάλεσε για να τον τιμήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Το Γιούνκερ.
0: Εντάξει. Καλημέρα στην κυρία Δέσποινα. Που κάθε μέρα περνάει πολύ ωραία με την παρέα μας.
1: Αλήθεια.
0: Χαιρόμαστε.
1: Μπράβο.
0: Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη.
1: Μπράβο.
0: Που μας παρακαλάει να μην σπαταλάμε το ραδιοφωνικό χρόνο σε αυτονόητες ειδήσεις όπως εκείνη στην Αθήνα. Ενδιαφέρει 6 εκατομμύρια ανθρώπους.
1: Όχι, στη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι. Ενδιαφέρει 6 εκατομμύρια ανθρώπους που κινούνται. Δεν κινούνται και τα 6 εκατομμύρια εκείνη την ώρα. Αλλά να ξέρουν ότι είναι κλειστά και τι δεν είναι κλειστά.
1: Πείτε μου εμένα σε ποια πόλη θέλετε να

0: Γίνεις και θα σας τη λέω.
1: Θα σας λέμε.
0: Αμέ.
1: Εμείς, ναι.
0: Αμέ. Αλλά έτσι βοηθάμε τους φιλανθρώπους μας.
1: Δεν είχαμε πάει μια μέρα και είχαμε πει την κίνηση στο Μεσολόγγι τότε που γινόταν κάτι εκδηλώσει εκεί για τα 200 χρόνια από την έξοδο. Και ήταν μηδένη κίνηση, για παράδειγμα. Δεν την είχαμε πει.
0: Και εν πάση περιπτώσει, να σας πω κάτι.
1: Ναι.
0: Επιλέξτε. Τι θέλετε, να σας λέω την κίνηση ή να κάνω τη Σακύρα.
1: Λοιπόν,
0: την κίνηση.
1: Καλημέρα στον κύριο Αλέξανδρο που λέει: παιδιά, μπορώ να δεχτώ τα πάντα στους αρχηγούς κομμάτων. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ακόμα υπάρχουν άτομα που πιστεύουν τον κύριο Τσίπρα. Εντάξει.
0: Παιδιά, ακούστε τώρα. Αυτό είναι προσωπικό του καθενός. Δεν είναι. Πώς το λένε. Δεν είναι.
1: Ο καθένας το βλέπει από την οπτική του γωνία και με βάση. Το έχουμε πει πολλές φορές. Με βάση το δικό του. Κώδικα αξιών, ρε παιδί μου, και την αυτήν. Και κυρίως και τα βιώματά του την περίοδο εκείνη. Κάποιοι εκείνη την περίοδο μπορεί να ήταν τρεις ευτυχισμένοι. Για τους δικούς τους λόγους. Ποιος ξέρει γιατί. Αλλά
0: βλέπουμε όλοι τα πράγματα από το ίδιο πρίσμα.
1: Ναι, αυτό δεν τα βλέπουμε από το ίδιο πρίσμα. Ο κύριος Διονύσης, ας πούμε, λέει. Δεν ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο ο κύριος, επειδή είπε ότι κουράστηκε να το ρωτάνε για τις εκλογές. Δεν κουράστηκε από τις ορούς των νεκρών μεταναστών, τη Γάζα, τα βασανιστήρια του Ισραηλινού Απαρτχάιντ, τους βαθμούς Ισραηλινές φυλακές και όλα αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, όλο το μακρινάρι που είναι σχεδόν πανομοιότυπο κάθε μέρα και επαναλαμβάνεται από τον κύριο Διονύση. Αυτά. Αλλά δεν ρωτήθηκε, λέει, για αυτά,
0: τι
1: για να απαντήσει όπως έπρεπε να ρωτηθεί.
0: Γιατί τι να απαντήσει. Τι έπρεπε να ρωτηθεί.
1: Αυτός έπρεπε.
0: Κυβερνάει τη Γάζα, μήπως.
1: Ας ρωτιότανε και ας απαντούσε. Και τα 6 εκατομμύρια έχουν ναύει. Και ξέρουν να βρίσκουν σταθμούς στο Viber, λέει ο κύριος Αντώνης από τον Παπάγου. Άρα να μην λέμε την κίνηση, λέει ο κύριος Αντώνης. Δεν πειράζει, κύριε Αντώνη, εμείς θα τη λέμε. Εκείνη την ώρα εσείς να βάζετε ναύη ή να βάζετε άλλο πράγμα. Να ακούτε. Πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι ναύη.
1: Navigator, ρε παιδί μου.
0: Navigator.
1: Ναύη. Το λέει η συντομογραφία γιατί το αυτό. Έτσι το γράφει.
0: Μπορεί να μην έχουν όλοι ναύη.
1: Τέλος πάντων.
0: Αυτούς δεν πρέπει να τους βοηθήσει.
1: Λέει ότι όλοι έχουν. Γιατί όλοι έχουν κινητά και στα κινητά έχουν όλοι ναύη.
0: Το πρωί που μιλάγαμε στο τηλέφωνο, κάτι μου λέει για τον Καμένο.
1: Τι σου έλεγα. Ότι μου κάνει εντύπωση που καλούν τον Καμένο να.
0: Γιατί σου κάνει εντύπωση.
1: Γιατί μου κάνει εντύπωση.
0: Θεωρείς ότι. Ότι είναι.
1: Όχι, έχει πει ο ίδιος ότι έχει κλείσει την πολιτική του καριέρα, την πολιτική του δραστηριότητα κτλ. Όχι, έχει πει μόνο ότι αν κάνει κόμμα Σαμαράς θα κάνει κι αυτός. Αλλά μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα τι.
0: Γιατί, συγγνώμη, είναι ένα πρόσωπο του πρόσφατου παρελθόντος.
1: Σωστά, κυβερνούσε κιόλας.
0: Κυβερνούσε, συγγνώμη, συγκυβερνούσε.
1: Συγκυβερνούσε.
0: Με ένα πρόσωπο του πρόσφατου παρελθόντος το οποίο επέστρεψε.
1: Μα επέστρεψε αυτό, γιατί εγώ θυμάμαι ότι είχε αποσυρθεί, ρε παιδί μου. Δεν ασχολούνταν με αυτά τα πράγματα.
0: Ο Τσίπρας, μάνα μου, επέστρεψε.
1: Ο κύριος Τσίπρας. Ναι, για τον κύριο Καμένο πάντως, εγώ θυμάμαι ότι σχεδόν. Το λέω γιατί, για παράδειγμα, ήταν υπερδραστήριο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το έχει κόψει. Δεν ασχολείται ιδιαίτερα με τα κοινά. Σπανίως δηλαδή, αραιά και πού.
0: Εντάξει.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Εντάξει.
1: Καλημέρα στον κύριο Μπάμπη. Μήπως μάθατε γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δίνει 80% στους Μητροπολίτες. Δεν το μάθαμε αυτό και δεν
0: Όχι, ρωτήθηκε γι' αυτό.
1: Τι, και τι απάντησε. Εγώ δεν το ξέρω, δεν το είδα. Για πες, τι απάντησε.
0: Είπε ότι οι Μητροπολίτες είναι αυτοί οι οποίοι διοικούν την Εκκλησία και δεν μπορούσαν να ανεχτώ να παίρνουν μικρότερο μισθό από ένα μουφτή.
1: Ναι, αλλά εγώ το έθεσα χθες ως ερώτημα αυτό το πράγμα και είπα ότι οι μουφτίδες είναι τρεις. Οι Μητροπολίτες είναι 100 και οι μουφτίδες είναι μέχρι ένα όρο ηλικίας, ενώ οι Μητροπολίτες είναι εφόρους ζωής. Ναι, όχι, δεν λέω να μου απαντήσεις. Απλά θέτω αυτό το θέμα που θέτουν και διάφοροι από τους φίλους ακροατές. Αυτό. Οπότε οικονομικά δηλαδή δεν μπαίνουν στη ζυγαριά, είναι άλλο πράγμα.
0: Όταν λοιπόν την επόμενη φορά θα καθίσει να σας συζητήσει κάποια κυβέρνηση για το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας και να βγείτε να διαδηλώσετε στους δρόμους.
1: Άλλο είναι αυτό.
0: Όχι, λέω.
1: Ναι.
0: Γιατί,
1: άλλο είναι αυτό.
0: Γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας, οι ιερείς είναι δημοσιοπάλληλοι.
1: Ναι.
0: Και πληρώνονται από το κράτος.
1: Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό, γιατί είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Και κάποιοι θέλουν να κάνουν το προγραμματάκι του για το Σαββατοκύριακο και θέλουν να πάνε για μπάνιο, αλλά διστάζουν γιατί τους λέει και άμα βρέχει, τι θα κάνω. Και δεν κάνει να μπω στη θάλασσα, άμα ρίχνει κεραυνούς.
1: Όχι, δεν κάνει. Όχι.
0: Η Όλγα η Παπαυγούλη, η
1: μετεωρολόγος και φίλη μας. Πάμε να
0: πολύ,
1: δούμε.
0: Πολύ αγαπημένη μας φίλη. Λοιπόν, την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο καιρός δεν θα μας θα χαλάσει τόσο πολύ για μπάνιο, ιδιαίτερα μετά το μεσημέρι του Σαββάτου. Σήμερα όμως θα έχουμε έντονα φαινόμενα. Έχει βγάλει και έκτακτο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού η Εθνική Μετεωρολογία με πορτοκαλί προειδοποίηση. Έτσι, λοιπόν.
1: Μας λέτε εδώ, γιατί έχει τη σημασία του, μας λέτε λίγο τη διαφορά του έκτακτου επικίνδυνων φαινομένων με το έκτακτου επιδείνωσης, ποια είναι η διαφοροποίηση?
2: Ναι, γενικότερα θα έχουμε, όταν βγάζει έκτακτο επικίνδυνων φαινομένων, σημαίνει ότι πραγματικά θα έχουμε κακοκαιρία που θα περιλαμβάνει μεγάλο εύρος της χώρας μας και τα φαινόμενα μπορεί να δημιουργήσουν πάρα πολλές καταστροφές, δηλαδή θα είναι επικίνδυνα. Τώρα είναι στην πορτοκαλί προειδοποίηση, που σημαίνει ότι θα είναι μια σύντομη μεταβολή που κατά τόπους μπορεί να αφήσει και κάποιες τέτοιες τοπικές πλημμύρες. Όταν λέμε επικίνδυνα όμως φαινόμενα, εννοούμε ακραία φαινόμενα.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, επομένως τώρα όντως υπάρχει επικινδυνότητα, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο. Έχουμε μια μεταβολή του καιρού σήμερα, μια επιδείνωση, η οποία έχει κάνει ήδη την εμφάνισή της στη βόρεια χώρα. Μια οργανωμένη διαταραχή λοιπόν ξεκινάει από την κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια και επηρεάζει τη χώρα μας. Αυτή η διαταραχή τώρα θα διασχίσει τη χώρα από τα βόρεια με κίνηση νοτιοανατολική. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας μας μέχρι και το ύψος της βορειοανατολικής Πελοποννήσου αλλά και το Βόρειο Αιγαίο. Θα έχουμε κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα. Τι σημαίνει αυτό? Ισχυρές καταιγίδες με χαλάζι, ισχυρές ρηπές ανέμου, τα γνωστά μπουρίνια, καθώς και αυξημένες ραγδαιότητες βροχής. Ως εκ τούτου λοιπόν, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα εξαιτίας του μεγάλου ύψους βροχής σε σύντομο χρονικό διάστημα, ειδικά στην κεντρική, βόρεια και ανατολική χώρα. Να δούμε μια γρήγορα και τις περιοχές οι οποίες θα βρεθούν στο επίκεντρο. Είναι η Μακεδονία και ιδιαίτερα η Ανατολική Μακεδονία, από τις πρώτες μεσημβρινές ώρες μέχρι και το βράδυ. Η Χαλκιδική, που μάλιστα και τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι και τα ξημερώματα του Σαββάτου και αναμένεται προς τα νότια τμήματα να είναι ιδιαίτερα ισχυρά. Η Θράκη, η Ήπειρος, η Θεσσαλία, όπου στη Θεσσαλία θα επιμείνουν μέχρι και το Σάββατο και μάλιστα στα ανατολικότερα τμήματα της Θεσσαλίας, ειδικά και προς το Πύλιο, θα έχουν συνέχεια μέχρι και το πρωινό του Σαββάτου. Στη Στερεά Ελλάδα και προς το βράδυ σήμερα, με τη μετατόπιση αυτής της διαταραχής ανατολικότερα, θα επηρεαστεί η Εύβοια και οι Σποράδες. Μάλιστα, αυτό το τόξο από τη Χαλκιδική μέχρι και την Εύβοια, δηλαδή Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια και ίσως το όριο της Ανατολικής Θεσσαλίας, θα δεχτούν ισχυρές καταιγίδες το πρωινό του Σαββάτου. Βέβαια, μετά με βαθμία εξασθένηση, γιατί όπως είπαμε, από το μεσημέρι και έπειτα θα βελτιωθεί ο καιρός. Να πούμε ότι παράλληλα οι άνεμοι θα αρχίσουν να ενισχύονται στο δεύτερο μισό της σημερινής ημέρας. Θα ξεκινήσουν από το Βόρειο Ιόνιο, θα φτάνουν 7 μποφόρ και στη συνέχεια θα επεκταθούν στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά.
1: Α, θα φτάσει και 7.
2: Φυσικά και στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Και επειδή, όπως είπαμε, αυτές οι καταιγίδες θα συνοδεύονται και από ισχυρές ρηπές ανέμου, σημαίνει ότι κατά την ώρα εκδήλωσης των καταιγίδων θα έχουμε πολύ απότομους ενισχυμένους ανέμους. Λοιπόν, η θερμοκρασία της ενιαίας είναι μικρή πτώση, αλλά αυτό δεν είναι το χαρακτηριστικό της σημερινής ημέρας. Θα είναι λίγη, δηλαδή 27 με 30 στα κεντρικά και στα βόρεια και στις υπόλοιπες περιοχές 33 με 34. Πάμε να πούμε και για την Αττική, καθώς έχει σημασία και η σημερινή ημέρα. Γιατί μπορεί να μην είναι στο επίκεντρο, αλλά και η Αττική θα δέχει μπόρες και καταιγίδες. Έτσι λοιπόν στην Αττική σήμερα η μέρα ξεκίνησε με γενικά έχριο καιρό. Από το μεσημέρι όμως οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν οι πρώτες τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια τμήματα. Μετά θα αρχίσουν να ενισχύονται λίγο και θα επεκτείνονται σήμερα σε αρκετό μέρος του νομού, με τεντενότερα όμως και πάλι να αναμένονται στα δυτικά και στα βόρεια. Δεν αποκλείεται κατά τη διάρκεια που θα εκδηλώνονται αυτές οι καταιγίδες να έχουμε και ισχυρές ρηπές ανέμου και στο νομό.
1: Πάρα πολύ ωραία. Αυτά περιμένουμε. Όχι, να είμαστε ενημερωμένοι. Πάρα πολύ ωραία που είμαστε ενημερωμένοι και ξέρουμε τι μας έρχεται, τι περιμένουμε.
2: Το χαρμόσυνο όμως είναι ότι μετά από το μεσημέρι του Σαββάτου θα μπει και το βόρειο ρεύμα, θα περιοριστεί αρκετά η αστάθεια και την Κυριακή θα είναι μια χαρά Θεού για όσους θέλουν να πάνε για μπάνιο. Ήδη δηλαδή από το μεσημέρι του Σαββάτου μπορούν. Απλά το Σάββατο θα έχουμε πολύ ενισχυμένο το μελιτένι στο Αιγαίο. Που θα φάνηκε εκεί.
1: Πάρα πολύ ωραία. Κυρία Παπαγούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Χωρίς προβλήματα. Να είστε καλά. Πάμε εμείς σε τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο πόλεμος με το Ιράν τελείωσε, διακήρυξε ο Αμερικανός πρόεδρος. Θέμα ημερών οι υπογραφές, ακόμη και το Σαββατοκύριακο κάπου στην Ευρώπη. Ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα. Τεχεράνη και Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ επιμένει, η συμφωνία πρέπει να σημαίνει τερματισμό του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Ανακούφιση στις αγορές, απότομη υποχώρηση του πετρελαίου κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι το Brent. Εκλογές την άνοιξη του 2027 ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον Αντένα. Μία κάλπη για να μπει η χώρα σε περιπέτειες, σημείωσε. Για να μην μπει η χώρα σε περιπέτειες, συγγνώμη. Δημοσιονομική συνένεση και στήριξη ευάλωτων ζήτησε ο Κυριάκος Πυριακάκης από το Eurogroup. Ορκίζονται στις 12.30 παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Στη Βουλή σήμερα αναμένεται η εκλογή του Προεδρείου της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Στην Ουκρανία, μία γυναίκα σκοτώθηκε τα ξημερώματα από ρωσική επιδρομή στο Σούμι. Με μία εντυπωσιακή τελετή ξεκίνησε χθες το Μουντιάλ στο στάδιο Αζτέκα του Μεξικού. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Εδώ είμαστε πάλι και επανέρχεται ο κύριος Διονύσης από την Πρέβεζα και λέει: ειδικά ο Μητσοτάκης θα συζητήσει διαφορισμό εκκλησίας κράτους αύριο το πρωί και όλα. Απλά θα πάρει την άδεια του Ιερώνυμου πρώτα. Θυμηθείτε πότε σταμάτησε την απεργία πείνας ο Πάνος Όρτζης. Συγγνώμη, αλλά έχουν κυβερνήσει και άλλα κόμματα. Θα μπορούσαν να την κάνουν. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν νομίζω ότι τάχθηκε ποτέ υπέρ του διαχωρισμού πώς το λένε, πολιτείας και κράτους και εκκλησίας.
1: Άλλοι που διακήρυκαν το διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας ήταν πολύ καλές σχέσεις.
0: Όχι, θυμάμαι πολύ, πολύ απλά ο Περιού, ο λόγος, επειδή μιλάγαμε πριν από λίγο για τον κύριο Καμένο, ο κύριος Καμένος επί συγκυβέρνηση είχε πει ότι αν μου ζητήσει ο Ιερώνυμος ρίχνουν την κυβέρνηση. Και λίγο μετά έφυγε ο Υπουργός Παιδείας. Δεν έφυγε ο κύριος Ιερώνυμος, έφυγε ο κύριος Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Φίλης, αν θυμάμαι καλά. Που είχε γίνει και ένας καυγάς με το τι θα έχουν τα βιβλία, τα σχολικά ή δεν θα έχουν τα σχολικά βιβλία. Αν θα έχουν μέσα τη συννεφούλα ή δεν θα έχουν τη συννεφούλα. Και διάφορα τέτοια πράγματα θυμάμαι, γιατί εντάξει, έχω λίγο μνήμη τέτοια. Ή κυβέρνησε και άλλα. Και άλλα κόμματα. Καταλαβαίνετε. Έτσι. Θα ήταν πολύ εύκολο για να το κάνουν. Δεν είναι τίποτα. Να, ένα νόμο και ένα άρθρο. Αλλά και άλλα γίνανε με ένα νόμο και ένα άρθρο. Π.χ. ο Έμφυα. Εδώ είναι. Γεια σας. Καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας την Ποθητή, στη Σαντορίνη. Να είστε καλά. Μας λέει ένας φίλος. Δεν έχει. Α, ο Χρήστος. Ο κύριος Χρήστος. Που λέει: εμένα μου άρεσε που ο Πρωθυπουργός μας είπε ότι έχουμε 4% ανάπτυξη για τους πλούσιους. Ενώ οι φτωχοί δεν έχουν να φάνε, με 500 ευρώ το μήνα δεν φτάνουν ούτε για 10 μέρες. Και αυτό μέσα είναι και είναι μια άλλη διαφορετική κουβέντα, μια διαφορετική συζήτηση.
1: Είναι πολύ περίεργα τα πράγματα. Λοιπόν,
0: περίεργα τα πράγματα.
1: Τώρα, πόσο περίεργα τα πράγματα είναι.
0: Για
1: να πούμε κάτι τίποτα σοβαρό, γιατί πολύ το ελαφρύναμε. Λοιπόν, η Kim Kardashian τα έχει με τον Lewis Hamilton. Σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Οπότε αναγκάζεται και πηγαίνει σε αγώνες Φόρμουλα 1.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρει από αυτά όμως.
0: Γιατί να ξέρει.
1: Γιατί δεν ξέρει. Προσπαθεί να μάθει το κορίτσι.
0: Ναι.
1: Ο Χάμιλτον στο προηγούμενο τέτοιο αγώνα βγήκε δεύτερος.
0: Ωραία.
1: Το πανηγυρίζει και ο δεύτερος τον βγαίνει δεύτερος.
0: Βέβαια το πανηγυρίζει. Ανεβαίνει στο βάθρο.
1: Ανοίγει τη σαμπάνια,
0: ναι,
1: και την κάνει λούτσα. Έξαλλη η Kim Kardashian. Γιατί με βρέχει.
0: Χαλάει τρέσα.
1: Γιατί με βρέχει αυτός με σαμπάνια.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα οι άνθρωποι της, αν δεν ξέρω αν το είδες, πήγαν με ομπρέλες για να την προστατεύσουν. Τέλος πάντων, πέρα από αυτό. Έξαλλη λοιπόν που ήταν βρεγμένη, προχωράει. Και πήγε παιδιά εκεί που έχουν την πετσέτα για τον νικητή. Έχουν ένα σημείο που είναι η πετσέτα για τον νικητή. Γιατί υδρώνουν μέσα στα. Οι άνθρωποι αυτοί που οδηγούν.
0: Πώς να μην.
1: Δεν χωράνε πράγματα και αυτά. Και είχαν την πετσέτα του νικητή, πήρε και σκουπίστηκε. Μείναν όλοι παγωτά. Παγωτά μείναν.
0: Ναι. Αυτά παιδιά είναι στοιχειώδη, αλλά για κάποιον που ξέρει από φόρμουλα.
1: Εντάξει.
0: Τώρα που λες για φόρμουλα. Τώρα που λες για φόρμουλα, είδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν μία διπλή φωτογραφία. Από την μία ήταν ένας από προηγούμενα σιρκουί που είχε βγει νικητής, δεν θυμάμαι τώρα ποιος από όλους, ο Σένα, κάποιος, εν πάση περιπτώσει από αυτούς, ή όχι, παλιότερος από το Σένα, ο οποίος ήταν, μόλις είχε κερδίσει,
1: ναι,
0: είχε βγάλει το κράνος, είχε ανάψει, πολύ πριν ρε παιδί μου, είχε ανάψει τσιγάρο,
1: ναι, ναι,
0: είχε στο χέρι την σαμπάνια και πήγαινε στο δρόμο σαν να είναι... Στον δρόμο, μέσα στο. Εκεί που γίνεται ο αγώνα, σε πάση περιπτώσει, σαν να είναι ένα απλό άνθρωπο. Απλά αυτό ο τύπο είχε μόλι κερδίσει η Φόρμουλα 1. Και είχε δίπλα τη φωτογραφία του Χάμιλτον, ο οποίο ήταν με συκλαμμένο κοστούμάκι, με γούνα στου ώμου, με διπλό γυαλί ηλίου και με κοτσιδάκια στα μαλλιά κτλ. Και έλεγε πώ έχει αλλάξει, α πούμε. Ναι, είναι κοκέτη. Ένα μπορεί να το πει κακόγουστο. Αλλά
1: όχι, ρε Διονύση, το αρέσει να δίνεται έτσι.
0: Ναι.
1: Αν σε αρέσει τον Μπρουτάλ, ήταν τον Μπρουτάλ εκείνο τότε που καπνίζανε. Ήταν
0: άλλες εποχές.
1: Πρόσεχε να δεις όμως.
0: Ναι, αλλά είναι δύο φωτογραφίες που αποτυπώνουν την αλλαγή των εποχών. Αυτό το πράγμα.
1: Μπράβο, ναι, απόλυτα συμφωνώ. Πώς το λένε, οι αθλητές είναι και πρότυπα, γιατί και οι οδηγοί αθλητές είναι.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει να έχουν φυσική κατάσταση άνθρωποι και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, όταν λοιπόν έβλεπες, ας πούμε, παλιότερα ποδοσφαιριστές με την τσιγαρούμπα στο στόμα. Μην πας πολύ μακριά, προχτές συζητούσαμε. Ο Σόκρατες κάπνιζε, έπινε, γυναίκες και τα λοιπά.
0: Παιδί μου, αυτός που εγώ θεωρώ ο καλύτερος ποδοσφαιριστής ever, ας πούμε, ο Κρόιφ, κάπνιζε. Καθόταν στα αποδυτήρια και κάπνιζε.
1: Καλά, όχι τώρα δεν κάπνιζε.
0: Στο ημίχρονο.
1: Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι ρε παιδί μου, προσπαθείς να διατηρήσεις μια εικόνα, ένα πρότυπο. Τώρα σε πείραξε ένα που φοράει κοστούμάκι και εγώ.
0: Εμένα, όχι, δεν με πείραξε τίποτα. Εγώ απλά λέω ότι είναι δύο φωτογραφίες που είναι τελείως διαφορετικές εποχές. Δηλαδή, η μία από την άλλη ήτανε, δεν ήταν απλά μια διαφορετική γενιά. Ναι. Ήτανε αιώνες διαφορά, ρε παιδί μου. Με αυτή την έννοια το λέω.
1: Μπράβο, ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Σταύρο που λέει: ο φίλος πριν το είπε ότι τον πειράζει ο Τσίπρας. Το ότι μας κυβερνούν αυτοί που μας χρέωσαν τη χώρα το 2004 την περίοδο δεν τον πειράζει. Το, λέει. Λέει. Άμα, είναι η δική του γνώμη. Κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο λέει επίσης ο κύριος Σταύρος. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Επόμενο, ο κύριος Σταύρος.
1: Τι.
0: Την έχω δει τη φωτογραφία αυτή. Λέει: ο παλιός οδηγός της Φόρμουλα 1 ήταν ένας αντίπαλος του Νίκη Λάουντα τότε που μεσουρανούσε. Καταλαβες,
1: ναι.
0: Αυτό για τη φωτογραφία στην οποία αναφερόμουν. Ο κύριος Παύλος, καλημέρα κύριε Παύλο. Ξέρετε τώρα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι λέει, πολύ αυξημένες οι τιμές στα γήπεδα. Πανάκριβες στο Μουντιάλ. Πολλά λεφτά. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι πληρώνεις πανάκριβα και το εισιτήριο, γιατί πολλές από τα εισιτήρια βγαίνουν σε πληστηριασμό. Δηλαδή είναι...
0: Αυτό μας έλεγε ένας γνωστός που εγώ δεν το ήξερα. Ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν προκαθορισμένες τιμές.
1: Μπαίνω να αγοράσω εισιτήριο στην πάνω-πάνω κερκίδα των
0: τάδε
1: αγώνα. Δολαρίων,
0: ναι, ότι δεν υπάρχουν αυτά. Υπάρχει, ας πούμε, σαν πληστηριασμός. Δηλαδή, ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές ανάλογα με τη ζήτηση που έχει ένας αγώνας.
1: Ναι.
0: Και μπορεί σήμερα. Ναι, ξεκινάς εσύ να κάνεις ταξίδι από την άλλη άκρη του κόσμου για να πας στο Μουντιάλ να δεις έναν αγώνα και μπορεί να μην μπεις. Θα πληρώσεις που θα πληρώσεις τα εισιτήρια τα οποία είναι πανάκριβα. Για να φτάσεις στην Αμερική ή στο Μεξικό ή στον Καναδά. Και δεν θα έχεις και την ανασφάλεια, θα βρω εισιτήριο ή δεν θα βρω.
1: Ναι, τι να σου πω, ξέρω κι εγώ.
0: Μυστήρια πράγματα.
1: Πάντως η μπύρα λέει έχει γύρω στα 20 δολάρια.
0: Η μπύρα.
1: Ναι, μια μπύρα.
0: Μια μπύρα. Τι, γιατί.
1: Ποτήρι.
0: Α, ποτήρι.
1: Ναι.
0: Γιατί για παράδειγμα στο Μεξικό σου δίνουν ένα δίθεν ποτήρι το οποίο είναι ένα τρύπατο.
1: Όχι,
0: δηλαδή πίνεις 3 ώρες.
1: Στο γήπεδο είναι τα πλαστικά ποτήρια, τα μεγάλα.
0: Αυτά, τα μια χρήση.
1: Ναι, αλλά 20 ευρώ.
0: Όχι, είναι πολύ.
1: Δολάρια τώρα.
0: Είναι
1: έτσι,
0: πολύ.
1: Δολάρια
0: παιδιά,
1: είναι
0: πολύ.
1: Λοιπόν, πρέτσελ, θες να βάζει ένα πρέτσελ.
0: Ναι.
1: Λες, ποτέ δεν το έχω πει αυτό. Αχ, να είχα ένα πρέτσελ, ας πούμε. Έχει 14 δολάρια.
0: Θέλω να σου πω τώρα.
1: Τι. Μεγάλωσε με πρέτσελ στο Λιβάδι.
0: Όχι, στο Λιβάδι δεν είχαμε πρέτσελ. Αλλά στην Γερμανία. Στη Γερμανία με τα πρέτσελ κάνουν κάτι σαντουιτσάρες.
1: Και στη Νέα
0: Υόρκη. Κάτι σαντουιτσάρες με πρέτσελ. Γιατί εμείς νομίζουμε ότι πρέτσελ είναι ή αυτά που είναι. Τα παίρνουμε και τα τρώμε σαν popcorn, ας πούμε, βλέποντας τον αγώνα. Ή πρέτσελ είναι αυτά που έχουν 2-3 φούρνοι, ξέρω εγώ, 10 φούρνοι. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Στην Γερμανία είναι αλλιώς τα πρέτσελ. Πες, Άλεξ. Ναι.
1: Τα τσούρος.
0: Ναι.
1: Ωραία τα τσούρος.
0: Ωραία και τα τσούρος.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άμα πας στο Μεξικό θα φας τσούρος.
0: Δεν θα φας.
1: Έχουν 11 ευρώ.
0: Τα τσούρος τρώγονται μόνο φρέσκα, έτσι. Μετά λαστιχιάζουν. Να το ξέρετε.
1: Καλά, ναι, μια χαρά τρώγονται και μετά.
0: Ναι, όχι, λαστιχιάζουν.
1: Να το βουτήξει μέσα στην.
0: Ναι,
1: αυτή τη. Να το πω τώρα.
0: Γίνονται σαν λάστιχο, σαν σόλα.
1: Να το πω.
0: Γίνονται μετά.
1: Στην πραλίνα. Στην πραλίνα. Δεν είπα μάρκα. Δεν είπα. Και το μαλλί τσιγριάς 12 ευρώ. 12 ευρώ ένα μαλλί τσιγριάς, παιδιά.
0: Ελάτε ρε παιδιά, τι είναι, σκέτη ζαχαρίτσα είναι το μαλλί τσιγριάς. Άντε να έχεις βάλει και λίγο χρώμα. Δηλαδή, ό,τι τι.
1: Ας πούμε.
0: Τίποτα, τίποτα. Και ύστερα.
1: Εν τω μεταξύ, σε αυτά τα άρθρα που γράφουν τις τιμές, μπαίνουν οι ελληναράδες από κάτω και, λέει, και γράφουν σούπερ μάρκετ πριν τον αγώνα και με μια σακούλα. Και. Εν τω μεταξύ, δεν σε αφήνουν να πάρεις μέσα. Θα πηγαίναμε.
0: Τι θα γίνουν κλέφτες, θα γίνουν οι άλλοι που έχουν μέσα τις καντίνες. Καλημέρα στο φίλο μας που κάνει τη διαδρομή Αθήνα Αρχαία Ολυμπία. Από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Μας στέλνει το μήνυμα. Καλημέρα και στον κύριο Αλέξανδρο που λέει. Πείτε του κυρίου που θέλει την απάντηση ότι ο Τσίπρας σε πούλησε για 99 χρόνια.
1: Αρχίσαμε
0: αυτούς τους διαλόγους.
1: Έχουμε πει σε τέτοιο μούντε. Έχουμε μπει τώρα.
0: Αν είχε και στο Λιβάδι πρέτσελ, τότε τι να αποβγάζω καπέλα.
1: Παιδιά, γιατί να μην έχει.
0: Λέει ο Σταύρος. Όχι, δεν είχαμε. Άσε, έμαθα χθες, μου έστειλε μήνυμα ένας φίλος. Έκλεισε. Θυμάστε που σας έλεγα για το φακαλί που έχει ωραία κρέμα.
1: Ναι, ναι.
0: Έκλεισε ο φακαλί.
1: Έκλεισε.
0: Ναι, αίρεση.
1: Και τώρα θα πηγαίνουμε μόνο δηλαδή.
0: Στο Παλάς. Στο Παλάς. Που έχει και κρέμα και πουτίνκα.
1: Εντάξει, άμα έχει και πουτίνκα.
0: Καταλαβες.
1: Την πουτίνκα δεν με ενδιαφέρει βασικά.
0: Αυτά είναι τα δράματα. Έχω τόσα χρόνια να πάω και έχουν κλείσει τα ζαχαροαστεία. Αν ήμουν εγώ, δεν θα άφηνα ποτέ το Φακαλί να κλείσει.
1: Δεν θα έπρεπε να πάμε να κάνουμε τα γενέθλιά σου το Σαββατοκύριακο
0: στο Λιβάδι. Πες με εμένα.
1: Δεν οργάνωσε τίποτα.
0: Άτιμη δουλειά.
1: Ναι, άτιμη. Ναι, στήριξα τη δουλειά όλα.
0: Λοιπόν,
1: τέτοιος είσαι.
0: Με την άχρηστη και καθόλου αστεία ιστορία της Καρδάσιαν, όπως και με το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου της εκπομπής, είναι σε κατάχρηση δημοσίου χρήματος. Βάλτε ένα φίλτρο στις μπούρδες. Πολύ ωραία, κύριε Γιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα το σκεφτούμε τώρα που έρχεται Σαββατοκύριακο. Τώρα θα το. Ναι,
1: θα το επεξεργαστούμε. Θα το και θα γίνουμε λίγο πιο.
0: Ναι, λίγο πιο.
1: Αν θέλετε να γίνουμε σοβαροφανείς, είναι πολύ εύκολο. Ήθελα να πω.
0: Τι θέλεις να πεις.
1: Ότι είναι η στιγμή που θα μιλήσουμε για το Μουντιάλ. Γιατί δεν έχουμε μιλήσει για τίποτα άλλο εμένα. Αλλά δεν έχει σημασία. Θα μιλήσουμε για τα αγωνιστικά.
0: Τώρα είναι η αφετηρία του. Όλος ο κόσμος γι' αυτό συζητάει. Εδώ ματαιώνονται ή αλλάζουν ώρα συνεντεύξεις ή ματαιώνονται, ας πούμε, κάποιες συναντήσεις που έχουν πολιτικοί αρχηγοί, βουλευτές, μαζόξεις που κάνουν, έχουν αρχίσει να κάνουν μαζόξεις τώρα και ακόμα και σε σπίτια και τέτοια. Τώρα ματαιώνονται όλα αυτά ενώψη Μουντιάλ. Είναι και οι ώρες περίεργες τώρα.
1: Περίμενε. Ναι. Πάμε.
2: Ώρα Μουντιάλ.
1: Ολέ, ολέ, ολέ. Τάσος Επιτρόπου.
0: Με Σακύρα.
1: Είμαι η Σακύρα και καλημέρα στον Τάσο Επιτρόπου.
0: Γεια σου, ρε Τάσο.
3: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε.
0: Πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω, εσύ ξενυχτάς τώρα το βράδυ για να βλέπεις τους αγώνες αυτούς τους πρωινούς?
3: Τι να κάνεις.
0: Το λέει με ένα καημό. Τι καημός. Έλα, ναι.
3: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο το άφησα στο 1-0 το τελευταίο παιχνίδι υπέρ της Τσεχίας και ξύπνησα
0: με 2-1.
3: Με 2-1 υπέρ της Νότιας Κορέας. Εντάξει, δεν είναι εύκολο, ειδικά άμα είναι και δουλειά, είναι και περίεργα, δηλαδή τελείωσαμε 3 ώρα από την Ερασπορ. Πόσο να δεις πια.
1: Και έχουν προσπαθήσει νομίζω οι διοργανωτές τους ευρωπαϊκούς, όταν παίζουν ευρωπαϊκές ομάδες,
0: να τους βάζουν,
1: προσπαθούν να τους βάζουν όσο γίνεται πιο νορμαλό.
3: Αλλιώς δεν είχε νόημα να διεξαχθεί το παγκόσμιο κύπελλο. Δηλαδή η αγορά ευρωπαϊκή ή αν θέλετε η πιο ανατολική από αυτούς, από το Βόρεια Αμερική εννοώ, πώς θα παρακολουθήσει αυτά τα παιχνίδια, και είναι και μεγάλη αγορά και αυτή. Από την ασιατική μέχρι και την ευρωπαϊκή αγορά είναι μια μεγάλη αγορά, και φυσικά και η αφρικανική αγορά, έτσι. Μιλάμε για τηλεθεάσεις τώρα, δεν μιλάμε για...
1: Βέβαια.
3: Αυτό είναι που παίζει ρόλο, αυτό είναι που κινεί τα νήματα. Εντάξει. Λοιπόν, έγινε γνωστό, δεν ξέρω αν το έχετε αναφέρει αυτό, να πούμε σε ρυθμούς απόλυτα τους μουτιολικούς λοιπόν. Έγινε γνωστό για τη FIFA πόσα χρήματα θα μοιράσει σε αυτούς που συμμετέχουν στο παγκόσμιο κύπελο, την παγκόσμια πρωταθλήτρια μάλιστα, πέρα από την αιώνια δόξα και όλα αυτά που σε περίπτωση κατάκτησης, να βάζει το δανείο της 43.300.000 ευρώ, τα μεταφράζουμε σε ευρώ. 28.600.000 ευρώ θα πάρει η φιναλή, 600.000 ευρώ θα πάρει η φιναλής και 25.100.000 ευρώ η ομάδα που θα τερματίσει την τρίτη θέση. 9 εκατομμύρια ευρώ θα είναι η χαμηλότερη αποζημίωση που θα πάρει κάθε ομάδα για την παρουσία της. Δηλαδή στη χειρότερη θα πάρει κάθε χώρα 9 εκατομμύρια κάθε χώρα. Κάθε ομοσπονδία, ποδοσφαιρική ομοσπονδία κάθε χώρα θα πάρει αυτά τα ποσά έτσι για να δώσουμε ένα στίγμα των πολλών δις, των 43 δις που έχουν επενδυθεί για αυτό το παγκόσμιο πολλά κύπελο λεφτά από όλες τις πλευρές. Λοιπόν, να πάω και λίγο στο αγωνιστικό τώρα για να μην σας αναστατώνω με νούμερα πρωί-πρωί. Κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός λοιπόν, ξεκίνησε χθες, Μεξικό, οικοδέσποινα ομάδα εδώ Μεξικό, υποδέχθηκε στο...
0: Εντάξει, να παίζεις μπροστά σε 85.000 οπαδούς σου είναι κάτι, έτσι, είναι και κάτι...
3: Τα άκουσαν όμως, γιατί κάποια στιγμή είχαν μείνει με 10 ποδοσφαιριστές της Νότιας Αφρικής, νίκησε 2-0 το Μεξικό, και τα άκουσαν γιατί ήταν 1-0 υπέρ του Μεξικού, ήταν με 10 παίχτες στην Νότια Αφρική και δεν έκαναν προσπάθεια για να... Δεν ρίσκαραν καν οι παίκτες του Μεξικού και αυτό δεν άρεσε καθόλου στους απαιτητικότατους, παρακαλώ, οπαδούς του Μεξικού που γιούχαραν την ομάδα τους και τους είπαν προχωρήστε. Τελικά έβαλε ακόμα ένα γκόλ το Μεξικό, καθώς Νότια Κορέα παρουσιάστηκε.
0: Όχι η Νότια Κορέα, η Νότια Αφρική.
3: Νότια Κορέα έπαιξε μετά.
0: Ναι, τα έχουμε μπλέξει κι εμείς. Είναι και οι δύο νότιες, καταλαβές.
3: Ναι, αυτό ήταν το πρόβλημα. Ήπειρος διαφορά. Αλλά εν πάση περιπτώσει το αγώνας, να πούμε ότι διεξήχθη στο θρηλυκό στάδιο Αστέκα, εκεί όπου έχουμε γαλουργήσει και έχουν κατακτήσει το τρόπαιο ο μεγάλος Πελέ. Έτσι,
0: ο Μαραντόνα.
3: Το 1970 και ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα το 1986. Στο ίδιο γήπεδο, μάλιστα, ο Μαραντόνα έχει σημειώσει και τον γκολ του Θεού και τον γκολ του αιώνα, όπως αποκαλύφθηκε. Αποκαλύφθηκε, τέλος πάντων, όπως αναδείχθηκε, να το πω σωστά. Το γκολ του Θεού, το χέρι του Θεού.
1: Το χέρι του Θεού δεν ήταν του Μαραντόνα, ήταν του Θεού.
0: Ήταν του Θεού, δεν ήταν του Μαραντόνα.
3: Ο ίδιος θυμάμαι τη δήλωσή του που είχε πει ότι έβαλε στο χέρι με το. Πώς αισθάνεσαι που έβαλε στο γκολ με το χέρι, λέει, δεν το έβαλα εγώ. Λέει, το έβαλε ο Μαραντόνα, λέει και ο Θεός. Εντάξει, οκ. Επί της ουσίας είναι αυτό που έγραψε. Βεβαίως τώρα τέτοιες εποχές δεν θα μετρούσε αυτό το γκολ.
0: Τώρα με τα VAR και με όλες αυτές τις ιστορίες, ναι, κομμένα. Να σου πω, αυτή η μπάλα, τι διαφορετική μπάλα είναι και έχει, λέει, έχει επάνω σένσορες και ξέρω εγώ τι.
3: Η κάθε μπάλα κοστίζει 180 ευρώ με 220 ευρώ η κάθε μπάλα. Θα υπάρχουν, ήδη ξεκίνησε το παγκόσμιο κύπελο, 20 μπάλες σε κάθε αγώνα. Αυτές οι 20 μπάλες έχουν ένα μικρό τσιπ, ναι, 15 γραμμαρίων βάρους, ναι, μέσα, το οποίο τροφοδοτεί με 500 πώς το λέμε, μεγαχέρτς, ξέρω εγώ πώς τα λένε ακριβώς,
0: μεγαπίξελ,
3: μεταφέρει 500 πληροφορίες το δευτερόλεπτο στον κεντρικό έλεγχο του ΒΑΡ που βρίσκεται στο Ντάλλας. Εκεί είναι ο κεντρικός έλεγχος του ΒΑΡ και ταυτόχρονα δίνει χιλιάδες πληροφορίες σε κάθε αγώνα για την ενημέρωση και του προπονητικού team με τις επιδόσεις των ποδοσφαιριστών, πώς άγγιξαν την μπάλα, πώς εκτέλεσαν την μπάλα, και βοηθάει και το ΒΑΡ και τις τελικές αποφάσεις. Π.χ. στην γραμμή τεχνολογίας που μιλάμε αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή ή όχι, τα offside και όλα τα σχετικά. Είναι μια μπάλα τελευταίας τεχνολογίας. Κάποιοι παραπορεύτηκαν ότι όσο και να την, ενώ είναι φουσκωμένη σωστά με τις διαστάσεις σωστές και με το βάρος το σωστό, με ρωτήσετε τώρα, δεν τα θυμάμαι ακριβώς διαστάσεις και όλα αυτά, το μόνο που παράπονο που είχαν κάποιες ομάδες, π.χ. της Νότιας Αφρικής που έπαιξε χθες, αλλά παραπονιόταν την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν ότι δεν μπιστούσαν καλά όπως οι άλλες μπάλες και όλα τα σχετικά.
0: Σκέφτομαι τα παιδάκια που θα θέλουν μία μπάλα σαν του Μουντιάλ, 180 ευρώ δηλαδή. Παλιά τους ξεγέλαγες με ένα τόπι το
3: έτσι, ναι. Τους ξεγελάνε, είμαι σε θέση να γνωρίζω, ένας πατέρας εδώ, φίλος δηλαδή, ακριβώς το ίδιο, ρώτησε πόσο έχει, του είπαν την τιμή, σε κατάστημα αυτή του μοριζών, έτσι.
0: Και λέει, ας καλύτερα να σου πάρω ποδήλατο.
3: Κάτι πιο καλό.
0: Ηλεκτρικό πατίνι.
1: Κάτι παρεμφερές.
3: Ναι, κάτι παρεμφερές και το δεις ακριβώς την ίδια μπάρα. Αυτή είναι η ίδια. Δεν είναι η ίδια, αυτή κάνει 30 ευρώ. Είναι τέλεια, τους λέει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνει το κέφι του.
0: Να σου πω τι αγώνες έχουμε σήμερα.
3: Λοιπόν, σήμερα τι αγώνες έχουμε. Καταρχάς έχουμε παιχνίδι στις 10 η ώρα το βράδυ, ναι, prime time, πάλι σε έφτιαξα, ναι. Καναδάς Βοσνία από το Τορόντο. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο περιμένουμε πολύ αγωνία οι Καναδοί, όχι ότι θα σκάσουν κιόλας, γιατί ξέρεις είναι και λίγο...
0: Εντάξει, αυτή είναι του χόκκι τώρα, ποδόσφαιρο. Ναι.
3: Είναι του χόκκι πάρα πολύ και του μπάσκετ με τους Τορόντο Ράπτορς που έχουν πάρει και πρωτάθλημα. Οπότε, ξέρεις, όχι, δεν ενδιαφέρονται, δεν είναι απλά... Ναι. Δεν σκάνε. Και υπάρχουν, είναι και sold out το παιχνίδι, έτσι. Όμως υπάρχει sold out και μην εντυπωσιαστείτε αν τουλάχιστον από τις πληροφορίες που έχουμε, ότι στο γήπεδο θα δείτε πάρα πολλούς Βοσνίους. Υπάρχει μια αρκετά μεγάλη, έτσι, κοινότητα Βοσνίων στο στον Καναδά γενικά και όχι μόνο στο Τορόντο, και αναμένονται να κάνουν έτσι μια έντονη παρουσία, να υπάρχει μια έντονη παρουσία.
1: Ωρας είχαμε περάσει εμείς και θα σου έλεγα εγώ τι Έλληνες θα βλέπεις στο κεφαλαίο.
3: Ναι, ξέρεις, δεν θα κοιμόμασταν τότε.
1: Ναι, καθόλου. Το ξέρω.
3: Δεν ακόμη. Εντάξει, χαλάλη βέβαια να πηγαίνει η εθνική ομάδα.
1: Γιατί μας έχει λείψει αυτό το πράγμα. Ναι,
3: δηλαδή είναι από το 2014, έχουμε περάσει ήδη 12 χρόνια και να μην θα περάσουν και άλλα χρόνια. Για να δούμε, να πω μόνο το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο είναι και βατό έτσι, και προσβάσιμο για τους Έλληνες, ιδιαίτερα καθώς θα γίνει στην Πορτογαλία.
1: Ας φροντίσουμε όμως, ναι.
3: Θυμίζω το 2004 τι είχε γίνει εκεί.
1: Εντάξει.
3: Και παράλληλα με το Μαρόκο και την Ισπανία είναι τρεις οι διοργανώτριες χώρες στο επόμενο παγκόσμιο κύπελλο. Ενώ, όπως ενημέρωσαν, ενδέχεται να διεξαχθούν και κάποια παιχνίδια στο ξεκίνημα του παγκόσμιου κυπέλλου, γιατί συμπληρώνονται 100 χρόνια από το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο, 1930-2030. Στα γήπεδα της Ουρουγουάης που είχε διοργανώσει το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο, της Αργεντινής και της άλλης μιας χώρας που θα γίνει εκεί πέρα, μόνο και μόνο έτσι για να τονώσουν, έτσι για να κάνουν συμβολικά την κίνηση για τα 100 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε δύο υπήρους ταυτόχρονα παγκόσμιο κύπελλο και κάποιοι αγώνες και σε συνολικά 6 χώρες.
0: Μπερδέματα είναι αυτά. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Μπερδέματα είναι αυτά.
3: Μπερδέματα, όντως. Είχαμε τελετή έναρξης, θα πούμε, για τη Σακύρα, βεβαίως, θα το επαναλάβω μόνο για τη Σακύρα.
0: Ναι.
3: Σωστός. Και αντικειμενικός με το πάθος που έχω για το ποδόσφαιρο, έτσι. 83.000 άνθρωποι πραγματικά την αποθέωσαν. Η κοπέλα είναι.
1: Το κορίτσι είναι ταλέντο.
3: Είναι πολύ εντυπωσιακή. Λοιπόν, ο πρώτος παίχτης που σημείωσε γκολ στο 23ο παγκόσμιο κύπελλο ήταν ο Χουλιάν Κινιώνες. Ο ποδοσφαιριστής του Μεξικού στα 9 λεπτό έβαλε τον γκολ.
0: Από τραγικό λάθος των Νοτιοαφρικάνων που χάσαν την μπάλα, κάναν πασούλες στην άμυνα, ας πούμε, θέλανε να κάνουν στη μικρή τους περιοχή. Πασούλες. Έλα, σε παρακαλώ πολύ.
3: Ναι. Εγώ νόμιζα ότι κοιμόσουν.
0: Όχι, ρε, τώρα. Το πρώτο ημίχρονο τώρα, μετά με πήρε να νούλια.
3: Έγειρε το κορμί.
0: Αυτό. Ήταν πολύ πριν το πνεύμα πολύ πρόθυμο, το σώμα όμως δεν, ναι, δεν ακολουθούσε.
3: Και οι πρώτοι ενωδόθηκαν και τρεις κόκκινες κάρτες.
0: Αυτό,
3: ναι. Το πρώτο κόκκινο τη δέχτηκε ένα Αφρικανός Σφιφέλο Σιτόλε, που έγινε πραγματικά χαμός με τον διαιτητή, δεν το κράτησα το όνομά του ούτε το...
0: Το Βραζιλιάνο, ναι.
3: Το Βραζιλιάνος, μπράβο.
0: Που είχε ντουντούκα στο...
3: Τα αγγλικά του ήταν μάλλον λίγο τουριστικά. Εντάξει, δεν είναι κακό να μην το έχεις πολύ, αλλά νομίζω ότι μια προετοιμασία
1: πρέπει
3: να
1: έχει κάνει
3: λίγο καλύτερη. Μάλιστα, ο ποδοσφαιριστές που αβολήθηκαν κάποια στιγμή δεν καταλάβανε και για ποιο λόγο έβγαιναν έξω που μιλούσαν οι διαιτητές. Εν πάση περιπτώσει, και γενικώς χαμός.
0: Και πρέπει να κλείσουμε τώρα.
3: Ναι, πριν κλείσουμε λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα, μάλλον αύριο, αφού αλλάξει η μέρα, στις 4 η ώρα, θα έχουμε και οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη χωρίς την παρουσία του Τραμπ.
0: Χωρίς, ναι, χωρίς.
3: Ανακοίνωσα ότι δεν θα...
1: Κρίμα.
0: Δεν πειράζει.
1: Κρίμα.
0: Έχει να υπογράψει μια συμφωνία.
1: Ναι, ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Ευχαριστούμε, Τάσο, μας ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έχει αυτό το διάλογο τώρα ο κύριος Σταύρος με τον κύριο Αλέξανδρο. Πες του ότι ο Τσίπρας άφησε πλεώνασμα 30 δις. Ακόμα αυτό το θεωρεί ακόμα. Δεν, ναι, και αυτό θεωρεί και αυτό θέλει να πει.
1: Κουβέντα να γίνεται. Μπράβο, πάμε. Πάμε, ναι, δυνατά.
0: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Καλημέρα στον από το Σουλάρι. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γρηγόρη από την Κοπεχάγη. Τα λέω λίγο βιαστικά. Καλημέρα και στον Γιώργο από την Εγνατία. Λίγη κίνηση. Που λέει οδηγός στη Φόρμουλα 1 που ανάφερες πριν, πιθανόν να είναι ο James Hunt που ήταν φανατικός καπνιστής. Δεν αποκλείεται.
1: Μπορεί.
0: Γιώργο μου, δεν αποκλείεται. Δεν θυμάμαι. Ξέρεις,
1: μπορεί να ήταν ο James ο Hunt. Τώρα τον ξέρω.
0: Έχω θέματα εγώ με τα ονόματα. Τι να λέμε τώρα.
1: Θυμάμαι καν. Λοιπόν. Πάμε, Διονυσάκο μου, τώρα εμείς.
0: Δεν θα πεις την κίνηση, επειδή σου είπαν δύο ακριβώς να μην πεις
1: για
0: κίνηση.
1: Για Παρασκευή δεν έχει πολύ κίνηση.
0: Αυτό.
1: Μόνο στο ποτάμι τα γνωστά σημεία. Σκεφτείτε ότι λίγο πιο πάνω από τα Κτέλ, στο ρεύμα ανόδου, έχει γίνει και ένα τροχαίο και γι' αυτό είναι πολύ αυξημένη η κίνηση. Όπως έχει γίνει ένα τροχαίο και στο Νέο Κόσμο, έβλεπα πριν. Μπράβο. Μπράβο, τι μπράβο. Έχει γίνει ένα τροχαίο, να βρω το δρόμο μου.
0: Μπράβο που θυμήθηκε στο δρόμο.
1: Όχι. Είναι. στη Λαγουμιτζή.
0: Λαγουμιτζή.
1: Κοντά, κοντά στο σημείο που φτάνει στην Ηλία Ηλιού.
0: Στη συμβολή λοιπόν, της, ναι, μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι. Εκεί έχει γίνει λοιπόν ένα τροχαίο. Κατά τα λοιπά, η κίνηση είναι σαν Δευτεροτρίτη, ας πούμε. Δεν είναι σαν Παρασκευή.
0: Θα αλλάξουν όλα γιατί βλέπουν Μουντιάλ και μετά κατάλαβες.
1: Νιστάζουν.
0: Αυτό, ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, φεύγουμε. Μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Η ενημέρωση συνεχίζεται αδιάκοπα. αμέσως το δελτίο ειδήσεων μαζί σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
0: Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Αντιφατικές δηλώσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για πιθανή συμφωνία. Ο πόλεμος τελείωσε, διακήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας ανακούφιση στις αγορές με το πετρέλαιο να υποχωρεί. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφτεί η συμφωνία. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ μάλιστα επιμένει ότι η συμφωνία θα πρέπει να αφορά τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν δύο ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο πρακτορείο Reuters, σε ένα ακόμη επεισόδιο έντασης στην περιοχή των στενών του Ορμούς. Παρά το περιστατικό, αξιωματούχος τόνισε ότι η ναυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς συνεχίζεται κανονικά. Οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία, ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, σημείωσε πως η επιλογή του χρόνου συνδέεται και με θεσμικές υποχρεώσεις, καθώς από την επόμενη χρονιά η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γεγονός που απαιτεί πολιτική σταθερότητα και καθαρή κυβερνητική εικόνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε τα σενάρια προώρης προσφυγής στις κάλπες στο φθινόπωρο, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο, όπως και έγινε και στην προηγούμενη εκλογική περίοδο, παρά τις πολιτικές πιέσεις. Στόχος του, όπως είπε, είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμαλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Η αντιπολίτευση, είπε, ενώνεται μόνο στο πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης, χωρίς να λέει τίποτα για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα μετά. Για την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών και τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης. Τη σημασία της δημοσιονομικής συνένεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος Κυριάκος Πυρακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Ορκίζονται το μεσημέρι η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο, τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Στην Ουκρανία, μια γυναίκα σκοτώθηκε τα ξημερώματα από ρωσική επιδρομή στην βορειοανατολική περιφέρεια Σούμι.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θηλυκούς ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τυπικά 6 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Earth News Radio 105,8.

0: φτιάξει εδώ το Σκλαβενίτη να σου ρυθμίζει τον ήχο και να σου πάει και τα νεύρα. Σου λέει Παρασκευή σήμερα.
1: Γι' αυτό Παρασκευή. Σου πάει τα νεύρα, επειδή είναι Παρασκευή.
0: Γιατί είμαστε εδώ. Ο λατρεμένος μας ο Νικόλας.
1: Ωραίο. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, Νικόλα μου, καλημέρα. Ο λατρεμένος μας ρυθμίζει τον ήχο εδώ στις πρωινές διαδρομές στο Air News Radio. Ξεκινάμε με τον αγαπημένο συνεργάτη για να απλώσουμε.
1: Τι θες να
0: απλώσουμε? Τον τραχανά της ταυτότητάς μας. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη.
1: Έχει ένα τραπουλόχαρτα στο τραπέζι.
0: Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Η κυρία Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας, είπαμε, ο Νικόλας και στη δημοσιογραφική επιμέλεια Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη. Και οι τρεις κάνουν ό,τι μπορούν για να φτάνουν στα αυτάκια σας φρέσκες ειδήσεις και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Θα το διαπιστώσετε και στη συνέχεια.
1: Και καλά κάνεις και τις αναφέρεις αμέσως, γιατί εγώ ανήμουν σε θέση θα σου έκανα σκηνή με όλα αυτά. Να λες για τον Νικόλα. Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
0: Και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους. Σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026.
1: Τον μεσιάζουμε το μήνα.
0: Τον μεσιάζουμε. Έρχεται Σαββατοκύριακο και τον μεσιάσαμε το μήνα. Πάει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Τον κανονικότατα, Λοιπόν, και μάλιστα σήμερα θα είναι καιρός εντελώς καλοκαιρινός, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν και θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου. Χαρακτηριστικά να σας πούμε ότι ακόμη και στην δυτική Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία, η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30, θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική και νότια Ελλάδα τους 32, στην δυτική τους 31, στις Κυκλάδες τους 31, και στην Κρήτη και τους 34 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τι λες τώρα?
1: Αύριο όμως.
0: Αύριο δροσίζει λίγο. Κάτσε να σου πω. Σήμερα στην Αττική θερμοκρασία 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη 22 έως 29. Και αυτή την ώρα που μιλάμε, για να σας δώσουμε έτσι το στίγμα να έχετε μια εικόνα, έχει ζεστούλα, έτσι δεν είναι? Είναι μέρα με ζεστούλα. Έχει στην Αγία Παρασκευή αυτή την ώρα 8 και 10 πρώτα λεπτά ακριβώς 24 βαθμοί Κελσίου. Στην Αθήνα το ίδιο. Στον Πειραιά επίσης 24. Θεσσαλονίκη 21 βαθμοί.
1: Αύριο ψιλοχαλάει όμως ο καιρός. Σε κάποιες περιοχές.
0: Ψιλοχαλάει και σε καημένη τώρα. Εντάξει, απλά πέφτει λίγο η θερμοκρασία και θα έχει και κάτι βροχές. Καταιγίδες. Ναι, λέμε το.
1: Και λίγο χαλαζάκι μπορεί να πέσει σε κάποιες περιοχές και ειδικά όπου έχουμε καλλιέργειες. Δεν είναι καλοδεχούμενο το χαλάζι.
0: Είσαι ασφαλισμένη εσύ από χαλάζι για τον Μπαρπρίζ?
1: Ναι.
0: Ωραία, μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Μα δεν δίνει στην Αττική χαλάζι.
0: Α, εντάξει.
1: Μια καταιγίδα το απόγευμα το βραδάκι δίνει στα βόρεια του νομού. Βόρεια όμως Ελλάδα είναι στις περιοχές που μπορεί να έχει και καταιγίδα και μπορεί να ρίξει και χαλάζι.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας είτε μέσω Viber πληκτρολογώντας την αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις. Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη.
1: Η άλλη επιλογή είναι μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook Πρωινές Διαδρομές και του Messenger, που θα στείλετε το μήνυμά σας. Καλημέρες, ευχές, φωτογραφίες, στείλτε μας, φτιάχνετε τη διάθεση και βεβαίως σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Έχουμε και για σήμερα προγραμματίσει να ασχοληθούμε με θέματα και να συζητήσουμε πολύ, πολύ ενδιαφέροντα κατά την άποψή μας.
0: Έτσι πιστεύουμε. Έτσι πιστεύουμε. Ναι, ναι. Μπαλίτσα, είδες θες, θα μου πεις τι είδες μπαλίτσα.
1: Λίγο
0: μπαλίτσα. Εγώ είδα το παιχνίδι, με πήρε λίγο ύπνο στην αλήθεια. Εντάξει, δεν με ενθουσίασε να πω.
1: Είναι και αρχή.
0: Εσύ είδες και την τελετή έναρξη, είχες κράσει εσύ. Ναι, εντάξει.
1: Γι' αυτό βαρέθηκα μετά.
0: Ναι, κοίταξε να δεις, θα σου πω. Η τελετή έναρξη, από ό,τι είδα εγώ στο διαδίκτυο, δεν την κάτσα να την παρακολουθήσω τώρα. Όλοι. Είχα και άλλη δουλειά κατά. Ξέρεις,
1: κοιμόμαστε και νωρίς. Ναι, βέβαια. Κοιμόμαστε και νωρίς. Λοιπόν, είχαμε και τη συνέντευξη πριν και έπρεπε
0: ακριβώς,
1: να την ξανακούσουμε
0: και να σημειώσουμε τα διάφορα κλπ. Λοιπόν, αλλά αυτό που είδα στο διαδίκτυο, εντάξει, δεν με τρέλανε κιόλας.
1: Όχι, ούτε και εμένα.
0: Δεν ζαλίστηκα κιόλας από ενθουσιασμό. Αλλά ναι, πάντως μπαλίτσα θα απολαύσουμε τις επόμενες εβδομάδες.
1: Θα βαρεθούμε κιόλας.
0: Ναι,
1: πολλοί αγώνες. Πολλές ομάδες, πολλοί αγώνες. Τους έμαθα όλους τους αριθμούς. Θα τους πούμε στη συνέχεια. Δεν τους δούμε. Θα τους
0: είχε
1: πούμε.
0: Και το φοβερό στιγμιότυπο. Να σου πω, το ωραιότερο στιγμιότυπο του αγώνα ήταν τα αγγλικά του διαιτητή. Το είδες, Νικόλα, πρώτα. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό το οποίο συνέβη χτες με το διαιτητή του αγώνα, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι δεν τα ξέρει, παιδί μου, και καλά.
1: Ήταν επίπεδο how from here, morning.
0: Αυτά είναι άπτες τα αγγλικά. Αυτά που λες εσύ είναι τα αγγλικά, τα άπτεστα, τα ωραία. Ναι. Ναι, λοιπόν, βγήκε και επειδή έπρεπε να δώσει, ξέρεις, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, την πρώτη κόκκινη, όταν δίνεις την κόκκινη κάρτα, θα πρέπει να τεκμηριώσεις με ένα μικρόφωνο, ένα χιλόφωνο έχουν, το ξέρεις, αυτό που είναι στα χείλη, δηλαδή.
1: Το οποίο
0: ναι, μεταδίδει σε όλο το γήπεδο την ομιλία, λες, που εξηγείς, ας πούμε, για ποιο λόγο δίνει την κάρτα.
1: Για να ξέρουν οι φίλαθλοι και να μην διαμαρτύρονται.
0: Οι Νοτιοαφρικανοί μιλάνε εγγλέζικα, δεν μιλάνε. Εγγλέζικα μιλάνε.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν καταλάβανε τίποτα. Κοιτάγανε σαστισμένοι. Σαστισμένοι κοιτάγανε. Τι λέει αυτό τώρα, κάτι έλεγε.
1: Δεν μιλάνε άπτεστα την αγγλική.
0: Ναι. Ήτανε λίγο, ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν χαρακτηριστικό που συνέβη. Στο λέω επειδή και εδώ κατά καιρούς λέμε για διαφόρους που δεν μιλάνε καλά τα αγγλικά και λοιπά. Δεν είναι παγκοσμίως, δηλαδή δεν το έχουν όλοι με τα αγγλικά. Έτσι,
1: και
0: δεν
1: λογικό είναι, εδώ που τα λέμε. Είναι λογικό, είναι η παγκοσμία γλώσσα, η γλώσσα που χρησιμοποιούμε πιο πολύ, που μπορείς να συνονοηθείς. Κάποιοι μπορεί να μην τα μιλάνε καλά. Ή με τη σωστή προφορά, αυτό με την προφορά πάλι.
0: Ναι.
1: Τη ζούρια με την προφορά.
0: Ο Βραζιλιάνος ο διαιτής. Εντάξει, τι να κάνεις τώρα. Ο κύριος Περέιρα. Βίλτον Περέιρα. Νομίζω θα μείνει γνωστός στην ιστορία για αυτό το τρομερό, ας πούμε. Πώς το τρομερό λόγο που έβαλε.
1: Θα ακούσουμε κι άλλα.
0: Ναι. Δηλαδή, ο αντιπρόεδρος του Εδεσαϊκού ήταν ρήτορας μπροστά του. Ναι.
1: Καλά, είχε και άλλα προβλήματα κατανόησης. Είχαμε άλλα προβλήματα κατανόησης. Ναι. Πάντως, από την τελετή έναρξης, όλο το χρήμα το πήρε η Σακύρα. Αναμενόμενο θα μπει. Σιγά τη πρωτοτυπία.
0: Σακύρα.
1: Κάτι καινούργιο μου.
0: Είδες Σακύρα, εσύ, όχι.
1: Είδα Σακύρα, πώς δεν την είδα.
0: Είσαι σίγουρη. Μα δεν ήταν στη. Όχι, δεν ήταν στις διαφημίσεις Σακύρα. Δεν ήταν, όχι. Θα την βάζανε, λέει, στις διαφημίσεις. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Σου λέω τι ακούω εγώ. Λοιπόν, 8 και 15 πρώτα λεπτά, να θυμηθούμε και ηχητικά που είστε συντονισμένοι.
2: Health News Radio 105,8.
0: Με το δεξί, λοιπόν, μπήκαν οι Μεξικανοί στο Μουντιάλ. Άντε. Καλή συνέχεια και στις υπόλοιπες ομάδες. Η Νότια Κορέα έκανε θεαματική ανατροπή, τα ακούσατε και νωρίτερα.
1: 2-1.
0: Νίξε τη Τσεχία 2-1. Εντάξει. Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη επικαιρότητα, νομίζω η πολιτική κυριαρχία. Τώρα θα μου πείτε. Ναι, η πολιτική κυριαρχία έτσι κι αλλιώς, ακόμη και σε ό,τι αφορά τα μεγάλα, τα διεθνή, τα παγκόσμια γεγονότα, όπως ας πούμε η συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν, για την οποία για μια ακόμα φορά δεν έχουμε καταλάβει που βρισκόμαστε, δεδομένου ότι ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι θα μπουν οι τσίφρες το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, το Ιράν το ξέρει, είναι η ερώτηση λογική.
0: Οι Ιρανοί δεν ξέρουν τίποτα, ναι. Οι Ιρανοί δεν ξέρουν τίποτα, λέει ακόμα.
1: Βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, για το πράγμα το ξέρει, είναι η ερώτηση λογική.
0: Οι Ιρανοί δεν ξέρουν τίποτα, ναι. Οι Ιρανοί δεν ξέρουν τίποτα, λέει ακόμα.
1: Βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές,

0: Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Έριξε μια ατάκα για τον Αλέξη Τσίπρα, η οποία συζητείται πολύ, θα την ακούσουμε στη συνέχεια αργότερα στην εκπομπή. Είπε ότι οι Έλληνες του πήραν τρεις φορές το δίπλωμα. Δηλαδή, αν σε έναν λέει οδηγό πάρεις τρεις φορές το δίπλωμα, θα τον αφήσει να ξαναοδηγήσει αυτοκίνητο. Εδώ του πήραν τρεις φορές το δίπλωμα.
1: Η ελληνική πραγματικότητα είναι ότι σου παίρνουν το δίπλωμα και δίνεις τις ξαδέλφεις το δίπλωμα.
0: Ναι, και είσαι προφοράς.
1: Οπότε.
0: Και. Είπε και. Για πρώτη φορά τον ακούσαμε να δίνει μια απάντηση σε όσα ακούγονται γύρω από τον Αντώνη Σαμαρά και το υποίδρυση κόμμα που λέγεται ότι σχεδιάζει. Και νομίζω ότι για πρώτη φορά ήταν τόσο αιχμηρός.
1: Μια οπτική που δεν την έχουμε ακούσει.
0: Δεν έχουμε ακούσει.
1: Δεν έχουμε ακούσει.
0: Φαίνεται ότι ήταν μια απάντηση μελετημένη και έδωσε και ένα τόνο και μια γραμμή για την αντιμετώπιση του πρώην Πρωθυπουργού, τον οποίο χαρακτήρισε ως καλό Πρωθυπουργό.
1: Αλλά ότι του έδωσε τη δεύτερη ευκαιρία.
0: Για να ακούσουμε τι ακριβώς είπε και να πάμε στον Νότι.
2: Αντώνης Σαμαράς, σας ανησυχεί το ενδεχόμενο να ιδρύσει πολιτικό κόμμα? Άκουσα τον ίδιο να λέει Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι ίδιοι. Ένα και το αυτό.
3: Δεν το είχα ξανακούσει αυτό. Και δεν νομίζω ότι θα βρείτε και πολλούς οι οποίοι θα συμφωνήσουν με αυτήν την άποψη. Αλλά εγώ να πω
2: μήπως ήταν λάθος η διαγραφή κύριε Πρόεδρε,
3: καμία διαγραφή,
2: κοιτάζοντας προς τα πίσω.
3: Καμία διαγραφή. Φοβάμαι των υστέρων αυτά τα οποία υπόθηκαν, όχι. Διότι έχω ακούσει και προσωπικές, θα έλεγα, κουβέντες πολύ, πολύ βαριές, αλλά εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή την αντιπαράθεση. Θα πω μόνο το εξής. Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την παράταξη. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη κάποια στιγμή, του έδωσε την ευκαιρία, έγινε πρωθυπουργός.
2: Μετά την πολιτική άνοιξη.
3: Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψή μου για τον κύριο Σαμαρά. Ήμουν υπουργός του. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά. Σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Εύχομαι να μην διαψευστώ.
2: Να ρωτήσω κάτι και πείτε μου με το χέρι στην καρδιά. Έχετε το συναισθηματικό και το πολιτικό περιθώριο να δοκιμάσετε, να ρίξετε άλλη μια γέφυρα προς τον κύριο Σαμαρά, προς τον πρώην πρωθυπουργό? Θέλω να πω, μήπως θα έπρεπε, πώς το έλεγε ο ίδιος, είχε μια έκφραση παλιά, τη θυμάμαι, έλεγε σφουγγάρι.
3: Το θέμα,
2: δηλαδή να σβήσουμε
3: το θέμα,
2: τα παλιά.
3: Το θέμα, κύριε,
2: μήπως πάρετε σφουγγάρι και θέμα, σβήσετε τα παλιά.
3: Το θέμα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι να μπορούμε, όχι να λύσουμε τα προσωπικά μας, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Στην πολιτική πρέπει να βγάζει κανείς το συνέστημα από τη μέση. Αν ο κ. Σαμαράς πιστεύει αυτό το οποίο λέει για την εξωτερική πολιτική, βέβαια το 23 δεν τα πίστευε, διότι το 23 πολιτεύθηκε με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Λοιπόν, αν τα πιστεύει τώρα, προφανώς δεν υπάρχει περιθώριο να έχει αφιερωθεί αυτό το χάσμα, διότι για μια κρίσιμη συνισταμένη που αφορά την εθνική ασφάλεια της χώρας έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις. Αλλά δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
0: Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική, Νότι Ανανιάδη. Το ακούσαμε όλο. Νομίζω δεν χρειάζεται περαιτέρω εξηγήσεις και σχόλια. Πάμε στα υπόλοιπα. Καλημέρα, Νότι.
1: Καλημέρα, Νότι.
4: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Μαρία. Πάντως, για να κάνουμε και μια γέφυρα με τα προηγούμενα, άκουγα από την αρχή την εισαγωγή της εκπομπής σας. Πριν ξεκινήσει η ολόκληρη αυτή η εφόλης πολιτική σύλληψη που παρεχώρησε ο Πρωθυπουργός των συναδελφών του Χατζηνικολάου, λέει ακριβώς ότι είδα τη συνέντευξη λίγο πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ. Δηλαδή, ουσιαστικά παραδέχεται ότι σε ρυθμούς Μουντιάλ βρισκόμαστε τώρα.
1: Και η πολιτική ζωή της χώρας, μάλλον σε ρυθμούς Μουντιάλ βρίσκεται. Έλα.
0: Πάμε γρήγορα γιατί μας πιέζει και ο χρόνος.
4: Επιγραμματικά, αυτή την ατάκα η οποία συζητείται είναι viral, που λένε και οι νέοι, για τον κ. Τσίπρα, είπε ακριβώς: αν σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, εννοώντας τρεις φορές που έχει χάσει σε εκλογές εθνικές και ευρωεκλογές, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο, ενώντας το καινούριο κόμμα δηλητηριώδης. Για τον κύριο Σαμαρά τα ακούσαμε, δεν χρειάζεται να παραλάβω τίποτα. Ενδιαφέρον όμως έχει η αποστροφή του Πρωθυπουργού για τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος σημειώνει για τον Καραμαλή ο κύριος Μητσοτάκης αντιμετωπίζει όλους τους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας.

0: σεβασμό και με αξιοπρέπεια. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε σε όλα. Από μένα όμως η σχέση είναι πάντα αξιοπρεπής και λειτουργική. Υπάρχει γέφυρα εδώ, είναι σαφέστατο. Έχουν το ενδιαφέρον τους οι αναφορές στην Τουρκία, την κριτική που δέχεται για τα εθνικά θέματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημείωσε πως και δύο πρώην πρωθυπουργοί είχαν διαχειριστεί την Τουρκία, είχαν συναντηθεί με τον Ερντογάν και γνωρίζουν τη συνθετότητα αυτής της σχέσης και επειδή ήταν πάντα μια λειτουργική σχέση. Η κριτική του στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη, υπογράμμισε. Και έχει τη σημασία του. Οι εκλογές βεβαίως θα γίνουν την άνοιξη 27, το πανέλαβε για άλλη μια φορά. Και το συνέλθει κατά κάποιο τρόπο με το γεγονός ότι σε ένα χρόνο και μισό μήνα από σήμερα, 1η Ιουλίου, η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Είναι μια σημαντική ευκαιρία η Ελλάδα να αφήσει ένα αποτύπωμα ευδιάθετο στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Ξανακούσαμε, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, το αφήγημα, τη στρατηγική μάλλον, έτσι όπως οργανώνει το τελευταίο διάστημα, της πρώτης Κυριακής. Το είπε και χθες, το λένε και στελέχη του, και είπε και τώρα Μπακογιάννη σε μια δημόσια παρουσία της προάλλες, άρα δεν θέλουν να εξορκίσουν τη χαλαρή ψήφο, να σηκωθούν, να μην αφήσουν, θα έλεγα, τους ψηφοφόρους να κάτσουν στον καναπέ ή να ψηφίσουν εναλλακτικά την πρώτη Κυριακή, λέγοντας εντάξει, μπορεί θα γίνουμε έτσι
1: και έτσι. Και
0: επαναληπτικά και τότε συσπηρώνονται. Όχι, θέλει τη συσπήρωση από την αρχή. Υποστήριξε ότι η Ελλάδα και εν ώψη ΔΕΦ είναι σε θέση λόγω πλεονασμάτων να δίνει πακέτα στήριξη.
2: Ναι, αλλά απέκλεισε 13ο και 14ο μισθό. Αυτή είναι η είδηση.
0: Απέκλεισε αυτή τη φιλολογία λέγοντας ότι ουσιαστικά ο 13ος μισθός
2: έχει δοθεί ήδη, είπε. Ουσιαστικά έχει δοθεί. Ναι. Λοιπόν, εκλογές το 27, το ξανά είπε, την άνοιξη μάλιστα, την άνοιξη του 27.
0: Την άνοιξη του 27.
1: Απάντησε το γιατί διεκδικεί η τρίτη τετραετία.
2: Κοίταξε, εγώ πάντως νομίζω ότι αυτή η επιμονή και η επαναλαμβανόμενη αναφορά τους στις εκλογές, ακόμη και όταν δεν ερωτάται ο Πρωθυπουργός,
1: τίποτα όριστο.
2: Θα είναι μάλλον απίθανο, παρότι πολλοί υποστηρίζουν ότι ενδεχομένως να δούμε έναν ευνηδιασμό το Σεπτέμβριο. Θα χτυπήσει πάρα πολύ άσχημα εάν συμβεί κάτι τέτοιο μετά από τόσο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, το λέει πολύ εμφαντικά.
0: Και να μην παραλείψω να κλείσω αυτό την έτσι σταχυολόγηση της χρυσής συνέντευξης στην αναφορά του για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τον ΟΠΚΕΠΕ και μια αιχμή προς τον κύριο Κοβέση, αφού λέει ότι σέβομαι τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι η κυρία Κοβέση θα φανεί αν έχει κάνει λάθος, αναφέρεται και στο πόρισμα της Κυροπούλου, που ζήτησε η ίδια και ήρθε καθυστερημένα στη Βουλή. Ένας καλός εισαγγελέας υπογράμμισε κρίνεται από το πόσες καταδίκες και πόσες δεμένες είναι οι υποθέσεις αυτές. Δηλαδή,
2: εύστοχη η παρατήρησή σου, νομίζω. Ναι, πολύ εύστοχη.
1: Και για το έχει θέμα με τις πολεοδομίες αναφέρθηκε.
0: Με το πόρισμά της την κατηγορία. Οπωσδήποτε ας περιμένουμε να δούμε αν τίποτα δεν αποδειχθεί. Άρα δεν είναι καλός εισαγγελέας. Θέλουμε τον δεσμό, είπε. Έτσι. Και για την. Ναι, σωστό, Μαρία, αυτό για τις πολεοδομίες. Θύμισε ότι η κυβέρνηση έχει πολύ πριν σκάσει το ζήτημα. Δρομολόγησε μεταφορά των πολεοδομιών από τους Δήμους στο κτήμα των
1: Ελλήνων.
0: Που ήδη υλοποιείται. Σημείωσα ότι εγώ δεν συμβάζομαι με τη φράση αυτή είναι η Ελλάδα. Γιατί εδώ τα λέμε, όταν έσκασε η υπόθεση των πολεοδομιών, τώρα για άλλη μια φορά, όλοι λέγαμε.
2: Αυτό συζητήθηκε πολύ. Είναι η πρώτη αιχμή που αφήνει, έτσι έντονη αιχμή που αφήνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεων στη μύτη, έτσι.
1: Και
2: προσωπικά για τον ίδιο.
1: Κάτι που είχε πει ο Κώστας Σιμίτης.
0: Η φράση είναι του Μακαρίτη, του Κώστα Σιμίτη, όταν ο βυθίστηκε το Σαμίνα.
2: Ακριβώς.
1: Το
0: ναυάγιο του Σαμίνα, όπου περιέγραφε μια σειρά από παθογένειες και είπε στην Βουλή αυτή είναι η Ελλάδα. Εγώ δεν την βάζω, λέει ο κύριος Μητσοτάκης με αυτό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Νότι.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Νότι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Μα για τις πολεοδομίες είχε ενδιαφέρον η φράση «Εμείς είμαστε με το gov.gr και όχι με αυτό που γίνεται στις πολεοδομίες». Που έχει τη σημειολογία του.
2: Πάντως, μια που λέμε για τις πολεοδομίες, όσο έρχεται στο φως αυτή η ιστορία, τόσο περισσότερο άφωνους μας αφήνει ένα δίκτυο, απίστευτο δίκτυο. Δηλαδή, τόσο οργανωμένο όσο θα έλεγε. Δεν μπορεί να είναι η κεντρική διοίκηση. Αυτό είναι. Δηλαδή, η κεντρική διοίκηση δεν θα μπορούσε να είναι τόσο άριστα οργανωμένη και να λειτουργεί τόσο γρήγορο και αποτελεσματικά όσο το κύκλωμα.
1: Πόσα χρόνια μιλάμε για το γρηγορώσιμο και το τι γίνεται στις πολεοδομίες. Πόσα χρόνια.
2: Ναι.
1: Πόσες δεκαετίες, να μην πω πόσα χρόνια. Αυτό φαίνεται πια ότι ξεσκεπάστηκε και αποκαλύφθηκε.
2: Διαβάζω για έλεγχο άδεια ακινήτου στο κεραμικό. Ο ιδιώτης μηχανικός ζήτησε από τους ιδιοκτήτες 30.000 ευρώ για μια θετική γνωμοδότηση της υπηρεσίας νεωτέρων μνημείων και 10.000 ευρώ αμοιβή. Δηλαδή συνολικά 40. Για να γίνει, για να γίνει
1: για
2: δουλίτσα.
1: Για να γίνει δουλειά, ακριβώς. Για να έχει να δώσει 40, φαντάσου τι, ποιο είναι το κέρδος,
2: Επιγραμματικά στα πρωτοσέλιδα τώρα, γιατί μετά θα έχουμε καλεσμένο και δεν θα προλάβουμε. Η Καθημερινή, ας πούμε, ασχολείται, έχει κύριο θέμα αυτό, το τι συνέβαινε στις πολεοδομίες. Τίτλος: οι διασυνδέσεις και τα πλοκάμια του κυκλώματος στις πολεοδομίες, πώς φέρεται να επηρεάζει αποφάσεις. Επίσης, διαβάζουμε: το σόου άρχισε στα κύπελα της Αμερικής με μια εντυπωσιακή φωτογραφία από την τελετή έναρξης του Μουντιάλ χτες στο Μεξικό και πώς η αύξηση επιτοκίων επηρεάζει δάνεια και καταθέσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
1: Αυτό είναι το πρώτο θέμα, το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες και στην εφημερίδα Τα Νέα Πολεοδομίες. Τι κρύβει το σκάνδαλο? Βρέχει παραιτήσεις, αναφέρεται στους Γενικούς Γραμματείς και το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού που παραιτήθηκε χτες. Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 άρχισε το ΜΑΤΣ. Και ακόμη, Μητσοτάκης είναι άδικη κριτική, Καραμαλή και Σαμαρά, Ανδρουλάκης χωρίς εισιτήριο συγκοινωνίας έως 24 χρόνων. Είναι μια πρόταση που διαθέτω σε αυτές τις.
2: Απογευματινή, κύριος τίτλος. Κλείδωσαν 27 πρώτοι στα γαλάζια ψηφοδέλτια. Προεκλογικός συναγερμός σε Μαξίμου Πειραιός και Κυριάκος για Σαμαρά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα ζημιώσει την παράταξη που τον έκανε πρωθυπουργό.
1: Εφημερίδα των Συντακτών, η εντεκάδα του Αλέξη Τσίπρα. Μόνο στην εφημερίδα των Συντακτών ξεκίνησε η συγκρότηση των πολιτικών οργάνων της Ελλάδας. Αυτό είναι πρώτο θέμα. Δεύτερο, το Μουντιάλ, όπως καταλαβαίνετε. Τοπική αυτοδιοίκηση, νέος κώδικας προεκλογικός με τα όλα του.
2: Μάλιστα. Συνεχίζω εγώ με το ριζοσπάστη. Έχει τίτλο: απογειώνουν την εκμετάλλευση με όλους τους νόμους της διευθέτησης. Ξεσάλωμα κυβέρνηση εργοδοσίας με διάλυση του εργάσιμου χρόνου. Ανατριχιαστικό το παράδειγμα των τηλεπικοινωνιών όπου εργαζόμενοι εκβιάζονται να αποδεχτούν 5 διαφορετικούς τρόπους διευθέτησης.
1: Ελεύθερος τύπος, μία κάλπη το 2027 για να μην μπει σε περιπέτειες η Ελλάδα, πρώτο θέμα.
2: Από τη συνέντευξη Μητσοτάκη αυτό, έτσι.
1: Βέβαια. Μειώνεται το δημοτικός φόρος ακινήτων, το δεύτερο θέμα.
2: Δημοκρατία, τίτλος, γραμματής και φαρισαίοι του Μαξίμου, η κυβέρνηση των υποδίκων συνεχίζει ακάθεκτη τη σκανδαλώδη δράση της.
1: Μάλιστα. Κόντρα. Έρχονται και νέες συλλήψεις για τη μαφία στις πολεοδομίες, εισαγγελική έρευνα και για το τεχνικό επαγγελματικό επιμελητήριο.
2: Εφημερίς Εστία, έχει κύριο τίτλο: ήρεμα νερά με 2.734 παραβιάσεις εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο.
1: Και εφημερίδα Μανιφέστο, βόμβες Χαλκιά, της Δήμητρας Χαλκιά, ναι, για Τυχεροπούλου και Σιμανδράκο, σε δύσκολη θέση η αίρια της κάθαρσης και ο πρώην πρόεδρος του ΠΚΠ.
2: Λοιπόν, 8 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα, Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Υπενθυμίζουμε ότι αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε στέλνοντάς μας μήνυμα στο Viber πληκτρολογώντας την αναζήτηση Earth News Radio,
1: είτε μέσω Facebook, τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook Πρωινές Διαδρομές και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας.
2: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θρίλερ στη Μέση Ανατολή, κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Διαψεύδει η Τεχεράνη. Το Ισραήλ επιμένει, η συμφωνία πρέπει να σημαίνει τερματισμό του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν. Στα 88,98 δολάρια το Brent, στα 86,26 το αμερικανικό αργό. Εκλογές την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Στόχος μου τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση, σημείωσε. Δημοσιονομική συνένεση και στήριξη ευάλωτον ζήτησε ο Κυριάκος Πιερακάκης μετά το Eurogroup. Ορκίζονται στις 12.30 παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Στη Βουλή σήμερα αναμένεται η εκλογή του Προεδρείου της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Ολοκληρώνονται σήμερα οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα τάξη στα Λύκεια. Βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: 8 και 33 πρώτα λεπτά η ώρα, Ritmus Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
0: Και στη τηλεφωνική μας γραμμή, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο κεντρικός καλεσμένος σήμερα της εκπομπής μας, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Και εν αντιθέσει με ό,τι συμβαίνει σε σχεδόν όλες τις συζητήσεις μας, σήμερα θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με θέματα της αρμοδιότητάς σας, γιατί νομίζω έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Καταρχάς, θα ξεκινήσω με μια εξαγγελία που υπήρξε σε σχέση με τη δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας.
1: Κλινών.
0: Ναι, 500 κλινών. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και θα θέλαμε να μας πείτε πώς ακριβώς το σχεδιάζετε και πότε θα πραγματοποιηθεί αυτό.
2: Η Ελλάδα δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει κανένα απολύτως πλαίσιο για τη δημιουργία μονάδων ανακουφιστικής φροντίδας.
0: Ναι.
2: Το οποίο είναι μεγάλο έλλειμμα για τη χώρα, γιατί δικαιούνται οι άνθρωποι να φεύγουν με αξιοπρέπεια. Ετοιμάσαμε τον ψήφισμα τον νόμο, εκδίδεται τώρα το προεδρικό διάταγμα και στη συνέχεια θα εκδίδεται και η δημοσιοπολιτική απόφαση που ορίζει τους όρους, τις προποθέσεις και τις προδιαγραφές βάσει του οποίου μπορεί να ιδρυθεί μια μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας είτε σε δημόσιο νοσοκομείο είτε σε ιδιωτικό χώρο, και τι θα πει, τι είναι αυτή η μονάδα, τι πρέπει να παρέχει, ποιες είναι οι προδιαγραφές πρέπει να έχει, γιατί αυτό στην Ελλάδα δεν υπήρχε.
0: Ναι, ακριβώς. Πότε...
2: αφότου γίνει αυτό, μέσα στις επόμενες ημέρες, δηλαδή μέσα στον Ιούνιο, θα ανακοινώσουμε και την πρώτη μεγάλη τέτοια μονάδα που θα φτιάξουμε στην Αττική. Άμεσα, δηλαδή φτιάξουμε. Θα ξεκινήσει το ταξίδι της φέτος.
0: Κύριε Υπουργέ, αυτές οι κλίνες θα είναι σε όλη την Ελλάδα.
2: Ναι, ο σκοπός μας είναι να φτιάξουμε μονάδες hospice, όπως λέγονται, σε όλη την Ελλάδα. Κάποια κομμάτια των νοσοκομείων θα μεταμορφωθούν σε χώρους hospice.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θα υπάρχουν κλίνες σε κάποια νοσοκομεία, όπως είπατε, σε μεγάλες πόλεις, να φανταστώ.
0: Σε μεγάλες
2: πόλεις.
0: Λοιπόν, θέμα δεύτερο, δικό σας, ενδιαφέρον πολύ.
2: Προσωπικό, έτσι, και ειδικό και εξεγερμένο προσωπικό.
0: Άρα θα υπάρξουν και προσλήψεις ειδικού προσωπικού.
2: Ναι.
0: Ξεκινάει ηλεκτρονική συνταγογράφηση από τον Ιούλιο στα νοσοκομεία.
2: Σωστά.
0: Καλώς την κι ας άργησε, θα πω εγώ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάλλιο αργά παρά ποτέ.
2: Ήταν πολύ πιο δύσκολο εγχείρημα από ό,τι νομίζετε.
0: Δηλαδή, για πείτε, μας.
2: Ενώ εγώ το ζήτησα σχεδόν με την έναρξη της νέας νομοθετίας και ήταν τις πρώτες αποφάσεις που υπέγραψα, χρειάστηκαν 2 χρόνια για ολοκλήρωση.
0: Γιατί? Γιατί?
2: Είναι πολύ πιο σύνδετο το σήμα της ηλεκτρονικής συντάγωσης μέσα σε ένα νοσοκομείο, διότι δηλαδή εκεί η ηλεκτρονική συνταγογράφηση για έξω, στο retail που λέμε στην αγορά, είναι μια απλή συνταγή που γράφει ο γιατρός. Στο νοσοκομείο πρέπει να παρακολουθεί τον ασθενή κατά την νοσηλεία του. Εκεί τα φάρμακα είναι πολύ περισσότερα. Μπορεί να αλλάζει η θεραπεία, γιατί ξέρετε, κάθε φορά το παίρνει ένα φάρμακο, δεν δουλεύει, σου πάει ένα άλλο. Είναι πολύ πιο σύνδετη διαδικασία.
1: Άρα κάποιο που νοσηλεύεται.
2: Συνδέεται αυτόματα με την αποθήκη του νοσοκομείου, παρακολουθεί ταυτόχρονα και την αποθήκη του φαρμακείου του νοσοκομείου.
1: Άρα κάποιο που νοσηλεύεται.
2: Άρα το κάθε φάρμακο.
1: Ναι, κάποιο που νοσηλεύεται.
2: Και ένα πλαίσιο που θα μπορούμε να κάνουμε και κάτι ακόμα. Όταν δίνουμε τα ακριβά αντικαρκυνικά φάρμακα, αναφέρομαι και στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά κυρίως τα φάρμακα υψηλού κόστου και τα δημοσιονομικά φάρμακα που γίνονται σε ιδιωτικά φαρμακεία, αν είναι δαπάνη του δημοσίου. Περισσεύουν αρκετά φάρμακα από αυτά. Σήμερα δεν υπάρχει κανένα απολύτως πλαίσιο τι κάνει αυτά τα φάρμακα. Δηλαδή περισσεύει και πετυχαίνεται. Τώρα φτιάχνουμε και το πλαίσιο που θα μπορούν τα φάρμακα αυτά να αποθηκεύονται σε κάποιους χώρους και να χρησιμοποιούνται εφόσον έχουμε εξασφαλίσει την αποθήκευσή τους σε ασφαλείς συνθήκες.
1: Εφόσον είναι ασθενής, κάποιος στο νοσοκομείο θα χρησιμοποιείται, εφόσον είναι ασθενής. Ή θα τη συνταγογραφείτε και θα μπορεί να κάνει
2: πάντα
1: χρήση.
2: Πάντα συνταγογραφείτε. Χωρίς συνταγογράφηση δεν
0: είναι.
1: Ναι.
2: Άλλο λέω. Για να καταλάβετε τώρα, υπάρχει ιδιωτικό νοσοκομείο, παρέλαβε πέρσι από τον ΕΟΠΗ φάρμακα υψηλού κόστους, αντικαρκυνικά νοσοκομειακής κρίσης για να τα δώσει σε ασθενείς. Και οι δόσεις που τελικά πέταξε έχουν αξία 5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
2: Δεν θα πετάμε έτσι το δημόσιο χρήμα, άρα και αυτό πρέπει να ρυθμιστεί.
0: Άρα,
2: αυτό ρυθμίζεται τώρα.
0: Άρα από 1η Ιουλίου κανονικά η άλλη συνταγογράφηση. Και τελευταίο θέμα, το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Εγώ πραγματικά είναι και το τελευταίο από τα καλά που θα πούμε, γιατί μετά θα αρχίσουν τα
1: πάμε
0: δύσκολα.
1: Και
0: ναι.
1: Πάμε και στέλα μετά.
0: Έχετε αυτή την εφαρμογή, η οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή, να το πούμε, αυτή η My Health, στην οποία τώρα μαθαίνουμε, γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον, ότι θα μπορούμε να παρακολουθούμε και τις ώρες αναμονής στα επίγοντα. Θα υπάρχει.
2: Σωστά. Μέσα στον Ιούλιο έφυγε γι' αυτό. Θα έχουμε τη δυνατότητα τη σύνδεση του MyHealth με το βραχιολάκι, έτσι ώστε να μπορεί να ξέρει όταν είσαι στο νοσοκομείο πόσο περιμένει, αλλά ταυτόχρονα πριν πα στο νοσοκομείο θα μπορεί να βλέπει του μέσου χρόνου αναμονή εκείνη τη στιγμή, ατέλειπτο και το νοσοκομείο θε να πα. Λέει, όταν είσαι ένα περιπατητικό ασθενή, δεν λέει ότι θα τον πάει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τότε δεν είσαι θέση να βλέπει εφαρμογέ. Αλλά ένα ασθενή που ξυπνάει, έχει ένα πόνο και λέει, α πάω στον Αγγελισμό, α πάω στον Γεννηματά, α πάω στην Αγία Όλγα, α πάω στο νοσοκομείο. Πριν ξεκινήσει, θα μπορεί να μπαίνει στο MyHealth και να βλέπει. Αν πα στον Αγγελισμό, μέσα ένα μόνο, είναι παντό. Αν πα στον Αγγελισμό, είναι παντό.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Εδώ πρέπει να είχαμε την πρωτοβάθμια φροντίδα και να μην χρειαζόταν αυτό, αλλά πάμε στα πολιτικά γιατί θα
0: πούμε. Όχι στα πολιτικά, πάμε στα δύσκολα.
2: Ένα το. Έχουμε πρωτοβάθμια φροντίδα. Και προσωπικό γιατρό έχουμε πια που λειτουργεί. Και έχουμε βάλει στην εφημερία κέντρο υγεία 24 ώρα. Έχουμε κάνει και αυτό. Αυτό δουλεύει ήδη. Όμως, για να μιλήσω στην κυρία Γεωργίου με ειλικρινία, ο κόμμα ακόμα δεν εμπιστεύεται τόσο πολύ αυτό το σύστημα. Ακόμα δεν εξακολουθεί να πιστεύεται να πράσινο νοσοκομείο.
0: Νοσοκομεία, έτσι είναι.
2: Δεν του παρέχουμε πια πρωτοβάθμια. Του παρέχουμε πρωτοβάθμια. Ο κόμμα έχει συνηθίσει. Κύριε... Όταν έχει κάτι, πηγαίνει κυρίως στο νοσοκομείο.
0: Κυρίως οι πιο ηλικιωμένοι συμπολίτε μα.
2: Να ξέρει κάτι, να ξέρει κάτι που μου ακούει και εσεί, κυρία Γεωργίου. Τα έχουν χώρε Ευρώπη, όπω η Πορτογαλία, που το απαγόρευσαν αυτό. Στην Πορτογαλία απαγορεύεται να πα νοσοκομεία. Για να πα στο νοσοκομείο πρέπει να πα παραπεμπτικά την πρωτοβάθμια. Όπω είναι στην Ολλανδία ή όπω είναι στον Ηνωμένο Βασίλειο. Εμεί έχουμε συνειδητά επιλέξει να μην το απαγορεύουμε.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Προσέξτε, αυτό είναι μια πολιτική μα επιλογή. Υπάρχουν μοντέλα που λένε ότι το απαγορεύεται. Εμεί δεν το έχουμε απαγορεύσει. Γιατί δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε στον κόσμο την αίσθηση ότι για λόγου κόστου του εμποδίζουμε κάτι που κάνει για πάρα πολλά χρόνια και το θεωρεί ένα δικαίωμά του. Χωρίς να πω αν έχουμε δίκιο. Γιατί σε πολλά στιγμή επαναλαμβάνω απαγορεύεται.
1: Πάμε τώρα στα δύσκολα.
0: Πάμε στα δύσκολα τα της υγείας. Ειδικά σε ό,τι αφορά την περίπτωση των νησιών, μαθαίνουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά. Προκυρήσονται, ξαναπροκυρήσονται θέσεις και ξανά μα να προκυρήσονται.
2: 17 του μηνός θα ξέρουμε τι έχει γίνει, γιατί 17 του μηνός κλείνει η πλατφόρμα.
0: Ναι.
2: Προχθές που το κοίταξα, στις 1131 θέσεις που είχαμε βγάλει στον αέρα, συνολικά είναι και τα νησιά μέσα, δεν μόνο τα νησιά. Είχαμε αιτήσεις οριστικές 280 και όχι οριστικές, δηλαδή που έχει πατήσει το κουμπί της τελικής αίτησης αλλά που έχει μπει να κάνει όλη τη διαδικασία, περίπου 1200. Αυτά συνήθως τελεσκοπούνται τελευταία μέρα πλέον. Είναι πάρα πολύ, περιμένουν να πατήσουν το κουμπί λίγο πριν κλείσει η προθερμία για να δουν που είναι οι κενές θέσεις και να επιλέξουν που θέλουν να βάλουν πρώτα προτεραιότητα. Άρα στις 17 του μηνός θα σας πω πώς θα
1: σημαίνει ότι το ενδιαφέρον ήταν χαμηλά και τα κίνητρα που έχετε δώσει.
2: Δεν είναι χαμηλά τα ενδιαφέροντα. Λέω το σύνολο των θέσεων που έχουν ήδη μπει και κάνουν διαδικασία είναι πάνω από 1.300 και 1.100. Και μιλάμε για μοναδικές θέσεις.
1: Το ενδιαφέρον είπα είναι χαμηλά, κύριε Υπουργέ. Το ενδιαφέρον.
2: Δεν είναι χαμηλά, αφού είναι πάνω από το 100% κάλυψη. Πόσο είναι.
0: Να ρωτήσω.
2: Είναι, λέω, 1.131 θέσεις και έχουμε ήδη 1.300 κάτι μοναδικούς ετούντες.
0: Στις συνδικαλιστικές υποδοχές που σας γίνονται εκεί στα νοσοκομεία, στις επισκέψεις που κάνετε, ένα από τα ζητήματα τα οποία βάζουν επιτακτικά οι συνδικαλιστές είναι το θέμα των αποχηματινών χειρουργείων. Ότι κάποια στιγμή αυτά τα λεφτά, τα ευρωπαϊκά.
2: Δεν είναι συνδικαλιστές τώρα. Αυτή είναι κάποια αριστερή, τώρα μην μπορώ τώρα να πέσω.
0: Εν πάση τόση, εκπρόσωποι εκεί πέρα. Λοιπόν, τι λένε, ότι τα λεφτά θα σωθούν γιατί είναι κοινοτικά κονδύλια και με αποτέλεσμα να ξαναγυρίσει το πρόβλημα σε ό,τι αφορά τις λύσεις αναμονής στα χειρουργεία. Γιατί δεν δίνεται μόνιμη λύση.
2: Δεν ποτέ ένα μπράβο για τα πραγματικά χειρουργεία, όλα αυτά που φωνάζουν, γιατί χάρη στα πραγματικά χειρουργεία.
0: Γιατί λέει δίνεται τα λεφτά σε ιδιώτες, αυτό λένε. Δίνεται
2: τα λεφτά. Λίστα αναμονή μηδενίστηκε. Στο νοσοκομείο που έγινε η φασαρία, ήταν το Ιπποκράτιο Θεσσαλονίκη, είχε λίστα αναμονή τη μέρα που πήγα 9.000 άτομα και τώρα είναι κάτω από 2.000. Και είχε αναμονή 4 χρόνια και τώρα έχει αναμονή 5 μήνες. Ακούσατε και ένας φώναζε απ' έξω και έλεγε είναι με τη θύρος, μπράβο Γεωργιάδη που τα 9.000 θα τα κάνεις 2, αλλά διαφωνούμε γιατί μετά τις 30 Ιουνίου τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, ή όταν είχα κάνει το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης να πει μπράβο συμφωνούμε, ωραία ιδέα του Ταμείου Ανάκαμψης και
0: όχι,
2: το
0: δεν το είχαν πει.
1: Ισχύει όμως αυτό που λένε, επί της ουσίας ισχύει αυτό που λένε.
2: Αυτή τη στιγμή το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει, ισχύει.
1: Ναι.
2: Κάνουμε μετά, δεν μπορώ να το πω, γιατί αυτή τη στιγμή έχει μειωθεί τόσο πολύ η λίστα. Ούτως ή άλλως πια δεν έχουμε τρόπο να κάνουμε άλλα απογευματινά χειρουργία, γιατί τα απογευματινά δωρεάν χειρουργία του Ταμείου Ανάκαμψης είχαν ως όρο να είναι η αναμονή πάνω από 4 μήνες. Για ποιο λόγο έχει μπει αυτός ο όρος, γιατί σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η αναμονή για ψυχρό χειρουργείο ως 4 μήνες δεν θεωρείται καθυστέρηση.
0: Ναι.
2: Προσέξτε τώρα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πια αναμονές πάνω από 4 μήνες παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις. Δηλαδή δεν βρίσκεις να κάνεις απογευματινά χειρουργία. Καταλάβετε, σας λέω. Αν λέει το σύστημα δουλεύει σωστά πλέον στα πρωινά χειρουργία με τον τρόπο που δουλεύει, δεν υπάρχουν λίστες για να πάμε να κάνουμε το απόγευμα.
0: Πάμε στα πολιτικά μας. Στα πολιτικά. Είχαμε χθες την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Την σχολιάζαμε και νωρίτερα. Θα ξεκινήσουμε από το θέμα το οποίο συζητείται νομίζω περισσότερο από οτιδήποτε άλλο από χθες το βράδυ και στις εφημερίδες το βλέπουμε σήμερα και στο διαδίκτυο και κυρίως στην κοινωνική δικτύωση. Είναι οι αναφορές που έκανε ο Πρωθυπουργός στον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο να ιδρύσει νέο κόμμα. Εσείς έχετε ρωτηθεί κατ' επανάληψη και εδώ από εμάς. Αποφεύγετε και μάλιστα το λέτε μετεπιτάσιος να σχολιάζετε την περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά. Όμως εδώ φαίνεται ότι υπάρχει μια νέα στρατηγική αντιμετώπισης από τη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά από τον Πρωθυπουργό για τον κύριο Σαμαρά, με την ελπίδα, με την έκφραση μάλλον της ελπίδας, να μην κάνει κακό στην παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία.
2: Καταρχάς, ο κύριος Πρωθυπουργός μίλησε με σεβασμό προς τον κύριο Σαμαρά.
0: Ναι.
2: Ανέφερα αυτό που πιστεύω και εγώ, ότι ήταν ένας πολύ καλός Πρωθυπουργός.
1: Mm-hmm.
2: Ασχέτως των όποιων αποφάσεων πάρει ο κύριος Σαμαράς, δεν σβήνει η ιστορία του κύριου Σαμαρά, ούτε ως Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ούτε ως Πρωθυπουργού της Ελλάδας, την ώρα που κινδυνεύουμε να βγούμε εκτός της Ευρωζώνης. Θα λέω αυτά αποκαταβολικά για να μην έχουμε μεταξύ μας παρεξηγήσεις. Έχω πει ότι διαφωνώ απολύτως με ακραίους φανατισμούς κατά του κύριου Σαμαρά.
0: Ναι, που το λένε ακροδεξιό, το ξανά είπατε και χθες. Ναι.
2: Και αυτό ισχύει ασχέτως με ό,τι αποφάσουν πάρει ο κύριος Σαμαράς για το μέλλον του. Αυτά είναι καταγεγραμμένα ιστορικά γεγονότα, δεν αλλάζουν. Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης έθεσε ένα εύλογο θέμα. Ότι έχεις γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουργός από τη Νέα Δημοκρατία, σε έχει τιμήσει αυτή η παράταξη, προφανώς έχει μια αυξημένη ευθύνη να μην τη βλάψει. Από εκεί πρέπει να σου πω. Ο κ. Σαμαράς είναι πολύ πιο εμπεριζόμενο στην πολιτική. Δεν χρειάζεται να του κάνω εγώ υποδείξεις.
0: Mm-hmm. Πάντως προκύπτει ένα εύλογο ερώτημα το οποίο αφορά νομίζω όλους τους πολίτες οι οποίοι υποστηρίζουν ή ψηφίζουν την κεντροδεξιά. Βλέπουμε ότι παρότι η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός προσωπικά και εσείς κύριε Υπουργέ κατ' επανάληψη όταν αναφέρεστε στα εθνικά θέματα επαναλαμβάνετε ότι δεν δίνετε ζήτημα διαπραγμάτευσης εθνικής κυριαρχίας κατά ουδένα τρόπο, ότι δεν υπάρχει ζήτημα. Οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επίμονα βάζουν και ξαναβάζουν αυτό το θέμα. Επίμονα.
2: Εγώ δεν απαντώ στους πρώην δύο πρωθυπουργούς. Δεν αισθάνομαι ότι έχω το πολιτικό
0: δικαίωμα. Δημιουργεί απορίες όμως. Δημιουργεί απορίες.
2: Η γνώμη μου όμως για το θέμα της εξωτερικής πολιτικής με ενδιαφέρει από τα πολύ δυναμικά μου χρόνια και με παρακολουθώ. Καλύτερη εξωτερική πολιτική από όσοι έχει η Ελλάδα αυτή την περίοδο δεν είχε ούτε μία φορά στα 200 χρόνια ελληνικού κράτους.
0: Μάλιστα.
2: Η Ελλάδα αυτή μια δεν το έχει καταλάβει. Είχε τον Υπουργό Ενέργειάς στην Ουάσιγκτον 4-5 μέρες τώρα να υπογράφει ένα σκασμό συμφωνίες που τη θέτουν στο επίκεντρο της ενεργειακής πολιτικής της Δύσης για την Ανατολική Μεσόγειο. Έχει στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, με τις ΗΠΑ, με τη Γαλλία, με τη Σαουδική Αραβία, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με την Αίγυπτο και με το Κατάρ. Δηλαδή με όλους σχεδόν τους γείτονές μας. Έχει εξοπλιστεί τα τελευταία 7 χρόνια κατά τρόπο πρωτοφανή και όταν θα φύγουμε τα 7-5 του χρόνου θα έχουμε πλέον πλήρη αεροπορική, όχι υπεροχή, αλλά κυριαρχία στο Αιγαίο. Κάτι δεν είχαμε ούτε μία φορά στην ιστορία μας από την εποχή που εφευρέθησαν τα αεροπλάνα. Θυμάστε ακόμα την εποχή του 7-10 Ελλάδα, Τουρκία
1: κλπ.
2: Πλέον η Ελλάδα έχει, προσέξτε τη λέξη που χρησιμοποιώ, αεροπορική κυριαρχία.
0: Ξέρετε
2: αυτό. Ότι ό,τι πετάει το ρίχνουμε και όπου θέλουμε βαράμε. Αυτά είναι η αεροπορική κυριαρχία. Που σημαίνει ότι δεν έχουμε καμία απειλή από την Τουρκία. Η Τουρκία δεν θα μπορεί από τη μέρα που θα έχουμε πλέον τα 4-5 και μετά, ήδη δεν μπορεί πια σήμερα, να απειλεί στρατιωτικά την Ελλάδα.
0: Άρα θεωρείται αβάσιμη. Ουσιαστικά θεωρείται αβάσιμη την κριτική.
2: Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα για την Ελλάδα. Πρωτοφανή. Δεν λέω φυσικά εμείς πρώτα κάνουμε το πόλεμο με την Τουρκία.
1: Άρα αυτά μην το πούμε δεύτερη φορά και εμείς. Επιμένουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Όχι μόνο αυτό, και στο παρασκήνιο υπάρχει μια πληροφόρηση. Ότι ο Κώστας Καραμαλής, παρότι σε διαφορετικούς τόνους ασκεί κριτική, θα υποστηρίξει κατά κάποιο τρόπο το κόμμα Σαμαρά εφόσον ανακοινωθεί.
2: Ακούσα. Δεν μπορώ καν να φανταστώ ότι ο Κώστας Καραμαλής πρόκειται ποτέ να κάνει το οτιδήποτε κατά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μου το λέτε, εγώ δεν το πιστεύω. Το θεωρώ σκοφαντία εναντίον του. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Η Νέα Δημοκρατία και η οικογένεια Καραμαλή είναι συνυφασμένο πράγμα. Είμαστε η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Το ξεχνάει κανένα αυτό.
0: Λένε συνέχεια τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και εσείς, πάντα σας βάζω ως στην πρώτη γραμμή γιατί είναι κάτι που είναι βασικό σας επιχείρημα, ότι ουσιαστικά έχετε να αναμετρηθείτε με τα προβλήματα των Ελλήνων. Αυτός είναι ο βασικός σας αντίπαλος. Βλέπουμε, δεν είναι θέμα της αρμοδιότητάς σας, αλλά είναι θέμα το οποίο συζητάει όλος ο κόσμος και δεν μπορούμε να μην σας ρωτήσουμε, ότι εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια πολύ σκληρή πραγματικότητα που σχετίζεται με τις τσέπες των ανθρώπων. Δηλαδή, ο πληθωρισμός καλπάζει, είναι στο 5,2%. Σοκ αυτό προκαλεί. Η ακρίβεια δεν λέει να συμμαζευτεί με τίποτα. Τα εισοδήματα με έναν τρόπο έχουν αυξηθεί, αλλά ροκανίζονται από αυτή την ακρίβεια.
2: Ναι. Η ακρίβεια δεν είναι ελληνικό φαινόμενο.
0: Το 5,2 του πληθωρισμού όμως.
2: Πριν από μία εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε απόφαση και επιτρέπει 26-27 αύξηση του ρίδου δαπανών σε κάθε χώρα της Ευρωζώνης, 0,3% του ΑΕΠ, λόγω των συνεπειών του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη. Για να παίρνουν απόφαση για όλες τις χώρες της Ευρώπης, προφανώς το πρόβλημα είναι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Τώρα, ένα μήνα μπορεί να συλλογεί πάνω, ένα μήνα κάποιο άλλο συλλογεί πάνω. Το πρόβλημα είναι παγκόσμιο και έχει προέλθει κυρίως τώρα αυτή τη φάση από τον πόλεμο στο Ιράν και τα στενά του Ορμούς κλπ. Δεν είναι εγχώριο πρόβλημα, είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Τώρα, αν μπορούμε να πάρουμε παραπάνω μέτρα, εγώ δεν έχω πια την ευθύνη του υπάρχοντος αγοράς και δεν έχω την ευθύνη.
1: Ωραία. Να αφήσουμε την ακρίβεια λοιπόν. Πάμε στις παθογένειες του ελληνικού κράτους.
0: Εμείς την αφήνουμε. Αυτή δεν αφήνει τον κόσμο όμως. Ναι, εντάξει.
1: Και γι' αυτό την αφήνουμε. Ναι. Πάμε στις παθογένειες του ελληνικού
2: κράτους. Παρά την ακρίβεια έχει αυξηθεί σύμφωνα με όλους τους δείκτες.
1: Πάμε στις παθογένειες του ελληνικού κράτους. Μετά τον Οποκυπέ, πολεοδομίες, κύριε Γεωργιάδη. Και όχι μόνο αυτό. Μετά τις αποκαλύψεις βλέπουν το φως στις δημοσιότητες. Βλέπουμε και κάποιους γενικούς γραμματείς να παρατηρούνται ο ένας μετά τον άλλο.
2: Φαντάζομαι ότι πάλι όλοι πέσανε από τα σύννεφα που μάθαμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις διαφοράς στο δημόσιο και στις πολεοδομίες. Είναι κάτι που σίγουρα.
1: Παρ' όλα τα αυτά, στη δική σας κυβέρνηση όμως συμβαίνει να αποκαλύπτονται αυτά.
0: Είναι διαχρονικό.
2: Μα αυτό δεν είναι προς φόγο, αυτό είναι προς έπαινο. Η δικιά μας κυβέρνηση, η δικιά μας διοίκηση της αστυνομίας, το δικό μας Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως συνέλαβε τους διεφθαρμένους.
0: Ναι.
2: Συγχωρείτε, αυτό είναι προς φόγο.
1: Και αυτή η σχέση με τις παρατήσεις των γενικών γραμματέων, γιατί
2: εγώ
1: δεν γίνεται
2: δεν
1: εύκολα πιστευτό.
2: Δεν είμαι άνθρωπο, δεν είμαι δικαστής. Άλλο λέω. Λέω ότι το κύκλωμα συνελήφθη και αποκαλύφθηκε επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Ναι, αλλά είχε πλοκάμια και σας λέει αντιπολίτευση ότι ό,τι πέτρα και να σηκώσει, όλο και κάποιο γαλάζιο στέλεχο θα βρει.
2: Δεν έχει κατηγορηθεί κανένας γενικός γραμματέας Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν έχει κατηγορηθεί. Δεν έχει κατηγορηθεί.
1: Η αντιπολίτευση το συσχετίζει γιατί χρονικά συμπίπτουν.
2: Ξαναλέω, δεν έχει κατηγορηθεί κανένα πολιτικό στέλεχος Νέας Δημοκρατίας. Τελεία. Αυτό είναι πολιτική σπέκουλα. Η ελληνική αστυνομία, η δίωξη οργανωμένου εγκλήματος, για την οποία θέλω να ευχαριστήσω την ελληνική αστυνομία, χθες στην εργασία μου του λαού φτιάχνει ένα πολύ μεγάλο κύκλο με παραγωγή ναρκωτικών και παράνομων ουσιών, το Χαλάνδρη, και είμαι πολύ ευτυχής γι' αυτό, γιατί ξεκίνησα από τον ΕΟΦ και το δικό μας Υπουργείο Σχετική Καταγγελία. Και τους λάβαμε χθες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα. Λοιπόν, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δουλεύουν, τη διαφθορά την πολεμάμε. Εγώ δεν είπα ότι δεν υπάρχει διαφθορά. Δεν είμαι αφέλης. Προφανώς υπάρχει. Θα μένει να την πολεμάμε. Την πολεμάμε και πολύ είναι η απάντηση.
0: Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι πηγαίνει καλά δημοσκοπικά και εσείς η αλήθεια είναι. Γιατί δεν πάει καλά.
1: Με το που εμφανίστηκε δεύτερος.
2: Δεν πάει καθόλου καλά, με συγχωρείτε. Δεν πάει καθόλου καλά. Έχει κάνει ένα πολύ ωραίο επικοινωνιακό τέχνημα ο κ. Τσίπρας και κατάφερε. Όταν να έχει φύγει το 23 ως αποτυχημένος με 17,5 και να επιστρέφει το 26 ως επιτυχημένο με 15,5. Πώς μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει με λογικά επιχειρήματα ότι με 15,5 είσαι επιτυχημένος και με 17,5 αποτυχημένος, μπράβο.
0: Η αλήθεια είναι ότι μας το έχετε ξαναπεί αυτό, όντως είναι από τα επιχειρήματα βασικά. Αλλά από την άλλη μεριά.
2: Είναι απλά μαθηματικά, βέβαια.
0: Σου λέει όμως, να, αγάλη γίνεται η αγουρίδα. Μέλη θα τη συσπυρώσει την κέντρο αριστερά.
1: Αφήστε που η αντιπολίτευση λέει ότι τον έχετε επιλέξει ως αντίπαλο.
0: Αυτό είναι το πιο.
2: Εγώ η αλήθεια έχει να κάνω μια σημαντική αποκάλυψη. Δεν μπορεί να τέτοιο.
1: Θα
2: πάει ένα βράδυ στο Σούνιο στο σπίτι του σε κρυφή αποστολή από το Μητσοτάκη incognito και τον έπεισε να κατέβει. Δεν ήθελε ο ίδιος, αλλά μετά τα πιστικά μου επιχειρήματα επίσης.
0: Εντάξει, κύριε Γεωργιάδη, ξέρετε ότι λένε. Λένε το εξής. Μα τρολάρετε.
2: Μα λένε.
0: Κοιτάξτε, γιατί λένε. Επικαλούνται και δημοσκοπήσεις που λένε ότι ο Μητσοτάκης απέναντι σε οποιοδήποτε άλλο πολιτικό πρόσωπο, τον Ανδρουλάκη, ακόμη και την Καριστιανού, δεν σκοράρει τόσο καλά όσο σκοράρει στο δίλημα με τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Αυτό που έχει συμβεί είναι η πολιτική αποτυχία, η προσωπική του κυρίου Ανδρουλάκη, άφησε χώρο και πέστε στο Τσίπρα. Η αποτυχία του κυρίου Ανδρουλάκη θα διδάσκεται ράμπα σε πολιτικές επιστήμες. Διότι ο άνθρωπος του δόθηκε μια ιστορικών διαστάσεων ευκαιρία. Έγινε λόγω τη διασπάσεως του ΣΥΡΙΖΑ αξιωματική αντιπολίτευση από το πουθενά. Είχε δύο χρόνια και για να ξεκολλήσει τη βελόνα, για να χρησιμοποιήσω την ορολογία Γερουλάνη μου. Και τώρα θυμήθηκε, τώρα που κατέβηκε ο Τσίπρας, να χτυπήσει λίγο το Τσίπρα. Μέχρι τώρα χτυπάει μόνο Μητσοτάκη. Επίσης θέλω να πω ότι ήταν κάτι θετικό, γιατί εγώ δεν τα βλέπω όλα μαύρα. Είδα χθες αυτή την παρουσίασή του στη Δραπετσόνα, στην Κρατσίνη που ήταν.
0: Ναι.
2: Όπου ήταν και ωραία στημένη για πρώτη φορά, ναι. Το αναγνωρίζουν αυτό. Ναι. Αλλά το κυριότερο, δεν είπε καθόλου για υποκλοπές. Είναι η πρώτη φορά που το άκουσα να λέει για του νέου, για την ανεργία, για τα μέσα μαζική μεταφορά. Δηλαδή είναι σαν να ξύπνησε ξαφνικά από ένα λίθαργο και να κατάλαβε το να παίζει από το πρωί με το βράδυ κάθε υποκλοπές, διαφορά, υποκλοπές, διαφορά, υποκλοπές, διαφορά, δεν το δει πουθενά. Καλλιεργά είχα πάρα ποτέ. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει τώρα. Είναι μια πρόοδο.
1: Κύριε Γεωργιάδη, το πρόβλημα παραμένει. Σε περίπτωση, παρότι λέει η Νέα Δημοκρατία, ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό ότι μία είναι η κάλπη, μία Κυριακή των εκλογών, σε περίπτωση μία αυτοδυναμία, κόμμα για να συνεργαστείτε, δεν φαίνεται να υπάρχει. Βέβαια, από την πλευρά του Πασόκου ακούω ότι υπάρχουν και τα δεξιά κόμματα. Ο κύριος Βελόπουλος.
2: Κύριε Γεωργιάδη, δεν μου αρέσει να χάνουμε χρόνο στον κόσμο λέγοντα ψέματα. Δεν μου αρέσει να το ψέματα. Εγώ μου αρέσει ακόμα όταν πηγαίνει στην κάλπη να το έχουμε δει την πραγματικότητα. Και α πάρε και εγώ βάση δέλη. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασίας κανενός με κανέναν. Εγώ ισχύω ότι ούτε καν ο ΣΥΡΙΑ με τον Τσίπρα δεν μπορεί να
1: συνεργαστεί. Πάντως, όχι,
0: μια στιγμή, εμείς πάντως ακούμε μέσα από το Πασόκ και το ακούμε τώρα. Δεν τα λένε δημοσίως. Μα κάποιοι τα λένε και δημοσίως, όπως ο κύριος Δούκας. Κάποιοι άλλοι όμως στο παρασκήνιο, φουλ τα συζητάνε ότι το Πασόκ, ας πούμε, με τον κύριο Τσίπρα μπορεί να συνεργαστεί.
2: Σας λέω τη γνώμη μου.
0: Ναι, εντάξει.
2: Η γνώμη μου δεν αλλάζει. Αν πήγαινε ποτέ το Πασόκ με τον κύριο Τσίπρα, θα διασπάτω. Φαντάζομαι τον κύριο Βενιζέλο που πήγε ο Σύνο, το κλείσει φυλακή με την Οβάρτη και την κυρία Διαμαντοπούλου να κάνει κυβέρνηση τον Τσίπρα.
1: Ο κύριο Βενιζέλο το και με εσά θα συνεργαζόταν πάντω με τη Νέα Δημοκρατία. Φαντάζομαι κάτι να πράξει.
2: Κανεί με κανέναν.
0: Ναι. Κανεί με κανέναν. Ναι. Ναι. Ναι. Κανένα.
1: Βέβαια ο κύριο Νίκο Παπανδρέου. Ο κύριο Νίκο Παπανδρέου είπε η απόφαση του συνεδρίου είναι μόνο για την πρώτη φορά, την πρώτη Κυριακή των εκλογών.
2: Δεν υπάρχει ούτε πρώτη.
0: Κανεί με κανέναν.
2: Υπάρχει μία εκλογική αναμέτρηση. Στην οποία ο ελληνικό λαό θα αποφασίσει ποια κυβέρνηση θα έχει. Και θα πρέπει όταν μπει στο παραβάν να ξέρει ότι κυβέρνηση συνεργασία δεν πρόκειται να υπάρξει. Τελεία.
0: Να σα πω κάτι.
2: Και πέρα ο καθένα να φτιάξει κάτι του μεγάλου άνθρωπου. Είμαστε, ναι. Βασίζουμε, δεν είναι τίποτα.
0: Ναι, ναι. Να σα πω κάτι. Επειδή είναι και αυτό ένα ερώτημα το οποίο μπορούμε να μην το θέσουμε. Σενάρια μεν επιστημονική φαντασία λένε κάποιοι, αλλά πρέπει να το βάλουμε. Αυτά τα εγκινήσει, εσεί πώ τα ακούτε για ανάγκη συνεργασία, α πούμε, που μπορεί να υπάρξει.
2: Υπάρχουν τέτοια σενάρια.
0: Δεν υπάρχουν.
2: Και όταν τα λέγαμε, τι θεωρούσα κομικά κυρία, αλλά τώρα δεν λέγονται πια.
0: Μάλιστα.
2: Μου υπάρχει ένα διαφημίτη ο αρχηγό Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται των υπολείπων κομμάτων 15 μονάδε. Πάμε για μία ακόμα εκλογική νίκη. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά είναι τώρα φαντασιώσεις τελειώσεις.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
1: Να ρωτήσω πριν, σας ευχαριστήσουμε. Μουντιάλ βλέπετε, θα βλέπετε.
2: Δεν έχω προλάβει, δεν είδα η αλήθεια. Είναι, δεν προλάβα και σήμερα νομίζω ότι θα προλάβω. Έχω μια ομιλία στον Οροπό και μετά έχω να γράψω μια κουβίστα. Ναι. Αλλά γενικά θα βλέπω, είναι μαέσκοδος.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Εγώ να είστε καλά.
0: Γεια σας. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Πρόβλεψη, ναι. Κοίταξε.
1: Για όλα συζητήσαμε.
0: Για όλα. Ακούσαμε σε ό,τι αφορά τον Αντώνη Σαμαρά παραμένει στην,
1: ναι, ναι,
0: στην γραμμή. Κανένα σχόλιο.
1: Δεν σχολιάζω. Και σχόλιο.
0: Για τον Κώστα Καραμαλή.
1: Τους δύο πρώην
0: πρωθυπουργούς. Σε ό,τι αφορά το θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών, είναι προφανές ότι από τη Νέα Δημοκρατία η ρητορική που επιλέγουν είναι ξεκάθαρο πια αυτό.
1: Είναι αυτή, είναι
0: αυτή του κύριου Γεωργιάδη. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν συνεργασίες και δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν συνεργασίες που θα τελεσφορήσουν. Δεν παίζει αυτό το σενάριο.
1: Μα Βασίλη, στο επιχείρημα ότι μία είναι η κάλπη, διεκδικούμε αυτοδυναμία, δεν μπορείς να θολώσεις το μήνυμα. Και αν έλεγες κάτι άλλο, θα θόλωνες το μήνυμα. Άρα ακούγεται απόλυτα λογικό.
0: Εγώ απλά θα ήθελα να θυμίσω το εξής. Επειδή εδώ είμαστε, εδώ πίσω από αυτά τα μικρόφωνα και τα λέγαμε, Μαρία μου, και το 2023. Ένα από τα βασικά προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει τότε η αντιπολίτευση
1: ήταν αυτή η συζήτηση.
0: Ήταν αυτή ακριβώς η κουβέντα. Δηλαδή το να πείσει ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια αξιόπιστη, εναλλακτική, κυβερνητική πρόταση. Πρόταση διακυβέρνησης της χώρας. Γιατί στο τέλος της ημέρας, όταν γίνεται το πολιτικό ταμείο, κακά τα ψέματα, αυτό είναι το επίδικο που λέει η φίλη μας.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ το πλήρωσε αυτό.
0: Ναι, δηλαδή το,
1: στο επίκεντρο της συζήτησης
0: το ότι η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί και πώς θα κυβερνηθεί. Μέχρι στιγμής απάντηση από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν έχει δοθεί ή τουλάχιστον δεν έχει δοθεί πιστική. τα επιχειρήματα υπάρχουν. Το Πασόκ λέει θα βγούμε πρώτοι με μία ψήφο διαφορά. Τώρα δεν ξέρω κατά
1: το
0: πόσο. Οποίο,
1: το έλεγε όταν ήταν δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις. Ναι. Τώρα που φαίνεται τρίτο τέταρτο, καταλαβαίνεις ότι δεν ακούγεται τόσο πιστικό. Παραμένει σε αυτό. Εμείς ρωτάμε. Ναι. Παραμένει σε αυτή τη λογική πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά. Είχε ενδιαφέρον όμως αυτό που είπε για τη χθεσινή εκδήλωση για την νεολαία, ναι, του κ. Ανδρουλάκη που αναφέρθηκε ο κ. Γεωργιάδης, που ήταν πράγματι μια διαφορετική εκδήλωση.
0: Όντως.
1: Από αυτές που μας έχει συνηθίσει ο κ. Ανδρουλάκης. Καταρχάς ο ίδιος ήταν διαφορετικός.
0: Ήταν
1: ήρεμος, είχε προτάσεις, είχε μια πρόταση για την νεολαία.
0: Και είχε απόλυτο δίκιο και στην επισήμανσή του ο κ. Γεωργιάδης. Το λέγαμε και εμείς ούτως ή άλλως αυτό, είναι γιατί έκανε εντύπωση και συζητείτε, ότι δεν υπήρχε αναφορά στις υποκλοπές.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Θα θυμούνται οι ακροατές ότι εμείς ρωτάμε όταν μιλάμε στελέχη του Πασόκ, μα το θέμα. Δεν, φαίνεται ότι δεν ανταποκρίνονται οι ψηφοφόροι.
0: Ναι, ότι.
1: Γιατί επιμένετε. Βέβαια, απαντάνε κάποιοι ότι είναι θεσμικό το θέμα.
0: Όπως ο κ. Κατρίνης μας έχει πει ότι δεν περιμένουμε να πάρουμε ψήφους από αυτό.
1: Και είναι απόλυτα θεσμικό. Σεβαστό, βέβαια, αυτό. Δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε.
0: Κίνηση.
1: Θα ξεκινήσω από τα γνωστά, λοιπόν, για να μην πρωτοτυπήσω.
0: Τα γνωστά και μία εξαιρετικά.
1: Θα ξεκινήσω από τον Κηφισό, βεβαίως, που έχουμε αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα. Όχι τη χειρότερη εικόνα όμως που έχουμε τις τελευταίες ημέρες. Λοιπόν, έχουμε κίνηση στην κάθοδο από τη Φιλαδέλφια μέχρι την Ιερά Οδό. Στην άνοδο από το σταθμό των Κντέλ μέχρι τη Λένορμαν είναι σχετικά καλή εικόνα. Στην Αττική Οδό όμως έχουμε κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, όπως κάθε ημέρα, από την είσοδο Γεφυλής μέχρι την Κηφισίας. Στην Πλακεντίας και στα δύο ρεύματα είναι καλύτερη εικόνα προς την Ελευσίνα. Η Κηφισίας έχει πολλή κίνηση αυτή την ώρα. Mm-hmm. Στο ρεύμα νότ προς Κηφισιά βλέπω ότι κάποια έργα πρέπει να γίνονται και έχει κίνηση από την Πανόρμου μέχρι περίπου και το Δαχτυλίδι. Είναι αρκετά χιλιόμετρα το Μποτιλιάρισμα. Στην κάθοδο καλύτερη εικόνα. Μεσογείων καλούτσικη εικόνα. Καλούτσικη. Ναι. Κατεχάκι. Στο ρεύμα προς Αθήνα έχουμε κίνηση. Ηλιουπόλιο Σαρδιτού με κίνηση. Παραλιακή. Από την Γλυφάδα μέχρι τον Άλυμο και από την Καλυθέα μέχρι το λιμάνι του Πειραιά.
0: Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Μείνετε συντονισμένοι, μην κουνηθείτε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία, ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, σημείωσε πως η επιλογή του χρόνου συνδέεται και με θεσμικές υποχρεώσεις, καθώς από την επόμενη χρονιά η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γεγονός που απαιτεί πολιτική σταθερότητα και καθαρή κυβερνητική εικόνα. Ο Πρωθυπουργός απέρριψε τα σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες στο φθινόπωρο, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο, όπως έγινε και στην προηγούμενη εκλογική περίοδο, παρά τις πολιτικές πιέσεις. Στόχος του, όπως είπε, είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμαλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, τόνισε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Για την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των νοικοκυριών και τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης. Μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός, όπως είπε, η δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Η υπουργική απόφαση θα ορίζει τους όρους και τις προδιαγραφές για τη λειτουργία τους είτε σε δημόσια είτε σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Ο Υπουργός προανήγγειλε προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού. Το Υπουργείο Υγείας προωθεί νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο ΕΣΥ μέσω του MyHealth App, όπως ενημέρωση για χρόνους αναμονής στα νοσοκομεία και δυνατότητα απογευματινών ραντεβού. Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή η άειλη συνταγογράφηση. Μέσα στον Ιούλιο η αναβάθμιση της εφαρμογής MyHealth σε σύνδεση με το βραχιολάκι. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή τους, είπε ο Υπουργός. Και μηδενίστηκε η λίστα αναμονής για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Σε όλη τη χώρα καμία αναμονή δεν ξεπερνά τους 4 μήνες, τόνισε ο κ. Γεωργιάδης. Στην νησιωτική Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 1.200 αιτήσεις γιατρών για 1.131 κενές θέσεις, ενώ στις 17 του μήνα η τελική αποτίμηση των προσκλήσεων. Έχουμε συνειδητά επιλέξει να παρέχουμε πρωτοβάθμια υγεία παγκόσμιου επίπεδου χωρίς περιορισμούς στους πολίτες, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Υγείας υπογράμμισε. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε με σεβασμό για τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν σβήνει η ιστορία του ως Πρωθυπουργός σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για την Ελλάδα. Η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεοτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ μάλιστα επιμένει ότι η συμφωνία θα πρέπει να αφορά τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Αλματώδη άνοδο σήμερα στους δείχτες των ασιατικών χρηματιστηρίων, πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν. Στα 88,98 δολάρια το βαρέλι του Brent, στα 86,26 δολάρια το αμερικανικό αργό. Τη σημασία της δημοσιονομικής σύνεσης, τη στήριξη ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος Κυριάκος Πυρακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Ορκίζονται το μεσημέρι παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι τοπικά 6 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Earth News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Ο Νούφριος γιορτάζει σήμερα. Ο Νουφρίου Οσίου του Αιγυπτίου και Πέτρου Θεοφόρου του Ενάθο, λέει το εορτολόγιο, στο επισημένο.
1: Ο Νούφριο δεν ξέρω, αλλά αν γιορτάζει κάποιο ή κάποια κυρία ο Νούφρια, χρόνια του πολλά. Άκουγα το πρωί στο Διονύση, έκανε όλες τις γιορτές του Ονούφριου.
0: Του Ονούφριου.
1: Που είναι πολύ. Ονούφριου. Καλά, έκανε. Διαφωνώ για τον τόνο, γιατί πάντα.
0: Ναι, ναι, πάντα, ναι. Ναι.
1: Και υπάρχει διαφορά καθαρέμουσα δημοτική. Άστο.
0: Δημοτική, ναι, δημοτική.
1: Πόσες φορές γιορτάζουν, εντυπωσιάστηκα.
0: Σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα κατά της Παιδικής Εργασίας. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα τιμάται από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας με στόχο την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας και πιο συγκεκριμένα τον περιορισμό της παράνομης διακίνησης παιδιών. Υπολογίζεται, διαβάζω σαν σήμερα GR, ότι περίπου 1,2 εκατομμύρια παιδιά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης ενός καλά οργανωμένου δικτύου που έχει στήσει γέφυρα μεταφοράς παιδιών από τις αναπτυσσόμενες στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες.
1: Earth News Radio ακούτε, κυρίες και κύριοι. Πρωινές διαδρομές, ο Βασίλης Αδαμόπουλος είναι στο μικρόφωνο.
0: Μαρία Γεωργίου στο άλλο.
1: Η Χάρα Γιαννοπούλου ρυθμίζει τους ήχους.
0: Και σήμερα που η θερμοκρασία θα φτάσει στα ύψη, εδώ στην Αττική θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 29. Ήρα Πανανίδου είναι στις μουσικές επιλογές.
1: Γιάννα Αρφάνου, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις. Θα διαβάσουμε τώρα μηνύματα.
1: Ναι, πολλά έχουν έρθει.
0: Ναι, αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, πληκτρολογώντας την αναζήτηση του Viber δύο λέξεις. Earth News Radio. Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη. Μπαίνετε στην πλατφόρμα και συμπληρώνετε το μήνυμά σας.
1: Αν δεν θέτε. Θέτε ή δεν θέτε.
0: Θέτε ή δεν θέτε.
1: Μέσω Viber, τότε έχετε επιλογή μέσω Facebook. Δεν απευθύνεται και σε πολύ νέες ηλικίες, αλλά στη σελίδα, εσείς θα βρείτε τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρόμες, και μέσω του Messenger θα στείλετε το μήνυμά σας.
0: Για όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση, να επαναλάβουμε επιγραμματικά πώς έχουν τα μεγάλα θέματα της ημέρας. Καταρχάς, είχαμε έναρξη του Μουντιάλ, είχαμε πρεμιέρα στο Μουντιάλ με μία τελετή η οποία δεν ενθουσίασε τη φίλη μου τη Μαρία. Εγώ δεν την παρακολούθησα, θέλω να είμαι ειλικρινής. Την είδα στο διαδίκτυο μετά. Έτσι, ναι. Δεν την είδα απευθείας, θέλω να πω. Είδα.
1: Πώς την είδες αποσπασματικά?
0: Εντάξει,
1: όλοι.
0: Δεν με τρέλανε, δεν θέλω
1: όχι,
0: να πω.
1: Και
0: δεν
1: εμένα,
0: είναι, ναι, αλλά.
1: Βέβαια, θα έχουμε τρεις τελετές έναρξης από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Ναι.
1: Μία σε κάθε χώρα.
0: Σε κάθε χώρα. Και στη συνέχεια είδαμε μπαλίτσα. Είδαμε τους Μεξικανούς οικοδεσπότες να κερδίζουν 2-0 τους Νοτιοαφρικανούς. Οι οποίοι ήταν σαν χαμένοι στη μετάφραση. Όχι τη μετάφραση που χρειαζόταν ο Βραζιλιάνος διαιτητής όταν απέβαλε έναν από τους συμπαίκτες του. Αυτή δεν χρειαζόταν. Αρκούσε να τα πει στην νοηματική γλώσσα. Ενδεχομένως να έβγαινε συμπέρασμα πολύ πιο γρήγορα και αποτελεσματικά από ότι τα κουτσοαγγλικά που χρησιμοποίησε, που θύμιζαν αγγλικά, ας πούμε, πώς το πούμε, επαρχιακού καφενείου σε μια εσχατιά της βραζιλιάνικης επικράτειας. Αυτό. Αν έχουν καφενεία.
1: Εντάξει.
0: Δεν έβγαζε άκρη.
1: Τους νέους κανόνες που ισχύουν σε αυτό το Μουντιάλ, τους είδες, κατάλαβες κάτι, γιατί ήταν εξαιρετικά σύνθετοι. Είδα ότι έκανα διάλειμμα για τη ζέστη.
0: Σιγά, ναι. Το
1: πώς
0: το λένε,
1: αυτό.
0: Το cooling break.
1: Για να δροσιστούν.
0: Ναι, για να δροσιστούν. Εντάξει, θα τα δούμε σιγά σιγά, θα τα μάθουμε όλα. Ναι, εγώ σου είπα, έχω κανονίσει με τον πιτσαδόρο της γειτονιάς, γιατί εδώ αν δεν έχεις μέσο, πίτσα δεν τρως στη διάρκεια του αγώνα. Φας πριν.
1: Αλλιώς θα φας μετά.
0: Μετά.
1: Ναι, θα παραγγείλεις και το
0: ναι,
1: φας μετά.
0: Λέμε τώρα. Μόνιμα ΕΡΤ. Μόνιμα ΕΡΤ.
1: Δεν έχεις κι άλλη επιλογή.
0: Δεν γυρίζει, εννοείται. Και ματσάκια. Είχαμε και ένα μάτς με ένα ξημέρωτα. Είπαμε, ξεκινήσαμε και τα ξημέρωτα.
1: Είναι η διαφορά ώρας που θα έχουμε και τέτοια ολονύκτια μάτς.
0: Η Νότια Κορέα ανοίξε την Τσεχία με 2-1, έκανε την ανατροπή. Και βεβαίως, σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη επικαιρότητα, κυριαρχούν οι πολιτικές εξελίξεις. Ιδιαίτερα μετά την συνέντευξη που παραχώρησε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον Νίκο Χατζηνικολάου, στην οποία έδωσε απαντήσεις για τα μεγάλα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, δηλαδή επανέλαβε για την ημερομηνία των εκλογών ξεκάθαρα ότι θα γίνουν άνοιξη 27, και λέγαμε με τη Μαρία νωρίτερα ότι εάν κάτι δεν γίνει έτσι και πάμε σε εκλογικό ευνηδιασμό το φθινόπωρο.
1: Το έχει πει τόσες φορές που θα είναι δύσκολο.
0: Θα χτυπήσει πολύ άσχημα.
1: Ποτέ μιλές, βέβαια. Ήταν εντυπωσιακή μια καινούργια αντιμετώπιση, μια αιχμηρή αντιμετώπιση, εν πάση περιπτώσει, για το κόμμα Σαμαρά. Γιατί ήταν αιχμηρή αντιμετώπιση.
0: Και προσωπικά για τον ίδιο.
1: Η παράταξη του έχει δώσει μια ευκαιρία.
0: Και δεύτερη ευκαιρία.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν πρέπει να τη βλάψει. Δηλαδή ελπίζω να μην βλάψει την παράταξη που του δώσε δεύτερη ευκαιρία και έγινε πρωθυπουργός. Είπε ότι ήταν καλός πρωθυπουργός, ναι, και ότι αυτό δεν μπορεί να το πάρει πίσω. Αλλά ότι δεν μπορεί να πιστέψει, ναι, δεν μπορεί να πιστέψει ότι θα ζημιώσει την παράταξη προχωρώντας την ίδρυση κόμματος.
1: Αυτό ξέρεις έρχεται μετά από...
0: Δεν νομίζω ότι απευθυνόταν στον Αντώνη Σαμαρά τόσο ο πρωθυπουργός.
1: Πού απευθυνόταν?
0: Όσο στο ακροατήριο της παράταξης. Νομίζω εγώ.
1: Ή στους αυτούς που το σκέφτονται.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει. Αναφέρθηκε και στην αντιπολίτευση όμως. Έκανε μια περιγραφή πολύ σύντομη, ιδιαίτερα για το ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πώς αλλάξαν η ηγεσία από την παρέτηση Τσίπρα.
0: Θα το ακούσουμε
1: πήγα
0: τώρα.
1: Στον κύριο Κασελάκη.
0: Και έριξε και μια ατάκα φαρμακερή για τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Έλα, να τα ακούσουμε.
0: Για να ακούσουμε τι ακριβώς είπε για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Θα το έχουμε σε λίγο. Και η ατάκα ποια ήταν, αν εμπιστεύει σε κάποιον που τον έχουν αφαίρει τρεις φορές.
0: Που του έχουν πάρει το δίπλωμα τρεις φορές. Λοιπόν, και βέβαια πρέπει να πούμε ότι αναφέρθηκε και στα της οικονομίας ο Πρωθυπουργός, αναγνωρίζοντας.
1: Γιατί ερωτήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου για τα σενάρια που υπάρχουν για το αν θα δοθεί, αν υπάρχει πιθανότητα να δοθεί 13ος, 14ος μισθός.
0: Ναι, το απέκλεισε.
1: Το απέκλεισε.
0: Αναγνώρισε ότι η ακρίβεια είναι πρόβλημα και ότι ο πληθωρισμός είναι ψηλά.
1: Αυτό θέλει να μην.
0: Είπε ότι ό,τι μπορούμε κάνουμε για να ενισχύσουμε τους ανθρώπους και τα εισοδήματά τους. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε, τι μπορούμε να μεταδώσουμε από τα ηχητικά. Μπορούμε να ακούσουμε λοιπόν τι ακριβώς είπε ο κ. Μητσοτάκης για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Η φαρμακερία Τάκα.
0: Ναι.
2: Χθες χαρακτηρίσατε την αντιπολίτευση Βαβέλ και Θίασο. Δεν είναι υπερβολική η
3: έκφραση? Δεν είναι Βαβέλ όταν. Συγγνώμη, το τι έχει γίνει στην αριστερά δεν θέλω να το περιγράψω τώρα. Από τη στιγμή έφυγε ο κύριος Τσίπρας, παρέδωσε ο κύριο Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουτζίδικο, διώξαν τον κύριο Κασελάκη, πήγε ο κύριος Τσίπρας, έφταξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά? Ας μην χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμούς.
2: Ο τίτλος Ελλάς πάντως ήταν έξυπνος, πρέπει να το παραδεχθείτε.
3: Σίγουρα, σίγουρα συζητήθηκε, αλλά όπως είπα το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Αλλά από εκεί πέρα τώρα μια κουβέντα μόνο για αυτό το οποίο λέτε. Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες. Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν.

0: Γιατί ξαναθυμηθήκαμε αυτά τα οποία έγιναν. Αυτό το μείγμα, το αφόρητο μείγμα ασχετοσύνης και εμπάθειας και αλαζονίας που πήγε να οδηγήσει τη χώρα στον γκρεμό και η τεράστια εξαπάτηση τελικά. Άρα όταν μιλάμε για εντυμότητα, για πολιτική εντυμότητα, συγγνώμη, ο κύριος Τσίπρας θα τα πει αυτά. Και εν πάση περιπτώσει, σας ανέφερα πριν, μιας και μιλάμε και για γενική εντυμότητα, το παράδειγμα, ένα παράδειγμα μόνο, γιατί τα έχουμε ξεχάσει, του δρόμου Πατρών Πύργου και του τρόπου με τον οποίο κατατμήθηκε για να πάει στον αγαπημένο του καναλάρχη Εργολάβο. Ή είναι έντιμο να κρατάς τη Βουλή ανοιχτή για μία εβδομάδα πριν τις εκλογές τις οποίες έχεις προαναγγείλει και εξαγγείλει για να αλλάζεις τον ποινικό κώδικα. Αλλά σταματώ εδώ. Γιατί το λέω αυτό? Διότι για μένα, κύριε Χατζηνικολάκο, σε δύο εκλογές, και το 19 και το 23, δεν ασχολήθηκα πολύ με την αντιπολίτευση. Θεσμικά συμμετείχα στα debate, απαντούσα. Το μέλημά μου όμως ήταν τότε και θα είναι και σήμερα να μιλήσω για το μέλλον της χώρας και να περιγράψω στον ελληνικό λαό τι θα ήθελα να κάνω εφόσον μας εμπιστευθεί για τρίτη φορά. Και νομίζω τελικά οι πολίτες αυτό θα θέλουν να ακούσουν.
1: Θα έρθω σε αυτό.
0: Και μακάρι να υπάρχουν πολλές εναλλακτικές.
2: Μάλιστα. Δίπλωμα. Αν σου πάρουν, λέει, τρεις φορές το δίπλωμα.
3: Εμπιστεύεσαι τον οδηγό? Εγώ σου είπα.
2: Δεν εμπιστεύεσαι?
3: Δεν τον εμπιστεύομαι, αλλά η ελληνική πραγματικότητα είναι διαφορετική.
2: Ναι.
3: Πόσες περιπτώσεις ξέρεις που παίρνουν δίπλωμα, πάνε τις ξαδέλφεις το δίπλωμα ή τις αδελφείς που δεν το χρησιμοποιεί πολύ και οδηγεί μια χαρά ο άλλος.
2: Πάντως η Ελλάδα είναι ασφαλέστερη χώρα από ό,τι ήταν πριν από λίγα χρόνια. Βελτιώσαμε, στο λέω αυτό. Ναι, βελτιώσαμε, λέει τώρα. Ανεβήκαμε στο rank κατά δύο θέσεις. Στο λέω αυτό δεν έχει σχέση με το δίπλωμα, αν και η οδική ασφάλεια είναι και αυτή μια από τις πτυχές της γενικότερης έννοιας ασφάλειας.
3: Μετά αλκοτέστ έχει βελτιωθεί η οδική ασφάλεια.
2: Ναι, ναι.
3: Τώρα...
2: Όχι, τώρα εγώ λέω γενικά για την ασφάλεια.
3: Λες...
2: Ναι. Ανεβήκαμε, λέει, δύο θέσεις εμείς, ενώ η Κύπρος έπεσε εννέα θέσεις. Τι λες τώρα?
3: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, άκου να δεις τι διαβάζω.
3: Ναι.
2: Τι διαβάζω?
3: Βλέπω ότι έχεις ένα κατάλογο μπροστά σου.
2: Ναι, ναι, θα σου πω. Υπάρχει ένας οργανισμός, ο Global Peace Index. Global Peace Index, ναι. Ο οποίος κατατάσσει τις χώρες με βάση κάποια χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με τα ποσοστά εγκληματικότητας, με τις συγκρούσεις, με τις ανθρωποκτονίες, με το αίσθημα ασφάλειας που αισθάνονται οι πολίτες και τις στρατιωτικές δαπάνες.
3: Ναι.
2: Έτσι, κάτσε. Καταρτίζεται, λέει ο δείκτης, από το Institute for Economics and Peace. Μάλιστα. 163 χώρες, 23 διαφορετικά κριτήρια. Η Ελλάδα βελτιώνει τη θέση της κατά δύο θέσεις. Ανεβαίνει στην 53η θέση.
3: Μάλιστα.
2: Η Κύπρος, είπαμε, πέφτει πολύ. Πέφτει 9 θέσεις.
3: Ποιες χώρες είναι πρώτες?
2: Και είναι στην
3: 80η.
2: Η Ισλανδία. Πάμε Ισλανδία.
3: Και δεν πάμε.
2: Πάμε Ισλανδία. Δεύτερη η Νέα Ζηλανδία.
3: Μάλιστα.
2: Τρίτη η Ελβετία.
3: Ελβετία.
2: Φαντάζομαι αισθάνεσαι έκπληξη και για τις τρεις χώρες, έτσι?
3: Ναι, πολύ μεγάλη. Δεν το περίμενα.
2: Εκεί κυλάνε όλα τόσο ήρεμα, τόσο αργά. Ναι, κάποιοι τις θεωρούν ανιαρές χώρες, δεν ξέρω.
3: Στην Ελβετία μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί έβλεπα τα ποδήλατα κυκλοφορούν πολύ με ποδήλατα, ξεκλείδωτα όμως. Και ρωτούσα, μα δεν έχουν άγχος, μη το κλέβουν το ποδήλατο, δεν κλέβουν.
2: Εγώ θα σου διαβάσω την πρώτη δεκάδα. Έτσι, τον ασφαλέστερο χώρο.
3: Να
2: χώρων.
3: Έχουμε περισσότερες επιλογές, γιατί με τρεις με.
2: Στην τέταρτη θέση η Σλοβενία.
3: Μάλιστα.
2: Πάρα πολύ ωραία χώρα. Όσοι την έχουν επισκεφτεί μου έχουν πει ότι είναι και αρκετά ασφαλής. Ναι. Στην πέμπτη θέση, εγώ μένω έκπληκτος εδώ, η Ιρλανδία.
3: Mm-hmm.
2: Την οποία το έιρε, έτσι, η δημοκρατία της Ιρλανδίας. Την έχω επισκεφτεί. Εντυπωσιάζομαι.
3: Δεν σου φάνηκε τόσο ασφαλή. Μπορεί να έχει αλλάξει.
2: Εντυπωσιάζομαι. Εν πάση περιπτώσει, είναι υπέροχη χώρα, πανέμορφη. Είπαμε, πολλοί λένε τους Ιρλανδούς Έλληνες του Βορρά. Αλλά τόσο μεγάλη ασφάλεια, ιδιαίτερα ξέρεις, επειδή εκεί το τσούζουν λίγο το αλκοόλ. Και
3: λίγο
2: γενικά.
3: Ξεφεύγουν.
2: Ναι.
3: Και λίγο ξεφεύγουν.
2: Στην έκτη θέση Αυστρία, στην έβδομη Πορτογαλία.
3: Πορτογαλία,
2: στην όγδοη. Έλαντε. Στην όγδοη, σου έχω πιο εντυπωσιακό, τη Σιγκαπούρη.
3: Okay. Μάλιστα.
2: Στην ένατη Φιλανδία, εντάξει.
3: Λογικό ακούγεται.
2: Και στη δέκατη Ιαπωνία.
3: Μάλιστα.
2: Η Δανία στην ενδέκατη. Το λέω για τη Δανία, έχει πέσει δύο θέσεις. Μάλιστα, αυτά. Και στη δωδέκατη Μαλαισία. Τώρα το ότι η Μαλαισία είναι πιο ασφαλής χώρα από την Ελλάδα είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό. Και η Βουλγαρία είναι πιο ασφαλής χώρα, είναι στην 26η θέση.
3: Είναι πιο ασφαλής από την Ελλάδα η Βουλγαρία.
2: Βεβαίως, ναι.
3: Μάλιστα.
2: Και το Βιετνάμ είναι.
3: Καλά, σε αυτές τις έρευνες έχει ενδιαφέρον τώρα ποιες παραμέτρους παίρνουν για να,
2: ναι,
3: για να έχει
2: λίγο...
3: το αποτέλεσμα, το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Δεν είναι. Εντάξει, δεν με εκπλήσουν όλες οι χώρες, αλλά κάποιες με εντυπωσιάζουν που είναι στην πρώτη δεκάδα ή δωδεκάδα.
2: Συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
4: Earth News Radio 105,8.
2: Λοιπόν, σας έλεγε νωρίτερα η Μαρία Γεωργίου.

0: για αυτή την εκδήλωση της νεολαίας ΠΑΣΟΚ.
1: Που έγινε στην Τραπετσόνα.
0: Για τους νέους.
1: Και ενδιαφέρον, είχαμε και πλάνα από ντρόουν. Ήταν εντυπωσιακή και ήταν εντυπωσιακή για το ύφος της, λοιπόν, έχω να σου πω.
0: Για
1: ήταν καθήμενη. Οι νέοι, ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Καθήμενη. Επιτέλους, ναι, είναι αυτό που λέμε.
1: Καθισμένη.
0: Είδαμε λίγο μαύρα μαλλιά σε εκδήλωση ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Γιατί εδώ που τα λέμε, σπανίζει αυτό το φαινόμενο. Να τα λέμε,
1: Ναι.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Συγγνώμη, δεν υπάρχει εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ που να έχω δει εγώ που να μην βλέπω άσπρα μαλλιά στην κεφαλή.
1: Όχι, ξέρω, καθόλου. Γιατί κόμπιασα, θα σου πω γιατί κόμπιασα. Πες μου τώρα εκδήλωση κόμματος που οι περισσότεροι δεν είναι με λευκά μαλλιά.
0: Σωστό και αυτό.
1: Κάποιος θα μπορούσε να πει το Αλέξη Τσίπρα. Κοιτούσα στο Θησίο.
0: Όχι, συγγνώμη.
1: Γι' αυτό το λέω. Ναι. Γι' αυτό κόμπιασα και να. Ναι. Μήπως θυμηθώ κάτι.
0: Κάθε άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Κάθε άλλο.
1: Ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, οι νέοι δεν επιλέγουν αυτές τις εκδηλώσεις.
0: Και ίσως να κάνουν και καλά. Πάντως, ο κ. Ανδρουλάκης εξήγηλε δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους τους νέους ηλικίας έως 24 ετών, εάν γίνει κυβέρνηση. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτό.
1: Οι νέοι ενδιαφέρονται για τα μέσα μεταφοράς.
0: Τα μέσα μεταφοράς.
1: Πολύ τους αρέσει να παίρνουν το αυτοκίνητό τους, εάν έχουν βέβαια.
0: Ή το όχημα, γενικά μπορεί το δίκαιο.
1: Είχε ενδιαφέρον πάντως το ύφος του κ. Ανδρουλάκη. Δεν ήταν όπως συνήθως που είναι θυμωμένος. Ήταν ήρεμο το ύφος, ήταν χαλαρός ο ίδιος, πέρασε σε προτάσεις. Δεν μπορούμε να μην, το σχολιάσουμε. Να τον ακούσουμε όμως.
2: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το θεωρώ ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλού κόστους.
0: Λοιπόν, κλείνοντας τα πολιτικά, για αυτό το ημίωρο, να σας πω ότι 12.30 θα έχουμε την ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα. Υπενθυμίζουμε ότι θα ορκιστούν ως Υφυπουργός Οικονομικών ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, ως Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η κ. Μαριλένα Σούκουλη, στη θέση του εκλειπώντος του Νίκου Ταγαρά. Και στη θέση του κυρίου Κυρανάκη ως αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Γιώργος Κότσιρας.
1: 12.30 στο Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα κάτι πιο χρηστικό.
1: Γιατί μιλάμε για τη συμφωνία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών και πότε θα γίνει και αν είναι θέμα ορών. Το γεγονός είναι ότι πέφτουν τα καύσιμα.
0: Ναι, βλέπουμε μια αποκλιμάκωση στα πρατήρια, είναι η αλήθεια. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο των πρατηριούχων καυσίμων Αττικής, τον κύριο Νίκο Παγεωργίου, να μας δώσει την εικόνα των τιμών σήμερα και την εκτίμηση για τις επόμενες μέρες. Κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλή σας μέρα. Φαίνεται ότι το αίσιο τέλος έρχεται τουλάχιστον για άλλη μια φορά. Νομίζω 7η φορά κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου. Μακάρι να ολοκληρωθεί. Βέβαια οι αγορές προεξοφλούν την είδηση αυτή. Mm-hmm. Γιατί για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου βρισκόμαστε κάτω από τα $90 στο πετρέλαιο τύπου Brent. Οι τιμές ήδη έχουν αποκλιμακωθεί, δηλαδή από τα 2 ευρώ και 16 λεπτά που πουλούσαν κατά μέσο όρο τα πρατήρια στην Ελλάδα πριν από 15 μέρες, είμαστε στα 2 ευρώ μέση τιμή, 16 λεπτά φθηνότερα.
0: Σε κάποιες περιπτώσεις βλέπουμε και κάτω από 2 σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Και 1,923 είδα ερχόμενοι εδώ, 1,932.
3: Ναι. Στις μεγάλες αστικές πόλεις η τιμή είναι κάτω από 2 ευρώ.
0: Ναι.
3: Είναι κοντά στο 1,95-1,96.
1: Ναι.
3: Στην νησιωτική χώρα και στις πιο απομακρυσμένες επαρχιακές πόλεις ενδεχομένως να το δούμε και 2,14, 2,15, 2,19, έτσι ακόμη.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια αυτά είναι τα υψηλά. Μην, επειδή πέφτουμε κάτω από 2, μην θεωρήσουμε ότι αυτά είναι τα χαμηλά. Για να επιστρέψουμε στις τιμές προπολέμου, 1,72, 1,75, πόσο χρονικό διάστημα θα μας πάρει?
3: Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο, γιατί θα διαρκέσει ένα αρκετά χρόνο, δηλαδή σίγουρα ένα τρίμηνο, εφόσον όλα είναι καλά στην παγκόσμια κοινότητα.
1: Ένα
3: είναι
1: τρίμηνο.
3: Τόσο ευαίσθητη όμως πια η διακίνηση των προϊόντων, η αποθήκευση των ενεργειακών προϊόντων, που οποιοδήποτε μικρό ή μεγάλο γεγονός μπορεί να κρατήσει τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Εκτίμησή μου είναι ότι εφόσον δεν υπάρξει άλλο σοβαρό γεγονός, θα επιστρέψουμε στο 1,70 στη βενζίνη και στο 1,45 στο πετρέλαιο κίνησης μετά τα Χριστούγεννα.
0: Α, μάλιστα.
1: Ας κάνετε καλή
0: πρώτα ο Θεός, καλά να είμαστε. Λοιπόν, τώρα το καλοκαίρι εκεί θα παίξουν, πιστεύετε, στο 2-2 κάτι, α?
3: Κοιτάξτε, τιμές θα είναι περίπου, όπως σας είπα, στις μεγάλες αθηκές πόλεις κοντά στο 1,90, δηλαδή ναι. Πέφτουν προς το 1,90, εκεί θα είναι, και για τα νησιά θα είναι περίπου στο 2,10.
0: Μάλιστα, κύριε Παγιώργιο, πολύ σας ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα και καλή δύναμη.
3: Καλημέρα.
1: Κατάλαβα.
0: Η Ευγενία, η φίλη μας, λέει 1,975 σήμερα στο Μαρούσι. Καλημέρα, Ευγενίτσα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κατάλαβες, και το καλοκαίρι με ψηλές τιμές όμως.
0: Καλημέρα στο Γιάννη τον Κούρα, στον Κώστα τον Παπαδάκη και στην Παρασκευή τη Τζιούφη. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Καλημέρα στον Μανώλη τον Θωμακάκη. Να είσαι καλά, και υπέροχη φωτογραφία η οποία μας στέλνεις. Να είσαι καλά. Όλες και όλοι να είστε καλά για τις φωτογραφίες, όπως υποθητεί η Βάλβη. Η Σπυριδούλα Αναπιώτη, Σπυριδούλα μου, να σε καλά. Τι λέει, θα καταφέρουμε, λέει, να κάνουμε την εκδήλωση λόγω καιρού. Κάτσε να δω τι εκδήλωση είναι αυτή, γιατί και σημειοποία δεν μας βοηθάει. Νησιώτικη βραδιά. Πού θα γίνει,
1: μάλιστα.
0: Με ελεύθερη είσοδο. Πού θα γίνει η νησιώτικη βραδιά? Στο Δήμο Φιλής. Μάλιστα.
1: Στο έχει στείλει. Μάλιστα.
0: Ναι, στο Δήμο Φιλής, 12 Ιουνίου, σήμερα. Νησιώτικη βραδιά.
1: Καλά να περάσετε.
0: Στο Δήμο Φιλής. Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο τον Γκαλία, καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Μουχλή, τον Βαγγέλη τον Σαμαρά, ναι, σε αυτούς τους φίλους, και βέβαια τα υπόλοιπα θα τα διαβάσουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων, ναι, εκτός αν προλαβαίνεις κάποια εσύ τώρα.
1: Να πω γρήγορα καλημέρες και μετά μηνύματα στο Σπύρο τον Βλάχο, και την Γονομάκου, τον Αλέξανδρο τον Εύρα, τον Παύλο, τον Σπύρο τον Κέντρο, τον Ιωάννη τον Λαζίδη, τον Δημήτρη τον Παρίσι, τον Ανδρέα, τον Αθανάσιο, τον Γιάννη, τον Σπύρο. Τον Αβραάμ, τον Γιώργο το Θήμιο, τον Γιώργο το Γιαλαμά.
0: Πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θρίλερ στη Μέση Ανατολή. Κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Διαψεύδει η Τεχεράνη. Το Ισραήλ επιμένει. Η συμφωνία πρέπει να σημαίνει τερματισμό του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν. Στα 88,98 δολάρια το Brent. Εκλογές την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Στόχος μου τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση, σημείωσε. Μέσα στον Ιούνιο ανακοινώνεται η πρώτη δημόσια μονάδα ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας στην Αττική, είπε στο Ertinus Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ορκίζονται στις 12.30 παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Στη Βουλή σήμερα αναμένεται η εκλογή του Προεδρίου της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Ένας φίλος μας ο Θανάσης μας μαλώνει και λέει: καλημέρα. Εγώ πάντως θα έθετα πιο δύσκολες ερωτήσεις στον Υπουργό, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Τόσο δύσκολες όσο να βρεις ραντεβού σε παθολόγο μέσω του πολύ ωραίου application, το λέει ειρωνικά. Έχουμε application, ραντεβού δεν έχουμε. Για κλείσει σε παρακαλώ, λέει, ραντεβού σε παθολόγο ή και δερματολόγο. Αυτό το μήνα εννοώ και αυτό το έτος. Λοιπόν, αγαπημένε Θανάση, είμαι στο application, το My Health App, και έκανα αυτό το οποίο μου ζήτησες.
1: Και βρήκες ραντεβού.
0: Και βρήκα σήμερα και μάλιστα λίγο μετά τις 10 ραντεβού και για δερματολόγο και για παθολόγο. Στην περιοχή εδώ των Αθηνών. Μήπως κάτι δεν έχεις κάνει καλά. Και μάλιστα όχι ένα ραντεβού, τουλάχιστον 4 εναλλακτικά. Για δες το λίγο καλύτερα. Δεν ξέρω τι ακριβώς.
1: Θέλω να ψάξεις ένα συγκεκριμένο.
0: Τι κριτήρια βάζεις. Δεν ξέρω τι κριτήρια βάζεις, αλλά έκανα ακριβώς αυτό το οποίο μου ζήτησες. Και ακριβώς αυτό. Δηλαδή μπήκα στο application. Εδώ, στη.
1: Σε βλέπω.
0: Κανονικότητα. Βγήκε το ραντεβού. Κατευθείαν. Ορίστε. 10 και 16 πρώτα λεπτά. Είναι με αφροδυσιολόγο. 10 και 30 με παθολόγο. Το επισημαίνω απλώς. Επειδή έκανε το σχόλιο το οποίο καταγράψαμε και διαβάσαμε. Λοιπόν, καλημέρα στον Δημήτρη τον Παρίσι. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη. Σας ακούμε δυνατά από το όμορφο Σουλάρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα στο Σπύρο τον Κέντρο. Πολύ ναι. Κόμπιασμα στην πολιτική ετοιμότητα του Μητσοτάκη. Πολύ ξεκατηνιάζεται αυτό ο Μητσοτάκης. Βλέπω παιδί μου με τα διπλώματα. Α, γι' αυτό που είπε για τον κύριο Τσίπρα. Ναι. Τρεις φορές που το έχω αφαιρέσει το δίπλωμα.
0: Γεια σου, Σπύρο Βλάχο. Σπύρο από τη Λάρισα. Καλός αδερφός ο Σπύρος. Να σε καλά, καλή δύναμη, αδερφέ.
1: Καλημέρα στην Έλενα. Καλημέρα στην Κέτη. Την Οικονομάκου που λέει για τα δωρεάν εισιτήρια, ξέρει ότι δεν πληρώνουν. Είναι τσάμπα που μπαινοβγαίνουν, το γνωρίζουμε. Ο Ανδρουλάκης, όχι κακό που μπαινοβγαίνουν τσάμπα, εάν μπαινοβγαίνουν τσάμπα. Πάντως έχουν πυκνώσει. Είναι συχνή η έλεγχη στα μέσα μεταφοράς.
0: Ναι.
1: Έως πολύ συχνή.
0: Για διάβασα και άλλα μηνύματα.
1: Ο Αλέξανδρος, ο Νεύρας. Απορώ ώρες μεσά στους δημοσιογράφους και με την ετοιμότητά σας ρωτήσα. Α, λέει γιατί ο Χατζηνικολάου δεν του απάντησε αμέσως γι' αυτό ότι εδώ στην Ελλάδα αυτό που λέγαμε για τα διπλώματα.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν παίρνεις μια συνέντευξη σε ένα πολιτικό αρχηγό και στον πρωθυπουργό, δεν μένεις ποτέ σε ένα θέμα. Ναι. Έχεις το νου σου να το ρωτήσεις όλα. Και δεν είναι εύκολο.
0: Ή όσο περισσότερα μπορείς.
1: Ακριβώς. Για τα περισσότερα θέματα. Και δεν είναι εύκολο να το καταφέρεις πάντα. Το Σουλάρι, το είπαμε να γελάσουμε. Α, ο Ανδρέας λέει: πες στον Άδωνη που μας έκανε να γελάσουμε πρωί-πρωί. Τα ιστορικά καταγεγραμμένα ιστορικά γεγονότα δεν αμφισβητούνται, λέει. Και να του πείτε επίσης.
0: Ποια είναι τα καταγεγραμμένα ιστορικά γεγονότα.
1: Για την εθνική άμυνα, φαντάζομαι. Αναφέρεται σε ό,τι είπε για την εθνική άμυνα. Ναι, δεν είπε όμως κάτι καινούριο εκεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο Σπύρο. Ο λαός θα τιμωρήσει τις κάλπες στην κυβέρνηση, στον Αβραάμ. Πολλές φορές έχει πει ο Πρωθυπουργός εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Το σχολιάσαμε κι εμείς. Το σχολιάσαμε κι εμείς, λοιπόν, Αβραάμ.
0: Κάτσε μισό λεπτό, γιατί επανέρχεται ο φίλος μας εδώ, ο Αθανάσιος, και μας λέει: παιδιά, εγώ είπα για Θεσσαλονίκη, δεν βρίσκεις ραντεβού. Κάτι δεν κάνεις καλά, ρε Θανάση. Ξαναμπήκα εγώ στο My Health App. Ορίστε, εδώ το έχω, να το δει και φίλη μου η Μάρια.
1: Και
0: ζήτησα ραντεβού με παθολόγο από Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, σε δημόσιο νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στο Γεννηματά της Θεσσαλονίκης, υπάρχει διαθέσιμο ραντεβού αυτή την ώρα, μάλλον για τις 11 η ώρα το πρωί, με παθολόγο.
1: Ναι, το βλέπω.
0: Δεν έκανα κανένα ιδιαίτερο κόπο. Για δες το λίγο καλύτερα.
1: Μήπως κάτι κάνει
0: λάθος έχει κολλήσει
1: τελικά.
0: Κάτι στο application.
1: Καμιά φορά χρειάζεται να το ξανακατεβάσεις, κάτι
0: να το ξανακατεβάσεις, κάτι
1: δεν πάει. Στοιχεία
0: για δες το λίγο καλύτερα.
1: Ναι, γιατί λοιπόν, να δυσκολεύεστε το πολύ για να κλείσει ραντεβού, γιατί θα το χρειάζεται ο άνθρωπος για να το λέει.
0: Προφανώς. Και εμείς γι' αυτό δεν τον κακίζουμε το χριστιανό, σε καμία περίπτωση.
1: Μα και γι' αυτό
0: προσπαθούμε να τον βοηθήσουμε.
1: Ναι, και γι' αυτό λες, κάτι κάνεις λάθος. Μήπως κάτι κάνεις λάθος.
0: Τι λέει.
1: Στον Δημήτρη τον Παρίσι, τι βλέπεις εσύ, ποιο μήνυμα βλέπει.
0: Το φίλο μας το Σπύρο το Κέντρο. Ο Σπύρος. Ο Παύλος μας λέει: καλημέρα στην όμορφη παρέα. η Κέτη, για την Κέτη την εικονό μου δεν είπες τίποτα.
1: Είπα, πώς δεν είπα, για το ότι οι νέοι δεν πληρώνουν εισιτήρια και λέω κακό δεν πληρώνουν. Γιατί δεν πληρώνουν
0: εισιτήρια. Πρόσεχε να δεις τώρα, επανέρχεται ο Σπύρος Βλάχος. Δεν με πείθεται, λέει, με τίποτα.
1: Τι να σου κάνω.
0: Εντάξει, αδερφέ μου, να σου πω κάτι.
1: Δεν θέλεις να πιστείς, μάλλον.
0: Δεν θέλεις να πιστείς. Εντάξει, τώρα. Αυτό τώρα δεν είναι ζήτημα διαχειρίσιμο, το καταλαβαίνεις. Σου λέμε ότι έχουμε μπροστά μας την εφαρμογή, σου λέμε ότι μπήκαμε στην εφαρμογή, οποιοδήποτε μπορεί να το κάνει. Ότι βρήκαμε ραντεβού αμέσως και σου είπαμε και σε ποιο νοσοκομείο και με ποιο γιατρό και τι ώρα κλπ. Λέει, δεν με πείθεται. Τι να σου κάνουμε τώρα.
1: Λες στην Αθήνα, λες στη Θεσσαλονίκη. Βρίσκουμε και στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλά να είμαστε.
1: Καλά να είμαστε. Καλημέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Γιούλη από το Ηράκλειο για τα καλά της τα λόγια. Ο Σπύρος λέει: ο λαός θα τιμωρεί στις κάλπες την πιο αδίστακτη κυβέρνηση που υπήρχε. Ναι. Mm-hmm. Ο Αβραάμ άλλο μήκος κύματος, εννοείται.
1: Ναι, όπως
0: πάντα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα. Ο Γιώργος ο Θήμιου, καταπληκτικές φωτογραφίες από την Καβάλα.
1: Όπως κάθε μέρα και μας φτιάχνει τη διάθεση.
0: Και καλημέρα και στον Αντώνη από τον Παπάγου. Λοιπόν, και στον Γιώργο τον Γιαλαμά. Και στην Μάχη.
1: Την Γαλογάβρου. Να είστε καλά. Στείλτε και άλλα μηνύματα. Έχουμε καιρό ακόμη. Έχει ολοκληρωθεί η εκπομπή.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και την ευχαριστούμε πάρα πολύ την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Κωνσταντίνα Δημογλίδου, για να συζητήσουμε δύο θέματα τα οποία έχουν προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και πάρα πολλές συζητήσεις. Είναι λογικό. Είναι θέματα που κυριαρχούν στην μη πολιτική επικαιρότητα. Το αστυνομικό ρεπορτάζ. Το ένα είναι αυτό το ανατριχιαστικό, δεν βρίσκω άλλη λέξη, διπλό, στιγερό έγκλημα στο Αίγιο, με θύμα μια 54χρονη γυναίκα και το γιο της 26 ετών. Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός σύντροφός της, ο οποίος δεν έχει ομολογήσει.
1: Όχι, αρνείται κάθε έναν.
0: Και το δεύτερο, το οποίο πραγματικά θυμίζει, πώς το πούμε, σενάριο ταινίας μαφιόζικης, για τα κόλπα που κάνανε στις πολεοδομίες, έτσι, το κύκλωμα αυτό.
1: Βλέπουμε πλάνα και νέα στοιχεία βλέπουν συνεχώς το φως της δημοσιότητας, λοιπόν. Χρήματα σε κουτιά με γλυκά να μεταφέρονται.
0: Πάμε ένα-ένα να τα δούμε, ένα-ένα. Κυρία Δημογλίδου, καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας.
2: Καλή σας ημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το έγκλημα στο Αίγιο, γιατί πραγματικά μας έχει σοκάρει όλους, όλη την Ελλάδα. Φαντάζομαι και εσείς αυτά είναι τα μηνύματα που παίρνετε. Είναι μια υπόθεση πάρα πολύ στιγερή, για την οποία δεν έχουμε ομολογία ακόμα, έτσι.
2: Είναι απόλυτα κατανοητό, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μητέρα και γιο.
0: Και γιο,
2: γιατί
0: ναι,
2: βρέθηκαν νεκροί μέσα στο ίδιο σπίτι.
0: Να ρωτήσουμε το εξής, για να μπορέσετε έτσι να μας το αφηγηθείτε, πώς έχει το πράγμα. Υπάρχει εικασία ότι ο 65χρονος, ο Ιταλός, επιτέθηκε στο γιο, πήγε η μητέρα να σώσει το γιο και σκότωσε και τους δύο, αυτό είναι το...
2: Κοιτάξτε, όταν δεν έχουμε ομολογία του δράστη, όπως η συγκεκριμένη περίπτωση, προσπαθούν οι αστυνομικοί από την πρώτη εικόνα που βλέπουν όταν εισέρχονται σε έναν τόπο εγκλήματος να αντιληφθούν τι μπορεί να έχει συμβεί. Αυτό που έχουν διαπιστώσει με τη βοήθεια πάντα και του ιατροδικαστή που έφτασε στο σημείο, αλλά και στη συνέχεια με την ιατροδικαστική εξέταση, την νεκροτομή, είναι ότι πρώτα επιτέθηκε στο νεαρό. Αρχικά με όπλο και στη συνέχεια με το όπλο που βρέθηκε μέσα στο σπίτι και στη συνέχεια με μαχαίρι, καθώς έφερε τραύματα και από όπλο και από μαχαίρι. Βέβαια, ο ιατροδικαστής είναι αυτός που θα μας πει από τι τελικά κατέληξε αυτός ο άνθρωπος. Και στη συνέχεια στην μητέρα, επειδή ακριβώς βλέπουμε ότι βρέθηκε στον εξωτερικό χώρο του δωματίου, προφανώς άκουσε τις φωνές και μεταφέρθηκε προς αυτόν τον χώρο. Και μάλιστα η εικασία που κάνουν οι αστυνομικοί είναι ότι ο νεαρός κοιμόταν τη στιγμή που δέχτηκε την επίθεση, γι' αυτό και δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Δεν βλέπουμε άμυνα στο σώμα του νεαρού. Αν μιλάμε τελικά για τον δράστη της δολοφονίας, καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό θα αποφασίσει δικαιοσύνη. Εγώ μιλάω με τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως, μέχρι τώρα, από ό,τι είδαμε και αποτυπώματα, δεν υπάρχουν στο μαχαίρι που βρέθηκε. Άρα το μυστήριο συνεχίζεται κατά κάποιο τρόπο, γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν παραδέχεται κάτι.
2: Κοιτάξτε,
1: δεν έχει ομολογήσει.
2: Που δεν έχουν βρεθεί στο μαχαίρι ξεκάθαρα αποτυπώματα. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι η εξερεύνηση ακόμα και σε αυτό το αντικείμενο συνεχίζεται, γιατί όταν έχει περάσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από τη χρήση ενός αντικειμένου, έχει εκτεθεί σε θερμοκρασία, έχει εκτεθεί στο αίμα με το οποίο βρισκόταν πάνω στο μαχαίρι. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολη η εξερεύνησή τους, όμως υπάρχουν πολλά δεδομένα τα οποία περιμένουμε ακόμα. Τα ρούχα των νεκρών, τα ρούχα του ίδιου του κατηγορούμενου, δείγματα που μας έχει δώσει ο ιατροδικαστής.
0: Αυτό το.
2: επόμενη μέρα θα έχουμε κάποια αποτελέσματα.
0: Τώρα έχουμε γίνει και εμείς Miss Marble λίγο και θα ρωτάμε. Κανονικά δεν πρέπει να τα ρωτάμε αυτά, αλλά ναι. Αυτό που λένε για το DNA στα νύχια της γυναίκας, ας πούμε, και λοιπά, βγήκαν αυτά τα.
2: Όχι, αυτά τα αποτελέσματα δεν τα έχουμε.
1: Άρα αυτά
2: είναι ένα σημαντικό στοιχείο που χρησιμοποιείται από την επιστήμη σε κάθε ανθρωποκτονία, ιδιαίτερα όταν βλέπουμε ότι υπάρχει πάλι θύματος και δράση.
1: Αν υπάρχει αντίσταση
2: από την πλευρά του θύματος, ναι.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά τις πολιοδομίες. Απίστευτη, έτσι. Κάθε μέρα διαβάζουμε και κάτι το οποίο μας εντυπωσιάζει για το πόσο καλά οργανωμένο ήταν αυτό το κύκλωμα και τι διασυνδέσεις είχε. Αλήθεια, είχε πολύ υψηλές διασυνδέσεις το κύκλωμα αυτό.
2: Αυτό που έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων είναι τουλάχιστον 29 παράνομες πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τους ανθρώπους αυτούς με τη συγκεκριμένη σύσταση εγκληματική οργάνωση και μάλιστα είδαμε και τους 6 να προφυλακίζονται μετά τις απολογίες τους. Πρέπει να δούμε, καταλαβαίνετε ότι στην ανάκριση αρχίζει μια πολύ μεγάλη έρευνα, γιατί έχουμε στα χέρια μας και ψηφιακά πιστήρια πλέον, τα κινητά τηλέφωνα, έγγραφα και άλλα στοιχεία που έχουν κατασχεθεί από τα γραφεία και από τις οικίες των κατηγορούμενων, τα οποία μπορεί να μας δώσουν περισσότερα δεδομένα, δηλαδή περισσότερες παράνομες πράξεις και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα δράσης του κυκλώματος.
1: Mm-hmm. Έχει ενδιαφέρον πάντως πώς είχε απλώς τα πλοκάμια του αυτό το κύκλωμα, τις διασυνδέσεις που έχει στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε πολεοδομίες. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό.
2: Έχει να κάνει βέβαια πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν μιλώ μόνο για, για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Γενικότερα, όταν βλέπουμε δωροδοκία δημοσίου υπαλλήλου, έχει να κάνει και με τον πολίτη, από τη δική μας την πλευρά εννοώ, που προσεγγίζουμε αυτούς τους ανθρώπους να τους χρηματίσουμε, γιατί και εμείς προφανώς θέλουμε να κάνουμε κάποια παράνομη ενέργεια, να προσπεράσουμε κατά κάποιο τρόπο τον νόμο, να ακολουθήσουμε άλλη διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Και το ταγκό θέλει δύο, όπως λέμε πολύ συχνά.
0: Να ρωτήσω. Πώς λειτουργούσε λίγο αυτό το κύκλωμα, θέλουμε να μας πείτε. Πώς, δηλαδή, έτσι έχει μια σημασία να μας πείτε πώς γινόταν το κόλπο.
2: Έχει πολύ μεγάλη σημασία στη συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση. Είναι οι θέσεις που κατήχαν οι κατηγορούμενοι. Κατήχαν συγκεκριμένες θέσεις από τις οποίες τους δίνονταν η δυνατότητα ουσιαστικά να προχωρήσουν στα δικήματα της δωροληψίας, ώστε να επιταχύνουν διαδικασίες, να εγκρίνουν διαδικασίες οι οποίες δεν βλέπονται από τον νόμο. Οπότε τους δίνονταν η δυνατότητα λόγω της θέσης τους. Δεν μιλάμε μόνο για απλούς υπαλλήλους που συμμετείχαν βέβαια στο κύκλωμα, αλλά μιλάμε και για πιο υψηλά ιστάμενα πρόσωπα. Νομίζω ότι αυτό ήταν το κλειδί στη συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση και στον τρόπο δράσης.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ ήθελα να ρωτήσω και την κυρία Δημογλίδου και για μια ακόμη είδηση χθες, εξαιρετικά εντυπωσιακή. Για αυτή το κύκλωμα πώλησης ναρκωτικών, εμπορίας ναρκωτικών που συμμετείχαν μέχρι και μικρά παιδιά, παιδιά 14, 15 ετών. Πώς φτάσατε εκεί?
2: Και εξαιρετικά ανησυχητική. Ουσιαστικά ξεκίνησε από πληροφορία η Διεύθυνση Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων της Αττικής να επεξεργάζεται αυτή την υπόθεση και καταλήξαμε στο ότι στρατολογούνταν κατά κύριο λόγο ανήλικοι στο συγκεκριμένο κύκλωμα. Μάλιστα, τα περισσότερα μέλη είναι ανήλικοι και διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας ότι πραγματοποιήθηκε πώληση ναρκωτικών και μάλιστα κοκαίνης ακόμα και σε 14χρονο παιδί.
0: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνετε πόσο έχει κατέβει το ηλικιακό όριο σε αυτές τις ηλικίες που παρασύρονται και μπαίνουν σε αυτό το δρόμο των ναρκωτικών. Δεν είναι τυχαίο ότι εμείς ως ελληνική αστυνομία έχουμε επιλέξει η ίδια η δίωξη ναρκωτικών να πραγματοποιεί διαλέξεις πλέον όχι μόνο στα λύκεια αλλά και στα γυμνάσια σε μικρότερες ηλικίες για τη μάστιγα των ναρκωτικών.
0: Μάλιστα. Πολύ να σας ευχαριστήσουμε.
1: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, έχουμε 2-3 μηνύματα από διάφορους καχύποπτους σε σχέση με το application.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Κώστας βέβαια τρολάρει αυτό στους φίλους ακροατές και ιδιαίτερα το Θανάση. Πλήρω ο Θανάση μάλλον μπερδεύτηκε και ήθελε να κλείσει ραντεβού για Πάτρα, αργότερα για Ηράκλειο, Μυτιλίνη και λοιπά. Μπασιτός ότι ας πούμε μας δουλεύουν. Βλέπω εδώ το φίλο μας το Χρυσοβαλάντη. Χρυσοβαλάντης. Ο κύριος Ευδάσης είναι ο Χρυσοβαλάντης.
1: Ναι.
0: Που λέει για προσπαθήστε να κλείσετε οφθαλμίατρο ή γαστρεντερολόγο να δείτε αν υπάρχει. Γαστρεντερολόγος, εδώ για την Αττική μιλάμε. Μπήκα, βλέπω ραντεβού 15 Ιουνίου.
1: Θα λέμε και ονόματα σε λίγο.
0: Δευτέρα δηλαδή.
1: Και Δευτέρα.
0: Ώρα 10 το πρωί. Για οφθαλμίατρο υπάρχει τώρα. Στις 10 και 4.
1: Παιδιά,
0: για δείτε το καλύτερα.
1: Μήπως δεν ξέρετε να το χρησιμοποιείτε. Αν μας τρολάρετε, μην μας το πείτε, εντάξει. Καταλαβαίνουμε. Σε λίγο θα μπει κάποιος άλλος και πει σε πλαστικό. Θέλω να κλείσω πλαστικό ραντεβού.
0: Ναι. Τι να πω. Λοιπόν, η κυρία Δημογλίδου λέει, μας λέει πως φταίμε εμείς και εμείς οι πολίτες πληρώνουμε.
1: Προφανώς σκεφτέμαι.
0: Ναι.
1: Είναι ανάγκη να μας το πει η κυρία Δημογλίδου.
0: Ναι, τι, δεν καταλαβαίνω.
1: Που δίνουμε χρήματα.
0: Προφανέστατα.
1: Προφανώς, δεν φταίμε.
0: Το ταγκό είναι για δύο, δεν το συζητάμε.
1: Δεν δίνουν όλοι, ζητάνε σε όλους. Δεν δίνουν όλοι χρήματα.
0: Ο κύριος Σπύρος Ματσάγκος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, επισημαίνει ότι είναι εκτός βαρέων και ανθυγιεινών οι συνάδελφοί του.
1: Ναι, το έχει θέσει και άλλη φορά.
0: Πολλές φορές.
1: Το μήνυμά του πολλές φορές το θέτει. Ναι.
0: Εντάξει, προφανώς δεν υπάρχει στο Υπουργείο.
1: Και προφανώς το λέει γιατί
0: από
1: όλοι οι συναδελφοί του και κάποιοι κλάδοι από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, ιδιαίτερα νοσηλευτικό, εντάχθηκαν τώρα στα βαρέα ανθυγιεινά.
0: Ο φίλος μου ο Γρηγόρης, ο Ριλά. Γεια σου, ρε Γρηγόρη.
1: Ναι, τι λέει.
0: Καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα.
0: Να σε καλά. Δεν σε πιάνω, αλλά μπάστε τόση καλημέρα. Λέει, θα ήθελα να ρωτήσω πού μπορεί κάποιος να καταγγείλει οικογενειακό ή προσωπικό γιατρό, το οποίο το ραντεβού κλείνεται μέσα από την πλατφόρμα, δεν εμφανίζει το ραντεβού και δεν επικοινωνεί με τον ασθενή για καθορισμό νέου. Φαντάζομαι στον ΕΟΠΗ.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι νομίζω και εγώ, δεν μπορεί να το καταγγείλει καπόλου. Πού να το καταγγείλεις.
0: Ναι.
1: Στον ΕΟΠΗ για να λάβει τα μέτρα του.
0: Μια ενδιαφέρουσα από τον Ηλία τον Κουβέλη λέει, γιατί δεν υπάρχει αντιστοίχηση στο παραπεμπτικό με την αντίστοιχη ειδικότητα γιατρού στο My Health. Μα δεν χρειάζεται να υπάρξει. Δηλαδή, από τη στιγμή που υπάρχει το παραπεμπτικό, κλείνεις το ραντεβού και δίνεις το παραπεμπτικό στον γιατρό και τελειώνει η ιστορία.
1: Γιατί προσπάθησες κάπου να το δώσεις και δεν το πήραν, γιατί δεν μου έχει τύχει ποτέ. Δεν μου έχει τύχει ποτέ αυτό.
0: Α, μου λέει ο Γρηγόρης, επειδή είπες κάτσε να βάλω γυαλιά, γιατί έχω μοιοπία. Είναι οριλά ο Γρηγόρης. Να είσαι καλά, καλημέρα φίλε μου.
1: Οφθαλμίατρο θέλουμε. Αν και βρήκε ραντεβού και για οφθαλμία.
0: Ναι, βέβαια. Καλημέρα στον Στέφανο. Καλημέρα στην Έλενα. Εγώ λέει δεν βρίσκω ραντεβού με συγκεκριμένους γιατρούς στο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκη. Ναι, κοίταξε αυτό. Πρόσεξε τώρα να τα λέμε. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει μια δυσκολία σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα νοσοκομεία.
1: Ή συγκεκριμένο γιατρό. Αν ψάχνει ραντεβού
0: γιατρό.
1: Με συγκεκριμένο γιατρό, μπορεί να με βρει.
0: Αλλά η πρόσβαση σε γιατρό. Η πρόσβαση σε γιατρό είναι εφικτή.
1: Ναι.
0: Έτσι τώρα,
1: αν εσύ θέλεις ένα συγκεκριμένο γιατρό, ναι. Εκεί μπορεί να κάνει για 15 μέρες να κλείσει ραντεβού και περισσότερο. Είναι κατανοητό αυτό, ναι. Φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εδώ που τα λέμε, για άλλα πράγματα ψάξεις ραντεβού και δεν βρίσκεις την ώρα που θέλεις. Για να πας για κούρεμα. Για γιατρό δεν μπορεί να είναι θέλω τη Δευτέρα στις 10 και να βρεις τη Δευτέρα στις 10.
0: Το συγκεκριμένο γιατρό.
1: Για συγκεκριμένο γιατρό.
0: Το συγκεκριμένο,
1: λέω,
0: πάντα, έτσι.
1: Ναι, για να μην παρεξηγούμαστε. Για συγκεκριμένο
0: μπορεί και
1: γιατρό.
0: Να γίνεται, αλλά μπορεί και να μην γίνεται. Αλλά είναι άλλο να λες ότι θέλω να πάω να εξεταστώ από παθολόγο και δεν βρίσκω παθολόγο.
1: Και άλλο από τον τάδε παθολόγο και δεν βρίσκω ραντεβού από
0: αυτό. Αυτό είναι διαφορετικά πράγματα.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν η Νορβηγία ήταν στην πρώτη δωδεκάδα
0: των ασφαλών χωρών. Κάτσε
1: τώρα. Δεν ξέρω.
0: Ναι,
1: ξέρω πώς επιστρέφει στο Μουντιάλ όμως μετά το 1998.
0: Βέβαια.
1: Και μάλιστα επιστρέφει και πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και με ό,τι θα χρειαστούν για τη διατροφή τους, γιατί δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στη διατροφή.
0: Καλά, κοίταξε. Γενικά οι σκανδιναβικές χώρες θεωρούνται ασφαλείς. Η Νορβηγία, επειδή το ανέφερε, είναι στην 33η θέση.
1: Μάλιστα.
0: Παραμένει σταθερή. Ούτε ανέβηκε ούτε έπεσε. Είναι και 33η θέση.
1: Ξέρω να σου πω πάντως ότι η Αποστολή ταξιδεύει για τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί εκεί θα παίξει, γιατί συμμετέχει στο Μουντιάλ, και παίρνει μαζί της 300 κιλά ψάρια, κυρίως σολομό και άλλες τοπικές σπεσιαλιτέ, καθώς και 116 κιλά από το παραδοσιακό τυρί με το χαρακτηριστικό σκούρο χρώμα.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις ότι πάνε απόλυτα προετοιμασμένοι. Παίρνουν τα φρούτα τους.
0: Mm-hmm.
1: 6.000 φρούτα προορίζονται για την Παρασκευή. Περίπου 15 λίτρων φρέσκου χυμού πορτοκάλι που θα πίνουν παίκτες την ημέρα.
0: Mm-hmm.
1: Για να ξέρεις ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Παίρνω την παλιτσούλα μου και πάω.
0: Σε βλέπω διαβασμένη.
1: Τα ρεπορτάζ είναι καλά.
0: Σε βλέπω διαβασμένη.
1: Το site που έχω μπροστά μου και μου λύνει απορίες. Και επειδή λέω για απορίες, για κάτσε να δούμε στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Φαντάζομαι η συμφωνία θα είναι αυτή που κυριαρχεί. Η συμφωνία την οποία αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ να υπογραφεί τις επόμενες ημέρες στο Ιράν. Κάπως. Λοιπόν, κάπως φαίνεται προβληματισμένο.
0: Πώς έτσι τώρα, γιατί. Παιδιά, εδώ κάτι γίνεται. Με συγχωρείς. Δεν, ναι. Προφανώς, και αυτό είναι σημαντικό, δεν έχει επικοινωνηθεί σωστά η ιστορία με το MyHealth. Γιατί έχουμε, ας πούμε, έναν πολύ καλό προαίρετο ακροατή και φίλο μας, τον Πέτρο από το Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Ο Πέτρος από το Ηράκλειο, είναι ωραίο θέμα αυτό που ανοίξαμε.
1: Τελικά.
0: Λέει, παιδιά, για δοκιμάστε για ραντεβού με πνευμονολόγο στο Ηράκλειο. Θα απογοητευτείτε. Πέτρος Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Για διάβασε εδώ, Μαρία μου, τι λέει. Για ραντεβού, επειδή το έψαξα. Ναι. Για πες.
1: Πνευμονολόγος.
0: Εγώ θα σου πω και όνομα. Μάλλον τάστο όνομα.
1: Σήμερα, η κυρία λέγεται
0: Σήμερα 10 και 20 το πρωί. 20. Μάχη Κρήτης 10 Ηράκλειο. Ραντεβού διαθέσιμο.
1: Δηλαδή μάλλον πολύ πιθανόν η χρήση
0: είναι
1: του
0: πιθανό, ναι, να τους δυσκολεύει η χρήση του application, ναι. Και αυτό είναι ένα θέμα. Διότι για όλες τις περιοχές που μας ζητήσατε, μας λέτε δεν βρίσκεται γιατρό κλπ. Εμείς κάναμε μια απλή αναζήτηση.
1: Και ίσως να πούμε, και ίσως πρέπει η παραγωγή Γιάννα ή Βασιλική να επικοινωνήσουμε το Υπουργείο και να τους θέσουν το πρόβλημα. Ναι. Μήπως χρειάζεται να γίνει και μια καμπάνια ενημερωτική, γιατί είναι ωραία τα application, αλλά πρέπει να ξέρουμε και να τα χρησιμοποιούμε.
0: Λέει,
1: και δεν είναι όλοι οι άνθρωποι, ξέρεις, δεν τους είναι
0: εξοικειωμένοι,
1: πολύ
0: εύκολο,
1: εξοικειωμένοι.
0: Λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, η Ρούλα, μάλλον παιδιά δεν βρίσκουν ραντεβού δίπλα στο σπίτι τους. Εγώ μπήκα σήμερα για να βρω μια δύσκολη ειδικότητα, ενδοκρινολόγο, και βρήκα σήμερα αμέσως. Και πηγαίνω τώρα στο ραντεβού μου.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στον φίλο μας τον Βασίλη τον Καραγιάννη. Γεια σου Βασίλη, καλή δύναμη. Καλημέρα στην Αργυρό την Ουζούνη. Καλημέρα και στον Σωτήρη τον Παναγιώτη.
1: Και με όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, νομίζω ότι αυτό είναι ένα ερέθισμα και για άλλους ακροατές και ακροάτριες να μπουν στο application, να δοκιμάσουν αν μπορούν να στείλουν μήνυμα. Πάντως πράγματι πρέπει να επικοινωνηθεί το πώς γίνεται η χρήση του application.
0: Γιατί πρέπει να κάνεις κάποιες επιλογές. Δηλαδή υπάρχουν σε δημόσια νοσοκομεία. Μπορείς να επιλέξεις για δημόσιο νοσοκομείο, για γιατρό συμβιβλημένο με τον ΕΟΠΗ, για γιατρό που είναι ιδιώτης. Και εμείς ψάχνουμε, όχι για ιδιώτες, ψάχνουμε ή σε δημόσιο νοσοκομείο ή σε γιατρό που είναι συμβιβλημένοι με τον ΕΟΠΗ.
1: Οπότε να μην χρειαστεί να πληρώσεις.
0: Να μην χρειαστεί να πληρώσεις.
1: Γι' αυτό γίνεται αυτή η επιλογή.
0: Και αμέσως.
1: Μήπως δεν την κάνετε αυτή την επιλογή και γι' αυτό δεν βρίσκεται ραντεβού.
0: Πάντως είναι ένα ζήτημα, έτσι.
1: Δοκιμάστε, ναι. Ναι. Λοιπόν. Και είναι ένα ζήτημα και αυτό που είπες, ότι μήπως χρειάζεται μια επιπλέον καμπάνια ενημέρωσης για το πώς χρησιμοποιείται αυτό το application. Λοιπόν, σου έλεγα ότι υποψιάζομαι και έτσι είναι ότι το πρώτο θέμα στα διεθνή μέσα ενημέρωση θα είναι τι γίνεται τελικά με τη συμφωνία με το Ιράν. Και αυτό είναι το πρώτο θέμα. Στο CNN.com ο Τραμπ λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τερμάτισαν τον πόλεμο. Τελειώσαμε. Το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει τη συμφωνία. Τώρα όμως τη συμφωνία, ουσιαστικά τους όρους της συμφωνίας, το Ιράν. Τέλος πάντων, θα δούμε. Το παιχνίδι της επικοινωνίας που λέμε. Στο BBC ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν πλησιάζει, ενώ η Τεχεράνη λέει ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Και το ίδιο θέμα βλέπω ότι είναι και, και στα γαλλικά site. Έχω μπει τώρα στο site της Le Monde. Είναι από τα πρώτα θέματα. Το πρώτο θέμα στο site λοιπόν είναι προεδρικές εκλογές 2027, η γοητεία του Εθνικού Συναγερμού με την πολεμική μηχανή της ανυπότακτης Γαλλίας και η φωτογραφία της κυρίας Λεπέν βεβαίως. Και το Μουντιάλ είναι στα πρώτα θέματα και βεβαίως η συμφωνία.

0: Φεύγουμε δηλαδή σιγά σιγά. Τι μου λες ακριβώς τώρα, να
1: σιγά
0: φύγουμε.
1: Σιγά. Κάτσε να ρίξω μια ματιά στην κίνηση.
0: Έρχεται. Ναι, την κίνηση. Να πούμε ότι μετά από εμάς έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων και μετά ο αγαπημένος μας ο φίλος και συνάδελφος ο Δημήτρης Σωτάκης.
1: Καλή εκπομπή. Θα μείνετε συντονισμένες και θα ακούσετε
0: μέχρι
1: και τον Δημήτρη.
0: 12,
1: ναι. Είναι καλύτερη εικόνα στους δρόμους. Στον Κυφισό έχουμε πολύ λιγότερα προβλήματα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουμε καθόλου. Στο ρεύμα ανόδου εκεί από τα Κτέλ μέχρι τη Λένορμαν βλέπω αργυρωή κυκλοφορίες και κάποια προβλήματα στο ρεύμα καθόδου. Καλύτερη εικόνα και στην παραλιακή. Τα περισσότερα προβλήματα στην Αττική Οδό, στην έξοδο για Αθηνών Λαμίας, εκεί που έχουμε συνήθως.
0: Τι πρωτότυπο, ε!
1: Ναι. Όλες τις ώρες. Σε αυτό το σημείο το βλέπω, έχουμε σχεδόν όλες τις ώρες.
0: Και όλες τις μέρες. Ακόμη και μέρες νεκρές, ας πούμε.
1: Ναι, ναι,
0: δεν
1: έχει,
0: περιμένει κανείς ότι. Ναι.
1: Κάτι τρέχει. Εχθές επειδή μίλησαμε φίλο συγκοινωνιολόγο, γιατί μιλούσαμε για τις προτάσεις για τον κύριο Χατζηδάκη και τις προτάσεις για το κυκλοφοριακό. Θα σου πω τη Δευτέρα περισσότερα.
0: Δώσε
1: γιατί
0: μια
1: είχε ενδιαφέρον. Είχε ενδιαφέρον το σχόλιο του, γιατί μου έλεγε από τις προτάσεις ότι πράγματι αυτές που θα είναι λύση είναι η περιφερειακή του Καρέα και το πάρκο και το στον Ασπρόπυργο, ο κόμβος για τα βαρέα οχήματα, ότι θα αποσυφορήσει τον Κηφισό. Εξέφραζε τον προβληματισμό του για την υπογειοποίηση και του δρόμου που θα είναι παράλληλα με τον Κηφισό, αν μπορώ να φέρει αυτό αποτελέσματα. Έχει ενδιαφέρον γιατί ο άνθρωπος όμως δεν έχει σχέση με το κυβερνών κόμμα, άλλο κόμμα υποστηρίζει, και είχαν ενδιαφέρον τα σημεία που συμφώνησαν με την πρόταση.
0: Λοιπόν, διαβάζω το εξής τώρα. Εγώ διαβάζω το εξής. Αυτές είναι οι μικρές ιστορίες καθημερινής τρέλας που ούτε μονόστιλα δεν περνάνε, αλλά για τον άνθρωπο που τη ζει, για το πλάσμα που τη ζει, είναι μαρτυρικό. Ένα παιδάκι 13 ετών βρέθηκε χτες να κλαίει αβοήθητο μόνο του μέσα σε ένα δρόμο της Τούμπας, μέρα μεσημέρι. Ψάξαν να βρουν τι γίνεται. Πιάσαν τη μητέρα του, 47 ετών, υπήκοος Ηράκλεϊ, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Εντοπίστηκε από αστυνομικού στο παιδί, το οποίο παραδόθηκε και φιλοξενείται σε συγγενικό πρόσωπο μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Ναι, ξέρω, θα μου πει σιγά τώρα το.
1: Όχι, δεν θα σου πω σιγά. Όχι, δεν θα σου πω. Εμένα σφίγγεται η καρδιά μου κάθε φορά που βλέπω παιδιά για τα οποία η οικογένεια δεν είναι η ζεστή αγκαλιά, δεν είναι η προστασία, δεν είναι η αγάπη με τα οποία έχουμε ταυτίσει την οικογένεια. Και είναι όλο και περισσότερο αυτά τα παιδιά. Όλο και περισσότερα.
0: Λοιπόν, φύγαμε. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Και αν μπορείτε να ρίξετε καμιά βουτιά το Σαββατοκύριακο, κάντε το άφοβα.
1: Έχετε και καμιά μπρελίτσα και κανένα αντιανεμικό μαζί σας όμως. Γεια σας.
0: Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο podcast Today's Battlegrounds. Αναφερόμενος στις προτεραιότητες, στις προκλήσεις και τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης, τόνισε ότι δεν θα κληροδοτήσει στην επόμενη γενιά ένα μη βιώσιμο χρέος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, τις μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους, στη διαχείριση του μεταναστευτικού αλλά και στο ρόλο της Ελλάδας μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Ανέδειξε ζητήματα άμυνας, ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, δίνοντας έμφαση στη στήριξη της Ουκρανίας, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και στη σταθερή θέση της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η Ελλάδα έχει πετύχει εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη μετά την κρίση χρέους. Τόνισε ότι στόχος παραμένει η πραγματική σύγκληση του βιωτικού επίπεδου της χώρας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε συνέντευξή του εξάλλου στον Αντένα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027 και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Απέρριψε τα σενάρια προώρησης προσφυγής στις κάλπες το φθινόπωρο, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο, όπως έγινε και στην προηγούμενη εκλογική περίοδο, παρά τις πολιτικές πιέσεις. Στόχος του, όπως είπε, είναι τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμαλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Το εκλογικό αποτέλεσμα του 2027 θα εξαρτηθεί από τη δική μας αποτελεσματικότητα και ποιο θα είναι το διακύβευμα των εκλογών. Γιατί να ψηφίσουν δηλαδή οι πολίτες και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον Αντένα. Είναι ανάγκη, πρόσθεση, η χώρα να έχει κυβέρνηση την επομένη των εκλογών. Οι συνθήκες που έχουμε ζήσει καθιστούν μονόδρομο την αυτοδυναμία. Σχετικά με τις προθέσεις του Αντώνη Σαμαρά και όσα έχουν υποθεί κατά καιρούς, ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι δεν υπάρχει ζήτημα σεβασμού. Στη δημοκρατία οφείλει να σέβεσαι τις απόψεις πρώην πρωθυπουργών. Είναι αυτονόητος ο σεβασμός στους πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά υπάρχουν πράγματα που ισχύουν και πράγματα που δεν ισχύουν, τόνισε. Μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός, όπως είπε, η δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Η υπουργική απόφαση θα ορίζει τους όρους και τις προδιαγραφές για τη λειτουργία τους. Ο Υπουργός προανήγγειλε προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού. Από την 1η Ιουλίου, τίθεται σε εφαρμογή η άλλη λύση συνταγογράφησης στα νοσοκομεία με την αναβάθμιση της εφαρμογής MyHealth και σύνδεση με το βραχιολάκι. Οι πολίτες, τόνισε ο Υπουργός, θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή τους. Μηδενίστηκε η λίστα αναμονής για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, ενώ σε όλη τη χώρα καμία αναμονή δεν ξεπερνά τους 4 μήνες, είπε ο κ. Γεωργιάδης. Σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Υγείας υπογράμμισε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε με σεβασμό για τον Αντώνη Σαμαρά, δεν σβήνει η ιστορία του ως Πρωθυπουργού σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για την Ελλάδα, υπογράμμισε. Η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεωτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ μάλιστα επιμένει ότι η συμφωνία θα πρέπει να αφορά τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησιογραφικού ιστότοπου Άξιος, το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ αναμένεται να υπογραφεί σύντομα, προβλέπει το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς την επιβολή διοδίων, καθώς και τη σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης με βάση τη συμμόρφωσή της στους όρους της συμφωνίας. Αλματώδη άνοδο σήμερα στους δείκτες των ασιατικών χρηματιστηρίων, πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν, στα 88,98 δολάρια το βαρέλι, το Brent, στα 86,26 δολάρια το αμερικανικό αργό. Ορκίζονται το μεσημέρι παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο, τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά 6 μποφόρ έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
6: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, Παρασκευή 12 Ιουνίου και για όσους παρακολουθήσατε χθες την έναρξη του Μουντιάλ καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι η Σακίρα που τραγουδάει το Die Die που είναι το επίσημο τραγούδι του τουρνουά, ένα Μουντιάλ που ξεκίνησε χθες και για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης με τρεις διαφορετικές τελετές έναρξης σε τρεις διαφορετικές χώρες, στο Μεξικό, στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και μια τελετή που σκηνοθέτησε ο Μάρκο Μπάλιτς, ο Ιταλός δημιουργός που σκηνοθέτησε και την τελετή έναρξης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο το Φεβρουάριο. Και μπορεί στην Βραζιλία σήμερα να γιορτάζουν την ημέρα των ερωτευμένων με καθυστέρηση 4 μηνών λόγω του καρναβαλιού, ωστόσο σε όλες τις υπόλοιπες χώρες γιορτάζουν την αγάπη τους για το ποδόσφαιρο που θα διαρκέσει μέχρι και τις 19 Ιουλίου που είναι το μεγάλο φινάλε του φετινού Μουντιάλ, όπου και πάλι θα ανεβούν στην πίστα και η Σακίρα και η Μαντόνα. Και για όσους τους αρέσει και η ιστορία και οι συγκρίσεις, να πούμε ότι το παγκόσμιο κύπελο γεννήθηκε στην Ουρουγουάη το 1930, διότι πριν ιδρυθεί η FIFA το ποδόσφαιρο ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ωστόσο το 1930 διεξήχθη το πρώτο παγκόσμιο κύπελο στην Ουρουγουάη. Και από εκεί και πέρα φτάσαμε στην σημερινή διοργάνωση. Από τις 13 ομάδες που συμμετείχαν στην Ουρουγουάη το 1930, στις 48 ομάδες στη Βόρεια Αμερική του 2016 και σε εντυπωσιακές και λαμπερές τελετές έναρξης σε τρεις διαφορετικές χώρες και με δισεκατομμύρια τηλεθεατές που θα είναι κολλημένοι στις τηλεοπτικές τους οθόνες μέχρι και τις 19 Ιουλίου. Και γι' αυτό, επειδή χθες είχαμε και το Μουντιάλ, το ενώπιον οποίου του Νίκου Χατζηνικολάου δεν ξεκίνησε ως συνήθως στις 12 το βράδυ, αλλά στις 8 μετά το δελτίο ειδήσεων, για να παίξει η συνέντευξη του Πρωθυπουργού, μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με πολλαπλά μηνύματα εντός και εκτός, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, εντός της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και στους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Τι μπορεί να κρατήσει κανείς από αυτή τη συνέντευξη? Τις αιχμηρές αναφορές στον Αντώνη Σαμαρά, τις πιο θεσμικές αναφορές στον Κώστα Καραμανλή, το ξεκαθάρισμα από ό,τι φαίνεται ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, το έχει πει τόσες φορές τις τελευταίες εβδομάδες που πραγματικά μου είναι δύσκολο να κατανοήσω πώς μπορεί να βγει το Σεπτέμβριο και να πει: ξέρετε παιδιά, όταν σας έλεγα επί 15-20 φορές ότι θα γίνουν εκλογές την άνοιξη του 27, δεν το εννοούσα, πάμε να τις κάνουμε το Σεπτέμβριο. Για Μητσοτάκη είναι λίγο δύσκολο. Και επίσης την αναφορά, νομίζω για πρώτη φορά αν δεν κάνω λάθος, ότι για εκείνον η πολιτική σταματά στην ολοκλήρωση της τρίτης τετραετίας, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης είπε εκεί προς τα τέλη της συνέντευξής του ότι μετά την τρίτη τετραετία υπάρχει ζωή όχι εκτός πρωθυπουργίας αλλά και εκτός πολιτικής, θέλοντας να βάλει ένα τέλος στην πολιτική του καριέρα, ένα τέλος με την λήξη της τρίτης τετραετίας, εφόσον φυσικά κερδίσει τις εκλογές και του δώσουν οι πολίτες τη δυνατότητα να γίνει για ακόμη μια φορά πρωθυπουργός. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα, αυτό που κυριαρχεί είναι το πέρα δόθε του Προέδρου Τραμπ με το Ιράν για το αν θα έχουμε εκ νέου εχθροπραξίες ή μια συμφωνία ειρήνης. Κοιμόμαστε με τον Τραμπ να προαναγγέλει επιθέσεις, ξυπνάμε με τον Τραμπ να προαναγγέλει μια συμφωνία με την άλλη πλευρά, η οποία άλλη πλευρά λέει ότι εμείς δεν ξέρουμε κάτι για συμφωνία, ωστόσο δεν έγιναν και οι επιθέσεις. Έχει ενδιαφέρον αυτό το παρεδώσε, μας έχει συνηθίσει ο πρόεδρος Τραμπ, και το κακό ξέρετε ποιο είναι, πως έχει παίξει πάρα πολλές φορές το παραμύθι του λύκου με τα πρόβατα. Ό,τι και να πει πια, όλοι κρατάνε μικρό καλάθι, γιατί δεν ξέρουν αν είναι αλήθεια, αν είναι πραγματικότητα, αν είναι ένας σχεδιασμός ή αν είναι κάτι μόνο στη δική του φαντασία.
Και μια και μιλάμε για τα διεθνή, να πούμε ότι τα σημερινά πρωτοσέλιδα των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών εφημερίδων αναφέρονται στην σύνοδο των G7 που θα ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα στις 15 Ιουνίου στο Evian στις όχθες της λίμνης Λεμάν, εκεί που υπάρχει και το resort με το νερό Evian, εκεί που υπάρχουν και τα φημισμένα ξενοδοχεία όπου θα γίνει αυτή η σύνοδος. Και φυσικά τα αντικείμενά της θα είναι η πόλεμη στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Η Γαλλία επιχειρεί να κρατήσει μια ατζέντα ενότητας χωρίς άμεση αντιπαράθεση με τον πρόεδρο Τραμπ, και η σύνοδος αυτή είναι ένα από τα πρώτα μεγάλα διεθνή φόρα μετά την έναρξη του Αμερικανο-Ισραηλινού πολέμου κατά του Ιράν το Φεβρουάριο. Ναι, το Φεβρουάριο ξεκίνησε και πάμε ήδη στον Ιούνιο, ο οποίος ανέτρεψε τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή και διεύνε φυσικά και τις Ατλαντικές εντάσεις. Ο πρόεδρος Τραμπ θα φτάσει αμέσως μετά τα γενέθλιά του στις 14 Ιουνίου στην σύνοδο των G7, έτοιμος να χρησιμοποιήσει τη σύνοδο για να επικρίνει τους συμμάχους του για την ανεπαρκή υποστήριξή τους μετά το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Άρα άλλωστε έχουμε συνηθίσει τον πρόεδρο Τραμπ να επιτίθεται στους συμμάχους της Δύσης και να έχει σχεδόν μόνο καλά λόγια για τον πρόεδρο Πούτιν και για άλλους που μέχρι πρότινος δεν αναμέναμε ποτέ να βγουν τέτοια καλά λόγια από το στόμα ενός Αμερικανού Προέδρου. Είμαστε εδώ στο Earth News, η ώρα είναι 10 και 17, η ημέρα είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 12, στη ρύθμιση των ήχων είναι η Χαρά Γιαννοπούλου, στην μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη, στο μικρόφωνο και σήμερα αντί του Δημήτρη Πετρόπουλου, ο Δημήτρης Στάκης εκτάκτος μέχρι και τις 12, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Στοκτάκτος μέχρι και τις 12, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο

0: τέλος της τρίτης τετραετίας, εφόσον φυσικά την καταλάβει.
1: Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός θέλει να βάλει ένα όριο και να πει ότι εδώ είμαστε για μια τρίτη φορά.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Τα όρια, ξέρετε, καμιά φορά στην πολιτική έχουν μια ελαστικότητα.
0: Ναι.
1: Ας το αφήσουμε εδώ.
0: Αλλά ξέρετε ότι αυτό δημιουργεί ενδεχομένως και ένα, μπορεί να το είπε και, πώς να το πω, επί τούτου, γιατί δημιουργεί και ένα συναισθηματισμό. Πάμε για μια τελευταία φορά να κερδίσουμε μαζί, να βάλουμε γερές βάσεις και από εκεί και πέρα να έρθουν οι επόμενοι. Να υποσχεθούν τα δικά τους κλπ.
1: Και τον, κοίταξε, στον αγώνα τώρα, τον δύσκολο αγώνα, ναι, για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία, κάτι μοναδικό που δεν έχει γίνει με τα πολιτευτικά και σπανίζει και στην Ευρώπη πια. Σήμερα χρειαζόμαστε όλα τα όπλα. Χρειαζόμαστε και τα επιχειρήματα και τα επιτεύγματα και την ελπίδα για το μέλλον και το όραμα και βεβαίως και το συνέστημα. Mm-hmm.
0: Τώρα, για δύο πράγματα νομίζω θα πρέπει να πείσετε τους πολίτες και να πιστούμε και εμείς ως πολίτες και ως ψηφοφόροι. Πρώτον, οι εκλογές ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27, είπα και πριν ότι το έχει πει τόσες φορές που για Μητσοτάκη μου κάνει κομμάτι δύσκολο να τον δω ξαφνικά το Σεπτέμβριο να αλλάζει γνώμη. Και δεύτερον, ότι οι εκλογές είναι μιας Κυριακής.
1: Ναι, κοίταξε, ο Μητσοτάκης είναι θεσμικός και πάντοτε προσπαθεί να εξαντλεί τις θητείες. Το έκανε και την προηγούμενη φορά όταν υπήρχε η ίδια παραφιλολογία. Από εκεί πέρα, εγώ θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Ο Μητσοτάκης θα πάει στην έκθεση Θεσσαλονίκης, θα ανακοινώσει τα μέτρα από το δημοσιονομικό πλεόνασμα και το οικονομικό πρόγραμμα την ερχόμενη τετραετία, την Ατζέντα 2030, την επεξεργάζεται ήδη ο Κωστής Χατζηδάκης, και μετά θα μετρήσει. Από εκεί και πέρα, τώρα, κατά τη γνώμη μου, είτε γίνουν τέλη του 27, είτε γίνουν αρχές του 26, είτε αρχές του 27, μικρή διαφορά. Αλλά ο στόχος βεβαίως είναι η εξάλληψη της τετραετίας. Από εκεί και πέρα, είναι πράγματι κρίσιμο να πείσουμε ότι δεν θα υπάρχει δεύτερη Κυριακή, να μην υπάρξει χαλαρή ψήφος, να μην υπάρχει φυσικασμός, να μην υπάρξει πνεύμα ευρωεκλογών. Ότι εδώ είμαστε και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος από συσπήρωση.
0: Θεωρείτε ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη παγίδα τους επόμενους μήνες για τη Νέα Δημοκρατία, να καταφέρει δηλαδή να πείσει κυρίως τους ψηφοφόρους της ότι πρέπει να προσέλθουν στις εκλογές, έστω και αν στο πίσω μέρος του μυαλού τους έχουν και μια δεύτερη κάλπη εφόσον δεν επιτευχθεί, ναι, με την πρώτη αυτοδυναμία?
1: Ναι, ναι, το πιστεύω ακράδαντα ότι είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος αν δεν συνειδητοποιηθεί το πόσο κρίσιμη είναι η πρώτη και μόνη Κυριακή.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, να φύγουμε λίγο από τα ιστορικά μας, άλλωστε τα είπαν και οι συνάδελφοι νωρίτερα, θα τα πούμε και στη συνέχεια και με άλλους συναδέλφους, και θέλω να εκμεταλλευτώ και την ιδιότητά σας ως καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και να μου πείτε 2-3 πράγματα για την σύνοδο των G7 που θα ξεκινήσει στις 15 Ιουνίου σε ένα πολύ έτσι ωραίο γαλλικό θέρετρο στο Hotel Royal στο Evian, στη λίμνη Λεμάν. Και να μου πείτε τι περιμένετε από αυτή τη σύνοδο των G7, αν περιμένουμε να προχωρήσουν κάποια πράγματα στις διεθνείς και στις ευρωπαϊκές σχέσεις ή αν περιμένουμε ακόμα μια σύγκρουση του Τραμπ με τους Ευρωπαίους.
1: Ναι, ελπίζω να το αποφύγουμε αυτό, γιατί το κλίμα είναι ήδη επιβαρημένο. Κοιτάξτε, υπάρχει εδώ ένας μεγάλος κίνδυνος τώρα. Όλη αυτή η ανώμαλη κατάσταση στον Περσικό κόλπο να μονιμοποιηθεί. Με μια μεν εκεχηρία, να μην έχουμε τις συγκρούσεις που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, αλλά χωρίς ωστόσο και να ομολοποιηθεί η κατάσταση, να αρχίσει να ξαναδέει το πετρέλαιο. Διότι τα αποθέματα, ξέρετε, που τα στρατηγικά αποθέματα αρχίζουν και εξαντλούνται και από το φθινόπωρο και μετά, εάν δεν δοθεί πραγματική λύση στο ζήτημα του Ορμούς, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλοι κίνδυνοι για την οικονομία. Νομίζω αυτό θα είναι το κύριο πιάτο στη σύνοδο, που είναι και η τελευταία σύνοδος του Μακρόν. Μια Ευρώπη η οποία αντιμετωπίζει πάρα πολλές προκλήσεις και πάρα πολλά προβλήματα. Δεν είναι σε καμία περίπτωση η Ευρώπη που ξέραμε πριν από χρόνια, είναι μια Ευρώπη σε κρίση σήμερα και με αδύναμες ηγεσίες, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
0: Και όσον αφορά...
1: Ο Μέρτς, ο Μακρόν υποχωρεί διαρκώς.
0: Σωστά, ο Στάρμερ είναι σε πορεία εξόδου. Γενικά,
1: ένα χρόνο μετά την εκλογή του.
0: Ακριβώς. Και πληρώνει, φαίνεται, η Μεγάλη Βρετανία το Brexit πολύ ακριβά, όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο και συνεχώς μάλιστα.
1: Έχει ικανοποιηθεί.
0: Ναι. Τώρα...

0: Έχει αλλάξει 7 πρωθυπουργούς μέσα σε 7 χρόνια. Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό για την.
1: Για Μεγάλη Βρετανία.
0: Ναι.
1: Σωστό. Χθες το βράδυ κοιμηθήκαμε, κύριε Κερίδη, έχοντας μια είδηση σε πολλά πρωτοσέλιδα ότι αναμένεται η επίθεση Τραμπ στο Ιράν. Ξυπνήσαμε με μια προετοιμασία συμφωνίας. Το έχουμε δει αυτό πάρα πολλές φορές. Πιστεύετε ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή στο τέλος αυτής της ιστορίας με τον ΑΒ τρόπο ή θα ξυπνάμε, θα κοιμόμαστε με πόλεμο και θα ξυπνάμε με ενδεχόμενη συμφωνία?
0: Κοιτάξτε, συμφωνία δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Συμφωνία, συμφωνία. Όταν λέμε συμφωνία, συμφωνία ειρήνης.
1: Γι' αυτό είπα προετοιμασία.
0: Ναι, και δεν μπορεί να υπάρξει. Η απόσταση είναι τεράστια. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να παραδεχθεί ότι το καλύτερο που μπορεί να πετύχει έτσι που ήρθαν εδώ τα πράγματα είναι κάτι χειρότερο από αυτό που είχε πετύχει ο Ομπάμα χωρίς πολεμικές επιχειρήσεις. Έτσι δεν είναι. Εγκεχειρία είναι άλλο πράγμα. Και προφανώς ο Τραμπ δεν θέλει να κλιμακώσει, δεν θέλει να μπλέξει άλλο. Παρόλο που κάποια γεράκια γύρω του, ιδίως στα άκρα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, που το ζητούν. Θέλει να απεμπλακεί κατά τον δυνατόν γρηγορότερα. Αλλά το πάνω χέρι πια το έχει το ιρανικό καθεστώς, το οποίο βγαίνει ενισχυμένο από όλο αυτό, παρά τα πλήγματα που έχει δεχτεί το Ιράν και τα προβλήματα που έχει στην οικονομία. Εδώ είμαστε λοιπόν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να δεχτεί την ταπείνωση και προσπαθεί να αγοράσει χρόνο. Και εκεί είναι ο κίνδυνος αυτό το πράγμα να μονιμοποιηθεί, αυτό το ακανόνιστο που ξυπνάμε έτσι και κοιμόμαστε γιουβέτσι, να αποκτήσει χαρακτηριστικά μόνιμα.
1: Ναι, προσπαθεί να αγοράσει χρόνο, αλλά φαντάζομαι δεν έχει και ο ίδιος χρόνο. Πέρα από το ότι δεν έχει χρόνο ο πλανήτης και γενικά οι ευρωπαϊκές οικονομίες και όχι μόνο, έχει ενδιάμεσες εκλογές το Νοέμβριο. Αυτός ο χρόνος δεν φαίνεται, δεν βλέπετε ότι θα τελειώσει και για τον ίδιο κάποια στιγμή, δεν το αντιλαμβάνετε?
0: Μα ήδη κατακριμνίζεται στις δημοσκοπήσεις, έχει δυσαρεστήσει και αρκετούς Ρεπουμπλικάνους που δεν στήριξε για την επανεκλογή τους και τώρα απελευθερώνουν γιατί παραμένουν γερουσιαστές και βουλευτές μέχρι τον Ιανουάριο. Αλλάζουν οι ισορροπίες ήδη στο Κογκρέσο και βεβαίως θα υποστεί στη διπτική ήττα στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Δεν υπάρχει καμία φορά στο δικό μου το μυαλό, σύμφωνα με όλα τα προγνωστικά πια. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, και μόνο τα περιγράμματα συμφωνιών τα οποία διαραίονται δείχνουν ότι το Ιράν έχει το πάνω χέρι. Όταν το Ιράν καταφέρνει και συνδέει την οποιαδήποτε εκεχηρία με εκεχηρία και στο Λίβανο, να επιβληθεί δηλαδή στο Ισραήλ να σταματήσει ό,τι κάνει και να προστατευτεί ο πελάτης του Ιράν που είναι η Χεσμολά, όταν μιλάμε για άρση κυρώσεων, δηλαδή κυρώσεις που τις είχαμε χρόνια τώρα, έτσι, ότι για να ανοίξει το Ορμούς θα πρέπει η Αμερική να επιτρέψει στο Ιράν μια σειρά που να μπορεί να εμπορεύεται πετρέλαιο ελεύθερα στην παγκόσμια αγορά, να επιστραφούν κάποια από τα παγωμένα κεφάλαια που διακρατεί η Αμερική και ούτω καθεξής, δείχνει το πόσο ενισχυμένο είναι το ιρανικό καθεστώς, κάτι το οποίο μας τρομάζει όλους και θα πρέπει να μας τρομάζει όλους, κυρίως τους Άραβες της περιοχής, διότι θα έχουν δίπλα τους έναν μπαμπούλα, πιο μπαμπούλα από πριν. Έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα. Σωστά.
0: Δεν είναι τίποτα καλό από αυτά που γίνεται. Με εξαίρεση, αν θέλει κάποιος έτσι να προσπαθήσει να βρει μια αισιοδοξία, ότι ταπεινώνεται η ισχύς. Αυτό το περίφημο ότι ζούμε σε έναν κόσμο ισχύος και όλα τα αποφασίζει η δύναμη. Βλέπετε ότι όλα δεν τα αποφασίζει η δύναμη και ο ισχυρός. Το είδαμε με τη Ρωσία. Μάλιστα. Στην Ουκρανία. Δεν είναι έτσι?
1: Σωστά.
0: Το βλέπουμε τώρα και εδώ στον Περσικό. Και αν δεν έχεις μυαλό και δεν έχεις και στρατηγική, τι να τα κάνεις τα όπλα.
1: Τώρα και κάτι τελευταίο, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείτε και τα της Αμερικής, προβλέπετε μία κατάρρευση του Πρόεδρου Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές, αλλά όπως το έχουμε δει και εδώ και αλλού, για να ιτηθεί κάποιος θα πρέπει από την άλλη πλευρά να υπάρχει και κάποιος αξιόλογος αντίπαλος. Έχουν καταφέρει οι Δημοκρατικοί να βρούνε τον άνθρωπο που μπορεί να τους οδηγήσει ξανά στη νίκη? Είναι και εκεί σκορποχώρητα πράγματα?
0: Καλά το λέτε, γιατί να πούμε καταρχάς ότι ο Τραμπ δεν κέρδισε το 24, οι Δημοκρατικοί αυτοκτόνησαν με αυτή την απίστευτη ιστορία
1: με τον Biden.
0: Ανοϊκό Biden επί δύο χρόνια, ο οποίος έφτασε την ίστατη ώρα να παρετείται χωρίς προκριματικές εκλογές, να διαλέγουν ένα κουτσό άλογο την Κάμαλα Χάρις και εν τέλει να χάνουν, με μικρή έστω διαφορά, αλλά να χάνουν σίγουρα. Ήταν τραγική η διαχείριση αυτή από τη μεριά των Δημοκρατικών. Οποιοδήποτε είχε προκύψει από προκριματικές, λογικά θα είχε κερδίσει τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη γνώμη μου πάντα. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, αυτά βρίσκονται. Θέλω να πω ότι το 1991 ο πρόεδρος Μπους πατέρας είχε δημοτικότητα 90%. Ένα χρόνο αργότερα έχασε τις εκλογές μετά τον πρώτο πόλεμο του Κόλπου, τα θυμάστε. Δεν μπορούσαν οι δημοκρατικοί να βρουν κανέναν. Τα βαριά χαρτιά τους αρνούνταν να μπουν στην κούρσα γιατί θεωρούσαν βέβαια ότι θα χάσουν. Και μπήκε ένας νεαρός από το πουθενά, από την Φλόρινα να πούμε, της Αμερικής, που είναι το Άρκανσα, μια πολιτεία που κανείς δεν γνωρίζει κατά βάση πέραν από το βαθινότο. Ένας ονόματι Bill Clinton και τους πήρε τα μάτια, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω ότι όταν οι συνθήκες είναι σε πάνε εκεί, το ρεύμα έρχεται. Όχι ότι δεν είναι ικανή για λάθη τεράστια και όχι ότι δεν είναι διχασμένη μεταξύ μιας παλαβής αριστεράς των μεγάλων πόλεων, ξέρετε, και της πιο έτσι...
1: Άρα βλέπετε ότι μπορεί να προκύψει το πρόσωπο που μπορεί να οδηγήσει τους δημοκρατικούς σε νίκη.
0: Σίγουρα, σίγουρα μπορεί να προκύψει. Κοιτάξτε, ο Τραμπ, μόνο του τα χαρίσματα που έχει αναμφίβολα και είναι και, πώς να το πούμε, χαλκέντερος, έχει περάσει πάρα πολλά δικαστήρια, impeachment, το ένα
1: και με αυτό να ολοκληρώσουμε, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Οι Ρεπουμπλικανοί θα βγουν λαβωμένοι από όλο αυτό και τα άλογα τους, ο Ρούμπιο και ο J.D. Vance, έχουν πάρα πολύ ταυτιστεί με τον τραμπισμό. Θα τα δούμε όμως όλα.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κερίδη, για τη συνομιλία.
0: Ναι.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, 10 και 29 και 52 δευτερόλεπτα, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο podcast Today's Battlegrounds. Εκλογές την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Στόχος μου τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση, σημείωσε. Το εκλογικό αποτέλεσμα του 2027 θα εξαρτηθεί από τη δική μας αποτελεσματικότητα και ποιο θα είναι το διακύβευμα των εκλογών, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Αντένα. Θρίλερ στη Μέση Ανατολή, κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος, διαψεύδει η Τεχεράνη. Το Ισραήλ επιμένει. Η συμφωνία πρέπει να σημαίνει τερματισμό του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν στα 88,98 δολάρια το Brent. Μέσα στον Ιούνιο ανακοινώνεται η πρώτη δημόσια μονάδα ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας στην Αττική, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ορκίζονται στις 12.30 η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΘΕ Δημόκρητος και World Human Forum.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Αυτή ήταν η επίσημη συμμετοχή της Ιταλίας στο φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Ο τίτλος του τραγουδιού μεταφράζεται «Για πάντα ναι» και είναι ένας ύμνος στην αιώνια αγάπη, την αφοσίωση και την απόφαση να συμπορευθείς με έναν άνθρωπο ξεπερνώντας κάθε εμπόδιο. Τώρα, συνήθως το πρωί κοιτάμε στα ενημερωτικά site για να δούμε διάφορες πολιτικές ειδήσεις και ρίχνοντας μια ματιά νωρίτερα. Μου έκανε εντύπωση μια είδηση που δεν έχει να κάνει με την πολιτική, έχει να κάνει όμως με την καθημερινότητα και με τη ζωή μας και κυρίως με το φυσικό περιβάλλον. Είναι το πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή στο site εφημερίδα και έχει να κάνει με μια φωτιά στον Ημιτό που μπήκε το βράδυ της προηγούμενης Δευτέρας, 8 Ιουνίου, και αντιμετωπίστηκε από τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Ημιτού με τις νέες τεχνολογίες, με την τεχνητή νοημοσύνη, με τα ντρόν, και έτσι δεν επεκτάθηκε και δεν έκαψε το βουνό, γιατί οι κάτοικοι πέριξ του Ημιτού ξυπνούν και κοιμούνται πάντα με το φόβο μιας μεγάλης πυρκαγιάς σαν αυτή που είχαμε τη δεκαετία του 80. Λοιπόν, λίγο πριν το βράδυ της 10ης Ιουνίου, Ιουνίου, την προηγούμενη Δευτέρα, υπήρξε μια μικρή εστία φωτιάς. Υπό άλλες συνθήκες, η εξέλιξή της, όπως γράφει και το ρεπορτάζ, θα εξαρτιόταν από το αν κάποιος κάτοικος έβλεπε καπνό, έβλεπε τη φωτιά, να ενημερώσει την πυροσβεστική, μια περιπολία και έτσι να σβήσει η φωτιά. Αυτή τη φορά τα πράγματα κύλησαν διαφορετικά. Υπάρχει ένα σύστημα θερμικών καμερών που έχει εγκατασταθεί στον Ημιτό, κατέγραψε αμέσως την μεταβολή της θερμοκρασίας. Η πληροφορία μεταφέρθηκε σε πραγματικό χρόνο στο Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων. Εκεί λογισμικά και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης αξιολόγησαν τον συμβάν και επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για πυρκαγιά. Μέσα σε δευτερόλεπτα ενεργοποιήθηκε όλος ο μηχανισμός επιτήρησης και επέμβασης, με κινητοποίηση από πυροσβεστικά και υδροφόρες του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, με κινητοποίηση της πολιτικής προστασίας και δυνάμεων της πυροσβεστικής, και έτσι σε λιγότερο από 3 λεπτά από την από τον εντοπισμό της πρώτης φλόγας η φωτιά είχε σβήσει, είχε περιοριστεί και δεν είχε γίνει μέτωπο, και όπως έχουμε μάθει πια και από την πυροσβεστική, το μυστικό σε μια φωτιά είναι να σβήσει στα πρώτα της λεπτά, διότι αν φεθεί γίνεται ανεξέλεκτη και μετά καίει ολόκληρο το βουνό. Και βλέπουμε πια ότι οι δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, τα συστήματα ντρόν και βεβαίως ο ανθρώπινος παράγων μπορούν να σώσουν το δάσος και κυρίως μπορούν να σώσουν τη ζωή μας, γιατί το πράσινο πια, έτσι όπως έχουν δομηθεί οι πόλεις και η κλιματική αλλαγή που έρχεται, είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ίδια μας τη ζωή. Αυτά όσον αφορά τη ζωή και την καθημερινότητα. Θα επιστρέψουμε ξανά στην πολιτική και έχουμε τώρα μαζί μας την καλή συνάδελφο, την Γεωργία Σαδανά, πολιτική συντάκτρια, τη διαβάζετε και στο πρώτο θέμα, για να δούμε λίγο τι γίνεται στον χώρο της αντιπολίτευσης και για να μας δώσει και τη δική της έτσι οπτική, πώς είδε χθες τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Γεωργία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη μου. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Να σας πω ότι η συνέντευξη του Πρωθυπουργού παρήγαγε πολλά επικοινωνιακά αποτελέσματα. Συζητήθηκε πάρα πολύ και προκάλεσε και αντανακλαστικά. Πριν από λίγο, λοιπόν, στην πραγματικότητα, τώρα, γιατί είναι σε εξέλιξη, ήρθε μία απάντηση από πλευράς του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Θυμάστε την αποστροφή του κυρίου Μητσοτάκη για το δίπλωμα οδήγησης.
0: Σωστά.
1: Η οποία συζητήθηκε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το οποίο απάντησε ο κύριος Τσίπρας είναι ότι όταν σου παίρνουν το δίπλωμα οδήγησης, σου το παίρνουν γιατί παραβιάζεις κάποιον κανόνα.
0: Ναι.
1: Και εγώ, είπε ο κύριος Τσίπρας, δεν παραβίασα κανέναν κανόνα. Αυτός που δεν θα έπρεπε να οδηγά ούτε πατίνι είναι ο κύριος Μητσοτάκης, θέλοντας να πει ότι έχει παραβιάσει πολλούς κανόνες και αναφερόμενο στα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας.
0: Πολύ στον κοκ το έχουμε ρίξει.
1: Ότι ένα σκληρό ροκ μόλις έχει αρχίσει.
0: Ναι. Με αφορμή τις παρομοιώσεις γύρω από την οδήγηση κλπ. Ελπίζω να μην θυμηθεί ο κύριος Τσίπρας, γιατί το θυμήθηκε στις εκλογές του 23, το καλύτερα παπάκι παρά το Μητσοτάκη.
1: Ισχύει.
0: Είχε
1: βέβαια,
0: θυμηθεί το σύνθημα αυτό.
1: Η αποστροφή του Πρωθυπουργού, την οποία επιχειρήσε να σχολιάσει, αλλά μέσω πολύ σαφώς σχολίασε και τις εξελίξεις του Πασόκ, λέγοντας αν δεν ήταν κολλημένες οι δημοσκοπικές βελόνες, δεν θα υπήρχε λόγος για το Big Bang που προσπαθούμε ως Ελλάς.
0: Αυτό το είπε ο κύριος Τσίπρας.
1: Ναι, μόλις.
0: Αλήθεια λες αυτό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αν το Πασόκ σήμερα έχει 20%, ο κύριος Τσίπρας δεν θα έχει χώρο να κατέβει. Προφανώς.
1: Σίγουρα. Από την άλλη, ωστόσο, το ότι κατεβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας προκαλεί και πολλές αλυσιδωτές αντιδράσεις ως παρενέργειες. Γιατί για πρώτη φορά στα χρονικά, Δημήτρη, και το ξέρεις πολύ καλά, βλέπουμε ένα κόμμα να πεθαίνει σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση και να φέρουμε στο ΣΥΡΙΖΑ και να αναδύεται ένα άλλο κόμμα.
0: Ναι, αυτό είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Έχουμε κάποια εξέλιξη, Γεωργία, σε αυτό. Γιατί, θα σου πω γιατί. Χθες είχαμε συνέντευξη το βράδυ τον κύριο Τεμπονέρα που έχει πάει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Και τον ρώτησα. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ περιμένουν μια συμφωνία του Φάμελου με τον Τσίπρα. Θα έρθει ποτέ? Και μου λέει όχι, διότι εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν μας ενδιαφέρει να συνεννοηθούμε με τον ΣΥΡΙΖΑ και να συνεργαστούμε. Και λέω, γιατί δεν το λέει αυτό ο Φάμελος να τελειώνουμε, να μην περιμένουν και οι άνθρωποι τζάμπα τη συμφωνία? Μου θυμίζει τη συμφωνία του πρώτου εξαμήνου του 2015 όλη αυτή η ιστορία.
1: Ναι, θα σου μιλήσω πολύ ανοιχτά. Γιατί δεν το λέει ο Φάμελος? Ναι. Γιατί και ο κύριος Τσίπρας στο Παλάσιο, όταν πρωτοπαρουσίασε την Ιθάκη τον περασμένο χειμώνα, αλλιώς τους τάπε και μετά στην πορεία έβαλε πολύ νερό στο κρασί τους. Τι θεωρούν λοιπόν στην Κουμουντούρου? Θεωρούν ότι από τη στιγμή που πήραν μια πολύ δύσκολη απόφαση και πόδινη και δίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος, ότι κάποια στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας θα βάλει νερό στο κρασί του και θα τους πάρει. Και θα τους πάρει συντεταγμένα.
0: Μα αυτοί δεν ζητάνε να τους πάρει, ζητάνε να συνεργαστούν.
1: Ναι, με τον έναν άλλο τρόπο ο κύριος Τσίπρας απορρίπτει και τη συνεργασία.
0: Ακριβώς.
1: Θεωρούν λοιπόν ότι προϊόντος του χρόνου, λόγω της προεκλογικής πίεσης, ίσως και των δημοσκοπήσεων, γιατί όλοι παραδέχονται, ακόμη και πολλοί συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, ότι αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά διέγει το μήνα του μέλητος. Θα είναι
0: σωστά,
1: πάντα έτσι.
0: Σωστά.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Ήδη ο κύριος Τεμπονέρας έκανε μία έκπτωση χθες, ενώ η κυρία Κουφονικολάκου είπε ότι στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Ο κύριος Τεμπονέρας είπε χθες ότι στόχος μας είναι να πάμε καλά και άντε να είμαστε και πρωτοκόμμα. Ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε αυτοδύναμοι.
1: Ο κύριος Τσίπρας πάντως μόλις είπε στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου ότι δεν θα είναι περίπατος για τον κύριο Μητσοτάκη εκλογές χωρίς να θέτει τύχη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα τα πράγματα είναι δυναμικά. Και όταν τα πράγματα είναι δυναμικά και η εξίσωση πολυπαραγωγική, όπως είναι μια εκλογική εξίσωση. Τώρα έχουμε πολλά να δούμε και να ακούσουμε.
0: Εσύ τι εκτιμάς, το τελεσίγραφο που θέτει άλλη πλευρά θα έχει ημερομηνία λήξεως, θα πιεστεί ο κύριος Φάμελος, θα τεθεί θέμα ηγεσίας, θα κάνουν άλλο κόμμα οι άλλοι, θα πάνε κάπου αλλού? Γιατί φαντάζομαι ότι ούτε ο κύριος Παπάς, ούτε η κυρία Δούρου, ούτε ο κύριος Πολάκης έχουν διάθεση να συνταξιοδοτηθούν και να πάνε σπίτι τους.
1: Προφανώς και σίγουρα, ακόμη και αν είχαν κάποιοι από αυτούς, δεν θέλουν να συνταξιοδοτηθούν με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Που θεωρούν ότι είναι απαξιωτικός πλήρως. Λοιπόν, το τελεσίγραφο τώρα έχει δοθεί γιατί το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ έχει μια πρόβλεψη που λέει ότι σε 15 μέρες από την προηγούμενη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, ήρθαν παρόδο συνεδρία το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, μπορεί να ζητηθεί εκ νέου συνεδρία αν υπάρξει το 1 τέταρτο των υπογραφών του σώματος.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Αν υπάρχει αναγκαστικά, το πρόβλημα του κυρίου Παπά, της κυρίας Δούρου και του κυρίου Πολάκη είναι ότι δεν έχουν εκείνο το συσχετισμό στα συλλογικά όργανα για να επιβάλλουν τις εξελίξεις. Τι κάνουν λοιπόν? Πόλεμο φθοράς για να πιέσουν επικοινωνιακά και τον κύριο Φάμελο και τον κύριο Τσίπρα. Ποιο είναι το πλάν B αυτής της ομάδας, της μειοψηφίας, βλέποντας τον κύριο Τσίπρα στην περίπτωση αυτή, τουλάχιστον μέσα στο καλοκαίρι, να μην υπαναχωρεί, να επιχειρήσουν, να συμμαχήσουν με άλλες ανένταχτες ή διάσπαρτες δυνάμεις, κομμάτια του Μέρα 25, της Νέας Αριστεράς, το πράτο του κυρίου Κοντζιά, μήπως και συγκροτήσουν ένα ψυχοδέλτιο έτσι ριζοσπαστικό και διεκδικήσουν οριακά ένα 3%.
0: Το 3%. Και σε αυτή τη λογική έχει ενδιαφέρον και η πρόσκληση τσακαλώτου στον Παύλο Πολάκη, που σε μια άλλη χρονική στιγμή θα μας φαινόταν σχεδόν σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
1: Αυτό λοιπόν εξηγεί αυτή την πρόσκληση και όλη την περιραίωση αυτή η ατμόσφαιρα. Η άλλη τώρα, η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έχουν συνταχθεί πίσω από την κίνηση και απόφαση του Σωκράτη Φάμελου, νομίζω ότι είναι και εκείνη η ομάδα που κρατά τα κλειδιά των εξελίξεων. Γιατί ακόμη και αν δεν θέλει κανέναν ο Αλέξης Τσίπρας ή κάποιους, αυτοί τους οποίους θέλει έχουν αρχίσει και έχουν δεύτερες σκέψεις, και ενώ υπήρχε μια διάθεση να παρατηθούν όλοι τώρα και να τρέξουν προς την Ελλάς, καταλαβαίνουν ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα για όλους. Γιατί πρώτον θα πρέπει να παρατηθούν από τις βουλευτικές τους έντρες χωρίς να είναι σαφές το πότε ο Πρωθυπουργός προκαλέσει εκλογές.
0: Και τόσοι μήνες χωρίς βουλευτική αποζημίωση είναι λίγο σκληρό.
1: Είναι σκληρό, αλλά είναι και, εγώ θα σου έλεγα, και το ελάχιστο. Γιατί είναι το ελάχιστο? Γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν πρώτον πολιτικά να αποστρατευτούν, και δεύτερον γιατί υπάρχει ένα συναισθηματικό κομμάτι, και μάλιστα τους το βάζουν και στελέχη και μέλη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με όλα τα κακά του έχει κυβερνήσει μόλις πριν 7 χρόνια τη χώρα. Ναι. Δεν μπορεί να διαλυθεί ένα κυβερνητικό δυνάμικο κόμμα τόσο εύκολα.
0: Καλά, κυβερνητικό κόμμα που στις δημοσκοπήσεις έχει 1,5% δεν είναι πια κυβερνητικό κόμμα, μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας. Λένε
1: από
0: μόνοι
1: την
0: τους.
1: Άλλη είναι και βαρύ το συναισθηματικό φορτίο.
0: Σωστό.
1: Ιδίως όταν ο ΣΥΡΙΖΑ πρωταγωνίστησε σε μια ιστορική στιγμή, ασχέτως πως εξελίξει. εξελίχθηκε.
0: Πιστεύεις, Γεωργία, ότι υπάρχει και κάτι άλλο? Τι εννοώ? Χθες άκουσα μια ενδιαφέρουσα ανάλυση από τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος είπε ότι στην πραγματικότητα ο κύριος Τσίπρας από όλους αυτούς θα πάρει ελάχιστους, είπε χαρακτηριστικά την κυρία Γεροβασίλη, τον κύριο Ζαχαριάδη και κάποιους ακόμα, και όλους τους άλλους μπορεί να τους βάλει να παραιτηθούν, να περιμένουν στον προθάλαμο ή οτιδήποτε άλλο, και τελικά δεν θα τους πάρει. Μήπως υπάρχει και αυτός ο φόβος ότι μπορεί ο Τσίπρας να θέλει, θα χρησιμοποιήσω εντός εισαγωγικών τη φράση, να θέλει να μας εκδικηθεί για ό,τι του κάναμε τα προηγούμενα χρόνια?
1: Κοίταξε, αυτή η διάθεση, αν όχι εκδίκηση, σίγουρα διάθεση να σαν ένα αερόστατο να πετάξει από πάνω του βαρύδι υπάρχει. Και το καταλάβαμε τη συλλήτηση της Στάκης ήδη. Ποιο είναι το πρόβλημα του Τσίπρα? Το πρόβλημα του Τσίπρα είναι εντελώς πρακτικό. Ένα νέο κόμμα το οποίο δεν έχει μηχανισμό, ιδίως στην επαρχία, είναι εξαιρετικά δύσκολο να γιωθεί. Άρα θα σου έλεγα ότι σε επίπεδο προτεραιοτήτων, εντάξει, εκτός από τις περιπτώσεις Όλγα Ζαγεροβασίλη και κανένα δυο που είναι εξ απορρίτων του, οι υπόλοιποι θα πάρει εκείνος που θα του είναι πραγματικά χρήσιμη η απάντηση. Κυρίως στην επαρχία. Οι άλλοι τώρα, οι οποίοι δεν είναι βουλευτές επαρχίας και αναγκαστικά οι βουλευτές τις οποίες θα πονούσε ίσως η Ελλάδα σε άλλες περιφέρειες, έχουν αντιμετωπίσει και το εξής πρακτικό πρόβλημα. Εκτός από την παρέτηση, η οποία επαφίεται και μια σειρά ενεργειών, δηλαδή χωρίς συνεργάτες, χωρίς προνόμια βουλευτικά, χωρίς τεχνικά, υλικοτεχνική υποδομή κτλ., μπορεί εσύ που είσαι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ ή εγώ βουλευτής πρέβεζας του ΣΥΡΙΖΑ να βρεθεί στην Ελλάδα υποψήφιος βουλευτής στη Β' Αθήνα. Γιατί δεν θέλει ο Αλέξης Τσίπρας να εκλεγούν σόνι και καλά οι ίδιοι βουλευτές της ίδιες περιφέρειες.
0: Μα ακούγεται ήδη ότι αν η κυρία Αξιόγλου τελικά πάει στην Ελλάδα, θα είναι υποψήφια στην Μπέλα.
1: Ναι, αυτό δεν ισχύει μόνο για την κυρία Χτσιόγλου, ισχύει για πάρα πολλούς άλλους. Άρα, εδώ υπάρχει ένα διπλό ρίσκο. Σου λέει ο άλλος, έχω εκλεγεί 2 φορές βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ στην Πρέβεζα, έχω στημένο το μηχανισμό.
0: Και τώρα θα πάω αλλού.
1: Και τώρα θα βρεθώ κάπου αλλού και με ποιον απέναντι, με ένα στέλεχος της Ελλάς που βγαίνει κάθε μέρα 20 φορές στα κανάλια.
0: Βέβαια, υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός.
1: Τεράστιο ζήτημα. Τεράστιο ζήτημα. Τώρα, γιατί ίσως ο κύριος Τσίπρας θα μπορούσε να πάρει περισσότερους και ευελπιστούν στην Κουμουντούρου ότι θα γίνει αυτό πράξη? Πρώτον, γιατί θα μπορούσε η Ελλάδα να υποχωρήσει στις δημοσκοπήσεις. Δεύτερον, γιατί καταλαβαίνει ότι χωρίς εκλογικό μηχανισμό απέναντι στο Πασόκ, που το μόνο που έχει να προτάξει είναι μια πολύ καλή κοινωνική και οργανωτική δομή, θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Και τρίτον και κρίσιμο, γιατί το να διαλυθεί ένα κόμμα εν κινήσει έχει μια σειρά συνεπειών που έχουν να κάνουν και με την περιουσία του.
0: Μάλιστα.
1: Και εδώ τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Θα σου έλεγα ότι το πραγματικό πρόβλημα είναι αυτό. Πώς θα γίνει η μετάβαση από το ένα καθεστώς στο άλλο, γιατί αν μη τι άλλο, έχει και αστικές και ποινικές ευθύνες.
0: Και κάτι εκατομμύρια κομματικής χρηματοδότησης που αναμένονται το επόμενο διάστημα και προεκλογικής. Και να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να παίρνει λεφτά και μετά τις εκλογές, έτσι.
1: Αν
0: διαλυθεί,
1: υπάρχει.
0: Δεν διαλυθεί, ναι.
1: Αν διαλυθεί τελείως, ναι, προφανώς. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που είναι γαργαλιστικές και σύντομα νομίζω ότι θα τις δούμε να γράφονται. Έχουμε κάνει και πολύ ρεπορτάζ για το Σαββατοκύριακο, οπότε νομίζω ότι στο πρώτο θέμα δεν θα πείτε.
0: Ωραία, άρα διαβάζουμε, μάλιστα.
1: Αλλά τελικά όλα αυτά, τα οποία μπορεί να είναι κοινωνικά και πολιτικά προτάγματα, όταν περνούν στη σφαίρα του πραγματικού και έχει να κάνει με ανθρώπους, ζωές, λεφτά και επιχορηγήσεις, δεν είναι τόσο απλά.
0: Σωστό. Πάντως βλέπω.
1: Δεν είναι τόσο απλά όσο το περιγράφει η πλευρά της Αμαλίας.
0: Και βλέπω, Γεωργία, ότι ακόμα και σήμερα, παρά την προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα να κάνει κάτι καινούριο, να απεμπλακεί, όπως είπες, από βαρύδια κλπ., υπάρχουν κάποιοι που θέλουν ξανά να τον εκβιάσουν, είτε με τη μείωση των ποσοστών, είτε οτιδήποτε άλλο. Θέλω να πω, δεν φεύγει αυτό το κουσούρι.
1: Ναι, δεν φεύγει, ναι. Γιατί πρώτον ο ίδιος ήταν 15 χρόνια πρόεδρος αυτού του κόμματος και ήταν μόλις πριν 3 χρόνια που παραιτήθηκε, άρα είναι όλα εξαιρετικά νοπά. Και δεύτερον, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα, κατά τη γνώμη μου, δεν δρομολογήθηκε η ηρωική έξοδος από το ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς με έναν πιο ήπιο τρόπο. Γιατί κακά τα ψέματα, και ο χειρότερος σημερινός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και δεν κάνω αξιολογικές κρίσεις, αλλά το περιγράφω δημοσιογραφικά, θα έπρεπε να έχει λίγο χρόνο να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.
0: Σωστό.
1: Αυτή η βίαιη προσαρμογή θεωρούν πάρα πολλά στελέχη στελέχη ότι εκτός από μειωτική δεν πρέπει ούτε σε ένα χώρο που υποτίθεται ναι. ότι πρεσβεύει τα ιδεώδη της αριστεράς.
0: Τα είχε πει ο Γιάννης Δραγασάκης στο Βήμα από το 2014 για την ανάγκη βίαιης προσαρμογής. Τότε ορισμένοι προφανώς δεν το είχαν διαβάσει
1: λοιπόν,
0: καλά.
1: Λοιπόν, επειδή παρεμβιάζαν χτες θύρες, αλλά δεν θα επεκταθώ περισσότερο γιατί νομίζω ότι θα έχουν πολύ ενδιαφέροντα κυριακάτικα. Ο Γιάννης Δραγασάκης επέστρεψε και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα κάνει από εδώ και στο εξής στη Βουλή.
0: Μάλιστα. Τώρα και κάτι άλλο. Ο άλλος χώρος που επίσης καλύπτεις και έχεις γνώση των κινήσεων εκεί είναι το ΠΑΣΟΚ, που σωστά είπε ο κ. Τσίπρας, αν είχε κουνηθεί η βελόνα στο ΠΑΣΟΚ, τώρα δεν θα μιλούσαμε για την Ελλάς. Με την εκεί βελόνα τι γίνεται, διότι πια θέτουν ένα χρονοδιάγραμμα Σεπτεμβρίου διάφορα στελέχη. Αν δεν κουνηθεί, λέει, και η βελόνα το Σεπτέμβριο και είμαστε Τρίτη, εκεί κάτι πρέπει να κάνουμε. Έχουν αποφασίσει τι θα κάνουν ή απλά θα περιμένουν?
1: Κοίταξε, το μαχαίρι και το καρπούζι και για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και για τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ το κρατά ο Πρωθυπουργός. Και τι εννοώ, ότι αν μυρίσουν προώρες εκλογές το φθινόπωρο, τα πράγματα στο ΠΑΣΟΚ θα εξελιχθούν με έναν τρόπο που θα δώσει μια εκλογική μάχη, προσπαθώντας να ανατάξει δυνάμεις με το υπάρχον προσωπικό που θα το δούμε στα ψηφοδέλτια στα μέσα του Ιούλη και θα ελπίζει σε ένα καλό ποσοστό κυρίως στην επαρχία. Αν όμως οι εκλογές αργήσουν και γίνουν το 27, όπως επαναλαμβάνει και ο Πρωθυπουργός και διάφορα κυβερνητικά στελέχη, εκεί μπορεί να δούμε ξαφνικά στο ΠΑΣΟΚ ραγδαίες εξελίξεις, οι οποίες δεν θα έχουν να κάνουν μόνο με την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και το ποσοστό της Ελλάς, αλλά κυρίως με τον ιδεολογικό προσανατολισμό του κόμματος στη λογική των μετεκλογικών συνεργασιών.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον το σκηνικό, θα το παρακολουθήσουμε, θα σε διαβάσουμε και την Κυριακή. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα επίσης.

0: Είναι Παρασκευή, πολλοί ενδεχομένως ετοιμάζεστε για μια γρήγορη εξόρμηση σε μια κοντινή παραλία αύριο ή την Κυριακή. Θα μπορείτε, είναι το ερώτημα. Και γιατί τίθετε το ερώτημα? Γιατί φαίνεται ότι θα έχουμε μια πρόσκαιρη και ίσως άγρια μεταβολή του καιρού με βροχές, καταιγίδες, χαλάζια. Περισσότερο όμως μπορεί να μας πει η κυρία Παπαυγούλη, μετεωρολόγος μας, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Θα έχουμε μία σύντομη αλλά έντονη μεταβολή του καιρού.
0: Ένα Σαββατοκύριακο περιμένουμε και εμείς να κάνουμε κανένα μπάνιο και μας το χαλάει κάθε Σαββατοκύριακο. Γιατί έτσι? Βέβαια, το προηγούμενο ήταν καλό.
1: Μάλιστα, ναι. Είναι μεταβολή εξπρές. Το Σαββατοκύριακο θα μπορούμε μια χαρά να κάνουμε μπάνια. Μετά από το μεσημέρι του Σαββάτου, οι συνθήκες δεν θα είναι κακές για μπάνια. Ιδιαίτερα την Κυριακή θα έχουμε καλοκαιρινές συνθήκες. Πάμε να τα δούμε λίγο σήμερα, γιατί σήμερα είναι η επικίνδυνη μέρα μέχρι και το πρωινό του Σαββάτου.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα λοιπόν έχει βγάλει και έκτακτο η Εθνική Μετεωρολογική μας Υπηρεσία με πορτοκαλί προειδοποίηση, καθώς θα έχουμε καταιγίδες οι οποίες έχουν ξεκινήσει ήδη στα βόρεια, αλλά θα επεκταθούν και ανατολικότερα. Ειδικά από το μεσημέρι και έπειτα θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες με χαλάζι, πολύ έντονους ανέμους, οι οποίοι θα ξεκινάνε απότομα να εντείνονται και επομένως μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, καθώς επίσης θα πέφτει και μεγάλος όγκος νερού σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι τοπικά μπορούν να δημιουργηθούν κάποιες μικροπλημμύρες. Οι περιοχές λοιπόν που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή είναι η Μακεδονία, η Θράκη, η Ήπειρος, η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα και προς το βράδυ οι Σποράδες, η Εύβοια, και μάλιστα εκεί προς τις Σποράδες στην Εύβοια, ας πούμε από το ύψος της Χαλκιδικής μέχρι και την Βόρεια και Κεντρική Εύβοια. Ναι. Αυτές οι καταιγίδες θα επιμείνουν μέχρι και το πρωινό του Σαββάτου. Επομένως εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, αφού ακόμα και τώρα τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν μια αιμονή.
0: Στην Αττική.
1: Στην Αττική λοιπόν ο καιρός ξεκίνησε έκριος με ήλιο, δεν είχαμε προβλήματα. Ωστόσο από το μεσημέρι και μετά θα αρχίσουν λίγο να πυκνώνουν οι νεφώσεις, θα βγουν και οι πρώτες μπόρες και έτσι μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού, όμως θα είναι πολύ τοπικές το μεσημέρι. Mm-hmm. Από το απόγευμα όμως θα αρχίσουν να επεκτείνονται και νοτιότερα και να βγουν και κάποιες έτσι μπόρες και καταιγίδες και μέσα στο λεκανοπέδιο. Όμως και πάλι τα πιο ισχυρά τα αναμένουμε στα δυτικά και βόρεια τμήματα, γύρω από την Πάρνηθα, γύρω από την Κεθαρόνη, γύρω από αυτές τις περιοχές. Να πούμε ότι θα επιμείνουν κάποιες βροχοπτώσεις και το βράδυ, αλλά με πολύ μικρό και τοπικό χαρακτήρα. Και αναμένουμε και ένα νέο γύρο στην Αττική, με έτσι κάποιες σύντομες μπόρες, οι οποίες θα έχουν διάρκεια έως και το μεσημέρι του Σαββάτου και θα αφορούν τα βόρεια και τα ανατολικά τμήματα. Από εκεί και πέρα ο καιρός βελτιώνεται, πραγματικά. Mm-hmm. Το μόνο πρόβλημα του Σαββάτου θα είναι οι ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο. Δηλαδή, όποιος θέλει να πάει για μπάνιο στην Αττική, ας μην προτιμήσει την ανατολική πλευρά.
0: Μάλιστα.
1: Και θα μείνουν κάποιες μικρές μπόρες το Σάββατο. Την Κυριακή τώρα θα έχουμε ηλιοφάνεια, σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και μάλιστα η επόμενη εβδομάδα αναμένεται ιδιαίτερα θερμή.
0: Oh, όταν λέτε ιδιαίτερα θερμή, γιατί αυτή τη βδομάδα είχαμε και κάτι 35 άρια, τα οποία σε συνδυασμό και με την υγρασία έκαναν την ατμόσφαιρα ακόμα πιο βαριά.
1: Ανέβαζαν τον δείκτη της δυσφορίας, ναι. Η αλήθεια είναι ότι θα ανέβει ο υδράργυρος. Τοπικά τη Δευτέρα θα φτάσει 33 με 34 βαθμούς Κελσίου και την Τρίτη δεν αποκλείται σε κάποιες περιοχές να δούμε τοπικά να αγγίζει και τις 37. Πάντως σίγουρα δεν βλέπουμε κάποιο κύμα καύσωνα, τουλάχιστον μέχρι και τις 20 Ιουνίου δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
0: Ξέρετε κάτι, παλιότερα όταν είχε 37 βαθμούς λέγαμε για καύσωνα. Τώρα το έχουμε συνηθίσει αυτό και το θεωρούμε απολύτως φυσιολογικό και μιλάμε για καύσωνα από τους 40 και πάνω.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουν αλλάξει και
0: οι ρυθμοί, λόγω
1: της υπερθέρμανσης του πλανήτη, που ήδη οι θερμοκρασίες είναι ήδη πολύ θερμότερες και οι θάλασσες έχουν αυξηθεί οι θερμοκρασίες τους. Επομένως, όλα πλέον
0: έχουν
1: μεταβληθεί και έχουν προσαρμοστεί στη νέα κλιματική πραγματικότητα.
0: Αν σκεφτεί κανείς ότι πριν από λίγες εβδομάδες στη Μεγάλη Βρετανία είχε 30 βαθμούς, όπου εκεί τους 30 τους θεωρούσαν καύσωνα και πέθαναν και άνθρωποι από τη ζέστη, διότι στη Μεγάλη Βρετανία και στο Λονδίνο και σε άλλες περιοχές δεν έχουν και air condition, καταλαβαίνουμε ακριβώς τι σημαίνει όχι κλιματική αλλαγή. Γιατί σημαίνει κλιματική κρίση που τη βιώνουμε ήδη.
1: Ακριβώς. Αυτές τις περιοχές εκεί, όντως, αυτές οι συνθήκες είναι καυσωνικές. Διότι δεν είναι προσαρμοσμένοι σε αυτά τα φαινόμενα. Και να πούμε ότι ακόμα και το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, η μέση θερμοκρασία τους, η υψηλότερη, είναι πιο χαμηλή από 30 βαθμούς Κελσίου. Επομένως, εκεί πέρα δεν έχουμε ούτε air-condition.
0: Σωστό, μπορεί να φανταστεί κανείς τι σημαίνει 30 βαθμοί το Μάιο.
1: Ναι. Ήταν ακραίο, προώρο, ήταν ένα επεισόδιο καύσωνα ιδιαίτερα ακραίο και προώρο. Μάλιστα. Πολύ προώρο.
0: Λοιπόν, έχουμε συνηθίσει με τους 37 βαθμούς, τους περιμένουμε σε αυτή την εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλή σας συνέχεια.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, θα πάμε μουσικά μέχρι τις 11, θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων και γύρω στις 11 και 5 θα επιστρέψουμε. Θα είναι μαζί μας ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας. Δεν θα μιλήσουμε για πολιτική, θα μιλήσουμε για τα του Δήμου, για όλη αυτή την ιστορία που ξέσπασε με το δάνειο του Δήμου και προκάλεσε και την αντιπαράθεση με τον κύριο Μπακογιάννη, για το γήπεδο του Παναθηναϊκού, για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, για το πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήμου. Μην μπούμε τώρα και πολιτικά και διαγραφεί ο άνθρωπος και φταίμε εμείς. Οπότε τα του Δήμου μετά τις 11 με το Χαριδούκα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής ανάμεσα σε Κερατέα και Λαύριο σε χαμηλή δασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές, 20 οχήματα και 2 ολικόπτερα. Στις προσπάθειες κατάσβεσης συμμετέχουν και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο podcast Today's Battlegrounds. Αναφερόμενος στις προτεραιότητες, τις προκλήσεις και τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης, τόνισε ότι δεν θα κληροδοτήσει στην επόμενη γενιά ένα μη βιώσιμο χρέος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, τις μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους, στη διαχείριση του μεταναστευτικού, αλλά και στο ρόλο της Ελλάδας μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Παράλληλα, ανέδειξε ζητήματα άμυνας, ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, δίνοντας έμφαση στη στήριξη της Ουκρανίας, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και στη σταθερή θέση της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία. Υπογράμμισε πως η Ελλάδα έχει πετύχει εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη μετά την κρίση χρέους. Τόνισε ότι στόχος παραμένει η πραγματική σύγκληση του βιωτικού επίπεδου της χώρας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027 και επανέλαβε με έμφαση ότι η κάλπη θα είναι μία ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες. Απέρριψε τα σενάρια προώρης προσφυγής της κάλπης, τονίζοντας πως οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξαντλούν τον εκλογικό τους κύκλο. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμανλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Για την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά, αλλά και συνολικά οι ευρωπαϊκές κοινωνίες. Είναι ανάγκη η χώρα να έχει κυβέρνηση την επομένη των εκλογών. Οι συνθήκες που έχουμε ζήσει καθιστούν μονόδρομο την αυτοδυναμία. Στις εκλογές κυρίαρχος είναι πάντοτε ο ελληνικός λαός, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μιλώντας στον Αντένα σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά και τις προθέσεις του, είπε ότι στη δημοκρατία οφείλεις να σέβεσαι τις απόψεις πρώην πρωθυπουργών. Είναι αυτονόητος ο σεβασμός, αλλά υπάρχουν πράγματα που ισχύουν και πράγματα που δεν ισχύουν. Σε ερώτημα για τα σενάρια περί αλλαγής εν κινήσει και πιθανότητα συνεργασιών με άλλον πρωθυπουργό, Παύλος Μαρινάκης απάντησε: Πρωθυπουργό και κυβέρνηση εκλέγουν οι πολίτες, όχι στα γραφεία και στα καφέ. Για το κύκλωμα των πολεοδομιών, απάντησε ότι εξαρθρώνεται η μία εγκληματική οργάνωση μετά την άλλη. Η κυβέρνηση θα το πιστωθεί, δεν θα το χρεωθεί, υπογράμμισε. Μέσα στον Ιούνιο, η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός, όπως είπε, η δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Η υπουργική απόφαση θα ορίζει τους όρους και τις προδιαγραφές για τη λειτουργία τους. Ο Υπουργός προανήγγειλε προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού. Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή η άειλη συνταγογράφηση στα νοσοκομεία με την αναβάθμιση της εφαρμογής MyHealth και σύνδεση με το βραχιολάκι. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή τους. Σε όλη τη χώρα καμία αναμονή δεν ξεπερνά τους 4 μήνες, τόνισε ο Υπουργός. Όσον αφορά την νησιωτική Ελλάδα, ανέφερε ότι υπάρχουν πάνω από 1.300 αιτήσεις γιατρών για 1.130 κενές θέσεις και στις 17 του μήνα θα γίνει τελική αποτίμηση των προσκλήσεων. Η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεοτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις προς το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησιογραφικού ιστότοπου Άξιος, το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν προβλέπει το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς επιβολή διοδίων, καθώς και τη σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Η συμφωνία προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Συνελήφθη 26χρονος στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης καθώς οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ χωρίς δίπλωμα με ταχύτητα 128 χιλιόμετρα την ώρα σε περιοχή με όριο τα 50 χιλιόμετρα ενώ δεν σταμάτησε και σε σήμα των αστυνομικών. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για το παράνομο εργαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη το οποίο παρασκεύαζε ουσίες ντόπινγκ και χάπια δυνατίσματος.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά 6 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είστε πάντα συντονισμένοι στο ERT News. Στην ρύθμιση των ήχων για αυτή την ώρα είναι ο Νίκος Κλεβενίτης. Η μουσική επιμέλεια της εκπομπής την έχει η Ήρα Πανανίδου. Τη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Στάκης μέχρι και τις 12. Και από την Τζούζι Φερέρι ακούμε το τραγούδι «Μη με ξεχάσεις ποτέ» που την καθιέρωσε ως μία από τις πιο ιδιαίτερες φωνές της ιταλικής pop σκηνής. Και αυτό το «Μη με ξεχάσεις ποτέ», αυτή η διάθεση να αντέξει κανείς μέσα στον χρόνο, είναι μια διάθεση που την έχουν πάντα και οι πολιτικοί και για τα έργα τους και για την εν συνόλο παρουσία τους. Με ένα πολιτικό πρόσωπο θα μιλήσουμε τώρα, αλλά με την αυτοδιοικητική του ιδιότητα που φαντάζομαι και εκείνος έχει αυτή την ματαιοδοξία που έχουν όλοι οι πολιτικοί, να μην τον ξεχάσουν, να τον θυμούνται οι πολίτες για αυτά που κάνει. Θα μιλήσουμε τώρα, είναι ο Δήμαρχος της Αθήνας ο κύριος Χάρης Δούκας. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Φαντάζομαι ότι σίγουρα δεν θα θέλετε να σας ξεχάσουν οι Αθηναίοι, τουλάχιστον οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, για το γήπεδο που φαντάζομαι θα είναι κάποια στιγμή έτοιμο μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Και να πω εξ αρχής ότι επειδή πολλές φορές δίνετε συνεντεύξεις και υπάρχουν πολλοί που σας κάνουν κριτική και λένε «Μα καλά, ο Δήμαρχος δεν θα μιλάει για τα του Δήμου, θα λέει μόνο για την πολιτική». Σήμερα εμείς αυτό θα το κάνουμε πράξη, θα μιλήσουμε για τα του Δήμου.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό, γιατί εγώ απαντάω σε όλες τις ερωτήσεις. Αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί είναι πραγματικά πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε στο Δήμο της Αθήνας να αναδείξουμε όλα αυτά τα θέματα. Σωστά το βάλατε. Η διπλή ανάπλαση νομίζω ότι είναι.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτό λοιπόν, από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, να μας πείτε τα νεότερα, τα χρονοδιαγράμματα και πότε επιτέλους αυτό το έργο θα γίνει πράξη.
1: Είμαστε σε μια φάση κατασκευαστική πάρα πολύ κρίσιμη, διότι τρέχουμε πολύ μεγάλες ταχύτητες. Το ποδοσφαιρικό γήπεδο. Αυτή τη στιγμή το σημείο κλειδί είναι το στέγαστρο. Θα πάω και εγώ στην Ιταλία, στο Τρεβίζο, να δω ακριβώς πώς προχωράει εκεί η κατασκευή. Θα μεταφερθούμε στη συνέχεια από τη θάλασσα κομμάτια, θα φτάσουν, αν δεν κάνω λάθος, στην Ελευσίνα και από εκεί θα μεταφερθούν στο γήπεδο και θα αρχίσετε με προσωρινές στηρίξεις να χτίζεται κομμάτι-κομμάτι το στέγαστρο. Θέλουμε να ξεκινήσει η διαδικασία της μεταφοράς τέλος αυτού του μήνα, γι' αυτό και θα είναι η Ιταλία και εγώ. Είναι δύσκολο συνδυαστικά πολύ. Βαριά φορτία, ειδικές κυρτώσεις.
0: Θα είναι εντυπωσιακό στέγαστρο. Θα είναι εντυπωσιακό το στέγαστρο.
1: Είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό. Συνολικά νομίζω ότι η κατασκευή είναι τεχνολογικά στην επιτομή, ας το πούμε, της καινοτομίας. Και το στέγαστρο είναι εξαιρετικό και βεβαίως και η διαρρύθμιση του είναι τέτοια ώστε από διαφορετικά σημεία να μπορείς να μην κλείνεις, ας το πούμε έτσι, τον ουρανό και να βλέπεις και Ακρόπολη, αυτά τα οποία έχουν κατά καιρό συζητήσει. Όμως είναι πολύ δύσκολο κατασκευαστικά. Ειδικοί μελετητές, εξειδικευμένη εταιρεία θα ολοκληρωθεί τέλος του μήνα και θα αρχίσουν να μεταφέρουν τα κομμάτια. Ακόμα και η συναρμολόγηση είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Και πώς θα γίνει με προσωρινές στηρίξεις. Μετά θα φύγουν οι προσωρινές στηρίξεις, θα μείνει το στέγαστρο. Αυτό λοιπόν είναι το κομμάτι του ποδοσφαιρικού γηπέδου. Ο ερασιτέχνης είναι ήδη έτοιμο το σκάμα, έχουν γίνει θεραπείες, είναι έτοιμο προς θεμελίωση, έχουν γίνει πασαλοποιήσεις πάνω από 1500 πάσαλοι. Ο εργολάβος, η ανάδοχος εταιρεία, η ΕΚΤΕΛ, αν δεν κάνω λάθος, έχει ήδη λάβει και την προκαταβολή, υπάρχει προέγκριση οικοδομικής άδειας, είναι θέμα ημερών η έγκριση, άρα μπαίνει για τη θεμελίωση και ο εργολάβος στον ερασιτέχνη. Όμως το πιο σημαντικό, που πολλές φορές δεν δίνεται σημασία, είναι ότι είναι ένα έργο που μια ανάπλαση, εγώ νομίζω ότι τέτοια ανάπλαση δεν θα ξαναυπάρξει στην ιστορία της Αθήνας, η οποία είναι στην πίσω μεριά της πόλης, σε μια απολύτως υποβαθμισμένη περιοχή. Όλος ο χώρος εκεί ήταν μια παράνομη
0: χωματερή. Σωστό είναι αυτό, σωστό.
1: Οπότε φτιάχνουμε ένα τεράστιο χώρο πρασίνου, φτιάχνουμε νέους δρόμους όπως τη λεωφόρο Προφήτη Δανιήλ, 2 και 2 λωρίδες, φτιάχνουμε νέα δίκτυα.
0: Και η δεύτερη ανάπλαση που θα γίνει στη λεωφόρο όταν...
1: Αμέσως μετά.
0: Αμέσως μετά, ακριβώς.
1: Αμέσως μετά.
0: Και εκεί είναι πολύ σημαντικό πράγμα, έτσι.
1: εξαιρετικά σημαντικό για άλλους λόγους. Mm-hmm. Δηλαδή, στο Βοτανικό είναι μια φτωχογειτονιά που αναβαθμίζει, γίνεται πράσινη γειτονιά 1,5 χιλιόμετρο από την Ομόνια, με δωρεάν χώρους άφηξης για τους Αθηναίους, πολιτισμού, αθλητισμού, με χώρους αναψυχής. Στη Λεωφόρο είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, όπου εκεί θέλουμε να γίνει πάρκο, μουσείο Παναθηναϊκού. Θα γίνει και μια προσπάθεια να διατηρηθεί η ιστορική Φύρα 13 και ταυτόχρονα να μπορέσουν να φτιάξουν κάποιες πράσινες διαδρομές που να συνδέουν ακριβώς το νέο εκεί πνεύμα πρασίνου με το λικαπητό.
0: Πότε βλέπετε να γίνονται τα εγγένεια του νέου γηπέδου?
1: Το γήπεδο πρέπει να είναι έτοιμο το 27, η ομάδα πρέπει να μπει στη σεζόν 27-28. Θέλω να ελπίζω ότι η ομάδα θα μπει τον Αύγουστο του 27.
0: Τον Αύγουστο του 27 θα είναι στο γήπεδο, μάλιστα. Τώρα,
1: και αμέσως μετά ξεκινάει η διαδικασία, όπως έχουμε πολλές φορές.
0: Της ανάπλασης της λεωφόρου.
1: Ακριβώς, λεωφόρου.
0: Και αυτό πολύ σημαντικό, θα το παρακολουθούμε. Ένα δεύτερο θέμα που έχει επίσης προκύψει αυτές τις μέρες και αφορά πάλι το Δήμο, αλλά με διαστάσεις πολιτικής κόντρας αυτή τη φορά με τον τέος δήμαρχο της Αθήνας, τον κύριο Μπακογιάννη, είναι αυτό το περίφημο δάνειο που θέλει να πάρει ο Δήμος της Αθήνας. Είδα κάποια βίντεο που έχει ανεβάσει ο κύριος Μπακογιάννης, στα οποία λέει ότι αυτό το δάνειο επί της ουσίας θέλετε να το πάρετε για να κλείσετε διάφορες τρύπες, και ότι με αυτό το δάνειο βάζετε τον Δήμο σε μια διαδικασία μνημονίων, όπως μπήκε και η χώρα τα προηγούμενα χρόνια, και θα είναι χρεωμένος για πάρα πολλές δεκαετίες κλπ. Τι συμβαίνει με αυτό το δάνειο, κύριε Δήμαρχε?
1: Μου έκανε εντύπωση και εμένα.
0: Μπήκε και η χώρα τα προηγούμενα χρόνια και θα είναι χρεωμένος για πάρα πολλές δεκαετίες κλπ. Τι συμβαίνει με αυτό το δάνειο, κύριε Δήμαρχε?

0: Η Αθήνα δεν έχει πρόβλημα δανεισμού, είναι πολύ χαμηλά ο δανεισμός της. Κλείνουμε παλιά δάνεια και βάζουμε νέα ελεγχόμενα. Ο προϋπολογισμός Αθήνας είναι 600-700 εκατομμύρια. Παλιότερα ήταν βέβαια 1 δισεκατό εκατομμύρια, για να καταλάβει και κανείς πόσο πολύ έχει αλλάξει η προσέγγιση της κυβέρνησης στον αφορά στο διοίκηση και το Δήμο της Αθήνας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουμε μιλήσει, είμαστε πολύ καλοί και επιστολεπτικά. Έχουμε μιλήσει και με τις αντίστοιχες εταιρείες, η Moody's, και είναι μια συζήτηση η οποία έχει εγκριθεί. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Τράπεζα Επενδύσεων δέχτηκε μετά από σημαντικές διαπραγματεύσεις να μας παραχωρήσει μια χρηματοπιστωτική γραμμή 75 εκατομμυρίων για ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων.
1: Μάλιστα.
0: Παλιότερα τα δάνεια ήταν γενικά. Και τα έκανε ο καθένας ό,τι ήθελε.
1: Άκουσα τον κύριο Μπακογιάννη σε αυτό το βίντεο να λέει ότι επί δικής του δημαρχίας είχαν γίνει παρεμβάσεις στα σχολεία χωρίς να χρειαστεί δανεισμός. Είναι έτσι?
0: Όλη η Αθήνα ξέρει τις πολύ κρίσιμες παρεμβάσεις του κυρίου Μπακογιάννη στα σχολεία. Γι' αυτό και σε κάθε δημοτικό συμβούλιο έρχονται γονείς και κηδεμόνες, σύλλογοι γονέων, καθηγητές και μας λένε για την άθλια κατάσταση. Τα ζείτε και εσείς καθημερινά ως δημοσιογράφος. Τα παρουσιάζετε. Η εικόνα στα σχολεία στο Δήμο της Αθήνας είναι δραματική. Είναι δραματική, διότι έχουμε 400 σχολεία. Το 75% από αυτά έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών. Το 50 μεγαλύτερη των 50 ετών και υπάρχουν σχολεία με ηλικία μεγαλύτερη των 100 ετών. Θέλουν απίστευτα ποσά για συντήρηση, είναι απίστευτα ενεργοβόρα, δηλαδή μιλάμε για λεφτά τα οποία ξεπερνάνε τα 5 εκατομμύρια το χρόνο μόνο για ρεύμα και θέρμανση.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτός είναι ο λόγος που είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει ένα ριζικό κύμα ανακαίνησης και ανακατασκευής.
1: Άρα το μεγαλύτερο ποσό αυτού του δανείου θα πάει θα πάει στα σχολεία.
0: Ενεργειακές αναβαθμίσεις σχολείων.
1: Μάλιστα.
0: Που σημαίνει φτιάχνουμε ξανά κουφώματα, υαλοπίνακες, δώματα, προσώψεις, φτιάχνουμε τα συστήματα θέρμανσης, βάζουμε κλιματιστικά που είναι πάγιο έτοιμα όλων. Φτιάχνουμε αντλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά να δημιουργήσουν ενεργειακές αυτονομίες, μπαταρία. Κάνουμε ένα μεγάλο κύμα εξοπλισμού των σχολείων. Αν κάποιος θεωρεί ότι δεν πρέπει η Αθήνα, δεν υπάρχει άλλο εργαλείο, αυτό είναι το εργαλείο. Δεν υπάρχουν άλλα λεφτά. Πήγαμε στο Υπουργείο Οικονομικών, πήγαμε στο Οικονομίας, πήγαμε στο Υπουργείο Παιδείας. Ξέρετε και εσείς, υπάρχει μόνο ένα πολύ μικρό πρόγραμμα, το Μαριέτα Γιαννάκου, κάνει κάποια βαψίματα.
1: Αλλά δεν είναι
0: αρκετή. Επιδιορθώσεις σε καμία περίπτωση. Άρα εδώ χρειάζεται μια κεντρική παρέμβαση. Είναι ιστορική παρέμβαση. Mm-hmm. Για πρώτη φορά ο Δήμος Αθήνας παίρνει δάνειο που έχει ονοματεπώνυμο και είναι τα σχολεία. Και είναι για κλείτους αναβάθμισης.
1: Άρα μου λέτε ότι δεν θα πάει για να καλύψει άλλες τρύπες όπως σας κατηγορεί ο κύριος Μπακογιάννης.
0: Προφανώς, καταρχάς η δανειακή σύμβαση το ορίζει σαφώς, ποτέ ξανά δανειακή σύμβαση δεν όριζε τον προορισμό. Mm-hmm. Νούμερο 2, όμως οφείλω να το πω αυτό, μιας και το βάζετε επειδή το έβαλε ο κύριος Μπακογιάννης. Mm-hmm. Ο κύριος Καμίνης είχε πάρει 55 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δεν είχε ορίσει τι θα τα κάνει. Παρ' όλα αυτά υπήρχε μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ότι είναι πολύ σημαντικό. Δεν είχε ορίσει ξεκάθαρα αυτή τη σύμβαση. Παρ' όλα αυτά είχε πει ότι θα ήθελα στο Δημοτικό Συμβούλιο να γίνουν απαλωτριώσεις. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε μετά από πολλές περιπέτειες και τα χρήματα εκταμιεύθηκαν και απορροφήθηκαν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους από τον κύριο Μπακογιάννη. Mm-hmm. Η ίδια η Δημοτική Αρχή του κυρίου Μπακογιάννη δεν έκανε σχεδόν καθόλου απαλωτριώσεις και τα έκανε ό,τι άλλο μπορούσε κανείς να φανταστεί. Δεν τηρήθηκε η συμφωνία. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, γι' αυτό και για να είμαστε εμείς να υπάρχει λογοδοσία, διαφάνεια και να μην ακολουθούμε τις κακές πρακτικές της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, είπαμε δεν θα μείνουμε σαν λίγα τις αποφάσεις, η δανειακή σύμβαση η ίδια.
1: Θα σας δεσμεύει ως προς το που θα πάνε τα χρήματα.
0: Μάλιστα. Είπα και κάτι άλλο, γιατί στη ζωή και στην πολιτική έχει σημασία αυτό που λες να το τηρείς. Κάλεσα λοιπόν τον κύριο Μπακογιάννη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και του λέω γιατί έλεγε κάτι παλαβά πράγματα ότι θα πάμε στα μνημόνια και άλλες τέτοιες
1: τρέλες. Ναι, είπε ότι βάζεται το Δήμο σε μνημονιακή κατάσταση.
0: Σωστά. Ο ίδιος χάλασε 45 εκατομμύρια για να βάθει δρόμους με διάφορα χρώματα και εμείς αν μπορέσουμε να φτιάξουμε 5 σχολεία θα πάμε στα μνημόνια. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Όμως του είπα, αφού εσύ δεν το θες εδώ.

0: κάνει αυτά τα σχολεία και θεωρείς ότι θα βρεις άλλους τρόπους, σου προτείνω το εξής. Να αποφασίσουμε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι είναι δικιά μας ευθύνη αυτής της Δημοτικής Αρχής το δάνειο αυτό. Είναι μέχρι 75 εκατομμύρια. Mm-hmm. Μπορείς να όσο απορροφήσουμε για τα σχολεία, όσο σε ένα βάθος πενταετίας, αλλά με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου παγώνει μετά και δεν το χρησιμοποιεί η επόμενη Δημοτική Αρχή, καθώς το θεωρείς ότι είναι τραγικό, δραματικό και θα οδηγήσει το Δήμο σε μνημόνια. Όπως μας λες και δεν mm-hmm. συλλογράς και το λες. Άρα το πάρουμε απόφαση, κύριε Παγκογιάννη. Και βεβαίως δεν υπήρξε τέτοια προσπάθεια. Ο ίδιος θέλει πάρα πολύ να υπογράψουμε. Και αν ποτέ ξαναυπάρξει Δημοτική Αρχή και η παράταξή του γίνει Δημοτική Αρχή, να το κάνει και αυτό ό,τι άλλο μπορεί κανείς να διανοηθεί, εκτός από την προσπάθεια που γίνεται, που είναι πάρα πολύ
1: κρίσιμη για το σχολείο. Για να το κλείσουμε αυτό, πότε θα ξεκινήσει?
0: 5 χρόνια η δυνατότητα απορρόφησης, 20 χρόνια αποπληρωμή, περίοδος χάριτος, επίσης 5 χρόνια, ειδικό επιτόκιο το χαμηλότερο που έχει δοθεί από όσα δάνεια έχει πάρει ο Δήμος της Αθήνας και 75% δάνεια, 25% ήδη υπόρρη, τα προηγούμενα όλα ήταν 50-50.
1: Και αυτό που αφορά τον πολύ κόσμο, πότε θα αρχίσει η ανακατασκευή των σχολείων?
0: Η απόφαση του, κάναμε ήδη κάποιες δράσεις μικρές, έχουμε δώσει κοντά στα 8 εκατομμύρια, αλλά ήταν μικρές. Μας δίνει μεγάλη ανάσα γιατί μπορούμε να ήδη να, ας το πούμε έτσι, τιμολογούμε από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, άρα το καλοκαίρι ξεκινάμε ένα πολύ μεγάλο κύμα πρώτων ανακαινήσεων και τις αμέσως επόμενες ημέρες θα παρουσιάσουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για 9 συγκεκριμένα σχολεία. Θα κάνουμε μια ολιστική ανακαίνιση και θα ακολουθήσουν άλλα. Μάλιστα. 30. 9 με 10 κάθε φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο θα παρουσιάζουμε που θα προχωράμε σε οριστική πλήρη ανακαίνιση.
1: Κρατάμε λοιπόν αυτό ότι όλα τα χρήματα του δανείου θα πάνε για την ανακατασκευή των σχολείων που έτσι κι αλλιώς πρέπει να γίνει, γιατί πράγματι έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Τα περισσότερα σχολεία στην Αττική είναι σε κατάσταση άθλια. Τώρα, να φύγουμε λίγο από αυτά τα θέματα και να ολοκληρώσουμε τη συνέντευξή μας με έτσι πιο χαλαρή διάθεση, γιατί έρχεται καλοκαίρι, είμαστε στον Ιούνιο και θέλω να μου πείτε, είδαμε το φεστιβάλ του Δήμου της Αθήνας τον προηγούμενο μήνα και με τις πολλές μουσικές δράσεις που υπήρχαν σε πολλές περιοχές της Αθήνας, αν ετοιμάζει ο Δήμος κάποια πράγματα για αυτό που λέμε πολιτιστικό καλοκαίρι και τι, όχι μόνο για τις μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά αν υπάρχουν και δράσεις και για παιδιά.
0: Έχουμε πάντα την Τεχνόπολη που νομίζω ότι αυτή την περίοδο ο κόσμος ξέρει ότι καλοκαίρι σημαίνει Τεχνόπολη. Έχουμε Δευτέρα Μουζουράκι, Τετάρτη, κάθε μέρα έχουμε εκδηλώσεις. Mm-hmm. Λέω κάποια χαρακτηριστικά. Έχουμε το Ρίζες Fest, Τετάρτη, Πέμπτη με Οικονομίδη και Φριτζίλα. Όλη την περίοδο μέχρι και τα μέσα Ιουλίου, Λυκαβητός. Αυτή την περίοδο έχουμε πλήρως αναβαθμισμένος, με νέα μονοπάτια, με νέες διαδρομές. Κάναμε μια πολύ μεγάλη και εκεί προσπάθεια.
1: Εδώ να σας πω κάτι, κύριε Δήμαρχε, το λένε και πολλοί κάτοικοι της περιοχής εκεί. Όποτε έχει συναυλία στο Λυκαβητό, γίνεται ο κακός χαμός με τα αυτοκίνητα. Νομίζω είχατε πει και εσείς ότι έχετε με ένα σχεδιασμό μονοδρόμησης του συγκεκριμένου δρόμου εκεί. Γίνεται το έλα να δεις, υπάρχει απίστευτο μπλοκάρισμα, υπάρχει δημοτική αστυνομία, υπάρχει αστυνομία, αλλά για να κάνει κανείς μια απόσταση 100 μέτρων περιμένει μισή ώρα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, είναι έτσι. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος και είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Η μονοδρόμηση έχει περάσει από η απόφαση από τις κοινότητες. Έχει έρθει Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει να γίνει τώρα διαγωνισμός για να προχωρήσουμε στο έργο. Άρα θα γίνει. Δεν ξέρω αν επειδή ξεκίνησε η διαδικασία, η περίοδος, η καλοκαιρινή, αν θα πρέπει να περιμένουμε λίγο και να ξεκινήσει η διαδικασία. Αυτό λογικά και θα γίνει από το κλείσιμο της καλοκαιρινής περίοδου, από την επόμενη live season. Όμως, πάμε πάλι σε διαδικασία που ενισχυμένη που είπαμε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο με βανάκια. Δηλαδή τι, και το λέμε συνέχεια στον κόσμο. Μην παίρνετε αμάξι. Υπάρχουν βανάκια του Δήμου της Αθήνας που θα ανεκατεβαίνουν. Υπάρχουν βανάκια από διάφορες στάσεις μετρό. Ας μπουν στα site να τα δούνε. Γιατί όποιος παίρνει αμάξι ταλαιπωρεί
1: ακριβώς
0: τον εαυτό του και
1: τους γύρω. Σωστό. Τώρα, επειδή
0: έχουμε
1: ένα
0: συνέχεια πουλμανάκια. Mm-hmm. Δεν υπάρχει λόγος να πάρουμε
1: οπότε
0: αμάξι.
1: Κρατάμε ότι θα γίνει και μονοδρόμηση του δρόμου. Έχουμε ακόμα ένα λεπτό για να μας πείτε για τις καλοκαιρινές δράσεις.
0: Το πιο σημαντικό νομίζω ότι είναι τα παιδιά. Διότι οι γονείς τελειώνουν τα σχολεία και έχουν δυσκολία για πού θα πηγαίνουν τα παιδιά. Γι' αυτό και αποφασίσαμε summer camps, ένα σε κάθε κτηριακό συγκρότημα, τα δημοτικά λέω, σε κάθε δημοτική κοινότητα από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Θα έχουμε επίσης και τα αθλητικά μας κέντρα, δωρεάν το πρώτο, τα αθλητικά κέντρα με τον Οπανδά, Γκράβα, Ρουφ, Ουδί, με πολύ χαμηλές τιμές. Και για τα νήπια επίσης αρκετά νηπιαγωγεία ανοιχτά από το πρωί μέχρι το μεσημέρι για να μπορούν οι γονείς να αφήνουν τα παιδιά τους. Πολύ ωραίες δράσεις και επίσης εθνικός κήπος, εξαιρετικές δράσεις εβδομαδιαίες. Και κλείνω με τα ανοιχτά προάβλια το απόγευμα με ανθρώπους εκεί που θα προσέχουν. Δίνουμε δηλαδή τη δυνατότητα τα σχολεία να γεμίζουν με κόσμο και στις απογευματινές ώρες. Αυτό μέχρι το τέλος Ιουλίου, έτσι ώστε οι γονείς να έχουν πάρα πολλές προοπτικές και αυτά με πολύ χαμηλές τιμές.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δήμαρχε για τη συνομιλία και για τις ειδήσεις που μας δώσατε, που όλες σχεδόν έχουν και δημοτικό αποτύπωμα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: 11:30, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε. Earth News Radio

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής Αττικής και η χαμηλή δασική έκταση επιχειρούν και εν αέρια μέσα. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο podcast Today's Battlegrounds. Το εκλογικό αποτέλεσμα του 2027 θα εξαρτηθεί από τη δική μας αποτελεσματικότητα και ποιο θα είναι το διακύβευμα των εκλογών, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Αντένα. Κοντά σε συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν παγώνουν προς το παρόν οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί. Το Ισραήλ επιμένει, η συμφωνία πρέπει να σημαίνει τερματισμό του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν στα 88,98 δολάρια το Brent. Μέσα στον Ιούνιο ανακοινώνεται η πρώτη δημόσια μονάδα ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας στην Αττική, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στον εισαγγελέα σήμερα οι συλληφθέντες για το παράνομο εργαστήριο σε υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη, στο 1 εκατομμύριο ευρώ παράνομος τζίρος. Βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια έως 31 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: 11 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στο Earth News. Είμαστε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Μετά τις 12 παρατέταρτο θα αλλάξουμε εντελώς κλίμα και θα μιλήσουμε για πολιτισμό και για μια συγκλονιστική παράσταση που ανεβαίνει στις 20 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η αναβίωση της Μύδιας του Μινωτή, με την αξεπέραστη Μαρία Κάλλας τότε. Αλλά αυτά θα μας τα πει η πολιτιστική μας συντάκτρια η Έλενα Νεοφωτίστου, που θα είναι μαζί μας. Τώρα θα πάμε σε ένα νέο πρόσωπο, στην κυριολεξία νέο και από πλευράς ηλικίας και από πλευράς ενασχόλησης με αυτό που λέμε ενεργό πολιτική. Είναι ανάμεσα στα καινούργια πρόσωπα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας για να τον εκπροσωπούν στα μέσα ενημέρωσης ως εκπρόσωπος τύπου. Είναι ο κύριος Γιώργος Μπαλατσούκας, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστεράς, να το πω έτσι, εν συντομία της Ελλάς. Έχουμε ένα κοινό, έχουμε και δύο καταγωγή από τα Τρίκαλα. Καλημέρα κύριε Μπαλατσούκα.
1: Καλή σας μέρα κύριε Τάκη, καλημέρα στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Πώς αποφασίσατε, είστε μάχημος δικηγόρος, έχετε κάνει και καλές σπουδές, πώς αποφασίσατε να εμπλακείτε σε αυτό που λέμε ενεργό πολιτική και να εκπροσωπείτε ένα καινούριο κόμμα? Θέλω να μου πείτε αν είναι η πρώτη σας εμπλοκή με την πολιτική αυτή, αν είχατε και παλαιότερα ενεργό συμμετοχή σε κάποιο κόμμα και γιατί με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Κύριε Τάκη, είναι πράγματι η πρώτη εμπλοκή με αυτό που λέμε στίβο και, αν μου επιτρέπετε, αρένα της πολιτικής. Okay. Πιστεύω ότι υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη για ανανέωση, για παρουσία ενεργό νέων προσώπων, και δεν το αναφέρω αυτό μόνο σε επίπεδο ηλικιακό, αλλά κυρίως σε επίπεδο προσφοράς, δημιουργικότητας, κυρίως παρουσίας των ανθρώπων που προέρχονται από την κοινωνία. Το αναφέρατε και πριν, εγώ είμαι μάχημος δικηγόρος, ποινικολόγος, βρίσκομαι στην Αθήνα τα τελευταία 4 χρόνια, εκ των οποίων τελευταίων 2 έχω ανοίξει το δικηγορικό μου γραφείο, και πράγματι για μένα η πολιτική είναι μια μάχη διεκδίκησης, όπως ακριβώς και η ζωή, και πιστεύω ότι μόνο με την ενεργό μας παρουσία μπορούμε να διεκδικήσουμε για να αλλάξει μια σελίδα στη ζωή, όχι μόνο προσωπικά τη δική μας, αλλά και συλλογικά.
0: Είχατε το προηγούμενο διάστημα παρεδόθεση με το ΣΥΡΙΖΑ, είναι η πρώτη σας επαφή με τον Αλέξη Τσίπρα?
1: Όχι, όχι, είναι η πρώτη μου επαφή, και πράγματι ήταν πολύ μεγάλη, πολύ τιμητική και μεγάλη χαρά μου και η πρόταση από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Τον βρήκατε ή σας βρήκε?
1: Νομίζω ότι μας βρήκε, όπως όχι μόνο μας βρήκε, ήθελε να ακούσει τη νέα γενιά. Εμείς διοργανώσαμε τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Αθήνα εκδηλώσεις όπου...
0: Όταν λέτε εσείς...
1: Ενώ ομάδες νέων, τοπικές, σε πόλεις σαν την Ελλάδα, οργανώσαμε συζητήσεις στις οποίες βρεθήκαμε, μιλήσαμε για τα προβλήματά μας, προβληματισμούς, τις αγωνίες, την καθημερινότητα που ζει ο νέος στην Ελλάδα του 2026. Με τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όλοι, και πράγματι δεν βρήκαμε μόνο ευήκονους, βρήκαμε ανθρώπους οι οποίοι έστερξαν, ήθελαν να αφουγκραστούν και κυρίως θέλανε τους δικούς μας προβληματισμούς να τους κάνουμε συλλογικά πολιτικές προτάσεις, όχι μόνο για αυτό που λέμε εμείς πολιτική αλλαγή, αλλά για μια συνολικότερη αλλαγή πολιτικής, στην οποία η νέα γενιά οφείλει και πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Μάλιστα. Μια παγίδα στην οποία πέφτουν όλοι οι νέοι άνθρωποι, ιδίως όταν αρχίζουν να ασχολούνται με την πολιτική, είναι ενώ ξεκινάνε με μια γλώσσα πιο φρέσκια, πιο κανονική, πιο κοντά στην ηλικία και στους προβληματισμούς, με το που μπαίνουν στην πολιτική πέφτουν στο πηγάδι της ξύλινης γλώσσας. Επειδή ο κύριος Τσίπρας σας έχει ζητήσει να είστε και εκπρόσωπος τύπου, αυτή η παγίδα είναι ακόμα πιο μεγάλη για σας. Έχετε σκεφτεί πώς μπορείτε να γλιτώσετε από αυτή την παγίδα? Διότι όποιος γλιτώνει ξεχωρίζει στην πολιτική, όποιος δεν γλιτώνει γίνεται έρμεο της ξύλινης γλώσσας.
1: Κύριε Τάκη, νομίζω πως η απάντηση στο ερώτημά σας είναι η πολιτική ουσία. Όταν υπάρχει πολιτική ουσία, πίστη και κυρίως ειλικρίνεια στην προσπάθεια και καθαρότητα, τότε όλες οι λέξεις αυτομάτως προσαρμόζονται στην πραγματικότητα αυτής της ουσίας. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένας τέτοιος φόβος. Νομίζω ότι όσο παραμένουμε αυθεντικοί, όσο ακριβώς μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας και αναδεικνύουμε τα προβλήματα αλλά και τις λύσεις που θέλουμε να δώσουμε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, τότε όχι μόνο δεν δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα. Ίσα-ίσα με ενισχύεται και η αυτοπεποίθηση και κυρίως μπορούμε πλέον να μιλήσουμε και να σχεδιάσουμε το σήμερα και το αύριο με όρους πραγματικότητας, με όρους ειλικρίνειας.
0: Μάλιστα. Τώρα, ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Επειδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το ποια κόμματα, παλιά ή καινούρια, μπορούν να εκπροσωπήσουν αυτό που λέμε νέα γενιά. Υπάρχει αντισυστημική ψήφος, υπάρχει ψήφος των νέων που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά. Και πολλοί λένε ότι ένα κομμάτι τέτοιων νέων ανθρώπων θα μπορούσε ενδεχομένως να κατευθυνθεί στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, επειδή είναι ένα νέο πρόσωπο στην πολιτική, επειδή έχει όλη αυτή τη συναισθηματική φόρτιση κλπ. Κλπ. Θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος τώρα που μας ακούει, γιατί ένας νέος άνθρωπος που έχει και αυτές τους προβληματισμούς και την διάθεση για πολιτική, να μην πάει στο κόμμα Καριστιανού και να πάει στο κόμμα Τσίπρα.
1: Κύριε Τάκη, σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στον οικονομικό ταχυδρόμο και πραγματικά πριν από λίγο άκουσα την ομιλία του, στην οποία έβαλε δύο θέματα, δύο μεγάλα διλήμματα. Το πρώτο δίλημα ήταν η στασιμότητα, η πρόοδος, τη στιγμή που έχουμε μισθούς να τελειώνουν, τη στιγμή που έχουμε τις αδικίες να γίνονται κανόνας, τη στιγμή που έχουμε χαμηλότερη αγοραστική δύναμη μαζί με τη Βουλγαρία σε όλη την Ευρώπη, και αυτό αφορά πρωτίστως τους νέους, γιατί σας υπενθυμίζω και το ξέρετε πολύ καλά ότι ο κατώτατος μισθός, ο καθαρός για τα παιδιά της ηλικίας μου, τις τριαντάριδες, και όχι μόνο, για όλους τους ανθρώπους, είναι στα 772 ευρώ τη στιγμή που τα νίκια είναι μεταξύ 500 και 600 ευρώ. Άρα λοιπόν, εμείς θέλουμε ένα πολιτικό σχέδιο που έχει ρίζα, που έχει βάθος ιδεολογικό και πολιτικό, και η αριστερά νομίζω ότι μπορεί να το εκπροσωπήσει καλύτερα κατά τη δική μου κρίση από κάθε άλλον. Αλλά ταυτόχρονα ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα έβαλε και ένα δεύτερο βασικό δίλημα, το οποίο νομίζω ότι απηχεί και μπορεί να κερδίσει όσο να τον περισσότερο κόσμο. Είναι το δίλημα μεταξύ της διαφθοράς ή της εντιμότητας. Είναι αδιαμφισβήτητο και νομίζω ότι στα χρόνια 15-19 κανείς δεν μπορεί να πει και να μιλήσει για την ηθική ακεραιότητα και την εντιμότητα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Μήπως όμως, κύριε Μπαλατσούκα, αυτή η ηθικοποίηση της πολιτικής είναι λίγο παγίδα και λίγο επικίνδυνη? Εγώ το δίλημα πρόοδος ή στασιμότητα, πρόοδος ή συντήρηση, μπορώ να το καταλάβω γιατί έχει ευρύτερη αποδοχή και γιατί δεν αφορά αποκλειστικά ιδεολογικά κατευθύνσεις, αφορά γενικά το πώς ένας άνθρωπος σκέφτεται με προοδευτική λογική όχι, και αυτό μπορεί να είναι και αριστερός και κεντρός και δεξιός. Το άλλο δεν έχει λίγο και επικίνδυνες απολύξεις η ηθικοποίηση της πολιτικής, διότι όποτε μπήκε είδαμε ότι δεν είχε πάντα το αποτέλεσμα ή τη σύγκριση που περιμέναμε, γι' αυτό το ρωτώ.
1: Νομίζω, κύριε Τάκη, εδώ και αρκετό καιρό είναι ξεκάθαρο ότι η πολιτική είναι μια διαμάχη ηθικών προτεραιοτήτων. Είναι δηλαδή επί της ουσίας αξιακές ιεραρχήσεις, στις οποίες εμείς και ειδικά η αριστερά δίνει, έδινε και θα δίνει πάντοτε πολύ μεγάλη βαρύτητα. Όταν τα τελευταία χρόνια, και μιλώ σε πολιτικό επίπεδο, βλέπουμε διαρκή σκάνδαλα, βλέπουμε διαφθορά, βλέπουμε ένα σύστημα διαπλοκής και διεφθαρμένων πολιτικών ελίτ να έχει αναγεννηθεί, ακριβώς νομίζω ότι είναι τεράστια υποχρέωση πολιτική πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε με καθαρότητα, με εντιμότητα για ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο που μπορεί να φέρει μια αλλαγή πολιτικής. Άρα νομίζω ότι όχι μόνο είναι επίκαιρο το δίλημα, είναι θεμελιώδες, ακριβώς γιατί η κοινωνία περιμένει επιτέλους να δει κάτι ουσιαστικά διαφορετικό. Και η δική μας προσπάθεια προσανατολίζεται πρώτα απ' όλα στα βασικά της πολιτικά χαρακτηριστικά.
0: Δεν θεωρείτε όμως ότι αυτό το περίφημο ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς, που ήταν ένα αφήγημα της πρώτης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, πώς να το πω, έχει λίγο πολυχρησιμοποιηθεί ή πληγεί από τα αποτελέσματα της διακυβέρνησης
1: εκείνης? Θεωρώ πως η αριστερά ποτέ δεν απόλεσε το κοινωνικό της πρόσωπο, την ανάγκη για κοινωνική δικαιοσύνη, αυτό που περιγράφεται ως ηθικό πλεονέκτημα, και ίσα ίσα αυτό είναι που πρέπει να εμπεδοθεί ακόμη περισσότερο στην ελληνική κοινωνία, δηλαδή μια πολιτική βασισμένη σε αρχές, βασισμένη σε αξίες, και κυρίως μια πολιτική που μπορεί να μετατρέψει αυτές τις αρχές και τις αξίες σε συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις που θα φέρουν 5 βασικές αλλαγές που θέλει ο κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα να δει.
0: Μάλιστα. Τώρα, για να ολοκληρώσουμε, ο στόχος του κόμματός σας ποιος είναι τελικά? Θα σας πω γιατί το ρωτώ. Είχα μία συζήτηση με την εκπρόσωπό σας πριν από λίγες μέρες που μας είπε ότι στοχεύουμε και στην αυτοδυναμία. Χθες μίλησα με τον κύριο Τεμπονέρα που είπε δεν θέλουμε μικρομεγαλισμούς, ο στόχος μας είναι να πάμε καλά και αν ή δυνατόν και στην πρώτη θέση. Εσείς έχετε την επίσημη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου. Ποιος είναι ο στόχος του κυρίου Τσίπρα? Να καταγράψει ένα καλό ποσοστό, να ξεπεράσει το Πασό και να είναι στη δεύτερη θέση, να νικήσει τον Πρωθυπουργό, να ξαναγίνει άμεσα Πρωθυπουργός, ποιος?
1: Κύριε Δάκη, σας το λέω ξεκάθαρα και αυτή είναι η κοινή μας γραμμή όλων, είναι ότι η θέση μας είναι η πρωτιά. Είναι η δημιουργία μιας εναλλακτικής προοδευτικής πολιτικής, ενός πόλου διακυβέρνησης της σύγχρονης αριστεράς, το οποίο έχει ως προϋπόθεση η κοινωνία να είναι πρωταγωνίστρια. Να δημιουργηθούν δηλαδή οι κοινωνικές και πολιτικές προϋποθέσεις για να φτιαχτεί, και αυτό έχει ήδη ξεκινήσει με την ανακοίνωση της Ελλάς στα πολιτικά πράγματα, να φτιαχτεί δηλαδή ένα μεγάλο λαϊκό και πατριωτικό μέτωπο, μια συμπαράταξη των ανθρώπων που ακριβώς πιστεύουμε και είμαστε πάρα πολλοί ότι πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια εναλλακτική σε όλη την κατάσταση που βιώνουμε, ειδικά τα τελευταία 7 χρόνια. Άρα λοιπόν σε αυτό είμαστε όλοι ενωμένοι και ακριβώς γι' αυτό παλεύουμε.
0: Μάλιστα. Άρα μου λέτε ότι ο βασικός σας αντίπαλος και αυτό που διεκδικείτε είναι τη θέση του κυρίου Μητσοτάκη και όχι το ΠΑΣΟΚ ή η κυρία Καριστιανού.
1: Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός και πράγματι έχει καταφέρει και το έχει κάνει, μπορεί πράγματι να το ξανακάνει με μια ανανεωμένη ομάδα, με ένα πολιτικό πρόγραμμα που βρίσκεται μέσα στην κοινωνία και κυρίως αναφέρεται στο παρόν και το μέλλον που όλοι θέλουμε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία, κύριε Μπαλατσούκα. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στην Δεροκέφαλος, στα νέα σας καθήκοντα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε για το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής. Πριν από 2-3 μήνες, θα μας βοηθήσει τώρα και η Έλενα Νεοφωτίστου, βγήκε μια ανακοίνωση από το Φεστιβάλ Αθηνών ότι θα γίνει μια και μοναδική παράσταση στην Αρχαία Επίδαυρο. Θα αναβιώσει μια εμβληματική όπερα, η Μύδια, την οποία έχει ερμηνεύσει η θρυλική Μαρία Κάλλας, σε σκηνοθεσία, αν θυμάμαι, Μινωτή, και με κουστούμια, αν επίσης θυμάμαι καλά, Τσαρούχη. Και επειδή θα ήταν μία η παράσταση, τα εισιτήρια θα ξεκινούσαν η προπόλησή τους γύρω στις 12 το μεσημέρι και όσο διαρκέσει. Είναι ίσως από τις λίγες φορές που μία προπόληση εισιτηρίων για μια όπερα σχεδόν εξαντλήθηκε μέσα σε ελάχιστη ώρα, και μάλιστα και τα εισιτήρια ιδίως στις πρώτες θέσεις ήταν και ιδιαίτερως ακριβά. Αυτή η παράσταση θα γίνει το επόμενο Σάββατο, 20 Ιουλίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, και για αυτή την εμβληματική παράσταση, αυτή την εμβληματική αναβίωση της Μύθιας, θα μας μιλήσει τώρα η Έλενα Νεοφωτίστου, η πολιτιστική μας συντάκτρια. Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Όντως πρόκειται για τη Μύδια, μία όπερα του 18ου αιώνα. Έκανε πρεμιέρα το 1797, έτσι, αλλά πριν 65 χρόνια, κατόπιν παραγγελίας, είναι φοβερή, από την όπερα του Ντάλλας, στη Μαρία Κάλλας, ανέθεσε να κάνει τη Μύδια. Είναι γνωστή η ιστορία Μύδια, βασισμένη στην τραγωδία, την ελληνικότητα τραγωδία του Ευρυπίδη. Λοιπόν, η Μαρία Κάλλας λοιπόν είχε τη φαϊνή ιδέα πριν 65 χρόνια να πει στον Αλέξη Μινωτή, ο οποίος Αλέξη Μινωτής, πρέπει να πούμε, δεν είχε ξανανεβάσει ποτέ στη ζωή του όπερα. Παρ' όλα αυτά βούτυξε για πρώτη φορά σε βαθιά νερά της όπερας, και λέγεται ότι οι αντιδράσεις του Μινωτή για το εγχείρημα κάμφθηκαν κατόπιν εντολής Κατίνας Παξινού. Υπάρχει ένα story πίσω από όλα αυτά. Στη συνέχεια λοιπόν η σκηταλοδρομία συνεχίστηκε, η παρέα της εποχής, ο Μινωτής πρότεινε στον Τσαρούχη, ο Τσαρούχης φυσικά δέχτηκε, γίνει πρώτη φορά που αναλαμβάνει σκηνικά, κοστούμια, όλο αυτό το σύνολο. 250 άτομα επί σκηνής είναι στη Μύδια. Έτσι, δεν ήταν λίγα, και ο Τσαρούχης είχε και μία αιμονή, ήθελε τα ρούχα που φοράνε οι ηθοποιοί να είναι να τους βοηθούν στην κίνηση. Δηλαδή δεν ήταν σχεδιασμένα από έναν εικαστικό, ήταν σχεδιασμένα από έναν άνθρωπο που ήξερε κίνηση πάνω απ' όλα. Τίποτα, όλο αυτό το story συμπληρώνουν πάρα πολλά ονόματα εκείνης της εποχής. Και πρέπει να πούμε ότι η Εθνική Λυρική Σκηνή, σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα της 25-26, μέσα στο οποίο εντάσσεται και η Μύδια, την οποία, όπως σωστά είπε, θα απολαύσουμε το επόμενο Σάββατο στην Επίδαυρο, είχε ένα μότο λοιπόν αυτό το πρόγραμμα. Έλεγε η όπερα του μέλλοντος μέσα από τη μήτρα του παρελθόντος. Και είναι η τελευταία από τις 5 αναβιώσεις που έκανε η Εθνική Λυρική Σκηνή. Ξεκίνησε, είδαμε την Άννα Μπόλενα, είδαμε το Ρέκβιεμ, αυτή τη φοβερή σκηνοθεσία του Παπαϊωάννου, αλλά πολύ πιο βελτιωμένη, σε μουσική Κουμεντάκη, που είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής φυσικά της Λυρικής Σκηνής. Είδαμε Τσοκόντα, Τόσκα, Κάρμεν, όλοι αυτά είναι αναβιώσεις από παλιότερες παραγωγές.
0: Και θυμάμαι, μάλλον έχω διαβάσει ιστορίες και έχω δει και φωτογραφίες στο περίφημο Λεωνίδα στο Λιγουριό, όπου υπάρχουν φωτογραφίες από τη Μαρία Κάλλας από εκείνη την εμβληματική παράσταση. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες για τις πρόβες που έκανε η Μαρία Κάλλας στην Επίδαυρο, για το όλο κλίμα που υπήρχε, για τη μεγάλη συζήτηση και το θόρυβο που είχε γίνει στην τότε Ελλάδα για την παράσταση αυτή της Κάλλας, και για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που ήταν στις πρώτες θέσεις με το περίφημο λευκό του κουστούμι της Επιδαύρου για να δει εκείνη την εμβληματική παράσταση.
1: Ναι, είναι όλο αυτό το κοσμικό εκείνης της εποχής, το οποίο πιστεύω και θα το δούμε τέλος πάντων το Σάββατο. Θα είμαι από τους τυχερούς που θα είναι στην Επίδαυρο.
0: Και εγώ θέλω να πω ότι ήμουνα με το κινητό στο χέρι και περίμενα να ανοίξει η προπόληση και κατάφερα να πάρω το εισιτήριο, γιατί είναι πραγματικά κάτι εμβληματικό, ιδίως αν σκεφτείς ότι θα είναι ακριβώς όπως το έφτιαξε ο Μινωτής και ο Τσαρούχης
1: τότε. Λοιπόν, έτσι για να πούμε για την ιστορία, είναι ακριβώς έτσι. Η χορογραφία Μαρία Χορς, όλο αυτό το πράγμα μεταφέρθηκε στο σήμερα μέσα από σύγχρονους έτσι, δημιουργούς πλέον, για τη μουσική διεύθυνση πλέον την αναλαμβάνει ο Ζακ Λακόμ, που σκηνοθεσία του Παναγή Παγουλάτου. Η Άννα Πυρότσι θα είναι αυτή που αναλαμβάνει το μεγάλο βάρος της μύδιας και ενδεχομένως στη μνήμη πολλών και ένα παραλληλισμό με Μαρία Κάλλας, οπότε βαρύς ο ρόλος. Όλα αυτά λοιπόν υπάρχουν. Πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά ξανασυνθέτηκαν μέσα από όλα τα αρχεία, δηλαδή ακριβώς. Μέσα από τα τετράδια του Μινωτή, μέσα από τα σχέδια και τις φωτογραφίες του Τσαρούχη, μέσα από πολλά αρχαιακό υλικό και μέσα από τα παλιά κουστούμια, τα οποία βέβαια ξαναγίνανε,
0: ανανεώθηκαν
1: όπως
0: είχαν διατηρηθεί όλα αυτά τα κουστούμια.
1: Όχι. Πολλά εξ αυτών ξαναγίνανε.
0: Υπήρχαν όμως τα σχέδια.
1: Υπήρχαν τα σχέδια. Μάλιστα. Και υπήρχαν και πάρα πολλοί έτσι, χορογραφίες της Χορς ξαναγίνανε από τη Γιάννα Φιλιππούλη και την Κέλλη Ζαμπέλα. Όλα αυτά τα πράγματα. Η ενδυματολόγος του θεάτρου είναι η Τότα Πρίτσα, η οποία έχει αναλάβει τώρα το ρόλο Τσαρούχη, αν μπορούμε να το πούμε τροποτινά. Είναι όλοι σε μία ανασύνθεση διαφορετική.
0: Πολύ ωραία. Άρα είναι λοιπόν μια βουτιά στο παρελθόν που, και με ένα touch μέλλοντος.
1: Βλέποντας, ατενίζοντας το μέλλον.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι πολύ πληροφοριακά για τους τυχερούς που θα βρεθούν στην Επίδαυρο, να πούμε ότι υπάρχει και μια άλλη περσόνα, όπως είναι ο Διονύσης Φωτόπουλος, και ήταν λάτρης και του Τσαρούχη και Μινωτή γνώριζε και όλα αυτά. Λοιπόν, με αφορμή αυτή την ανασύνθεση της ιστορικής μύδιας του 61, η Λυρική παρουσιάζει την έκθεση Σημείο Κάλλας στον περιβάλλοντα χώρο του αρχαίου θεάτρου. Η έκθεση αυτή θα ανοίξει από τις 18 και θα ολοκληρωθεί στις 21. Είναι επιμέλεια φυσικά, όπως προείπα, του Διονύση Φωτόπουλου, ενώ βίντεο art και βιντεοκατάσταση δημιουργεί ένας εικαστικός, ο Παντελής Μάκας. Η έκθεση είναι ελεύθερη για την είσοδο.
0: Και αυτό εντυπωσιακό. Οπότε, ναι, και είναι καλύτερα, καλά κάνεις και το λες, δεν το ήξερα αυτό. Οπότε να πάει κάποιος και πιο νωρίς να δει και την έκθεση.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά να δει και την παράσταση.
1: Ήταν προσωπικό για σένα.
0: Ναι,
1: ναι,
0: πολύ
1: όχι,
0: ωραίο.
1: Λοιπόν,
0: να ρωτήσω κάτι, υπάρχει οπτικό υλικό από εκείνη την παράσταση του 61?
1: Από ό,τι έχω διαβάσει, όχι.
0: Όχι.
1: Πρέπει να ρωτήσω τους σίγουρα τους ανθρώπους. Όχι, δεν υπάρχουν φωτογραφίες.
0: Μόνο φωτογραφίες.
1: Δεν μίλησε κανένας για βίντεο. Δηλαδή ακόμα και τα δελτία τύπου και όλη η παρουσίαση της μύδιας, δηλαδή της όπερας. Όχι, βίντεο δεν υπήρχε από αυτή. Ήταν πιο πολύ φωτογραφικό. Τετράδια του Μινωτή, σημειώσεις του Τσαρούχη. Έγινε δηλαδή ένα παζλ βασικά και μία έρευνα σε βάθος για να βγει αυτό το αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία. Γι' αυτό ζήτησα από έναν άνθρωπο που ξέρει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί πραγματικά θα είναι μια εμβληματική στιγμή του Φεστιβάλ Αθηνών και της Λυρικής Σκηνής και για όσους θα έχουμε την τύχη να το δούμε εκεί από κοντά και βεβαίως.
1: Υπάρχουν φυσικά και πάρα πολλοί άνθρωποι της Λυρικής, από το Δυναμικό, Τάσης Χριστογιανόπουλος και όλοι αυτοί που θα ερμηνεύσουν τους ρόλους. Έτσι, μην μείνουμε μόνο.
0: Πόσες ώρες είναι?
1: Φαντάζομαι ότι πρέπει να είναι τρίωρο.
0: Είναι
1: κλασική όπερα.
0: Κλασική όπερα,
1: φαντάζομαι,
0: μάλιστα,
1: ότι ναι. Δεν ξέρω ακριβώς την ώρα, αλλά σίγουρα το τριωράκι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Καλό κουράγιο, μας νομίζω ότι θα είναι απόλαυση. Πραγματικά.
0: Όχι, είναι κάτι, πώς να το πω, πραγματικά ιστορικό, διότι έχει να κάνει με τόσο σημαντικά ονόματα της τέχνης όπως είναι αυτά του Μινωτή και του Τσαρούχη.
1: Και βεβαίως
0: πάντα
1: του τώρα, έτσι,
0: και του τώρα,
1: έτσι,
0: φυσικά, και πάντα με τη μνήμη μας στην αξεπέραστη Μαρία Κάλλας. Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα.
1: Καλό, καλή υπόλοιπο. Γεια σας.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής έκτακτης εκπομπής. Θα δώσουμε τώρα το μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων στις 12. Κανονικά θα έπρεπε μετά να ακούσετε εμένα μαζί με την Ευαγγελία Μπαλτατζή. Λόγω του διόρου που σε αυτό το διόρο αντικατέστησε χθες και σήμερα το Δημήτρη Πετρόπουλο, η Ευαγγελία Μπαλτατζή θα είναι μόνη της σήμερα. Ωστόσο, θα είμαστε μαζί την Δευτέρα. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα. Όπως ακούσατε και νωρίτερα, μέχρι από το μεσημέρι θα έχει καταιγίδες. Από το μεσημέρι και μετά ο καιρός θα βελτιωθεί και την Κυριακή θα είναι μια καταπληκτική μέρα για εκδρομές και μπάνιο στις κοντινές παραλίες. Και εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 12 ακριβώς. Είναι με ένα λάμε την Ευαγγελία. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Η κυριαρχία της Ελλάδας δεν θα αφισβητηθεί ποτέ, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο podcast Today's Battlegrounds. Ξεκαθάρισε πως η Αθήνα αναγνωρίζει μία και μόνο διαφορά με την Τουρκία, την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τυχόν άλλες τουρκικές διεκδικήσεις χαρακτηρίζονται αβάσιμες. Αναφερόμενος στις προτεραιότητες, τις προκλήσεις και τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης, τόνισε ότι δεν θα κληροδοτήσει στην επόμενη γενιά ένα μη βιώσιμο χρέος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, στις μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους, στη διαχείριση του μεταναστευτικού αλλά και στο ρόλο της Ελλάδας μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Είναι ανάγκη η χώρα να έχει κυβέρνηση την επόμενη των εκλογών. Οι συνθήκες που έχουμε ζήσει καθιστούν μονόδρομο την αυτοδυναμία, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Αντένα. Σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά και τις προθέσεις του, είπε ότι στη δημοκρατία οφείλει να σέβεσαι τις απόψεις πρώην πρωθυπουργών. Είναι αυτονόητος ο σεβασμός στους πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ισχύουν πράγματα που ισχύουν και πράγματα που δεν ισχύουν, σημείωσε. Σε ερώτημα για τα σενάρια περί αλλαγής εν κινήσει και η πιθανότητα συνεργασιών με άλλον πρωθυπουργό, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε: «Πρωθυπουργό και κυβέρνηση εκλέγουν οι πολίτες, όχι στα γραφεία και στα καφέ». Μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική. Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός, όπως είπε, η δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας σε νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Ο Υπουργός επίσης προανήγγειλε προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού. Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή η άλλη συνταγογράφηση στα νοσοκομεία με την αναβάθμιση της εφαρμογής MyHealth και σύνδεση με το βραχιολάκι. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την αναμονή τους. Η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεοτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Θέμα ημερών οι υπογραφές για τη συμφωνία κάπου στην Ευρώπη, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ ισχυρή συμφωνία κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Τόσο η Τεχεράνη όσο και το Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Αλματοδιάνοδο σήμερα στους δείκτες των ασιατικών χρηματιστηρίων και πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν στα 88,98 δολάρια το βαρέλι το Brent. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής Αττικής ανάμεσα σε Κερατέα και Λαύριο. Σοβαρή συμπλοκή ανηλίκων χθες βράδυ στην πλατεία δικαστηρίων στον Πύργο. Αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή 5 ανήλικων. Συνελήφθη 26χρονο στα Πεύκα Θεσσαλονίκης καθώς οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ χωρίς δίπλωμα και με ταχύτητα 128 χιλιόμετρων την ώρα σε περιοχή με όριο τα 50 χιλιόμετρα, ενώ δεν σταμάτησε και σε σήμα αστυνομικών.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ στο Βόρειο Ιόνιο και το Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού. Έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

Κυκλοφορεί, φίλες και φίλοι, στο διαδίκτυο μία είδηση που έχει πολύ μεγάλο, μάλλον πολλαπλό θα έλεγα, ενδιαφέρον, διότι αυτό που μας λέει είναι πως η Κίνα προειδοποιεί για χελώνες κατασκόπους που ψαρεύουν εντός εγωγικών ευαίσθητα δεδομένα στα ύδατά της. Ξένες υπηρεσίες πληροφοριών τοποθετούν αισθητήρες κατασκοπίες σε χελώνες και ψάρια με στόχο για να συλλέξουν μυστικά ευαίσθητα δεδομένα. Αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, ότι είναι μία είδηση που μας γιώνει απολύτως στην πραγματικότητα. Η είδηση για τις χελώνες κατασκόπους που εντόπισε η Κίνα στα ύδατά της μπορεί να ακούγεται στην αρχή, ξέρετε, σαν ένα σενάριο από την ταινία, από ταινία του James Bond, όμως αγγίζει μια πάρα πολύ σοβαρή, θα έλεγα, και αναπτυσσόμενη πτυχή αυτού που συνηθίζουμε να λέμε ασύμμετρο πόλεμο. Είναι αυτό που λέμε, που έχει μπει στη ζωή μας και που προσπαθούμε να ενημερωθούμε και εμείς οι δημοσιογράφοι και να μάθουμε, είναι η βιομιμητική κατασκοπία. Το πρόβλημα λοιπόν αυτό μπορείτε να το βάλετε και να το εντάξετε τι διαστάσεις μπορεί να πάρει, γιατί μπορεί να γελάμε στο άκουσμα για χελώνες πράκτουαρες, αλλά τεχνολογικά είμαστε ήδη εκεί με ό,τι σημαίνει αυτό. Δεν είναι απαραίτητα, ξέρετε, ζωντανά ζώα με κάμερες, αν και έχει γίνει αυτό, γιατί αναζητώντας πληροφορίες έχω να σας πω πως έχει γίνει στο παρελθόν με δελφίνια και φώκες στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Ρωσία. Στην ουσία είναι ρομποτικά υποβρύχια που αντιγράφουν πιστά την μορφή και την κίνηση θαλάσσιων οργανισμών. Να λάβουμε υπόψη μας ότι η ανακοίνωση που έχει γίνει από το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας δεν έχει γίνει καθόλου τυχαία. Μόλις πριν από λίγες μέρες από αυτήν εδώ την εκπομπή, τον Εμένα Λά με τον Δημήτρη Τάκη, συζητούσαμε για την Νότια και την Ανατολική Συνική Θάλασσα, που αυτή τη στιγμή είναι οι πιο θερμές υποβρύχιες ζώνες του πλανήτη.

0: πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 14 λεπτά. Είστε εδώ, συντονισμένοι στο Earth News Radio. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Χθες δεν είχαμε εκπομπή. Υπήρχε η τετράωρη στάση εργασίας με αφορμή την επέτειο από το Μαύρο στην Earth. Σήμερα είμαστε εδώ, είμαι μόνη μου, ακούσατε νωρίτερα τον Δημήτρη, αντικαθιστώντας τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Από Δευτέρα θα είμαστε πάλι μαζί με τον Δημήτρη Τάκη. Να σας πω λοιπόν πως στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Σκλαβενίτης, στο μουσικολόγο της εκπομπής πάντα η Ήρα Πανανίδου. Σήμερα παρακαλώ πολύ στην παραγωγή έχουμε το δίδυμο Κεραυνός, Μαρία Κόντου και Βασιλική Κολτσίδα. Και εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8 και να αφήνετε το σχόλιο σας εκεί. Επίσης επικοινωνείτε με το mail μου, το ibaltag@earth.gr. Η πολιτική επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, σήμερα λειτουργεί και κινείται στον απόϊχο της χθεσινής συνέντευξης του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου, με όσα είπε εκεί, αλλά κάποια στοιχεία της χθεσινής του συνέντευξης τα επανέλαβε και σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, επιμένοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν με φουτεράκι την άνοιξη. Τις δηλώσεις αυτές τις έκανε με αφορμή το παγκόσμιο κύπελο, το Μουντιάλ. Μίλησε για το Μουντιάλ σε συνέντευξή του πάλι στον Αντένα, εάν δεν κάνω λάθος, δεν πρόλαβα να το δω αυτό, να με συγχωρήσουν οι συνάδελφοι. Άρα το ένα στοιχείο από την χθεσινή συνέντευξη είναι αυτό, η επιμονή του στην διενέργεια των εκλογών την άνοιξη του 27. Έχουμε πει ότι πάντα επικαλείται ο κύριος Μητσοτάκης και επιμένει στην θεσμικότητα. Και θα ξαναπούμε, το ξέρει και ο ίδιος πολύ καλύτερα από εμάς, επίσης, ότι πολλές φορές άλλα επιθυμούμε και άλλα αλλού μας οδηγούν οι εξελίξεις και τα δεδομένα. Σε αυτό θα προσθέσουμε, φίλες και φίλοι, και τα όσα δήλωσε πριν από λίγο μόλις, πολύ φρέσκα νέα δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας, προσκεκλημένος στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης ξέρει ότι θα χάσει. Το δίλημα είναι στασιμότητα ή πρόοδος, διαφθορά ή εντυμότητα. Εκεί θα περιοριστώ, γιατί είναι μακροσκελής η συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα. Και τώρα ελάτε όλα αυτά να τα βάλουμε εμείς κάτω και να τα συζητήσουμε με τον πολύ καλό συναδελφό μου, τον αρχισυντάκτη στην εφημερίδα Τα Νέα, τον Διονύση Νασόπουλο. Διονύση, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία, σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, έλεγα...
1: Έχουμε δηλώσεις σε κατέρωθεν και αρχίζουμε και φτιάχνουμε διάφορα διλήμματα.
0: Α, μπράβο, αυτό εκεί ήθελα, πολύ ωραία. Αυτό εκεί ήθελα να σε πάω. Γιατί επί της ουσίας δείχνει να διαμορφώνεται ξεκάθαρα, θα έλεγα, Διονύση μου, από χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα, με τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα εννοώ, το δίπολο αυτό που διαμορφώνεται, έτσι.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς δημοσκοπικά την τελευταία εβδομάδα τα μηνύματα που έχουμε είναι ότι είναι το πιθανότερο, αν υπάρχουν ανατροπές, να ξαναβρεθούμε μπροστά σε ένα τέτοιο δίπολο, έτσι, Μητσοτάκης ή Τσίπρας.
0: Ναι, γιατί βλέπουμε τώρα, χθες ο κύριος Μητσοτάκης επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα προσωπικά, του πήραν το δίπλωμα τρεις φορές και τώρα θέλει να οδηγήσει νέο αυτοκίνητο, είπε χαρακτηριστικά, και σήμερα πριν από λίγο ο κύριος Τσίπρας του απαντά. Προφανώς λοιπόν επαναφέρουν το γνωστό δίπολο, το έχουμε ξαναζήσει, Μητσοτάκης Τσίπρας, προσπερνώντας προφανώς το ΠΑΣΟΚ, καλά εννοείται και το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, δεν ψήνουμε, για να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο, ότι και τα διλήμματα και η εικόνα την οποία θα επιδιώξουν να προβάλλουμε σε από μια ξανά νέα προσωπική αντιπαράθεση ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας θα είναι πάνω στον καμβά που έχουν στήσει τις τελευταίες ώρες. Mm-hmm. Από τη μία πλευρά έχω συγκρατήσει το νέο μήνυμα του Πρωθυπουργού για εκλογές του 27 με
0: επιμένει, χωρίς
1: φουτεράκια, αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο ίδιος έχει ζητήσει να είναι ανοιχτές οι επιλογές και να δούμε και το φθινόπωρο. Mm-hmm. Εάν δεν προκύψουν, θα το καταλάβουμε και γύρω στη ΔΕΘ. Mm-hmm. Ιδάλλως θα πάμε σε μια ΔΕΘ φθινόπωρο. Mm-hmm. Εάν δεν προκύψουν, θα το καταλάβουμε και γύρω στη ΔΕΘ. Mm-hmm. Ιδάλλως

0: το μεγάλο ακροατήριο δεν φτάνει στην κάλπη με αυτό το δίλημα. Μπορεί να παίζει ένα ρόλο, αλλά η λογική των ανέντιμων απέναντι στους έντιμους δεν έχει σοβαρό υπέδαφος, έτσι, για να σταθεί. Θα πρέπει να βρεθούν άλλα διλήμματα. Συν το γεγονός ότι όποιος τελικά πάει σε κάλπες με σημαία εντιμότητας, θα πω από την πλευρά μου, δεν το έχω πει εγώ, το έχουν πει άλλοι βεβαίως, πάρα πολλοί άλλοι, ότι όποιος φωνάζει ότι είναι έντιμος, αρχίζει και δημιουργεί ερωτηματικά για την εντιμότητα.
1: Ναι.
0: Της ομάδας του χώρου δεν μπορεί να είναι αυτό το πολιτικό επιχείρημα, πάντως που θα είναι το κρίσιμο επιχείρημα,
1: ναι,
0: σε μια αναμέτρηση εκλογική.
1: Θα το δούμε στη συνέχεια, θα μας λυθούν πολλές απορίες. Το γεγονός, Διονύση, ότι ο Πρωθυπουργός επανέλαβε χθες την στρατηγική της μίας κάλπης, πώς το ερμηνεύεις? Θα μου πεις, κανείς δεν ξεκινάει οι εκλογές για να είναι δεύτερος.
0: Η Νέα Δημοκρατία έχει μια μεγάλη ανησυχία και ένα βασικό πρόβλημα σε σχέση με το δικό της ακροατήριο, που δεν έχει να κάνει τόσο με τις διαρροές προς άλλους χώρους, αλλά με την ακινησία που μπορεί να προκύψει στους ψηφοφόρους να διαλέξουν τον καναπέ τους εκείνη τη μέρα των εκλογών.
1: Ναι, εγώ να σου πω κάτι, το αφήγημα της μίας κάλπης, και συγγνώμη που σε διακόπτω, το εκλαμβάνω και, όχι μόνο αποκλειστικά γι' αυτό, και ως μέσο πίεση στο κέντρο.
0: Προφανώς. Προφανώς, με δεδομένο ότι και στις εκλογές του 19 και στις εκλογές του 23 το κέντρο κατά βάση επέλεξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Έτσι. Και είναι αυτό το οποίο ένα μέρος του, όπως φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, δείχνει να μετακινείται, αλλά ένα άλλο μεγάλο μέρος, όπως το αναλύουν οι δημοσκόποι, είναι εκεί δίπλα και περιμένει.
0: Υπάρχει, Ευαγγελία μου, θυμίζω, ένα βασικό επιχείρημα που το λένε αρκετοί από τις εκλογές και μετά, αρκετοί εντός της Νέας Δημοκρατίας και εκτός, όπως και ο Αντώνης Σαμαράς πρόσφατα το έβαλε και ο Νίκος Δένδιας, έτσι, ότι η Νέα Δημοκρατία ανάμεσα στην κάλπη των εθνικών εκλογών και των ευρωεκλογών απόλεσε, οι περισσότεροι έμειναν σπίτι τους, γύρω στο 1.200.000 ψήφους, αν θυμάμαι
1: αυτό
0: καλά.
1: Αυτό σου θυμίζω και σου συμπληρώνω, το λέει από τη μία μεριά ο Δένδιας και από την άλλη μεριά ο Αντώνης Σαμαράς, σταθερά, ναι, το επαναλαμβάνει.
0: Σε απόλυτο αριθμό, διότι εν τέλει περισσότερα από τα ποσοστά, γιατί τα ποσοστά έχουν να κάνουν και με τη συγκυρία εκείνης της εκλογικής ημέρας και με τον αριθμό όσων πάνε στην κάλπη, ο άλλος αριθμός είναι ένας απόλυτος αριθμός ψηφοφόρων, έτσι. Είναι ψηφοφόροι που δεν έφτασαν. Εάν αυτό το βρει μπροστά της η Νέα Δημοκρατία, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα τη νύχτα των εκλογών. Και είναι προφανές ότι αυτό θέλει να το αποφύγει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το επιτελείο του Μαξίμου. Είτε έχοντας μία εικόνα ότι πολύ εθισμένοι και από το 19 και από το 23 που πηγαίναμε τον επόμενο μήνα σε νέες κάλπες, είτε γιατί θέλουν να τιμωρήσουν για τις αποχής την κυβέρνηση, μπορεί να επιλέξουν εν τέλει να μείνουν στο σπίτι τους. Και η απώλεια αυτή θα βαρύνει μόνο τη Νέα Δημοκρατία εκείνο το βράδυ.
1: Σε αυτούς θα απευθυνθεί ο Αντώνης Σαμαράς κύριος, Διονύση?
0: Είμαι βέβαιος ότι και γίνονται και θα γίνουν πολύ περισσότερες, εάν προκύψει το νέο κόμμα και ανακοινωθεί και επισήμως, άπειρες μετρήσεις και focus group για να βρούμε στοχευμένα τα κοινά αυτά.
1: Προς το παρόν περιορίζονται στις μετακινήσεις των ψηφοφόρων.
0: Ναι, προεξοφλούμε, έχουμε μια εικόνα ότι πέρα από κάποιο κομμάτι που ήδη έχει μετακινηθεί σε κόμματα όπως τον κύριο Βελόπουλο ή την κυρία Λατινοπούλου, που θεωρείται το ακροατήριο αυτό συντηρητικό, άρα ψηφοφόροι της Νουδού στο παρελθόν ή ιονοί ψηφοφόροι της Νουδού ξανά, εάν αυτοί αναζητήσουν αλλού στέγη, και ένα κόμμα Σαμαρά θα μπορούσε να είναι μια βασική επιλογή, είτε από αυτούς που, όπως είπαμε νωρίτερα, επέλεξαν τον καναπέ
1: τον
0: τους,
1: καναπέ, ναι.
0: Αλλά τώρα μπορεί να σηκωθούν από τον καναπέ τους και να κινηθούν προς ένα κόμμα από τον πρώην Πρωθυπουργό. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι και εκεί υπάρχει δεξαμενή και ακροατήριο, την οποία και η μία πλευρά θα επιχειρήσει να την καρποθεί και η άλλη θα προσπαθήσει να την αποτρέψει. Αν δει κάποιος συνολικά την συζήτηση, τη χθεσινή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα έλεγα

0: ότι είναι εύκολο μάλλον να αντιληφθεί ότι το βασικό του θέμα δεν ήταν τα ελληνοτουρκικά, δεν ήταν η οικονομία ή άλλα. Ήταν κατά βάση οι κινήσεις αυτές.
1: Ακριβώς.
0: Έχει πει πολλά για τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Πολλά, πολλά.
0: Και για τον Κώστα Καραμαλή δίπλα στο Σαμαρά. Αυτό που καταλαβαίνει κανείς είναι το μήνυμα ότι μην το κάνεις το κόμμα, διότι η ιστορία θα είναι κακή.
1: Είναι κακό για την ιστεριοφημία. Το επικαλείται την ιστεριοφημία του κυρίου
0: Σαμαρά.
1: Διέκρινες,
0: Νικολάου έχει κάνει 2-3 ερωτήσεις στη σειρά.
1: Ακριβώς, γιατί πήγε σε χωριστό κεφάλαιο.
0: Για τις γέφυρες.
1: Έτσι.
0: Έμεινα με μια αίσθηση ότι μάλλον επιζητούσε σε μια απάντηση που να φαίνεται ότι ρίχνει κάποια γέφυρα. Αυτή
1: αλλά όμως τις καίει τις γέφυρες. Ο κύριος Μητσοτάκης με την απάντησή του επί της ουσίας καίει τις γέφυρες.
0: Χοντρικά είπε στον Αντώνη Σαμαρά ότι αν δεν κάνεις κόμμα προφανώς, αλλά κυρίως αν μεταμεληθείς θα μπορούσα να ξαναδώ.
1: Ναι, αυτό που δεν γίνει. Δηλαδή, το ένα είναι αυτό που, ότι καίει τις γέφυρες στα δεξιά του, και από την άλλη μεριά επιχειρεί να κλειδώσει αυτό που αναφερθήκαμε νωρίτερα, το κέντρο με το δίλημα της μίας κάλπης. Πες μου κάτι, είδες διαφορετική διάθεση και στάση απέναντι στον κύριο Καραμανλή?
0: Ναι, μια διαφοροποίηση μπορεί να τη δει κάποιος.
1: Αχνή.
0: Και είναι και εύλογη, διότι ο Αντώνης Σαμαράς πια είναι, έχει διαγραφεί. Έχει τη σημασία του ότι είπε ότι δεν θεωρεί ότι είναι λάθος έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, η διαγραφή του, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τους σέβεται και τους δύο. Είναι σαφές ότι προσπαθεί να είναι πιο θετικός απέναντι στον Κώστα Καραμαλή.
1: Όχι ξεκάθαρα όμως, και μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή,
0: όχι ήταν τόσο έντονα. Ακριβώς. Δεν θα έλεγε κανείς ότι τους διαφόρησε απολύτως.
1: Αυτό. Έτσι. Εκεί ήμουν έτοιμη να σου πω ότι δεν τους διαφόρησε.
0: Ότι είναι άδικοι και οι δύο το έχει πει. Δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Στη λογική ότι αδικούν την κυβέρνηση, η μορφή, αν τον πει μορφή κανείς, απευθύνθηκε και στους δύο.
1: Ακριβώς αυτό. Έχει ενδιαφέρον να δούμε, δηλαδή εγώ έχω την αίσθηση πια από χθες το βράδυ και σήμερα ότι λίγο μπαίνουν οι γραμμές, οι πρώτες, έτσι, μιας προεκλογικής τακτικής και του κυρίου Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος κύριος Τσίπρας παρακολούθησα ότι παρουσίασε και 5 σημεία για το οικονομικό του πρόγραμμα, δίνοντας επί της ουσίας, βάζοντας μάλλον ένα πλαίσιο έναντι των όσων είπε ο Πρωθυπουργός χθες. Παρουσίασε 5 ριζοσπαστικές προτεραιότητες, τον κρατικό έλεγχο στην ενέργεια, ΔΕΗ, το δημόσιο φορέα.
0: Αυτά είναι κάποιες απαντήσεις και για το προγενέστερο εσωκομματικό πεδίο του Αλέξη Τσίπρα. Ο Παύλος Πολάκης το θέμα της ΔΕΗ ειδικά το βάζει, όπου σταθεί και όπου βρεθεί. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας και το νέο κόμμα έχουν πολλή δουλειά ακόμα, διότι εκεί στην πραγματικότητα ξέρουμε ότι υπάρχει ένα νέο κόμμα, ξέρουμε ποιον θα έχει αρχηγό, και περιμένουμε να δούμε όλα τα υπόλοιπα.
1: Έχουμε μόνο μια ιδρυτική διακήρυξη και περιμένουμε ακριβώς αυτό που είπες, τα υπόλοιπα, το πρόγραμμα, την πολιτική του πρόταση.
0: Ότι αυτά μάλλον θα τα δούμε εκεί κάπου προς το Σεπτέμβρη, όταν θα είναι ξεκάθαρο και τι θα κάνουν και οι προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ ή όσοι είναι ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ, και κυρίως τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας με όλους αυτούς.
1: Κυρίως αυτό το δεύτερο, έτσι.
0: Ναι. Για ποιους θα ανοίξει πόρτα, με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει. Αυτά είναι σημαντικά. Και στην πορεία βεβαίως να δούμε αν όντως θα έχει διαμορφωθεί ένα σκηνικό για μια επανάληψη αυτού του δίπολου Μητσοτάκης Τσίπρας. Νομίζω ότι αν αρχίσει να παγιώνεται στην κοινή γνώμη αυτό το δίπολο, δύσκολα θα ανατραπεί στον δρόμο προς τις κάλπες.
1: Εξαρτάται βέβαια και από το Πασόκ, αλλά μέχρι στιγμής είναι ακριβώς αυτό που λες, φαίνεται δύσκολο για να ανατραπεί. Και γι' αυτό σου είπα ότι θα ξαναζήσουμε άλλη μία φορά το γνωστό δίπολο.
0: Με πρόγραμμα κυβερνητικό, αν το δει κανείς πίσω από τις γραμμές. Χθες υπήρξε και μία πρόταση από τον Νίκο Ανδρουλάκη κυβερνητικού χαρακτήρα, έτσι, για δωρεάν μετακινήσεις στους νέους έως 24 ετών με τις δημόσιες συγκοινωνίες. Θα δούμε και άλλα τέτοια στην πορεία, διότι και από την πλευρά της Χαρλάτου Ρικούπη το μήνυμα είναι ότι εμείς είμαστε η πιο αξιόπιστη εναλλακτική λύση για μια κυβερνητική ομάδα καινούρια, εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτό.

0: αυτή τη μακρά διαδρομή του Πασόκ.
1: Θα φανεί. Πρώτα να δούμε πώς θα πάει το καλοκαίρι, αλλά στέκομαι πάλι σε αυτά που είπαμε στην αφετηρία, ότι λίγο πολύ το πλαίσιο στο Μέγαρο Μαξίμου και στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη υπάρχει. Εκτιμώ για το πώς θα κινηθεί. Mm-hmm, mm-hmm. Εκτιμώ ότι
0: τελειώσαμε.
1: Ένα ερωτηματικό για τον ακριβή χρόνο των εκλογών δεν έχει διαγραφεί, αλλά το μόνο που φάνηκε χθες να τον προβληματίζει,
0: ναι,
1: και
0: να
1: τον
0: ανησυχεί, ναι,
1: είναι τι μπορεί να γίνει από τη δεξιά πλευρά του χάρτη.
0: Εκεί
1: εστιάζεται. Ο Κίνδυνος ο μεγάλος πλέον, που δεν μετράται αυτή την ώρα όπως θα έπρεπε, διότι δεν υπάρχει απαραίτητη, ναι, ύλη, είναι αυτός.
0: Διονύση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: να σε καλά, καλή συνέχεια.
1: Συνέχεια.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Για χαρά, Διονύση Νασόπουλος, αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Τα Νέα. Γρήγορα, γρήγορα, τίτλοι ειδήσεων.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκενώνεται το αεροδρόμιο του Αμβούργου στη Γερμανία λόγω περιστατικού που συνδέεται με την ασφάλεια σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία. Αρχίζει σε αυτή την ώρα η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης. Η Ελλάδα διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διαμηνεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε podcast. Το εκλογικό αποτέλεσμα του 2027 θα εξαρτηθεί από τη δική μας αποτελεσματικότητα και ποιο θα είναι το διακύβευμα των εκλογών, σημειώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κοντά σε συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, παγώνουν προς το παρόν τα οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί. Το Ισραήλ επιμένει η συμφωνία πρέπει να σημαίνει τερματισμό του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν στα 88,98 δολάρια το Brent. Στον εισαγγελέα αυτή την ώρα συλληφθέται σε το παράνομο εργαστήριο σε υπόγειο φαρμακείο στο Χαλάνδρι στο 1 εκατομμύριο ευρώ ή παράνομος τζίρος. Υπό έλεγχο η φωτιά στην πλάκα Κερατέας. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες σήμερα στα κεντρικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στην Αττική και στους 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 12 και 35 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Εμένα, αλλά η εκπομπή με τη Χαρά Γινοπούλου να ρυθμίζει τον ήχο αυτό το ημίωρο και η υπόλοιπη ομάδα παραμένει ίδια. Που σημαίνει Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο. Το δίδυμο, όπως έλεγα, Μαρία Κόντου και Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής. Η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8 και μας στέλνετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Επικοινωνείτε ακόμα και με το mail μου, το ebaltatzi@earth.gr. Μία άλλη ενδιαφέρουσα είδηση που έβλεπα και που εξακολουθεί να τρέχει στο διαδίκτυο, φίλες και φίλοι, είναι ότι ο Elon Musk έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος. Πώς μπορεί να αγγίξει κάπως τώρα, να το κατανοήσει ένα ανθρώπινο μυαλό αυτό, στην ιστορία? Είναι πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ιστορία μετά την εκτόξευση της SpaceX στο χρηματιστήριο. Να σας πω απλώς ότι η SpaceX είναι η εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας που αποτελεί τον πυρήνα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Musk μαζί με την Tesla. Άντλησε λοιπόν 75 δις δολάρια μέσω της μεγαλύτερης δημόσιας εγγραφής που έχει πραγματοποιηθεί. Η αποτίμηση εταιρείας εκτοξεύθηκε στο 1,773. Εννοείται αντανακλώντας την τεράστια εμπιστοσύνη των επενδυτών στο όραμα του δισεκατομμυριούχου μέχρι πριν από λίγο επιχειρηματία Elon Musk. Όσο για να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε με το μυαλό μας τι σημαίνει τρισεκατομμυριούχος, νομίζω είναι αυτά τα ηλικιώδη ποσά που ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν μπορεί να συλλάβει. Τώρα, σε αυτό το δεύτερο μέρος εκπομπής, φίλες και φίλοι, θα ασχοληθούμε, θα επιχειρήσουμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει η προφυλάκηση του Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη για τρομοκρατία. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι βαρύτατες για κακούργημα συγκρότησης τρομοκρατικής οργάνωσης και ένταξη σε αυτή, κακούργημα λήψης εκπαίδευσης και στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, αλλά και δύο πλημελήματα. Τι σημαίνει όμως αυτό, εάν τέτοιου είδους μεμονωμένες περιπτώσεις συνιστούν απειλή και σε τι βαθμό, αν έχει κάτι αλλάξει σε αυτό το πεδίο της τρομοκρατίας, θα το συζητήσουμε αμέσως τώρα. Την ευχαριστώ πάρα πολύ, με την κυρία Μαρία Αλβανού. Είναι εγκληματολόγος, είναι νομικός και βεβαίως εξειδικεύεται στο θέμα της ριζοσπαστικοποίησης. Κυρία Αλβανού, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, κυρία Αλβανού. Λοιπόν, δανείζομαι το γεγονός αυτό για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η σύλληψη, αν έχουμε περάσει σε κάποια άλλη φάση, γιατί αυτό που είδαμε στην υπόθεση αυτού του Παλαιστίνιου, τον βλέπουμε, κυρία Αλβανού, βλέπουμε το προφίλ ενός ανθρώπου που ζούσε, εργαζόταν κανονικά σε μια επαρχιακή τοπική κοινωνία, και παράλληλα βλέπουμε την αντιτρομοκρατική να του καταλογίζει προετοιμασία τυφλού κτυπήματος. Θέλω να πω εγκληματολογικά πώς εξηγείται αυτό το προφίλ του, πώς να το πω, διπλού καθρέφτη.
1: Ωραία, εγώ να ξεκινήσω με ένα disclaimer, το οποίο είναι απαραίτητο σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον νομικό πολιτισμό της χώρας που ακριβώς υπερασπιζόμαστε και ενάντια στην τρομοκρατία. Δηλαδή έχουμε το τεκμήριο της αθότητας, έχουμε και κάποιες δηλώσεις τις οποίες διάβασα και εγώ σήμερα από το συνήγορο υπεράσπισης, άρα δεν μπαίνω στην ουσία αν ο συγκεκριμένος ύποπτος είναι αυτουργός σε ένα τέτοιο δίκτυο.
0: Ναι, σωστά.
1: Και θα το ανάγω λίγο σε ένα άλλο επίπεδο, με την έννοια ότι ακόμα και αν η συγκεκριμένη σύλληψη φανεί ότι δεν επιβεβαιώνει το σενάριο για το συγκεκριμένο ύποπτο, δεν μπορώ να παραβλέψω το γεγονός ότι ήδη από το 2023 και μετά γερμανικές αρχές, αρχές της Δανίας, την Ολλανδία, της τρομοκρατίας, της αντιτρομοκρατικής, έχουν προειδοποιήσει ακριβώς για φύλακες της Χαμάς σε ευρωπαϊκό έδαφος. Αυτοί οι φύλακες δεν έχουν τρία κεφάλια ταμπέλα που λέει «Είμαι τρομοκράτης και ζούμε με ένα λούμπεν τρόπο που ακριβώς φωνάζει συλλάβετε με, θα κάνω, θα φέρω σε πέρας μία επίθεση. Mm-hmm. Άρα αυτό το οποίο, ένα προφίλ, για να το θέσω αλλιώς, ένα προφίλ του ανθρώπου διπλανής πόρτας, ένα προφίλ ενός ανθρώπου ο οποίος είναι κοινωνικοποιημένος, δουλεύει και ακριβώς δεν έχει τα φώτα της υποψίας πάνω του, είναι το προφίλ ενός ανθρώπου που είναι λειτουργικός για μια οργάνωση. Ναι. Για μια τέτοια οργάνωση και για ένα χτύπημα, έτσι. Άρα ξεκινάω από αυτό, δηλαδή, ότι δεν πρέπει να μας ξενίζει η παρουσία ή απλή της διπλανής πόρτας εντός εισαγωγικών, πάλι επαναλαμβάνω, ενός αυτοργού μέσα στα πλαίσια της τρομοκρατικής δράσης.
0: Ο ίδιος και... βέβαια έχει πει πως στρατολογήθηκε στη Μαλαισία, έχει αναφέρει όλα αυτά.
1: Κοιτάξτε, και πάλι θα μου επιτρέψετε, χωρίς να έχω καμία ένδειξη και χωρίς ακριβώς να... Εγώ οφείλω να
0: το καταλαβαίνουμε απολύτως νομικά. Βεβαίως, κύριε Αλβανό.
1: Μόνο γι' αυτό, γιατί επίσης στις υποθέσεις τρομοκρατίας διεθνώς, δεν αναφέρομαι στην Ελλάδα για να μην παρεξηγηθώ, πολλές φορές έχουμε ξεκινήσει από κατηγορίες Α και όταν έχουμε φτάσει στα δικαστήρια και πολλές φορές και σε δεύτερο βαθμό, βλέπουμε να ανατρέπονται τα πράγματα και τα ζητήματα της ανάκρισης και της έρευνας και των στοιχείων που πολλές φορές έχουμε από υπηρεσίες πληροφόρησης και το πώς αυτά μπορούν γίνουν χρήσιμα για τη δίκη, είναι ένα άλλο ζήτημα και ένας πολύ μεγάλος άλλος κύκλος. Όποιος ασχολείται με την τρομοκρατία τα γνωρίζει αυτά. Για τον κόσμο που δεν ασχολείται, να πούμε ότι έχουμε δει πρακτικά και εμπειρικά υποθέσεις να παίρνουν άλλη τροπή δικαστικά, οπότε πάντα εγώ οφείλω να μιλήσω σε επίπεδο αρχής. Άρα, ναι, έχουμε κάποιες ομολογίες, το πώς αυτές θα αξιολογηθούν στο δικαστήριο, το αν θα μείνουν, είναι ένα άλλο ζήτημα.
0: Το γεγονός ότι αυτή η περίφημη επιχείρηση Οντίν στηρίχθηκε σε πληροφορίες από ξένες υπηρεσίες και με τη συνεργασία της ΕΙΠ, μας δείχνει κάτι?
1: Καταρχήν είναι πάρα πολύ θετικό αν όλα επιβεβαιωθούν σαν σενάριο, επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ θετικό το ότι έχουμε μία συνεργασία η οποία γίνεται με καλό μοίρασμα πληροφορίας, σωστή αξιοποίησή της και ad hoc πρόληψη, ακύρωση συγκεκριμένου τρομοκρατικού χτυπήματος.
0: Ακριβώς.
1: Άρα εδώ έχουμε μια μεγάλη επιτυχία και αυτό πρέπει να το τονίσω, επαναλαμβάνω, να επιβεβαιωθεί το σενάριο. Γιατί όλες οι προηγούμενες αποτυχίες που βλέπουμε σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά τρομοκρατικές ενέργειες, συνήθως θα δείτε από πίσω ότι υπήρχε πληροφορία, αλλά είτε δεν μοιράστηκε ορθά ανάμεσα σε αρχές διαφορετικών χωρών, είτε μοιράστηκε αλλά δεν αξιολογήθηκε ορθά και δεν υπήρξε αυτό που λέμε timely, στο σωστό χρόνο, η αντίδραση των αρχών. Άρα εδώ έχουμε τη σύμπτωση όχι με την έννοια της τύχης, αλλά με το ότι έχει έτσι, η συμπέση, η ορθή διαχείριση της πληροφορίας σε διάφορα επίπεδα από όλους. Ναι. Άρα αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Όμως, εδώ πάλι θα βάλω ένα αστερίσκο, όχι για να μειώσω την επιτυχία, αλλά πάντα όταν ο πύχης ανεβαίνει ψηλά πρέπει και εμείς να τον ακολουθούμε, έτσι, και να κοιτάζουμε το μέλλον. Από τη στιγμή που βλέπουμε ότι αυτό λειτουργεί, πρέπει να πάμε λίγο και σε ένα κλικ πιο πριν, γιατί αν επιβεβαιωθεί αυτή η ιστορία, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει το συγκεκριμένο παρελθόν, έχει τη συγκεκριμένη ριζοσπαστικοποίηση, έχει τη συγκεκριμένη εκπαίδευση στο εξωτερικό και όμως βλέπουμε να περνάει μια διαδικασία και να έχει την άδεια να είναι στη χώρα μας. Άρα θα μπορούσε να υπάρχει πληροφόρηση πιο πριν, θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερο μοίρασμα, θα μπορούσε να γίνει η αξιοποίηση της πληροφορίας πιο πριν, ούτως ώστε να έχουμε προλάβει και αυτό το στάδιο, δηλαδή να είμαστε πολύ πιο πριν. Όσο πιο πριν είμαστε από την πρώτη πράξη της επιχειρησιακής τροχιάς, τόσο καλύτερη πρόληψη της τρομοκρατίας έχουμε. Οπότε το βάζω αυτό λίγο σαν αστερίσκο, γιατί είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει.
0: Αναφερθήκατε στο θέμα της ριζοσπαστικοποίησης. Αυτό ενεργοποιείται ξανά τον τελευταίο καιρό, τελευταία χρόνια θέλω να πω δηλαδή. Σε προηγούμενη φάση είχαμε δει τις τρομοκρατικές επιθέσεις και ενέργειες σε μια σειρά χωρών στην Ευρώπη τα τελευταία 2-3 χρόνια και με αφορμή τον πόλεμο του Ισραήλ με την Χαμάς, ήταν ένα από τα θέματα που έμπαιναν. Εσείς το συνδέετε αυτό?
1: η ριζοσπαστικοποίηση, έτσι κι αλλιώς είναι ένα ζήτημα, όμως.
0: Με την έννοια της επανανεργοποίησης εννοώ, καταλάβατε.
1: Δεν θα έλεγα επανανεργοποίηση, γιατί δεν έπαψε ποτέ να είναι.
0: Να υπάρχει και να γίνεται.
1: Ναι. Που αφορούσε διαφορετικούς τύπους εξτρεμιστικής δράσης και τρομοκρατίας. Όμως, από το 2023 και μετά, και από την πολύ κομβικά σημεία έντασης της. Της ένοπλης σύραξης και του πολέμου και σε διάφορα στάδια του και με διάφορους επίσης γεωπολιτικούς χώρους που αυτός έχει αρχίσει να επεκτείνεται, η ριζοσπαστικοποίηση έχει ενταθεί. Και γι' αυτό με ακούσατε πριν να λέω ότι δεν έχει για μένα ιδιαίτερη σημασία η συγκεκριμένη υπόθεση αυτή καθ' αυτή στο ποινικό της κομμάτι. Τι εννοώ? Ότι για μένα δεν μπορεί να μιλάμε για έναν αυτουργό που αν τον έχουμε συλλάβει τελειώσαμε με το δίκτυο. Η ριζοσπαστικοποίηση είναι ενεργή. Η Χαμάς έχει μιλήσει για φύλακες. Το ξέρουμε και από άλλες χώρες. Άρα δεν μπορεί να μιλάμε για έναν άνθρωπο και εξάρθρωση. Σαφέστατα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, γιατί επαναλαμβάνω, δεν νομίζω να μιλάμε για έναν φύλακα. Δεν μπορεί να μιλάμε για ένα πρόσωπο, αλλά μάλλον για δίκτυο. Και όσο είναι ενεργή η ριζοσπαστικοποίηση, προφανέστατα θα τροφοδοτείται η δεξαμενή.
0: Και επειδή λέμε και ξαναλέμε το θέμα της ριζοσπαστικοποίησης, σκέφτομαι τώρα στον αέρα, κυρία Αλβανού, τρόπος από ριζοσπαστικοποίησης υπάρχει και ποιος είναι? Αυτό δουλεύεται από ποιον, πώς μπορεί να γίνει?
1: Αυτό δουλεύεται σε διάφορα επίπεδα, αλλά νομίζω ότι επίπεδα έξω. Και τι θέλω να πω, όταν για ριζοσπαστικοποίηση, για πρόληψη ριζοσπαστικοποίησης, για...
0: Σας χάσαμε λίγο, κύριε Αλβανού, κάπου έχετε μετακινηθεί.
1: Έχω ήδη.
0: Έχουμε...
1: Συγγνώμη.
0: Ναι, σας χάσαμε, λέω, προσωρινά, μετακινηθήκατε. Ναι.
1: Συγγνώμη. Έχουμε την πρόληψη ριζοσπαστικοποίησης και την απορριζοσπαστικοποίηση. Για να τα πούμε τα πράγματα λίγο με το όνομά τους. Η απορριζοσπαστικοποίηση είναι πιο δύσκολη από την πρόληψη. Έτσι. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποκρυσταλώσει μία θέση και έχει περάσει την κόκκινη γραμμή για την άσκηση βίας, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, η ριζοσπαστικοποίηση προς
0: είναι
1: τη βία.
0: Είναι δύσκολο να γυρίσει πίσω.
1: Είναι πιο δύσκολο, για να το θέσω έτσι. Όχι αδύνατο, έχουμε δει τέτοιες περιπτώσεις και τα προγράμματα exit από ριζοσπαστικοποίηση, τα οποία είναι ενεργά σε διάφορες χώρες, μας δείχνουν ότι έχουμε επιτυχημένες περιπτώσεις. Όμως, όπως καταλαβαίνετε, είναι το ίδιο πράγμα και με όλα τα επίπεδα στα οποία λέμε ότι η πρόληψη είναι καλύτερο πράγμα από τη θεραπεία. Το καλύτερο είναι να έχουμε πρόληψη. Τώρα, και οι δύο ενέργειες βασίζονται πάνω στην αποδόμηση του αφηγήματος βίας. Για να γίνει αυτό όμως, το οποίο είναι ένα επίπεδο, εφόσον γνωρίζουμε και επιστημονικά λέμε ότι πάντα διάφορες εντάσεις, συγκρούσεις παίζουν το ρόλο τους, πρέπει να δούμε και αυτό το επίπεδο. Δηλαδή δεν είναι δυνατό να έχεις συγκρούσεις, γενικότερη βία, πολέμους, αδικία, και όλα αυτά να τα κρατάς έξω και να λες εντάξει, εγώ θα δουλέψω μόνο με το κατά του αφηγήματος της βίας. Δεν λειτουργεί, έτσι θέλει και τα δύο.
0: Είστε απολύτως σαφείς και κατανοητοί, όπως πάντα, κυρία Αλβανού. Θέλω να βάλουμε μια τελεία σε αυτό το θέμα, σε αυτή την περίπτωση, και να μας διαφωτίσετε λίγο και να συζητήσουμε τα γεγονότα στο Belfast. Εκεί η επίθεση ενός Σουδανού υπηκόου εναντίον αστυνομικού λειτουργήσε ως το απόλυτο φυτίλι για να ξεσπάσει ένα πρωτοφανές κύμα βίας, ρατσιστικής βίας, με εκδηλώσεις ακροδεξιές, αντιμεταναστευτικά συνθήματα, ακροδεξιά θα έλεγα. Αυτό πώς εντάσσεται, πώς το ερμηνεύεται και κοινωνιολογικά και, θα πω εγώ, εγκληματολογικά?
1: Αρχικά να πούμε ότι το εντός εισαγωγικών κίνημα βίας δεν φαίνεται να είναι από τη βάση, αλλά πάρα πολύ κατευθυνόμενο μέσα από τα social media.
0: Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ακριβώς, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι και όλη η εμφάνιση και δράση δεν είναι, δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι εντυμένοι με ένα συγκεκριμένο τρόπο, φαίνεται αρκετά μέσα από τα social media να παίρνουν συγκεκριμένες εντολές και καθοδήγηση σε σχέση με τη δράση τους. Δεν μιλάμε απλά για κάποιους πολίτες που στεναχωρήθηκαν, φοβήθηκαν και εκφράζουν κάποιες, αν θέλετε, επιφυλάξεις για το μεταναστευτικό, ή ότι μιλάμε απλά για κάποιες μορφές ηθικού πανικού. Εδώ μιλάμε για συγκροτημένη προσπάθεια ουσιαστικά ανατροπής της πολιτικής του κράτους και βία παράνομη, η οποία έχει χαρακτηριστικά, θα μου επιτρέψετε να πω, εμένα ο τρόπος που έβλεπα να προσπαθούν και να πηγαίνουν και από σπίτι σπίτι σε ορισμένες περιπτώσεις μου θυμίζουν κούκλου ξάν και άλλες εποχές.
0: Ναι. Και η εμφάνισή τους στο σύνολό τους και οι ενέργειές τους.
1: Έτσι. Το όλο ακριβώς.
0: Όλο το σκηνικό.
1: Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το έγκλημα είναι έγκλημα. Όταν χαράσουμε πολιτική, όταν σχολιάζουμε, όταν καταπολεμούμε το έγκλημα, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όλες τις παραμέτρους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε να κατηγορούμε ανθρώπους στη βάση του χρώματος, του δέρματός τους, της θρησκείας τους, το που γεννήθηκαν, το που κατάγονται. Και κάθε φορά που υπάρχει αυτό το επιχείρημα του χ μετανάστη ξένου, ο οποίος έχει τελέσει έγκλημα, εγώ θέλω να γυρίσω και να πω για το παράδειγμα των χ μεταναστών ξένων, οι οποίοι συμβάλλουν στην κοινωνία, δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα, σπουδάζουν, συντελούν, και δεν μπορώ να καταλάβω με ποια βάση κράτους δικαίου, αν προσέξατε, ξεκίνησα μιλώντας για τον νομικό πολιτισμό.
0: Ακριβώς.
1: Υποτίθεται ότι θέλουμε να προστατέψουμε το κράτος, τον πολιτισμό, το οποιοδήποτε κράτος, τώρα μιλάμε για την Ιρλανδία, αλλά έχουμε ταυτόχρονα, θα έλεγε κανείς, τέτοιου είδους απόψεις να υπάρχουν και σε διάφορα άλλα κράτη.
0: Μα το βλέπουμε και στην Ευρώπη που, συνολικά, που είναι εκτεταμένο πια αυτό. Δείχνει να έχει και μια ταχύτητα ανάπτυξη αυτή τη συλλογική.
1: Απλά γίνονται στιγμή μετά.
0: Σας χάνουμε, κύριε Αλβανό.
1: Μ' ακούτε?
0: Τώρα ναι.
1: Λέω ότι αυτά, τέτοια γεγονότα σαν την επίθεση του Σουδανού γίνονται απλά βούτυρο στο ψωμί και χρησιμοποιούνται από συγκεκριμένους ιδεολογικούς κύκλους, οι οποίοι δεν κοιτάζουν κανένα άλλο κομμάτι έτσι, της ζωής των ξένων, δεν κοιτάζουν κανένα κομμάτι της εγκληματικότητας των ημεδαπών, αλλά στοχεύουν κάθε φορά σε ένα γεγονός εγκληματικό, εγώ το λέω ευθέως, εγκληματικό, συγκεκριμένων ανθρώπων, για να χρωματίσουν και να κατηγορήσουν και να ενεχοποιήσουν ανθρώπους οι οποίοι δεν σχετίζονται με τίποτα. Δηλαδή το παιδάκι το οποίο, γιατί διαβάζω και διάφορες μαρτυρίες από αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Ιρλανδία, έτσι. Μια οικογένεια από τη Τουρκία, τι σχέση έχει με αυτό το γεγονός?
0: Ναι, είναι αυτό που μόλις πριν από λίγο μας το αναλύσατε και μας το εξηγήσατε, το βάλατε στην πλήρη του διάσταση. Ναι, κανένα, αλλά να το
1: και περιθωριοποιώντας κιόλας τους ξένους, θεωρώντας τους απριόρι εγκληματίες, αυτό το οποίο καταφέρνεις είναι να περιθωριοποιήσεις και να δημιουργήσεις συνθήκες που ουσιαστικά ένας περιθωριοποιημένος άνθρωπος έχει λίγες, θα έλεγε κανείς, διόδους. Αλλά πηγαίνω και σε ένα άλλο σημείο, ότι κοιτάζοντας την εγκληματικότητα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, δηλαδή όπου υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία τα οποία εμφανίζουν ζήτημα και πρόκληση, πρέπει να τα δούμε και πρέπει να δούμε τρόπους αντιμετώπισης τους, μέσα όμως στα πλαίσια του νομικού μας πολιτισμού.
0: Προφανώς, προφανώς.
1: Ποινές, μέτρα σε σχέση με την εγκληματικότητα, ασχέτως και τι χρώμα, δέρμα έχει ο
0: αυτούργος. Ναι, και προστασίες της στοχοποίησης, γιατί εδώ βλέπετε ότι έχοντας ο δράστης, όχι ο συγκεκριμένος, όποιος, κάποιες χαρακτηριστικά, είναι αυτό που είναι αρκετό για να στοχοποιηθεί και αυτός και κοινότητες ολόκληρες, έτσι.
1: Κοινότητες ολόκληρες που μπορεί να μην έχουν και καμία σχέση.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, διάβαζα για το τουρκικό μπαρμπέρικο, ας πούμε, το οποίο έγινε στόχος επίθεσης.
0: Αυτό.
1: Τι σχέση έχει ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει, που είναι νόμιμος, που έχει την οικογένειά του? Και φανταστείτε και όλο το σοκ από μια τέτοια συμπεριφορά και την ανασφάλεια. Γυρνάμε δηλαδή σε εποχές.
0: Και σοκ και φόβος και ανασφάλεια και όλα μαζί στα θύματα.
1: Θα ήθελα λίγο να τονίσω το εξής. Περνάει το επιχείρημα της νομιμότητας κάποιον που είναι εντός εισαγωγικών αυτόκλητη φρουρή της τάξης, του νόμου, για το καλό της κοινωνίας. Ποια τάξη και ποιος νόμος εξυπηρετείται από τέτοιες εικόνες, οι οποίες ευθέως αποτελούν εγκληματικές ενέργειες?
0: Ναι, και αυτό και υπάρχει το μείζον ερώτημα, ότι είναι πρόκληση για τις σύγχρονες δημοκρατίες να
1: αμφισβήτηση και επίθεση κατά της πολιτικής. πολιτείας ευθέως είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά... Διότι την πολιτική τη χαράσει η πολιτεία και επίσης την καταπολέμηση του εγκλήματος την έχει αναλάβει η αστυνομική αρχή έτσι, σε κάθε κράτος. Ναι. Δεν γίνεται ο καθένας να παίρνει το κουμπούρι και δεν είναι απόδοση δικαιοσύνης αυτό το πράγμα. Το να στοχεύεις ολόκληρες κοινότητες και ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με το έγκλημα.
0: Το ένα είναι αυτό και από την άλλη μεριά θεωρώ ότι είναι πρόκληση, αυτό έλεγα για τις σύγχρονες δημοκρατίες, η προστασία των πολιτών ανεξαρτήτου προέλευση από τη στιγμή που είναι ενταγμένοι στην κοινωνία, λειτουργούν όπως λειτουργούν όλοι οι υπόλοιποι πολίτες ενός μιας χώρας, κάπως πρέπει να προστατευτούν. Δηλαδή να επιταθεί στον μπαρμπέρικο, το τουρκικό μπαρμπέρικο, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Η προστασία όλων και του ανθρώπου ο οποίος έχει παραδοσιακά καταγωγή από την Ιρλανδία ή από οπουδήποτε.
0: Αυτό
1: η ασφάλεια όλων. Η καταπολέμηση του εγκλήματος δεν μπορεί να φοράει γυαλιά χρωματιστά με οποιοδήποτε έτσι χρώμα, τα οποία ή δεν θα προλαμβάνουν το έγκλημα και πολλές φορές θα θυματοποιούν το θύμα, γιατί έχουμε δει και την πρόσφατη περίπτωση στην Αγγλία από την άλλη πλευρά, είτε ακριβώς αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα. Λοιπόν, το οποίο δεν αφορά φυσικά τις αρχές, αφορά κομμάτι του πληθυσμού το οποίο έχει ριζοσπαστικοποιηθεί, μην κρυβόμαστε, υπάρχει μια σαφής ιδεολογία από πίσω και που δράσει σαν τάγμα ασφαλείας. Δηλαδή εγώ αυτό που βλέπω μου θυμίζει εποχές Κουκλουξλάν ή έτσι Γερμανών Ναζί.
0: Ναι, ναι, ήταν όλη η εικόνα παρέπεμπε εκεί, όλη η εικόνα και η εμφάνισή τους και ο τρόπος που έδρασαν και όλο το σκηνικό αυτό παρέπεμπε εκεί. Απλώς να πω ότι από σήμερα ξεκινά, έτσι να το έχουμε και στο μυαλό μας, το νέο μεταναστευτικό, η σχέση του νέου μεταναστευτικού πλαισίου, που είναι ένα μεταναστευτικό ακόμα πιο σκληρό, όπως το χαρακτηρίζουν, και έχει και ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εφαρμοστεί από τις χώρες της Ευρώπης.
1: Η πρόκληση είναι εκεί. Επαναλαμβάνω, κανένας δεν πρέπει να κλείνει τα μάτια μπροστά στο έγκλημα. Όμως δεν βλέπω την ίδια αντίδραση όταν εγκλήματα τελούνται από ημεδαπούς. Και εγώ δεν, σε καμία περίπτωση δεν είμαι από αυτούς οι οποίοι δεν μιλούν για το έγκλημα όταν το έχει τελέσει κάποιος ξένος. Όμως έχει σημασία η σύνδεση, εάν έχει για παράδειγμα στον τρόπο τέλεσης, να το δούμε. Αλλά να θυμίσω λίγο, δεν θέλω να πω το όνομα, Πολύκαρο, της υπόθεσης για την οποία είχαμε μιλήσει και μαζί, θυμάμαι τότε, και για την οποία κάποιοι έβγαιναν και λέγανε αποκλείεται να έχει τελεστεί από Έλληνες.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό το modus operandi το έχουν μόνο οι ξένοι, γιατί μόνο οι ξένοι κάνουν απάνθρωπο έγκλημα. Και είδαμε τελικά ότι επρόκειτο όχι απλά για τον δράστη διπλανής πόρτας, αλλά υπεράνω πάσης υποψίας.
0: Ναι, ναι, και επίσης διάβαζα προημερών στοιχεία από την ελληνική αστυνομία ότι στην δράση, την εγκληματική δράση, ενώ εμείς θεωρούμε ότι κυρίως είναι πρόσωπα αλλοδαπών που δραστηριοποιούνται, είναι τα σκύπτρα τα έχουν Έλληνες. Λοιπόν, και αυτό είναι ενδεικτικό. Κυρία Αλβανού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
1: Καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά σας, γεια σας. Η κυρία Μαρία Αλβανού ήταν, φίλες και φίλοι. Είναι νομικός, είναι εγκληματολόγος, είναι εξειδικευμένη στα θέματα ριζοσπαστικοποίησης. Ό,τι συζητούσαμε στο δεύτερο μέρος αφορούσαν μόνον, το τονίζω, με αφορμή τα γεγονότα στο Belfast. Επ' αυτού είναι η τοποθέτηση της κυρίας Αλβανού. Είχε προηγηθεί η ανάλυση της, η κοινωνική και η εγκληματική και η τρομοκρατική, σε σχέση με τον Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη. Έχει συλληφθεί και με ενδιαφέρον αναμένουμε να μάθουμε και τα νεότερα, ό,τι μπορεί να φτάσει ως πληροφορία, γιατί και εμείς οι δημοσιογράφοι θέλουμε να τα μαθαίνουμε όλα σε αυτού του είδους τις ιστορίες. Όταν αυτά επιβεβαιώνονται, εννοείται ότι δεν μπορούν να είναι προς κοινή ενημέρωση, αλλά υπάρχει και ένα θέμα απορρίτου, το αντιλαμβάνεστε όλοι, φαντάζομαι.

Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας. Δημόσιος εργολάβος ο Έλλον, μας λέει ο κύριος Μπαρδής. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Κύριε Δαύρη, βλέπω και το δικό σας μήνυμα για τους κανονικούς φιλελεύθερους και τους προβληματισμούς σας σε σχέση με το προεκλογικό σκηνικό αλλά και τις εκλογές που έχουμε μπροστά. Να ευχαριστήσω τη φίλη Αδριανή, την Σάντι και όλους τους υπόλοιπους. Δεν προλαβαίνω τώρα να δω τα μηνύματα στο Messenger. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Για χαρά σας.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Αλίκη Παπαναστασίου. Η Γενέβη της Ελβετίας εξετάζεται ως πιθανός τόπος για την υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν ακόμα και την προσεχή Κυριακή, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει για υπογραφές εντός ημερών και αναστέλει μέχρι νεωτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Επέμεινε ότι οι ΗΠΑ έχουν εξασφαλίσει εγγυήσεις πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν για την εμπορική ναυτιλία. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίστηκαν πριν από λίγο τα νέα μέλη της κυβέρνησης Γιώργος Κότσιρας, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μαριλένα Σούκουλη. Παρούσα στην τελετή ήταν και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία αποχώρησε από τη θέση της Υφυπουργού Εξωτερικών και ορκίζεται στη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υπουργού που θεσμοθετήθηκε. Η κυριαρχία της Ελλάδας δεν θα αμφισβητηθεί ποτέ, διαμηνεί ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο podcast Today's Battlegrounds. Ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση αναγνωρίζει μία και μόνο διαφορά με την Τουρκία, την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τυχόν άλλες τουρκικές διεκδικήσεις χαρακτηρίζονται αβάσιμες. Αναφερόμενος στις προτεραιότητες, τις προκλήσεις και τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης, τονίζει ότι δεν θα κληροδοτήσει στην επόμενη γενιά ένα μη βιώσιμο χρέος. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η Ελλάδα έχει πετύχει εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη μετά την κρίση χρέους και τόνισε ότι στόχος παραμένει η πραγματική σύγκληση του βιωτικού επίπεδου της Ελλάδας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η εξαγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη, πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους τους νέους έως 24 ετών, σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, κατηγόρησε το κόμμα ότι μετακυλεί το κόστος των υποσχέσεων στους φορολογούμενους, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν στην πολιτική και ότι τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά. Μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί η δημιουργία της πρώτης μεγάλης δημόσιας μονάδας ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας που θα λειτουργήσει στην Αττική, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε εφαρμογή βέβαια από σήμερα το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αρμόδιος επίτροπος Μάγνους Μπρούνερ χαρακτήρισε την έναρξη εφαρμογής του συμφώνου σημείο εκκίνησης μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης, επισημένοντας ότι οι παράνομες διελεύσεις στο εξωτερικό σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μειωθεί κατά 55% τα τελευταία δύο χρόνια και κατά 67% στη διαδρομή από την Τουρκία προς τα ελληνικά νησιά το πρώτο τετράμινο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Το νέο πλαίσιο προβλέπει υποχρεωτικό έλεγχο και καταγραφή όλων των αφήξεων, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου, αυστηρότερους κανόνες για τις επαναλαμβανόμενες αιτήσεις και μόνιμο μηχανισμό αλληλεγγύης για τη στήριξη των κρατών μελών που δέχονται αυξημένες μεταναστευτικές πιέσεις, όπως η Ελλάδα. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν έχει διαβατήριο, δήλωσε ο Πάπας Λέων ο 14ος από την Τενερίφη, τελευταίο σταθμό της εβδομαδιαίας περιοδίας του στην Ισπανία. Κατά την ομιλία του σε κέντρο υποδοχής μεταναστών, τόνισε ότι κατά μία έννοια όλοι είμαστε μετανάστες και κάλεσε την Ευρώπη και τις χώρες προέλευσης και διέλευσης των μεταναστών να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στην ανθρωπιστική κρίση που είναι σε εξέλιξη. Υποέλεγχο η φωτιά στην Πλάκα Κερατέας. Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο Βρετανός ζωγράφος David Hockney.
0: Καιρός.
1: Επιδείνωση θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Άνεμοι μείωση 7 μποφόρ στο βόρειο Ιόνιο και το Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια τμήματα. Έως 30 βαθμούς θερμοκρασία και μέχρι 26 θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr συνεχίζει Γιώργος Πίκουλας και Στέλιος Βραδέλης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αρωμαδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλό μεσημέρι. Καλή διάθεση. Καλή καρδιά. Παρασκευή. Παρασκευούλα μέλι, παρασκευούλα ζάχαρη.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και η αλήθεια είναι ότι εντάξει, είναι μια Παρασκευή η οποία είναι χαλαρή. Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης.
1: Τα χαιρόμαστε. Τα νέα μέλη της κυβέρνησης.
0: Γιώργος Κότσιρας.
1: Όλε!
0: Όλε. Δημήτρης Μαρκόπουλος.
1: Όλε!
0: Τάσος Χατζηβασιλείου.
1: Όλε!
0: Μαριλένα Σούκουλη. Σούκουλη.
1: Όλε!
0: Και η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου στη θέση του μόνιμου. Μόνιμος υπηρεσιακός υπουργός.
1: Μόνιμος. Μόνιμος. Συνάδελφος.
0: Μόνιμος υπηρεσιακός.
1: Πώς γίνεται μόνιμος υπηρεσιακός, δεν είναι λίγο κόντρα?
0: Για να δικαιωθεί αυτός που έγραψε για την Ελλάδα ουδέν μονιμότερων του προσωρινού στην Ελλάδα.
1: Η συγκεκριμένη κυρία δεν ήταν στο ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό? Νομίζω ότι την είχα δει στο Χιλιοστό που έζησε και εκείνες τις...
0: Θέση μόνιμου υπηρεσιακού υπουργού. Ωραία. Δηλαδή αν θες μια καβάτζα, δηλαδή αρρωσταίνει ένας υπουργός.
1: Ναι, λες, παπ, μπαίνει.
0: Έλα σήμερα στο υγείας, ναι. Μεθαύριο έχουμε στο υποδομών. Κάτι έσπασε το πόδι του, χτύπα ξύλο κάποιος.
1: Μπορεί και επωνομαζόμενος Πασπαρτού.
0: Πασπαρτού ή ελβετικός σωσουγιάς.
1: Αυτό.
0: Αυτό.
1: Πολύ καλό. Μπράβο. Γιατί αυτό χρειάζεται και
0: αυτή τη θέση,
1: έτσι μια βεντάλια γνώσεων και εμπειριών πολύ μεγάλων. Μπράβο της.
0: Μόνιμος. Ωραία, ωραία θέση.
1: Ωραίο, ωραίο. Ωραίο, ωραίο.
0: Μόνιμος υπηρεσιακός.
1: Δεν υπήρχε παλιά αυτό που έλεγε άνευ χαρτοφυλακίου.
0: Εντάξει, άνευ χαρτοφυλακίου.
1: Δεν ήταν Πασπαρτού και εκείνος.
0: Ναι, αλλά τώρα ο τίτλος και μόνο. Μόνιμος υπηρεσιακός υπουργός.
1: Ναι.
0: Ενώ υπάρχει μια αντίφαση στην έκφραση μεταξύ του μόνιμου και του υπηρεσιακού, εμείς έχουμε γεφυρώσει αυτή την ενοιολογική διάσταση των λέξεων και έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε μια συμπαγή υπηρεσιακή θέση.
1: Σωστό.
0: Πώς φαίνεται η προσέγγιση?
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Πάρα
1: και
0: πολύ ωραίο.
1: Μάλιστα και πολύ χρήσιμο κτλ. Να δώσουμε ιδιαίτερα συγχαρητήρια στον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, ο οποίος οφείλουμε να πούμε ότι είχε γίνει ένα μπιφάκι μικρό τότε που ήταν πρόεδρος της Επιτροπής για τα Τέμπη.
0: Για τα Τέμπη, τότε που είχε πάει στο σχολείο και είχε απειλήσει τον καθηγητή της κόρης του, γιατί του γιατί ήταν του παιδί του που του είχε βάλει χαμηλό βαθμό.
1: Μην πάμε στο κοινωνικό ρεπορτάζ.
0: Δεν θέλω να σταθούμε σε τέτοιου είδους
1: και σε μια έτσι σημαντική θέση στο Υφυπουργός Οικονομικών. Για τη φορολογία
0: Δεν θα προλάβει να κάνει πολλά. Η φορολογία από τώρα έχει τελειώσει.
1: Από την εμπειρία του λέει στο οικονομικό ρεπορτάζ.
0: Ναι. Μια χαρά.
1: Θαύμα. Ήταν για χρόνια στο οικονομικό ρεπορτάζ
0: στο
1: πρώτο θέμα. Στο πρώτο θέμα. Μια χαρά. Λοιπόν, ευχόμαστε καλή θητεία, καλή έτσι πορεία. Δεν θα είναι πάρα πολύ μεγάλη, βέβαια.
0: Υπήρχε γιατί... τότε και αυτό.
1: Γιατί έχουμε
0: ένα ερωτηματικό σχετικά με το.
1: Ενώ θα έχουμε τις εκλογές.
0: Θυμάστε με τον κύριο Μαρκόπουλο, υπήρχε και μια ανοιχτή συζήτηση τύπου Μακάριου Λαζαρίδη για το πτυχίο του. Κατά πόσο είναι υπαρκτό ή όχι.
1: Όχι, αφού είναι από τα ΕΑΠ.
0: Ναι, και κάτι άλλο που παρουσίαζε. Εμείς αυτά εδώ πέρα δεν τα συμμεριζόμαστε ούτε ακολουθούμε τέτοιες διαστρεβλώσεις.
1: Όχι. Και νομίζω όπως έγινε με τον φίλο μας, το φίλο της εκπομπής, τον Μακάριο Λαζάρη.
0: Τι κάνει αυτή η ψυχή.
1: Τι γίνεται. Τι.
0: Όλοι. Απλά ευτυχώς που ήρθε το παπόρο που πάει από την Καβάλα στη Θάσο και Τούμπαλιν και πνίγει τον καημό του στο λιμάνι της Καβάλας.
1: Το γνωστό παπόρο. Εντάξει, ο άνθρωπος κάνει αγώνα τώρα. Όλοι έχουν μπει σε μια προεκλογική έτσι κατάσταση, η οποία οφείλουμε να πούμε ότι θα ενταθεί από το Σεπτέμβριο και μετά, από τη ΔΕΘ και μετά.
0: Κάτσε πρέπει να καταλάβουμε ποιος είναι ο μόνιμος υπηρεσιακός υπουργός, γιατί έστειλε φίλος ακροατής. Αυτό λέει καταλάβατε από τη θέση του μόνιμου υπουργού εξωτερικών. Δεν είναι μόνιμο. Εδώ πέρα είναι μόνιμος υπηρεσιακός.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ναι.
0: Είναι, θεσμοθετήθηκε τώρα η θέση, ήταν υφυπουργός. Για να τα βάλουμε όλα σε μια. Από υφυπουργός είναι μόνιμη υπηρεσιακή υπουργός.
1: Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, μια χαρά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού χθες τον Νίκο Χατζηνικολάου.
0: Είχε ωραίες ατάκες.
1: Ναι, ο οποίος επανέλαβε για τις εκλογές για το Μάρτιο. Επίσης για τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Για τον Τσίπρα. ναι. Δεν πιστεύω στον κάποιον που το έχουν πάρει το δίπλωμα τρεις φορές.
1: Ναι. Απάντησε ο Τσίπρας γενικά ότι για να σου πάρουν το δίπλωμα πρέπει να κάνεις μια παράβαση εμπροκειμένου, μια παράβαση στη δημοκρατία τέλος πάντων και στους κανόνες της δημοκρατίας. Εγώ δεν έκανα τίποτα και ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να οδηγάει ούτε πατίνι, ήταν η απάντηση.
0: Ναι, θέλω να πω ότι σαν ατάκα ήταν έξω από τα,
1: ναι, τα...
0: από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Γι' αυτό λέω ότι ήταν μια έξυπνη ατάκα. Όπου θα υπήρχε όμως, συζήτηση.
1: Να σου πω ρε φίλε, νομίζω ότι όλοι κατακρίνουν το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης και όλοι το πυροδοτούν. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης ας πούμε λέει, δεν μπορώ με αυτό το επίπεδο της αντιπολίτευσης που είναι χτυπήματα κάτω από τη ζώνη και τα λοιπά, λέει όμως την αντιπολίτευση θίασο και που δεν είναι ρε παιδί μου πολιτικά ορθό αυτό ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι αστείασος.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, τώρα πας σε
1: θέλω να πω ότι θα πάμε σε σκληρό ροκ.
0: Αυτό είναι
1: έτσι
0: μόνο
1: κι αλλιώς και το ξέρουμε και όποιοι το κατακρίνουν κάποια στιγμή θα το υπηρετήσουν όπως μας διδάσκει η ιστορία. Γιατί πάμε σε σκληρή αντιπαράθεση.
0: Και όταν πας με την λογική πάμε σε μια Κυριακή μην έχουμε επανάληψη και τα λοιπά, τότε θα σκληρά είναι το ροκ.
1: Εντάξει, αυτός είναι ο στόχος. Γιατί σου λέει δεν υπάρχει δεύτερη Κυριακή, με την πρώτη Κυριακή θα λήξει η ιστορία.
0: Ναι. Θέλει να κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα πληγώσει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Εν τω μεταξύ, παιδιά.
0: την παράταξη που του έδωσε τύπου συγχωροχάρτη.
1: Ναι, επειδή είμαστε παλιές καραβάνες όμως, ναι. Να δείτε πώς η πολιτική είναι η κατεξοχήν τέχνη των ελιγμών. Τώρα βλέπεις το 99,9% των στελεχών πλην του Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος. Καταφέρθηκε κατά του Αντώνη Σαμαρά, ναι, ανοιχτά. Λοιπόν, λένε που ο Αντώνης Σαμαράς που ήταν πολύ καλός πρωθυπουργός και έχει προσφέρει στην παράταξη και έχει προσφέρει στη χώρα και ήταν φοβερός βουλευτής, φοβερός πολιτικός άνδρας και τα λοιπά, που δεν έχει κάνει κόμμα, ναι. Όταν κάνει κόμμα ελάτε να δείτε ο προδότης, ο Ιούδας ο Ισκαριώτης,
0: ο έξω από εδώ
1: που δεύτερη φορά και δεν τρέπεται. Που...
0: Μπορεί να σου θυμίζω όταν έγινε το Κηδισό με το Πασόκ πώς ξεμαλιάζονταν οι πρώην σύντροφοι, ναι. Μέχρι προχθές σύντροφοι και μετά ξεμαλιάζονταν.
1: Ο Γιώργος,
0: ναι.
1: Δεν είχε και μαλλιά πολλά, τι να ξεμαλιάζονταν.
0: Ο Γιώργος κρατούσε τους τύπους, τώρα λέω για τα εξαπτέρυγα που γινόταν.
1: Λοιπόν, θα τα δείτε αυτά μπροστά σας, εμείς απλά... πώς το λένε, όπως κάνουμε και με τον Γιάννη Βασιλείου, εξηγούμε και τα προσεχώς.
0: Και τα προσεχώς.
1: Έτσι.
0: Τώρα θα προσπαθήσουμε με την Έλληνα Λεβίζου, την οποία την καλησπέριζουμε με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη.
1: Ναι. Να τα ορίστε.
0: Να καταλάβουμε τελικά τι γίνεται στο Ιράν. Η 38η φορά, μετρημένη 38η, δεν είναι τυχαίος αριθμός, που ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι υπάρχει τελικά εκεχηρία με τους Ιρανούς, αφού προηγήθηκαν οι βομβαρδισμοί ένθεν κακήθεν. Είναι οριστική.
2: Θες να το απαντήσω εγώ αυτό?
1: Εσένα ρωτάμε.
0: Εσύ είσαι τώρα.
2: Κάρολαϊν Λέβιτ δεν είμαι. Επίσης μέσα στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ δεν είμαι.
1: Επίσης δεν είμαι.
2: Μπορώ να σας... Καταρχάς
0: μα χθες θα τους εξαφάνιζε από προσώπου γης.
2: Καταρχάς να σας πω ότι το CNN που ήταν το πρώτο που έβγαλε, όπως είχαμε εκεί πει και από εδώ τις 37 φορές που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει το... είμαστε κοντά στη συμφωνία, λέει σήμερα ότι είναι 39η φορά, απλά το σημειώνω.
0: Εγώ αυτή μέτρησα για 8.
2: Έτσι μετράμε, αλλά προφανώς ήταν και 2 φορές.
0: Αν μπορεί να το ξεστόμισε στον ύπνο του.
2: 39. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, 38-39, το ίδιο πράγμα. Το θέμα είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, εκεί που ήταν έτοιμος να εξαπολύσει τρίτο κύμα επιθέσεων συνεχόμενο για τρίτη νύχτα κατά του Ιράν, είπε ότι το ακυρώνει γιατί είναι πολύ κοντά στη συμφωνία. Υπήρξαν διάφορες δηλώσεις και κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου και τηλεφωνικός που είπε, δεν ξέρω αν το μάθατε, αλλά ο πόλεμος με το Ιράν τελείωσε. Λέει λοιπόν ότι είναι πολύ κοντά στην υπογραφή της συμφωνίας και εδώ βέβαια να διευκρινίσουμε ότι η συμφωνία δεν είναι μια τελική συμφωνία ειρήνης. Είναι πολύ κοντά στην υπογραφή της συμφωνίας και εδώ βέβαια να διευκρινίσουμε ότι η συμφωνία δεν είναι μια τελική συμφωνία ειρήνης.

0: Το ΜΕΡ λέει ότι θα αποχωρήσουν οι Αμερικανοί από την περιοχή. Βεβαίως ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι αν υπογραφεί αυτή η συμφωνία τότε θα ανοίξουν τα στενά και οι Αμερικανοί θα σταματήσουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, οπότε εκεί βλέπουμε να συγκλίνουν αυτές τις πληροφορίες. Οι Ιρανοί μιλούν επίσης για ξεπάγωμα των κεφαλαίων
1: τα 24
0: τους.
1: Δισεκατομμύρια που είναι παγωμένα
0: τουλάχιστον. Ναι. Έτσι, αυτό το ποσό γνωρίζουμε. Για άρση κυρώσεων.
2: Με τον Ισάκη τι γίνεται?
0: Με τον Ισάκη.
2: Με τα τριζόνια του Ιράν.
1: Χουγ.
0: Το Χαρκ.
2: Ναι, αυτό.
0: Όχι, αυτό τώρα δεν κινδυνεύει, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει ότι.
2: Δεν είχε αφήσει αυτό ότι θα το μασίσουμε.
1: Ότι θα το ισοπεδώσει και λέγανε οι Ιρανοί τα άλλα, εντάξει.
0: Θα πληγούν οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν σε αυτό το τρίτο κύμα. Αυτό τώρα είναι off the table, όπως λέμε.
2: Έτσι.
0: Δεν είναι στο τραπέζι αυτή τη στιγμή, έτσι, να το δεις.
2: Σήμερα, τώρα που μιλάμε.
1: Το ουράνιο ξέρουμε
2: στη
1: που
2: μία
1: θα
2: και
1: πάει.
2: 20.
0: Το ουράνιο, λοιπόν, γιατί υπήρξε αυτή η ερώτηση στη συνέντευξη τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, που παρακολούθησα ζωντανά το βράδυ.
1: Με πρόλαβαν, ήθελα να την κάνω εγώ αυτή.
0: Τι κάνω τα βράδια μου, τέλος πάντων.
1: Τι κάνω μόνη μου μέσα στο σαλόνι μου.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Η νέα Βανδία.
0: Τη συνέντευξη τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, είπε λοιπόν σε ερώτηση για το εμπλουτισμένο ουράνιο ότι δεν μπορούν να το φτάσουν οι Ιρανοί, είναι πολύ βαθιά θαμμένο. Μετά εννοούσε τις επιθέσεις του περασμένου καλοκαιριού των Αμερικανών, αλλά και τις πρόσφατες.
1: Άρα θα μείνει σε ιρανικό έδαφος.
0: Δεν είπε. Είπε ότι είναι πολύ βαθιά θαμμένο, δεν μπορούν να το φτάσουν. Λοιπόν, είπε όμως.
1: Too deep to dig.
0: Περίπου.
2: Δες το και έτσι.
0: Κατηγορηματικά, λοιπόν, είπε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ έναν πυρηνικό όπλο, ούτε μόνο του, ούτε θα προσπαθήσει να αγοράσει, τέλος πάντων, κάποια υλικά, το οτιδήποτε για να το πράξει. Και ότι σε όλα αυτά, επίσης σε ερώτηση, είπε ότι καταλαβαίνει ότι έχει συμφωνήσει, ότι έχει δώσει την έγκρισή του ο Μοτσάμπα.
1: Αυτά μέχρι το πρωί που άκουσες τη συνέντευξη τύπου. Γιατί μέχρι το βράδυ μπορεί να αλλάξει κάτι. Να έχουμε πάλι βομβαρδισμούς.
0: Χθες το βράδυ δοκιμάστηκε την συνέντευξη τύπου. Όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Δείχνουν τα πράγματα. Η ρητορική είναι ρητορική και από την πλευρά των Αμερικανών και από την πλευρά των Ιρανών. Έτσι. Αλλά ένα σημαντικό σημείο ήταν η αποστολή του, η αντιπροσωπεία του Κατάρ που πήγε στο Ιράν. Και εκεί λένε οι πληροφορίες των Διεθνών Μέσων Ενημέρωσης ότι ουσιαστικά ξεκλειδώθηκαν δύο σημαντικά θέματα και ένα από αυτά ήταν το ξεπάγωμα των κεφαλαίων του Ιράν. Και επίσης έχουμε και τις πληροφορίες του Bloomberg ότι πιθανώς τόπος υπογραφής του μνημονίου, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει ότι πιθανότατα αυτό θα γίνει στην Ευρώπη. Το Bloomberg λοιπόν λέει ότι πιθανώς τόπος είναι η Γενέβη, ότι έχουν αρχίσει να προετοιμάζονται οι Αμερικανοί, προετοιμάζοντας και αποστέλλοντας 4 αεροσκάφη με εξοπλισμό για τον J.D. Vance. Ο J.D. Vance θα υπογράψει την οποιαδήποτε συμφωνία. Το είπε αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Πόσα στήλα θα κουβαλήσουν μαζί?
0: Δεν ξέρω.
1: Τέσσερα αεροσκάφη.
0: Ακριβώς ο εξοπλισμός, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Πόσα μπλάνκο θα πέσουν?
0: Είπε ότι εγώ δυστυχώς δεν μπορώ να πάω. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να είναι συνάντηση των G7 στη Γαλλία την επόμενη εβδομάδα.
1: Κοντά είναι η Γενέβη.
0: Επίσης, να σας πω ότι άλλοι, όχι κακές γλώσσες, τέλος πάντων κάποιοι αναλυτές λένε.
2: Κουσκουσιάριδες.
0: Ναι, κουσκουσιάριδες ακριβώς. Λένε ότι δεν θα ήταν άσχημη για την Κυριακή, είναι τα γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ. Τα 20 γενέθλια.
1: Δεν μου λες το κακές γλώσσες, πώς το λέτε εσείς τα Οξφορδιανά?
0: Α, οι κακές γλώσσες.
1: Dirty tank.
0: Rumors say.
1: Όχι, δεν θα πεις dirty tank.
0: Οι rumors have it. Ναι, όχι.
2: Dirty tank είναι στα καμένα βούρλα το λέτε.
0: Δεν λέμε dirty tank, όχι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, λένε λοιπόν ότι δεν θα ήταν κακή ιδέα για τον Ντόναλντ Τραμπ εκεί που θα έχει στηθεί όλο αυτό το η σκηνή με τα MMA ακριβώς και τα λοιπά στο Λευκό Οίκο, εκεί να στηθεί και μια γιγαντοθόνη.
1: Το έχω μπροστά μου, άκου αλεβίζω.
0: Θα φαίνεται μισό λεπτάκι, να ολοκληρώσω.
1: Ναι, να σου πω τη σκηνοθεσία.
0: Λοιπόν, και να φαίνεται λοιπόν και η υπογραφή του μνημονίου. Λένε οι αναλυτές.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Άκου τώρα τη σκηνοθεσία.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως άφησε αυτό να είναι και τη Δευτέρα υπογραφή. Θα δούμε.
1: Λοιπόν, βάζει τώρα εκεί πέρα στην

0: πίστα του MMA μπροστά που στείνεται για τα γενέθλιά του. Έναν Ιρανό και έναν Αμερικανό να παλεύουν. Και εκεί που πέφτουν και οι δύο κάτω, βγαίνει ένα περιστέρι με την φάτσα του Ντόναλτ Τραμπ κρατώντας το κλαδί της ελιάς.
1: Ωραίο.
2: Πώς φάνηκε. AI όλα αυτά.
1: Τι είσαι στα live.
0: Άμα θες μπορώ να το κάνω. Αλλά σκέψου το σαν σκηνοθεσία.
2: Για το περιστέρι λέω.
0: Ωραίο. Για το περιστέρι, ναι.
1: Ωραίο.
2: Ναι. Τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Σαν σκηνοθεσία είναι πάντως. Είναι δυνατό το σενάριό μου.
2: Ναι, είναι δυνατό το σενάριό.
1: Δεν είναι η Καριστιανού πουθενά κοντά εκεί.
0: Εντάξει, άμα δεν θέλουμε περιστέρι, μπορούμε να βρούμε έναν κόνδωρα. Οι κόνδωρες πάντα μου άρεσαν. Αυτό που είπαμε με το γυμνό λαιμό, που ήταν λίγο τα κακόμοιρα αυτά.
1: Ναι, αλλά είναι λίγο χαλάνε τη κοινωνία.
0: Χαλάνε, είναι λίγο πεθαμένα τζίνα.
1: Ένα πελεκάνο από τη Μύκονο.
0: Κάτι πιο χαρούμενο. Ποιο είναι ένα χαρμόσυνο.
1: Ένα χαρούμενο.
2: Πελεκάνο από τη Μύκονο, μάλιστα. Σωστό. Λοιπόν,
0: ένα χαρούμενο πουλί ποιο είναι.
1: Κοάλα. Ένα κοάλα.
0: Το κοάλα δεν είναι πουλί.
1: Ναι, αλλά είναι χαρούμενο.
2: Το αϊδονάκι.
0: Το αϊδονάκι είναι από τα πιο καταθλιπτικά ζώα, να ξέρει. Από τα πιο καταθλιπτικά φθηνά.
1: Τα έχει φάει στου ψυχολόγου το αϊδονάκι.
2: Γιατί.
0: Έχω μιλήσει με ανθρώπους που με.
1: Έχω μιλήσει με αϊδονάκια.
2: Το αϊδονάκι, το καναρινάκι. Και αυτό κατάθλιψε.
1: Καναρινάκι, όχι, μια χαρά.
0: Το καναρινάκι, εντάξει, αλλά δεν σου γεμίζει το μάτι. Δηλαδή, γεράκι είναι επιθετικό. Αετός είναι φαλακροκόρακας. Εντάξει, δεν μας πάει.
1: Ένα παγόνι.
0: Παγόνι.
1: Ορίστε.
2: Α, το παγόνι είναι ερχοντικό.
1: Ορίστε.
0: Και είναι και πολύ ωραίο ψητό.
1: Έχει φάει παγόνι ο
0: άνθρωπος. Ψητό παγόνι είναι πολύ ωραίο.
1: Πάρτε τον από δίπλα μου. Έχει φάει παγόνι. Έχει φάει παγόνι.
0: Ναι, ρε, είναι πολύ ωραίο ψητό. Συγγνώμη, στην κουζίνα του Λουδοβίκου τι τρώγανε.
1: Παγόνια.
0: Παγόνια, φασιανούς, το ίδιο.
1: Ωραία, φίλε.
2: Άλλο ο φασιανός, άλλο το παγόνι.
1: Άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα τις κουκουβάγες.
0: Και άλλο το πεπόνι. Γιατί το πεπόνι παγώνει, το παγόνι δεν πεπόνι.
1: Είναι και της εποχής.
2: Αυτά περιμένουμε τώρα.
0: Δεν μου λες το Αμβούργο. Στο Αμβούργο τι έγινε, έκλεισε το αεροδρόμιο γιατί λέει κάποιος πήγε κατά λάθος, πάτησε ένα διακόπτη ασφαλείας που δεν έπρεπε.
2: Ναι,
0: και νέκρωσε το αεροδρόμιο.
2: Ναι, προκλήθηκε ένας, έτσι θα λέγαμε, μικρός πανικός. Ναι, απομακρύνθηκαν ακόμα και από το αεροσκάφη οι επιβάτες, αλλά ευτυχώς έληξε όλο αυτό το θέμα, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Φαντάζομαι να πάει τώρα ο άλλος να πατήσει λάθος διακόπτη και να κλείσει ολόκληρο το αεροδρόμιο.
2: Πόσο προσβάσιμος είναι αυτός ο διακόπτης.
1: Αφενός, αφετέρου, ρε φίλε, τώρα είναι ηλεκτρολόγοι αυτοί που το φτιάξανε με ένα διακόπτη παραλίωνο το αεροδρόμιο.
2: Όχι, για να μιλάμε για μας, έτσι.
1: Τι μελέτη ήταν αυτή, δηλαδή, τι ηλεκτρολόγοι ήταν αυτοί, προς Θεού.
2: Λοιπόν, για το παγκόσμιο κύπελο θέλετε να πούμε κάτι ή όχι, είστε καλύτεροι.
0: Αν έχεις κάποια στοιχεία, πες, αλλιώς έλεγα Κιρ Στάρμερ, γιατί παραιτήθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Χίλ.
2: Γιατί
0: εγώ παρακολουθώ Κιρ Στάρμερ ευλαβικά κάθε μέρα.
2: Ναι, ναι, ναι, όσο μπορείς και όσο προλαβαίνεις.
0: Γι' αυτό.
2: Ναι, λοιπόν, ναι, παραιτήθηκε ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος όμως ήταν από τους πιο στενούς υποστηρικτές και συνεργάτες του κ. Στάρμερ.
0: Μετράει αντίστροφα.
2: Όχι, δεν το έκανε γιατί θέλει να τον ρίξει, γιατί ήταν σαν τον Υπουργό Υγείας, για παράδειγμα, θέλει να τον αντικαταστήσει ο ίδιος, αλλά γιατί διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός ότι δεν, στο κρίσιμο αυτό, τέλος πάντων, σημείο που βρίσκονται τα πράγματα, γενικώς, διεθνώς, δεν δίνουν αρκετά, δεν έχουν μειωθεί οι αμυντικές δαπάνες, τέλος πάντων, δεν είναι οι αμυντικές δαπάνες αυτές που είχε
0: υποσχεθεί ο
2: κ. Στάρμερ. Φυσικά είναι μεγάλο πλήγμα για τον κύριο Στάρμερ, γιατί χάνει έναν, επαναλαμβάνω, υποστηρικτή του.
0: Το καλό για τον κύριο Στάρμερ είναι ότι μάλλον ο αντίπαλός του εκεί που θα έβγαινε στο Μάντσεστερ κινδυνεύει να χάσει από τον υποψήφιο του Φάραντς μετά από τα τελευταία
2: πηγαίνει. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα, γιατί αυτό περιμένουμε. Τι είπες?
0: Όλο θέματα ανοίγουμε.
2: Λοιπόν, αυτό πήγα να πω. Είναι την άλλη εβδομάδα αυτές οι επαναληπτικές εκλογές στην περιοχή του Greater Manchester, λέγεται, τέλος πάντων. Ο Άντι Ντέρναν, λοιπόν, είναι ο δημοφιλής δήμαρχος, εξαιρετικά δημοφιλής, ο οποίος
0: έχει 15 δεύτερα να ολοκληρώσει τη δημοφιλία.
2: Θεωρείται σίγουρο ότι θα αντικαταστήσει τον κύριο Στάρμερ αν εκλεγεί.
1: Ευχαριστούμε.
2: Όχι, δεν θεωρείται σίγουρη η εκλογή του.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και αύριο ας κερδίσει ο καλύτερος. Φιλιά πολλά.
0: Και τη Δευτέρα.
2: Και τίποτα για το προχθεσινό δεν πειράζει.
0: Και τη Δευτέρα όλα μαζί.
1: Δευτέρα όλα μαζί.
2: Δεν είναι έτσι. Όταν τίτλοι
1: δύσεων επανερχόμαστε.
0: Γεια σου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σφοδρή βροχόπτωση και χαλαζόπτωση αυτή την ώρα στους Θρακομακεδόνες. Η Γενέβη της Ελβετίας εξετάζεται ως πιθανός τόπος για την υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν ακόμα και την προσεχή Κυριακή, σύμφωνα με τον Bloomberg. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΡ αναφέρει ότι η συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων τη διαρκή και άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμφωνίας στα πυρηνικά ζητήματα και την πλήρη άρση των κυρώσεων που επιβάλλουν στο Ιράν οι ΗΠΑ. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου κάτω από τα $87 το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Ορκίστηκαν πριν από λίγο τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός στο podcast του Days Battlegrounds. Εξαγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους τους νέους έως 24 ετών, σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ μετακυλεί το κόστος των υποσχέσεών του στους φορολογούμενους. Τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά. Απάντησε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική και έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Έτσι πάνω στο ωραίο, στο πορευτικό.
1: Δώσ' του Παναγία μου.
0: Έλα το απόλυτο, να... νομίζω, ναι. Το Hit. Απόλυτο τσιφτετέλι.
1: Ναι. Πώς, φαντάζεσαι, κατάφερα να πάω στο τραπέζι, μια ωραία
0: ώρα να μιλήσουμε με τον δημιουργό.
1: Να χορεύει όμορφα.
0: Με τον δημιουργό αυτού του άσματος που όλοι έχουμε τραγουδήσει, έτσι. Έχουμε χορέψει.
1: Και, και βάζει και τις κόκκινες γραμμές. Άλλο ανοιχτομάτης, άλλο αυγουλομάτης. Ναι. Παιδιά, υπάρχουν κάποια
0: άλλο
1: πράγματα.
0: Και άλλο Κούδας.
1: Ναι, τώρα αυτά τα πράγματα.
0: Και σήμερα γίνεται 40 ετών το άσμα. Πέτρος Βαγιόπουλος.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Κρύβεται πίσω από τη μεγάλη επιτυχία. Αν και όλοι θεωρούσαμε μόνο Μανώλη Ρασούλη ότι ήταν άμεσα συνδεδεμένος με Νίκο Παπάζογλου. Αλλά αυτό το υπέροχο τραγούδι είναι προϊόν, ή τα προϊόν συνεργασίας του Πέτρου Βαγιόπουλου, που έχουμε τη χαρά να το φιλοξενούμε. Είναι μόνιμος.
1: Τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου Στέλιο, γεια σου Γιώργο.
1: Να είστε καλά. και θέλω εκ προημιού να ζητήσω ένα συγγνώμη, γιατί ο ίδιος ο εγώ το έχω κάνει διασκευή το κομμάτι στα νιάτα μας όταν πηγαίναμε στο θρυλικό Λανότε.
0: Ναι.
1: Το είχαμε κάνει παράφραση και λέγαμε εδώ είναι το Λανότε, όχι του Ρασούλη. Και το έχω αλλάξει το κομμάτι, δεν το σκότωσα. Εντάξει,
2: και διάφοροι άλλοι τραγουδιστές έχουν βάλει το όνομά τους σε εκείνο το σημείο.
1: Ακριβώς.
2: Και επίσης αυτό που είπατε ότι συνήθως δεν ακούγομαι εγώ, ας πούμε, που έχω κάνει το τραγούδι. Άμα δεν το συνηθίσεις αυτό, πρέπει να τρελαθείς. Δηλαδή έτσι συμβαίνει. ακούγεται ο τραγουδιστής βασικά.
1: Ναι.
2: Ο Μανώλης όμως δεν ήταν ο στιχουργός. Ο Μανώλης ήταν δημοσιογράφος. Ήταν ένας άνθρωπος που έχει γράψει βιβλία, που έχει κάνει ένα σωρό πράγματα στην ζωή του. Και επίσης, είναι θεμητό να ακούγεται και ο Παπάζογλου και ο... εγώ το συνήθισα. Οι φίλοι μου λένε, μα δεν είπαν το όνομά σου. Δεν πειράζει, πήγα, δεν πειράζει.
0: Πέτρο, εγώ να σου πω την αλήθεια, ότι μέχρι που για πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, μέχρι να κάνω μια κουβέντα πριν από κανένα δύο χρόνια, ήμουν πεπισμένος ότι το έχει γράψει ο Μανώλης Ρασούλης. Δηλαδή όλοι λέγανε πότε Βούδας, πότε Κούδας, ένα από τα κορυφαία τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας, από το κορυφαίο Τσιφτετέλη, αλλά έλεγα Παπάζογλου εκτέλεση, Ρασούλης στίχους και μουσική. Και σκάει Πέτρος Βαγιόπουλος, ο οποίος έχει γράψει τεράστιες επιτυχίες. Αλλά σήμερα είπαμε, επειδή κλείνει 40 χρόνια αυτό το τραγούδι.
2: Ναι, 40 χρόνια.
0: Πώς το εμπνεύστηκες?
2: Ο Παργυρόπουλος ο Αργύρης, που ήταν πρόεδρος τότε των κέντρων διασκέδασης, είχαμε συναντηθεί μια φορά και είπε ότι είναι ο εθνικός ύμνος του Τσιφτετελιού. Και του λέω, ρε πρόεδρε, εγώ είμαι ο Βαγιόπουλος. Λέει, μπράβο ρε εσύ Βαγιόπουλε, μου λέει, συγχαρητήρια, 50.000 μαγαζιά έχει η Ελλάδα, 50.000 φορές παίζεσαι την ημέρα.
1: Ισχύει.
2: Εντάξει, το ήξερε αυτός.
0: Πώς προέκυψε τώρα αυτό το...
2: Ήθελα να σας πω ότι βγήκαν δύο τραγούδια και έγιναν και σουξέ, το Πότε Βούδας και το Ένα και Ένα Κάνουν Δύο, επειδή έλειπε ο Ρασούλης. Επειδή έλειπε ο Ρασούλης βγήκαν δυο σουξέ. Διότι το πρώτο, ας πούμε, εγώ είχα βγάλει τη μουσική, υπήρχε ήδη η μουσική, δηλαδή είχα βγάλει τη μουσική αυτή και έψανα το Μανώλη για να βάλει στίχους επάνω. Εδώ στην αδερφή του, Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη, δεν τον βρήκα πουθενά, δεν είχαμε και κινητά τότε. Και πήρα τα περιοδικά Αυγό που έβγαζε και σε ένα σημείο έλεγε πότε Βούδας, πότε Κούδας, έχω καταλάβει ήδη, πότε Ιησούς και Ιούδας, τη ζωή μου το παιχνίδι. Και εγώ ήξερα, ας πούμε, ότι ο Μανώλης περιέγραφε τον εαυτό του, γιατί και βουδιστής ήταν και χριστιανός ήταν και με όλα ήταν, και επίσης, ας πούμε, ότι ο ίδιος προσπαθούσε να γίνει ποδοσφαιριστής στα δεύτερα του Ηροδότου και προσπαθούσε να μοιάσει τον Κούδα. Άρα λοιπόν αυτό μου άρεσε. Και περισσότερο μου άρεσε, Γιώργο και Στέλιο, το έχω καταλάβει ήδη τη ζωή μου το παιχνίδι.
1: Ωραίο.
2: Αυτό.
0: Και συγγνώμη, δηλαδή, εσύ έχεις εμπνευστεί τη μουσική. Καταρχήν να πούμε ότι ο Πέτρος Βαγιόπουλος είναι μαθηματικός.
2: Ναι.
0: Και πολλά χρόνια από τα μαθηματικά και μάλιστα με φροντιστήρια.
2: Αν ήταν το σχολείο, ναι.
0: Με φροντιστήρια, όχι τελείωσα μαθηματικό και. Γιατί κι άλλοι μπήκαν σε πανεπιστήμια, δεν θα τελειώσαν ποτέ.
2: Όχι, ήμουν 10 χρόνια, είχα φροντιστήρια και λοιπά, με καθηγητές και τέτοια πράγματα.
0: Και πώς προκύπτει αυτή η μουσική, δηλαδή η έμπνευσή σου και κολλάει και κολλάνε αυτοί οι στίχοι από το περιοδικό Αυγό?
2: Αυτό έτυχε τώρα να κολλάει κατευθείαν πάνω στη μουσική μου, σε αυτή που είχα βγάλει. Και επίσης ένα παρακάτω, παρακάτω αυτό που σας διάβασα, έλεγε ένα και ένα κάνουν δύο, λένε μέσα στο καφενείο, και αυτό πήγαινε μια χαρά. Λέει, όπως πάει, ποτέ βούδας, ποτέ κούδας, πήγαινε ένα και ένα κάνουν δύο.
1: Στο ίδιο τέμπο, ας πούμε.
2: Ναι, στο ίδιο τέμπο, αλλά εγώ έβλεπα ότι το ένα και ένα κάνουν δύο δεν ταιριάζει με το έχω καταλαβεί τι ζωή μου τα παιχνίδια κλπ. Οπότε προσπάθησα να βρω δύστιχα μέσα από τα βιβλία αυτά του, και τα περιοδικά που είχε γράψει ο Ρασούλης.
0: Άρα εσύ δεν είχες μιλήσει με τον Ρασούλη πιο μπροστά, δεν κάτσε να γράψει.
2: Καθόλου, καθόλου, καθόλου.
0: Δεν κάτσε να γράψει λοιπόν, τους στίχους ο Ρασούλης. Εσύ είχες τη μουσική, βρήκες
2: ναι,
0: δύστιχα που σου άρεσαν.
2: Για έναν τραγουδιστή γνωστό έλεγε, ας πούμε, λέει, διάβασες, λέει, Μανώλη, την, την καινούργια συνέντευξη. Λέει, τι να διαβάσω, όλο ίδια και τα ίδια, του μυαλού του Ροκανίδια. Το πήρα αυτό. Μετά κάτω από μια φωτογραφία του Γιάννη του Καψή, ξέρετε, του υπουργού.
1: Ναι.
2: Υφυπουργού ήταν υπουργός εξωτερικών τότε. Λέει άλλο ανοιχτομάτης και άλλο αυγουλωμάτης. Δηλαδή είχε πεταχτά μάτια ο Γιάννης ο Καψής, ναι. Οπότε έγραφε από κάτω έτσι. Και το τρίτο, ας πούμε, τα συνέδεσα εκεί. Έρχεται ο Μανώλης από το Λονδίνο. Το ακούει, μου λέει είναι σουξέ. Λέω εντάξει.
0: Δηλαδή τότε βρεθήκατε όταν εσύ έκανες τη μουσική. Πήρες τα δύστιχα από τα περιοδικά και τα, αυτά που έγραφε ο Ρασούλης.
2: Ναι, τα ένωσα όλα μαζί.
1: Είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον όταν συνειδητοποιείς ότι πρόκειται από σειραφές.
2: Ναι,
1: ας πούμε.
2: Και μετά λέει, ας πούμε, Μανώλης, θα βγάλω μόνο, ας πούμε, εκεί πέρα που λέει εδώ είναι το Ρασούλη κλπ. Θα το βγάλω αυτό. Λέω, Μανώλη, δεν σε λέει κανένας ότι πήρε ο Βαγιόπουλος και έκανε σειραφή, αν και το γράφεις πίσω στο δίσκο ο Μανώλης, αλλά θα πήρε επειδή μου ότι είναι στίχη του Ρασούλη, οπότε εσύ κάνεις ό,τι θέλεις. Τέλος πάντων, μετά από ένα μήνα μου είπε, ρε Πέτρο, ας πούμε, και ο Τσισάνης γράφει το όνομα του μέσα, πειράζει να αφήσω εγώ το δικό μου.
1: Έτσι.
2: Δεν πειράζει, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις.
1: Και γράφτηκε η ιστορία.
2: Και του ζήτησα που λέτε να φτιάξει για το άλλο το τραγούδι, το ένα και ένα κάνουν δύο, να το φτιάξει, να το ολοκληρώσει για να το φτιάξουμε γιατί μου άρεσε και εκείνο. Και μου λέει, άστο αυτό, το
0: ένα και ένα
2: μάζει.
0: Κάνουν δύο, λένε μέσα στο μηχανουργείο.
2: Μέσα
0: και στο καφενείο και στο μηχανουργείο μετά.
2: Και μου λέει, ας πούμε, άστο μου.
0: Για ρίξε χαρά λίγο το ένα και ένα κάνουν δύο.
2: Αυτό το έχει κάνει ο Παπάζουλου. Δεν ποιο τραγούδι είναι αυτό. Μου λέει, είναι βλάκα σου, δεν το έχει βάλει πουθενά. Μου το τραγουδάει. Μου το τραγουδάει. Και λέω, αυτό είναι σουξέ. Θες να βάλω μια εισαγωγή και να το παίζουμε. Είχαμε 4-5 συναυλίες. Και να το παίζουμε εκεί. Και μου λέει, αμέ.
1: Για να δούμε τι ψάρια πιάνει.
2: Σοφούσιο Μανώλης για τέτοια, ας πούμε. Και το βάζω εγώ τη γνωστή. Αυτό είναι δικό μου. Δεν είναι του Παπάζουλου. Λοιπόν, συναντηθήκαμε με τον Παπάζουλου. Δεν ήθελε να έρθει ο Παζουλού, γιατί λέει, καλά, και οι δύο δίσκοι θα βγουν μαζί. Αφού βγάλω εγώ το δικό μου το δίσκο.
0: Για πάμε λίγο, να πάμε την εισαγωγή του ένα και ένα.
2: Το ένα και ένα.

0: Δηλαδή και αυτό προέκυψε από δυστυχά έτσι που βρήκε σε
1: αυτό...
0: Φίρδιν Μιγδίν.
1: Μου το τραγούδισε ο Μανώλης με ένα και να κάνω δύο. Τι ωραίο είναι, λέω. Ναι. Να βάλω εισαγωγή. Και έβαλε λοιπόν τη γνωστή αυτή εδώ πέρα την εισαγωγή που ακούω.
2: Πώς τα μπλέξατε τα μαθηματικά με τον έρωτα τώρα? Ότι ένα και να κάνουν δύο, και... αλλά και ένα, ένα και τώρα... να κάνουν ένα.
0: Και έρωτας βασανισμένος, γιατί το τσιφτετέλη έχει μέσα
2: καημό.
0: Έχει πόνο, δεν
2: έχει
0: είναι.
2: Καημό.
1: Τώρα όλοι λένε, ας πούμε, ότι τα μαθηματικά έχουν σχέση με τη μουσική. Και εγώ πιστεύω ότι έχουν μία σχέση. Και οπότε βοηθάνε και αυτά. Εμένα μου αρέσει, Γιώργο και Στέλιο, να βγάζω μουσική και να βάζει στιχουργό στίχους εμάνω. Mm. Αλλά οι στιχουργοί τα αποφεύγουν αυτό. Δεν θέλουν. Με το Ρασούλη έχουν γίνει. Τα μισά έχουν γίνει έτσι. Τα μισά μου έχει δώσει στίχους και έβαλα εγώ μουσική επάνω. Πάνω δηλαδή.
0: Καλά, βέβαια τα τραγούδια τώρα τα έχουν τραγουδίσει. Θα πω τώρα ονόματα, όχι με αλφαβητική σειρά τώρα. Τα τραγούδια τα έχουν ερμηνεύσει. Παπάζογλου, Γλυκερία, Βιτάλη, Περίδης, Κατσιμιχέη, Μητσιάς, Μενετσάνου, Μακεδόνας, Μπάσης, Τερζής, ο Βελής.
1: Είναι 50. Είναι. 50
0: ο Μαργαρίτης, ο Γιώργος, ο Αγάθωνας, ο Σγιώγαλας, ο Δελιβοριάς.
1: Το καλύτερο Μπεγλέρι το έχει σημαία τώρα. Το λέει πάντα όπου βγαίνει το καλύτερο Μπεγλέρι είναι τα κλειδιά στο χέρι.
0: Δικό σου αυτό.
1: Δικό μου, ναι.
2: Μάλιστα. Τι ωραία, μας...
1: Εγώ μπορώ να λογιστώ σαν έντεχνος συνθέτης, ας πούμε. Αλλά όσο να είναι τα λαϊκά, ακούγονται περισσότερο.
0: Βέβαια, έχει και προβοκατόρικα τραγούδια. Δηλαδή, όπως αυτό εδώ πέρα, για πάμε να τα ακούσουμε.

0: Εδώ έπιασε τη στιγμή, ε. Ήταν το σκηνικό
1: με το... της Ρόδου.
0: Με Σαγγελά και την Τζέννη Χιλουδάκη. Πώς σου προέκυψε αυτό?
1: Από μόνο.
0: Πέτρο, έχουμε τον κύριο Βαγιόπουλο.
1: Τον συλλάβανε.
0: Έπεσε η γραμμή, για πάμε να ξαναδούμε. Γιατί έχουμε και ερωτήσεις. Και από τώρα χτίστηκε ένα από τα κορυφαία τραγούδια, εκεί που δεν το περιμένεις, ναι. Από δύστιχα σε ένα περιοδικό.
1: Φοβερό, φοβερό.
0: 40 χρόνια από τον Βούδα και τον Κούδα.
1: Εντάξει, ξέρεις, είναι τραγούδια, ρε παιδί μου, επειδή τα σιγοτραγουδάμε εμείς χρόνια και τα έχουμε συνηθίσει, ότι είναι κάτι. Άμα το άκουγες τότε, θα έλεγες, ρε φίλε, είναι λίγο. Έχει, ας πούμε, διάφορες επιρροές τώρα.
0: Ναι,
1: δεν
0: είναι
1: μια...
0: λίγο περίεργο.
1: Ναι.

0: Έπεσε η γραμμή, Πέτρο. Αυτό που ρωτήσαμε είναι ότι.
1: Μόλις άκουσε για εισαγγελέα.
2: Για εισαγγελέα. Ναι, αυτό λέω. Τον συλλάβανε τον άνθρωπο.
0: Ο Πρέντατορ ήρθε. Δεν μου λες αυτό πώς προέκυψε. Ένα πολύ και σκανδαλιάρικο και προβοκατόρικο.
1: Καλά, όταν.
2: Τι ιστορία και εκείνη.
1: Εκείνη η ιστορία με την.
2: Με την Τζέννη.
1: Και με πήρε τηλέφωνο. Ήταν στη Θεσσαλονίκη ο Μανώλης. Μου λέει, βάλε μια. Σου έστειλα ένα στιχάκι. Βάλε κάτι, ας πούμε, για να το
2: παίζουμε. Μια μουσικούλα.
1: Για να το παίζουμε. Μια μουσικούλα για να το παίζουμε εδώ στο μαγαζί.
2: Ναι.
1: Έπαιζε πάνω στο πλατό. Δεν είπε θα κάνουμε δίσκο, γιατί δάλος δεν θα το έκανα, παιδιά. Εγώ δεν θέλω να κάνω. Τι συμβαίνει σήμερα. Αυτό. Έδρε ο άλλος στη Λιάνη και βγάλανε ξύλο. Βγάλανε τραγούδι. Δεν το θέλω να κάνω τέτοιο πράγμα. Και μου λέει ο Μανώλης, μην με κάνεις έτσι. Γιατί όταν λέει, δεν ξανακάνω φυλακή με τον Καπετανάκη, νομίζεις ότι ο κόσμος ξέρει ποιος είναι ο Καπετανάκης.
2: Έμαθε όμως.
1: Ναι.
2: Έψαξε και έμαθε από το στίχο.
1: Με την πρώτη, ταραραραραπαμ, σηκώνονται και χορεύουνε.
2: Έτσι.
1: Άρα παίζει φοβερό ρόλο η μουσική.
0: Διαχρονικό. Ναι, δεν μου λες τώρα ερώτηση από ακροατή. Το στίχο μετά τον Ισαΐα, ένα και ένα κάνουν τρία. Ποιος τον έγραψε, ο Ρασούλης?
2: Μάλιστα.
0: Όλους τους στίχους ο Ρασούλης, όλη τη μουσική εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Στο ένα και ένα κάνουν δύο, όλη η μουσική είναι του Παπάζουλου. Όλη η μουσική. Εκτός
0: ναι.
1: από τις εισαγωγές που είναι. Οι εισαγωγές είναι.
0: Α, εσύ πέταξε την εισαγωγή και πάντρεψε. Ενώ στο ναι, ναι, πότε βούδας, πότε κούδας είναι όλο δικό σου.
1: Το είπα εγώ στον Νίκο και του λέω: ρε Νίκο, έχεις ένα τραγούδι που είναι φοβερό. Μου λέει: ποιο, ένα και ένα. Του λέει: εντάξει, τώρα τι να πω, ούτε εισαγωγή. Του λέω: ρε παιδί μου, έχω βάλει μια εισαγωγή να σου τη στείλω. Του την έστειλα που λέτε παιδιά.
0: Κασετούλα τότε, ταινία.
1: Ναι, κασέτα να πούμε. Του την έστειλα και δεν, ούτε με ενημέρωσε ότι την έλαβε και το έβαλε πρώτο στο δίσκο.
0: Υπάρχει τραγούδι που πιστεύεις που έχεις γράψει και δεν το ερμήνευσε κάποιος ακόμα και θα γινόταν επιτυχία?
1: Όχι, όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς κάναμε ένα καλό και ένα κακό. Σε κάθε δίσκο μας υπάρχουν γύρω στους 10 τραγουδιστές. 10 τραγουδιστές. Δεν μπορούν να ακουστούν και τα 10 τραγούδια που τραγουδάνε.
0: Ναι,
2: μάλιστα.
1: Δεν είναι εύκολο, δηλαδή, εσύ που είσαι παραγωγός. Εγώ ήμουν στην ΕΡΤ όταν εσείς ήταν νεαροί. Το 89, το 90.
0: Νεογέννητοι.
2: Σχεδόν.
1: Λοιπόν,
2: σχεδόν.
1: Δεν μπορείς ο παραγωγός να παίζει κάθε μέρα δικά σου επειδή έχεις 10 τραγουδιστές Α.
0: Ναι, σωστά.
1: Παίξει ένα, παίξει δύο. Γι' αυτό ένας πολύ γνωστός τραγουδιστής, δεν τον αναφέρω, του είπα: έχεις κάνει ωραίο δίσκο. Είναι 2-3 τα οποία δεν θέλω τρία, μου λέει. Ένα θέλω να ακούγεται.
2: Αυτό ωραία. Άλλη νοοτροπία.
1: Ναι,
2: λοιπόν,
1: φιλοσοφία.
2: Πολύ χαιρόμαστε με την κουβέντα
0: και
2: που
0: θα
2: κάνουμε.
0: Και άλλες
2: θα τα ξαναπούμε οπωσδήποτε.
1: Ναι, αλλά έχω παράπονο.
2: Ναι.
1: Αφήσατε την Έλληνα να μιλήσει μόνο για 2 δευτερόλεπτα και τον Παναθηναϊκό.
0: από Δευτέρα.
1: Από Δευτέρα.
0: Ένα από του δύο θα γυρίσει.
2: Από Δευτέρα επί πραγματικών γεγονότων πλέον.
1: Να είστε καλά,
2: ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ο Αγιώπουλος μαζί μα, δημιουργό πολλών επιτυχιών.
2: Και φαν τη εκπομπή, έτσι να τα πούμε.
0: Και αυτή η ιστορία που δεν είχε μαθευτεί για το πότε βούδα. Σποτε κούδας, κάναμε σοφό και τον Γιάννη Βασιλείου που μας άκουγε.
2: Έλα Γιάννη μας.
3: Επειδή σας πρόλαβα η media stress, όπως λέμε στη γραφή, με τον κύριο Βαγιόπουλο μιλούσατε.
2: Ναι, βέβαια.
3: Εντάξει, είναι μεγάλο κεφάλαιο για την ελληνική μουσική. Ο άνθρωπος, δηλαδή, τον ευχαριστούμε.
2: Ο εθνικός ύμνος του Τσιθεντελιού. Πότε κούδας, πότε βούδας, πότε κούδας, όπως είπε και ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος. Έτσι.
3: Και πολλά περισσότερα από
2: να τα ξέρει.
3: Ναι, αλλά με Κούδας είναι, ξεκίνησε το Μουντιάλ. Είχαμε πει να κάνουμε αφιέρωμα σε ταινία του Μουντιάλ, αλλά εγώ σκέφτηκα να το αφήσουμε για την επόμενη εβδομάδα.
0: Δεχτήκαμε την εισήγησή σου.
2: Έγινε ομόφωνα αποδεκτή η πρότασή σου αυτή.
3: Πολύ χαίρομαι.
0: Συνεδρίασε το πολιτμπύρο της εκπομπής και αποφάσισε ότι θα ακουστεί η δική σου εισήγηση.
3: Πολύ χαίρομαι, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτή η ιδέα που παριστάνει το Μουντιάλ θα συνεχιστεί για πολύ καιρό. Οπότε θα έχουμε ένα τέτοιο. Ναι. Μα παιδιά, συγγνώμη, βλέπω πέρα από τις ώρες.
2: Εντάξει.
3: Τώρα δηλαδή να βλέπεις, ας πούμε, Γερμανία, Κουρασάο, δηλαδή.
2: Εντάξει, ρε φίλε, θα το δούμε, θα τα δούμε όλα αυτά.
0: Σκηνοθετικά όμως, Γιάννη, επειδή τώρα είσαι και άνθρωπος της 7ης τέχνης, η λήψη με την κάμερα
2: του
0: που έχει στο κεφάλι το διαιτητή. Είναι σαν να παίζεις βίντεο παιχνίδι και θυμίζει το backroom.
2: Ναι.
3: Είναι GoPro.
0: GoPro.
3: Πήγε στο backroom, το είδες?
0: Το είδα και είδα και το. Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία. Είναι από αυτές που θα μείνουν στην ιστορία. Είδα και το Scary Movie Εντάξει.
2: Καμία σχέση. Καμία σχέση.
0: Έχει ατάκες πνευματός, ας πούμε, με Epstein, ξέρεις, όλα αυτά τα σκάνδαλα. Αλλά είναι η κλασική καφρίλα που περιμένεις, δεν είναι. Αλλά ήταν sold out. Έκανα τρεις μέρες για να βρω αίθουσα.
2: Και ρε φίλε, και για τους ποδοσφαιρόφιλους, τώρα εδώ που λέμε. Εντάξει, το Μουντιάλ είναι Μουντιάλ. Ας είναι τώρα την πρώτη φάση κάπως.
3: Λόγω των αυτών.
2: Αλλά από τη δεύτερη. Υπάρχουν όμως και παιχνίδια που είναι πολύ. Δηλαδή το Βραζιλία-Μαρόκο, ας πούμε,
0: πιστεύω,
2: μία η ώρα την Κυριακή, είναι ενδιαφέρον.
3: Μία.
2: Και Σάββατο προς Κυριακή ή Κυριακή.
3: Ναι, ναι, μπράβο, είναι Σάββατο προς Κυριακή. Στη μία έχει δίκιο.
2: Λοιπόν, είναι ωραίο.
3: Στις 10 έχει Ελβετία με. Περίμενε στο σημείο.
0: Με Κατάρ,
3: μπράβο, ναι. Ένα ντέρμπι, εντάξει,
2: μεγάλο. Γερμανία-Κουρασάο, εκεί που έχει κολλήσει.
0: Είναι ναι. Το Γερμανία Κουρασάο είναι 7 το πρωί της Κυριακής.
2: Όχι, νομίζω είναι 8 το βράδυ. Νομίζω είναι 8 το βράδυ το Γερμανία Κουρασάο.
3: Prime time θα το βράδυ με το Γερμανία Κουρασάο. Ακριβώς.
2: Για τις ταινίες τώρα.
0: Για τις ταινίες, αφού που συζητούσαμε Spielberg καινούριος.
3: Λοιπόν, έχουμε Spielberg καινούριο, ο οποίος κλείνει ουσιαστικά έναν μεγάλο κύκλο με τις στενές επαφές του τύπου. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος που για 5 δεκαετίες ουσιαστικά, εάν ασχολούμαστε με την εξωγήινη ζωή στο σινεμά, σε ταινίες πρώτης γραμμής.
0: Και με τους Καρχαρίες.
3: Το Spielberg. Ναι.
0: Για δύο πράγματα είναι υπεύθυνος ο Spielberg.
3: Σωστό και αυτό, ναι. Κάνει έναν τέλειο κύκλο, γιατί στους στενές επαφές τρίτου τύπου οι εξωγήινοι έρχονται στη γη, δεν ξέρουμε τι θέλουν. Τελικά έρχονται φιλικά και θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Οπότε, αφού τους έχουμε γνωρίσει, ας πούμε, μέσω του ET, Δεν θέλω να κάνω τώρα μια αναδρομή, γιατί θα τραβήξει πολύ. Θα διατάφτα τέλος πάντων. Ωραία, θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Τι θέλουν να μας πούν. Το Disclosure Day λοιπόν είναι η ταινία που έχει το να μας πει το μήνυμα που θέλουν να μας δώσουν εξωγήινοι κατά κάποιο τρόπο. Είναι μια ταινία που είναι και αυτή έχει τη δομή μιας ταινίας μυστηρίου όπως το Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου. Μας ζητά να κάνουμε ένα βήμα πίσω και κάτι το οποίο θεωρούμε δεδομένο. Αν βγεις έξω και πεις σε κάποιον και υπάρχουν εξωγήινοι και είναι στη γη εδώ και χρόνια, έλα μωρέ, θα σου πει, τα ξέρω. Έχω διαβάσει γι' αυτό. Θα θέλει λοιπόν να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Και αυτή την αποκάλυψη να την αντιμετωπίσουμε και πάλι με δέος. Γιατί όντως είναι κάτι το οποίο αν ίσχυε θα ήταν κοσμοϊστορική σημασία. Το βλέμμα του.
0: Είναι καλή η ταινία αυτή του Spielberg. Γιατί εμπορικά νομίζω οι τελευταίες κανένα δυο ταινίες παρότι ήταν ωραίες ταινίες, δεν τράβηξαν. Δηλαδή παλιά ακούγε Spielberg και ήταν sold out.
3: Κοίτα, το Fablemans είχε πάει μέτρια. Ναι. Αλλά είναι, το Fablemans είναι και μια πολύ προσωπική ταινία που αφορά τον ίδιο.
0: Εμένα μου άρεσε όμως. Ναι, γιατί ήταν αυτό το προσωπικό στοιχείο με το πιτσιρικά.
3: Το Ready Player One είχε σκίσει και είναι και ωραία ταινία κιόλας.
0: Εντάξει, ωραία. Είναι ένας άνθρωπος που μας έκανε να αγαπήσουμε τον κινηματογράφο τουλάχιστον την νεότερης.
2: Σεβασμός.
3: Είναι και από τους μεγαλύτερους Αμερικανούς σκηνοθέτες. Και για μένα, αν με ρωτάτε, το Lincoln, το οποίο δεν είναι τόσο ψηλά στα κοιτάπια της κριτικής, είναι η σπουδαιότερη ταινία που έχει γυριστεί ποτέ για το ηγετικό πρότυπο. Είναι δηλαδή μια γνήσια αμερικανική ταινία και είναι πραγματικά, πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα επανεκτιμηθεί και θα είναι, θα τις καταλέγεται ανάμεσα στις κορυφές της φιλμογραφίας του Spielberg. Το Disclosure Day λοιπόν, ναι, είναι μια καλή ταινία. Όσοι αγαπούν το Spielberg θα φύγουν ευχαριστημένοι και θα φύγουν ευχαριστημένοι γιατί κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα που έκανε ο Spielberg. Δηλαδή μας γυρίζει, μας προτρέπει να δούμε πάλι τον κόσμο, να δούμε πάλι κάτι το οποίο θεωρούμε δεδομένο σαν παιδιά και μας λέει ότι για να οριμάσουμε πρέπει να επανακτήσουμε αυτή την αθωότητα την οποία χάσαμε μέσα από τον κινησμό. Και τώρα, έχοντας πάρει πίσω την οθωότητα μαζί με τις εμπειρίες που έχουμε, να προσεγγίσουμε μια οριμότητα. Τα λέω πάρα πολύ.
0: Δες όμως την πίκρα που έβγαλε. Είχα ζητήσει να σκηνοθετήσω James Bond και δεν μου δώσαν τη δυνατότητα. Τώρα και να μου το ζητήσουν, δεν νομίζω ότι μπορούν να με πληρώσουν. Φαντάζομαι, είσαι ο Spielberg, έχεις κάνει τις επιτυχίες σου και σου λένε Pritz στον Bond.
3: Αλλά είναι περίεργη στον Bond. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, δεν τα βρήκαν με τον Όλαν, θέλει όλη του τη ζωή να γυρίσει James Bond. Ένα James Bond σε συνεργασία Christopher Nolan ξεκινάει από ένα δισεκατομμύριο πράξη και τελικά δεν τα βρήκανε γιατί πήγε και το σπίτι ένα project. Θέλω να κάνω δύο ταινίες στα 60's που θα είναι Ιαν Φλέμινγκ αυθεντικός και του είπανε όχι, δεν έχει το Final Cut, θα σου πούμε εμείς τι θα κάνεις. Τέλος πάντων, και καλώς
0: ήρθατε. Μου λες, εκτός από την ημέρα αποκάλυψης, τι άλλο προτείνεις?
3: Λοιπόν, ναι, αυτό. Λοιπόν, έχουμε τον ξένο του Καμί.
2: Εγώ ξένος, έχει ελπεί αυτό?
3: Ναι, λοιπόν, έχει. Κοίτα, είναι λίγο spoiler, αλλά κλείνει με ένα τραγούδι που δεν θα φανταζόσουν, αλλά στην πραγματικότητα είναι το τέλειο τραγούδι για να κλείσει η ταινία. Λοιπόν, και είναι μια υποδειγματική μεταφορά του μυθιστορήματος του Καμί από τον Φρανσουά Οζόν. Νομίζω ότι οι φίλοι της λογοτεχνίας θα σπεύσουν σε αυτήν την ταινία και όντως είναι μια από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς.
2: Ωραία.
3: Γιατί έχει καταφέρει. Είναι ένα μυθιστόρημα, θυμίζω, το οποίο είναι όλο σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση, είναι δηλαδή μια εξομολόγηση κατά κάποιο τρόπο. Αυτό στο σινεμά θα ήταν κάτι πάρα πολύ βαρετό. Οπότε αντί να παίρνει το διάλογο, τον αφαιρεί και μας δίνει την αποστασιοποίηση που νιώθει ο ήρωας μέσα από την κινηματογράφησή του. Για μένα λοιπόν είναι μια υποδειγματική μεταφορά.
0: Μας ταξίδεψε. Γιάννη, να σε ρωτήσω, δεν σε έχουν φωνάξει να δεις αυτή τη σουηδική ταινία που κρατάει 35 μέρες?
3: Όχι, όχι, όχι, καθόλου.
0: Θέλω να δω, δω ποιο κριτικό θα μπει να παρακολουθήσει ταινία που κρατάει 35 μέρες. Μπαίνεις σε ένα κινηματογράφο και βγαίνεις με γένεια.
2: Να κάνεις και μια κρυολιπόληση. Είναι κάτι να μείνει. Να μας σε φωνάξουν.
3: Εντάξει, κατά καιρούς κυκλοφορούν τέτοια πειράματα, ας πούμε, αυτάρεσκα.
0: Αυτό δεν είναι πείραμα. Αυτό έχει
2: 35 μέρες.
0: 35 μέρες στον κινηματογράφο να δεις μια ταινία.
2: Εγώ σε ελληνική φάση μόνο για τον Οικονομίδη θα έμπαινα 35 μέρες.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Και η επανέκδοση των άλλων αξίζει.
3: Αυτό ήθελα να πω λοιπόν. Ήταν ακριβώς η επόμενη ταινία που θα έλεγα.
0: Είμαστε στο μυαλό σου.
3: Είναι η καλύτερη ιστορία φαντασμάτων του 21ου αιώνα. Είναι η άλλη με την Νικόλ Κίτμαν. Όσοι δεν την έχουν δει να σπεύσουν.
2: Τι σημαίνει η επανέκδοση τα κατάκα, δηλαδή?
3: Το έχουμε ξαναπεί και άλλες χρονιές. Δηλαδή όταν είναι τα θερινά, ουσιαστικά είναι παλιότερες ταινίες που βγαίνουν ξανά σε ευρεία διανομή στους κινηματογράφους. Και πάνε τρένο. Δηλαδή ο κόσμος θέλει να δει ταινίες που δεν έχει δει ποτέ στο σινεμά.
2: Ωραία.
3: Ή ταινίες που ευχαριστούμε. Λοιπόν, η άλλη είναι μια φανταστική επανέκδοση αυτό.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη μας. Θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα και με αφιέρωμα στις ταινίες για το αγαπημένο Μουντιάλ, θα πω εγώ. Και
0: και είχε δίκιο ο Γιώργος τελικά, το Γερμανία Κουρασάνο την Κυριακή στις
2: 8 το βράδυ.
0: 7 το πρωί παίζει η Αυστραλία.
2: Prime time.
0: Ναι.
2: Prime time. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη μας. Φιλιά πολλά.
3: Άστε καλά, γεια σας, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι. Και σιγά σιγά σας φέρες δίνουμε τις κοιτάλες.
0: Πολλά μηνύματα και για τον Πέτρο το Βαγιόπουλο και για, εντάξει, και για το Μουντιάλ και για τις πολιτικές εξελίξεις. Δευτέρα.
2: Δευτέρα δίνουμε
0: με πρωταθλητή κιόλας.
2: Στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα λίγο μετά τη μία το μεσημέρι από το Στέλιο Βραδέρ και τον Γιώργο Πίκουλα. Καλό υπόλοιπο
0: ημέρας.
4: Είναι ο αέρος φωτιά.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Καταιγίδες, κεραυνοί, μπουρίνια και χαλάζι σε πολλές περιοχές της χώρας, αν και είμαστε στα μέσα Ιουνίου. Όσο για τα άλλα μπουρίνια τώρα, σε εισαγωγικά στη Μέση Ανατολή, εκεί φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα προς το παρόν, από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τα προγραμματισμένα στρατιωτικά πλήγματα κατά της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυριανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Γενέβη της Ελβετίας εξετάζεται ως πιθανός τρόπος για την υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν ακόμη και την προσεχή Κυριακή, σύμφωνα με το Bloomberg. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου κάτω από τα 87 δολάρια το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Ορκίστηκαν νωρίτερα τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξαγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους τους νέους έως 24 ετών, σε περίπτωση που το Πασόκ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Το Πασόκ μετακυλεί το κόστος των υποσχέσεών του στους φορολογούμενους. Τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά, απάντησε ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Και τέλος, βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια, 31 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη. Ραγδαίες είναι, κυρίες και κύριοι, εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής, καθώς ιρανικά μέσα ενημέρωση αποκαλύπτουν ότι το υποδιαπραγμάτευση μνημόνιο κατανόηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιλαμβάνει δέσμευση από την Ουάσιγκτον για μόνιμη και άμεση πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Επίσης, άρση κυρώσεων και τερματισμού του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Σε κάθε περίπτωση, ενδιαφέρον τον πλανήτη η εξέλιξη εκεί και το τέλος του πολέμου. Να ξεκινήσουμε όμως προς το παρόν το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται στον απόϊχο της τηλεοπτικής συνέντευξης του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Αντένα, εκεί όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το διακύβευμα της κάλπης.
5: Δεν είναι Μητσοτάκης η Χάος, είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Καριστιανού, είναι Μητσοτάκης η Βελόπουλος, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου. Πολίτες θα πρέπει να σκεφτούν ότι δεν ψηφίζουν μόνο Νέα Δημοκρατία. Ψηφίζουν και Πρωθυπουργό. Το βασικό λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα.
6: Αυτή τη στιγμή δυνατότητα συνεργασίας δεν φαίνεται να υπάρχει, όχι γιατί εμείς κόψαμε κάποια γέφυρα.
4: Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, λοιπόν, ζήτησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επανέλαβε για μία ακόμα φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
6: Πάρετε εκλογές, την απόφαση. Οι εκλογές,
5: κύριε Χατζηνικολάου, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Και θεωρώ ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να εξαντλούν τον εκλογικό κύκλο. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία. Τη διεκδικεί με αξιοπιστία και νομίζω με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Μία θα είναι η κάλπη και μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δεν θέλουμε να πούμε σε περιπέτειες.
4: Ο ίδιος έδωσε απαντήσεις για την κριτική που ασκείται από τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά για τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική.
5: Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως, με ευγένεια, αλλά νομίζω και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις, το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη.
4: Ο ίδιος έδωσε απαντήσεις για την κριτική, λοιπόν, που ασκείται από τους πρώην πρωθυπουργούς. Επιπλέον, ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.
5: Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
4: Και βέβαια, ιδιαίτερα αιχμηρό ήταν το σχόλιο του Πρωθυπουργού για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
5: Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρα.
4: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη τώρα, Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας κωδικοποιήσει τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός με τη συνέντευξή του. Κρατάω εγώ βασικά, Νότι.
7: Και σήμερα το podcast που έστειλε στο Άγγλο συνάδελφο που είχε την ευκαιρία να κάνει μια συνολική θεώρηση της θητείας του. Είναι, θα έλεγα, και οι δύο συνεντεύξεις, ιδιαίτερα η χθεσινή που απευθύνεται στο εσωτερικό κοινό και το σημερινό podcast που απευθύνεται στο εξωτερικό, είναι σηματοδότηση αυτού που είπε την Τετάρτη μόλις και την συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου της Κεντρικής Επιτροπής της Δημοκρατίας που εξέλεξε τον κύριο Κερανάκη γραμματέα, ότι ας μην κρυβόμαστε, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη 27, αλλά είμαστε πια στην τελική ευθεία.
4: Μάλιστα, είδα και ένα βίντεο που χαλαρός προσερχόμενος προσθέτει για τη συνέντευξη. Το ρωτήσανε εκεί, τον ρώτησε ο δημοσιογράφος αν θα πάμε στις κάλπες με μαγιό. Και είπε ότι εντελώς χαλαρός, ότι όχι, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη. Επομένως, ένα φουτεράκι είναι ότι πρέπει, λέει, εκείνη την εποχή.
7: Ακριβώς. Δεν είναι γενικώς χαλαρός. Και ξεκινώντα το βίντεο, έκανε αναφορά στο Μουντιάλ, το οποίο ο πρώτος του αγώνα τον είδαμε χθες. Ξεκινάει τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Υπουργό Νικολάου Κωνσταντένα. Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να θέσει συγκεκριμένα ζητήματα. Να επαναλάβει για πολλωστή φορά ότι την άνοιξη 27, το λέγαμε το πρωί με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου στο πρωί της εκπομπής, ότι είναι τόσες πολλές φορές που το έχει επαναλάβει, που πλέον φυσιολογικά δεν μπορεί να γίνει η έκκληση.
4: Να γίνει κάτι άλλο, ναι.
7: Το του 26. Εντάξει, αν όλα πάνε καλά, υπάρχει απρόβλεπτα, αλλά φυσιολογικά δεν μπορεί να γίνει.
4: Υποκανονικές συνθήκες, ναι.
7: Αυτό το κρατάμε. Κρατάμε τις γέφυρες που έριξε προς τον Κώστα Καραμαλή, σημειώνοντας ότι δεν χρειάζεται να συμφωνούμε πάντοτε. Τιμώ έναν πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της παράταξης του κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ακόμα και το διαφωνούμε, θέλω να έχω μια λειτουργική, είπε χαρακτηριστικά, σχέση.
4: Έχω απέναντί μου, λέει, εκεί που κάθεται, εκεί που μιλάω, στην Κεντρική Επιτροπή, έχω απέναντί μου τα κάδρα των ιδρυτών της Νέας Δημοκρατίας και είναι, πρώτο βρίσκεται το κάδρο του Κωνσταντίνου Καραμαλή, φωτογραφία του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
7: Ναι, η διαφορά που είπα εγώ, Γρηγόρη, έχει να κάνει στον Κώστα Καραμαλή.
4: Ναι, ακριβώς.
7: Ιδρύτη της παράταξης. Για τον Αντώνη Σαμαρά,
4: εκεί τώρα.
7: Είχε ενδιαφέρον το γεγονός ότι είπε ότι ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ήταν υπουργός του άλλωστε. Ο Αντώνη Σαμαρά έκανε για πρώτη φορά, έδωσε θέση στο Υπουργικό Συμβούλιο στον κύριο Μητσοτάκη. Πήρε σε ταραγμένες περιόδους τη χώρα και κατάφερε να την οδηγήσει με ασφάλεια, κάπως έτσι το λέω επιδικά μονολόγια, γκροσομότο, αλλά χαρακτήρισε άδικη την κριτική που του ασκείται σε σχέση με τα ελληνικά, σημειώνοντας ότι η μεν γαλάζια πατρίδα ως ιδέα και το κάζους Μπέλη ως νόμος υπάρχει από το αρχές του 2000, είναι ο πρώτος ο οποίος το έθεσε. Έκανε αγώνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δεν μπήκε στο SAFE, το πρόγραμμα εξοπλισμού που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία, και χαρακτήρισε άδικη αυτή την την κριτική.
4: Κρατάμε επίσης αυτό που για τον Αντώνη. Ναι.
7: Να προσθέσω ότι για τον Αντώνη Σαμαρά ειδικότερα αναφέρεται λέγοντας ότι του έδωσε δεύτερη ευκαιρία η παράταξη, τον αγκάλιασε και τον έκανε πρωθυπουργό. Θεωρώ αδιανόητο να την πληγώσει, να κάνει επιλογές που δεν είναι εις βάρος.
4: Και ότι θα είναι κακό για την ιστροφημία του, ας το πούμε έτσι.
7: Κακό για την ιστροφημία του, έχει τη σημασία του και αυτό. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο Αντώνης Σαμαράς γεννηθήθηκε το 1951, αν κάνω λάθος, 1995.
4: Σαν να δείχνει μια αλλαγή στάσης από τον Πρωθυπουργό και τον Μαξίμου απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό.
7: Θα μπορούσε να κληθεί έτσι, αλλά στην συζήτηση, όταν ερωτάτε εκ νέου, λέει ότι αν επιμένει στην κριτική που ασκεί στην εξωτερική πολιτική σε αυτά που λέει, τότε το χάσμα είναι αγεφύρωτο. Παραδέχεται δηλαδή ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει γέφυρα. Έχει το ενδιαφέρον του για το κτηματολόγιο, μάλλον για τις πολεοδομίες, ότι θύμισε ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν η πρώτη που καιρό πριν σκάσει το σκάνδαλο η υπόθεση αυτή, πέρασε από τους δήμους τις πολεοδομίες στο κτηματολόγιο. Δεν συμβάζομαι, είπε, με το αυτή είναι η Ελλάδα, παραπομπή σε αυτό που είχε πει ο Κώστας Σιμίτης το 2004 τον Αυγή του Σαμίνα, και η αιχμή προς την κυρία Κοβέση. Σέβομαι το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά ο καλός εισαγγελέας κρίνεται από το αν οι υποθέσεις που παραπέμπονται είναι δεμένες, και φαίνεται ότι να μην είναι δεμένες, προσθέτω.
4: Και επειδή είπες,
7: και την πραγματονομοσύνη της κυρίας Τυχεροπούλου.
4: Αφού λέμε για αιχμές τώρα, το αιχμηρό και αν δεν ήταν το σχόλιο για τον Αλέξη Τσίπερα, έτσι.
7: Καλά, αυτό είπε αρχικά, γι' αυτό δεν κρατάει. Ναι. Και η αλήθεια είναι, εάν όπου αυτοκίνητο είναι εκλογική ήττα, τότε θα μπορούσε να το διορθώσει κανένας χειρότερα για τον Αλέξη Τσίπρα. 5 είναι ήττες σε ευρωεκλογές και εθνικές εκλογές που μέτρησα, άσε τις περιφερειακές στην πάση περιπτώσει. 5 είναι οι 5 αυτοκίνητα έχει αλλάξει, που έχουν πάρει 5 φορές το δίπλωμα κατά την ανάλυση του Πρωθυπουργού, και τώρα βρίσκει νέο αυτοκίνητο, νέο κόμμα δηλαδή, για να οδηγήσει. Όντως, αυτό νομίζω έχει γίνει viral.
4: Νότι Ανανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Τώρα, αιχμές κατά της κυβέρνησης για τα βασικά θέματα της πολιτικής επικαιρότητας άσκησε ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης μενίου στη Δραπετσόνα. Μεταξύ άλλων, παρουσίασε την πρόταση του κόμματος για δωρεά μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους. Πάμε στη Λίνα Πεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
8: Προβλήματα της νέας γενιάς βάζει στο επίκεντρο το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συζήτησε χθες βράδυ στην Τραπετσόνα με νέους και δεσμεύτηκε για καθολική δωρεάν μετακίνηση των νέων σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Σημείωσε πως στο ΠΑΣΟΚ έχουν κοστολογήσει το μέτρο, είναι 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ, πολύ χαμηλού κόστους, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, και τεράστιου ωφέλους για τη νέα γενιά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως προτεραιότητα για το κόμμα την βελτίωση της ζωής των νέων στα αστικά κέντρα, ανέπτυξε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τα εργασιακά και για το στεγαστικό. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας, και για το στεγαστικό πυρήνας της πολιτικής που έχουν σχεδιάσει είναι η δημιουργία δεξαμενής κοινωνικών κατοικιών για μείωση των ενοικίων.
4: Λίνα Μπεθάνη, να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, συνεχίζουμε αμέσως μετά.
9: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το θεωρώ ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλού κόστους.
4: Λοιπόν, Ελίνα Πεθάνη, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή. Έχουμε αντίδραση από τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, με πειρά κατά του Πρόεδρου ΠΑΣΟΚ για αυτή την πρόταση για τους νέους και τις μετακινήσεις δωρεάν στα μέσα μεταφοράς. Να ακούσουμε λίγο τον Μίλτο Σακελάρη και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
10: Με μία δήλωση του κ. Κυρανάκης πριν από λίγο, τονίζει πως τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν στην πολιτική, λέει ο κ. Κυρανάκης. Απλά η μετακίνηση του κόστου σε κάποιους άλλους. Εξάλλου, τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά σε αυτήν την χώρα. Όπως ενημέρωσε ο κ. Κυρανάκης, η Αθήνα διαθέτει ένα από τα χαμηλότερα εισιτήρια δημόσιων συγκοινωνιών στην Ευρώπη, ενώ οι φοιτητές μετακινούνται με έκπτωση 50% σε όλο το δίκτυο. Όσο ο κ. Ανδρουλάκης εξαγγέλει δωρεάν εισιτήρια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως επισημαίνει ο κ. Κυρανάκης, στήριξε έμπρακτα τους νέους με την πλήρη κατάργηση του φόρου εισοδήματος για όσους είναι άνω των 25 ετών. Πενταπλασιάσαμε, συνεχίζει τη δήλωση του κ. Κυρανάκης, στους ελέγχους κατά της πόρο διαφυγής. Το μετρό έγινε 24ωρο τα Σάββατα, μια πρωτοβουλία που, όπως λέει, αγκαλιάστηκε από το σύνολο της νέας γενιάς. Συμπερασματικά, έγινε τη δήλωση του κύριο Κυρανάκης, ωραία η πρόταση του δωρεάν του κύριου Ανδρουλάκη. Μπορούμε τώρα να έχουμε και τον λογαριασμό, διερωτήθηκε και έκλεισε με αυτό το ερώτημα τη δήλωσή του.
4: Λίνα Μπεθάν, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Γιατί έχουμε απάντηση στην απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη τώρα.
8: Ναι, την απάντηση στο ερώτημα την έδωσε ήδη από χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, λένε στη Χαριλάου Τρικούπη. Μίλησε ο κύριος Ανδρουλάκης για κόστος γύρω στα 35 εκατομμύρια. Οι προτεραιότητες, τονίζουν από το ΠΑΣΟΚ, κάθε κόμματος κρίνονται. Αν ψάχνετε για λεφτόδεντρα, αναζητήστε τα στα σκάνδαλο διαφθοράς στις πολυοδομίες που έχει φέρει επιδημία παρετήσεων γενικών γραμματέων υπουργείων σας. Είναι το σχόλιο της Χαριλάου Τρικούπη.
4: Για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, τι λένε από το ΠΑΣΟΚ, Λίνα?
8: Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Τσουκαλάς, κληθεί να σχολιάσει την αναφορά του Πρωθυπουργού περί αυτοδυναμίας. Σημείωσε πως καθένας έχει δικαίωμα στο όνειρο, αλλά δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο αυτή η δυνατότητα. Εχμηρή κριτική άσκησε σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε για επιτυχίες, αλλά ξέχασε το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και την παρεμπόδιση της πόντισης του καλωδίου στην Κάσο.
4: Λοιπόν, Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, με μια αιχμηρή δήλωση, ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το όσο είπε για το δίπλωμα στο πλαίσιο της συζήτησης που είχε στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο κύριος Τσίπρας ρωτήθηκε για αυτή την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Να ακούσουμε το σχόλιο του.
11: Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και όχι όταν χάνει εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια. Και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές. Προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για τη συγκάλυψη μεγάλων υποθέσεων, όπως την υπόθεση των Τεμπών.
4: Πάμε στον πολιτικό μας τάχη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε λοιπόν την απάντηση του Αλέξη Τσίπρα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την περίφημη δήλωση για το δίπλωμα, ενώ ο πρώην Πρωθυπουργός ρωτήθηκε για το ζήτημα που προέκυψε με τις δωρεάν μετακινήσεις των νέων στα μέσα μεταφοράς, στην πρόταση του Νίκο Ανδρουλάκη. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Βαγγέλη?
12: Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Έχεις δίκιο. Νομίζω σήμερα ότι στην ομιλία του, συνέντευξη στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, στο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ουσιαστικά τα προεκλογικά διλήμματα. Το είπε και ευθέως. Δεν είναι σταθερότητα ή χάος. Είναι αυτό το οποίο είναι η ανέχεια. Διότι ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει. Άρα για ποια σταθερότητα μιλάμε? Αναφέρθηκε επίσης και στην δική του παρέμβαση. Δηλαδή ρωτήθηκε γιατί εσείς ξανά, γιατί θέλετε να παρέμβετε ξανά στην πολιτική ζωή, γιατί επιστρέφετε. Η απάντηση ήταν, νομίζω, καθυλωτική. Αν δεν υπήρχε κενό, εάν η αντιπολίτευση του προοδευτικού χώρου είχε δημοσκοπικά κυριαρχήσει, τότε ειλικρινώς σας λέω, είπε χαρακτηριστικά, δεν επρόκειτο να επιστρέψω, δεν επρόκειτο να κατέβω. Ναι, υπάρχει κενό. Και αυτό το κενό είναι που εμείς θέλουμε να το κάνουμε big bang, όπως είπε, και να διαμορφώσουμε άλλες συνθήκες. Αναφέρθηκε και στις υποψηφιότητες. Είπε ότι δεν υπάρχει κανένας first class, δεν υπάρχει καμία εγγυημένη θέση στις υποψηφιότητες. Mm-hmm. Περισσότερο θα προωθηθούν άνθρωποι οι οποίοι είναι νέοι, δραστηριοποιούνται στον επαγγελματικό τους χώρο και θέλουν να προσφέρουν σε αυτή την ιστορία. Και ναι, για αυτούς τους λόγους επιστρέφω. Επιτέθηκε με δρυμύτητα στον Πρωθυπουργό, τον ακούσαμε πριν από λίγο. Ήταν ουσιαστικά η απάντησή του, Γρηγόρη, στην χθεσινή δήλωση, συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η αίσθηση που έβγαζε ο Αλέξης Τσίπρας είναι σαν να έθετε τον εαυτό του πρωταγωνιστή των εξελίξεων στον χώρο της κεντροαριστεράς. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή κατέθεσε και συγκεκριμένες προτάσεις για την παιδεία, για την ενέργεια, για τη δικαιοσύνη, για τους γιατρούς και για τους καθηγητές δασκάλους. Το είπε πολύ συγκεκριμένα ότι πρέπει να στηρίξουμε αυτές τις κατηγορίες, γιατί το ένα είναι παιδεία και το άλλο είναι υγεία, όλα στο δημόσιο παράγοντα. Επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό για τα σφάλματα, σφάλματα και κυρίως για τις παρεμβάσεις που έχει κάνει. Είπε μάλιστα, υπό αυτές τις προϋποθέσεις, με όλα τα σκάνδαλα, ούτε 7,

0: αυστηρά κοστολογημένες και εκεί θα κρυθούμε. Μάλιστα, απευθυνόμενο στον Πρωθυπουργό, είπα ας προσέξει ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί μπορεί να μην είναι πολύ εύκολες αυτές οι εκλογές όπως τις θεωρεί. Το ότι να υποτιμάς τον αντίπαλό σου μπορεί να σου βγει σε κίνδυνο.
1: Ωραία.
0: Και ομολόγησε με μία δόση αυτοκριτικής ότι σας το λέω γιατί εγώ το έχω κάνει και είμαι παθών.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τώρα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Γιώργος Μπαλατσούκας, μίλησε νωρίτερα στο News Radio 105,8 και στο Δημητράκη. Ρωτήθηκε ποιος είναι ο στόχος του κόμματος. Για να τον ακούσουμε.
2: Σας το λέω ξεκάθαρα και αυτή είναι η κοινή μας γραμμή όλων. Είναι ότι η θέση μας είναι η πρωτιά. Είναι η δημιουργία μιας εναλλακτικής προοδευτικής πολιτικής, ενός πόλου διακυβέρνησης της σύγχρονης αριστεράς, το οποίο έχει ως προϋπόθεση η κοινωνία να είναι πρωταγωνίστρια. Να δημιουργηθούν δηλαδή οι κοινωνικές και πολιτικές προϋποθέσεις για να φτιαχτεί, και αυτό έχει ήδη ξεκινήσει με την ανακοίνωση της Ελλάς στα πολιτικά πράγματα, να φτιαχτεί δηλαδή ένα μεγάλο λαϊκό και πατριωτικό μέτωπο, μια συμπαράταξη των ανθρώπων που ακριβώς πιστεύουμε και είμαστε πάρα πολλοί, ότι πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια εναλλακτική σε όλη την κατάσταση που βιώνουμε, ειδικά τα τελευταία 7 χρόνια. Άρα λοιπόν σε αυτό είμαστε όλοι ενωμένοι και ακριβώς γι' αυτό παλεύουμε. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός και πράγματι που έχει καταφέρει και το έχει κάνει, μπορεί πράγματι να το ξανακάνει με μια ανανεωμένη ομάδα, με ένα πολιτικό πρόγραμμα που βρίσκεται μέσα στην κοινωνία και κυρίως αναφέρεται στο παρόν και το μέλλον που όλοι θέλουμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ, ακούσαμε αντιδράσεις από τον Αλέξη Τσίπρα για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Πάμε να ακούσουμε τώρα αντιδράσεις από τα άλλα κόμματα για τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Αντένα. Ακούμε τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Παντελάκη.
3: Με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σχολιάζουμε άκρως επικριτικό τρόπο τις αναφορές του Πρωθυπουργού. ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι η συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη ήταν μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας. Αφού λοιπόν ο ίδιος ζητά να κριθεί ως Πρωθυπουργός, σας λογοδοτήσει ως Πρωθυπουργός για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές, για τα Τέμπη, για την ακρίβεια και για τη θεσμική παρακμή που φέρει πλέον αποκλειστικά την υπογραφή του. Κριτική και από τον Κυριάκο Βελόπουλο. Δεν γίναμε σοφότεροι ακούγοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Εξάλλου, για να γίνει κάποιος σοφότερος πρέπει είτε να ακούει κάποιον σοφό ή κάποιον που απολογείται για τα εγκληματικά του λάθη. Ενώ η Νίκη αναφέρει, κύριε Μητσοτάκη, μετά από 7 χρόνια συνεχούς διακυβέρνησης δεν πείθετε κανέναν. Ο ελληνικός λαός θα σας κρίνει και θα σας στείλει εκεί που σας αξίζει, στα αζήτητα της ιστορίας.
1: Λοιπόν, μένουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα. Όλα τα σενάρια και οι πληροφορίες επιμένουν ότι είναι όλα έτοιμα για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και το μόνο που μένει είναι να αποφασίσει ο πρώην Πρωθυπουργός πότε θα κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις. Να ακούσαμε νωρίτερα ότι ο Πρωθυπουργός έκανε την δήλωση που κάνει στη συνέντευξη αναφορικά με αυτό το ενδεχόμενο για τον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας πως ελπίζει ότι θα πρετανεύσει λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό για τη δική του στεροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη. Τώρα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή, με φόντο την κριτική από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς για τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική.
4: Ο κύριος Μητσοτάκης έθεσε ένα εύλογο θέμα. Ότι έχεις γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουργός από τη Νέα Δημοκρατία, σε έχει τιμήσει αυτή η παράταξη. Προφανώς έχει μια αυξημένη ευθύνη να μην τη βλάψει. Από εκεί πρέπει να σου πω. Ο κ. Σαμαράς είναι πολύ πιο ευρεσμένο στην πολιτική. Δεν χρειάζεται να του κάνω εγώ υποδείξεις. Δεν μπορώ καν να φανταστώ ότι ο Κώστας Καραμαλής πρόκειται ποτέ να κάνει το οτιδήποτε κατά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μου το λέτε, εγώ δεν το πιστεύω. Το θεωρώ μια σκοφαντία εναντίον του. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Η Νέα Δημοκρατία και η οικογένεια Καραμαλή είναι συνυφασμένο πράγμα. Είμαστε η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Το ξεχνάει κανένας αυτό.
1: Στη συνέχεια, ο κ. Γεωργιάδης ρωτήθηκε με ποιο κόμμα θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία να κερδίσει την αυτοδυναμία. Δηλαδή, μπορεί να είπε ο Πρωθυπουργός ότι είναι μία η κάλπη, μία Κυριακή των εκλογών, αλλά σε περίπτωση μία αυτοδυναμίας, τι θα συμβεί τότε, από τη στιγμή που δεν φαίνεται κάποιο κόμμα διατεθειμένο να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
4: Δεν μου αρέσει να χάνουμε χρόνο στον κόσμο λέγοντας ψέματα. Δεν μου αρέσει να λέω ψέματα. Εγώ μου αρέσει ακόμα όταν πηγαίνει στην κάλπη να το έχουμε δει την πραγματικότητα. Και α πάρω και εγώ βάση δέλη. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασία κανενό με κανέναν.
5: Επειδή είναι και αυτό ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορούμε να μην το θέσουμε. Σενάρια μεν επιστημονικής φαντασίας λένε κάποιοι, αλλά πρέπει να το βάλουμε. Αυτά τα εγκινήσεις εσείς πώς τα ακούτε για ανάγκη συνεργασίας, ας πούμε, που μπορεί να υπάρξει.
4: Δεν υπάρχουν τέτοια σενάρια.
5: Δεν υπάρχουν τέτοια.
4: Και όταν τα λέγανε, τις θεωρούσα κομικά κυρία, αλλά τώρα δεν λέγονται πια.
5: Μάλιστα.
4: Μου και πάει να διαφυσβήτητο ο οδηγό Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται των υπολείπων κομμάτων 15 μονάδες.
5: Μάλιστα.

0: Για μία ακόμα εκλογική νίκη. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά είναι τώρα φαντασιώσεις.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 26 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας το erteco.gr. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων, καθώς να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πολύ κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε λόγο για εξελίξεις και μέσα στο Σαββατοκύριακο.
3: We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. That with the strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend, in Europe.
2: Ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο, λοιπόν, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να έχουμε τα έγγραφα τα σχετικά στην Ευρώπη. Πάμε στην Ένωση Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και δάξει ανάμεσα ενημέρωση και θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πιθανώς τόπος, Έλενα, για την υπογραφή μνημονίου κατανόησης είναι η Ευρώπη, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιράν διαμηνεί ότι δεν υπάρχει τελική συμφωνία ακόμη.
4: Ακριβώς, Γρηγόρη, ακούσαμε τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Νωρίτερα είχε κάνει και άλλη μια δήλωση. Δεν ξέρω αν το ακούσατε, αλλά ο πόλεμος με το Ιράν τελείωσε. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι, όπως ακούσαμε, ότι είναι πιθανό να υπογραφεί συμφωνία στην Ευρώπη, ενδεχομένως και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πιθανός τόπος υπογραφής είναι η Γενέβη, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, και σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο J.D. Vance είναι αυτός που θα υπογράψει τη συμφωνία από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών, ο αντιπρόεδρος δηλαδή. Ο Αμερικανός πρόεδρος επίσης είπε για τα στενά του Ορμούζ ότι θα ανοίξουν αμέσως, και επίσης αναφέρθηκε, απαντώντας ερώτηση και στο εμπλουτισμένο ουράνιο, η απάντησή του ήταν ότι είναι πολύ βαθιά ασαμένο και δεν μπορούν να το φτάσουν οι Ιρανοί, και γι' αυτό υπάρχουν πάντως πληροφορίες από το Άξιος ότι μία λύση που εξετάζεται είναι να γίνει η μερική αραίωσή του παρουσία ειδικών. Σύμφωνα τώρα με το Άξιος, αυτό το μνημόνιο κατανόησης των 14 σημείων ή συμφωνία του Ισλαμαμπάντ, όπως αναφέρεται και την έχουμε ακούσει και, και σε προηγούμενες αναφορές για την πιθανότητα συμφωνίας ανάμεσα στα δύο μέρη, θα πρόκειται για μία κατάπαυση του πυρός 60 ημερών, όπου θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, θα αρθεί ο αμερικανικός αποκλεισμός και θα συζητηθεί μέσα αυτό το διάστημα και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτά που αναφέρουν βεβαίως τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, συγκεκριμένα το πρακτορείο ΜΕΡ, είναι κάπως διαφορετικά. Αναφέρουν ότι αυτό το μνημόνιο κατανόησης αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μέσα σε 30 ημέρες και το Ιράν θα έχει τον πρώτο λόγο, ότι θα αποχωρήσουν από την περιοχή των στενών οι αμερικανικές δυνάμεις, ότι θα αρθούν κυρώσεις κατά του Ιράν, και αναφέρονται επίσης και στο ξεπάγωμα κεφαλαίων δισεκατομμυρίων δολαρίων του Ιράν. Τώρα, δεν ξέρουμε ακριβώς ποια θα είναι αυτή η συμφωνία, αν θα υπογραφεί, γιατί όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, Γρηγόρη, είναι πολλές φορές που το έχει πει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ωστόσο, αυτή τη φορά υπάρχουν κάποια σημάδια. Καταρχάς, υπάρχει ένα παρασκήνιο που αναφέρεται σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, γνωρίζουμε ότι έκανε αυτές τις ανακοινώσεις μόλις 3 ώρες πριν από το νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, για το οποίο είχε δώσει εντολή. Δείξε, λοιπόν, σύμφωνα με τις
2: κοιμηθήκαμε χθες το βράδυ με την πεποίθηση ότι ετοιμάζεται από στιγμή σε στιγμή το χτύπημα των αμερικανικών δυνάμεων, και ξυπνήσαμε σήμερα με την εξέλιξη αυτή ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία. Ότι υπάρχει συμφωνία, μάλλον.
4: Ακριβώς. Λίγο νωρίτερα πριν κοιμηθούμε, χθες το βράδυ, Γρηγόρη. Πάντως, ναι, χθες το βράδυ έγιναν όλα αυτά. 3 ώρες λοιπόν πριν γίνουν αυτές οι επιθέσεις όπως είχε προγραμματιστεί, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε αυτές τις ανακοινώσεις. Υπήρξε, λοιπόν, το εξής παρασκήνιο, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωση, ότι υπήρξαν τηλεφωνήματα από το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Πακιστάν, και αυτοί έπεισαν τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι υπάρχει πραγματική πρόοδος. Όσον αφορά όμως την πλευρά του Ιράν, τουλάχιστον η επίσημη ρητορική είναι από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια τελική συμφωνία. Πρόκειται για εικασίες, μάλιστα και ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για δυσπιστία. Μένει να τα δούμε όλα αυτά, και σίγουρα αυτό που θα παίξει ρόλο είναι και το ο παράγοντας Ισραήλ. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν θέλει τη λήξη των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου αυτού του, και αυτού του Λιβάνου. Σύμφωνα με το Άξιος, αυτό περιλαμβάνεται στη συμφωνία. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου δεν είχε ενημερωθεί για τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Η αναφορά του είναι ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από αυτή τη συμφωνία, και επίσης πάντως είπε ότι εκτιμά τη δέσμευση του Αμερικανού Προέδρου να υπάρξει συμφωνία για το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, για τους πρόξεις, τους αντιπροσώπους του Ιράν στην περιοχή, δηλαδή τη Χαμάς και την Χεζμπολάχ, και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Πάντως, να σου πω κλείνοντας, ότι το Ιράν αρνείται ότι το βαλιστικό του πρόγραμμα είναι μέσα στη συμφωνία, και σε κάθε περίπτωση να επαναλάβω ότι πρόκειται για ένα μνημόνιο κατανόησης, μνημόνιο ειρήνης ας το ονομάσουμε, και όχι για μια
2: τελική συμφωνία. Θα φανεί τις επόμενες ώρες τι ακριβώς περιλαμβάνει και αν περιλαμβάνει και αν πέσουν υπογραφές.
4: Αν θα υπογραφεί γρήγορα μέσα στο Σαββατοκύριακο, την Κυριακή είναι.
2: Αν πέσουν υπογραφές στο μνημόνιο αυτό, Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Για αυτό το θρίλερ λοιπόν που είναι σε εξέλιξη, ρωτήθηκε νωρίτερα εδώ στο Art News Radio 105,8 από τον Δημήτρη Τάκη ο Δημήτρης Κερίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
5: Συμφωνία δεν υπάρχει.
2: Ναι.
5: Συμφωνία. Όταν λέμε συμφωνία, συμφωνία ειρήνης.
2: Γι' αυτό είπα προετοιμασία.
5: Ναι, και δεν μπορεί να υπάρξει. Η απόσταση είναι τεράστια. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να παραδεχθεί ότι το καλύτερο που μπορεί να πετύχει έτσι που ήρθαν εδώ τα πράγματα είναι κάτι χειρότερο από αυτό που είχε πετύχει ο Ομπάμα χωρίς πολεμικές επιχειρήσεις. Έτσι δεν είναι. Εγκεχηρία είναι άλλο πράγμα. Και προφανώς ο Τραμπ δεν θέλει να κλιμακώσει, δεν θέλει να μπλέξει άλλο. Παρόλο που κάποια γεράκια γύρω του, ιδίως στα άκρα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, που το ζητούν. Θέλει να απεμπλακεί κατά τον ετών γρηγορότερα. Αλλά το πάνω χέρι πια το έχει το ιρανικό καθεστώς, το οποίο βγαίνει ενισχυμένο από όλο αυτό, παρά τα πλήγματα που έχει δεχτεί το Ιράν και τα προβλήματα που έχει στην οικονομία. Εδώ είμαστε λοιπόν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να δεχτεί την ταπείνωση, και προσπαθεί να αγοράσει χρόνο, και εκεί είναι ο κίνδυνος αυτό το πράγμα να μονιμοποιηθεί, αυτό το ακανόνιστο που ξυπνάμε έτσι και κοιμόμαστε γιουβέτσι, να αποκτήσει χαρακτηριστικά μόνιμα.
2: Λοιπόν, μπορεί μέχρι στιγμής να μην έχουμε ακόμα συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, αλλά ήδη κινείται πτωτικά το πετρέλαιο μετά τα μηνύματα αποκλιμάκωσης στην ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια για να μας πει, Πινελόπη, τι γίνεται στις διεθνείς αγορές και πώς επηρεάζεται η χώρη αγορά καυσίμων. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, λοιπόν, οι διεθνείς αγορές έχουν επηρεαστεί από τις δηλώσεις Τραμπ ότι θα ακυρώσει, ότι ακύρωσε την προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν. Με αποτέλεσμα το πετρέλαιο να κινείται πτωτικά, τόσο το Brent που είναι αυτή την ώρα γύρω στα 87 δολάρια το βαρέλι, όσο και το αργό, το οποίο είναι στα 84,7 δολάρια το βαρέλι. Η πτώση είναι τη τάξη του 3% και για τις δύο περιπτώσεις. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η διάρκεια της ημέρας. Να πούμε ότι νωρίτερα το πρωί η πτώση ήταν ακόμα χαμηλότερα. Αντιστοίχως, Γρηγόρη, αλλά όχι λόγω των σημερινών εξελίξεων, αλλά λόγω των εξελίξεων του προηγούμενου διαστήματος, πτωτικά κινούνται και οι τιμές στην εγχώρια αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, εχθές η τιμή της αμόλυβης των 95 οκτανίων ήταν στα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης ήταν στα 1,74. Να πούμε ενδεικτικά ότι στις 5 Ιουνίου η τιμή της αμόλυβης ήταν στα 2,023, δηλαδή λίγο υψηλότερα σε σχέση με σήμερα, ενώ το diesel κίνηση είναι στα 1,74. Να πω ακόμη ότι στα αστικά κέντρα στις πόλεις τα βενζινάδικα πολλούν και κάτω από τα 2 ευρώ τη βενζίνη, ενώ οι εκτιμήσεις της αγοράς είναι ότι οι τιμές θα διατηρηθούν ακόμα και αν πέσει κι άλλο η τιμή του πετρελαίου. Τώρα οι τιμές θα διατηρηθούν και ένα αρκετό χρονικό διάστημα στα σημερινά επίπεδα και δεν θα προσεγγίσουν τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο.
2: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά τα ερωτήματα λοιπόν θέσαμε και εμείς εδώ από το News Radio 105,8 στον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, είναι ο πρόεδρος των πρατηριούχων καυσίμωνα του Νομού Αττικής. Τα έθεσαν τα ερωτήματα συγκεκριμένα ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Πού κινούνται τιμές στα πρατήρια στην εγχώρια αγορά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πώς θα κυμανθούν οι τιμές το καλοκαίρι που έχουμε μπροστά μας και πότε θα επιστρέψουν οι τιμές στα επίπεδα που ήταν πριν από τον πόλεμο. Για να ακούσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου.
5: Στις τιμές μεγάλες αστικές πόλεις η τιμή είναι κάτω από 2 ευρώ.
7: Ναι.
5: Είναι κοντά στο 1,95-1,96.
8: Ναι.
5: Στην ισιωτική χώρα και στις πιο απομακρυσμένες επαρχιακές πόλεις δεχομένως να το δούμε και 2,14, 2,15, 2,19.
7: Τώρα το καλοκαίρι εκεί θα παίξουν, πιστεύετε, στο 2,2 κάτι, ε?
5: Κοιτάξτε, τιμές θα είναι περίπου, όπως σας είπα, στις μεγάλες αστικές πόλεις κοντά στο 1,90, δηλαδή πέφτουν προς το 1,90, εκεί θα είναι, και για τα νησιά θα είναι περίπου στο 2,10.
8: Για να επιστρέψουμε στις τιμές προπολέμου, 1,72, 1,75, πόσο χρονικό διάστημα θα μας πάρει?
5: Εκτίμησή μου είναι ότι εφόσον δεν υπάρξει άλλο σοβαρό γεγονός, θα επιστρέψουμε στο 1,70 στη βενζίνη και στο 1,45 στο πετρέλαιο κίνησης μετά τα Χριστούγεννα.
2: Να αφήσουμε μετά τις οικονομίες και τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή και να επιστρέψουμε στα δικά μας τώρα, στην εσωτερική επικαιρότητα, με την είδηση που μας έχει σοκάρει όλους, καθώς το δικαστικό Μέγαρο Αιγείο οδηγήθηκε λίγο πριν τις 11 το πρωί ο 65χρονος Ιταλός, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας για την υπόθεση με το θάνατο της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Μια υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους σε όλη τη χώρα. Πάμε στο Αίγιο και στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ, για ότι ο κατηγορούμενος αρνείται μέχρι στιγμής τις κατηγορίες. Υποστηρίζοντας, Νίκο, ότι η μητέρα και ο γιος αλληλοσκοτώθηκαν.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ο 65χρονος ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Mm-hmm. Ήταν μια εξέλιξη την οποία την αναμέναμε από την πλευρά των κατηγορών υπεράσπισης, οι οποίοι ήθελαν να προετοιμάσουν καλύτερα την απολογία του κατηγορούμενου. Και έτσι λοιπόν θα οδηγηθεί αύριο εκ νέου στις 10 η ώρα το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο για να βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απαντήσει στα ερωτήματα τα οποία θα του θέσει. Ο ίδιος, όπως είπες και εσύ, συνεχίζει να υποστηρίζει ότι είναι αυτός, ότι δεν είναι αυτός ο οποίος έχει διαπράξει το έγκλημα, το διπλό αυτό φωνικό, και μάλιστα φέρεται να έχει πει στους αστυνομικούς ότι ίσως να τσακώθηκαν μάνα και γιος και να αλληλοσκοτώθηκαν. Στην ουσία κάτι το οποίο βέβαια δεν πείθει εύκολα τους αστυνόμους, τους αστυνομικές αρχές, μιας και ο ίδιος ήδη έχει δώσει αρκετές αντιφατικές καταθέσεις, αρκετά διαφορετικά στοιχεία όλο αυτό το χρονικό διάστημα στους αστυνομικούς. Χτες να πούμε ότι είχαμε ένα κλιμάκιο των ανθρωποκτονιών, αλλά και έδρες ασφάλειας εδώ της τοπικής αστυνομίας που πήγαν εκ νέου στο σπίτι στο λόγο που διαπράχθηκε το διπλό φωνικό, αναζητώντας κάποια νέα στοιχεία. Οι αστυνομικοί ψάξαν και για το κινητό της 54χρονης, το οποίο το βρήκαν. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News, το κινητό αυτό βρέθηκε, αλλά λείπουν κάποια στοιχεία τα οποία σύμφωνα με τον 65χρονο είχαν διαγραφεί από την ίδια την Θανούσα λίγες ημέρες πριν συμβεί το φωνικό.
2: Δεν ξέρουμε τι γίνεται και με το άλλο που μας έλεγε στις προηγούμενες ημέρες, Νίκο, αναφορικά με το γενετικό υλικό που εντοπίστηκε κάτω από τα νύχια της άτυχης γυναίκας.
9: Είμαστε εν αναμονή των εργαστηριακών εξετάσεων προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση του γενετικού υλικού το οποίο έχει βρεθεί στα θύματα. Περιμένουμε όμως να γίνει ταυτοποίηση για να δούμε αν αυτά προέρχονται από τον 65χρονο ή όχι.
2: Περιμένουμε λοιπόν, όλα είναι ανοιχτά και σε εξέλιξη. Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και η εκπρόσωπος τύπου τώρα της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου πώς και πού κινούνται οι έρευνες των αρχών από τη στιγμή που δεν έχουν στα χέρια τους την ομολογία του δράστη.
10: Όταν δεν έχουμε ομολογία του δράστη, όπως η συγκεκριμένη περίπτωση, προσπαθούν οι αστυνομικοί από την πρώτη εικόνα που βλέπουν όταν εισέρχονται σε έναν τόπο εγκλήματος να αντιληφθούν τι μπορεί να έχει συμβεί. Αυτό που έχουν διαπιστώσει με τη βοήθεια πάντα και του ιατροδικαστή που έφτασε στο σημείο, αλλά και στη συνέχεια με την ιατροδικαστική εξέταση, την νεκροτομή, είναι ότι πρώτα επιτέθηκε στο νεαρό. Αρχικά με όπλο και στη συνέχεια με το όπλο που βρέθηκε μέσα στο σπίτι και στη συνέχεια με μαχαίρι, καθώς έφερε τραύματα και από όπλο και από μαχαίρι. Βέβαια ο ιατροδικαστής είναι αυτός που θα μας πει από τι τελικά κατέληξε αυτός ο άνθρωπος. Και στη συνέχεια στην μητέρα, επειδή ακριβώς βλέπουμε ότι βρέθηκε στον εξωτερικό χώρο του δωματίου, προφανώς άκουσε τις φωνές και μεταφέρθηκε προς αυτόν τον χώρο. Και μάλιστα η εικασία που κάνουν οι αστυνομικοί είναι ότι ο νεαρός κοιμόταν τη στιγμή που δέχτηκε την επίθεση, γι' αυτό και δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Δεν βλέπουμε άμυνα στο σώμα του νεαρού. Αν μιλάμε τελικά για τον δράστη της δολοφονίας, καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό θα αποφασίσει δικαιοσύνη. Εγώ μιλάω με τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει εμείς.
8: Δεν έχει ομολογήσει.
10: Που δεν έχουν βρεθεί στο μαχαίρι ξεκάθαρα αποτυπώματα. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι η εξερεύνηση ακόμα και σε αυτό το αντικείμενο συνεχίζεται, γιατί όταν έχει περάσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από τη χρήση ενός αντικειμένου, έχει εκτεθεί σε θερμοκρασία, έχει εκτεθεί στο αίμα με το οποίο βρισκόταν πάνω στο μαχαίρι. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολη η εξερεύνησή τους, όμως υπάρχουν πολλά δεδομένα τα οποία περιμένουμε ακόμα. Τα ρούχα των νεκρών, τα ρούχα του ίδιου του κατηγορούμενου, δείγματα που μας έχει δώσει ο ιατροδικαστής. Την ημέρα θα έχουμε κάποια αποτελέσματα.
2: Περιμένουμε λοιπόν περισσότερα στοιχεία για να πέσει κι άλλο φως πάνω στην υπόθεση. Τώρα από το αστυνομικό δελτίο και η επόμενη είδηση: κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, εξάρθρωση η Διεύθυνση Αντιμετώπισης σε οργανωμένου εγκλήματος με 14 συλλήψεις και παράνομο όφελος που εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Να ακούσουμε τη μετέδωση νωρίτερα στο Ερνιούς ο Κώστας Στάμου.
11: Πρόκειται για έναν 27χρονο Βρετανό, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ο άμεσος συνεργός του 51χρονου φαρμακοποιού, καθώς ήταν αυτός που είχε αναλάβει να κάνει τη διάθεση των παράνομων σκευασμάτων σε ένα δίκτυο σε περισσότερες από 90 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, με μια εταιρεία χωρίς άδεια, η οποία λειτουργούσε και στην Ελλάδα αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία. Να σου πω καταρχάς ότι ο 51χρονος φαρμακοποιός χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα το φαρμακείο, το οποίο διατηρεί σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου και συγκεκριμένα στον οδό Παπανικολίου, ωστόσο στην πίσω πλευρά και συγκεκριμένα στο υπόγειο, πίσω από αυτή την πόρτα, είχε δημιουργήσει μια μικρή μονάδα παρασκευής παράνομων σκευασμάτων από φάρμακα και χάπια για το αδυνάτισμα και τη θετική της λειτουργία, μέχρι και πεπτίδια για την τριχόπτωση και φυσικά συμπληρώματα διατροφής, τα οποία στη συνέχεια διέθετε βάζοντάς τα σε αυτές εδώ τις κούτες και σε συγκεκριμένες συσκευασίες. Από εδώ λοιπόν έφευγαν τα παράνομα σκευάσματα, πήγαιναν σε δεύτερη φάση στην εταιρεία, σε μια δεύτερη εταιρεία εδώ στο Χαλάνδριο, η οποία όπως είπαμε δεν διέθετε άδεια λειτουργίας, και από εκεί γινόταν η διανομή είτε στην Ελλάδα είτε σε χώρες του εξωτερικού. Από 90 χώρες του εξωτερικού. Πρέπει να σου πω επίσης ότι ο ίδιος ήταν γνώστης όλων αυτών των ουσιών. Ως φαρμακοποιός είχε δημιουργήσει μια ομάδα περίπου από περίπου 10 άτομα, ανάμεσά τους και βιολόγος, οι οποίοι στην ουσία έκαναν πλαστά αντίγραφα, έκαναν αντίγραφα επωνύμων προϊόντων. Μιλάμε ότι ένα κύκλωμα το οποίο δρούσε από τον Ιανουάριο του 2024, πρέπει να έχει κάνει περισσότερες από 15.000 αποστολές σε ολόκληρο τον κόσμο και φυσικά τα κέρδη τους υπολογίζονται στο περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι αστυνομικοί κατέσχισαν και τέτοιες κούτες και συσκευασίες και φυσικά 40.000 παράνομα σκευάσματα από αυτό εδώ το χώρο, δηλαδή το εργαστήριο παρασκευής των παράνομων σκευασμάτων, και από το σπίτι του 51χρονου και φυσικά από τη δεύτερη εταιρεία. Ενώ πρέπει να σου πω ότι οι 14 συλληφθέντες, ανάμεσά τους βρίσκεται και ο 51χρονος, ο οποίος όπως είπαμε ήταν ο φερόμενος ως εγκέφαλος.
2: Και οι 14 λοιπόν οδηγήθηκαν το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο που απολογούνται. Πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, για το οποίο ρωτήθηκε και η κυρία Δημογλίδη, η οποία μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς. Για να την ακούσουμε.
12: Είναι από τις λίγες φορές που βλέπουμε ότι υπάρχει κανονικό εργαστήριο παραγωγής παράνομων φαρμάκων. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί δεν γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο παρασκευάζονται τα φάρμακα αυτά. Προφανώς και δεν τηρείται κανένας κανόνας παραγωγής του στήρου φαρμάκου, όπως προβλέπεται από τον ΕΟΦ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιούς Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Αλλάζει και το σκηνικό του καιρού. Από σήμερα έχει ήδη αλλάξει αρκετές περιοχές με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους που επηρεάζουν κυρίως τη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Σακοπούλου, η οποία θα μας δώσει αναλυτική πρόγνωση. Νικολέτα, πού περιμένουμε τα πιο έντονα φαινόμενα και πώς θα διαρκέσουν? Καλό μεσημέρι.
13: Θα τα πούμε όλα, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, διανύουμε επικίνδυνες ώρες καιρικά και θα έλεγα ότι από τώρα και για 4-5 ώρες ακόμη πάμε για κορύφωση του φαινομένου σε ηπειρωτικές περιοχές της χώρας. Ήδη έχουν πέσει στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο 13.000 κεραυνοί και με χαλαζοπτώσεις και με τοπικά μπουρίνια. Έχουμε πυρήνα καταιγίδων και εδώ στη Βόρεια Αττική. Τις επόμενες ώρες είναι πιθανό και σε εμάς να γενικευτούν τα φαινόμενα. Οι πιο επίφοβες περιοχές για πιο έντονα φαινόμενα είναι σήμερα η Μακεδονία, η Θράκη, η Ήπειρος, η Θεσσαλία και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας. Σε αυτό το κομμάτι της χώρας το βράδυ θα έχουμε ύφεση των φαινομένων. Όμως μέσα στη νύχτα προς το Σάββατο, μέχρι και το Σάββατο το πρωί, στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας θα βρεθεί μια άλλη περιοχή, το Βόρειο Αιγαίο, η Χαλκιδική, οι Σποράδες και η Εύβοια. Εκεί τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι και αύριο, θα έλεγα περίπου νωρίς το μεσημέρι. Παράλληλα, θα εδραιωθεί και η ισχυρός βοριά στη χώρα μας που θα φτάνει τα 7 μποφόρ αύριο στο Αιγαίο. Θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Όλο αυτό θα είναι σύντομο, αλλά όπως είπα, τοπικά βίαιο και χρειάζεται προσοχή. Την Κυριακή επιστρέφει το καλοκαίρι όπως το θέλουμε, με άνοδο της θερμοκρασίας, σταματούν οι βροχές και θα χαρούμε τότε τα μπάνια μας με ασφάλεια και όχι αύριο Σάββατο. Γρηγόρη.
2: Και να δεις που θα μας λείψουν οι βροχές τότε. Θα αρχίσουν να μας λείπουν το επόμενο διάστημα. Νικολέτα Ζεκουπούλ, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Σημαντικά προβλήματα, κυρίες και κύριοι, είχαμε στο οδικό δίκτυο και ζημιές σε καλλιέργειες που προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε χθες το βράδυ την Κοζάνη, με την ποσότητα νερού να φτάνει τα 85 χιλιοστά μέσα σε λίγη ώρα. Πάμε στην Κοζάνη και στη Δέσποινα Μαραντίδου για να μας μεταφέρει την εικόνα, Δέσποινα, την περιοχή και πώς είναι η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη μου, κυρίες και κύριοι. Επανήλθε η καταιγίδα, θα πρέπει να σας πω, γιατί αυτή τη στιγμή εδώ και μία ώρα βρέχει συνεχώς. Βέβαια, το χθεσινό φαινόμενο ήταν πραγματικά πάρα πολύ έντονο, καθώς σε πολύ λίγη ώρα και η ποσότητα νερού που καταγράφηκε, αλλά και η έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή, κυρίως στο Δήμο Κοζάνης, περιοχή Λισπόντου και Υψηλάντη, Δημητρίου Υψηλάντη, εδώ στην κοιλάδα Σαργιόλ. Οι κάτοικοι αλλά και οι αγρότες μιλούν για ένα φαινόμενο που δεν είδα τα τελευταία χρόνια. Όντως το ύψος του νερού ξεπέρασε σε πολλές των περιπτώσεων σε περιοχές και τα 81 χιλιοστά και τα 85 χιλιοστά. Να πω βέβαια ότι πλημμυρικά φαινόμενα είχαμε και σε αρκετές κοινότητες, σε επαρχιακούς δρόμους, κυρίως στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, όπου κατέβασε το βουνό, κατέβηκαν και φερτά υλικά και μεγάλοι όγκοι ακόμα και από πέτρες. Δυσχέρνε βεβαίως την κυκλοφορία των οχημάτων, όπου βγήκε και κάποια στιγμή υπογορευτικό για ή με μεγάλη προσοχή να διέρχονται τη συγκεκριμένη οδού. Είχαμε βέβαια και διακοπή ρεύματος σε αρκετές τοπικές κοινότητες. Ευτυχώς διήρκησε μόνο 2 ώρες. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε τα χθεσινά, γιατί σήμερα η κατάσταση είναι τραγική, με το φως της ημέρας 1000 στρέμματα τουλάχιστον κρεμμύδια, πατάτες και προκυπευτικά έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές.
2: Κρίμα, πραγματικά, για τους ανθρώπους. Δέσποινα Μαραντίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και έφτασε λοιπόν η ώρα που όλοι περιμέναμε, με την νίκη του Μεξικού επί της Νότιας Αφρικής με 2-0. Άνοιξε η αυλαία του Μουντιάλ που μεταδίδει η ΕΡΤ σε μια πρεμιέρα όπου οι διοργανωτές είχαν τον έλεγχο και πήραν τη νίκη στο δεύτερο ημίχρονο για το πρώτο τους τρίποντο. Η πρώτη βραδιά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώθηκε με τη Νότια Κορέα να επικρατεί 2-1 της Τσεχίας. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλα τα τελευταία νέα, όπως θα κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα περίπου εδώ στο δελτίο μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Τάσο, να δούμε τι γίνεται σήμερα, πώς συνεχίζεται η δράση. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι και από μένα. Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα μάτς που περιμένουν πάρα πολύ οι Καναδοί και το ζουν αν μη τι άλλο. Καναδάς Βοσνία λοιπόν στο Τορόντο στις 10 η ώρα είναι το πρώτο μάτς που θα δούμε σήμερα. Και μετά ακολουθούνται τα παιχνίδια τα οποία είναι στις 4 η ώρα τα χαράματα. Ένα παιχνίδι το οποίο περίμεναν όλοι τον Ντόναλντ Τραμπ να εμφανιστεί. Το Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη στο Λος Άντζελες θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά τελικά, όπως γνωστοποιήθηκε, δεν θα παραστήσει την πρεμιέρα της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών ο πρόεδρος της χώρας. Δεν έχουν εξηγήσει το γιατί. Σύμφωνα με το πολιτικό, δεν θα παραβρεθεί τελικά σε αυτή την πρεμιέρα. Ίσως και η παρουσία της Παραγουάης, μήπως αποδοκιμαστεί από οπαδούς της Παραγουάη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα βρισκόταν σε μια δύσκολη θέση. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όλα θα τα παρακολουθούμε καθημερινά, πολύ σωστά είπες, και μέσα από τη συχνότητα του App News θα ενημερώνουμε. Ένα παιχνίδι, δύο παιχνίδια ουσιαστικά λοιπόν, σήμερα στις 10 και για τους ξενύχτηδες, 4 ώρα τα χαράματα, είναι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη.
2: Γιατί είναι λίγο περίεργο αυτό. Σήμερα το πρωί, 6 ώρα, βλέπαμε στην ΕΡΤ η πρωινή, όσοι σηκώνονται εκείνη την ώρα, Νότια Κορέα, έτσι μεγάλη νίκη επί της Τσεχίας. Τώρα, η διοργάνωση ξεκίνησε χθες με μια φαντασμαγορική τελετή έναρξη στο κατάμεστο γήπεδο. Για να πάρουμε μια γεύση, Τάσο.

0: Πολύ έντονο το Τάσο Επιτρόπου το Μεξικάνικο στοιχείο, εντυπωσιακά δρόμενα και κορυφαία βεβαίως ονόματα της διεθνούς κινήσης που έδωσαν τον τόνο στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.
1: Αυτή όμως που έκλειψε την παράσταση είναι για ακόμα μια φορά η ερμηνεύτρια, η τραγουδίστρια, η showwoman Σακίρα, η οποία αποτελεί στοιχείο πλέον των παγκοσμίων κυπέλων, έτσι, καθώς η παρουσία της και από το 10 και μετά στα παγκόσμια πρωταθλήματα είναι παγκόσμια κύπελα, συγγνώμη, είναι δεδομένη και είναι και μια ατραξιόν. Υπάρχει εδώ μια ιστορία που έχει δημιουργηθεί μέσα στο social media και αμφισβητούν οι φανατικοί οπαδοί της αν ήταν αυτή ή κάποια σωσίας, γιατί εμφανίστηκε με γυαλιά ηλίου και υπάρχει έτσι ένα, εντάξει τώρα να το πούμε μέσα στο social media, επαναλαμβάνω, μην παρεξηγηθούμε, ότι μπορεί να ήταν κάποια άλλη, καθώς δεν τραγούδησε ακριβώς το τραγούδι το 2-2, πώς το λένε τέλος πάντων, στο τραγούδι που ήταν στην πρεμιέρα, δεν τραγούδησε όπως ακριβώς με τον τόνο.
0: Die, με ενημερώνει εδώ τι λέγεται το τραγούδι. Θα το μάθουμε κι αυτό.
1: Ναι, ναι. Και λένε διάφορα, ενώ οι κινήσεις δεν ήταν αυτές οι εντυπωσιακές, σύμφωνα πάντα με τους φαν που εμφανίστηκαν στο social media. Εννοείται ότι τώρα η Σακίρα ήταν και δεν μπορεί να ήταν.
0: Και καμία ό,τι θέλεις διαβάζεις και βρίσκεις στα social media, εντάξει, είναι...
1: Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα στο Μεξικό πάντως, γιατί για να φτάσει κάποιος στο γήπεδο, για να έρθει κάποιος στο γήπεδο στο θρηλυκό...
0: Δεν είναι όλα ρόδινα και όλα φιέστες εκεί, υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία βέβαια.
1: Υπάρχει και πολλά γκρίνια, όχι μόνο στο Μεξικό, αλλά και σε άλλες πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες. Συνολικά είναι 16 οι πόλεις σε όλο το, και στις τρεις χώρες που θα φιλοξενήσουν αγώνες, τους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στο θρηλυκό στάδιο Αζτέκα χθες, για να φτάσει κάποιος, είχε ζητηθεί από την ίδια την πρόεδρο του Μεξικού να βρίσκεται στο γήπεδο 4 ώρες πριν από την έναρξη. Αυτό συμβαίνει διότι υπήρχαν διπλές και τριπλές και τετραπλές ζώνες ασφαλείας, καθώς κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών εκεί από την 1η Ιουνίου που έχουν ξεκινήσει δεν έχουν αφήσει κλαρί που λένε τους διοργανωτές, καθώς έχουν επηρεαστεί περισσότερο από 1,4 εκατομμύρια μαθητές, 1,5 εκατομμύριο μαθητές, από τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών. Είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του Μεξικού, ζητούν αυξήσεις και έχουν ξεκινήσει μια απεργία διαρκείας από την 1η Ιουνίου. Έχουν γίνει καταλήψεις σε πολλές πλατείες, μένουν σε σκηνές και καταλαβαίνετε ότι τα μέτρα ήταν ιδιαίτερα. Κάποιος για να φτάσει στο γήπεδο έπρεπε να αφήσει το αυτοκίνητο του ή κάποιο μέσο μεταφοράς 4 χιλιόμετρα μακριά από το γήπεδο και να το κόψει με τα πόδια που λένε για να πάει να
0: παρακολουθήσει. Για τα μέτρα ασφαλείας, ποια είναι η εικόνα που έχει στάσει μέχρι στιγμής και στο Μεξικό, αλλά βεβαίως τι θα γίνει και στις ΗΠΑ στο επόμενο διάστημα.
1: Από ό,τι μεταφέρουν βεβαίως, αυτά θα τα δούμε από τα επόμενα παιχνίδια, έτσι, γιατί το Μεξικό έχουμε εικόνα μόνο από το Μεξικό, δεν έχουμε ούτε από τον Καναδά που θα γίνει σήμερα το παιχνίδι στο Τορόντο, ούτε στο Λος Άντζελες, Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη, που θα γίνει στις 4 ώρα τα χαράματα. Από το Μεξικό είναι αισθητή η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων, υπάρχουν drones, υπάρχουν όλα αυτά που τα τελευταία χρόνια τα βλέπουμε σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις, αυξημένα μέτρα, κάμερες, χιλιάδες οι αστυνομικοί και διακριτικά αλλά και σκυλιά, έτσι, στους δρόμους. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάποια πράγματα, όμως μεταφέρουν πάντα οι ανταποκρίσεις.
0: Ωραία.
1: Από το Μεξικό.
0: Ωραία. Θα τα δούμε σιγά σιγά λοιπόν, βήμα-βήμα. Εδώ στην ΕΡΤ συντονισμένοι όλοι. Υπάρχουν οι μεταδόσεις. Να επαναλάβουμε λίγο σήμερα το σημερινό πρόγραμμα και να κλείσουμε αυτό.
1: Βεβαίως. Στις 10 η ώρα από το Τορόντο, Καναδάς Βοσνία, από την ΕΡΤ 2 Σπορ και από την ΕΡΤ 1 στις 4 η ώρα τα χαράματα, δηλαδή ουσιαστικά ξημέρωμα Σαββάτου, έτσι.
0: Πλέον, ναι.
1: Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη, στο Λος Άντζελες. Αυτό. Και πριν κλείσω, να μου επιτρέψεις, γιατί έγινε γνωστό, που ήταν λίγο πολύ γνωστό, αλλά επισημοποιήθηκε από τη FIFA, τα ποσά που θα πάρουν οι νικητές της διοργάνωσης σε κάθε εθνική ομάδα. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής λοιπόν θα βάλει στο ταμείο του, εκτός όλων των άλλων, 43 εκατομμύρια 300 χιλιάδες ευρώ, 28 εκατομμύρια 600 χιλιάδες ευρώ θα πάρει ο φιναλής, δηλαδή ο χαμένος του τελικού, 25 εκατομμύρια 100 χιλιάδες ευρώ η ομάδα που θα τερματίσει την τρίτη θέση, ο νικητής του μικρού τελικού δηλαδή, ενώ στη χειρότερη, με μια απόλυτα απογοητευτική εμφάνιση στους ομίλους, η κάθε εθνική ομάδα, κάθε χώρα, κάθε ομοσπονδία τέλος πάντων, θα εισπράξει το ποσό των 9 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον πέμπτο τελικό εδώ στο μπάσκετ εδώ σε εμάς. Το επηρεάζει
1: αύριο
0: το. Επηρεάζει
1: αύριο
0: το
1: στις 6.
0: Την ώρα μετάδοσης.
1: Ναι, το Μουντιάλ δεν το επηρεάζει, επηρεάζει το τελικό που θα ξεκινήσει στις 6 ώρα αύριο, έτσι. Και θα είναι και αφιερωμένη η εκπομπή η αθλητική αύριο στις 8, φυσικά, σε αυτό το τελικό. Να πω μόνο ότι ο Ολυμπιακός χθες αποκλείστηκε από την ProReco στο Final Four του Champions League στο Πόλο, και σήμερα, μιας και έκανες αναφορά και στο μπάσκετ, στις 10 η ώρα τα κορίτσια του Ολυμπιακού αντιμετωπίζουν στο Φερεντσβάρος στον τελικό της ίδιας διοργάνωσης στις γυναίκες.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τώρα, την πεποίθηση ότι τέτοιο έργο όπως η διπλή ανάπλαση δεν πρόκειται να υπάρξει ξανά στην ιστορία της Αθήνας, εξέφρασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη. Μίλησε για την ανάπλαση που πραγματοποιείται στην πίσω μεριά της πόλης, σε μια απολύτως υποβαθμισμένη περιοχή, εκεί όπου ήταν μια παράνομη χωματερή που τώρα μετατρέπεται σε ένα τεράστιο χώρο πρασίνου. Στη συνέχεια ο κύριος Δούκας ρωτήθηκε για την πολιτική αντιπαράθεση αναφορικά με το δάνειο που θέλει να πάρει ο Δήμος της Αθήνας και τις αιτιάσεις του πρώην Δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος κατηγορεί την σημερινή διοίκηση ότι με το δάνειο επί της ουσίας θέλει να κλείσει διάφορες τρύπες και ότι βάζει τον πρώτο Δήμο της χώρας σε μια διαδικασία μνημονίων, όπως μπήκε και η χώρα τα προηγούμενα χρόνια και θα είναι χρεωμένος για πάρα πολλές δεκαετίες. Για να ακούσουμε την απάντηση του κύριου Δούκα.
3: Μου έκανε εντύπωση και εμένα η σύγκρουση που επέλεξε να κάνει για αυτό το θέμα ο κ. Μπακογιάννης. Δεν το περίμενα, είναι η αλήθεια, γιατί θεωρούσα, ήταν μάλιστα και ένα δάνειο το οποίο ήθελε τα 2/3 του Δημοτικού Συμβουλίου, ήθελε δηλαδή 29 ανθρώπους να το στηρίξουν. Προφανώς είχαμε 29, θέλαμε όμως και μεγαλύτερη συμμετοχή. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η σύγκρουση για τους εξής λόγους. Λόγος νούμερο 1. Καταρχάς, όλοι οι δήμαρχοι έχουν πάρει δάνειο. Δεν υπάρχει ένας δήμαρχος τελευταία πολλά χρόνια που θυμάμαι, ποιος να μην έχει πάρει δάνειο, και μάλιστα τα περισσότερα είναι από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως και αυτό. Είναι δραματική, διότι έχουμε 400 σχολεία, το 75% από αυτά έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών, το 50 μεγαλύτερη των 50 ετών, και υπάρχουν σχολεία με ηλικία μεγαλύτερη των 100 ετών. Θέλουν απίστευτα ποσά για συντήρηση. Είναι απίστευτα ενεργοβόρα, δηλαδή μιλάμε για λεφτά τα οποία ξεπερνάνε τα 5 εκατομμύρια το χρόνο μόνο για ρεύμα και θέρμανση.
0: Μάλιστα.
3: Και αυτός είναι ο λόγος που είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει ένα ριζικό κύμα ανακαίνησης και ανακατασκευής.
0: Άρα... Τώρα, αναφορικά με τη διπλή με ανάπλαση, η οποία όπως είπε δεν πρόκειται να υπάρξει ξανά τέτοιο έργο στην ιστορία της Αθήνας, ο κύριος Δούκας ρωτήθηκε πότε εκτιμά ότι θα γίνουν τα εγγένεια του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό.
3: Είμαστε σε μια φάση κατασκευαστική πάρα πολύ κρίσιμη, διότι τρέχουμε πολύ μεγάλες ταχύτητες. Το ποδοσφαιρικό γήπεδο, αυτή τη στιγμή το σημείο κλειδί είναι το στέγαστρο. Θα πάω και εγώ στην Ιταλία, στο Τρεβίζο, να δω ακριβώς πώς προχωράει εκεί η κατασκευή του. Θα μεταφερθούν στη συνέχεια από τη θάλασσα κομμάτια, θα φτάσουν, αν δεν κάνω λάθος, στην Ελευσίνα, και από εκεί θα μεταφερθούν στο γήπεδο και θα αρχίσει με προσωρινές στηρίξεις να χτίζεται κομμάτι-κομμάτι το στέγαστρο. Θέλουμε να ξεκινήσει η διαδικασία της μεταφοράς τέλος αυτού του μήνα, γι' αυτό και θα είμαι Ιταλία και εγώ. Είναι δύσκολο συνδυαστικά πολύ, βαριά φορτία, ειδικές κυρτώσεις. Όμως το πιο σημαντικό, που πολλές φορές δεν δίνεται σημασία, είναι ότι είναι ένα έργο που μια ανάπλαση, εγώ νομίζω τέτοια ανάπλαση δεν θα ξαναυπάρξει στην ιστορία της Αθήνας, η οποία είναι στην πίσω μεριά της πόλης, σε μια απολύτως υποπαθισμένη περιοχή. Όλος ο χώρος εκεί ήταν μια παράνομη χωματέρια. Το γήπεδο πρέπει να είναι έτοιμο το 27, η ομάδα πρέπει να μπει σε σεζόν 27-28. Θέλω να ελπίζω ότι η ομάδα θα μπει τον Αύγουστο του 27.
4: Τον Αύγουστο του 27 θα είναι στο γήπεδο, μάλιστα. Τώρα,
3: και αμέσως μετά ξεκινάει η διαδικασία, όπως έχουμε πολλές φορές.
4: Της ανάπλασης της λεωφόρου.
3: Ακριβώς, της λεωφόρου εξάνωσης.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην άρχη συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντυρανιάν, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Άρετη Μπίτα, αφού προηγουμένως η Αλίκη Παπαναστασίου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Συνεχίζονται οι πληροφορίες για πιθανή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι θα μπορούσε να υπογραφεί αυτή η συμφωνία ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο στη Γενέβη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ούτε από τις ΗΠΑ αλλά ούτε και από τη Τεχεράνη. Σύμφωνα με ιρανικά δημοσιεύματα, το προσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων μόνιμη κατάπαυση του πυρός συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, επανέναρξη της ναυσιπλοείας στα στενά τουρμούς και σταδιακή άρση των κυρώσεων. Πάντως, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, η Τεχεράνη δεν πρόκειται να απαρατηθεί από τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Το IRNA μετέδωσε επίσης ότι βάσει του σχεδίου συμφωνίας πλαισίου, το ζήτημα του Ιρανικού Πυρηνικού Προγράμματος θα εξεταστεί κατά τις 60 μέρες των διαπραγματεύσεων που δεν διεξαγάγει η Τεχεράνη με την Ουάσιγκτον, με την Τεχεράνη να επιμένει στο δικαίωμά της στον εμπλουτισμό. Την ίδια ώρα, πάντως, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, ανακοινώνοντας ότι έπληξε 310 στόχους της Χεζμπολάχ την τελευταία εβδομάδα. Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές στα χρηματιστήρια, υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου κοντά στα 87 δολάρια το Brent. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίστηκαν σήμερα τα νέα μέλη της κυβέρνησης, Γιώργος Κότσιρας, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μαριλένα Σούκουλη. Παρούσα στην τελετή ήταν και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, που αποχώρησε από τη θέση της Υφυπουργού Εξωτερικών και ορκίζεται στη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υπουργού που θεσμοθετήθηκε. Το διακύβευμα της κάλπης έθεσε ο Πρωθυπουργός στην χθεσινή τηλεοπτική του συνέντευξη στον Αντένα. Ξεκαθάρισε εκ νέου ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της ετραετίας και απαρίθμησε μια σειρά κινδύνων που απειλούν τη χώρα, είτε αυτοί προέρχονται από τη διεθνή αστάθεια είτε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην Πρωθυπουργούς Καραμανλή και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική. Η κυριαρχία της Ελλάδας δεν θα αμφισβητηθεί ποτέ, διεμήνυσε επίσης ο Πρωθυπουργός και σε σημερινή συνέντευξή του σε podcast. Προϊόν αλαζονίας, υποκρισίας και άγνοιας, η χθεσινή δήλωση του κ. Μητσοτάκη ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός που έθεσε μέσα στην Τουρκία το ζήτημα του κάζους Μπέλη, σχολιάζει το Πασόκ, που υπενθυμίζει ότι ήδη από τον Ιανουάριο του 2011 ο Γιώργος Παπανδρέου ως πρωθυπουργός είχε θέσει το ζήτημα παρουσία του Ταγί Περντογάν στο Ερζερούμ. Πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε και η εξαγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους τους νέους έως 24 ετών, σε περίπτωση που το Πασόκ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, κατηγόρησε το Πασόκ ότι μετακυλεί το κόστος των υποσχέσεων του στους φορολογούμενους, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν στην πολιτική και ότι τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά. Αν ψάχνετε για λεφτόδεντρα, αναζητήστε τα στα σκάνδαλα διαφθοράς στις πολεοδομίες, ανταπάντησε το Πασόκ στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε σήμερα από τον ανακριτή Αιγίου ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο λόγο της Αιγιάλιας, με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Ο 65χρονος, που παραμένει κρατούμενος στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγίου, εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με την υπόθεση. Πρόστιμα συνολικού ύψους σχεδόν 296.000 ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στο πλαίσιο ελέγχων για φαινόμενα αυθαίμητης κερδοφορίας, παραπλανητικών εκπτώσεων και διακίνησης προϊόντων από μίμησης. Στην τελευταία περίπτωση, μάλιστα, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν περισσότερες από 89.000 απομιμητικές συσκευασίες και προϊόντα, μεταξύ των οποίων και αξεσουάρ του FIFA World Cup 2026. Ξεκίνησε σήμερα ο δεύτερος κύκλος αξιολόγησης των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης μέσω της ειδικής πλατφόρμας, με τη συμμετοχή των πολιτών να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω των κωδικών TaxisNet, όπως ενημερώνουν τα Υπουργεία Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Την παράταση της προθεσμίας για τον καθαρισμό οικοπαίδων έως στις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, μιλώντας στο Earth News.
2: Ο καιρός.
5: Για αύριο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην περιοχή της Χαλκιδικής και της Ανατολικής Μακεδονίας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, τις Ποράδες και την Εύβη έως και τις προμεσημβρινές ώρες, και στη Θράκη και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως στη Λίμνο, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές, τοπικές βροχές. Βόρειοι άνεμοι που θα φτάσουν τοπικά στα πελάγη τα 7 μποφόρ. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά, θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα γεωρινά και θερμοκρασία από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η αρετή Μπίτα.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο 2 Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος και World Human Forum.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: από το Belfast μέχρι τη Μέση Ανατολή και από τα σχολεία των Βορείων Προαστίων μέχρι τα οικόπεδα που πρέπει να καθαριστούν πριν από το καλοκαίρι, έχουμε και μία παράταση, γιατί έλυγε 15 Ιουνίου, έχουμε και μία παράταση μέχρι τις 22 Ιουνίου, όπως ενημερωθήκαμε νωρίτερα για το ζήτημα αυτό. Η επικαιρότητα φέρνει στην επιφάνεια λοιπόν ζητήματα ασφαλείας, ζητήματα ευθύνης και συνύπαρξης. Πριν απ' όλα όμως, και επειδή αλήθεια είναι ότι περιμέναμε μία επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και με καταιγίδες, είχαμε και το έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, για λίγες ώρες θα μας απασχολούσε αυτή η αλλαγή σκηνικού, όμως να πάμε μέχρι το Μενίδη, καθώς πριν από λίγο είχαμε ισχυρή καταιγίδα και πλημμύρισαν μάλλον και κάποιοι δρόμοι. Η Στέλλα Χριστοδουλίδου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει. Στέλλα.
1: Ναι, καλησπέρα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στις Αχαρνές. Εδώ λοιπόν σημειώθηκε ισχυρή βροχόπτωση λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Πιο συγκεκριμένα βρισκόμαστε επί της οδού Στρατηγού Καλάρη. Πρόκειται για έναν δρόμο που έχει μετατραπεί σε ποτάμι. Είναι αυτός που οδηγεί στα Άνω Ιώσια. Για τον λόγο αυτό κιόλας είδαμε κατευθυνόμενοι προς τα εδώ πως δυνάμεις της πολιτικής προστασίας του Δήμου Αχαρνών προειδοποιούσαν τους οδηγούς ήδη από την Πάρνηθο να αποφύγουν τη διέλευση με το όχημά τους από αυτό το σημείο, προτρέποντάς τους να κάνουν αναστροφή, ενώ σε άλλο σημείο και όχημα της πυροσβεστικής δίνει τις ίδιες κατευθυντήριες προς τους οδηγούς. Αυτή τη στιγμή τα φαινόμενα τουλάχιστον σε επίπεδο Αττικής περιορίζονται στα Βόρεια Προάστια, έτσι και στα Άνω Λιώσια, όπου νωρίτερα σημειώθηκε χαλαζόπτωση. Πράγματι, ορισμένοι δρόμοι μετατράπηκαν σε μικρά ποτάμια. Είδαμε και σε σχετικά πλάνα χαλαζόκοκκους στο οδόστρωμα, ακόμα και δέντρα να έχουν εξεριζωθεί σε σημεία πέφτοντας στο οδόστρωμα. Ένα σκηνικό πραγματικά παράδοξο για την εποχή.
0: Άρα σε αυτά τα σημεία που μας λες, φαντάζομαι οι δρόμοι είναι κλειστοί. Δηλαδή η επιχείρηση που υπάρχει εκεί από την πολιτική προστασία έχει κλείσει και κάποιους δρόμους προκειμένου να μην μπαίνουν οι οδηγοί.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό μπορώ να το πω μόνο για τον δρόμο που σας ανέφερα, δηλαδή για την
0: Στρατηγού Καλάρη.
1: Ακριβώς, διότι από εδώ προσπαθήσαμε να κατευθυνθούμε προς τα Άνω Λιώσια και συναντήσαμε τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας του Δήμου Αχαρνών, που επί της ουσίας ενημέρωναν τους οδηγούς για το τι πρόκειται να συναντήσουν. Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εννοείται οτιδήποτε άλλο μας ενημερώνει. Σε ευχαριστώ πολύ. Οπότε ακούσατε κυρίες και κύριοι, εκεί σε αυτές τις περιοχές αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει αυτό το θέμα. Άνω Λιώσια, Αχαρνών, στη Στρατηγού Καλάρη υπάρχουν πλημμυρισμένοι δρόμοι. Χαλάζει νωρίτερα και ισχυρή βροχόπτωση. Η αλήθεια είναι ότι το περιμέναμε αυτό. Περιμέναμε δηλαδή τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες και ενδεχομένως που θα συνοδεύονταν και από ισχυρά μπουρίνια, κυρίως στην κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα. Το νου σας, προσοχή. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Μαρία Κόντου, η δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο.

0: Και παρά αυτή την κακοκαιρία εξπρές, τη μίνι δηλαδή κακοκαιρία εξπρές που αναμένεται σε αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα να υπάρχουν, κυρίως στη Βόρεια και στην Κεντρική Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι εμείς πλησιάζουμε στην κορύφωση της καλοκαιρινής περίοδου και χιλιάδες άνθρωποι ετοιμάζουν βαλίτσες για νησιά, πόλεις, για το εξωτερικό, καλοκαιρινές αποδράσεις. Μέσα σε όλα αυτά όμως, ένα ερώτημα παραμένει πάντα επίκαιρο, το αν γνωρίζουμε πραγματικά τα δικαιώματά μας, ειδικά όταν κάτι πάει στραβά στο ταξίδι μας, δηλαδή καθυστερήσεις, μπορεί να έχουμε μια ακύρωση, μπορεί να έχουμε μια υπεράριθμη κράτηση, αποσκευές χαμένες. Το θέμα δεν είναι ότι δεν υπάρχουν δικαιώματα, είναι ότι οι περισσότεροι δεν τα γνωρίζουμε. Και όταν ο πολίτης δεν γνωρίζει τι δικαιούται, δύσκολα μπορεί να τα διεκδικήσει. Αυτή η ενημέρωση λοιπόν είναι και ένα από τα σημαντικά εισιτήρια για ένα ασφαλές ταξίδι. Πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, είναι η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, για να μας εξηγήσει τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι μας. Χαίρετε, κυρία Καλαποθαράκου.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Μπίτα.
0: Καταρχάς, αν ήθελα να κάνω μια γενική ερώτηση για να ξεκινήσουμε. Αλήθεια, πόσο ενημερωμένοι είναι οι Έλληνες καταναλωτές για τα δικαιώματά τους όταν ταξιδεύουν, με πλοίο, με αεροπλάνο?
1: Με κτέλ, με τρένο,
0: ναι, δηλαδή,
1: στις μετακινήσεις τους.
0: Ναι, το γνωρίζουν ότι έχουν δικαιώματα κατοχυρωμένα με νόμο?
1: Από τις καταγγελίες που δεχόμαστε και από έρευνες που έχουν γίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βλέπουμε ότι δεν είναι ενημερωμένοι επαρκώς οι καταναλωτές για τα δικαιώματά τους και για τον τρόπο που πρέπει και μπορούν να τα διεκδικήσουν.
0: Δηλαδή, ποια είναι αυτά τα συχνότερα παράπονα, ας πούμε, ή καταγγελίες που δέχεται η ΕΚΠΙΖΟ από ταξιδιώτες?
1: Ναι, είναι η καθυστέρηση στην αναχώρηση ή στην άφιξη. Είτε πρόκειται για ακτοπλοϊκό και μετάβαση ή για πλοία ή για αεροπλάνα, κυρίως σε αυτές τις κατηγορίες, αερομεταφορές ή μεταφορά μέσω πλοίων, όπου εκεί υπάρχουν συνήθως καθυστερήσεις, για απώλεια των αποσκευών τους επίσης, ναι, και οτιδήποτε πρόβλημα προκύψει, δηλαδή αν προκύψει κάποια καθυστέρηση άφιξης ή αναχώρησης, εάν χαθεί η βαλίτσα, οι αποσκευές τους, τότε ξεκινάει ένας κυκαιώνας στην κυριολεξία και γραφειοκρατίας. Και πολύ σωστά είπατε ότι ενώ έχουμε κατοχυρωμένα δικαιώματα είτε με την εθνική νομοθεσία είτε με ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, να σημειώσω και να κάνω μια παρένθεση σε αυτό, χρειάζεται να ενισχυθούν και να ισχυροποιηθούν περαιτέρω τα δικαιώματα των επιβατών, ώστε οι αποζημιώσεις να είναι αυτοματοποιημένες και όχι θα πρέπει να κάνει αίτηση. Εντάξει, λογικό είναι να κάνει αίτηση ο καταναλωτής, αλλά μετά να χάνεται αυτή η αίτηση, να μην αποζημιώνεται ποτέ.
0: Και κάποιες φορές, ανάλογα, η εταιρεία εκείνη την ώρα πάνω στον πανικό, πάνω στο τι γίνεται, τι συμβαίνει, τι μπορούμε να κάνουμε, μπορεί κάθε εταιρεία να λέει και διαφορετικά πράγματα.
1: Ναι, και ξέρετε, στις ιστοσελίδες τους είναι υποχρεωμένοι να έχουν αναρτήσει πληροφορίες και για την τιμολογιακή πολιτική που πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, και εδώ είναι ένα ζήτημα μεγάλο, όπου υποκρύπτουν διάφορες χρεώσεις και μπορεί να είναι φθηνό το εισιτήριο όταν το κλείσει κανείς, αλλά εν τέλει όταν πρόκειται να ταξιδέψει να του κοστίζει πολύ αυξημένο και ίσως και διπλάσιο, διότι η χειροποσκευή χρεώνεται έξτρα, διότι η θέση θα έπρεπε να την έχει κλείσει νωρίτερα και όχι την τελευταία στιγμή. Ξέρετε, διάφορες επιβαρύνσεις, κρυφές. Η θέση θα έπρεπε να την έχει κλείσει νωρίτερα και όχι την τελευταία στιγμή. Ξέρετε, διάφορες επιβαρύνσεις.

0: εταιρείες. Ναι, ναι. Άλλος, η μία εταιρεία έχει 10 κιλά, η άλλη έχει 8, η άλλη 12.
1: Η άλλη 6 και άλλες διαστάσεις. Δηλαδή, πραγματικά, ανάλογα με το τι επιλέγει, δεν ξέρεις κι εσύ τι είναι αυτό δηλαδή, που μπορείς να πάρεις μαζί σου κάθε φορά.
0: Ακριβώς, και ευνηδιάζεσαι. Μπορεί να είσαι στο αεροδρόμιο και να σου πούνε όχι, χρεώνεται 30 ευρώ η χειροπαρασκευή.
1: Ναι.
0: Διότι δεν είναι οι κατάλληλες διαστάσεις. Και το εισιτήριο μπορεί να έχει 25, ξέρετε. Να το έχει πλήσει αρκετά και αρκετά νωρίς κτλ. Και... έτσι λοιπόν, ένα ζήτημα είναι αυτό. Ένα άλλο ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που έχει έτσι, αναδειχθεί και γίνεται προσπάθεια για να ρυθμιστεί είναι το ενιαίο εισιτήριο, όπως χαρακτηρίζεται. Δηλαδή, όταν κανείς χρειάζεται να ταξιδέψει περισσότερους προορισμούς και να χρησιμοποιήσει περισσότερα μέσα, τρένο, σιδηρόδρομο, αεροπλάνο, τότε έχουν ξεκινήσει να υπάρχουν κάποιες πλατφόρμες και εδώ είναι το θέμα της ευθύνης. Ποιος έχει την ευθύνη σε περίπτωση καθυστερήσεων, ακυρώσεων κλπ.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ρυθμιστούν όλα αυτά, να υπάρχει ένα ενιαίο εισιτήριο, η ευθύνη να είναι στην πλατφόρμα, στον οποιοδήποτε, ούτως ώστε ο καταναλωτής να αποζημιώνεται εύκολα και να μην τοποθετούνται και να μην βρίσκει μπροστά του εμπόδια. Διότι μόνο εμπόδια εμείς βλέπουμε ότι αντιμετωπίζει αναφορικά με οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί κατά την... στο ταξίδι του.
1: Τώρα, αν ας πούμε θέλουμε να πάμε λίγο στα αεροπορικά ταξίδια, να ξεκινήσω από αυτό, γιατί τώρα τελευταία παρατηρούνται και καθυστερήσεις πάρα πολλές και υπάρχει ένα έτσι μπλέξιμο σε ό,τι αφορά το κομμάτι αποζημίωση, αν φταίει ποιος, δηλαδή αν φταίει η εταιρεία, αν υπάρχουν έκτακτες συνθήκες που επικαλούνται πολλές φορές.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό μπορούμε λίγο να το αποσαφηνίσουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε αεροπορικές μεταφορές, πότε δικαιούται κάποιος αποζημίωση? Όταν η καθυστέρηση, για παράδειγμα, έχει να κάνει με ευθύνη της ίδιας εταιρείας, δικαιούται?
0: Ναι, βεβαίως. Εάν η καθυστέρηση είναι με ευθύνη της εταιρείας και όχι λόγω ενότρης βίας, έτσι, και η καθυστέρηση είναι από 2-4 ώρες και ανάλογα με την απόσταση της πτήσης, δικαιούται ο καταναλωτής την κάλυψη των εξόδων διατροφής, διαμονή σε ξενοδοχείο εάν είναι νύχτα και πρέπει να διανυκτερεύσει και μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο.
1: Αυτό ισχύει για όλες τις εταιρείες, έτσι?
0: Ασφαλώς. Είναι ευρωπαϊκός κανονισμός.
1: Ευρωπαϊκός κανονισμός, ναι, έτσι, ναι, ναι. Για να το ακούμε όλοι.
0: Εάν είναι πάνω από 5 ώρες η καθυστέρηση, δικαιούται την επιστροφή του εισιτηρίου και τη μεταφορά στον τρόπο, στον τόπο από τον οποίο ξεκίνησε το ταξίδι του. Και αν φτάσει βέβαια στον τελικό προορισμό με καθυστέρηση τουλάχιστον 3 ώρων σε σχέση με την ώρα άφιξης στο αεροδρόμιο που αναφέρεται στην αρχική κράτηση, δικαιούται αποζημίωση 250 έως 600 ευρώ. Αυτό είναι η αποζημίωση, δηλαδή είναι από 250 έως 600 ανάλογα με την απόσταση του ταξιδιού.
1: Ωραία.
0: Ναι, ναι.
1: Να πάμε και λίγο στα ακτοπλοϊκά, γιατί αλήθεια δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ισχύει το ίδιο περίπου στα ακτοπλοϊκά? Δηλαδή, αν ένα πλοίο καθυστερήσει πάνω από, ξέρω εγώ, 90 λεπτά λόγω ευθύνης εταιρείας,
0: ναι, ναι.
1: Εκείνη τη στιγμή τι πρέπει να κάνει ο επιβάτης? Μπορεί να κάνει κάτι, μπορεί να διεκδικήσει κάτι?
0: Ναι, ασφαλώς και θα πρέπει να κάνει. Θα πρέπει να κάνει αίτηση και είναι υποχρεωμένες έτσι οι εταιρείες να έχουν εύκολες διαδικασίες. Να κάνει αίτηση για να ζητήσει είναι επιστροφή όλο το εισιτήριο.
1: Επιστροφή δηλαδή όλου του εισιτηρίου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ή να ταξιδέψει και να του καλύψουν τμήμα της διατροφής, διαμονή. Εδώ προβλέπεται, αλλά προβλέπεται στην περίπτωση περισσότερων ωρών. Ναι.
1: Και να ρωτήσω κάτι άλλο. Όταν λέμε με ευθύνη της εταιρείας για ένα καράβι, τι εννοούμε? Εννοούμε ότι...
0: Έπαθε βλάβη, ζημία.
1: Ακριβώς, έπαθε βλάβη.
0: Ναι, ναι.
1: Λόγω καιρού, ας πούμε, δεν μπόρεσε εν τέλει ή καθυστέρησε ή πήγαινε πιο αργά, δεν ξέρω, και θα είχε φτάσει με πολύ μεγάλη καθυστέρηση στο άλλο λιμάνι.
0: Κοιτάξτε, οι καιρικές συνθήκες.
1: Δεν είναι ευθύνη της εταιρείας.
0: Η απεργία είναι λόγος ανώτερης βίας. Ναι, και δεν αποζημιώνεται ο καταναλωτής. Κυρίως η καθυστέρηση άφηξη, ας πούμε, στον προορισμό είναι λόγω βλάβης του πλοίου ή ευθύνης της εταιρείας για άλλους λόγους που καθυστέρησε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, όχι όμως καιρικές συνθήκες.
1: Ωραία. Θέλω να κάνω και μια άλλη ερώτηση.

0: Και να ολοκληρώσουμε, παρακαλώ, με αυτό. Στην περίπτωση που δεν βρίσκει το δίκιο του, δεν συμμορφωθεί η εταιρεία, δεν απαντά στο αίτημα, δεν τον ενημερώνει, υπάρχει ένα επόμενο βήμα που μπορεί να απευθυνθεί ο καταναλωτής ή σε έναν φορέα, για παράδειγμα?
1: Ναι. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας, εκπιζώτη.gr, πλήρεις πληροφορίες για ταξιδεύοντες με αεροπλάνο, πλοίο, τρένο, χτέλ κλπ. Και έχουμε και υπόδειγμα καταγγελίας, όπου εκεί, πέρα από το υπόδειγμα, το οποίο το συμπληρώνει πολύ εύκολα, θα πρέπει να το στείλει στην εταιρεία, εννοείται, στο κεντρικό, ας πούμε, λιμεναρχείο, που έχουμε τηλέφωνα, email κλπ. Στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, μιας ιδιωτικής και εμπορικής ναυτιλίας, και αντίστοιχα για τις αεροπορικές εταιρείες, τους αντίστοιχους φορείς. Και στην εκπιζώ, ασφαλώς. Έχει σημασία ο καταναλωτής να καταγγέλει. Το δε βαριέσαι πρέπει να το ξεχάσουμε. Αν φτάνουν πολλές καταγγελίες, τότε κάποιοι κινητοποιούνται, και οι ίδιες εταιρείες υποχρεώνονται να σεβαστούν τα δικαιώματά μας, αλλά και η πολιτεία και αρμόδιοι φορείς να πάρουν μέτρα.
0: Γιατί μου έστειλε μια ακροάτρια τώρα ένα μήνυμα που λέει ότι οι επιβάτες πολλές φορές αναγκάζονται να υπογράφουν ότι δεν είναι ευθύνη της εταιρείας και δεν δικαιούνται αποζημίωση?
1: Να μην υπογράφουν.
0: Ασφαλώς.
1: Σε περίπτωση απεργίας ή καιρικών συνθήκων, τότε εντάξει. Αλλά σε άλλες συνθήκες δεν θα πρέπει
0: να υπογράφουν. Σας ευχαριστώ.
1: Να μην υπογράφουν.
0: Σας ευχαριστώ, κυρία Καλαποθαράκου.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Ήταν η πρόεδρος εκπιζώ, κυρίες και κύριοι, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, για τα δικαιώματα των ταξιδιωτών. Και εμείς πάμε σε πολύ λίγο σε τίτλους ειδήσεων και θα εξακολουθήσουμε μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Γενέβη της Ελβετίας εξετάζεται ως πιθανός στόπος για την υπογραφή συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο μια πιθανή συμφωνία, αναφέρουν δημοσιεύματα, χωρίς να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις δύο πλευρές. Ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, ανακοινώνοντας ότι έπληξε 310 στόχους της Χεζμπολάχ την τελευταία εβδομάδα. Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές, υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου. Ορκίστηκαν ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού τα νέα μέλη της κυβέρνησης Γιώργος Κότσιρας, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μαριλένα Σούκουλη. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διεμήνυσε ο Κυριακός Μητσοτάκης στο podcast Today's Battlegrounds. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε από τον ανακριτή Αιγίου ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στον λόγο της Αιγιαλίας. Εξακολουθεί να αρνείται εμπλοκή του. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική. Συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη, μεταξύ των οποίων ένας 28χρονος αστυνομικός. Κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Πρόστιμα συνολικού ύψους σχεδόν 296.000 ευρώ από την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή στο πλαίσιο ελέγχων για αθέμητη κερδοφορία, παραπλανητικές εκπτώσεις και προϊόντα απομίμησης. Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 4.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, 3 και 35 η ώρα και την ίδια στιγμή που μιλάμε, την ίδια ώρα στη Μέση Ανατολή, η διεθνής κοινότητα και οι αγορές παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τα όσα συμβαίνουν από νωρίς το πρωί, με τις πληροφορίες για πιθανή συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, μια συμφωνία που αν προχωρήσει, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να αλλάξει τους γεωπολιτικούς συσχετισμούς και κυρίως να οδηγήσει και σε μια αποκλιμάκωση αυτής της κρίσης που επηρεάζει ολόκληρο τον πλανήτη. Ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο αναφέρουν δημοσιεύματα ότι μπορεί να έχουμε μια πιθανή συμφωνία. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση επίσημη από τις δύο πλευρές. Όμως υπάρχουν δημοσιεύματα όπως το Bloomberg που αναφέρει ότι είναι πιθανό να υπάρχει συμφωνία και μέσα στο Σαββατοκύριακο πριν από τη σύνοδο κορυφής της G7. Και ενώ όσο συμβαίνουν όλα αυτά, ήδη οι τιμές του πετρελαίου έχουν υποχωρήσει, τα χρηματιστήρια μέχρι και λίγο πριν αντιδρούσαν θετικά, όμως καλύτερη εικόνα θα έχει ο Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου Παντελή.
1: Άρα τι, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Πράγματι η αισιοδοξία επιστρέφει στις αγορές μετά από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι μια συμφωνία, όπως είπες και εσύ, με το Ιράν μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, και αυτό δημιουργεί προσδοκίες για ομαλοποίηση των ενεργειακών ροών. Παρόλα αυτά όμως, οι ορισμένοι αναλυτές και επενδυτές εκτιμούν ότι ακόμη και αν επιτευχθεί η συμφωνία, θα χρειαστεί βέβαια χρονός για να αποκατασταθούν πλήρως οι εξαγωγές πετρελαίου από τις χώρες της περιοχής. Ήδη όμως απεικονίζεται αυτή η προσδοκία για ομαλοποίηση της κατάστασης στις τιμές του πετρελαίου. Πρώτα απ' όλα, όπως είπες και εσύ, που κινούνται σήμερα σε χαμηλό διμήνου και έχουν σχεδόν σωρευτικές απώλειες από τα πρόσφατα υψηλά που αγγίζουν το 20%. Είχαν φτάσει, αν θυμάσαι, και στα 114-115 δολάρια το βαρέλι, το Brent, και σήμερα το Brent κινείται κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Επιτέλους θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα υπάρξει μια ανακούφιση στους καταναλωτές, διότι κατά κύριο λόγο οι Ευρωπαίοι είναι καταναλωτές ενέργειας και πετρελαίου, καυσίμων. Άρα λοιπόν να δούμε μια αποκλιμάκωση και στις λιανικές τιμές πώλησης στα πρατήρια των καυσίμων.
0: Πάντως,
1: μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Πάντως πάνω σε αυτό που είπες, για τους ακροατές μας το λέω αυτό, δηλαδή ας πούμε ότι πάνε όλα καλά, τέλεια, καταπληκτικά, έχουμε συμφωνία, υπογραφή με τα δύο μέρη κτλ. Μην περιμένουμε ότι θα ξαναδούμε άμεσα το 1,70. Δηλαδή άκουγα το πρωί στην εκπομπή του Βασίλη Αδαμόπουλου και της Μαρίας Γεωργίου τον πρόεδρο των πρατηριούχων Αττικής, των καυσίμων, ο οποίος έκανε μια εκτίμηση και είπε ότι αν όλα πάνε πρίμα, τέλος πάντων πολύ καλά, το 1,70 η βενζίνη θα επιστρέψει εκεί κοντά στα Χριστούγεννα. Είναι αυτό που είπες και εσύ, σε ένα άλλο επίπεδο βέβαια, για τους αναλυτές, ότι δεν μιλάμε για μια ομαλοποίηση πλήρης και το να πάμε σε μια κανονικότητα στην προηγούμενη άμεσα.
1: Έχω μια ένσταση πάνω σε αυτό όμως, και αν μου επιτρέπεις μια παρατήρηση, διότι συμβαδίζουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου με τις τιμές λιανικής. Όταν ήταν κοντά στα 70, πριν ξεσπάσει δηλαδή αυτή η σύγκρουση, να το υπενθυμίσουμε αυτό σε όλους και στους αρμόδιους παράγοντες, ότι όταν ήταν στα 70 δολάρια περίπου, 65 με 70, αν θυμάσαι, αυτό ήταν ένα εύρος διακύμανσης για το αμερικανικό αργό και το Brent, πριν από το ξέσπασμα της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου. Τότε οι τιμές λιανικής στα πρατήρια καυσίμων ήταν γύρω στο 1,70. Όταν λοιπόν όμως έχεις σήμερα αυτή τη στιγμή το αμερικανικό αργό στα 84 και στα 87 το Brent, δεν είναι και μεγάλη απόκληση δηλαδή από αυτά τα επίπεδα, είναι σχεδόν ένα 15% υψηλότερα. Άρα λοιπόν ένα 15% υψηλότερα δικαιολογείται να πάει γύρω στο 1,85, θα πρέπει να πέσει η λιανική τιμή με βάση αυτά που γνωρίζουμε από τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το λέω αυτό
0: Γιατί ξέρουμε, με την εμπειρία που...
1: Με την εμπειρία που της παρατήρησης, της έμπρακτης παρατήρησης κάθε μέρα με τις διεθνείς τιμές. Όταν ήταν στα 70 πάει γύρω στα 1,70. Έτσι πάει, γιατί το 1 ευρώ περίπου είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης. Άρα λοιπόν αυτά τα 70 λεπτά στην λιανική τιμή τα προσθέτουμε και πηγαίνει περίπου 70 με 1,70, 80 με 1,80. Εκεί πρέπει να πάνε. Αν τις αφήσουν στα 2, υπάρχει ένα αυξημένο περιθώριο κέρδους. Και τι θα πούνε, ας το πούμε έτσι απλοϊκά τώρα, τι θα πούν όσοι έχουν αυτές τις τιμές? Ότι εμείς παραγγείλαμε νωρίτερα, με υψηλότερες τιμές. Δεν είναι έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Τις παραγγελίες τις κάνουν και τις αλλάζουν μέσα σε 2 μέρες, σε 3. Όταν αυξάνονται, γιατί τις αλλάζουν την επόμενη μέρα? Υπάρχει ένα ερώτημα εδώ.
0: Υπάρχει ένα ερώτημα.
1: Ναι. Γιατί την επόμενη μέρα αμέσως, αφού οι παραγγελίες είχαν γίνει πριν πάλι, γιατί τότε να αυξάνονται την επόμενη μέρα μόλις πάνε οι τιμές προς τα πάνω, και όταν πάνε προς τα κάτω καθυστερούν και ίσως και μήνες, όπως είπες και εσύ, για να περάσουν στον τελικό καταναλωτή.
0: Σε ό,τι αφορά τώρα τα χρηματιστήρια, πώς κινούνται ανωδικά, φαντάζομαι?
1: Έχουν μια ισχυρή ανωδική αντίδραση, ακριβώς, δηλαδή το αντίθετο. Η πτώση αυτή τη στιγμή για το αμερικανικό αργό πάντως σε ποσοστό είναι 3,15% και 3,04% οι απώλειες για τον Brent στην αγορά του Λονδίνου. 87,72 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent, που συνήθως με αυτό συνδέονται και οι λιανικές τιμές πώλησης εδώ στην Ελλάδα. Γι' αυτό το λέω αυτό. Είναι στα 87, ήταν στα 70. Σχεδόν 17 δολάρια, καλά το λέω, πάνω από το χαμηλό πριν από τη σύγκρουση. Και απέχει αρκετά από το υψηλό, το πρόσφατο, το 115. Πήγαμε στα 87, δηλαδή σχεδόν 30 δολάρια κάτω. Δεν πρέπει αυτό να περάσει κάποια στιγμή και στην κατανάλωση?
0: Ναι.
1: Δεν είναι λίγο. Είναι πάνω από 20%. Αυτή η ποσοστία μεταβολή της απώλειας που έχει τις τελευταίες ημέρες. Ας περάσει και μετά βλέπουμε τι θα γίνει με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ας περάσει πρώτα και ας ξανανέβει πάλι.
0: Παντελή, να πάμε και στα υπόλοιπα.
1: Και στα χρηματιστήρια. Γιατί πιάσαμε τώρα τη κουβέντα και αναλύουμε πώς πάνε οι τιμές και πώς διαμορφώνονται οι τιμές. Στα χρηματιστήρια λοιπόν έχουμε μια ιδιαίτερα καλή εικόνα. Συν 1,28% στη Φραγκφούρτη, ο DAX 30, συν 1,52% ο GAX 40 στο Παρίσι, 1,82% άνοδος στο Ισπανικό χρηματιστήριο, 1,61% στο Ιταλικό και στο Ελληνικό χρηματιστήριο, που κινείται σε νέα υψηλά επίπεδα, έχει ξεπεράσει και τις 2.400 μονάδες με σημαντικά κέρδη, 1,82% αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μέσα σε αυτό το γενικότερο κλίμα εφορίας ευνοείται το Ελληνικό χρηματιστήριο για να καταγράψει νέα υψηλά, και βρίσκεται τώρα ο γενικός δείκτης στις 2.440 μονάδες. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής, και επίσης στον αντίποδα των τιμών του πετρελαίου ανεβαίνουν τα πολύτιμα μέταλλα σήμερα, παρότι έχουν χάσει αρκετή λάμψη από αυτή που είχαν νωρίτερα στις αρχές του έτους. Είναι στα 4.235 δολάρια ανά ο χρυσός, 67,30 δολάρια ανά το ασήμι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και εσύ, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα και εμείς όπως κάθε Παρασκευή θα κλείσουμε την εκπομπή με σινεμά, γιατί ακόμα και μέσα σε μια ημέρα γεμάτη γεωπολιτικές εξελίξεις, ανησυχίες, κοινωνικές προκλήσεις, καθημερινές, η μεγάλη οθόνη εξακολουθεί να μας προσφέρει αυτό το κάτι που όλοι έχουμε ανάγκη, μια διαφορετική ματιά στον κόσμο. Και για αυτή τη διαφορετική ματιά θα πάμε να συνομιλήσουμε ευθύς με τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο, συντάκτης ertnews.gr, κριτικός κινηματογράφου, να δούμε τι νέο μας έρχεται από τον κινηματογράφο για αυτή την εβδομάδα. Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα και από εμένα. Κοίτα, για αυτές τις εξελίξεις που είπες νωρίτερα και τα challenges τα οποία έχουμε να βιώσουμε στην καθημερινότητα, μιλάνε αρκετές από τις ταινίες που βγαίνουν αυτή την εβδομάδα, αρκετές επανεκδόσεις, λιγότερες πρεμιέρες. Στις πρεμιέρες βέβαια υπάρχει ένα μεγαθύριο που ονομάζεται Spielberg και ίσως είναι και η πρώτη ταινία για την οποία μπορούμε να ξεκινήσουμε να μιλάμε.
0: Ναι, ημέρα αποκάλυψης.
1: Η μέρα αποκάλυψη. Το Spielberg πώς τον μάθαμε και πώς τον αγαπήσαμε μέσα από ταινίες που μας συνδέουν με κάτι το οποίο υποτίθεται ότι δεν γνωρίζουμε. Είτε αυτό ονομάζεται εξωγήινη, είτε ονομάζονται θεωρίες συνωμοσίας, είτε είναι ένα μυστήριο πολύ πιο προσωπικό και ανθρώπινο. Ακόμα και ιστορικά, ιστορικών προδιαγραφών γεγονότα τα οποία έρχονται στην επιφάνεια. Επιστρέφει λοιπόν ο Spielberg στα γνωστά του μονοπάτια, στο μονοπάτι της επιστημονικής φαντασίας, που όπως και οι περισσότερες ταινίες επιστημονικής φαντασίας, σειρές ή ακόμα και βιβλία ή και γραφικές νουβέλες, τι προσπαθούν να κάνουν, να μας μιλήσουν για τα κοινωνικοπολιτικά προβλήματα με έναν τρόπο που είτε με φιλοσοφικές προεκτάσεις είτε με τελείως γιωμένη ανάγνωση μας δίνουν μια διαφορετική εναλλακτική σε αυτό το οποίο θα βλέπαμε με την πρώτη ματιά. Και οι υγιείς ανατροπές. Ο Spielberg λοιπόν αυτό το παιχνίδι το ξέρει πάρα πολύ καλά να το κάνει και επειδή είναι και ωραίος παραμυθάς, ξέρει να το κάνει όπως κανένας άλλος. Δηλαδή, ένα μέτριο ή ένα κακό σενάριο στα χέρια του Spielberg σίγουρα γίνεται μια αξιοπρεπής ταινία. Δυστυχώς είμαστε σε αυτή την κατηγορία. Και ευτυχώς αυτή η ταινία έγινε από τα χέρια του Spielberg, γιατί θα ήταν καταδικασμένη σε χιλιάδες κλισέ, απίστευτες φλιαρίες, στιγμές που θα ήταν όχι πιστευτές.
0: Και εδώ και σε αυτή την ταινία ο Spielberg προσπαθεί να μας κάνει να δούμε αν οι άνθρωποι τι θα συνέβαινε αν εμείς αποκαλύπταμε ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν και τα λοιπά. Εξερευνά δηλαδή αυτό το ερώτημα.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο κακά τα ψέματα το έχουμε εξερευνήσει πάρα πολλές φορές, είτε κινηματογραφικά είτε πλέον με τη διάχυση της πληροφορίας, της ενημέρωσης, ακόμα και των θεωριών συνωμοσίας. Με κάποιο τρόπο αυτό υπάρχει στην καθημερινότητά μας. Αυτή λοιπόν η ταινία, όπως πολύ σωστά υπογραμμίζεις για να μου δώσει μια ωραία πάσα πάνω σε αυτό, ίσως είχε νόημα τη δεκαετία του 80, ίσως είχε νόημα τη δεκαετία του 90, σίγουρα είχε προσωπικό νόημα για τον Steven Spielberg που στα σχεδόν 80 του μας δείχνει ότι ξέρει ακόμα να κάνει κινηματογράφο, ξέρει ακόμα να αφηγείται ιστορίες σαν να είναι παιδάκι, με τον ενθουσιασμό και τη φαντασία και τη δημιουργικότητά του και την ικανότητά του να βγάζει ερμηνείες και να οπτικοποιεί πράγματα που δύσκολα κάποιος άλλος θα μπορούσε να κάνει. Όμως θεωρώ ότι πατάει σε ένα σενάριο το οποίο έχει ανάγκη να πει πάρα πολλά πράγματα, θέλει να τα πει με γδούπο, όχι απλά με ηχηρό τρόπο, και δυστυχώς καταλήγει να είναι μελό. Καταλήγει να είναι κοινότυπο. Καταλήγει να μας λέει κάτι το οποίο κουτσά στραβά όλοι το γνωρίζουμε. Αν κερδίζει όμως σε κάτι, κερδίζει στον τρόπο που το λέει. Και κερδίζει σε δύο πρώτες πράξεις από τις τρεις, οι οποίες μας γνωρίζουν τις τρεις εξουσίες εκ νέου, δηλαδή την θρησκευτική εξουσία, την κοινωνική εξουσία, αν μπορούμε να τις δώσουμε αυτή τη σφραγίδα μέσα από τους άλλους δύο ήρωες, και ταυτόχρονα την εξουσία του τύπου. Εξουσίες όμως που μέσα στα χρόνια έχουν αλλάξει, δηλαδή η εξουσία του τύπου το γνωρίζουμε και εμείς πολύ καλά από το χώρο που είμαστε. Δεν είναι αυτό το οποίο ήταν τη δεκαετία του 70 ή του 80. Δεν ήταν η δύναμη που μπορούσε να ανακοινήσει τον γεωπολιτικό χάρτη, να αλλάξει κυβερνήσεις, να αλλάξει εξουσίες. Είναι ένα μέσο λειτουργικό, είναι ένα μέσο το οποίο έχει το κοινό του, αλλά σύν της δικής της εξουσίας υπάρχουν και άλλα μέσα που κάνουν κάτι παραπλήσιο, άρα χάνει κάπου στο ζύγι. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά τα οποία ήθελε να πει μέσα από την ταινία του, μια ταινία που ακολουθούμε τους χαρακτήρες με αρκετό ενδιαφέρον για να καταλήξουμε σε κάτι το οποίο το προβλέπεις από την αρχή. Δεν σας καίω κάποια έκπληξη να σας πω ότι η ανθρωπότητα με κάποιο τρόπο στο τέλος ναι, θα μάθει ότι οι εξωγήινοι έχουν επισκεφτεί τη γη μας σίγουρα τα τελευταία 100 χρόνια και ναι, το ξέρουν οι κυβερνήσεις. Δεν σας καίω κάτι, παιδιά. Το λέει η ταινία από το τρέιλερ να το δείτε, το έχετε καταλάβει. Θεωρώ όμως ότι δεν σου λέει κάτι παραπάνω από αυτό που βλέπεις στο τρέιλερ. Και όταν μια ταινία σου λέει το 80% των προβληματισμών της μέσα σε 3 λεπτά, σημαίνει το ότι όταν τη βλέπεις 2 ώρες και 25 λεπτά, κάπου θα σου φλιαρίσει.
0: Να, κάπου... θα κάνει κοιλιά που λέμε κι εμείς έτσι στη γλώσσα μας. Ε?
1: Δεν σου κάνει κοιλιά κινηματογραφικά, αλλά σε κοροϊδεύει. Είναι σαν τη νοσοκόμα που σου λέει «Μα δεν πήρες το φαρμακό σου, ενώ το έχεις πάρει». Αισθάνεσαι αυτό το ότι είσαι ασθενής και κάποιος πρέπει να σε κοροϊδεύσει γιατί πρέπει να πάρεις και δεύτερη δόση από το φαρμακό σου.
0: Μάλιστα. Αρκετά νομίζω με την ημέρα αποκάλυψης, γιατί οπωσδήποτε θέλω να ακούσω τι έχεις να πεις για τον ξένο του Albert Camus που μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Ο Φρανσουά Οζόν είναι ένα από τους κινηματογραφιστές που ξέρει να δοκιμάζει την κινηματογραφική του γλώσσα και να ανασκευάζει βιβλία κλασικά χωρίς την πραγματικότητα να αλλάξει τη δομή τους, γιατί είναι με πάρα πολύ σεβασμό απέναντι στο βιβλίο, αλλά προσθέτοντας στοιχεία στους χαρακτήρες που τους κάνει να είναι πιο σαφείς και ολοκληρωμένοι κινηματογραφικά. Αυτό καταφέρνει και στον ξένο που ουσιαστικά δίνει και μια ακόμα διάσταση στο τι σημαίνει ο τίτλος «Ο ξένος», όχι μόνο ο άνθρωπος που είναι ξένος σε έναν άλλο τόπο, άρα αχαρτογράφητος και ο ίδιος σε σχέση με τα υπόλοιπα στοιχεία. Εδώ καταφέρνει και περνάει και ένα δεύτερο νόημα στο τι σημαίνει ξένος. Είναι ο άνθρωπος που σου επιτρέπει να δεις διαφορετικό καθρέφτισμα του εαυτού σου πάνω του. Αυτά τα κάνει συγκλονιστικά ο Οζόν και μάλιστα χτίζει και μια πολύ ωραία ηρωίδα η οποία στο βιβλίο περνάει της πάρα πολύ στα ψηλά γράμματα από τους υποτιθέμενους συμπληρωματικούς χαρακτήρες. Στο βιβλίο την παρουσιάζει ως μια απλή γραμματέα, ενώ εδώ βλέπεις έναν ολοκληρωμένο χαρακτήρα που κινητοποιεί τον ήρωα και μαθαίνουμε για αυτόν μέσα από εκείνη αρκετά στοιχεία με ένα πολύ όμορφα κινηματογραφημένο ασπρόμαυρο πλαίσιο με τη δυνατότητα του να αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο χρόνο και κοντά στα ίδια γεγονότα. Και όταν φτάνουμε και βεβαίως προς το τέλος στη σκηνή του δικαστηρίου που θα μας δικαιολογήσει στο κατά πόσο ένας άνθρωπος μέσα στην απόλυτη ανία του, αν θέλουμε να το διαβάσουμε έτσι πολύ επιπόλαια, έχει πολύ περισσότερα νοήματα άμα το δείτε κινηματογραφικά, θα μπορούσε να φτάσει σε ένα φόνο ή έστω ακόμα και για την επιβίωσή του σε έναν τόπο που θα μπορούσε να βρει και έναν άλλο τρόπο να ισορροπήσει τις καταστάσεις του. Αυτός λοιπόν είναι περίπου ο ξένος, όπου έχει ταξιδέψει φεστιβαλικά σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Στη Γαλλία μάλιστα έγινε και μεγάλο θέμα γιατί θεωρούσαν ότι αυτή η ταινία έπρεπε να είναι από τις επίσημες προτάσεις για τα Όσκαρ και δεν ήταν ούτε καν στις 5 προτάσεις που είχε προτείνει η χώρα για υποψηφιότητες και λόγω της μικρής παραγωγής και για άλλους πρακτικούς λόγους. Αξίζει να τη δείτε στους θερινούς κινηματογράφους γιατί η ατμόσφαιρά της είναι πολύ ανώτερη ακόμα και από αυτά που λέει.
0: Ωραία, και τη σημειώσαμε αυτή, το καταλάβαμε Αλέξανδρε. Λοιπόν, τώρα επανέρχεται από ό,τι καταλαβαίνω, νομίζω ότι είναι αυτό το κλασικό θρίλερ ή άλλη στους κινηματογράφους. Το ίδιο story δεν είναι κάτι διαφορετικό.
1: Είναι ακριβώς η ίδια ταινία η οποία βγαίνει σε επανέκδοση.
0: Με την Nicole Kidman.
1: Ακριβώς ένα αφιέρωμα πάνω στον Αλεχάνδρο Αμενάμπαρ, το σκηνοθέτη της ταινίας. Ήταν η πρώτη διεθνής ταινία του. Μόλις είχε έρθει ο Τόμ Κρούζ και είχε δει την ταινία Τέσεις, τον προσέγγισε να κάνει μια αμερικανική ταινία και ο ίδιος ήταν ιδιαίτερα φοβισμένος στα πρώτα στάδια της καριέρας του να δοκιμαστεί σε μια ξένη γλώσσα. Όμως ήταν η καλύτερη μετάβασή του και του έδωσε ένα βάθος χρόνου καριέρας για μια δεκαετία. Φυσικά συνέχισε να κάνει ταινίες, αλλά θεωρώ ότι τα χρυσά του χρόνια ήταν εκείνη η δεκαετία που έκανε την ταινία «Η Άλλη».
0: Και φοβερή πρακτική επιτυχία.
1: Φοβερή πρακτική επιτυχία με πολύ χαμηλό προϋπολογισμό, με τον Τόμ Κρούζ να επιβάλλει την Nicole Kidman στην ταινία και τελικά να βγαίνουν και οι δύο κερδισμένοι. Μάλιστα υπάρχει ένα ωραίο ανέκδοτο το οποίο θα σας το πω σε δύο φράσεις, ότι όταν κέρδισε υποψηφιότητα για το Moulin Rouge η Nicole Kidman ήταν πραγματικά σίγουρη ότι η υποψηφιότητα θα είναι για το «Η Άλλη» και φώναξε όταν της είπαν ότι κέρδισε υποψηφιότητα, λέει «Πείτε μου το τι είναι για το «Η Άλλη». Ενώ ήταν τελικά για την άλλη της ερμηνεία. Η ταινία λοιπόν βασίζεται χαλαρά στο στρίψιμο της βίδας. Αυτό που καταφέρνει να κάνει είναι να πείσει τους θεατές ότι αυτό που παρακολουθούν είναι η ιστορία των θυμάτων, δεν σας καίμε πάλι εκπλήξεις αν δεν το δείτε, αξίζει να το δείτε. Αυτό όμως που συμβαίνει είναι το ότι τελικά αυτό το οποίο ο θεατής βλέπει είναι αυτό το οποίο του λέει ο σκηνοθέτης να δει. Και έτσι λοιπόν, όταν έρχεται η ανακάλυψη στο τέλος, το ποια είναι αυτή η οικογένεια που αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα στο σπίτι της με τους εξωγενείς παράγοντες που μπορεί να είναι και μεταφυσικοί, και συνειδητοποιούμε τελικά ότι το μεταφυσικό στοιχείο μπορεί να είναι αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε κυριολεκτικό και υπαρκτό με σάρκα και οστά.
0: Υπάρχει μεγάλη ανατροπή στο τέλος.
1: Η ανατροπή είναι η πιο όμορφη ανατροπή σίγουρα εκείνης της δεκαετίας στον διεθνή κινηματογράφο με τον τρόπο που υπόθηκε αυτή η ιστορία.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία ταινία. Εγώ την προτείνω πάντως. Εγώ που δεν.
1: Είναι και μέρος αφιερώματος στις ταινίες του Αμενάμπαρ. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε βγει το Τέσις. Οπότε, αν θέλετε να δείτε συνολικά έτσι τρεις καλές ταινίες του Αμενάμπαρ, έχει προηγηθεί το Τέσις. Είναι τώρα αυτό. Νομίζω ακολουθεί και το Η Θάλασσα Μέσα Μου.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα και σε μια άλλη ταινία, γιατί προλαβαίνουμε νομίζω στο SOS Πεντάγωνο Καλή Μόσχα.
1: Η πιο ανατρεπτική κωμωδία σίγουρα της εποχής που ακόμα και μέχρι σήμερα μπορεί να σε κάνει να κατουρηθείς από τα γέλια δεν είναι σχήμα λόγου, είναι κάτι που αν μου πείτε ότι το πάθατε θα το δεχτώ. Με τις καλύτερες ερμηνείες πολλές φορές δεν αναγνωρίζεις ποιος είναι ο πραγματικός ήρωας πίσω από τη μεταμφίεσή του.
0: Συγγνώμη, είναι αυτό με τον Peter Sellers.
1: Είναι αυτό με τον Peter Sellers.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, εγώ το γενικεύω για να μην το πολυκάψω, αλλά είναι λοιπόν αυτή η κλασική κωμωδία που δεν χρειάζεται να κάψουμε κάτι, την ξέρετε.
0: Ναι, πραγματικά. Και ξέρεις, όσες φορές και να τη δεις, είναι απολαυστικότατη. Δηλαδή, εντάξει.
1: Και πάντα σου λέει κάτι καινούριο για την εποχή μας. Αυτό είναι το ωραίο στις ταινίες του Stanley Kubrick, ότι είχαν πάντοτε την δυναμική το να προβλέπουν με κάποιο τρόπο το ότι όλοι πατάμε σε μια αρχιετυπική μορφή χαρακτηριστικών οι οποίοι μέσα στο χρόνο δεν αλλάζουν, ανασκευάζονται και μας δίνουν περισσότερες πληροφορίες για αυτά που γίνονται τριγύρω. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω, δεν χρειάζεται να γνωρίζετε το ιστορικό πλαίσιο, αν και καταλαβαίνετε από την απόδοση του τίτλου στα ελληνικά για ποια εποχή και ποιους προβληματισμούς της Αμερικής σε σχέση με τις σχέσεις της με τη Ρωσία παρουσιάζεται. Ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο θα λέγαμε πριν κάποια χρόνια θα πατήσει το κόκκινο κουμπί ο Κιμ. Πάνω σε αυτό λοιπόν το οποίο το ζούμε κάθε δεκαετία με άλλα πρόσωπα και άλλες καταστάσεις είναι το
0: θα μας φέρετε και πάλι επίκαιρη.
1: Το κόκκινο κουμπί τι κάνει ακριβώς
0: ναι,
1: αυτό.
0: Αλλά με άλλες δυνάμεις ενδεχομένως. Λοιπόν, πάμε τώρα, είναι και 57. Θες να πεις και μια κουβέντα για το Ιερό Αγόρι ή όχι?
1: Θα πω ότι το Ιερό Αγόρι είναι από τις ταινίες που χρησιμοποιούν την πρόκληση όχι για να σοκάρουν αλλά για να πούνε την ιστορία τους. Αφού ο χρόνος όμως είναι περιορισμένος, είναι πολύ άσχημο. Μια ταινία που θα μπορούσαμε να την αναπτύξουμε παραπάνω, να την
0: ωραία, θα την κρατήσουμε.
1: Την κρατάμε για την επόμενη εβδομάδα.
0: Για την επόμενη εβδομάδα, βεβαίως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Για τις προτάσεις σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό υπόλοιπο. Για χαρά. Γεια σου.
0: Λοιπόν, από ό,τι καταλάβαμε και από τον Αλέξανδρο, αυτή η εβδομάδα φέρνει σε αίθουσες ένα ενδιαφέρον μείγμα. Έτσι και λογοτεχνία έχει, λογοτεχνικές μεταφορές και θρίλερ και κλασικές επανεκδόσεις. Οπότε νομίζω κάτι μπορείτε να επιλέξετε να δείτε για να χαλαρώσετε αυτό το Σαββατοκύριακο ενδεχομένως σε ένα θερινό σινεμά. Από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στους ήχους μας, την Μαρία Κόντου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο, ένα καλό υπόλοιπο Παρασκευής και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Κύριε Κογιά.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Διαψεύδει το Ιράν τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι υπάρχει πιθανότητα να υπογραφεί συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον αυτή την Κυριακή στη Γενέβη. Νωρίτερα πάντως, το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων είχε επιβεβαιώσει ότι υπάρχει ένα προσχέδιο συμφωνίας, το οποίο δεν προβλέπει παρέτηση της Τεχεράνης από τον έλεγχο των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Το IRNA μετέδωσε επίσης ότι βάσει του σχεδίου συμφωνίας πλαισίου, το ζήτημα του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος θα εξεταστεί κατά τις 60 ημέρες των διαπραγματεύσεων που θα διεξαγάγει η Τεχεράνη με την Ουάσιγκτον, με το Ιράν να επιμένει στο δικαίωμά του στον εμπλουτισμό. Πάντως, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος και ο ίδιος συμφωνούν απολύτως στο ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο. Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές, υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου. Ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού, ορκίστηκαν σήμερα τα νέα μέλη της κυβέρνησης Γιώργος Κότσιρας, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μαριλένα Σούκουλη. Παρούσε στην τελετή ήταν και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, που αποχώρησε από τη θέση της Υφυπουργού Εξωτερικών και ορκίστηκε στη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υπουργού που θεσμοθετήθηκε. Το διακύβευμα της κάλπης έθεσε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή τηλεοπτική του συνέντευξη στον Αντένα. Ξεκαθάρισε εκ νέου ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και απαρίθμησε μια σειρά κινδύνων που απειλούν τη χώρα, είτε αυτοί προέρχονται από τη διεθνή αστάθεια, είτε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, τους κ. Καραμαλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική. Η κυριαρχία της Ελλάδας δεν θα αμφισβητηθεί ποτέ, διαμήνυσε άλλωστε σήμερα πρωθυπουργός και στη σημερινή συνέντευξή του σε podcast. Προϊόν αλαζονίας, υποκρισίας ή άγνοιας, η χθεσινή δήλωση του κ. Μητσοτάκη ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός που έθεσε μέσα στην Τουρκία το ζήτημα του κάζους Μπέλη, σχολιάζει το Πασόκ, που υπενθυμίζει ότι ήδη από τον Ιανουάριο του 2011 ο Γιώργος Παπανδρέου, ως πρωθυπουργός, είχε θέσει το ζήτημα παρουσία του Ταγί Περντογάν στο Ερζερούμ. Πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η εξαγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους τους νέους έως 24 ετών, σε περίπτωση που το Πασόκ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, κατηγόρησε το Πασόκ ότι μετακυλεί το κόστος των υποσχέσεών του στους φορολογούμενους, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν στην πολιτική και ότι τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά. Αν ψάχνετε και λεφτόδεντρα, αναζητήστε τα στα σκάνδαλα διαφθοράς της πολεοδομίας, ανταπάτησε το Πασόκ στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές της Αθήνας, εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Συνελήφθησαν 6 άτομα, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 24 πρόσωπα, ανάμεσά τους και ένας ειδικός φρουρός. Σύμφωνα με την αστυνομία, αρχικό ρόλο είχε 32χρονος πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ο οποίος φέρεται να διακινούσε κυρίως κοκαίνη, εκμεταλλευόμενος την εργασία του σε νυχτερινά καταστήματα. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, έλαβε από τον ανακριτή Αιγείου ο 65χρονος Ιταλός, που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο Λόγκο Γυαλίας, με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Ο 65χρονος, που παραμένει κρατούμενος στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγείου, εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με την υπόθεση. Ξεκίνησε σήμερα δεύτερος κύκλος αξιολόγησης των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης μέσω της ειδικής πλατφόρμας με τη συμμετοχή των πολιτών να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω των κωδικών TaxisNet, όπως ενημερώνουν τα Υπουργεία Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, μιλώντας στην Earth News.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην περιοχή της Χαλκιδικής και της Ανατολικής Μακεδονίας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, στις Ποράδες και την Εύβοια έως και τις πρώμεσες πρωινές ώρες, και στη Θράκη και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως στη Λίμνο, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές, τοπικές βροχές, βόρειοι άνεμοι που θα φτάσουν τοπικά στα Πελάγια και τα 7 Μποφόρ. Στην Αττική, τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά. Θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Και η θερμοκρασία εκεί θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και airstartnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

από τους πιο αγαπημένους εκπομπής μετά το 2000, ο Jack White ανακοίνωσε επίσημα το νέο του άλμπουμ Frozen Charlotte, που θα βγει στις 10 Ιουλίου. Ακούσαμε ένα τραγούδι από αυτό το άλμπουμ, καινούρια σήμερα κυρίως, αλλά και κάποιες αναφορές με άλλες αφορμές στο παρελθόν. Επικαιρότητα, όπως πάντα, θα στείλετε αν έχετε ένα μήνυμα στο Earth News Radio, στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, επίσης το Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5, Interpol.

Interpol, αγαπημένοι στην Ελλάδα, ανακοίνωσαν το νέο τους άλμπουμ. Το 8ο θα είναι ολοκληρωμένο άλμπουμ του συγκροτήματος. Από που ακούμε το τραγούδι που έδωσε τον τίτλο στο άλμπουμ και συνεχίζω γρήγορα με Modest Mouse, Life's a Dream, και αυτοί έχουν καινούριο άλμπουμ.

πάνω από 51 χρόνια στην ίδια συχνότητα. Εκτός από την ιστορία και αυτά που έρχονται, τα ακούτε πρώτα από εδώ, από αυτό το πρόγραμμα. Ή σχεδόν πρώτα. Υπάρχει το διαδίκτυο τώρα. Λοιπόν, Modest Mouse αλλά και οι Weezer επιστρέφουν με το τραγούδι We Might As Well Be Strangers. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε στις 3 Ιουνίου από το 20ο στούντιο άλμπουμ του. Συμμετέχουν μέλη του συγκροτήματος Wednesday.

ήταν η Weezer και σκέφτομαι καθώς τα ακούω και βλέπω και ότι δεν υπάρχουν μηνύματα. Το καταλαβαίνω αυτό για τη Δευτέρα και την Παρασκευή που παίζουμε τα καινούρια, ότι είναι ένα σοκ στους βασικούς ακροατές εκπομπής που τους εκτιμάμε και τους αγαπάμε, που μας ακούν από παλιά, μετά τα τραγούδια του 60 και τον Elvis Costello, τώρα ακούν τους ήχους τους σημερινούς που δεν τους λένε και πολλά πράγματα. Τι να κάνουμε, παιδιά, η ζωή προχωράει. Από την... Εδώ ακούω, σας έρχεται τώρα ακόμα χειρότερο, γιατί είναι ράπερ αυτός που έρχεται, αλλά καλός. Είναι καλός και είναι στο τρίτο άλμπουμ του. Είναι καταγωγή από την Γκάνα, με ιδιαίτερη επιτυχία γιατί εκεί μεγάλωσε, στην Αυστραλία. Τραγουδιστής από την Καμπέρα. Το όνομά του, για κάποιους που παρακολουθούν τα καινούρια, που υπάρχουν βέβαια, είναι Genesis Ουγιούσου. Ουγιούσου, έτσι ακριβώς, ναι. Καλό τραγούδι αυτό.

0: just keeps going.
1: Genesis, ο γιού σου. Δεν ξέρω πόσοι παρακολουθούν τον τύπο, τον σημερινό τύπο, αλλά έχει πάρει δυνθυραμβικές κριτικές. Έχει κερδίσει για τα προηγούμενα άλμπουμ του βραβεία για άλμπουμ της χρονιάς, καλύτερη hip-hop ερμηνεία, και αυτό το άλμπουμ, να θυμηθείτε ότι θα είναι στα καλύτερα της χρονιάς που ακούτε τώρα. Στις λίστες αυτών που προκολουθούν τη σημερινή μουσική. Genesis, ο Γιού.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαψεύδει το Ιράν τα δημοσιεύματα για υπογραφή συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες την Κυριακή στην Γενέβη της Ελβετίας. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο ίδιος συμφωνούν απολύτως στο ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ορκίστηκαν ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού τα νέα μέλη της κυβέρνησης Γιώργος Κότσιρας, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μαριλένα Σουκουλή. Επιφυλάξεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων του νόμου Κατσέλη. Επιδέχεται διαφορετικών αναγνώσεων από τους δανειολήπτες και τις τράπεζες και τους σέρβισερς, τόνισε ο κύριος Τουρνάρας. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε από τον ανακριτή Αιγίου ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στον λόγο της Αιγυαλίας. Εξακολουθεί να αρνείται εμπλοκή του. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική. Συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη, μεταξύ των οποίων ένας 28χρονος αστυνομικός. Κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Συνελήφθη στην Καλλιθέα 33χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μέσω ταχυδρομικών δεμάτων. Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 5.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ήταν το Life Keeps Going από το καινούργιο άλμπουμ του Genesis Ογιούσου. Ένας καλλιτέχνης τώρα, από παλιότερα, έφυγε από τη ζωή 3 Ιουνίου, γεννημένος το 1940, που στην εποχή του, όταν το παίξαμε αυτό το άλμπουμ, που είχα διαβάσει τις κριτικές και το αγόρασα τότε και το έφερα εδώ το 1984 και το έπαιξα, απλά ήταν εντελώς άγνωστος. Με τα χρόνια απέκτησε ένα κοινό, αυτό το κοινό που λέμε το εναλλακτικό. Έφυγε από τη ζωή λοιπόν ο James Blood Ulmer. Δεν είναι γνωστός στο ευρύ κοινό, αλλά είναι ένας πολύ καλός Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδιστής της jazz και του free funk, αν λέγαμε, και του blues. Το όνομά του James Blood Ulmer. Το άλμπουμ που είχα αγοράσει τότε ήταν ένας δίσκος που το έχω μπροστά μου τώρα, της Rough Trade, αυτή η σπουδαία εταιρεία, που τον είχε περάσει με τα έντυπα εκείνης εποχής στο εναλλακτικό κοινό, θα λέγαμε το κοινό που άκουγε τα New Wave και τα Punk τότε, όπως είμαστε αρχές δεκαετίας του 80. Το άλμπουμ λέγεται Part Time. Είναι ένα άλμπουμ που είχε ξεχωρίσει με πολύ καλές κριτικές, από όπου θα ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα για τον κιθαρίστα αυτόν. Είχε κυκλοφορήσει τον Ιούλιο και το παίζαμε το καλοκαίρι του 83 εδώ.

James Blood Ulmer. Και τώρα που θα περάσουμε μόνο εδώ, σας έχω συνηθίσει εδώ και 51 και χρόνια. Είδα χθες την ταινία. Είναι μια ταινία που περιμέναμε, του Spielberg. Πέρασα πάρα πολύ καλά, γιατί το είδα στο Max, στη μεγάλη αίθουσα, και εκεί πρέπει να τη δούμε, γιατί για τέτοια αίθουσα έχει γυριστεί η ταινία, όπως και η Οδύσσια και κάποιες ταινίες από αυτές είναι για τον κινηματογράφο. Όσοι θα το δείτε στα iPad και στα iPhone, ξεχάστε το. Πέρασα πάρα πολύ ωραία και υποκλίνομαι σε αυτόν το συνθέτη. Τι να πω για τον John Williams, 94 ετών, καθόταν στην ησυχία του και του είπε: «Όχι, θέλω να μου γράψει τη μουσική για την ταινία». Και του έγραψε. Θα παίξω ένα μικρό θέμα από αυτό το σκορ, γιατί τα υπόλοιπα τα παίξουμε στην εκπομπή της Κυριακής, όχι αυτής, στο μέλλον. John Williams, 94 ετών, είναι σίγουρο υποψήφιο για Όσκαρ και μάλλον μπορεί να πάρει και το Όσκαρ αν δεν βγει καλύτερη μουσική μέσα στη χρονιά. Σε αυτή την ηλικία, ένα ακόμα Όσκαρ.

αποκλεινόμαστε στον Τζον Ουίλιαμς, 94 ετών. Ένα τραγούδι υπάρχει στην ταινία αυτή του μεγάλου Spielberg. Ένα τραγούδι που έχει σχέση και με την υπόθεση, μια και είναι απολογία για ένα καυγά μεταξύ δύο εραστών. Ακούγεται σε κάποια στιγμή. Και είναι από μια τραγουδίστρια που εκτιμώ ιδιαίτερα. Μου άρεσε από την πρώτη στιγμή με το συγκρότημά της και αργότερα και σαν γυναικεία παρουσία στο τραγούδι. Θα το παίξουμε γιατί είναι από τα τραγούδια που μου αρέσουν και υπάρχει στη νέα ταινία του Spielberg. Η Gwen Stefani.

Γκουίν Στεφάνι. Καταλαβαίνω ότι στους εναλλακτικούς δεν αρέσουν τραγουδίστρες όπως η πολύ καλή Γκουίν Στεφάνι και είναι κρίμα αυτό. Όπως ίσως δεν αρέσουν, επειδή το πάει λίγο στον εναλλακτικό, είναι πιο αποδεκτή σε ένα κοινό που έχει γεννηθεί τώρα και είναι καινούριο, η Ολίβια Ροντρίγκο που βγάλε σήμερα το άλμπουμ της. Stupid Song. Θα κυριαρχήσει το άλμπουμ στους επόμενους μήνες.

Θα είναι η χρονιά της. Συνεχίζει να είναι η χρονιά της όλες αυτές αυτή τη δεκαετία. Ολίβια Ροντρίγκο. Έχουμε όμως και καινούργιο τραγούδι από μια άλλη τραγουδίστρια που εκτιμούμε ιδιαίτερα, όχι μόνο για αυτά που γράφονται για την Αγγλία και όχι μόνο επειδή είναι ο παδός της και ο Έλτον Τζον, αλλά γιατί το αξίζει. Το τραγούδι λέγεται From Down Here. Είναι καινούριο της Λόλα Young, που παίζαμε αρκετά το Μέση τότε πριν γίνει επιτυχία. Αυτό το τραγούδι σηματοδοτεί την πρώτη κυκλοφορία της Λόλα Young. Όσοι παρακολουθούν την επικαιρότητα, μετά από μια προσωρινή παύση που είχε, είχε καταρρεύσει επί σκηνής στο φεστιβάλ στη Νέα Υόρκη.

Την αγαπήσαμε αμέσως σαν παρουσία. Βέβαια θα εκτιμήσουμε περισσότερο να δούμε τι θα έχει στη συνέχεια την καριέρα της. Γιατί είναι κόρη ενός αγαπημένου μας μουσικού, του πρώην drummer των Nirvana και frontman των Foo Fighters, του Dave Grohl. Και δεν έχει κάνει ένα άσχημο ντεπούτο άλμπουμ. Το όνομά της Violet Grohl. Η μεγαλύτερη κόρη του μουσικού των Foo Fighters. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτό το άλμπουμ που ηχογραφήθηκε από μια ομάδα μουσικών που θυμίζει τον στούντιο, θυμίζει Wrecking Crew της δεκαετίας του 60, και μας είπε ότι η τραγουδίστρια, η Violet Grohl, ότι αναφέρει στις επιρροές της, από αυτό καταλαβαίνετε και το κλίμα του άλμπουμ, Breeders, PJ Harvey, Pixies, Soundgarden και Cocteau Twins.

Αυτά για σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε τη Δευτέρα εδώ πάλι και μετά τα αφιερώματα τα γνωστά. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Και μην ξεχνάτε, τη Δευτέρα επίσης στις 10 το βράδυ, Dead Can Dance στο πάρκο.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Νέες δηλώσεις Τραμπ πριν από λίγο μέσω ανάρτησής του στο Truth Social σχετικά με την υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν. Σύμφωνα με την ανάρτηση, οι όροι που διέρευσαν από το Ιράν στα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν καμία σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί γραπτώς. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι δεν διαπραγματεύεται με καλή πίστη. Έκανε μάλιστα λόγο για επίθεση με ντρόουν του Ιράν εναντίον ινδικών πλοίων χθες, την ώρα που εξέρχονταν από τα στενά του Ορμούς, την οποία χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη, καλώντας το Ιράν να συμμορφωθεί άμεσα. Λίγη ώρα νωρίτερα και το Ιράν διέψευδε δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι υπάρχει πιθανότητα να υπογραφεί συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ αυτή την Κυριακή στη Γενέβη. Υπενθυμίζεται ότι το πρωί το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν είχε ανακοινώσει ότι στους όρους της υποδιαπραγμάτευσης συμφωνίας δεν προβλέπεται η παραίτηση της Τεχεράνης από τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Το IRNA μετέδωσε επίσης ότι βάσει του σχεδίου το ζήτημα του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος θα εξεταστεί κατά τις 60 μέρες των διαπραγματεύσεων που θα διεξαγάγει η Τεχεράνη με την Ουάσιγκτον, με την Τεχεράνη να επιμένει στο δικαίωμά της στον εμπλουτισμό. Πάντως, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε λίγο νωρίτερα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος και ο ίδιος συμφωνούν απολύτως στο ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο. Άνοδο έχει αρχίσει να καταγράφει η διεθνή τιμή του πετρελαίου, η οποία αυτή την ώρα για τον Brent κοντεύει στα $90 το βαρέλι. Επιφυλάξεις για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων του νόμου Κατσέλη εξέφρασε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρα σε δηλώσεις του στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Όπως είπε, η απόφαση δεν είναι καθαρή και επιδέχεται διαφορετικές ερμηνείες από διανελήπτες τράπεζες και σέρβισερς. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίστηκαν σήμερα τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Προτεραιότητα οι διαρκείς μειώσεις φόρων, η στήριξη των οικοκυριών και των παραγωγικών φορέων, καθώς και η διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας, τόνισε ο νέος Υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος κατά την τελετή παράδοσης παραλαβής του χαρτοφυλακίου από τον Γιώργο Κότσιρα. Βιώσιμη ανάπτυξη και αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας έθεσε ως βασικές προτεραιότητες η νέα Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαριλίνα Σούκουλη με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων της. Πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η εξαγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους τους νέους έως 24 ετών σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι μετακυλεί το κόστος των υποσχέσεων του στους φορολογούμενους, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν στην πολιτική και ότι τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά. Αν ψάχνετε για λεφτόδεντρα, αναζητήστε τα στο σκάνδαλο διαφθοράς στις πολεοδομίες, ανταπάντησε το ΠΑΣΟΚ στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές της Αθήνας, εξάρθρωση Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Συνελήφθησαν 6 άτομα, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 24 πρόσωπα ανάμεσά τους και ένας ειδικός φρουρός. Σύμφωνα με την αστυνομία, αρχηγικό ρόλο είχε 32χρονος πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής που φέρεται να διακινούσε κυρίως κοκαίνη, εκμεταλλευόμενος την εργασία του σε νυχτερινά καταστήματα. Από τις έρευνες κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαίνης, κάναβης, ζυγαριά ακριβίας και σύνερα χρήσης ναρκωτικών. Την παράθεση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως στις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, μιλώντας στην Earth News.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην περιοχή της Χαλκιδικής και της Ανατολικής Μακεδονίας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, στις Ποράδες και την Εύβοια έως και τις πρώμεσες πρωινές ώρες και στη Θράκη και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως στη Λίμνο, μέχρι τις πρώτες πρωινές. Στις υπόλοιπες περιοχές, τοπικές βροχές. Βόρειοι άνεμοι που θα φτάσουν τοπικά στα πελάγιτα 7 μποφόρ, στην Αττική τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά. Θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Γιάννης Ψυχοπαίδης. Τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Paralyzed λέγεται το τραγούδι. Αλλά γενικά το διαλέξαμε περισσότερο λόγω ρυθμού και ήχου, γιατί, γιατί, ξέρω εγώ γιατί, έτσι μας ήρθε να ξεκινήσουμε με κάτι που να είναι έτσι αρκετά ρυθμικό, μετά να πάμε και στο μελωδικό. Ακούμε το επόμενο, Βασίλη. Και δεν είναι, είναι Ελληνίδα η κοπέλα που το τραγουδά, είναι Νεφέλη Φασούλη. Everywhere I look, no πολύ καλησπέρα σας. Γιατί είπαμε από εδώ περνώντας να περάσουμε μαζί μια ώρα. Τι λέτε, θα καθίσετε μαζί μου να πιούμε ένα καφέ, ένα τσάι?

νωρίτερα λοιπόν paralyzed, δηλαδή παραλυμένος, και εδώ totally confused, δηλαδή εντελώς συγχυσμένος. Περισσότερο τα έβαλα, εκτός ότι είναι και ωραία τραγούδια, γιατί υπογραμμίζουν την χρήση της ελληνικής γλώσσας παντού.

τη χρήση της ελληνικής γλώσσας εξευρωπαϊσμένης, εκβρετανισμένης, δεν ξέρω πώς να το πω στα αγγλικά, αλλά οι όροι και στην ιατρική και γενικότερα βλέπετε ότι έχουν παραμείνει σχεδόν αυτούσιοι.

Λοιπόν, γιατί τα λέμε όλα αυτά, προσπαθούμε λοιπόν μέσα στη γενική σύγχυση που επικρατεί να μην νιώθουμε paralyzed, να μην παραλύουμε, να μην παραλύει ούτε το γνωστικό μας επίπεδο, η γνωσιακή μας γενικότερα αίσθηση, ούτε τα νεύρα μας, ούτε η ψυχοσυναισθηματική μας κατάσταση. Προσπαθούμε να τα δούμε με τη λογική, με λογική και ψυχραιμία που λένε. Και προσέξτε, δεν θα το πω όπως λένε συνήθως αυτοί που θέλουν να κάνουν gaslighting, πώς με βρίσκεις Βασίλη, δηλαδή να αντιστρέψουν μια κατάσταση δήθεν ακούγοντάς σε και προσπαθώντας να σε βοηθήσουν, το γυρίζουν πάνω σου. Αυτό είναι η κλασική χειριστική συμπεριφορά, κρυφοχειριστική συμπεριφορά. Δεν θα σας πω λοιπόν, μην αγχώνεστε, ηρεμήστε, όλα ήρεμα. Όχι, έχουμε πάρα πολλούς λόγους για να αγχωνόμαστε και όποιος λέει στον άλλον μην αγχώνεσαι, πρώτον να του το επιστρέψετε, διότι είναι αυτός που αγχώνεται και προσπαθεί να κάνει προβολή του δικού του προβλήματος πάνω σας, και δεύτερον μπορείτε να του πείτε ότι θα αγχώνομαι όσο θέλω, διότι εγώ θέλω να αγχωθώ. Δεν με βοηθάς με το να μου λες μην αγχώνεσαι, όλα καλά, πρώτα ηρέμησε. Λοιπόν, νομίζω ότι πολλά από αυτά που λέω καθημερινά μάλλον σας βρίσκουν σύμφωνους, τουλάχιστον αυτό λαμβάνω από τα μηνύματα, αλλά και τη γενικότερη περιραίουσα ατμόσφαιρα. Είναι πράγματα, φαινόμενα, τάσεις, συμπεριφορές. Κάποιος μου είχε πει μη λες συμπεριφορές, η συμπεριφορά είναι μία, και νομίζω ότι είναι σωστό. Τέλος πάντων, εκδηλώσεις λοιπόν, πολλές εκδοχές ανθρώπινης συμπεριφοράς και προσπάθειες επιβολής. Είναι ένα παιχνίδι γενικότερα εξουσίας. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουμε και λίγους λόγους για να μας δημιουργούν ένα είδος άγχους, και σε λίγο θα καταλάβετε ότι το πάω και λίγο πονηρά, διότι το θέμα που θα αναπτύξουμε αργότερα μετά τις 5 και 20 έχει να κάνει και με όλο το άγχος και το τραυματικό έτσι του θέματος που μας δημιουργείται από τα τρομολαγνικά και πολύ ακραία πράγματα για τα φαινόμενα του καιρού. Και το έφερα εκεί που ήθελα, δηλαδή στα φαινόμενα του καιρού. Μου λέει η Μαρία Σφυρόερα, που είναι εδώ πέρα αγχωμένη, αυτή κι αν είναι αγχωμένη, και δεν της έχω πει ποτέ μην αγχώνεσαι, αλλά της το λέω με αγάπη ότι θα τα λύσουμε όλα σιγά σιγά, Μαρία μου, εγώ η βασίλισσα του άγχους. Μου λέει, είχαμε, μου λέει, στο Μενίδη κάτι πλημμύρες και έχουμε τώρα και θέματα στην Ινώη και κάπου αλλού προς τη Θεσσαλονίκη. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι είχαν πει οι μετρολόγοι και επιβεβαιώνονται ότι σήμερα, αύριο και μεθαύριο θα έχουμε έτσι ακραία μεταβολή του καιρού. Δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε ζέστη, αλλά έχουμε αυτές τις βροχές, τις καταιγίδες κατά τόπους και κάποιες και κεραυνική δραστηριότητα. Θα το παρακολουθούμε όσο γίνεται σε όλα τα μέρη της Ελλάδας. Δώστε μας κι εσείς αν έχετε στοιχεία από την περιοχή από την οποία μας ακούτε. Το μεταξύ δεν ξέρω αν έχει να κάνει, δεν νομίζω, μάλλον δεν έχει να κάνει. Είναι μια άλλου είδους καταιγίδα αυτή, διαδικτυακή. Έχουν πέσει το Facebook, το Messenger και το Instagram, οπότε μην ανησυχείτε αν με τον καλό σας, με την καλή σας, δεν ξέρω με ποιον μιλάτε, δεν μπορείτε να ανταλλάξετε γρήγορα μηνύματα. Δεν είναι ότι δεν σας απαντάει, είναι ότι μάλλον δεν λαμβάνει το μήνυμα. Και τέλος πάντων, γενικότερα στη ροή θα δείτε ότι δεν ανανεώνεται. Το ψάχνουν φυσικά οι ειδικοί, και εμένα το μυαλό μου πηγαίνει αμέσως τα διάφορα συνωμοσιολογικά. Έχει ξεκινήσει το Μουντιάλ, υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα που παίζονται και διακυβεύονται. Είναι και το θέμα του ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, γιατί έτσι λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, και άμα το λέει ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να το πιστέψουμε όλοι ότι θα έχουμε συμφωνία κάποια στιγμή μεταξύ 15 και 17 Ιουνίου. Ετοιμάζεται, μαγειρεύεται μια συμφωνία ειρήνευσης. Τι να σας πω, πραγματικά είμαι μπερδεμένη όπως καταλαβαίνετε. Και έχω σκοπό να ξεμπερδευτώ εδώ μαζί σας, παρακολουθώντας λοιπόν την επικαιρότητα, παρακολουθώντας τα πιο βασικά πράγματα από τα πιο καινούργια, ας πούμε, που έρχονται στην επικαιρότητα και την ειδησιογραφία μέχρι τις 6. 5 με 6 εδώ παρέα, μένουμε εδώ λοιπόν, που στο Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, νεότερη ενημέρωση από τη Μαρία Σφυρόερα που μίλησε μόλις με τον Δήμαρχο Αχαρνών και είπε ότι ναι, έπεσε κάποια βροχή που πήγε προς τους Θρακομακεδόνες περισσότερο, αλλά δεν παρουσιάστηκαν ζητήματα, δεν υπήρχαν προβλήματα.

0: Λοιπόν, και πρωτού περάσουμε στην πολύ έτσι όπως λέμε βαριά επικαιρότητα, να πούμε και δύο πράγματα και για τη γλώσσα και για τη χρήση της, και επειδή μου εστάλει ένα mail και σε ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπημένα μου Σάκη, σχετικά με το παθός που είπα εγώ χθες. Παθός και μαθός είναι φυσικά λογοπαίγνιο του παθών και μαθών. Είναι δυνατόν να μην ήξερα να κλείνω τη μετοχή ή να πω τη λέξη σωστά, ο παθών ή παθούσα, το παθών, ωμέγα και το ουδέτερο με όμικρον. Το παθός και μαθός όμως, που είναι με όμικρον και τα δύο, σημαίνει έπαθα και έμαθα, και ουσιαστικά είναι το πάθη μάθος της αρχαίας ελληνικής σοφίας, δηλαδή μέσα από τη δοκιμασία και την οδύνη μαθαίνουμε, όπως μαθαίνω και εγώ τώρα από το AI. Η φράση προέρχεται από την τραγωδία Αγαμέμνων του Εσχύλου, όπου ο ποιητής αναφέρει ότι ο Δίας έβαλε νόμο στον άνθρωπο να φρονεί μαθαίνοντας από τα παθήματά του. Εξού και το πάθη μάθος. Αλλά το παθός και μαθός είναι περισσότερο του λαού. Θα έλεγα ότι είναι μια φράση δηλαδή ως λαϊκή παροιμία και σοφία, λαϊκή θυμοσοφία, που λέει έπαθα και έμαθα. Οπότε ναι, σχετικά με τη χρήση της γλώσσας. Απέναντί μου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στη φροντίδα του ήχου η Μαρία Σφυρόερα, όπως την προανέφερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, και στο ψάξιμο, στο ψάξιμο, στο ψάξιμο, και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, όπως και στις περισσότερες από τις μουσικές επιλογές που μοιραζόμαστε μαζί. Εσείς στο Viber, κυρίως, κατά κύριο λόγο στο Viber του Earth News Radio, μας ψάχνετε, μας βρίσκετε ή μας έχετε ήδη αποθηκεύσει και στέλνετε όποιο μήνυμα θέλετε, και φυσικά σε όλες τις πλατφόρμες, δηλαδή Messenger, Instagram, αν δείτε ότι λειτουργούν, και στο mail το ikaragiannipapakia.gr. Λοιπόν, μιλήσαμε νωρίτερα για ένα είδος άγχους, ένα είδος έτσι διαταραχής, που μπορεί να βιώνουμε ως πολίτες, ως άνθρωποι, ως προσωπικότητες, ως άτομα μέσα στην κοινωνία, από όλα αυτά που φορτωνόμαστε καθημερινά θέλοντας και μη, από το βομβαρδισμό των πληροφοριών, που η αλήθεια είναι σαν άλλοι, πώς να το πούμε, παθώντες του συνδρόμου της Στοκχόλμης, τα ψάχνουμε και εμείς. Έχουμε μπει μόνοι μας σε αυτή την ομοιρία, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει όλη αυτή η ανατροφοδότηση. Και στο θέμα του αν φέτος, το καλοκαίρι, το ελληνικό εν προκειμένου και γενικά το καλοκαίρι μας, θα είναι πολύ ακραίο, πολύ ζεστό, θα μας επηρεάσει ή όχι το φαινόμενο Ελνίνιο, θα ζήσουμε δραματικές στιγμές. Και ποπό, άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ένα είδος άγχους, ένα στρες, μια κατάσταση που σίγουρα δεν μας κάνει να αισθανόμαστε άνετα, χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να την αγνοήσουμε. Αποταθήκαμε, όπως ξέρετε, σε μετεωρολόγους, τον κύριο Καντερέ, ο οποίος γενικά μας διαβεβαίωσε ότι όλα αυτά είναι αρκετά ακραία, δεν δρεώνονται κάπου επιστημονικά. Ωστόσο, επειδή εξακολουθούν να παρελάβουν στο διαδίκτυο, με τη συνδρομή της Μαρίας Σφυρόερα σκεφτήκαμε και βρήκαμε την κυρία Κλειό Αποστολάκη. Η κυρία Κλειό Αποστολάκη έχει γενικώς υπήν την ιδιότητα της οικοψυχολόγου. Πάμε να τη γνωρίσουμε. Γεια σας, κυρία Αποστολάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε έτσι καινούργιες ειδικότητες, καινούργιους τομείς έρευνας και γενικότερα γνώσης και δραστηριότητας. Είστε η επίσημη εκπρόσωπος της Διεθνούς Εταιρείας Οικοψυχολογίας στην Ελλάδα και ιδρύτρια της Ελληνικής Εταιρείας Οικοψυχολογίας. Θα πρέπει να μας συστηθείτε λίγο τι ακριβώς κάνετε, τι σημαίνει να είσαι οικοψυχολόγος και γιατί στην περίπτωση των ακραίων ειδήσεων ή καιρικών φαινομένων, για να το συγκεκριμενοποιήσουμε, μας είστε πραγματικά πολύτιμοι.
1: Θα σας πω λοιπόν μέσα σε άκρες τι είναι η οικοψυχολογία. Είναι ένα σύγχρονος κλάδος. Θα σας πω λοιπόν μέσα σε άκρες τι είναι η οικοψυχολογία. Είναι ένα σύγχρονος κλάδος.

0: σύγχρονα μέσα δεν θα τα μαθαίναμε όλα αυτά.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Ναι, οπότε ναι. Δεν έχει μόνο σημασία το ίδιο το φαινόμενο, αλλά και ο τρόπος που το βιώνουμε ψυχολογικά.
1: Βεβαίως. Εκεί καταλήγουν ότι... όλα τελικά. Ναι. Από εκεί ξεκινάνε και εκεί καταλήγουν. Ναι, σας ακούω.
0: Εκεί καταλήγουν και εκεί πέρα επικεντρωνόμαστε για να μπορούμε κιόλας να αποκτήσουμε και μια ψυχική ανθεκτικότητα. Ναι. Σε σχέση με όποιες αλλαγές
1: πολύ ωραία. Πήγατε κατευθείαν στη λύση και στο διατάφτα, αλλά σας ακούμε, ναι.
0: Λοιπόν, η οικοψυχολογία βλέπει λοιπόν τον άνθρωπο σαν μέρος του συνόλου. Άρα ό,τι γίνεται γύρω μας μας επηρεάζει. Το βιώνουμε παρόλο που κάτι μπορεί να συμβαίνει αρκετά χιλιόμετρα μακριά από μας. Έχουμε πλέον αντιληφθεί ότι είμαστε μέρος μιας παγκόσμιας αλλαγής, άρα επηρεαζόμαστε κι εμείς. Τώρα τι γίνεται. Ο όρος ο οποίος χρησιμοποιείται ευρέως το τελευταίο διάστημα και ερευνητικά φυσικά, είναι το οικοάγχος. Μπορούμε να το δούμε και οικοτραύμα, οικοθλίψη. Αυτό έχει να κάνει λοιπόν με αυτές τις αλλαγές. Δεν είναι όμως ψυχική διαταραχή. Αυτό που χρειάζεται έτσι να το τονίσουμε.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Μια φυσιολογική αντίδραση.
1: Mm-hmm.
0: Σε οτιδήποτε συμβαίνει. Μόλις έχουμε λοιπόν επίγνωση της πραγματικής περιβαλλοντικής, στο δικό μας μυαλό είναι απειλή, αλλά επί της ουσίας είναι αλλαγή. Είναι λογικό να νιώθουμε μια ανησυχία, να φιλιβόμαστε, φόβο, ακόμα και αίσθημα ότι μπορεί να νιώθουμε αδύναμη μέσα σε όλο αυτό,
1: mm-hmm.
0: γιατί δεν μπορούμε να το ελέγξουμε.
1: Ακριβώς.
0: Το θέμα λοιπόν δεν είναι ότι ανησυχούμε, αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Το θέμα είναι να μην ανησυχούμε σε τέτοιο βαθμό που να μας οδηγήσει αυτό σε παραίτηση ή απελπισία σε σχέση με το τι γίνεται γύρω μας που κατά κάποιο τρόπο είμαστε εκείνοι που χρειάζεται να το αποδεχτούμε χωρίς να μπορούμε να είμαστε ενεργοί.
1: Mm-hmm. Δηλαδή εννοείται ας πούμε να μην αναπτύξουμε, ενώ δεν είναι διαταραχή, να παρακολουθήσουμε να μην αναπτύξουμε διαταραχή μέσα από αυτό το άγχος το φυσιολογικό που μας προκαλεί μια τέτοια κατάσταση.
0: Ακριβώς. Βασικό ναι. Λοιπόν είναι να αποδεχτούμε φυσιολογικά συναισθήματα που έχουμε mm-hmm. για οτιδήποτε ακούμε.
1: Mm-hmm.
0: Πλέον όταν πληροφορούμαστε για κάτι, για μια πυρκαγιά, πλημμύρα, απώλεια ενός οικοσυστήματος ολόκληρου, δεν αντιδρούμε μόνο ως πολίτες, αλλά μέρη αυτού του ευρύτερου ζωντανού συστήματος. Η θλίψη όμως, η ανησυχία που δημιουργεί, το φόβος, είναι συχνά η άλλη όψη της σύνδεσης και της φροντίδας. Επί της ουσίας λοιπόν, όταν αποδεχόμαστε αυτά τα συναισθήματα που μπορεί να μας κατακλείουν έτσι, και νιώθουμε κάπως αβοήθητοι μπροστά σε όλο αυτό που μας συμβαίνει, είναι σημαντικό να το αποδεχόμαστε και από τη στιγμή που είμαστε, συνειδητοποιούμε ότι είμαστε μέλος αυτού του συνόλου, να μπορούμε να αποδεχτούμε ότι μπορούμε να κάνουμε και κάτι γι' αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, χρειάζεται να καλλιεργήσουμε μία συνειδητή σχέση με όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, να μετατρέπουμε την ανησυχία σε δράση, οτιδήποτε μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς σε σχέση με το περιβάλλον, το να προσαρμοζόμαστε, αξιοποιώντας φυσικά το συνέστημά μας προς το να φροντίζουμε και να αναπτύξουμε την ικανότητα να ζούμε χωρίς να παραλύουμε με αυτή την αμεβαιότητα. Είναι η ψυχική ανθεκτικότητα που ακούμε συχνά.
1: Ναι, μάλιστα. Την οποία από ό,τι καταλαβαίνω, αν δεν την έχουμε έμφυτη, κυρία Αποστολάκη, καλό είναι να τη χτίζουμε, κάτι τέτοιο αντιλαμβάνομαι, έτσι σιγά σιγά.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Γιατί για ψυχική ανθεκτικότητα μας μίλησε και χθες ο καθηγητής ψυχολογίας ο κύριος Αντωνίου για τα θέματα, ξέρετε, του άγχους των εξετάσεων μετά τις εξετάσεις. Οπότε μου αρέσει που σιγά σιγά φτιάχνουμε κάποια κομμάτια παζλ για όσους ακροατές τα βρουν αυτά χρήσιμα.
0: Ακριβώς.
1: Έχουμε
0: αυτό
1: ένα λεπτό
0: γιατί...
1: και κάτι. Θα σας τριμώξω λίγο.
0: Ναι,
1: θα σας τριμώξω για να καταλήξουμε λοιπόν, κάπου. Λέγατε λοιπόν ότι αυτό
0: λοιπόν
1: δεν σημαίνει ότι...
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάμε να ανησυχούμε, αλλά μπορούμε να συνεχίσουμε να δρούμε μέσα σε αυτό, να συνδεόμαστε και να φροντίζουμε το περιβάλλον, ακόμα και όταν δεν αναγνωρίζουμε τι θα φέρει στο μέλλον.

0: υπενθυμίσει όμως να πω ότι τέτοια φαινόμενα λοιπόν μας υπενθυμίσουν ότι είμαστε σε ένα κόσμο αλληλεξάρτησης και μετατρέπουμε την ανησυχία σε επίγνωση, την επίγνωση από εκεί και πέρα σε σύνδεση και τη σύνδεση σε φροντίδα και δράση. Αυτό πρεσβεύει η οικοψυχολογία, μας κάνει μέρος του συνόλου και όχι απλούς αποδέκτες. Και αυτό από τη μία είναι λίγο ανησυχητικό, μας προκαλεί δηλαδή αυτό το συναίσθημα του οικοφόβου και του οικοάγχους, αλλά από την άλλη μας κάνει πιο ενεργούς και αυτό είναι που χρειάζεται να καλλιεργήσουμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Αποστολάκη και κυρίως επειδή ήσασταν σαφείς και συνοπτικοί, ώστε πήραμε έτσι πραγματικά μία γνώση που δεν την είχαμε, εγώ τουλάχιστον δεν την είχα. Ναι, μας βοηθήσατε πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, η κυρία Κλειό Αποστολάκη, οικοψυχολόγος λοιπόν, για το στρες, για το μετατραυματικό ή το άγχος που μας προκαλεί οτιδήποτε το συλλογικό που προκαλεί κάποια ανησυχία, ειδικά όταν συνεχώς περιγράφεται με μελανά χρώματα κάθε μέρα για διάφορα φαινόμενα, είτε είναι σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί ή ξέρω εγώ τα ακραία του κλίματος, είτε ακόμα χειρότερα. Βέβαια, ψυχική ανθεκτικότητα εμείς έχουμε νομίζω για τα καλά χτίσει, γιατί έχουμε άλλα πράγματα που μας ανησυχούν οι Έλληνες πολίτες εννοώ, αλλά τέλος πάντων. Πάμε στο και μισή τίτλοι ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι όροι του Ιράν που διέρευσαν στα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν καμία σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί γραπτώς, ανέφερε στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι δεν διαπραγματεύεται με καλή πίστη. Διέψευσε νωρίτερα το Ιράν τα δημοσιεύματα για υπογραφή συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες την Κυριακή στην Γενέβη. Επιφυλάξεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων του νόμου Κατσέλη. Επιδέχεται διαφορετικών αναγνώσεων από τους δανειολήπτες και τις τράπεζες και τους σέρβισερς, τόνισε ο κύριος Τουρνάρας. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική. Συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη, μεταξύ των οποίων ένας 28χρονος αστυνομικός. Κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Συνελήφθη στην Καλλιθέα 33χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μέσω ταχυδρομικών δεμάτων. Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Σε εξέλιξη η πιο επικίνδυνη φάση της κακοκαιρίας, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες σύμφωνα με τις προβλέψεις, ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Καιρός, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 18:30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Λοιπόν, να μιλήσω όμως τώρα, να μιλήσω και να πω κάτι πολύ ωραίο. Μπορεί να μην της αρέσει η Μαρία που θα το πω. Η Μαρία έχει μανία με το Φίλιππο Πλιάτσικα και του Speak Slack, σωστά? Τους ακολουθεί παντού. Είναι αυτό που λέμε, πώς λέγεται, πώς λέγονται αυτοί που ακολουθούν παντού? Αχ, γκρούπι, είναι γκρουπίτσα. Λοιπόν, και επειδή είχαν τις συναυλίες τους στο Λυκαβητό Σάββατο και Κυριακή, νομίζω, τις τελευταίες, γελάω κι εγώ. Εμένα πήγε δικό μου άτομο την Κυριακή. Της λέω, είναι σίγουρο ότι θα βρεις και τη Μαρία εκεί. Και μου λέει η κόρη μου, δεν την είδα, μου λέει, πουθενά. Μήπως είχε πάει το Σάββατο, έρχομαι τη Δευτέρα. Της λέω, δεν πήγες όμως την Κυριακή. Είχα πάει το Σάββατο, μου λέει. Λοιπόν, και φορούσα και την μπλούζα, παιδιά, άντε να το πω, που γράφει Last Concert, μάλιστα. Μακάρι να μην είναι last, γιατί μας αρέσουν πολύ και εμάς. Το ξέρω το τρολάρουμε, αλλά μακάρι να μην είναι ποτέ last. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο. Περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Τώρα εμείς ραδιοφωνική εκπομπή κάνουμε η παρέα. Πραγματικά δεν ξέρω, το έχω λίγο μπερδέψει σήμερα. Και μου λέει εδώ η Μαρίλια Γεροντίδη, που μόλις έχει πιάσει την κονσόλα, ότι γενικότερα έξω δεν έχει έρθει βροχή στην Αττική. Τώρα τι λέμε εμείς στα δελτία, πραγματικά δεν ξέρω, γιατί διαβάζω κι εγώ εδώ, σαρώνει η νέα κακοκαιρία, ποτάμια στις Αχαρνές, αφού μιλήσαμε τώρα με τον Δήμαρχο, μίλησε η Μαρία και είπε ότι πήγε προς τους Θρακομακεδόνες. Χαλάζει και καταιγίδες σε Αττική, Θήβα και Λάρισα. Το τρολάρω κι εγώ λιγάκι, αλλά ωστόσο, παιδιά, επειδή αναμένονται τα φαινόμενα και αλλού ρίχνει πολύ πράγμα, και μπόρες και είναι και τοπικές, σποραδικές καταιγίδες, βροχόπτωση, χαλαζόπτωση, διαβάζω λοιπόν, να έχουμε το νου μας, διαβάζω ότι στην οδό Στρατηγού Κάλιαρη, που οδηγεί προς Άνω Λιώσια, η συσσόρευση μεγάλου όγκου νερού είχε ως αποτέλεσμα ο δρόμος να μετατραπεί σε ποτάμι. Δυνάμεις της πολιτικής προστασίας του Δήμου Αχαρνών βρίσκονται στο σημείο, ενημερώνουν τους οδηγούς που κινούνται από την περιοχή της Πάρνηθας να αποφύγουν τη συγκεκριμένη διαδρομή. Επομένως και εσείς ακολουθήστε τις οδηγίες από την πυροσβεστική και από την πολιτική προστασία. Τώρα στα υπόλοιπα μέρη, είχαμε το μεσημέρι ισχυρή χαλαζόπτωση στη Θήβα, σύμφωνα με το ράδιο Θήβα. Βροχή και χαλάζει σε Λάρισα και Καστοριά, ειδικά στην περιοχή της Ελασσόνας, ισχυρή χαλαζόπτωση κατά διαστήματα. Στα Βερδικούσια επίσης και στην Καστοριά, ανάλογη εικόνα, με βροχή και χαλάζει. Λοιπόν, πάω λίγο στα μηνύματα. Πέτρο μου, σε ευχαριστώ που με χαρακτηρίζεις όπως με χαρακτηρίζεις, αλλά δεν το καταλαβαίνω. Για μένα αυτό είναι κάτι πηγαίο. Ούτε προσπαθώ να το κατακτήσω, μάλλον και να το μειώσω. Πάντως ευχαριστώ πολύ, και εσύ το ίδιο είσαι. Όσο για το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, πραγματικά, φυσικά και το έβαλα επίτηδες, δεν εξήγησα όμως ότι το Paralyzed του Odyssey ή του Odyssey, δεν ξέρω πώς θα τον πούμε, του παρουσιαστή και παραγωγού, ήταν ένα mix, ήταν ένα remastered, όπως λέμε στα ελληνικά, δηλαδή μια επανεκτέλεση δύο τραγουδιών μαζί. Είχε το Ain't That Peculiar του Marvin Gaye και φυσικά το Say a Little Prayer της Aretha Franklin. Έδεσε τα ρεφρέν δηλαδή για να κάνει το Paralyzed, και εμένα μου άρεσε πολύ και χαίρομαι που το αναγνώρισες. Όχι, ο Βασίλης αυτό δεν είχε καμία συμμετοχή, παρόλο που είναι ένας εξαιρετικός μουσικός. Όλα αυτά που ακούτε σήμερα είναι δικά μου, μου άρεσαν και είπα να τα μοιραστώ μαζί σας. Τώρα, ο Γεράσιμος λέει, για να δούμε, ο Γεράσιμος λέει, πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε η κυρία Αποστολάκη, να μετατρέπουμε την ευτυχία σε δράση. Δεν είναι εύκολο βέβαια, φυσικά και δεν είναι. Μας στέλνει καλησπέρα, μας λέει ότι στο κέντρο της Αθήνας μέχρι στιγμής δεν έχει βρέξει, μια ωραία αναφορά από τις 5 και 20 και από το Γεράσιμο. Και μας λέει ότι υποθέτω ότι εσύ το γνωρίζεις, ότι και στη γαλλική και στην ισπανική η ιατρική όρη είναι ταυτόσιμη με την ελληνική. Αλήθεια είναι, και γι' αυτό όσοι σπουδάζουν ιατρική, Έλληνες δηλαδή φοιτητές ιατρικής, νοσηλευτικής και επιστημών υγείας, είναι πολύ τυχεροί, γιατί μπορούν να αναγνωρίζουν πολύ εύκολα τους όρους. Φανταστείτε να είσαι από άλλη χώρα, άλλης εθνικότητας, και να πρέπει να καταλαβαίνεις και αυτούς τους όρους, ενώ δεν ξέρεις γρή ελληνικά.

Άτιμη ζωή, τίμιο ραδιόφωνο, παιδιά. Τι ωραία ο δαίμον του ραδιοφώνου το συνδύασε. Είχα βάλει τα τραγούδια, αλλά δεν περίμενα ότι θα πέσει πάνω σε αυτά που λέγαμε για ελληνική γλώσσα, για φοιτητές. Μια χαρά, αυτού.

0: άτιμη ζωή.
1: Η Ελένη Ζιώγα υπογράφει αυτούς τους στίχους και το τραγούδι είναι ου 20ετίας, αλλά μου λέει εδώ και η Μαρίλια για να μαθαίνουν οι νεότεροι. Λοιπόν, έτσι είναι ο Σταύρος Λογαρίδης, τύπο μελαγκόλικο. Αυτό θα λέω άλλη φορά. Θα μου λένε τι σου συμβαίνει και θα λέω είμαι τύπο μελαγκόλικο.

0: Λοιπόν, μου έχετε στείλει και κάτι καταπληκτικά μηνύματα, αλλά θέλω τώρα να μην αφήσω τον καλεσμένο μας να περιμένει. Θα ήθελα να σας τον συστήσω, αν και είναι γνωστός, απλά μας έκανε τη χάρη να αφήσει για λίγο την εκπαίδευση και την έρευνα και να είναι για λίγο εδώ στην εκπομπή μας. Είναι ο κύριος Θοδωρής Τσιμπίδης, βέβαια, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Γεια σας κύριε Τσιμπίδη, τι κάνετε?
1: Καλά και εύχομαι να είστε και όλοι καλά να είστε.
0: Να είμαστε όλοι καλά, πράγματι.
1: Και να βαστάτε ομπρέλα τώρα αυτές τις μέρες, ναι.
0: Ναι, εσείς όμως είστε, μου είπε η Μαρία, είστε στα βόρεια της Σάμου και έχετε ηλιοφάνεια.
1: Μόλις φτάσαμε, έχουμε διασχίσει ήδη όλα τα βόρεια Δωδεκάνησα, το σύμπλεγμα Φόρνο, Νικαρία, δουλέψαμε όλα τα στενά. Και τώρα πιάσαμε, γιατί είναι όλο το πλήρωμα πάρα πολύ κουρασμένο. Δουλέψαμε όλες τις προηγούμενες μέρες Δωδεκάνησα. Χρησιμοποιήσαμε τα εργαστήριά μας στους Λειψούς δύο μέρες για να, όσο και αυτό ακούγεται περίεργο, τα καλύτερα εργαστήριά μας είναι κάτω στο Λειψό, σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις.
0: Γιατί είμαστε, να ακούγεται γενικά, περίεργο, γενικά. Είναι κάτι που δεν ξέρουμε. Όχι, δεν ακούγεται περίεργο, ακούγεται κάτι που δεν ξέρουμε.
1: Έχει έρθει όλος ο πλανήτης εδώ.
0: Για πείτε μας, κύριε Τσιμπίδη, να τα λέμε αυτά.
1: Και στην Ελλάδα ασχολούμαστε με το τι μας κυνηγάει, τι θέλει να μας δαγκώσει.
0: Να μας δαγκώσει. Τα καρχαριάκια, οι λαγοκέφαλοι. Εμείς σας φωνάξαμε για το λαγοκέφαλο. Αλλά παρόλα αυτά, για πείτε μου σας παρακαλώ, δεν θέλω να χάσουμε χρόνο. Δηλαδή, ναι.
1: Το αρχιπέλαγος, πέρα από αυτό, και όσοι το γνωρίζουν, είναι σε δράση τα τελευταία 30 χρόνια καθημερινά. Όταν λέω καθημερινά, εννοώ καθημερινά. Χριστούγεννα, Πάρχα, βρέξει, γεννήσει. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε με 4 σκάφη, 5 στην ουσία, 4 είμαστε εν δράση συνέχεια. Κεντρική βάση αυτή τη στιγμή είναι εδώ στη Σάμο, γιατί είμαστε 110 άνθρωποι από 32 χώρες. Χρειαζόμαστε υποδομές, χρειαζόμαστε και άλλα πράγματα για να υποστηρίξει αυτό το έργο.
0: Ναι.
1: Και όλη αυτή την περίοδο τώρα, επειδή τώρα μπορούν πλέον, έχουμε τα ετήσια μαθήματα συν τους 110 που είμαστε εδώ από αυτές τις χώρες, είναι και τα πανεπιστήμια, τα πανεπιστημιακά μαθήματα. Δηλαδή προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε την καινούργια γενιά ανθρώπων στα σύγχρονα προβλήματα. Λέω σύγχρονα, γιατί τα έχουν δημιουργήσει οι γενιές μας, mm-hmm. όσο και θέλουμε να το πιστέψουμε.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό χρειάζεται εκπαίδευση, χρειάζεται σύγχρονους εξοπλισμούς, χρειάζεται την εκπαίδευση τεχνολογίας, χρειάζεται πάνω απ' όλα να είσαι πάνω στο πεδίο, να καταλάβατε. Είτε αυτό λέγεται κάτω από το νερό, δουλεύουμε από τα 1000 μέτρα με εργαλεία, εννοείται, μέχρι την επιφάνεια. Είναι η οκεανογραφία, είναι τα εργαστήρια, είναι οι παράκτη που πάμε και στο λαγοκέφαλο, παρακολουθάμε τα εισβολικά και τις θάλασσες που αλλάζουν, και το λέω αλλάζουν μετά από εκατομμύρια χρόνια. Δηλαδή μέχρι και τις δικές μας μέρες ξέρουμε από τις αρχαιολογικές έρευνες ότι υπήρχαν τα ίδια ψάρια, ψαρευόντουσαν τα ίδια είδη κτλ. Στις μέρες μας αλλάζουν τα πάντα. Πάρα πολλά καινούργια είδη. Δηλαδή σε 2 εβδομάδες 3 καινούργια είδη εντοπίσαμε.
0: Και πού το αποδίδετε? Βέβαια, και αυτό επί του πεδίου που λέτε το λέμε για όλες τις επιστήμες. Πρέπει να ισχύει.
1: Βέβαια.
0: Και απορώ που υπάρχουν όντως ακαδημαϊκά τμήματα, κύριε Τσιμπίδη, τώρα βρήκα εγώ αφορμή γιατί μου αρέσει το θέμα και το παρακολουθώ, που μένουν μόνο μέσα στις αίθουσες πανεπιστημιακές.
1: Ναι.
0: Όπως το είπατε.
1: Βγαίνουμε έξω και δεν μπορούμε να λύσουμε κανένα πρόβλημα.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, αυτό αποκαλούνται επιστήμονες.
0: Για να δούμε τώρα, γιατί πάλι στο διαδίκτυο κυκλοφορεί όλη αυτή η τρομολαγνία, δηλαδή ποπό λαγοκέφαλο στην Ελλάδα και πώς έφτασε στη Μεσόγειο και είναι τοξικός. Τι συμβαίνει?
1: Χρησιμοποιήσατε και τις σωστές λέξεις. Λέει τρομολαγνία, πραγματικά. Το λέω γιατί μας καλούν άνθρωποι οι οποίοι ξέρω ότι έχουν σχέση με τη θάλασσα, έχουν κάποιες γνώσεις και παραδοθήκανε και αυτοί μπροστά σε αυτή την τρομολαγνία. Κοιτάξτε να δείτε, αλλάζουν τα πράγματα. Είπαμε. Αλλάζουμε πρώτα απ' όλα, τα αίτια είναι ανθρωπογενή, τα λέω, γιατί τα φορτώνουμε όλα στον κόκορα, δηλαδή όλα στην κλιματική αλλαγή, και μας βολεύει αυτό τώρα. Η κλιματική αλλαγή απλώς τα επιτείνει, λίγο τα ενισχύει όλα αυτά. Όλα τα υπόλοιπα είναι ανθρωπογενή. Τώρα, ο λαγοκέφαλος δεν ήρθε πετώντας, πέρασε από το Σουέζ. Πέρασε από το Σουέζ ειδικά μετά τις διαπλατύνσεις που γίνανε. Το ΣΟΕΣ όταν φτιάχτηκε όλοι ξέρανε ότι έπρεπε να υπάρχει ένας τρόπος ώστε να μην υπάρχει μετακίνηση των ειδών. Δηλαδή, και κατά αυτόν τον τρόπο δηλαδή. Συμβάλλει και η ναυτιλία η οποία κουβαλάει έρματα, ενώ το έρμα είναι το νερό που βάζουν, μιλάμε για χιλιάδες τόνους για να, όταν τα πλοία είναι ξεφόρτωτα, ώστε να μπορούν να πλεύσουν, να το πω έτσι. Λέγεται έρμα πλοίου. Φανταστείτε ότι και σήμερα ακόμα δεν μπορείτε να μπείτε στο Περσικό. Τώρα δεν μπορείτε βέβαια ούτε να μπείτε ούτε να βγείτε.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Τα στενά του Ορμούζ τα πέρασε, ο λογοκέφαλος άραγε. Πλήρωσε πρόστιμο. Τον άφησε ο Τραμπ.
1: Δεν περνάει η μίγα τώρα. Όμως ακόμα και εκεί όλα αυτά τα χρόνια δεν μπορεί να μπει ένα πλοίο φορτωμένο έρμα. Πρέπει να το ξεφορτώσει έξω από τον κόλπο, να μπει μέσα και να το ξανασυμπληρώσει με νερά μέσα από τον και να προχωρήσει. Το λέω γιατί συμβάλλει και η ναυτιλία γι' αυτό. Βέβαια το μεγάλο πρόβλημα το δημιουργεί πάντα το ΣΟΕΣ. Από εκεί μπαίνουν, υποθέτουμε, ένα είδος της μέρα, τη μέρα.
0: Ναι.
1: Δεν επιβιώνουν όλα, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί επιβιώνουν.
0: Δηλαδή
1: όμως,
0: αυτοπαγιδεύονται τα καημένα,
1: Μεταναστεύουν, όπως μεταναστεύουν και άνθρωποι.
0: Ναι,
1: αυτό
0: αλλά δεν ξέρουν προς τα που πάνε, δεν θα έπρεπε το ένστικτο να τους οδηγεί σε καλύτερα περιβάλλοντα, λέω εγώ τώρα.
1: Όχι, είναι καλό το περιβάλλον γι' αυτό. Ξέρετε γιατί είναι καλό, γιατί είναι αποδεκατισμένο. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι τα μεγάλα προβλήματα παρουσιάζονται στην Κρήτη πάνω απ' όλα. Κρήτη όχι έχει υπεραλλιευτεί. Η νότια Κρήτη δεν έχει μείνει τίποτα. Βομβαρδίζεται επί 60 χρόνια. Μετά από τον πόλεμο, βομβαρδίζεται μέχρι και σήμερα. Τώρα δεν βομβαρδίζεται γιατί δεν έχει μείνει τίποτα να βομβαρδίσουν βασικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φανταστείτε σε προηγούμενες έρευνες στο Λιβικό, καταγράφαμε 24 εκρήξεις την ώρα και όταν το αναφέραμε έξω γελάγανε, μας λένε αυτό δεν είναι τίποτα, είναι η σεζόν το καλοκαίρι. Άρα δημιουργήσαμε τεράστια προβλήματα. Υπεραλλιεύσαμε τα πάντα. Λοιπόν, όταν ένα είδος μπει σε μια περιοχή η οποία δεν υπάρχει, έχει καταρρεύσει το οικοσύστημα και η ποικιλότητα, δεν έχει και θηρευτές. Άρα προφανώς και θα αναπτυχθεί πιο γρήγορα. Και άρα η υπεραλίευση τώρα είναι όταν το πάμε στα δικά μας μέρη. Πάει, φύγαμε από το ΣΟΕΣ.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν
0: έφτασε,
1: είναι η υπεραλίευση.
0: Μεσόγειο.
1: Βέβαια, που δίνει όλα αυτά τα πράγματα. Και εν μέρη και τις Μέδουσες, που και εκεί μια τρομοναγλία είναι και τίποτα παραπάνω.
0: Αυτές τις ΜΟΒ, για τις ΜΟΒ λέτε.
1: ΜΟΒ, κίτρινες, πράσινες.
0: Α, όλα τα χρώματα.
1: Πάρα πολλά. Οι περισσότερες είναι ακίνδυνες. Μερικές δεν είναι ακίνδυνες όταν σε ακουμπήσουν. Αλλά και αυτές ακόμα δεν αποτελούν κανένα κίνδυνο, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, είναι περιοδική η εμφάνισή τους. Γιατί έχουν μικρό κύκλο ζωής. Ήδη κοντεύει να κλείσει ένα μήνα, θα κλείσει ο κύκλος ζωής τους, καταλάβατε.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν θα είχαμε τρομάξει ούτε τις προηγούμενες μέρες αν υπήρχαν αρκετά ψάρια ώστε να τις αλλιεύσουν. Φανταστείτε ότι τις μέρες τη τρώνε σχεδόν όλα τα ψάρια, γιατί ακούμε κάτι περί χελωνών κτλ. Και λέει ο καθένας ένα και το αναπαράγει κι ο άλλος. Όλα τα ψάρια τις τρώνε τις μέδουσες. Λοιπόν, απλώς η μέδουσα είναι 98% νερό και ακόμα και ένα μικρό ψάρι λοιπόν πρέπει να φάει ένα κυβικό από αυτές για να πει ότι χόρτασε, θα το πούμε έτσι.
0: Ήδη από όσα μας έχετε πει, κάθε πρότασή σας είναι και ένα κομμάτι για συζήτηση, για έρευνα, για να μάθουμε πράγματα, κύριε Τσιμπίδη. Αλλά επειδή βλέπω ότι θα στριμωχτώ χρονικά και τον αγκαστώ να σας κόψω, παρόλα αυτά, αν θέλετε, καταλήγουμε κάπου, γιατί καταλαβαίνω ότι και για τον λογοκέφαλο και για τις μέδουσες.
1: Τον βλέπω και υπάρχει σε έξαρση.
0: Και γενικά, για ό,τι άλλο νομίζετε εσείς. Εμείς πήραμε αυτή την αφορμή.
1: Σε έξαρση η συζήτηση. Ως προς τις μέδουσες, λοιπόν, θα κλείσει αυτό, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Είπατε η γνώση. Η γνώση είναι το παν. Η γνώση καταπολεμάει τον πανικό, την ανησυχία κτλ. Να αποκτήσουμε γνώση. Δεν την αποκτήσαμε στο σχολείο. Πολύ κακώς. Αποκτήσαμε άλλες γνώσεις, να μην πω, που δεν μας είναι καθόλου χρήσιμες. Άρα έχουμε έλλειψη γνώσης. Πάει αυτό. Τώρα, ο λαγοκέφαλος. Ο λαγοκέφαλος όντως παρουσιάζει εξάρσεις σε μερικές περιοχές. Και όλο στοιχείο είναι οι περιοχές που έχουν μειωθεί και πάρα πολύ τα ιχθυοποθέματα. Τα ψάρια. Λοιπόν, γιατί έχουν λέμε τα ψάρια, γιατί τα αλλιεύαμε όλη την άνοιξη που προσεγγίζαν την παράκτια ζώνη για να αναπαραχτούν. Άρα εμείς ψαρεύαμε τα ψάρια αντί όταν αναπαράγονται. Τρομερό και φοβερό και δεν θα μπορούμε να το εξηγήσουμε σε κανένα τα επόμενα χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, ο λαοκέφαλος από μόνος του δεν είναι επικίνδυνος. Λέμε τοξικό ψάρι. Έχει εσωτερικά όργανα τα οποία όντως έχουν μια δυνατή τοξίνη και όταν την καταναλωθεί σε μεγάλη ποσότητα μπορεί όντως και να...
0: Άμα το φας δηλαδή, έτσι, άμα το μαγειρέψεις και το φας.
1: γιατί φέρνει παράλυση και όταν η παράλυση αυτή πάει στους μυς της καρδιάς, μπορείς και να χάσεις και τη ζωή σου. Mm-hmm. Άρα δεν συστήνομαι σε κανέναν να το φάει. Σε άλλες περιοχές στον πλανήτη καταναλώνεται, αλλά ας μην ασχοληθούμε εμείς αυτό.
0: Ναι. Άμα σε τσιμπήσει, πώς θα το καταλάβεις, κύριε Τσιμπίδη?
1: Δεν θα σε τσιμπήσει πρώτα απ' όλα. Α. Και αν σε τσιμπήσει, ναι, δεν έχει το ράμφος, το έχει ένα δόντια πολύ μεγάλο σαν ράμφος. Ναι. Και αυτό είναι πολύ δυνατά. Mm. Κάποια κυρία που τη έκοψε και τη τσίμπησε το δάχτυλο, είχε σοβαρό πρόβλημα. Mm. Πού βρέθηκε όμως ένα
0: δεδομένο. Πού βρίσκονται κυρίως, δηλαδή, πού περισσότερο κυκλοφορούν, σε ποια κομμάτια?
1: Είναι στα βαθιά νερά.
0: Αλλά ανεξαρτήτως δηλαδή ακτογραμμών, μπορούν να τους δούμε στον Κορινθιακό, μπορεί στο Παγασιτικό.
1: Είναι δύσκολα. Και κλάδες ξέρουμε ότι υπάρχουν αρκετές απικίες, γιατί κάνει απικίες, δεν είναι Σκόρπιος, δεν ξέρεις τώρα. Ναι. Η Κρήτη έχει αρκετούς αυτή τη στιγμή. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Mm-hmm. Ανατολικό Αιγαίο δεν έχει σχεδόν καθόλου. Δωδεκάνησα τώρα που
0: είστε εσείς.
1: Ένα τεράστιο δίκτυο αλλιέων. Έχει ελάχιστος. Δεν μπορεί να επιβιώσει ακόμα, γιατί κάπως τα ηχθυοποθέματα βαστάνε ακόμα, άρα υπάρχει μια αυτορύθμιση, να το πω έτσι. Άρα δεν, γιατί βρίσκονται στις παραλίες εκεί, για το λέω αυτό γιατί ενδιαφέρει και τους πολίτες. Όπου έγιναν ατυχήματα σε παραλίες, είτε υπήρχαν ταΐσματα, δηλαδή ταΐσαμε τα ψαράκια. Δεν ταΐζουμε κανένα ψαράκι, ούτε το πιο αθώο. Μακριά.
0: Δεν τα ταΐζουμε.
1: Ναι. Βέβαια, ποτέ. Γιατί μετά το ψαράκι περιφέρεται και όταν δει κάτι που το κάνει αυτό, μπορεί να είναι το άσπρο δάκτυλο, μπορεί να είναι κάτι άλλο, θα το τσιμπήσει. Mm. Άσε τσιμπήσει ένα απλό ψαράκι, θα είναι ακούσιο. Άσε τσιμπήσει όμως ο λαγοκέφαλος που έχει πιο δυνατά δόντια και ράμφος, μπορεί να πονέσει και λιγάκι. Ναι. Άρα δεν ταΐζομαι και υπάρχει και κάτι άλλο που το λέω πρώτη φορά και θα το τονίσω όμως και τις επόμενες μέρες. Ναι. Και δεν είναι αθώο. Είναι το ψάρεμα από τη στεριά. Καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα δεν πειράζει. Ας ψαρεύουν μακριά στα βράχια. Όταν πας και ψαρεύεις δίπλα σε λουόμενους και έχεις κουτιά με μαλάγρα, το λέμε, δηλαδή
0: τα τροφές που τις...
1: Έτσι, όχι, ναι, όχι μόνο τα δολώματα. Πετάνε μπουγέλα, με το να το πω έτσι απλά, στη θάλασσα με τροφές. Δημιουργώντας οσμές και για να καλέσουν τα ψάρια.
0: Αυτό είναι. Μάλιστα.
1: Και όχι μόνο αυτό. Τώρα κάνουμε και μια έρευνα εδώ. Το κάναμε και προχθές και στον Πειραιά. Και κυκλοφοράνε και φερεμόνες. Φερεμόνες είναι δηλαδή με μικρά μπουκαλάκια.
0: Ναι.
1: Τα οποία τις ανακατεύουν και προκαλούν. Mm. Μπορεί ένας καρκαρίας να το μυρίσει και 2-3 μίλια. Έτσι. Mm. Άρα λοιπόν δημιουργούμε μόνοι μας προβλήματα εκεί. Είμαστε οι γενικοί.
0: Αυτά
1: προβλήματα
0: δεν τα ήξερα, κύριε Τσιμπίδη.
1: Αυτό το λέω και πρώτη φορά. Ναι. Γιατί είστε σοβαρή εκπομπή. Δεν το είπα στους άλλους. Γιατί
0: ευχαριστώ.
1: Θα αρχίσουν και θα βρουν ένα εχθρό τώρα και θα. Mm. Δεν θέλει πανικό. Mm. Νομίζω ότι μπορούμε να το λύσουμε.
0: Άρα σεβόμαστε το οικοσύστημα για να μας σεβαστεί και αυτό. Αυτό καταλαβαίνω εγώ από τα λεγόμενά σας.
1: Σας
0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Βέβαια. Σεβασμό και μακριά από το άγνωστο περιβάλλον. Μείνουμε στις παραλίες. Ας κλείσουμε με αυτό δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Ας μείνουμε στις παραλίες, ας χρησιμοποιούμε λίγα αντιλιακά, γιατί τα αντιλιακά υποβαθμίζουν τις παραλίες, δημιουργούν αυτό το καϊμάκι, να το πω πολύ απλά,
0: ναι,
1: το οποίο δεν μπορεί να περάσει ο ήλιος βαθύτερα και δημιουργούμε άλλα προβλήματα. Δηλαδή, χαλάμε την ποιότητα του νερού μόνοι μας πάλι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, απλά πράγματα.
0: Απλά, αλλά τόσο καθημερινά και που νομίζουμε ότι αγαπάμε και σεβόμαστε το περιβάλλον, αλλά όπως λέτε, αλλιβόμαστε και μπαίνουμε μέσα στο νερό.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και όλα μετά μας μυρίζει το νερό. Δηλαδή,
0: πάρα
1: γιατί μας παίρνουν
0: πολύ
1: κάτοικοι.
0: Ναι.
1: Είναι 4.000 άτομα σε μια παραλία και αλείβονται από το πρωί μέχρι το βράδυ με χημικά αντιλιακά.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν αντιλιακά με φυσικά συστατικά τα οποία πραγματικά αφήνουν ελάχιστο αποτύπωμα και δεν κάνουν και κακό στο σώμα. Κλείνοντας, τα αντιλιακά είναι σιλικόνη. Με τα σιλικόνη, με τα αντιλιακά, τα χημικά εμείς προστατεύουμε τα φωσκωτά σκάφη εδώ. Όχι το δεύτερο.
0: Δεν σας είπα εγώ ότι κάθε πρότασή σας ήταν και ένα κομμάτι γνώσης για μας που δεν το κατήχαμε. Σας ευχαριστώ
1: μικρός
0: θερμά γι' αυτό.
1: Ραδιοφωνικός χρόνος και
0: θα τα ξαναπούμε όμως. Εγώ ξέρετε, ευτυχώς έχω μνήμη ελέφαντα, όχι λαγόψαρου. Οπότε θα σας ξαναβρούμε, γιατί και τα άλλα που μας είπατε ήταν όλα ενδιαφέροντα.
1: Για το καλό, όλο μας είμαστε πάντα στη διάθεσή σας εδώ.
0: Σας ευχαριστώ
1: και
0: πολύ.
1: Γιατί η γνώση, είπαμε, μικραίνει το πρόβλημα και για το περιβάλλον και για τα ζώα και για εμάς τους ίδιους.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσιμπίδη.
1: Γεια
0: σας επίσης.
1: Γεια σας.
2: Τσιγάρο άναψα για αυτούς που το νερό τους πίνει.
0: Εγώ κρατάω τη φράση του κυρίου Τσιμπίδη, του Διευθυντή Ινστιτούτου του Αρχιπελάγους, δηλαδή, του Διευθυντή του Αρχιπελάγους, ότι οι θάλασσες αλλάζουν. Εγώ είχα την εντύπωση ότι δεν αλλάζουν, αλλά μόνο στην ποιήση. Τελικά οι θάλασσες αλλάζουν.

0: Λοιπόν, ο Σπύρος μας λέει σήμερα Παρασκευή στις 7 στο Θησίο συγκέντρωση ενάντια στη γενοκτονία των Παλαιστινίων και την Ελληνοϊσραηλινή συμμαχία. Ευδοξία, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πληροφόρηση γύρω από την Καστοριά. Δυνατή βροχή για 10 λεπτά το μεσημέρι. Και φυσικά για την Amazon που δεν θα χρησιμοποιεί, αποκλείει την ελληνική γλώσσα από την πλατφόρμα της Kindle Direct Publishing. Δεν αναφέρθηκα. Έχω σκοπό να το κάνω από την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Σε άκουσα που έκλαιγες.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για όλα τα μηνύματα και κυρίως Φίβο το δικό σου. Λέει, γιατρέ, έχω πολύ άγχος. Καλά κάνεις, χαμός γίνεται, του λέει ο ψυχίατρος. Εξαιρετικό. Πρέπει να σας αφήσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα. Φιλιά.
2: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Δηλώσεις Τραμπ μέσω ανάρτησής του στο Truth Social σχετικά με την υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν. Σύμφωνα με την ανάρτηση, οι όροι που διέρευσαν από το Ιράν στα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν καμία σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί γραπτώς. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι δεν διαπραγματεύεται με καλή πίστη και κάλεσε το Ιράν να συμμορφωθεί άμεσα. Λίγη ώρα νωρίτερα και το Ιράν διέψευδε δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι υπάρχει πιθανότητα να υπογραφεί συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών αυτή την Κυριακή στη Γενέβη. Παράλληλα, πριν από λίγη ώρα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό της χώρας, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έδωσε εντολή στο στρατό να προετοιμαστεί ώστε να αποτρέψει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, υπογραμμίζοντας ότι το Ισραήλ πρέπει να διατηρήσει την ικανότητά του να ενεργεί αυτόνομα. Παράλληλα, ανέφερε ότι το Ισραήλ αναμένει από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να παραμείνει σταθερό στο ζήτημα του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, των πυράβλων και των φιλοειρηνικών ένοπλων οργανώσεων, ενώ ξεκαθάρισε ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν θα αποσυρθεί από τις ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Υπενθυμίζεται ότι το πρωί το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν είχε ανακοινώσει ότι στους όρους της υποδιαπραγμάτευσης συμφωνίας δεν προβλέπεται η παρέτηση της Τεχεράνης από τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Το RNA είχε μεταδώσει επίσης ότι βάσει του σχεδίου το ζήτημα του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος επρόκειτο να εξεταστεί κατά τις 60 ημέρες των διαπραγματεύσεων που θα διεξαγάγει η Τεχεράνη με την Ουάσιγκτον, με το Ιράν να επιμένει στο δικαίωμά του στον εμπλουτισμό ουρανίου. Πάντως, το γαλλικό πρακτορείο πριν από λίγη ώρα επικαλέστηκε αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο οποίος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να διαλύσει το πυρηνικό της πρόγραμμα. Άνοδο έχει αρχίσει να καταγράφει η διεθνή τιμή του πετρελαίου, που αυτή την ώρα για το Brent κοντεύει στα $90 το βαρέλι. Επιφυλάξεις για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων του νόμου Κατσέλη εξέφρασε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας σε δηλώσεις του στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Όπως είπε, η απόφαση δεν είναι καθαρή και επιδέχεται διαφορετικές ερμηνείες από δανειολήπτες, τράπεζες και σέρβισερς. Πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η εξαγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους τους νέους έως 24 ετών, σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι μετακυλεί το κόστος των υποσχέσεών του στους φορολογούμενους, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν στην πολιτική και ότι τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά. Αν ψάχνετε για λεφτόδεντρα, αναζητήστε τα στο σκάνδαλο διαφθοράς της πολεοδομίας, ανταπάντησε το ΠΑΣΟΚ στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές της Αθήνας, εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Συνελήφθησαν 6 άτομα, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 24 πρόσωπα, ανάμεσά τους και ένας ειδικός φρουρός. Σύμφωνα με την αστυνομία, αρχηγικό ρόλο είχε 32χρονος πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, που φέρεται να διακινούσε κυρίως κοκαίνη, εκμεταλλευόμενος την εργασία του σε νυχτερινά καταστήματα. Στη σύλληψη 64χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια προχώρησαν οι αρχές στην Εύβοια. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με αλωνιστική μηχανή στην περιοχή Νεοχωρίου Χαλκίδας. Κοιτάθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Από τις αρχές του έτους έχουν επιβληθεί 414 διοικητικά πρόστιμα και έχουν πραγματοποιηθεί 82 συλλήψεις για αντίστοιχες υποθέσεις.
2: Ο καιρός.
3: Για αύριο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην περιοχή της Χαλκιδικής και της Ανατολικής Μακεδονίας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, στις Ποράδες και την Εύβοια έως και τις προμεσημβρινές ώρες και στη Θράκη και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως στη Λίμνο, μέχρι το πρωί. Στις υπόλοιπες περιοχές τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι και θα φτάσουν τοπικά στα πελάγια τα 7 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά, θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω Ρήνα και θερμοκρασία από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
8: Απολύτως σχετικό.
7: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
8: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
7: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
8: Δηλαδή,
7: άκουσε να δεις.

0: thing, I think I love you. But I wanna know for sure.
1: Πολύ καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε. Όχι, ήρθαν οι άγριοι, είπαμε, το που μπήκε το Wild Thing. Θα μου πεις, έχει τόσο περίσε μαγριάδας ο κόσμος να βάλουμε κι άλλο. Όχι, είναι έτσι λίγο ανεβαστικά που λένε στην καθαρεύουσα να ξεκινήσουμε. Γιατί σήμερα είναι Παρασκευή, είναι ένα ωραίο παράθυρο στο Σαββατοκύριακο με ζωηράδα να το δούμε και βλέπουμε. Παρασκευή που λέτε σήμερα, καλώς σας βρίσκουμε, καλώς ήρθατε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε, αν ήσασταν από πριν, εμείς σας ερχόμαστε. Αν τώρα μπήκατε στις συχνότητες, ακούτε πάντα Earth News Radio 105,8. Και ακούμε βέβαια The Trogs. Οι τρογλωδίτες είναι. Ναι, ναι, τους τρογλωδίτες ακούμε, γιατί σαν σήμερα, δηλαδή 12 Ιουνίου του 43, ο Ρεκ Πρίσλεϊ, ο Βρετανός αυτός τραγουδιστής και τραγουδοποιός, γεννήθηκε. Και με αυτή τη διασκευή του Wild Thing έγινε ιδιαίτερα γνωστός και επιτυχημένος μαζί με τους τρογλωδίτες. Πάντως κυλάρισα είναι βροχερή, να ξέρετε, μας ενημερώνει η Μάρθα, έτσι. Όχι μόνο άλλες περιοχές που άκουγα πριν. Μπορείτε, αν θέλετε, να λειτουργήσετε και ως ρεπόρτερ, ανταποκρίτριες, ανταποκριτές μας με τα καιρικά φαινόμενα, γιατί σε κάποια μέρη, όπως εδώ θα μου πεις, μου πάνε στο Μενίδη, έριξε, λέει, καλά. Κάποιοι από μας, όχι η Μαρίλια Γεροντίδη που χειρίζεται την Τράπεζα Ήχου, εμείς οι υπόλοιποι φοβισμένοι, αφήσαμε τα αγαπημένα μας μηχανάκια και λέμε, άσε μας πιάσει καμιά καταιγίδα και τα λοιπά, την περιμένουμε την καταιγίδα, την περιμένουμε. Έχω βάλει δύο συναδέλφους εκεί στο παράθυρο και κοιτάνε, λέω, άμα δείτε και βρέξει, ελάτε να μου πείτε τουλάχιστον πέρασε αυτό το δράμα του να οδηγείς αυτοκίνητο στο λεκανοπέδιο, ότι τουλάχιστον κάτι γλίτωσα. Για τη Μαρίλια Γεροντίδη σας είπα, για τη Μαρία Σφυρόερα δεν σας είπα, που έχει τη δημοσιογραφική παραγωγή επιμέλεια και βάλτε ακόμη, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Στο ημερολόγιο, όπως σας είπα, Παρασκευή 12 Ιουνίου του Σωτήριου έτους 2026, 8:49 θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας και να πούμε χρόνια πολλά στον Ονούφριο. Εν τω μεταξύ, πριν προχωρήσω, δώσω στίγμα επικοινωνίας και αυτά, γιατί είναι απολύτως σχετικό. Μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζουμε χιλιάδες χρήστες του Instagram, του Facebook και του Messenger. Γι' αυτό λέω να δώσω τώρα τη σελίδα της εκπομπής να μου στείλετε μηνύματα ή τσάμπα θα προσπαθείτε. Γύρω στις 5 παρά ξεκίνησαν. Έχουν καταρρεύσει τα συγκεκριμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναφέρεται, όταν προσπαθείτε να μπείτε δηλαδή, αδυναμία σύνδεσης. Θα κάνω εγώ μία προσπάθεια ακόμη. Αν εσείς πετύχετε να συνδεθείτε νωρίτερα, για ενημερώστε. Εγώ θα σας πω για το Viber που δουλεύει, το βλέπω εδώ μπροστά μου, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Earth News μία λέξη. Αφήνετε και νέο radio δύο λέξεις και στην πλατφόρμα του Viber μια χαρά. Ανοίγω τώρα μπροστά στα αυτιά σας, όχι στα μάτια σας γιατί είναι ραδιόφωνο, το Messenger. Εγώ το ανοίγω. Α, τι λες. Κι όμως, να το. Εδώ το Messenger, παιδιά, δούλεψε. Ίσως αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα, ευτυχώς. Θα περάσουμε ολόκληρη μέρα. Γελάει η Μαρίλια. Μη γελάς, παιδί μου. Χωρίς Facebook, χωρίς Instagram, χωρίς Messenger, πώς θα πω εγώ τώρα στους ανθρώπους. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό, ελληνικοί χαρακτήρες. μπαίνετε και με το Messenger στέλνετε τα μηνύματά σας. Να, τι λέει ο Θοδωρής. Πέφτει χακάρισμα, λέει, τώρα στις πλατφόρμες. Θα τα ακούσουμε σε καμιά εβδομάδα. Καλά, εσείς τα μηνύματά σας μην γράφετε πολύ προσωπικά στοιχεία. Στείλτε, ξέρετε, μήνυμα για την εκπομπή. Αν και εμείς έχουμε διπλά και τριπλά πρωτόκολλα ασφαλείας, να το, η Λεωνόρα. Εμένα το Messenger δουλεύει και είχα λέει να το ανοίξω κάτι εβδομάδες. Αυτό είναι το ωραίο. Κάτι εβδομάδες δεν το έχει ανοίξει. Λέω εγώ επισήμως ότι έχει πέσει η πλατφόρμα και κάνει έτσι και δουλεύει. Εντάξει, το αποκαταστάθηκε λίγο πριν έρθω από το γραφείο προς το ραδιοθάλαμο. Δεν άνοιγε το Facebook, παιδιά. Έκανα και έναν έλεγχο. Οπότε τώρα από ό,τι καταλαβαίνω δουλεύουν. Οπότε τα ξαναλέω. Earth News και No Radio στο Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας. Στο Facebook η σελίδα της εκπομπής απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και με το Messenger που εργάζεται στέλνετε επίσης τα μηνύματά σας. Κάτσε να ρίξουμε, έχω να πάμε μια βόλτα μέχρι την πολεοδομία, έχουμε να κάνουμε κάτι ρυθμίσεις.

άμα έχεις κάτι Μαρίλια να μου πεις, να τα πάρω όλα πακέτο, θα σας τα πω σε λίγο αυτά. Αλλά πριν πάμε εκεί, πριν πούμε γι' αυτό το, δηλαδή στο Μουντιάλι, σε άλλα αθλήματα, παίζεις ένα στοίχημα, έχεις κάποιες πιθανότητες να κερδίσεις. Τι γίνεται με αυτή τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν? Ανά πεντάλεπτο το χάνει, ό,τι στοίχημα και να βάλεις. Τα πρώτα πέντε λεπτά χάνεις το θετικό, μετά το αρνητικό. Εκεί που διαβάζαμε ότι ο κύριος Τραμπ έλεγε προχωράμε όπου να είναι κλείνουμε, και η Τεχεράνη λέει ήταν επιφυλακτική, τώρα βγαίνει ο κύριος Τραμπ και λέει η συμφωνία που διέρευσε το Ιράν, αυτή δεν ήταν πριν η επιφυλακτική, τέλος πάντων, είναι fake news. Πολύ άτιμοι άνθρωποι, λέει. Καλύτερα να συνέλθουν και γρήγορα. Δηλαδή είναι πως ήταν ο αντιπρόεδρος του Εδεσαϊκού και μας είπαν να παίξουμε αλλά δεν θέλαμε εμείς, και μετά όταν εμείς τους είπαμε αυτοί μας είπαν ότι θέλουν αλλά τώρα εμείς δεν θέλουμε. Δηλαδή είναι ένα τρομακτικό πράγμα. Και να μιλούσαν τώρα για το τι βουτήματα θα βάλουν στο τσάι τους. Απίστρο παιδί μου, άστος εκεί να... Αλλά εδώ μιλάμε για πόλεμο, μιλάμε για σύραξη, μιλάμε για παγκόσμιες επιπτώσεις, μιλάμε για επιπτώσεις σε ζωές, ζωές που χάνονται λόγω των χτυπημάτων, οικονομικές καταστροφές και ζωές που καταραίουν ακριβώς λόγω της οικονομικής αστάθειας. Και πριν, δηλαδή είχα σημειώσει να σας πω, για να σας ενημερώσω, για να σας κοροϊδέψω, ότι ο πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει ότι είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία, αλλά η Τεχεράνη, και μέχρι να το χτενίσω λιγάκι για να σας το πω, έρχεται το «η Τεχεράνη έδωσε μια συμφωνία στη δημοσιότητα και ο πρόεδρος Τραμπ είναι...» Δεν ξέρω, ειλικρινά, δεν ξέρω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι μια τέτοια μέρα το 87 η Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ με 30 πόντους του Γκάλι νίκησε 81-77 την περίφημη Γιουγκοσλαβία, ανίκητη ομάδα τότε, και προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας, εκεί που το πήραμε. Εκείνες οι μαγικές στιγμές του 87. Μαγικές στιγμές σε επίπεδο αθλητισμού και το 2004, σαν σήμερα η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ήταν στα γήπεδα της Πορτογαλίας και μάλιστα παίζουμε με την Πορτογαλία, ομαδάρα και τότε, και κερδίσαμε 2-1, και αυτή ήταν η αρχή για να φτάσουμε σε εκείνες τις μαγικές στιγμές, το πήραμε το Ευρωπαϊκό. Σαν σήμερα όμως... Ήταν το 1798, μια τέτοια μέρα. Έχει συλληφθεί από τις 8 Δεκεμβρίου του 97 από τους Αυστριακούς στην Τεργέστη, τον παρέδωσαν στους Τούρκους και αυτοί στραγγάλισαν το Ρίγα Βελεστινλή, σαν σήμερα το 1798 στο Βελιγράδι. Ο Ρίγας Βελεστινλής, Ιφεραίος. Λένε ότι το πραγματικό του επώνυμο ήταν Κυριαζής ή Κυρίτζης, πάντως η σύγχρονη έρευνα δεν το έχει επιβεβαιώσει. Ο ίδιος προτιμούσε το Βελεστινλής, γιατί ήταν η γενέτειρά του, γεννήθηκε το 57 στο Βελεστίνο της Μαγνησίας. Φερέ ήταν το παλιό όνομα, και έτσι διανόμη του Βελεστίνου προτιμούσαν να τον λένε Φεραίο. Να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από το κόσμο. Είχε ένα μεγάλο πολιτικό όραμα ο Ρήγας, να δημιουργηθεί μια πολυεθνική βαλκανική επικράτεια απαλλαγμένη από τις αγκυλώσεις της Οθωμανικής πολιτικής, με κυρίαρχους τους Έλληνες, με όλους όμως τους βαλκανικούς λαούς. Προσπάθησε να εξεγείρει τους υπόδουλους στους Οθωμανούς λαούς της Βαλκανικής, και αυτό βέβαια το πλήρωσε οι καλοί Αυστριακοί, που ήθελαν να τα έχουν καλά τότε για να μην έχουν προβλήματα με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τον έπιασαν το Δεκέμβρη του 97 στην Τεργέστη, τον παρέδωσαν στους Τούρκους και σαν σήμερα τον στραγγάλισαν. Τους φίλους, τα παιδιά μας.

πολεοδομίες. Καλά, όλοι. Δεν υπήρχε άνθρωπος που άμα του έλεγες ότι οι πολεοδομίες, τι χρώμα θα τους έβαζες, να σου λέγε λευκό. Κάποιοι μπορεί να σου λέγαν γκρι, κάποιοι μαύρο τέτοιο, μαύρο άλλο. Δεν θέλω να πω άλλα χρώματα που μπορεί να κάνουν πολιτικές συνδέσεις, γι' αυτό το αποφεύγω. Αλλά θα βάζαν μαύρο μπόλικο. Βέβαια, είχαμε και αυτή τη συγκυρία ότι σκάει αυτό το μεγάλο σκάνδαλο και μετά έχουμε συνεχόμενες παρετήσεις γενικών γραμματέων. Εντάξει, τη μία περίπτωση του κυρίου Μπακογιάννη, του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, υπήρχε μία σχέση συγγενική. Ήταν κουνιάδος ο άνθρωπος που φέρεται ότι είναι ο αρχηγός του κυκλώματος, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε. Οπότε λέει αντιπολίτευση, ορίστε τώρα εδώ η δική σας και τα λοιπά, γι' αυτό παρετήθηκε. Έχουμε μετά την παρέτηση του κυρίου διδασκάλου, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, που υπήρχαν κάποιες κοινωνικές σχέσεις, επαφές. Βέβαια τώρα, εδώ που τα λέμε, πού να ξέρεις, δηλαδή κάνεις παρέα, είσαι σε κάποιο κύκλο με κάποιους ανθρώπους. Αν αυτοί κάνουν οτιδήποτε, απ' την άλλη όταν έχεις και εσύ ένα θεσμικό ρόλο, αρχίζει μετά όλη η κουβέντα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε καμία σχέση. Θέλουμε έτσι κι αλλιώς να αλλάξουμε αρκετούς γενικούς γραμματείς που είναι πάρα πολύ καιρό σε αυτά τα πόστα και χρειαζόμαστε μια ανανέωση. Ήρθε όμως και τρίτη, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΙΠΕΝ, ο κύριος Γραφάκος. Η αντιπολίτευση ισχύει στα ημάτια της ότι εδώ μιλάμε για συσχετισμό άμεσο με το σκάνδαλο των πολεοδομέων. Καλά, εκεί το τι γινότανε, παιδιά. Το τι γινότανε. Κόσμος και κοσμάκης. Οι μεν για να κάνουν τη δουλίτσα τους, οι άλλοι για να σου κάνουν τη δουλίτσα σου, και γινότανε. Οι μίζες παίζουνε, υπάρχουν ηχογραφημένες συνομιλίες, έχει γίνει το έλα να δεις. Θα περιμένουμε να δούμε πάντως και ελπίζουμε να δούμε τουλάχιστον συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί μπορεί και άνθρωποι τώρα κατηγορούνται να είναι πάλευκοι. Λένε, εγώ δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά, τι με μπλέκετε. Αλλά να μαθαίνουμε, ρε παιδιά, να βγαίνει μια άκρη στο τέλος για να ξέρουμε και εμείς τι γίνεται. Δηλαδή μετά που θα πάμε με τη Μαρίλια, γιατί έχουμε ένα κινητάκι που θέλουμε να κατεδαφθεί, να ξέρω να πάω κατευθείαν, να πάω ηλεκτρονικά ή να βρω ένα γνωστό. Αν δεν βγει μια άκρη εδώ, δεν θα ξέρω και πού να απευθυνθώ, καταλάβατε. Έχουμε να πούμε πολλά ακόμα, βέβαια. Καλά, για τον κύριο Τραμπ και την Τεχεράνη σας είπα. Τη μία ο ένας είναι επιφυλακτικός, την άλλη ο άλλος και τα λοιπά. Επιτρέψτε μου να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα ρομαντισμού, να πάμε έτσι νοητά στην Ισπανία. Σαν σήμερα στο Τσέλσι, στη Μασαχουσέτη, γεννήθηκε ο ιταλικής καταγωγής Αρμάντο Άντονι Κορία, ο Τσικ Κορία όπως τον ξέρουμε. Το Σπέιν είναι από τα πολύ αγαπημένα δικά του. Δεν είχε καμιά διακεκριμένη πορεία. 23 γκράμι πήρε, 60 φορές είχε προταθεί για γκράμι. Μην νομίζετε ότι ήταν ένας πολύ σημαντικός καλλιτέχνης. Και θεωρείται από τους προτεργάτες του jazz rock, λένε οι ειδικοί. Εμένα απλώς μου αρέσουν οι μουσικές του.

μέσα στο ηχητικό δωμάτιο του Chick Corea. Να σας πω για το Belfast, λέμε πάρα πολλά, λέμε, βγήκαν στο διαδίκτυο διευθύνσεις με κατοικίες μεταναστών. Κάποιοι, και δεν ξέρω τώρα, αυτούς τους ανθρώπους δεν πρέπει να τους πιάνουν. Δηλαδή πώς μπορεί εσύ να δημοσιεύεις μια διεύθυνση και να λες μένει ο τάδε, μένει εκείνος, και είναι στόχοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά καθώς διάβαζα για το Belfast, πέρασε έτσι κάτω από τα ενημερωτικά ραντάρ μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, απολύτως σχετική, γιατί αυτό που γίνεται στη Βόρεια Ιρλανδία δεν γίνεται μόνο στη Βόρεια Ιρλανδία. Σε διάφορες εκδοχές ετοιμάζεται εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί μιλάμε για την άνοδο της ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελβετία, λοιπόν, σε διάφορες εκδοχές ετοιμάζεται εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί μιλάμε για την άνοδο της ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη.

πριν το 50 θα πρέπει να ληφθούν μέτρα. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι με την συμμετοχή των μεταναστών έχει αυξηθεί κατά περίπου 1,7 εκατομμύρια ο πληθυσμός της Ελβετίας. Άρα για να περιορίσουν, λέει, την αύξηση του πληθυσμού θα πρέπει να πάρουν πολύ σοβαρά μέτρα κατά της μετανάστευσης. Το ακροδεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα ανακοίνωσε πως η ανεξέλεγκτη μετανάστευση οδηγεί την Ελβετία σε υπερβολικά γρήγορη ανάπτυξη. Οπουδήποτε αλλού λέμε ανάπτυξη, πόπο πέφτει ο πληθυσμός, γύρανσε εκεί, έχουν το αντίθετο. Οι αρνητικές συνέπειες είναι εμφανείς και γι' αυτό πρέπει να ληφθούν μέτρα. Μην νομίζετε δηλαδή αυτό που βλέπουμε στο Belfast είναι μία εκδήλωση ενός φαινομένου που έχει τεράστιες ρίζες σε όλη την Ευρώπη. Laura and Tommy were lovers. Αν είστε ήδη ρομαντικές και ρομαντικοί άνθρωποι, αλλάξτε συχνότητα για λίγο. Είναι από τα υπέροχα βάσταχτα τραγούδια αυτό. Αυτός είναι ο περίπτυμος Ρίκι Βάλανς. Έφυγε από τη ζωή μια τέτοια μέρα το 2020. Αυτό το Tell Laura I Love Her είναι από τις μεγάλες του επιτυχίες. Ιστορία ενός νεαρού που για να πάρει ένα δαχτυλίδι να κάνει πρόταση στην αγαπημένη του συμμετέχει σε αγώνες αυτοκινήτων. Εκεί σκοτώνεται και τα τελευταία λόγια που λέει είναι πείτε στη Λόρα ότι την αγαπώ. Είναι αυτό το τραγούδι. Έχει κλάψει πολλοί κόσμος με αυτό το τραγούδι, παιδιά.

σε αυτό το τρυφερό και σπαραξικάρδιο τραγούδι θεωρήθηκε στην εποχή του έως και επικίνδυνο. Δεν ξέρω γιατί ακριβώς. Και το είχαν αποσύρει, αλλά αυτό έκανε τον κόσμο να το ζητάει ακόμα περισσότερο. Είναι αυτό που λέμε η αρνητική διαφήμιση, αυτή είναι διαχρονική. Και ο Βάλανς έκανε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των αρχών της δεκαετίας του 60. Το πραγματικό του όνομα ήταν David Spencer, ο Αλός.

Για να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι εντωμεταξύ, μου έκανε καμιά καινούργια αναφορά ο κύριος Τραμπ. Α, σύμφωνα με τον Bloomberg, οι υπογραφές για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα πέσουν στην Γενέβη. Η Τεχεράνη διαψεύδει αυτές τις αναφορές. Μιλάμε για την απόλυτη ομίχλη, παιδιά, έτσι, την απόλυτη ομίχλη. Και καθώς εμείς πηγαίνουμε στους τίτλους των ειδήσεων, δεν έχουμε ακόμη το δελτίο, αυτό θα είναι αναλυτικό δελτίο στις 7. Έχουμε τον Τζέρι Λι Λιούις, που σαν σήμερα το 1957 κάνει την πρώτη του εμφάνιση στα αμερικάνικα charts. Το τραγούδι είναι το Whole Lotta Shaking Going On. Well, I say, come on over, baby. We got chicken in the corner. Έτσι, με ρυθμό και 12 μέτρο, για να ακούσουμε συμπτυγμένη βέβαια αλλά ρυθμικότατα την επικαιρότητα, να δούμε πού πατάει αυτή τη στιγμή. Και μετά εμείς θα πάμε στα αθλητικά μας και θα πάμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον συμπόσιο για την επιστημονική διπλωματία, παιδιά. Γιατί πια οι επιστήμες, οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι ένας χώρος και ένα έδαφος που εκεί αναπτύσσεται πολύ ουσιαστικά η διπλωματία.

λέγαμε για τα ομιχλώδη, ΗΠΑ, Τεχεράνη και τα λοιπά, να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε ένα άλλο σημαντικό επίπεδο. Διευκρινίσεις, Κωνσταντίνε, τι θεωρείς προπαγάνδα. Όταν θα το διευκρινίσεις, θα σου απαντήσω. Όταν αναφέρεις την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου και τύπη αντιπολίτευση, προπαγάνδα είναι αυτό που έχεις εσύ στο μυαλό σου πιθανώς.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι δεν διαπραγματεύεται με καλή πίστη. Οι όροι του Ιράν που διέρευσαν στα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν καμία σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί γραπτώς, ανέφερε στο Truth Social. Ένα μνημόνιο συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ δεν ήταν ποτέ πιο κοντά, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάζ Αραγτσί. Κάλεσε τα μέσα ενημέρωσης να απέχουν από τις εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του μέχρι να οριστικοποιηθεί. Επιφυλάξεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων του νόμου Κατσέλη. Επιδέχεται διαφορετικών αναγνώσεων από τους δανειολήπτες και τις τράπεζες και τους σέρβισερς, τόνισε ο κύριος Τουρνάρας. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική, συνελήφθησαν 6 μέλη, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός, κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Συνελήφθη 64χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στην Εύβοια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αγροτικών εργασιών. Σε εξέλιξη η κακοκαιρία, ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Καιρός, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Όχι, ειλικρινά δεν το ζήτησα εγώ, παιδιά, αυτό. Ούτε κάνω επιτρόπου. Δεν ξέρω ποιος δαίμονας του... Μαρίλια, είσαι κρυφό εκτζού και δεν μου το έχεις πει. Πολύ κρυφό όμως, γιατί καμία σχέση. Εγώ θα έλεγα να πάμε στην Έλα Φιτζέραλντ και θα σε εξηγήσω γιατί.

Όχι τίποτα άλλο, δεν έπαιξε και ο Πινέδα χθες με το Μεξικό. Δηλαδή φανταστείτε, για να ευνηδιαστώ εγώ ακούγοντας το συγκεκριμένο τραγούδι, θα μιλάμε ότι πιο κεντρινό μαύρος δαίμονας των CD και των μηχανημάτων δεν πρέπει να έχει υπάρξει, παιδιά, ποτέ. Πού βρέθηκε αυτό, καταπληκτικό. In this world, δεν βλέπω, Κώστα, όμως να μου ορίζεις τον χαρακτηρισμό σου. Δηλαδή πετάς μια λέξη. Εντάξει, ξέρω, αυτή είναι και μια μορφή χειραγώγησης για να έχεις τον άλλον, αλλά μετά δεν το διευκρινίζεις και δεν είναι καλό πράγμα αυτό, να ξέρεις. Καλό πράγμα είναι ότι σαν σήμερα το 1935 αυτή η σπουδαία φωνή, αυτή η σπουδαία τραγουδίστρια, η Έλα Φιτζέραλντ, στα 18 της πραγματοποίησε την πρώτη της ηχογράφηση. Αυτό δεν είναι βέβαια ένα τραγούδι από αυτά που έγραψε εκείνη τη μέρα. Είχε ηχογραφήσει το Love and Kisses και το I'll Chase the Blues Away. Αλλά διαλέξαμε το συγκεκριμένο, το I'm Glad There Is You. Πολύ χαίρομαι που είσαι εσύ, ας το πούμε έτσι. Γιατί σαν σήμερα το 1957, στα 53 του, φεύγει από τη ζωή ένας σπουδαίος μουσικός, σαξοφωνίστας, τρομπετίστας και μαέστρος βέβαια, ο Τζίμι Ντόρσεϊ. I'm glad there is you. Και αυτό είναι μια δική του σύνθεση που, μεταξύ άλλων, την τραγούδησε και η Έλα Φιτζέραλντ.

0: για να πάμε στα άλλα μηνύματα, γιατί ο Κώστας χάθηκε. Δεν μπόρεσε να διευκρινίσει. Όταν όμως απευθύνεις μια μορφή, μια κατηγορία και αυτά, να μπορείς να την υποστηρίξεις, Κώστα μου. Δεν είναι αντεπέταξα κάτι να τρομάξω τον κόσμο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Η Λεωνόρ που μας ενημέρωσε νωρίς ότι αποκαταστάθηκε η λειτουργία του Messenger. Η Πέπη που αν μου ξαναστείλεις τέτοιο γλυκό θα σε κόψω τελείως από τα μηνύματα της εκπομπής. Δεν είναι πράγματα αυτά. Ο Μίτσος πήγα σε συναυλία του Τσί Κορία στη Θεσσαλονίκη που έπαιζε αυτοσχεδιάζοντας jazz με κάποιον καταπληκτικό μουσικό που αυτοσχεδίαζε με vibrophone. Ήταν μια καταπληκτική βραδιά. Παρότι η μουσική μου παιδεία λέει δεν ήταν επαρκής για να εκτιμήσω το συμβάν. Ξέρεις Μίτσο, η μουσική δεν είναι ανάλυση. Να ακούσω τώρα εγώ αυτό το τραγούδι και να σου πω αυτή η συγχορδία εδώ είναι με είναι αυτό που ακούς να αγγίζει την ψυχή σου, να την γεμίζει και να της δημιουργεί συναισθήματα. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδήμων, αφού σου άρεσε, πάνε να πει ήταν υπέροχο και σου πηγαίνει. Λοιπόν, ήταν φανερό σε όλους, λέει, ότι γινόταν κάτι μοναδικό. Εντάξει, όταν πετυχαίνεις αυτοσχεδιασμούς στη τζάζ από καλούς μουσικούς, είναι και για θαυμασμό. Για να πάμε στον Νίκο από Κατερίνη. Ωραία, πολύ ωραία φωτογραφία. Δεν ξέρω αν εκεί έχεις και το ραδιοφωνάκι, ακούς την εκπομπή. Εμείς ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα, αγαπητέ Νίκο. Δεν πρέπει να έβρεξε σε εσάς, από ό,τι τα βλέπω στεγνά. Τι λέει Χρύσα, καλή σπέρα. Φαίνεται οι πλατφόρμες περίμεναν να ξεκινήσει το απολύτως σχετικό για να φτιάξουν. Ναι, μα η Μέτα αυτό έλεγε. Δεν θα πατήσετε το κουμπί αν δεν βγει ο Παπασταματίος. Έτσι ξυπνάνε και εκεί μου. Μπράβο ρε Χρύσα. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Α, το ΕΡΤΕΚΟ να μην πέσει μόνο, λέει η Χρύσα. Και οι άλλοι δεν πειράζει, ας κάνουν. Πολύ χαίρομαι για την επιλογή σου. Ο Δημήτρης. Τη δεκαετία του 60 ήμουν παιδί, το σπίτι μου στο Ρέντιψε από το γήπεδο του Καραϊσκάκη. Τότε γίνονταν αγώνες ποδοσφαιρικοί μόνο κάθε Κυριακή. Οι παίχτες τότε δουλεύαν τις καθημερινές, δεν παίζαν ποδόσφαιρο, σωστό. Εγώ Ολυμπιακός, γιατί οι περισσότεροι παίχτες ήταν γειτονόπουλα και φίλοι μου. Θυμάμαι το Σιδέρι, τους αδερφούς Παπάζογλου, τον Μίλση και άλλους. Σήμερα παίζουν μπάλα, λέει, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχουν διατροφολόγους, έχουν, δηλαδή, είναι άλλο πράγμα. Άλλο οι λαϊκές ρίζες του ποδοσφαίρου, αγαπητέ Δημήτρη, εντάξει, είναι και άλλο επίπεδο. Ξανακοιτάω τον Κώστα μήπως όχι, έμεινε μόνο στη μομφή και τις κατηγορίες. Πώς ήταν οι άνθρωποι, λέει, πριν μόλις 60-50 χρόνια σκοτώνονταν για έναν άνδρα ή μια γυναίκα. Αυτό δεν το... ο Πέτρος που γίνομαι, λέει, αυστηρός. Τι πόσο ήταν οι άνθρωποι πριν 60-50 χρόνια. Με 60-50 χρόνια νεότεροι. Δεν το έχω καταλάβει το μήνυμα, θα το μελετήσω, Πέτρο, και επανέλθω.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Α, το κατάλαβα, γιατί είχε τις τελίτσες. Πόσο κακή, ανόητη ή οτιδήποτε άλλο ήθελε. Αυτό εννοούσε, όχι ηλικία, ότι σκοτώνονται για έναν άνδρα ή μια γυναίκα. Και σήμερα, λέει, τότε ήταν τρελή. Σήμερα σκοτώνονται και γιατί με κοίταξες έτσι. Γιατί Τάσο Επιτρόπου δεν μου είπες 10 γεια σου τι κάνεις και αρπαζόμαστε, γεια σου Τάσο.
2: Δεν μου μίλησες, δεν νόμιζα ότι μιλούσες με τους ακροατές.
0: Νομίζω ότι έχουμε χειροτερέψει, εγώ πιστεύω. Καλά είμαστε, μια χαρά. Κάτι ακούω, μια επιστροφή, ναι.
2: Εγώ σ' ακούω καλά.
0: Θα πω, κάτσε μια στιγμή. Κλειστή η Εθνική Οδός, Νταλή Καντελαπάρισε στην Εγνατία Οδό κοντά στα Διόδια Δροσοχωρίου, παρακαλώ. Το μεταδίδει τώρα το Earth News. Αν είστε σε αυτά τα μέρη, να έχετε το νου σας. Απλώς είχα την εσωτερική αυτή. Ναι. Και άκουα τρεις φορές τη φωνή μου, Μαρία, όμως. Και δεν είμαι τόσο νάρκης, όσο είμαι λίγο πιο. Έλα, Τάσο μου, τώρα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε και μπάλες.
2: Λοιπόν, εντάξει, μπάλα παίζεται στη Βόρεια Αμερική, Μουντιάλ, οκ.
0: Εντάξει, αυτά θα τα πείτε και αργότερα. Θέλω να σου πω, βέβαια, ότι δεν έπαιξε ο Πινέδα. Είναι καλό αυτό, μου τον ξεκουράζει τον παίκτη για την ΑΕΚ. Και να σου κάνω μια ερώτηση. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν κράτησε το Χουάνγκ, Τάσο? Ενώ το Χουάνγκ που με την Νότια Κορέα έκανε άδεια σε κόσμο και κοσμάκι και ισοφάρισε. Δεν και ήθελε να μείνει κι αυτός.
2: Και σε ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.
0: Είχε κάνει κάτι ανάλογο.
2: Μου κάνει κάτι ανάλογο, τι εννοείς?
0: Όχι, σαν αυτή τη φοβερή τρίπλα που έκανε χθες, που άδειασε αμυντικούς και τερματοφύλακα.
2: Είναι καλός παίχτης. Είναι
0: καλά, σίγουρα είναι καλός.
2: Εντάξει.
0: Αλλά γιατί τον άφησε τότε και πήγε στον Ερυθρό Αστέρα, πολλά
2: και
0: λεφτά.
2: Πήγε από τον Ερυθρό Αστέρα και δεν έχει
0: πήγε πάει. Πήγε Φέγενορ. Ναι.
2: Ναι. Τέλος πάντων. Καλός παίχτης, σας πρόσεχε που λένε. Τι να κάνουμε τώρα, αυτές περιπτώσεις.
0: Να τον πάρουμε εμείς αν μπορέσει.
2: Ναι. Λοιπόν, έχουμε δράση πέρα από τα διαλυκά. Λοιπόν, έχουμε δράση, έχουμε πόλο. Πρώτα απ' όλα,
0: εκεί που έχασε ο Ολυμπιακός,
2: γνώρισε την ήττα από την εκπληκτική Προρέκο και θα παίξει το τελικό η Προρέκο με την Μπαρτσελονέτα που νίκησε 13-11 στα πέναλτι τη Φερεντσβάρος. Μικρό τελικό, παλιά χάλκινο μετάλλιο Ολυμπιακός, αύριο στις 8 η ώρα το βράδυ αυτή αναμέτρηση. Αντίθετα, σήμερα στις 10
0: ναι,
2: γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού θα διεκδικήσει το τίτλο του Champions League, επαναλαμβάνω στις γυναίκες,
0: ναι,
2: απέναντι στη Φερεντσβάρος.
0: Ένα
2: παιχνίδι ιδιαίτερο, στις 10 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι.
0: Γιατί το Ολυμπιακού είναι πιο καλή, του ΠΑΟΚ δεν είναι η πρωταθλήτρια στις γυναίκες?
2: Στο πόλο λέμε.
0: Α, για πόλο μιλάς. Εγώ καλά, εμένα ξέρεις μια μπάλα ποδοσφαίρου στο μυαλό μου. Ναι, ναι, έχει ομαδάρα στο πόλο Ολυμπιακός και στους άντρες και στις γυναίκες.
2: Σωστά.
0: Άρα τα κορίτσια πάνε για
2: πάνε για
0: τρόπαιο.
2: Για το μετάλλιο, για τον τίτλο τέλος πάντων.
0: Ωραία.
2: Και οι άντρες για το χάλκινο. Στο βόλι έχουμε τρεις αγώνες σήμερα, εθνικές ομάδες ανδρών και τρίτη αγώνες, όχι τρεις αγώνες, ανδρών και γυναικών, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Στις 6 ώρα απέναντι στο Κόσοβο στη Λάρισα ξεκίνησε πριν από λίγο αυτή η αναμέτρηση, ενώ στους άντρες στις 8 η ώρα το βράδυ με την Ισλανδία στην Κλειφάδα, ένα καλά παιχνίδια, κάλυψη των παιχνιδιών και από την Ερασπορ και από το Ερτσπορ.
0: Υπέροχα. Πες μου και το αυριανό, το μεγάλο τελικό των τελικών.
2: Αύριο στις 6 ώρα, λόγω μου διάλογος αντιλαμβάνεσαι.
0: Α, νωρίς, μάλιστα.
2: 6 ώρα, 8 η ώρα, αν δεν έχουμε παρατάσεις πάλι.
0: Θα ξέρουμε ποιος έχει το πρωτάθλημα Ελλάδα στο μπάσκετ.
2: Ακριβώς.
0: Α, πολύ ωραία. Καλά έκανες και μας είπες την ώρα.
2: Έτσι, να το πούμε για αυτό,
0: α, γιατί εγώ νόμιζα ήταν τα κάτω Πετράλυνα με τη Ραπετσόνα, αλλά ναι. Όχι, έχουν ωραίο μπάσκετ τα Πετράλυνα.
2: Και για να σε κλείσω έτσι, γιατί σας αρέσει και ο
0: Πήραξε, ναι, ναι.
2: Έπειτα από 14 χρόνια, το 2012, υπήρχε το ρεκόρ του Άρης Μέριτ στα 110 μέτρα εμπόδια, στίβο 12-80, 12-75 ο Τζακ Κόμπι Θάρπ, Αμερικανός πιτσιρίκος, έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ έπειτα από 14 χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Σε ευχαριστούμε. Και μπάλες παίξαμε και ο Σαμ Κουκ λέει, δεν ξέρω λέει εγώ από μαθηματικά, από βιολογίες, από επιστήμες, ξέρω μόνο ότι σ' αγαπώ και ο κόσμος είναι υπέροχος. Μ' αρέσει πολύ εμένα αυτή η ρομαντική εκδοχή, αλλά στην πραγματικότητα ο κόσμος δουλεύει με πάρα πολλούς τρόπους και όπως σας είπα νωρίς και η διπλωματία δουλεύει μερικές φορές σε πολύ ουσιαστικό επίπεδο σε χώρους που ίσως μας φαίνεται και λίγο περίεργο. Λέει τώρα τι σχέση έχουν τα μαθηματικά, η βιολογία. Λέγαμε χθες για τα 6G που έρχεται αυτό το καινούργιο φοβερό εργαλείο, κι όμως...

0: Λοιπόν, ο Σαμ Κουκ μπορεί να μην γνωρίζει much about history, αλλά η ιστορία, που είναι πολύ σημαντική, και οι επιστήμες μπορούν να είναι η βάση για τη λεγόμενη επιστημονική διπλωματία. Θα μου πεις τι είναι αυτό, εγώ που να ξέρω να σας πω. Χθες όμως είχαμε συμπόσιο στο Υπουργείο Εξωτερικών με αυτό το θέμα. Ζητήσαμε λοιπόν από την κυρία Μάιρα Μυρογιάννη, που είναι Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας και εμπειρότατη σε αυτούς τους χώρους, τόσο σε επίπεδο σπουδών όσο και διαδρομής, και να μας το εξηγήσει και να μας δώσει και το στίγμα του χθεσινού συμποσίου και τι μπορεί να επιτευχθεί μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Κυρία Μυρογιάννη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρίσκω, κύριε Παπασταματίου, καλησπέρα σας.
0: Για πείτε μας, τι είναι επιστημονική διπλωματία? Αυτό δηλαδή δεν είναι, ξέρετε, δεν ακούγεται πολύ, και αυτά είναι σημαντικά πράγματα που γίνονται και καμιά φορά περνάνε κάτω από τα ραντάρ της ενημέρωσης, κακώς κατά τη γνώμη μου.
1: Γι' αυτό κιόλας κάναμε το συμπόσιο αυτό και ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας για να το συζητήσουμε τώρα και στο ραδιόφωνο. Η αλήθεια είναι ότι η επιστημονική διπλωματία είναι ένας κλάδος της δημόσιας διπλωματίας που δεν έχει ακουστεί, που τώρα ξεκινάει σε μια δημόσια συζήτηση, mm-hmm. και στην οποία δημόσια διπλωματία και επιστημονική διπλωματία η Ελλάδα μπορεί να παίξει ένα πρωταρχικό ρόλο, δεδομένου ότι έχουμε πάρα πολύ υψηλού επίπεδου επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίου, ερευνητές και στον χώρο της καινοτομίας επιχειρηματίες, mm-hmm. και αντίστοιχα και τους Έλληνες του εξωτερικού. Έχουμε αυτό το θησαυρό και εντός και εκτός Ελλάδας.
0: Εμείς έχουμε μια τεράστια δεξαμενή που δεν περιορίζεται στα σύνορά μας, είναι απλωμένη παγκοσμίως.
1: Και ξέρετε, αυτό είναι έτσι, η προνόμια της χώρας μας που δεν είναι δεδομένο, δεν το έχουν και άλλες χώρες. Mm-hmm. Ότι έχουμε ένα παγκόσμιο δίκτυο και για όποιο τομέα θέλουμε να συζητήσουμε, μπορούμε να σηκώσουμε ένα τηλέφωνο στην άλλη άκρη της γης ή σε πιο κοντινά σημεία της γης και να υπάρχει κάποιος Έλληνας που να είναι σε αυτό το τομέα.
0: Και να διαπρέπει στον τομέα του και σε κορυφαία επιστήμη. Εμείς καμιά φορά που βγάζουμε τέτοιους καλεσμένους, μας εντυπωσιάζει το γεγονός. Δηλαδή, χθες μιλάγαμε για το 6G που ξεκινάει πιλωτικά η Κίνα. Πήγαμε στον δικό μας καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Belfast, ο οποίος είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση εντεταλμένος να κάνει αυτές τις έρευνες για την Ευρώπη, και είναι Έλληνας.
1: Μα δεν είναι σπουδαίο αυτό?
0: Μεγάλη
1: και
0: δύναμη.
1: Και εμείς στη Γενική Γραμματεία Αποδημού Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, που είναι αυτή η δουλειά μας, και πάλι δεν σταματάμε να εκπλησόμαστε ευχάριστα, mm-hmm. και να δημιουργούμε και καινούργιες συνέργειες, και ακριβώς αυτό είναι και το αποτύπωμα του.
0: Είπατε ωραία λέξη κλειδί, συνέργειες. Άρα αυτό που χθες έγιναν προσεγγίσεις, ποιοι συμμετείχαν έτσι?
1: Καταρχήν να πούμε ότι ήταν ένα συμπόσιο το οποίο συνδιοργανώθηκε, υποτίθεται, mm-hmm. μια συνέργεια από τη Γενική Γραμματεία Αποδημού Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας και το Γενικό Γραμματέα του κ. Τενζή, από την Κομισιόν και από το EU Science Alliance, που είναι η επιστημονική συμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Oh. Είναι ένας φορέας εκεί, στον οποίο ο πρόεδρος τώρα είναι Ελληνίδα. Να το πούμε και αυτό. Και ουσιαστικά ποιο ήταν το αντικείμενο της συζήτησης? Το αντικείμενο της συζήτησης ήταν πώς μπορούμε να συνδέσουμε τους επιστήμονες με τη διπλωματία, να εκπαιδεύσουμε και τους επιστήμονες στο ότι αυτό που κάνουν, που το κάνουν ούτως ή άλλως και πολύ καλά, έχει και ένα στοιχείο διπλωματίας, και πώς αυτό μπορεί να μεταφραστεί και σε ένα εργαλείο ήπιας ισχύωσης εξωτερικής πολιτικής. Αντίστοιχα, να εκπαιδεύσουμε και τους διπλωμάτες μας, με την έννοια του να δώσουμε και αυτή τη διάσταση στους διπλωμάτες, ότι ξέρετε, οι επιστήμονες μπορούν να μας δώσουν αυτό το σημείο, μια πρόσβαση με αυτόν τον τρόπο που μπορούμε να το χρειαστούμε ανάλογα με τη θεματική στην οποία βρισκόμαστε, και βεβαίως να συνδέσουμε και το επιχειρήν, που είναι σημαντικό, δηλαδή ακαδημία, ερευνητές και επιχειρηματίες μαζί με τη διπλωματία, σε ένα διάλογο που είναι πρωτότυπος. Γιατί συνήθως το Υπουργείο Εξωτερικών το έχουμε στο μυαλό μας ως ένα χώρο που είναι λίγο πιο κλειστός και σε έχει εξωστρέφεια, ενώ που είναι πιο επικεντρωμένο στα πολιτικά ζητήματα, ενώ η δημόσια διπλωματία κάνει το ακριβώς αντίθετο. Ανοίγει το Υπουργείο Εξωτερικών σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής, με βασικό στόχο την προβολή της χώρας μας, αλλά και τη διασύνδεση.
0: Και την ενδυνάμωση των συσχετισμών που χρειάζεται, γιατί η αλήθεια είναι ότι πια η καινούργια δύναμη, η μεγάλη εξουσία είναι πια η γνώση, η καινοτομία και η τεχνολογία. Αν εκεί έχεις αυτό που είπατε, τις συνέργειες που θέλεις, έχεις μια δύναμη που δεν έχει να κάνει μόνο με τα, αλλά έχει να κάνει ακόμα και με τα οπλικά συστήματα, με όλα, γιατί πια η τεχνολογία και η επιστήμη, και έτσι δημιουργείς δεσμούς. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν θέλω να ακούγεται πολύ κολακευτικό, ξέρετε, όταν κάνουμε τώρα μια συζήτηση δεν είναι σωστό και ο δημοσιογράφος, αλλά το λέω γιατί όταν είδα ότι γίνεται αυτό το συμπόσιο, είναι μια προσέγγιση πολύ προχωρημένη. Θέλω να θυμίσω σε ακροατές και ακροάτριες ότι η Γαλλία και η Γερμανία έκαναν μια προσπάθεια να φτιάξουν από κοινού αεροσκάφη. Δεν πήγε καλά βέβαια αυτό, δυστυχώς. Αλλά η δυνατότητα του επιχειρήν και της γνώσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να αναπτύξει δυνάμεις που είναι απαραίτητες. Και είμαστε σε ένα καιρό που η ευρωπαϊκή διπλωματία λίγο σαν να ζορίζεται. Υπάρχει και μια αμφισβήτηση.
1: Είναι απαραίτητες για την ανταγωνιστικότητα γενικότερα, και να πούμε ότι και η δράση αυτή ήρθε σε μια πολύ καλή συγκυρία, κυρία Παπαστοματίου, με την λογική ότι βγήκε και στις 26 Μαΐου μια σύσταση από το Συμβούλιο, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για την, ακριβώς για την επιστημονική διπλωματία. Αυτό δείχνει πόσο καινούριος είναι αυτός ο τομέας και το πόσο η Ελλάδα ξεκινάει να μπει μπροστά στο τομέα αυτό, και με δεδομένο ότι έχουμε και την Προεδρία τον Ιούλιο του 27, αυτό θα είναι μία από τις προτεραιότητες. Θα κάνουμε συγκεκριμένα, και όλες ανακοινώθηκε και χθες, ένα conference, μεγάλο conference για την επιστημονική διπλωματία.
0: Που
1: εκεί πρέπει να μπει και ένα framework πια για να γίνει και μία ευρωπαϊκή πολιτική, δηλαδή να πάει προς αυτή την κατεύθυνση και σε αυτό η Ελλάδα να πρωτοστατήσει. Αυτή ήταν η συζήτηση η χθεσινή. Βεβαίως και όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες συμμετέχουν σε αυτό το διάλογο και πρέπει όλοι μαζί να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Για να κάνω και λίγο τον κακό εκτός από τον καλό, εκτός από την συζήτηση.
1: Σας πάει να είστε καλός, μην γίνετε πολιτικός.
0: Ναι, όχι, το κακό, ξέρετε, καμιά φορά στη δημοσιογραφία. Το κακό κομμάτι είναι αυτό που βγάζει και την πιο ουσιαστική πληροφορία. Με αυτή την έννοια το λέω, κυρία Μυρογιάννη. Δεν σας καλούσαμε εδώ για να, για να σας λέμε κακίες. Αλλά πέρα αυτό το συμπόσιο, εκτός από μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, αυτό το έχω παραδεχτεί, έφτασε σε κάποιο διατάφτα που θα μας οδηγήσει σε ένα επόμενο βήμα?
1: Φτάσαμε σε κάποια συμπεράσματα. Το βασικό επόμενο βήμα είναι η μεγάλη κόφαρας που θα γίνει το Νοέμβριο, μάλλον το 27, τώρα θα κλείσει η ημερομηνία.
0: Μάλιστα.
1: Και θα φιλοξενηθεί στη χώρα μας στο πλαίσιο της Προεδρίας. Και τα βασικά συμπεράσματα είναι το πώς αυτό πρέπει να τώρα γίνει η χαρτογράφηση και μετά να γίνει μια μεθοδολογία για, για τους μηχανισμούς αυτών των συνεργασιών.
0: Στους οποίους θα περιλαμβάνονται ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
1: Οπωσδήποτε. Και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Γι' αυτό μίλησα πριν και για τη συνέργεια, τη συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας. Και το Υπουργείο Παιδείας, να πούμε ότι στο συμπόσιο χθες χαιρέτησαν και το συμπόσιο και ο Υφυπουργός Παιδείας και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Καλαφάτης και ο κ. Παπαϊωάννου, από το Υπουργείο Παιδείας, και αντίστοιχα και οι υφυπουργοί μας, ο αρμόδιος υπουργός.
0: Έχουν συναφεί αντικείμενα από το εξωτερικό, από άλλη πλευρά. Είχαμε κάποιες παρουσίες που μας...
1: Είχαμε βεβαίως, είχαμε από την Κομισιόν παρουσίες, είχαμε και από το, από το Alliance, από την Συμμαχία την Ευρωπαϊκή των Επιστημών, και είχαμε και επιστήμονες και Έλληνες στο εξωτερικό, δηλαδή από την Νότια Αφρική, είχαμε από το, το Σαν Φρανσίσκο, ναι, είχαμε και την...
0: Στο Μουντιάλ δεν τα πήγε καλά η Νότια Αφρική, αλλά ξέρω ότι έχουμε πολύ καλούς επιστήμονες και στον τομέα της ανθρωπολογίας και αλλού.
1: Και ελληνικής καταγωγής επίσης, να σας πω.
0: Ναι.
1: Αντίστοιχα. Και να πούμε κιόλας ότι αυτό ήταν μια δράση η οποία είναι συνέχεια δράσεων που κάνουμε στη Γενική Γραμματεία προς την κατεύθυνση αυτή. Πριν δύο εβδομάδες είχαμε κάνει μια αντίστοιχη συζήτηση σε συνεργασία με το Georgia Tech University, διότι εκεί έχουμε 35 Έλληνες καθηγητές περίπου και ελληνικής καταγωγής, όπου κάναμε μια συζήτηση για το πόσο η καινοτομία μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη των κρίσεων από τις κλιματικές αλλαγές, γιατί εξειδικεύονται σε αυτό το τομέα.
0: Mm-hmm.
1: Είχαμε μια συζήτηση το προηγούμενο Σαββατοκύριακο για την ποιότητα του νερού με την Εθνική Επιτροπή UNESCO, που κάνανε και αυτή μαζί με το Δημοκρίτη Πανεπιστήμιο Τράκης μια πολύ σημαντική δράση. Αυτή είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνεται σε πολλά επίπεδα. Δηλαδή,
0: και χαρτογράφηση είναι καλή μεθοδολογική προσέγγιση. Το να έχουμε δηλαδή πρόχειρο με την πρώτη ευκαιρία ένα χάρτη των ανθρώπων μας, των δυνατοτήτων ή των ιδρυμάτων. Αυτό είναι...
1: Και γι' αυτό στη Γραμματεία κάνουμε και ένα μητρό, ένα επιστημονικό μητρό. Είχαμε διαχρονικά ένα μητρό για τις κοινότητες, οι οποίες πάντα είναι πολύ σημαντικές στον απόδημο ελληνισμό. Αλλά τώρα κάνουμε και κλαδικά μητρό για επιστήμονες και για διαφορετικά.
0: Γιατί και ελληνικές κοινότητες είναι μοχλή διάχυσης πολιτικής και πίεσης, αυτό τα ξέρουμε.
1: Είναι πολύ σημαντικές και έχουν διατηρήσει.
0: Άρα κάνετε τώρα κάτι ανάλογο στο επιστημονικό πεδίο,
1: Ναι. Και θέλουμε και μέσα από τα προγράμματα φιλοξενίας να κινητοποιήσουμε και τους νέους. Και να τους συνδέσουμε και με την Ελλάδα. Δηλαδή, έχουμε φτιάξει πλέον, εκτός από τα παραδοσιακά προγράμματα φιλοξενίας που κάνουμε στη Γενική Γραμματεία και τα οποία ξαναξεκινήσαμε το τελευταίο διάστημα, τα κατασκηνωτικά που έρχονται παιδιά, αλλά και 18 με 25 και πηγαίνουν σε πιο πολιτιστικά προγράμματα. Έχουμε κάνει προγράμματα φιλοξενίας τα οποία επικεντρώνονται στο ενδιαφέρον των νέων, γιατί θέλουμε να κρατήσουν κάτι από αυτό που έρχονται σε διαφορετικά, ανάλογα με το ενδιαφέρον του καθενός. Κάναμε ένα θεματικό πρόγραμμα με αφορμή τα Παναθήνα για να συμμετάσχουν στα Παναθήνα που είχαν γίνει πριν 2 εβδομάδες, που ήταν για την καινοτομία, μια γιορτή αφιερωμένη. Mm-hmm. Και είχε πολύ ενδιαφέρον. Και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε φέρει 17 νέους από το Αμβούργο που ενεργοποιούνται στον χώρο της ναυτιλίας για να συνδεθούν με τα Ποσειδόνια. Και αυτό είναι κάτι που θέλουμε να συνεχίσουμε, γιατί είναι και αυτό ακριβώς που θέλουμε να δείξουμε, δηλαδή την καινούργια την εικόνα της Ελλάδας όπως είναι αυτή τη στιγμή, την εικόνα της Ελλάδας του επιχειρήν, να μην γνωρίζουν μόνο οι άνθρωποι μας από το εξωτερικό την Ελλάδα της παράδοσης έτσι όπως την έχουν από τις γιαγιάδες τους και τους παππούδες τους.
0: Αλλά να τη συνδέσουμε,
1: να τη συνδέσουμε.
0: Γιατί είναι μεγάλη δύναμή μας αυτή η ιστορική διαδρομή. Και αν μου επιτρέπετε, δεν σας πω εγώ βέβαια τη δουλειά σας, αλλά επειδή υπάρχουν σχολεία και τμήματα σε πανεπιστήμια που έχουν ως αντικείμενο τα ελληνικά. Και εκεί όντως υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν την Ελλάδα. Σκεφτόμουν το Λακαριέ, ας πούμε, αυτό τον περίφημο συγγραφέα, ο οποίος από το σχολείο αγάπησε την πολύ παλιά Ελλάδα και ήρθε και είδε, βέβαια η σύγχρονη δικιά του ήταν εκεί 50-60, αλλά ίσως θα άξιζε σε αυτό το χάρτη να μπουν αυτά τα τμήματα, γιατί μιλάμε έτσι κι αλλιώς για επιστημονικά πεδία, και να τους ενδυναμώσουμε τους δεσμούς. Γίνονται καμιά φορά καλύτεροι εραστές της χώρας μας από εμάς τους ίδιους που είμαστε συνέχεια μέσα στην κρίνια.
1: Μιλάτε στην καρδιά μου, γιατί είναι μία από τις πολιτικές που ξεκινήσαμε τα τελευταία 2 χρόνια. Έχουμε μία στρατηγική για τις έδρες και τα τμήματα ελληνικών σπουδών. Έχουμε ενισχύσει το 2024 43 έδρες. Και πέρυσι 89. Και
0: άρα την ώρα που μίλαγα, λέγατε εσείς, έλα παππού μου να μου δείξεις τα μπελοφοκόραφα.
1: Χαιρόμουν πάρα πολύ, γιατί αυτό δείχνει ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Ξέρετε, όταν σκεφτόμαστε πολλοί άνθρωποι το ίδιο πράγμα, σημαίνει ότι πάλι καλά το κάνουμε.
0: Και το σωστό πρέπει να το λέμε, κυρία Μυρογιάννη.
1: Έχει πολύ μεγάλο αποτύπωμα, έχω να σας πω αυτό. Μάλιστα. Γιατί βλέπω ότι οι έδρες και καθηγητές που δεν είχαν απαραίτητα άμεση σύνδεση με τη χώρα μας. Ξέρετε, επειδή το αγαπάνε και το κάνουν και βλέπεις την αγάπη που δεν είναι απαραίτητα όλοι ελληνικής καταγωγής όσοι διδάσκουν. Είναι ελληνιστές που αγαπάνε.
0: Καμιά φορά την περισσότερο. Άμα διαβάσει κανείς το Λακαριέ, ζηλεύει.
1: Και είναι χρέος μας αυτούς τους ανθρώπους να τους έχουμε κοντά μας και να τους δείχνουμε και το ενδιαφέρον μας.
0: Χαίρομαι και για το συμπόσιο που ήταν η αφορμή να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και για τις κατευθύνσεις που μας δώσατε. Και νομίζω ότι ήδη έχουμε σημειώσει μαζί με τη Μαρία μια σειρά θεματολογική που μπορεί να σας ενοχλήσουμε ξανά, αν δεν ήταν πολύ δυσάρεστη η εμπειρία σας.
1: Θα είναι μεγάλη μου χαρά, κύριε Παπασταματή. Είμαστε δύο συζήτησή σας όποτε θέλετε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μυρογιάννη. Γεια σας. Γεια σας. Ήταν η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, κυρία Μάιρα Μυρογιάννη. One thing I said that I would never do. Και μια τέτοια μέρα το 1949 γεννήθηκε ο περίφημος John Wetton, μπασίστας, κιθαρίστας, τραγουδιστής, και στους King Crimson έπαιξε, τους Uriah Heep και τα λοιπά, αλλά η συμμετοχή του στους Asia ήταν αυτή που τον καθιέρωσε. Λοιπόν, αυτό που θα καθιερώσει τώρα την ενημέρωσή σας στα ραδιόφωνα είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ο Θάνος Γιαφάκας είναι πανέτοιμος, άρα φεύγω, καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Κώστα, δεν μου κάνεις τη διευκρίνηση και με πλήγωσες. Γεια σου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαββοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ψευδείς οι αναφορές για υπογραφή συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες την Κυριακή στη Γενέβη, λέει το Ιράν. Νωρίτερα το Bloomberg ανέφερε πως πιθανότατα μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να υπογράψουν οι δύο πλευρές. Το διπλωματικό θρίλερ συνεχίζεται. Όσο είναι πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, λέει ο Νετανιάχου. Άτιμοι Ιρανοί, οι όροι που διέρευσαν δεν είναι αυτοί που συμφωνήσαμε, αναφέρει εκνευρισμένα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πτώση άνω του 4% στο πετρέλαιο, σε χαμηλό τριμήνου με φόντο πιθανή συμφωνία, ράλι και στα χρηματιστήρια. Εκλογές την άνοιξη του 2027 με φουτεράκι, απαντά ο Πρωθυπουργός στο ερώτημα αν θα φοράμε μαγιό ή παντελόνια στο χρόνο των εκλογών. Η επόμενη μέρα της συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αντένα, το διακύβευμα, τα μηνύματα και οι αντιδράσεις. Τι είπε για Τσίπρα, Σαμαρά και Καραμανλή. Διπλή δολοφονία στο Αίγιο, σε κόσκινο το κινητό της 54χρονης, αύριο η απολογία του 65χρονου. Ισχυρές καταιγίδες με χαλαζόπτωση σε πολλές περιοχές της χώρας, που θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες. Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Και τέλος, γκολ στην τηλεθέαση έκανε στην ΕΡΤ η πρεμιέρα του Μουντιάλ, στον αστερισμό της Στρογγυλής Θεάς. Με την πολιτική επικαιρότητα θα ξεκινήσουμε. Την άνοιξη του 27 έδειξε ως ορόσημο για τις εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βάζοντας για άλλη μια φορά τέλος στα σενάρια για πρόωρες κάλπες. Έθεσε παράλληλα ως μοναδική επιλογή την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, απορρίπτοντας πιθανές συνεργασίες.
3: Δεν είναι Μητσοτάκης η χάος, είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης,

0: Είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Καριστιανού, είναι Μητσοτάκης η Βελόπουλος, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου. Πολίτες θα πρέπει να σκεφτούν ότι δεν ψηφίζουν μόνο Νέα Δημοκρατία. Ψηφίζουν και Πρωθυπουργό. Το βασικό λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Αυτή τη στιγμή δυνατότητα συνεργασίας δεν φαίνεται να υπάρχει, όχι ότι εμείς κόψαμε κάποια γέφυρα.
1: Ο Πρωθυπουργός ζήτησε αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή και τοποθέτησε χρονικά τις κάλπες και πάλι για την επόμενη χρονιά.
0: Πάρε εκλογές, κύριε Χατζηνικολάου, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Θεωρώ ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να εξαντλούν τον εκλογικό κύκλο. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία. Τη διεκδικεί με αξιοπιστία και νομίζω με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Μία θα είναι η κάλπη και μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δεν θέλουμε να πούμε σε περιπέτειες.
1: Σύνθεση τώρα με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για να δούμε και τα υπόλοιπα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου. Νότι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε. Αν επιτρέπεις να πάμε και να δούμε παραπέρα, διότι χτες το βράδυ ήταν η συναντήση πάνω κάτω τέτοια ώρα, σε 8, με τον Νίκο Χατζηνικολάου, που και έπειτα συνεχίζει να ξεδιπλώνεται, θα είναι η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Για παράδειγμα, δεν είναι τυχαίο ότι αύριο ο κ. Μητσοτάκης θα βρεθεί στη Ρόδο. Ο δρόμος αυτός αποτελεί σημειώνουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κυβέρνησης τελική ευθεία προς εθνικές κάλπες. Το γεγονός δηλαδή αναφέρεται αυτό που και στην Κεντρική Επιτροπή της Τετάρτης είχε σημειώσει σε ένα χρόνο την άνοιξη του 27 κοινοτήριας, αλλά μην κοροϊδευόμαστε, μην κοροϊδευόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Γι' αυτό και καλεί ο ίδιος αστελέχη του να δώσουν το καλύτερο τους. Αυτό κάθε μέρα μετράει, είναι χαρακτηριστική φράση. Και παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο νέος γραμματέας του κόμματος, χτες Πέμπτη βρέθηκε, ο Κωνσταντίνος Κερανάκης, στελέχη με αφορμή την Πολιτική Ακαδημία, στελέχη πρώτης γραμμής και κομματικά και κοινοβουλευτικά. Ο κ. Μητσοτάκης έχει ζητήσει από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας το επόμενο διάστημα να αργώσουν εντός εισαγωγικών στην Ελλάδα με δύο εργαλεία. Ένα υποφυλάδιο που έχει κωδικοποιηθεί όλο το κυβερνητικό κόμμα, έργο του κόμματος, αλλά και της κυβέρνησης, και το πολιτικό μήνυμα, το είπαμε, το κάνουμε. Μάλιστα, κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν, Θάνο, ότι δεν είπε το κάναμε, αλλά το κάνουμε. Δεν είναι λάθος, γιατί συνεχίζει η δουλειά. Αυτό θέλει να καταδειχθεί με τον Ενεστώτα. Συνεχίζουμε να το κάνουμε. Από εκεί και έπειτα, εγώ πρέπει να σημειώσω ότι η γρήγορη ανάπτυξη είναι και γρήγορη στήριξη του εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος είναι ένας βασικός πυλώνας που λένε από τη Νέα Δημοκρατία εκπέμπουν από την κυβέρνηση, απαντώντας και σε αιτιάσεις που δέχεται από την αντιπολίτευση για το ότι ξέκουψε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν θα ανακοινωθεί 13ος μισθός και 14ος, 13ος, σου θυμίζω, είπε και στον Νίκο Χατζηνικολάου, έχει ήδη δοθεί με αυξήσεις άνοδο του βασικού μισθού και βεβαίως μείωση της φορολογίας. Θα πρέπει να ξαναβρεθούμε ως φίλους μας, μπορεί να απογοητεύτηκαν δίπλα μας και θα πρέπει να τους βρούμε, να τους φέρουμε δίπλα μας. Είναι μια άλλη αποστροφή που συμπυκνώνει την λογική με την οποία κινείται η Νέα Δημοκρατία από εδώ και μπρος. Κεντρώοι, δυσαρεστημένοι, δεξί, δυσαρεστημένοι, ψηφοφόροι οι οποίοι έκαθαν στον καναπέ, όλους αυτούς.
1: Και είναι στην κρίζα ζώνη και κάποτε είχαν ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία και ενδεχομένως επιχειρεί να τους ξαναφέρει ξανά στο κόμμα ο Πρωθυπουργός.
2: Ακριβώς, αλλά και όλα αυτά με φόντο και στόχο, στρατηγικό στόχο, το είπε και χθες, το λένε και άλλα στελέχη, το είπε και στην έλευση, η αυτοδυναμία της πρώτης Κυριακής. Το Σύνταγμα δεν προβλέπει επαναλλακτικές εκλογές. Το Σύνταγμα προβλέπει νέες εκλογές αν δεν γίνουν. Την πρώτη Κυριακή πρέπει να υπάρχει αυτοδυναμία και η υπενθύμηση βεβαίως ότι οι πολίτες δεν εκλέγουν μόνο κυβέρνηση, διαλέγουν τον Πρωθυπουργό. Από εκεί και μετά υπάρχει μια επίθεση στην αντιπολίτευση, την οποία κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση μάλλον της Νέας Δημοκρατίας, διάκρισε τον λαϊκισμού με αφορμή και τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Τσίπρα. Αυτά ένα διαγωνισμό λαϊκίστικο, όπως λένε, σε σχέση με τα εισιτήρια των μέσων μαζικής μεταφοράς. Ο κ. Ανδρουλάκης πρότεινε να καθορισθούν δωρεάν μετακινήσεις. Ο κ. Τσίπρας έκανε για νέους 24 ετών και ο κ. Τσίπρας έκανε ρελάντς για κάλυτες υποσχέσεις.

0: λέγοντας να καθιερθούν δωρεάν οι μετακινήσεις της κοινωνίας για όλους τους πολίτες πλην των τουρισμών.
1: Είναι παλιές προτάσεις πάντως.
0: Ναι, παραπέμπουν στο δεν πληρώνω, δεν πληρώνω, θυμίζουν στελέχη της κυβέρνησης,
1: ναι.
0: Που βεβαίως δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην πραγματικότητα. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι οι στελέχοι της κυβέρνησης λέγανε, ωραία, οι μέχρι των 24, που τώρα όλοι οι φοιτητές πληρώνουν 50% έτσι. Οι μέχρι 24, όλοι μέχρι 24, δεν θα πληρώνουν. Ωραία, ποιος θα πληρώσει τις δημόσιες
1: Νότι, σου υπενθυμίζω ότι το είχε κάνει αυτό ο Ανδρέας Παπανδρέου κάποιες ώρες πριν τη δουλειά και κάποιες ώρες μετά την δουλειά στη δεκαετία του 80. Είναι παλαιό μέτρο, δεν είναι καινούριο.
0: Θυμάμαι, οι ταβέρνες στα Εξάρχεια κρατούσαν μέχρι το πρωί τότε και κρατιόμασταν και εμείς λίγο παραπάνω για να πάρουμε μετά τις 7, μάλλον ξημερώματα πριν τις 7, το λεωφορείο για να μην πληρώσουμε. Αλλά τώρα μιλάμε, να πάμε πόσο, 45 χρόνια, 50
1: και
0: χρόνια.
1: Και το 15 πίσω. Το είχε κάνει νομίζω ο Τσίπρας για στην κρίση.
0: Το δωρεάν του Πασόκ σημαίνει ότι κάποιος άλλος θα πληρώσει το λογαριασμό. Είναι μια
1: αποστροφή ενός τελέχου της κυβέρνησης
0: που λέει πολλά. Ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό τελικά.
1: Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Θες να πεις κάτι για τον Αντώνη Σαμαρά, γιατί έχω την εντύπωση ότι προσπάθησε να δώσει μια απάντηση στο κομμάτι αυτό. Ουσιαστικά είπε ότι σου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία το κόμμα, η παράταξη.
0: Ναι,
1: έγινες καλός πρωθυπουργός, μην κάνεις ζημιά στην παράταξη, μην κάνεις ζημιά στην υστεροφημία σου.
0: Κάθε λέξη σε αυτή τη φράση που ανέφερες έχει τη ιδιαίτερη βαρύτητα της, Τάνο. Η συναισθηματική σου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σε αγκάλιασε η παράταξη. Σου έδωσε την ευκαιρία να γίνεις πρωθυπουργός. Ήσουν καλός πρωθυπουργός. Δεν διανοούμε ότι θα πληγώσεις αυτή την παράταξη που σου έδωσε αυτή την ευκαιρία και θα πληγώσεις και θα κάνεις μια και στην υστεροφημία σου. Δεν χρειάζονται αναλύσεις. Απευθύνεται στο θυμικό ενός πρώην πρωθυπουργού που έχει ρίξει τον πατέρα Μητσοτάκη, θυμίζουμε, του 1993, απέτυχε ως αρχηγός πολιτικού κόμματος, επέστρεψε με τη συνένεση τότε του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στην ας πούμε πρόταση που του απίστηνε ο Κώστας Καραμαλής, μιλάγαν πολύ καλά, τον δέχτηκε, επέστρεψε. Πήγε στην Ευρωβουλή, έκανε το αγροτικό, να το πούμε έτσι, μετά τη λήξη της τιμωρίας του, μια που είμαστε και σε εποχή Μουντιάλ, σε περίοδο Μουντιάλ. Προπονήθηκε στην Ευρωβουλή, γύρισε, κέρδισε την Τώρα Μπακογιάννη, έγινε πρωθυπουργός. Μην ξαναρίξεις ξανά, ξαναζημιώσεις αυτή την κυβέρνηση. Αυτό είναι το νόημα, το είπα πολιτικοποδοσφαιρικά.
1: Νομίζω ότι το νόημα είναι και κάτι παραπάνω. Ή προχώρα ή σταμάτα το. Δηλαδή μην το αφήνεις να
0: μετέωρο. Εγώ θα έλεγα μετέωρο. Ότι καταρχήν διαχώρησε τη στάση των δύο.
1: Ναι, έχω λειτουργική σχέση με τον Κώστα Καραμαλή.
0: Δεν συμφωνούμε σε όλα. Είναι άδικη η κριτική που μου κάνουν.
1: Μάλιστα.
0: Από τις ειδικές των Αντώνη Σαμαρά. Αλλά με τον Κώστα Καραμαλή μπορούμε να συζητάμε, πρέπει να συζητάμε. Έχουμε λειτουργικές σχέσεις. Και στον Αντώνη Σαμαρά του είπε μην ξανακάνεις το ίδιο λάθος ουσιαστικά, μην καταστρέψεις την ιστοροφημία σου.
1: Θα τα βρούμε και στην πορεία όλα αυτά. Σε ευχαριστώ επί του παρόντος. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως είπαμε, απάντησε και στην κριτική που ασκείται από τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά για τα ελληνοτουρκικά και την εξωτερική πολιτική.
2: Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως, με ευγένεια, αλλά νομίζω και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις, το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη.
1: Με αφορμή τις αναφορές των Αντώνη Σαμαρά, ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό.
2: Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
1: Καυστικό ήταν το σχόλιο του κυρίου Μητσοτάκη και για τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο. Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρα.
1: Λοιπόν, ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε και στο podcast του πρώην Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών και αναφέρθηκε στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, τους στόχους για το επόμενο διάστημα σε Ελλάδα και Ένωση, τις συμμαχίες και συνεργασίες και τα ελληνοτουρκικά.
0: Το today's battlegrounds, δηλαδή οι μάχες του σήμερα, του HR McMaster, συντονίζει αυτό το podcast το οποίο παραχώρησε συνέντευξη σήμερα ο Πρωθυπουργός, είχε την ευκαιρία καταρχήν να απαντήσει στο γεγονός και να περιγράψει το που βρίσκεται η Ελλάδα. Δηλαδή σημειώνει κάποια στιγμή ότι η Ελλάδα κατά δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα υπέστη τη μεγαλύτερη εκτός που έπεισε στην ιστορία οποιασδήποτε χώρας. Οποιαδήποτε χώρα του ΩΣΑ. Ουσιαστικά η χώρα χρονοκόπησε. Και το υπερτείνει στο 2015, παραλίγο να βγούμε από την κρίση. Ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία, μιλώντας στον κύριο Μακμάστερ, να περιγράψει τις δυνατότητες που έχει η χώρα, τη διαδρομή που έχει ανήσει υπό την διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας, της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. 7 χρόνια τώρα το 2019, τα άλματα που έχουν καταγραφεί, τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται, το γεγονός ότι γεωπολιτικά και γεωοικονομικά πλέον είναι σε ένα επίπεδο, θα έλεγα, αυτοποίθησης και να θέσει τα ερωτήματα που προδιαγράφονται στο μέλλον, διαγράφονται, θα έλεγα, στο μέλλον.
1: Μάλιστα. Νότι, να σε ευχαριστήσουμε τώρα. Ορκίστηκαν σήμερα τα νέα μέλη της κυβέρνησης, Γιώργος Κότσιρας, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μαριλένα Σούκουλη, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού. Θυμίζουμε ότι μετά τον μήνυ ανασχηματισμό, με αφορμή την τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ορίστηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ενώ υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά ορκίστηκε η Μαριλένα Σούκουλη. Τώρα, έντονη κριτική στην κυβέρνηση για όλα τα ζητήματα που απασχολούν την πολιτική επικαιρότητα άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με νέους στη Τραπετσόνα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εντωμεταξύ, παρουσίασε πρόταση του κόμματος για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα συνδεθούμε με την πολιτική μας συντάκτρια, την Ευγενία Λούζου, για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Να πούμε ότι χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στα λοιπάσματα Τραπεζώνας, όπου είχε ανοιχτή συζήτηση με νέους ανθρώπους και μάλιστα δεσμεύτηκε ότι σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ βρεθεί στην κυβέρνηση, θα υπάρξουν δωρεάν μετακινήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για όλους τους νέους έως 24 ετών. Όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, για να προκαταβάλει, Θάνο, αυτούς που θα μιλούσαν για λεφτά, όπως είπε, το μέτρο έχει ήδη αναλυθεί και κοστολογηθεί από το κόμμα. Είπε ακόμη πως είναι ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης για τους νέους, οι οποίοι περνούν δύσκολα, βιώνουν πολλές προκλήσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα, τόσο στις θέσεις εργασίας όσο και σε επίπεδο χαμηλών αμοιβών. Παράλληλα, Θάνο, επανέφερε ξανά την πρόταση για τετραήμερη εργασία σε μεγάλες εταιρείες, ενώ σημείωσε πως πρέπει να πάρθουν στη χώρα σημαντικές αποφάσεις, όπως να μην μπορεί ο εκάστοτε πρωθυπουργός να επιλέγει την ηγεσία της δικαιοσύνης, να καταργηθεί η ασυλία των πολιτικών, να σταματήσουν οι απευθείας αναθέσεις, να σταματήσει η κατασπατάληση δημοσίου χρήματος και να δημιουργηθούν θεσμοί και κανόνες για ένα κράτος δικαίου. Τώρα, αναφορικά με την ελεύθερη μετακίνηση των νέων, ο πρώην Υφυπουργός Μεταφορών...
1: Να ακούσουμε την πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη,
3: ναι,
1: και,
3: βεβαίως,
1: να πάμε, και να πάμε στον κύριο Κυριανάκη. Λοιπόν, ακούσουμε,
3: βεβαίως,
1: τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης για τους νέους και τα μέσα μεταφοράς και επιστρέφουμε σε σένα.
4: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το θεωρώ ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομοιρία

0: σε θέσεις εργασίας χαμηλού κόστους.
1: Ευγενία, είχαμε αντίδραση από τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη, με πειρά κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την πρότασή του αυτή, αλλά και απάντηση από την Χαριλάου Τρικούπη στην συνέχεια.
2: Ναι, Θάνο. Άμεση ήταν η απάντηση του κυρίου Κυρανάκη και ειρωνική, θα λέγαμε, λέγοντας πως τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά. Και τώρα, είπε ο κύριος Κυρανάκης, επιχειρεί ο κύριος Ανδρουλάκης να χρεώσει τη χώρα, τους φορολογούμενους, δίνοντας εύκολες υποθέσεις. Άμεση όμως ήταν και η απάντηση μετά το σχόλιο του κυρίου Κυρανάκη από το ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι αναφέρουν ότι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας νομίζει ότι 200 λέξεις θα πείσουν την νεολαία για το πόσο εύκολη και ποιοτική είναι η καθημερινότητά τους επί διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τονίζουν ακόμη από τη Χαριλάου Τρικούπη, Θάνο, ότι ο κύριος Κυρανάκης κουνάει σχεδόν το δάχτυλο στους νέους, γιατί ότι αυτά που βιώνουν καθημερινά με επισφαλείς θέσεις εργασίας, υψηλά ενίκεια, κυκλοφοριακά χάος, είναι εικονική πραγματικότητα. Επισημαίνουν δε στον κύριο Κυρανάκη πως το πρόγραμμα έχει κοστολογηθεί στα 35 εκατομμύρια ευρώ, υπάρχει ήδη στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και θα δοθεί άμεση προτεραιότητα σε αυτό. Σημειώνουν ακόμη ότι ο κύριος Κυρανάκης ανταπάντησε πάλι ότι η Αθήνα διαθέτει ήδη ένα από τα χαμηλότερα κόστη εισιτηρίων στις δημόσιες συγκοινωνίες στην Ευρώπη, ενώ οι φοιτητές μετακινούνται με έκπτωση 50% σε όλη τη χώρα.
1: Λοιπόν, Ευγενία, να μείνουμε σε αυτά. Έχει πάρει φωτιά το πολιτικό σκηνικό. Είναι μια φράση κλισέ, αλλά αποδίδει την πραγματικότητα. Είμαστε όλοι έτοιμοι για ανάφλεξη. Σε ευχαριστώ πολύ. Η χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού προκάλεσε αντιδράσεις και στα υπόλοιπα κόμματα. Ο Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο συζήτησης στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα όσα είπε για τα διπλώματα του αυτοκινήτου. Τα ακούσαμε πριν από λίγο. Αναρωτήθηκε μπρος τον Νίκο Χατζηνικολάου, εσάς, αν σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι, είπε χαρακτηριστικά. Και ο κύριος Τσίπρας ρωτήθηκε για αυτή την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού.
3: Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και όχι όταν χάνει τις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές, προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για τη συγκάλυψη μεγάλων υποθέσεων, όπως την υπόθεση των Τεμπών.
1: Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου για τα μηνύματα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος τοποθετήθηκε και για την πρόταση που ακούστηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη για τη δωρεάν χρήση των νέων στα μέσα μεταφοράς. Μίλησε για την ατζέντα της Ελλάς, δήλωσε την ετοιμότητά του για μια νέα θητεία στον πρωθυπουργικό θόκο και εξαπέλυσε πειρά κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού. Βαγγέλη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Θάνο. Ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα έθεσε και τα διλήμματα των εκλογών. Έθεσε τον ρόλο του δικού του κόμματος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, το δικό του ρόλο απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Χαρακτηριστική ήταν και η δήλωσή του όσον αφορά το πατίνι. Το έβαλε πριν το χαρακτηριστικό απόσπασμα που ακούστηκε. Έβαλε τις προτεραιότητες, έθεσε προτάσεις που κατά τη γνώμη του αυτές πρέπει να είναι και στο δημόσιο προεκλογικό διάλογο, καθόρισε κατά τη γνώμη του το πλαίσιο που θα πρέπει να κινηθεί ο προεκλογικός διάλογος, αντορατήθηκε δηλαδή εάν συμφωνεί με την πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη ή να τη σχολιάσει για δωρεάν εισιτήρια στα μέσα συγκοινωνίας μέχρι 25 ετών. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ο σκοπός δεν είναι να μπω σε αυτόν τον ανταγωνισμό. Ο σκοπός είναι να υπάρξει από τη δική μας τη μεριά μια δέσμη προτάσεων, αυστηρά κοστολογημένη, και οι πολίτες θα μπορούν να κρίνουν. από τη μεριά του επίσης επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό, όχι μόνο για τη δήλωσή του αυτή που απάντησε όσον αφορά τις ήττες που έχει κάνει, αλλά και με μια διάθεση αυτοκριτικής του Υπουργό, όχι μόνο για τη δήλωσή του αυτή που απάντησε όσον αφορά τις ήττες που έχει κάνει, αλλά και με μια διάθεση

0: Ήταν μια συνέντευξη εφόλης της ύλης, κατά τη γνώμη μου προεκλογική. Είπε για το κόμμα του ότι ετοιμαζόμαστε, οργανώνουμε το κόμμα με συγκεκριμένες επιτροπές, τομεάρχες, και μπαίνουμε στο πλαίσιο των εκλογών. Όσον αφορά τους βουλευτές, είπε ότι δεν υπάρχει καμία θέση η οποία έχει προκρατηθεί για κανέναν από οποιοδήποτε κόμμα. Αναφέρθηκε στον ιστορικό κύκλο που έκλεισε του ΣΥΡΙΖΑ, και εδώ είναι ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες, έτσι δεν είναι? Αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχουν first class θέσεις, όλοι θα είναι ισότιμοι, οι υποψήφοι εννοούσε, και θα υπάρξουν πολλοί νέοι άνθρωποι που θα συμμετέχουν ως υποψήφοι σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, άνθρωποι που στο επάγγελμά τους διακρίνονται ή αγωνίζονται στο επάγγελμά τους, και θα είναι και αυτοί υποψήφοι. Αναφέρθηκε σε πολλές κατηγορίες εργαζομένων, δηλαδή είπε για παράδειγμα ότι είναι άδικο, δεν είναι πατριωτισμός ο δάσκαλος να παίρνει 800 ευρώ το μήνα, εκ των οποίων τα 400 είναι ενίκιο στα νησιά που δουλεύει. Είπε ότι ο ερευνητής δεν μπορεί να γυρίσει στην Ελλάδα γιατί δεν έχει λεφτά να ζήσει, δεν έχει λεφτά να νοικιάσει ένα σπίτι. Είπε για τη μέση ελληνική οικογένεια ότι δεν τα βγάζει πέρα. Αναφέρθηκε στα σκάνδαλα τα προηγούμενα, τα γνωστά, και ουσιαστικά καθόρισε την ατζέντα έτσι όπως εκείνος ήθελε να την βάλει. Όταν ρωτήθηκε γιατί επιστρέφει στην πολιτική, είπε εάν δεν υπήρχε κενό την προοδευτική αντιπολίτευση και αν καλυπτόταν αυτό από τις δημοσκοπικές καταγραφές, ομολόγησε ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να κατέβει. Θέλουμε να δημιουργήσουμε, είπε, ένα Big Bang, το οποίο αυτό θα καλύψει αυτό το κενό. Επίσης ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες, κατά την εκτίμηση του πάντα, Θάνο.
1: Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά, να ευχαριστήσουμε θερμά τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για το ρεπορτάζ και την ανάλυση που μας έκανε. Και τώρα ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Γιώργος Μπαλατσούκας, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, και ο Δημήτρης Τάκης τον ρώτησε ποιος είναι ο στόχος του κόμματος.
2: Σας το λέω ξεκάθαρα και αυτή είναι η κοινή μας γραμμή όλων, είναι ότι η θέση μας είναι η πρωτιά. Είναι η δημιουργία μιας εναλλακτικής προοδευτικής πολιτικής, ενός πόλου διακυβέρνησης της σύγχρονης αριστεράς, το οποίο έχει ως προϋπόθεση η κοινωνία να είναι πρωταγωνίστρια. Να δημιουργηθούν δηλαδή οι κοινωνικές και πολιτικές προϋποθέσεις για να φτιαχτεί, και αυτό έχει ήδη ξεκινήσει με την ανακοίνωση της Ελλάς στα πολιτικά πράγματα, να φτιαχτεί δηλαδή ένα μεγάλο λαϊκό και πατριωτικό μέτωπο, μια συμπαράταξη των ανθρώπων που ακριβώς πιστεύουμε και είμαστε πάρα πολλοί ότι πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια εναλλακτική σε όλη την κατάσταση που βιώνουμε, ειδικά τα τελευταία 7 χρόνια. Άρα λοιπόν σε αυτό είμαστε όλοι ενωμένοι και ακριβώς γι' αυτό παλεύουμε. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός και πράγματι έχει καταφέρει και το έχει κάνει, μπορεί πράγματι να το ξανακάνει με μια ανανεωμένη ομάδα, με ένα πολιτικό πρόγραμμα που βρίσκεται μέσα στην κοινωνία και κυρίως αναφέρεται στο παρόν και το μέλλον που όλοι θέλουμε. Μάλιστα.
1: Τώρα για τις αντιδράσεις των υπολείπων κομμάτων στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού ακούμε τον Γιώργο Παντελάκη.
3: Με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σχολιάζουμε άκρως επικριτικό τρόπο τις αναφορές του Πρωθυπουργού. Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι η συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη ήταν μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας. Αφού λοιπόν ο ίδιος ζητά να κριθεί ως Πρωθυπουργός, σας λογοδοτήσει ως Πρωθυπουργός για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές, για τα Τέμπη, για την ακρίβεια και για τη θεσμική παρακμή που φέρει πλέον αποκλειστικά την υπογραφή του. Κριτική και από τον Κυριάκο Βελόπουλο. Δεν γίναμε σοφότεροι ακούγοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Εξάλλου, για να γίνει κάποιος σοφότερος πρέπει είτε να ακούει κάποιον σοφό ή κάποιον που απολογείται για τα εγκληματικά του λάθη. Ενώ η Νίκη αναφέρει, κύριε Μητσοτάκη, μετά από 7 χρόνια συνεχούς διακυβέρνησης δεν πείθετε κανέναν. Ο ελληνικός λαός θα σας κρίνει και θα σας στείλει εκεί που σας αξίζει, στα αζήτητα της ιστορίας.
1: Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα με τα σενάρια και τις πληροφορίες να επιμένουν ότι όλα είναι έτοιμα για την ίδρυση νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Πρωθυπουργός, όπως ακούσαμε, έκανε επίκληση και στη λογική, ελπίζοντας, όπως είπε, να πριτανεύσει για να καταλάβει ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δική του υστεροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε Πρωθυπουργό, είπε χαρακτηριστικά. Εδώ στο Earth News Radio 105,8 μίλησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στην εκπομπή πρωινή.

0: πολλές διαδρομές. Και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή με φόντο την κριτική για τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης έθεσε ένα εύλογο θέμα. Ότι έχεις γίνει πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουργός από τη Νέα Δημοκρατία, σε έχει τιμήσει αυτή η παράταξη. Προφανώς έχεις μια αυξημένη ευθύνη να μην τη βλάψεις. Από εκεί πρέπει να σου πω. Ο κ. Σαμαράς είναι πολύ πιο ευρεσμένος στην πολιτική. Δεν χρειάζεται να του κάνω εγώ υποδείξεις. Δεν μπορώ καν να φανταστώ ότι ο Κώστας Καραμανλής πρόκειται ποτέ να κάνει το οτιδήποτε κατά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μου το λέτε, εγώ δεν το πιστεύω. Το θεωρώ μια σκοφαντία εναντίον του. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Η Νέα Δημοκρατία και η οικογένεια Καραμανλή είναι συνηθισμένο πράγμα. Είμαστε η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Το ξεχνάει κανένας αυτό.
0: Τώρα, ο κύριος Γεωργιάδης ρωτήθηκε με ποιο κόμμα θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία αν δεν κερδίσει την αυτοδυναμία.
1: Δεν μου αρέσει να χάνουμε χρόνο στον κόσμο λέγοντας ψέματα. Δεν μου αρέσει να χάνουμε τον κόσμο, μου αρέσει ακόμα όταν πηγαίνει στην κάλπη να το έχουμε δει την πραγματικότητα. Και ας πάρε και ο Βασιλέλη. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασίας κανενός με κανέναν.
2: Επειδή είναι και αυτό ένα ερώτημα το οποίο μπορούμε να μην το θέσουμε. Σενάρια, μεν επιστημονικής φαντασίας λένε κάποιοι, αλλά πρέπει να το βάλουμε. Αυτά τα εγκινήσει, εσείς πώς τα ακούτε για ανάγκη συνεργασίας, ας πούμε, που μπορεί να υπάρξει.
1: Δεν υπάρχουν τέτοια σενάρια.
2: Δεν υπάρχουν τέτοια.
1: Και όταν τα λέγαμε, τη θεωρούσα κωμικά κυρία, αλλά τώρα δεν λέγονται πια.
2: Μάλιστα.
1: Μου υπάρχει ένα διαφυσβήτητο αρχηγό Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται των υπολείπων κομμάτων 15 μονάδες. Πάμε για μία ακόμα εκλογική νίκη. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά είναι τώρα φαντασιώσει.
0: Στην πηξίδα του κόσμου, στο μεγάλο καύρο του κόσμου, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι μαζί μας στο στούντιο. Σε αυτό το διπλωματικό θρίλερ, Δημήτρη, φαίνεται ότι το Πακιστάν και αυτό επιβεβαιώνει συμφωνία.
3: Ακριβώς. Πριν από 4 λεπτά έγινε αυτό. Ειδικότερα, όπως μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε ότι ένα τελικό σχέδιο για την ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν συμφωνήθηκε και πρόσθεσε ότι το Ισλαμαμπάντ αυτή τη στιγμή εργάζεται και με τις δύο πλευρές προκειμένου να οριστικοποιήσει τα επόμενα βήματα. Λίγο νωρίτερα, Θάνο, το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ δεν ήταν ποτέ πιο κοντά στην ολοκλήρωσή του, είχε δηλώσει το ίδιο ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί, καλώντας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να αποφεύγουν εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του μέχρι αυτό να οριστικοποιηθεί. Σύμφωνα με την υπεύθυνη και διαφανή προσέγγιση μας, όλες οι λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν στο κοινό την κατάλληλη στιγμή. Να ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα των δηλώσεων Τραμπ χθες. Μόλις καταλήξαμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και τώρα αναμένουμε την οριστικοποίηση των εγγράφων. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν σύντομα, πολύ σύντομα, και η συμφωνία θα υπογραφεί το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη. Τώρα βέβαια,
0: Δημήτρη, έλεγε και το Bloomberg ότι ενδέχεται να υπάρξει πιθανότατα την Κυριακή στη Γενέβη η υπογραφή αυτού του μνημονίου. Αυτό διαψεύδεται από το Ιράν, αλλά υπάρχει μια πιθανότητα τέτοια να έχουμε μια συμφωνία, ένα μνημόνιο εν πάση περιπτώσει.
3: Καταρχάς ένα μνημόνιο
0: κατανόησης.
3: Γιατί
0: συμφωνία είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Υπάρχει λοιπόν αυτό το μνημόνιο, παίζει να υπογραφεί την Κυριακή στη Γενέβη.
3: Η ταπεινή μου γνώμη ότι όχι. Είναι πολύ κοντά. Έχουμε Παρασκευή σήμερα, σε 2 μέρες. Αυτό θα είναι τεράστια επιτυχία αν γίνει μέσα σε 24 ώρα από σήμερα. Να σου πω τώρα ότι το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν Φάρς είχε πει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα υπογράψουν συμφωνία στη Γενέβη την Κυριακή, αλλά είπε ότι αυτές είναι ψευδείς πληροφορίες. Δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία για την υπογραφή, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, όπως ακούσαμε, ότι θα γίνει το Σαββατοκύριακο.
0: Ποτέ την Κυριακή, λέει το Ιράν.
3: Ποτέ την Κυριακή, λέει το Ιράν. Πολύ σωστά. Να ολοκληρώσω, αν θέλεις, λέγοντάς σου ότι λίγη ώρα μετά τα δημοσιεύματα τα οποία έκαναν λόγο για την συμφωνία, ο πρόεδρος Τραμπ επιτέθηκε στο Ιράν για τη διαρροή λεπτομεριών, λέγοντας ότι τα όσα διέρευσαν είναι fake news, δεν έχουν καμία σχέση με τους όρους που συμφωνήθηκαν εγγράφως. Ενώ από την πλευρά των Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Αμερικανός πρόεδρος συμφωνούν απολύτως στο ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και τόνισε ότι όσο ο ίδιος είναι πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Πάντως,
0: Δημήτρη, αυτή η συμφωνία έτσι, αν μπορείς να μας πεις τι ακριβώς λέει.
3: Κοίταξε, είναι πολλά
0: τα σημεία.
3: Οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι θα υπάρξει καταρχάς μια παράταση εκχειρίας 60 ημερών. Mm-hmm. Επίσης ότι θα υπάρξει μια λύση για τον απεμπλουτισμό, για τον απεμπλουτισμό ουρανίου, δηλαδή θα μπορούσαν να παρουσιάσουν το ουράνιο στην Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας οι Ιρανοί, αλλά εφόσον το παρουσιάσουν εκεί να απεμπλουτιστεί αντί να εμπλουτιστεί και να πλησιάζει όλο και περισσότερο στη δημιουργία πυρηνικού όπλου. Τα στενά του Ορμούζ τώρα, αυτό παραμένει ένα αγκάθι στην συμφωνία. Το Ιράν λέει ότι δεν θα αφήσει τον έλεγχο σε κανέναν άλλον, αλλά σε κάθε περίπτωση και βεβαίως ότι θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες, έτσι. Οι οποίες δεν έχουν σταματήσει προς το παρόν, τουλάχιστον στο νότιο Λίβανο.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε, τα περιμένει όλος ο κόσμος, περιμένει όλος ο κόσμος αυτή την συμφωνία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Μετά τα μηνύματα αποκλιμάκωσης στην ένταση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, πτωτικά κινείται το πετρέλαιο. Τι γίνεται στις διεθνείς αγορές και πώς επηρεάζεται η εγχώρια αγορά καυσίμων? Η Πινελόπη Μητρούλια μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Πινελόπη.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είπες όλος ο κόσμος παρακολουθεί τι γίνεται με τις εξελίξεις στο Ιράν. Προφανώς παρακολουθούν και οι αγορές του πετρελαίου. Και έτσι έχουμε σήμερα από το πρωί μια συνεχή αποκλιμάκωση. Αυτή την ώρα το Brent κινείται στα 87,2 δολάρια το βαρέλι, με μείωση 3,42%, και το αμερικανικό αργό στα 84,7 δολάρια το βαρέλι, με μείωση 3,35%. Αξίζει να πούμε, Θάνο, ότι είναι σημαντική και η μείωση που έχει σημειωθεί στο φυσικό αέριο στο Ολλανδικό χρηματιστήριο, το DTF, όπου εκεί η τιμή είναι στα 46,46, έκλεισε το Ολλανδικό χρηματιστήριο με μείωση 6,5%. Αυτά λοιπόν τα θετικά μηνύματα της αγοράς, αλλά και τα θετικά μηνύματα των προηγούμενων εβδομάδων, αποτυπώνονται ήδη στην εγχώρια αγορά καυσίμων, όπου έχουμε κάθε μέρα και πτώση. Στις 11 του μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, στις 11 του μήνα, δηλαδή χθες Πέμπτη, η αμόλυβδη βενζίνη, ο μέσος όρος τιμής αμόλυβδης βενζίνης στο σύνολο της αγοράς ήταν 2,001 ευρώ, που σημαίνει ότι ήταν κοντά στα 2 ευρώ, ενώ το ντίζελ κίνησης ήταν στο 1,74. Να πούμε ότι υπάρχει μείωση σε σχέση με μερικές μέρες πριν, δηλαδή στις 5 του Ιουνίου, όπου τότε η αμόλυβδη βενζίνη ήταν στο 2,023, ενώ το ντίζελ κίνηση στο 1,74. Φαίνεται ότι σε πολλά πρατήρια, ειδικά των αστικών περιοχών, η τιμή της βενζίνης είναι κάτω από τα 2 ευρώ.
0: Εγώ σήμερα πήρα ένα 92, Πινελόπη.
4: Αυτό θα έλεγα, ότι το 1,95 είναι η πιο συνηθισμένη τιμή, αλλά σίγουρα είναι κάτω από τα 2 ευρώ. Όμως είναι πάνω από τα 2 ευρώ, φτάνει και τα 2,20 στις νησιωτικές περιοχές, οι περιοχές που ξέρουμε ότι είναι συνήθως ακριβές, όπως η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, οι Κυκλάδες και βέβαια η Λευκάδα, η Κεφαλονιά και αυτές τις περιοχές. Τώρα, να κλείσω λέγοντας ότι εκτιμήσεις αγοράς αναφέρουν πως ακόμα και αν διατηρηθεί αυτή η πτωτική πορεία των τιμών του πετρελαίου, θα χρειαστεί ένα ικανό χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να επανέλθουμε σε τιμές υγρών καυσίμων πρώτου πολέμου.
0: Μέχρι τα Χριστούγεννα, μας είπε ο Νίκος Παπαγεωργίου, εδώ στο Earth News Radio 105,8, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου.
5: Στις μεγάλες αστικές πόλεις η τιμή είναι κάτω από 2 ευρώ.
2: Ναι.
5: Είναι κοντά στο 1,95-1,96.
6: Ναι.
5: Στην νησιωτική χώρα και στις πιο απομακρυσμένες επαρχιακές πόλεις ενδεχομένως να το δούμε και 2,14, 2,15, 2,19.
2: Τώρα το καλοκαίρι εκεί θα παίξουν, πιστεύετε, στο 2,2 κάτι, ε?
5: Κοιτάξτε, οι τιμές θα είναι περίπου, όπως σας είπα, στις μεγάλες αστικές πόλεις κοντά στο 1,90, δηλαδή, ναι. Πέφτουν προς το 1,90, εκεί θα είναι, και για τα νησιά θα είναι περίπου στο 2,10.
6: Για να επιστρέψουμε στις τιμές προπολέμου, 1,72, 1,75, πόσο χρονικό διάστημα θα μας πάρει?
5: Εκτίμησή μου είναι ότι εφόσον δεν υπάρξει άλλο σοβαρό γεγονός, θα επιστρέψουμε στο 1,70 στη βενζίνη και στο 1,45 στο πετρέλαιο κίνησης. μετά τα Χριστούγεννα.
0: Αλλάζουμε θέμα. Αύριο στις 10 το πρωί θα περάσει εκ νέου το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου για να απολογηθεί για την διπλή δολοφονία ο 65χρονος Ιταλός στον Λόγκο Αιγίου. Ο ίδιος αρνείται πεισματικά τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι η μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα του DNA από τα νύχια της 54χρονης. Ο Νίκος Γιαπρακάς θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα Θάνο, να πούμε ότι την ώρα που θα βρίσκεται στην ανακρίτρια για να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία θα του θέσει ο 65χρονος, την ίδια ώρα η 54χρονη και ο 26χρονος γιος της θα οδηγούνται στην τελευταία τους κατοικία με τους συγγενείς και τους φίλους να λένε το τελευταίο αντίο στον Λόγκο Αιγίου. Να πούμε ότι τα αποτελέσματα από τα εργαστηριακά δεν έχουν έρθει ακόμα, δεν έχουν βγει ακόμα για την ταυτοποίηση του DNA, του βιολογικού υλικού, το οποίο έχει βρεθεί πάνω στα δύο πτώματα. Με αποτέλεσμα, πάνω στους δύο σωρούς, με αποτέλεσμα να είμαστε ακόμα σε αναμονή των αποτελεσμάτων. Έτσι λοιπόν αύριο στις 10 η ώρα ο 65χρονος θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας για να δώσει τις δικές του απαντήσεις. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία σχέση με τους δύο θανάτους και ότι η μητέρα και ο γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Ωστόσο, κατά την χθεσινή νέα έρευνα που έγινε στο σπίτι στον Λόγκο Αιγίου, εκεί βρέθηκε τμήμα του κινητού της 54χρονης, το οποίο έχει ληφθεί από τους αστυνομικούς προκειμένου να εξεταστεί εργαστηριακά, ενώ οι αστυνομικοί πήραν και το αυτοκίνητο του 65χρονου για να αναζητήσουν κυλίδες αίματος ή άλλα στοιχεία τα οποία μπορούν να φωτίσουν περισσότερο την υπόθεση αυτή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της αστυνομίας για τις συλλήψεις ανηλίκων που εμπλέκονται με κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών, την ώρα μάλιστα που εξαπλώνεται ως μάστιγα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η χρήση από ανηλίκους. Οι διακινητές ήταν και αυτοί ανήλικοι που είχε στρατολογήσει ο 20χρονος αρχηγός. Αποκαλυπτική είναι και η διάλογη που αποκάλυψε ο κοριός της Ελλάς. Σε μια περίπτωση, μια 14χρονη ζητά βοήθεια από μέλους του κυκλώματος για τις παρενέργειες που είχε από μια ναρκωτική ουσία. Η Σπυριδούλα Κακλατζή θα μας πει περισσότερα. Σπυριδούλα, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Πράγματι είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας για τις συλλήψεις ανήλικων διακινητών. Παρουσιάζεται μια αύξηση 6% μέσα σε ένα χρόνο από το 2024 στο 2025. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι οι συλλήψεις ανηλίκων 12 έως 14 ετών, ενώ το 2024 ήταν 35, το 2025 έφτασαν τις 40, και από 15 έως 18 ετών το 2024 ήταν 1548 συλλήψεις, ενώ το 2025 1697. Οι εγκληματικές οργανώσεις διακινητών φαίνεται ότι ακολουθούν ένα κοινό μοτίβο και επιλέγουν, αρκετές από αυτές επιλέγουν παπορά και ανήλικους μαθητές ώστε να μην γύρουν υποψίες. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο τρόπος στρατολόγησης είναι ο ίδιος. Αρχικά πλησιάζουν τις πλατείες είτε τα σχολεία, όπου συχνά έρχονται οι νέοι τέλος πάντων, με ακριβά αμάξια, έτσι ώστε να τους εντυπωσιάσουν, και έπειτα τους μιλούν για μια πολύ πλούσια ζωή, άκοπη, πολλά χρήματα και εύκολα. Χαρακτηριστικός είναι και ο διάλογος από το συγκεκριμένο κύκλωμα μεταξύ του υπαρχηγού και ενός ανήλικου μέλους, όπου ο υπαρχηγός του λέει χαρακτηριστικά ότι εγώ τον Ιούνιο θα βγάζω και 10.000 ευρώ χωρίς να κοπιάζω, από την διακίνηση ναρκωτικών προφανώς. Αξιοσημείωτο δε είναι ότι το συγκεκριμένο κύκλωμα διακινούσε τα ναρκωτικά, και όταν λέω ναρκωτικά εννοώ και κάναβι αλλά και κοκαίνη, και σε γυμνάσια και σε λύκεια στα βόρεια προάστια. Γυμνάσια τα παιδιά ξεκινάνε από 13 ετών, όπου ήταν και ένας διακινητής, έτσι. Και παρόλα αυτά, ούτε γονείς αλλά ούτε καθηγητές είχαν αντιληφθεί την παράνομη δράση των μαθητών τους. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, θα μπώνονταν από τη μία από το εύκολο χαρτζιλί και το εύκολο χρήμα, και από την άλλη είχαν και τον φόβο των ξυλοδερμών, και έτσι έπρεταν όπως τους καθοδηγούσαν τα αρχηγικά μέλη, και μάλιστα φαίνεται από τους διαλόγους να έδειχναν και προτίμηση σε συγκεκριμένα ναρκωτικά. Ναι. Κλείνοντας, να πούμε ότι σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2025, πολλά εγκληματικά δίκτυα, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη, εκμεταλλεύονται ανηλικούς, θεωρώντας τους φθηνούς και αναλώσιμους, και όχι μόνο για διακίνηση ναρκωτικών αλλά και για διάφορα άλλες παράνομες δραστηριότητες.
0: Σπυριδούλα, το εύκολο χρήμα κάνει εντύπωση όμως αυτό που είπες, ότι και οι γονείς και οι καθηγητές δεν είχαν καταλάβει κάτι από όλη αυτή την ιστορία. Κάνει πραγματικά εντύπωση. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Ένα νέο χτύπημα είχαμε από τους αδιάφθορους που έβαλαν τέλος στην παράνομη δραστηριότητα διακίνησης κυκλώματος ναρκωτικών με εμπλεκόμενο πρώην ποδοσφαιριστή αλλά και αστυνομικούς. Το ρεπορτάζ έχει ο Θοδωρής Παναγιωτίδης.
9: Εξαρτώθηκε από την Υπηρεσία Ιστορικών Υποθέσεων, εγκληματική οργάνωση στα μέλη της, η οποία δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Ύστερα από αστυνομική επιχείρηση, συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Αρχηγός της οργάνωσης ήταν γνωστός πρώην ποδοσφαιριστής ομάδων της Super League, που εργαζόταν σε νυχτερινό κέντρο στο Κεραμικό, σε γνωστό νυχτερινό κέντρο, και διακινούσε ναρκωτικά που προμηθευόταν από μια οικογένεια Ρωμά. Αστυνομικός του Αλλοδαπών διακινούσε και εκείνος, ενώ συνελήφθη και ειδικός φρουρός ως χρήστης, ο οποίος μαζί με τον αδερφό του που είναι αξιωματικός κατηγορούνται για απάτες, ενώ έπαιρνε και χρήματα από οπαδούς πρόσφατα στο Final Four της EuroLeague για να τους περάσουν στο γήπεδο. Δρούσαν τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2026 και διακινούσαν κυρίως κοκαίνη στο νυχτερινό κέντρο που εργαζόταν ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος εκμεταλλευόταν βεβαίως τη δημοφιλία του ως πρώην επαγγελματίας αθλητής. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για την αποφυγή του εντοπισμού τους μάλιστα χρησιμοποιούσαν αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης, όπως κωδικούς στις συνομιλίες τους, αποκαλώντας συνήθως την κοκαίνη και τις παραγγελίες που γίνονταν για αυτήν ως γραμμή, γραμμές, στίχους, 25, μαχνήσιο και με φράσεις όπως έτοιμος για πόλεμο ή θα ρίξουμε κάστρα, θα πέσουν πρίαμοι. Μάλιστα, άλλαζαν συνεχώς οχήματα και ταξί στις μετακινήσεις τους για να μπερδέψουν τις αρχές κατά την παρακολούθησή τους, κατά κάποια πιθανή παρακολούθησή τους.
0: Αλλαγή του καιρού σήμερα, φαντάζομαι το έχουμε καταλάβει όλοι, και σε εξέλιξη βρίσκεται η πιο επικίνδυνη φάση της κακοκαιρίας. Οι επόμενες 4 έως 5 ώρες θα είναι κρίσιμες για πολλές περιοχές της χώρας. Η Όλγα Παπαυγούλη θα μας δώσει την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Καλησπέρα, Όλγα.
10: Καλησπέρα, ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Είχαμε ισχυρή κακοκαιρία, ειδικά στην κεντρική και βόρεια χώρα. Φανταστείτε ότι έχουν καταγραφεί πάνω από 39.000 κεραυνοί στον ελλαδικό χώρο, ενώ μπουρίνια, αρκετές χαλαζοπτώσεις και σφοδρή ραγδαιότητα στις βροχοπτώσεις καταγράφηκαν ειδικά στην κεντρική και βόρεια χώρα. Τώρα λοιπόν, από εδώ και πέρα, στο επίκεντρο βρίσκεται η ανατολική χώρα. Ο κύριος όγκος των φαινομένων έχει μετατοπιστεί ανατολικά. Αυτή τη στιγμή έχουμε ισχυρές καταιγίδες, προς το ύψος της Χαλκιδικής, στο βόρειο Αιγαίο. Κάποιες καταιγίδες επιμένουν ακόμα και στο νομό Αττικής, ειδικά στα βόρεια και στα δυτικά τμήματα του νομού, ενώ έχουμε και καταιγίδες ισχυρές προς την Ανατολική Πελοπόννησο. Η κακοκαιρία όμως δεν τελείωσε. Όπως είπαμε, ο κύριος όγκος σταδιακά μετατοπίζεται ανατολικά. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τώρα το βράδυ της σημερινής ημέρας μέχρι και περίπου το πρωί του Σαββάτου, οι περιοχές που ανήκουν προς το βόρειο Αιγαίο, δηλαδή η Χαλκιδική, οι Σποράδες, η Εύβοια, η Ανατολική Θεσσαλία και το Βόρειο Αιγαίο. Αυτές οι περιοχές ενδέχεται να έχουν καταιγίδες που να είναι και επίμονες και ισχυρές. Επομένως, εκεί χρειάζεται προσοχή από εδώ και πέρα για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα. Όμως, από το μεσημέρι του Σαββάτου και έπειτα, σταδιακά η αστάθεια θα περιοριστεί και ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται.
0: Να ευχαριστήσουμε θερμά την Όλγα Παπαυγούλη για την αναλυτική ενημέρωση. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, σε συνέντευξή του στο Earth News Radio και τον Δημήτρη Τάκη, ρωτήθηκε για την πολιτική αντιπαράθεση αναφορικά με το δάνειο που θέλει να πάρει ο Δήμος της Αθήνας και τις αιτιάσεις του πρώην Δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος κατηγορεί τη σημερινή διοίκηση ότι με το δάνειο επί της ουσίας θέλει να κλείσει διάφορες τρύπες και ότι βάζει τον πρώτο Δήμο της χώρας σε μια διαδικασία μνημονίων. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του κυρίου Δούκα.
11: Μου έκανε εντύπωση και εμένα η σύγκρουση που επέλεξε να κάνει για αυτό το θέμα ο κ. Μπακογιάννης. Δεν το περίμενα, είναι η αλήθεια, γιατί θεωρούσα, ήταν μάλιστα και ένα δάνειο το οποίο ήθελε τα 2/3 του Δημοτικού Συμβουλίου, ήθελε δηλαδή 29 ανθρώπους να το στηρίξουν. Προφανώς είχαμε 29, θέλαμε όμως και μεγαλύτερη συμμετοχή. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η σύγκρουση για τους εξής λόγους. Mm-hmm. Λόγος νούμερο 1. Καταρχάς, όλοι οι δήμαρχοι έχουν πάρει δάνειο. Δεν υπάρχει ένας Δήμαρχος τελευταία πολλά χρόνια που θυμάμαι, πως να μην έχει πάρει δάνειο, και μάλιστα τα περισσότερα είναι από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως και αυτό. Είναι δραματική, διότι έχουμε 400 σχολεία, το 75% από αυτά έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών, το 50% μεγαλύτερη των 50 ετών, mm-hmm. και υπάρχουν σχολεία με ηλικία μεγαλύτερη των 100 ετών. Θέλουν απίστευτα ποσά για συντήρηση. Είναι απίστευτα ενεργοβόρα, Δηλαδή, μιλάμε για λεφτά τα οποία ξεπερνάνε τα 5 εκατομμύρια το χρόνο μόνο για ρεύμα και θέρμανση.
3: Μάλιστα.
11: Και αυτός είναι ο λόγος που είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει ένα ριζικό κύμα αναχαίνησης και ανακατασκευής. Άρα...
0: Ώρα Μουντιάλ και με μια φαντασμαγορική τελετή στο εμβληματικό στάδιο Αζτέκα και με το μεξικανικό στοιχείο να δεσπόζει, άνοιξε η αυλαία για το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στην πόλη του Μεξικού. Πριν από το πρώτο σφύριγμα του Μουντιάλ, Σακίρα, Ανδρέα Μοτσέλη και η διάσημη μεξικανή ηθοποιός Σάλμα Χάγεκ έκλεψα την παράσταση. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση δίνει το παρόν στη μεγάλη γιορτή στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά, με απευθείας μεταδόσεις όλων των αναμετρήσεων από την ERT2 Sport, την ERT1, καθώς και μέσω του Earthflix. Bienvenido.

0: Μια μεγάλη γιορτή και ο Τάσος Επιτρόπου θα μας δώσει όλα τα τελευταία νέα από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Τάσο, η δράση συνεχίζεται σήμερα με τους δύο συνδιοργανωτές, Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες, να ρίχνονται και αυτοί στη μάχη της μεγάλης διοργάνωσης. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, να συμπληρώσω στο ξεκίνημα της εισαγωγής που έκανες, δηλαδή, ότι τουλάχιστον για ένα λεπτό 2.229.300 τηλεθεατές είδαν έστω και λίγο την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και να σημειώσουμε εδώ ότι δεν ήταν και το πιο εμπορικό παιχνίδι, έτσι. Μεξικό, Νότια Αφρική 2-0, Νότια Κορέα, Τσεχία 2-1 και με ανατροπή. Μάλιστα, οι Κορεάτες έγραψαν και ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων η οποία έχει πετύχει ανατροπή, ενώ ήταν πίσω στο σκορ με 1-0, να πετύχει νίκη 4 φορές συνολικά στις διοργανώσεις. Είναι κάτι εντυπωσιακό για τη συγκεκριμένη, για την Νότια Κορέα. Καναδάς Βοσνία, πολύ σωστά το είπες, σήμερα στις 10 η ώρα
0: στο Τορόντο.
1: Στο Τορόντο, πολύ σωστά, είναι η πρεμιέρα της μίας συνδιοργανώτριας και η άλλη συνδιοργανώτρια, η Αμερική, δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες, υποδέχονται την Παραγουάη στο Λος Άντζελες, ένα παιχνίδι το οποίο περίμενα να εμφανιστεί, τέλος πάντων, να κάνει την πρεμιέρα του και στα γήπεδα
0: του πρόεδρου Τραμπ.
1: Ακριβώς, αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται δεν θα παραβρεθεί. Το αν υπάρχει κάποια ανατροπή την τελευταία στιγμή, αυτό δεν το ξέρουμε, θα το μάθουμε την τελευταία επίσης στιγμή.
0: Στις 4 τα ξημερώματα, αν δεν κάνω λάθος.
1: 4 η ώρα τα ξημερώματα αυτό το παιχνίδι, βεβαίως. Ουσιαστικά αυτά είναι τα δύο παιχνίδια της ημέρας, αλλά 10 η ώρα και 4 η ώρα, όποιος έχει τη διάθεση και το πάθος με το ποδόσφαιρο να παρακολουθήσει το παιχνίδι.
0: Ήταν η Σακύρα, ναι ή όχι, μπορεί να το πεις.
1: Εδώ υπάρχει ένα δίλημα, γιατί τα social media πήρα φωτιά. Φανατική φίλη της Σακύρα, μέχρι και σύνδεσμοι, πώς λένε, τέλος πάντων, όλοι αυτοί που υποστηρίζουν τη Σακύρα, υποστήριξαν ότι φοράει και τα μαύρα γυαλιά, υποστήριξαν ότι οι κινήσεις της δεν ήταν ανάλογες, οι φωνητικές της χορδές δεν ήταν αυτές που συνήθως είναι.
0: Ότι ήταν σωσίας και καλά.
1: Παρακαλώ.
0: Ότι ήταν σωσίας και καλά, λέω.
1: Ναι, ότι ήταν σωσίας, λέει. Τώρα δεν νομίζω ότι ήταν σωσίας, αλλά εν πάση περιπτώσει σε αυτά τα παγκόσμια κύπελλα και στις μεγάλες διοργανώσεις, ξέρετε, τα social media κάνουν τα δικά τους παιχνίδια και άμα τα συμμερίζεσαι για πολύ, κάπου χάνεται
0: και
1: το νόημα. Και μπάλα. Πολύ
0: πάντως,
1: σωστά το είπες.
0: Η Σακύρα είναι εμβληματικό στοιχείο των παγκοσμίων κυπέλων,
1: ναι,
0: έτσι δεν είναι.
1: Το 2010, το 2014 έχει πολλές εμφανίσεις. Είναι ένα ποδοσφαιρικό είδαλμα για τους ποδοσφαιρόφιλους η Σακύρα, μεγάλη καλλιτέχνια εννοείται και σπουδαία κολομβιανής καταγωγής, αν θυμάμαι καλά, η Σακύρα.
0: Τώρα,
1: μάγεψε και 83.000 κόσμο.
0: Να πάμε, αν δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο για τη Σακύρα, να πάμε στα αυστηρά μέτρα ασφαλείας στην πόλη του Μεξικού, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Ισχύει στο Ακέραιο και μάλιστα είναι τέτοια τα μέτρα. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν αναταραχές, υπάρχουν πολλά παράπονα, διαμαρτύρονται πάρα πολύ ο κόσμος, έχει βγει στους δρόμους, είχαμε και επεισόδια, καθώς θεωρούν ότι απανήθηκαν πάρα πολλά εκατομμύρια δολάρια, δισεκατομμύρια δολάρια για τη διοργάνωση, ενώ έπρεπε να δοθούν σε άλλες φάσεις της καθημερινότητας των Μεξικανών. Και ταυτόχρονα υπάρχει από την 1η Ιουνίου σε έξαρση, θα λέγα, γιατί έχουν φτάσει στα άκρα πολλές φορές, η εκπαιδευτική, εκεί όπου τα σχολεία έχουν κλείσει. 1.200.000 παιδιά δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο, καθώς οι εκπαιδευτικοί δεν πηγαίνουν στα σχολεία, διαμαρτύρονται για τους χαμηλούς μισθούς και όλα αυτά. Και τα μέτρα ασφαλείας έφτασε σημείο να υποχρεώσουν και την πρόεδρο του Μεξικού να ζητήσει από τον κόσμο χθες να παρευρεθεί στο γήπεδο 4 ώρες πριν, καθώς 4 χιλιόμετρα περιμετρικά του θρυλικού ΑΖΕΚΑ, όπως πολύ σωστά είπες, δεν μπορούσε να πλησιάσει ούτε μέσω μαζικής μεταφοράς, ούτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, παρά μόνο με τα πόδια. Οπότε έπρεπε να προπατήσουν περίπου 4 χιλιόμετρα όποιος ήθελε να μπει στο γήπεδο. Είναι μέτρα τα οποία θα δούμε και πώς θα εξελιχθούν και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στον Καναδά, που βεβαίως άλλες συνθήκες στη μία χώρα και άλλες στην άλλη χώρα. Έτσι.
0: Και υποθέτω ότι επηρεάζει τους παίκτες αυτό, έτσι, από το Μεξικό τώρα στον Καναδά, ας πούμε. Θέλω να πω ότι είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Θα μου πεις, οι ίδιοι παίκτες είναι. Αλλά έχουμε διαφορετικές συνθήκες, ούτως ή άλλως, κλιματικές συνθήκες.
1: Ναι, στο Μεξικό, παραδείγματι, έβρεχε συνέχεια. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, κάποια στιγμή υπήρχε ηλιοφάνεια, μετά ξαναέβρεχε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν πιο νορμάλ ο καιρός. Παραδείγματι, στις Ηνωμένες Πολιτείες περιμένουν κατά τη διάρκεια των αγώνων μέχρι και αστραπές, βροντές, που σημαίνει αυτό ότι ενδεχομένως και στην πορεία των αγώνων και της διοργάνωσης να υπάρχουν διακοπές πολύ ωραίες αγώνων, γιατί τα μέτρα είναι ιδιαίτερα σε αυτές τις περιπτώσεις με τα καιρικά φαινόμενα και την κλιματική αλλαγή, όπως γνωρίζουμε όλοι, και πραγματικά τα μέτρα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά και θα λέγα αυστηρά. Δηλαδή, όταν υπάρχει κίνδυνος, ας πούμε, βροχής από αστραπές και όλα αυτά, τα μέτρα είναι ξεκάθαρα, διακοπή των πάντων και δεν συνεχίζεται τίποτα. Οπότε μπορεί και να έχουμε και τέτοιες ιστορίες. Εδώ, να μου επιτρέψεις, πέρα από αυτά όλα που είπαμε, να πούμε ότι υπάρχει πολύ έντονο ενδιαφέρον, γιατί υπάρχουν δύο Έλληνες που συμμετέχουν στο παγκόσμιο κύπελο. Και ενδεχομένως για τον Γιώργο Δόνη, που είναι στο τιμόνι της Σαουδικής Αραβίας, είναι λίγο πολύ γνωστό, αλλά υπάρχει και ένα Ελληνόπουλο, ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, γνωστός και μη εξαιρετέως ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, ο οποίος θα αγωνίζεται με τη φανέλα της Εθνικής Νέας Ζηλανδίας. Είναι οι δύο αμυγός Έλληνες που θα βρίσκονται σε αυτό το μεγάλο ραντεβού, μιας και η Εθνική Ελλάδος δεν βρίσκεται εκεί. Και θα έχουμε και 13 ξένους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται όμως στη Super League, καθώς Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Κηφισιά και ΑΕΛ έχουν από δύο εκπροσώπους, ενώ ένας ποδοσφαιριστής του Ατρόμητου αγωνίζεται επίσης στο παγκόσμιο κύπελο. Είναι κάτι έτσι διαφορετικό, για να βάλουμε και λίγο την Ελλάδα στο κλίμα. Θα μου επιτρέψεις τώρα να σου πω, γιατί επισημοποιήθηκε, ήταν λίγο πολύ γνωστό, αλλά το επισημοποίησε η FIFA για τα πριν, γιατί υπάρχουν πολλές φορές απορία τι θα πάρει η
0: το οικονομικό αποτύπωμα, το κέρδος δηλαδή, που θα έχει η χώρα που θα κερδίσει το τρόπαιο, αυτό λες.
1: Ακριβώς αυτό λέω. Λοιπόν, ότι ήθελα να πω ότι καταρχάς όλα τα έξοδα προετοιμασίας των ομάδων και διαμονής και όλα αυτά είναι πληρωμένα από τη FIFA. Στη χειρότερη, δηλαδή η χειρότερη ομάδα, λόγω της παρουσίας της και πόνο, θα εισπράξει 9 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η χαμηλότερη αποζημίωση, έτσι λέγεται, για τις ομάδες που απλά θα μετάσχουν στους ομίλους, χωρίς βεβαίως να έχουν κάνει και να κάνουν κάτι ιδιαίτερο. Όμως η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια στις 19 Ιουλίου θα βάλει στο ταμείο της 43.300.000 ευρώ. 28.600.000 ευρώ θα βάλει η φιναλής, δηλαδή η ηττημένη του τελικού, και η τρίτη από το μικρό τελικό, δηλαδή η νικήτρια, 25.100.000 ευρώ. Αν μη τι άλλο, καθόλου έτσι μικρά τα ποσά που παίζονται και σε αυτήν όλη την ιστορία.
0: Επόμενο ραντεβού στις 11.45 στο τέλος της ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στενάρχη συνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβουργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε πριν από λίγο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν καταλήξει σε κοινά αποδεκτό τελικό κείμενο ειρηνευτικής συμφωνίας, σηματοδοτώντας, όπως ανέφερε, ένα σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Σε αναρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Πακιστανός Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το τελικό συμφωνημένο κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας έχει ολοκληρωθεί, προσθέτοντας ότι το Ισλαμαμπάντ συνεργάζεται στενά με τις δύο πλευρές για τον καθορισμό των επόμενων βημάτων. Η ειρήνη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο είναι τώρα, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει ότι ένα κείμενο συμφωνίας 14 σημείων που κυκλοφόρησε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Με τον Ντόναλντ Τραμπ να προτρέπει την Τεχεράνη να σοβαρευτεί και γρήγορα. Αυτά που είπαν δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια. Πολύ άτιμοι άνθρωποι. Είναι αδύνατο να διαπραγματευτεί κανείς μαζί τους καλόπιστα. Απίστευτο, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Truth Social. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αρακτσί, είχε δηλώσει ότι το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ δεν έχει υπάρξει ποτέ πιο κοντά στην οριστικοποίησή του. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, τόνισε ότι όσο εκκρεμεί η ολοκλήρωσή του, τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να αποφεύγουν τις εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του. Πρόσθεσε δε ότι όλες οι λεπτομέρειες θα δοθούν στη δημοσιότητα σε εύθετο χρόνο. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε την ανάρτηση Άραχτσι άνευ σχολείων στο Truth. Επιφυλάξεις για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων του νόμου Κατσέλη εξέφρασε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας σε δηλώσεις του στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Όπως είπε, η απόφαση δεν είναι καθαρή και επιδέχεται διαφορετικές ερμηνείες από δανειολήπτες, τράπεζες και σέρβισερς. Άγριο φωνικό 31χρονου στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας της Χίου. Όπως ανακοινώθηκε νύχτα Τετάρτης προς Πέμπτη, 51χρονος τραυμάτισε με μαχαίρι τον 31χρονο ανιψιό του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Χίου, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αλλά τελικά υπέκυψε στα τραύματά του. Σε βάρος του 59χρονου που συνελήφθη χθες σχηματίστηκε δικογραφία για τα δικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση καθώς και της παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα. Συναγερμός έχει σημάνει στην πόλη Midland του Τέξας έπειτα από πυροβολισμού σε κτίριο της περιοχής. Η δήμαρχος της πόλης δήλωσε ότι έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 11 θύματα και ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός στο σημείο. Ο αρχηγός της αστυνομίας γνωστοποίησε ότι οι αστυνομικοί που έσπευσαν στην περιοχή άκουσαν πυροβολισμούς να προέρχονται από κτίριο στη λεωφόρο West Wall Street και προχώρησαν άμεσα στην εκένωση και ασφάλιση της περιοχής. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι οι επιθέσεις της Ουκρανίας πλήττουν τη ρωσική οικονομία, αλλά όλα να κάμπτουν γρήγορα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. Τόνισε ότι η Ρωσία θα εντείνει τον αριθμό των επιθέσεων κατά της Ουκρανίας και ότι η Ρωσία αναπτύσσει ένα δορυφορικό σύστημα για τον έλεγχο των μαχητικών ντρόουν. Σειρμός του προαστιακού σιδηροδρόμου που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς ακινητοποιήθηκε λόγω εμποδίου που εντοπίστηκε στη σιδηροδρομική γραμμή κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό Αθηνών. Αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις αλλά και πιθανές τροποποιήσεις των δρομολογίων.
2: Ο καιρός.
3: Για αύριο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, σποράδες σε Εύβοια Θράκη και στα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Βόρεια ανέμοι τοπικά στα πελάγια από τα Μποφόρ. Στην Αττική, τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω-Ρινά. Θερμοκρασία από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί η εκπομπή Καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

0: Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Ακούτε το Earth News Radio, όπως έχει μετονομαστεί πλέον εδώ στο παλιό πρώτο πρόγραμμα, και βλέπετε τον καθρέφτη του. Μια δύσκολη λίγο μέρα σήμερα, παρατηρώ και αρκετά προβλήματα στους δρόμους, ο καιρός δυναμώνει, αλλά εμείς έχουμε καλεσμένο της Παρασκευής. Κάθε Παρασκευή φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο έναν άνθρωπο που θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε μαζί για ολόκληρη την ώρα. Τα τηλεφωνικά πολλές φορές σε δυσκολεύουν και δεν προλαβαίνεις να πεις πολλά πράγματα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Θοδωρή Σκυλακάκη. Πώς να σας προσφωνήσω?
1: Σήμερα συγγραφέα για την σημερινή μέρα.
0: Ναι. Καλησπέρα καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Συγχωρέστε μου την ανακατοσούρα, αλλά θα σας εξηγήσω και θα πω και στους ακροατές τι ακριβώς συνέβη. Έχουν χαλάσει όλα η Βόρεια Αττική, είναι χωρίς ρεύμα, οπότε καταλαβαίνετε πως ταλαιπωρείται ο κόσμος. Λοιπόν, πως επιλέξατε σαν κομμάτι για να ξεκινήσουμε την εκπομπή αυτό το «Εμείς του 60 οι εκδρομής», «Αφόμαχοι εξαρχής».
1: Καταρχήν είναι αγαπημένο τραγούδι ζωής. Δεύτερον, είμαι στην τελευταία γενιά που έχει ανάμνηση έστω και παιδική της δεκαετίας του 60. Έχω πάει εκδρομές το 60, αν και ο Σαββόπουλος αναφερόταν σε αυτούς που πήγαινανε νεανικές και εφηβικές εκδρομές. Αλλά υπάρχει ένα στίχος εκεί που λέει: «Σε αυτή την ηλικία ή μιλάς της κάθε μιας γενιάς καινούριας και παλιάς ή κλείνεις και σιωπάς». Ναι. Και επειδή βλέπω να έρχεται ένας τελείως καινούριος κόσμος, απρόσμενος, αβέβαιος, παράδοξος, που θα ανατρέψει κάθε δεδομένο στις ζωές μας και με προκλήσεις τρομακτικές και με ευκαιρίες τεράστιες και με κινδύνους και με βελτιώσεις χωρίς προηγούμενο, αποφάσισα να δώσω στον χρόνο μου ως βουλευτής επικρατείας για να οργανώσω την σκέψη και την αντίδραση στον καινούριο κόσμο που φέρνει η επανάσταση τεχνολογική που έχει ξεκινήσει με την τεχνητή νοημοσύνη, την αυτοματοποίηση, τη ρομποτική και την πλήρη αλλαγή που έρχεται κατά τη γνώμη μου του κοινωνικού συμβολέου.
0: Την ημέρα που έφυγε ο Διονύσης Σαββόπουλος, το τηλεφώνημα που έλαβα ήταν από τον φίλο μου τον Ηλία Κανέλη, που μου είπε: «Ο Νιόνιος έφυγε». Δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου. Ήταν αναπόσπαστο κομμάτι, νομίζω, της δικής μου της μικρής πορείας εδώ στην Ελλάδα. Ξεκίνησα από αλλού και ήρθα στην Ελλάδα μεγαλύτερος πια. Ο Σαββόπουλος νομίζω ότι έλεγε αυτά τα οποία πολλοί από μας πιστεύαμε μέσα μας ή θέλαμε να ακούσουμε.
1: Ο Σαββόπουλος ήταν καταρχήν και πάνω απ' όλα ποιητής.
0: Ναι.
1: Αυτό μας διαφεύγει όταν παρακολουθούμε τα τραγούδια του, κοιτάζοντάς τα ως τραγούδια. Προφανώς ήταν ένας καταπληκτικός τραγουδοποιός, αλλά η δύναμή του ήταν ο στίχος του και ο τρόπος που αυτός ο στίχος άγγιζε τις ζωές μας μέσα από τη δική του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι Παρασκευή σήμερα του Ιουνίου του 2026, η 12η μέρα, η μέρα κατά την οποία, σκανάροντας τις λίγες πηγές μου για να δω τι τρέχει εδώ και στον υπόλοιπο κόσμο, για να το συζητήσουμε και με τον καλεσμένο μου, σταμάτησα για λίγο, μάζεψα τη σκέψη μου για να πάρω και τις σημειώσεις, και εκεί ακριβώς μπλοκάρισαν όλα. Σκανάριζα την ιστοσελίδα του BBC αριστερά, σαν να έπαθα blackout και άρχισα να μπερδεύω τα γεγονότα, και δεξιά αναφερόταν στον Elon Musk και στο πόσο έγινε ο πρώτος άνθρωπος που έγινε τρισεκατομμυριούχος.
1: Πώς θα το μετρήσουμε αυτό είναι σχετικό. Το σίγουρο είναι ότι η εταιρεία του, η SpaceX, κάνει αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο IPO, δηλαδή τη μεγαλύτερη εισαγωγή στο χρηματιστήριο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και το βασικό του αντικείμενο, το 80% αυτής της εισαγωγής, είναι η αυτοματοποίηση μιας πολύ μεγάλης αγοράς που αφορά υπηρεσίες γραφείου σε ολόκληρο τον πλανήτη. Είναι μια αγορά 22 τρισεκατομμυρίων ευρώ δυνητικά, λέει το συγκεκριμένο IPO, και ο στόχος είναι να πάρει κομμάτι αυτής της αγοράς χωρίς να έχει καθόλου εργαζομένους. Yeah. Η πιθανότητα, αν πετύχει σε αυτό το στόχο του συγκεκριμένου εγχειρήματος, γιατί έχει πολλαπλά εγχειρήματα, τότε θα αντικαταστήσει κάπου μεταξύ 10 και 70 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας.
0: Ίσως
1: διεθνώς.
0: Ανόητη ερώτηση το SpaceX.
1: Τι δουλειά έχει με αυτά?
0: Όχι, ναι, πώς κάνει generate εισόδημα?
1: Προσέξτε, αυτό το IPO έχει τρία κομμάτια. Έχει δύο κομμάτια που φορούν το ίδιο το SpaceX, δηλαδή την δημιουργία της αγοράς του διαστήματος, στην οποία ο Musk έχει καταφέρει να μειώσει δραματικά το κόστος των αποστολών στο διάστημα και να το εμπορευματοποιήσει πάρα πολύ αποτελεσματικά, προσφέροντας και υπηρεσίες ίντερνετ. Αλλά το 80% είναι ένας συνδυασμός τεχνολογιών που προσπαθούν να μιμηθούν την ανθρώπινη εργασία σε οθόνη. Δηλαδή, ποια είναι η λογική? Ότι θα παρακολουθήσει την ανθρώπινη εργασία χιλιάδων ή εκατοντάδων ή δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων, θα την μετατρέψει σε βάρη weights, δηλαδή συνάψεις στους εγκεφάλους της τεχνητής νοημοσύνης, και στη συνέχεια με βάση όλη αυτή την εμπειρία θα αυτοματοποιήσει ένα μεγάλο αριθμό εργασιών γραφείου, κυρίως στο χώρο του software.
0: Μάλιστα.
1: Και μεταγενέστερα και στον χώρο των οικονομικών και τραπεζικών υπηρεσιών.
0: Διαβάζοντας μερικά πράγματα που σημείωσα για αυτά με τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα, και πάνω είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η εκτόπιση της εργασίας, το λέτε κι εσείς, καθολικό βασικό κεφάλαιο, ελευθερία και αξιοπρέπεια σε έναν κόσμο χωρίς μισθό. Αυτό θα ήθελα λίγο να το...
1: να πούμε ότι αυτό είναι ένα βιβλίο το οποίο καταγράφει, έχει τέσσερα
0: αυτός
1: κομμάτια.
0: Είναι ο τίτλος του βιβλίου,
1: αυτός είναι ο τίτλος. Στο πρώτο κομμάτι εξηγεί ποια είναι αυτά τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, πώς θα εξελιχθούν στα επόμενα χρόνια, ποιες πιθανότητες να φτάσουν σε αυτό που λέμε γενική τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή να ξεπεράσουν τις ανθρώπινες νοητικές ικανότητες σε όλα τα πεδία νοητικών δραστηριοτήτων. Πότε μπορεί να συμβεί αυτό? Μεταξύ 5 και 15 ετών είναι η πιθανότητα, ίσως και λίγο νωρίτερα. Πώς αυτά θα περάσουν μετά στη συνέχεια στη ρομποτική, και μετά, αφού εξηγούμε τι ακριβώς έρχεται, πάμε στην οικονομική ανάλυση αυτών που έρχονται, οι συνέπειες δηλαδή αυτών που έρχονται, που είναι πάρα πολύ μεγάλος πλούτος, επιτάχυνση των οικονομικών ανακαλύψεων, διεύρυνση του χρόνου της υγιούς ανθρώπινης ζωής ή και της ανθρώπινης ζωής, και ταυτόχρονα τεράστια όξυνση της παγκόσμιας ανισότητας, χωρίς προηγούμενο δυνατότητες ελέγχου, ειδικά στα αυταρχικά καθεστώτα των ανθρώπων, από τα καθεστώτα και την τεχνολογία που θα έχουν, μακροχρόνιος αποπληθωρισμός, όλα θα φτηνένουν για τις επόμενες δεκαετίες όσα εμπεριέχουν τεχνολογία ή εργασία, και τα περισσότερα θα εμπεριέχουν τεχνολογία ή εργασία, σχεδόν όλα, και η εκτόπιση της ανθρώπινης εργασίας σταδιακά μέσα στις επόμενες 2 με 3 δεκαετίες, με πιθανότητα ισχυρή, αυτή είναι η πεποίθησή μου, να φτάσουμε στην πλειοψηφία του ανθρώπινου πληθυσμού, το 50-1 ας πούμε, να μην έχει δυνατότητα ή να μην επιθυμεί να συμμετέχει στην αγορά εργασίας.
0: Γιατί, πώς θα προκύψει αυτό?
1: Α, πώς προκύπτει αυτό? Προκύπτει με πολλούς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος που αφορά τα επόμενα 4-5 χρόνια είναι η πολύ μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας σε τομείς που έχουν αυτό που λέμε οι οικονομολόγοι χαμηλή ελαστικότητα ζήτησης. Θα σας το πω με 2-3 παραδείγματα για να το καταλάβουμε. Ας υποθέσουμε, που είναι η πραγματικότητα σήμερα, ότι χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ένας νομικός μπορεί να παράγει μια αγωγή διαζυγίου στο 1/5 του χρόνου που του χρειαζόταν προηγουμένως. Ή μια αγωγή εξώσεων. Η αγορά των αγωγών διαζυγίου δεν εξαρτάται από τις τιμές των αγωγών διαζυγίου. Δεν θα πάρετε εσείς διαζύγιο επειδή πέσαν οι τιμές των δικηγόρων. Ούτε θα πετάξετε τον Ικάρι έξω επειδή πέσανε οι τιμές των αγωγών εξώσεων.
0: Αλλά
1: αυτές είναι στατικές. Ναι. Αν όμως πέφτει στο 1/5 ή στο 1/3 η τιμή, ξεσπάει πόλεμος τιμών στο εσωτερικό της αγοράς και τα εισοδήματα από τις αγωγές διαζυγίου συρρυκνώνονται δραματικά. Τα εισοδήματα των νομικών που έκαναν αγωγές διαζυγίου, των οποίων η παραγωγικότητα θα έχει αυξηθεί. Αυτό θα συμβεί περίπου σε κομμάτια, σε οτιδήποτε είναι εσωστρεφές, δεν μπορείς να το εξάγεις, όπως είναι, δεν μπορείς να εξάγεις αγωγές διαζυγίου εύκολα, και αυτό αφορά περίπου το 20-30% του ΑΕΠ στις αναπτυγμένες οικονομίες και αφορά τους καλύτερα αμοιβόμενους εργαζόμενους. Αυτό θα έρθει πριν ακόμη γίνει η πρώτη αυτοματοποίηση. Ο δεύτερος κύκλος είναι η αυτοματοποίηση των εργασιών, AI agents, δηλαδή πράκτορες, ψηφιακοί εργαζόμενοι που κινούνται στο cloud, στο διαδίκτυο, οι οποίοι κάνουν συγκεκριμένες δουλειές που έκαναν προηγουμένως άνθρωποι με πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Παράδειγμα, σου κλείνουν εισιτήρια για το επόμενο αεροπορικό ταξίδι και κανονίζουν όλο το πρόγραμμά σου. Αυτό είναι τελείως εφικτό, ναι, τώρα με agents που έχουμε. Και όμως στα γραφεία ταξιδίων υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν την ίδια δουλειά. Αυτόν η δουλειά θα αυτοματοποιηθεί, γιατί αυτοί οι agents κοστίζουν μερικές δεκάδες ευρώ για να τους φτιάξεις, κοστίζουν ελάχιστα για να λειτουργήσουν και δουλεύουν 24 ώρες χωρίς να διαμαρτύρονται. Μερικές δεκάδες ευρώ για να τους φτιάξεις, κοστίζουν ελάχιστα για να λειτουργήσουν και δουλεύουν 24 ώρες χωρίς να διαμαρτύρονται.

0: βήματα, γιατί ακόμη είμαστε στην πενταετία με πταετία. Ταυτόχρονα σε εκείνη τη φάση, πενταετία με πταετία από σήμερα, ίσως και στα 8-9 χρόνια, θα έρθει η αυτόνομη οδήγηση μαζικά. Ήδη σήμερα παρέχονται υπηρεσίες ταξί αυτόνομης οδήγησης στο Σαν Φρανσίσκο και σε αρκετές ακόμη πολιτείες, με πλήρη επιτυχία. Τα κόστη εκεί θα πέσουν.
1: Χωρίς οδηγό.
0: Χωρίς οδηγό, ναι. Υπηρεσίες ταξί χωρίς οδηγό. Ναι. Αυτό λοιπόν, επειδή απαιτεί μεγάλες κεφαλαιακές επενδύσεις, θα καθυστερήσει και απαιτεί και κανονιστικά, αλλά κάποια στιγμή θα έρθει. Εκεί θα πιεστούν όλοι οι οδηγοί. Αντίστοιχα, όταν θα έχεις συστήματα ενιαίας κυκλοφορίας που επιτρέπουν την κυκλοφορία drone μέσα στις πόλεις, θα έχεις μια πίεση στο επάγγελμα του delivery. Θα έχεις ταυτόχρονα μια πίεση στα εμπορικά καταστήματα, καθώς οι θέσεις ταμείων υποκαθίστανται, ήδη τώρα υπάρχουν αυτές οι υποκαταστάσεις, από μηχανές που περνάς τα προϊόντα σου και δεν χρειάζεσαι και την κάρτα σου και δεν χρειάζεσαι να υπάρχει ταμείας. Ήδη και στα δικά
1: μας. Όλα αυτά όμως είναι εποφελή για την ζωή μας. Δηλαδή,
0: είναι η ανομαλία της περιόδου που σας είπα, είναι ότι αυτά δημιουργούν πρόσθετο πλούτο, αυξάνουν την παραγωγικότητα, αυξάνεται ο πλούτος, πιέζεται η εργασία, το κεφάλαιο ενισχύει τη θέση του στην παραγωγική διαδικασία και η επόμενη φάση είναι η μετατροπή της εργασίας σε κεφάλαιο. Και ακούστε πώς θα γίνει αυτό. Αυτό ήδη γίνεται. Πάρτε το πώς έγινε η αυτόνομη οδήγηση. Πώς έγινε η αυτόνομη οδήγηση. Πώς έμαθαν τα μοντέλα αυτά να οδηγούν. Η απάντηση είναι ότι η Τέσλα, ας πούμε, που είναι από τους πρωτοπόρους, έχει ήδη 8 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα, όπου οι οδηγοί, με δική τους σύμφωνη γνώμη, που αγόρασαν Τέσλα, έστελναν τα στοιχεία από την οδήγησή τους, από τις κάμερες, από τα ραντάρ, όλη την οδηγική τους συμπεριφορά σε δισεκατομμύρια χιλιόμετρα στην Τέσλα, η οποία τα μετέτρεπε σε βάρη, σε γνώση της τεχνητής νοημοσύνης, για να μην πω στο τεχνικό μέρος του πώς γίνεται. Αυτά όμως, ενώ ο ανθρώπινος εγκέφαλος, όταν πάβεις να είσαι οδηγός, χάνεται η ιδιότητά σου, εδώ από κάθε οδηγό η εμπειρία του παραμένει και προστίθεται στον άλλον οδηγό. Σήμερα έχει η Τέσλα και λέει ότι κάθε μέρα στο site της προσθέτω εμπειρία 500 χρόνια οδήγησης στο μοντέλο μου. Κάθε μέρα που περνάει 500 χρόνια εμπειρίας.
1: Και ο ηθήνων νους είναι ο Μάσκ σε αυτά.
0: Όχι μόνο, ένα κομμάτι είναι ο Μάσκ, ένα κομμάτι είναι η Google, ένα κομμάτι είναι η Anthropic, ένα κομμάτι είναι OpenAI, υπάρχουν και οι Κινέζοι με το DeepSeek, είναι πολλαπλά αυτά τα οποία ο ανταγωνισμός είναι πολύ έντονος. Αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι με αυτόν τον τρόπο η δουλειά του οδηγού, ας πούμε ταξί, από εργασία που χρειάζεται ένα οδηγό να την κάνει, μετατράπηκε σε κεφάλαιο. Μια μηχανή πια που μπορείς να την αγοράσεις κάνει αυτή τη δουλειά. Και η εργασία μετατρέπεται σε κεφάλαιο μέσα στην πρώτη φάση από τέτοια μοντέλα αυτόνομης οδήγησης, στην επόμενη φάση, παράδειγμα στους εργαζομένους των εργοστασίων, φοράς μια στολή σε ένα εργοζόμενο εργοστασίου, αισθητήρες.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρή ανάσα, πάρουμε, είναι ενός λεπτού τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά, μη φύγετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ

0: Και Ιράν έχουν καταλήξει σε κοινά αποδεκτό τελικό κείμενο ειρηνευτικής συμφωνίας, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Ένα μνημόνιο συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ δεν ήταν ποτέ πιο κοντά, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Επιφυλάξεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας για την απόφαση του Αριουπάγου σχετικά με τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων του νόμου Κατσέλη. Επιδέχεται διαφορετικών αναγνώσεων από τους δανειολήπτες και τις τράπεζες και τους servicers, τόνισε ο κύριος Τουρνάρας. Αγριοφωνικό 31χρονου στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας της Χίου από τον 51χρονο θείο του. Σε βάρος του θείου που συνελήφθη σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση καθώς και της παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα. Σε εξέλιξη κακοκαιρία, ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας. Έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
1: Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια δίκτυο More.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ο καθρέφτης εδώ στο Earth News Radio, με καλεσμένο της Παρασκευής εδώ στο στούντιο, τον... πώς να πω τώρα, έχει πάρα πολλούς τίτλους, είναι ο κύριος Σκυλακάκης. Πρωτού προχωρήσουμε παραπέρα, μου έχει κάνει εντύπωση, λίγο έχω πάρει το καινούριο σας βιβλίο, πείτε μας γι' αυτό λιγάκι, είναι η εκτόπιση της εργασίας.
1: Ναι, το βιβλίο αυτό επιχειρεί να προετοιμάσει την ελληνική και όχι μόνο κοινωνία για το μέλλον που έρχεται, το οποίο περιλαμβάνει πάρα πολλές αλλαγές, πάρα πολλές ανατροπές που έχουν το χαρακτηριστικό ότι είναι συντριπτικά θετικές αλλά δυνητικά και αρνητικές ταυτόχρονα. Αυτό είναι η παραδοξότητα του μέλλοντος που ανοίγει, και αυτό κάνει και την πορεία που θα μας οδηγήσει εκεί πάρα πολύ σημαντική. Και οι πιο μεγάλες αλλαγές είναι η μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας του κεφαλαίου, με την παλιά μαρξιστική έννοια, εις βάρος της εργασίας, η πίεση που θα υφίσταται διαρκώς κατά κύματα η εργασία στα επόμενα χρόνια και δεκαετίες, ταυτόχρονα όμως με τη δημιουργία τεράστιου πλούτου

0: πολύ με την επιτάχυνση, τη δραματική επιτάχυνση των επιστημονικών ανακαλύψεων, μακροχρόνιο αποπληθωρισμό και εκρηκτική ανισότητα.
1: Μάλιστα. Έχω ένα μικρό υπόλοιπο από την προηγούμενη κουβέντα μας. Πώς συντέριαξε ο Elon Musk, που δεν δυσκολεύουμε να πω ότι είναι genius, με τον Donald Trump?
0: Αυτό αποτελεί μια πολιτική εκτίμηση. Η απάντηση είναι ότι η σημερινή αμερικανική κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική πλήρους απελευθέρωσης της έρευνας και ανάπτυξης των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η πολιτική πλήρους απελευθέρωσης έχει πολύ μεγάλους κινδύνους, αλλά πολύ μεγάλα πιθανά ωφέλη για την Αμερική σε μια κούρσα που γίνεται με την Κίνα για το ποιος θα φτάσει πρώτος στη γενική τεχνητή νοημοσύνη. Τι σημαίνει γενική τεχνητή νοημοσύνη? Είναι η τεχνητή νοημοσύνη στην οποία οι εγκέφαλοι που δημιουργούνται, τα μοντέλα αυτά, είναι στην πραγματικότητα τεχνητοί εγκέφαλοι, θα είναι ικανότεροι από τον άνθρωπο ή το ίδιο ικανοί σε όλες τις κατηγορίες των νοητικών δραστηριοτήτων. Αυτή η κούρσα είναι μια κούρσα επικράτησης, αν και κατά τη γνώμη μου κανείς δεν θα επικρατήσει, γιατί θα φτάσουν πολύ κοντά στο ίδιο αποτέλεσμα και οι δύο. Είναι μια κούρσα στην οποία η Ευρώπη δεν συμμετέχει καν, αλλά θα επηρεαστεί τρομακτικά από αυτήν, και η αμερικανική κυβέρνηση, η σημερινή, δεν εξακολουθεί ακόμη και τώρα να μην έχει κανενός είδους περιορισμό στην πορεία αυτή, να μην θέτει κανένα περιορισμό. Το τελευταίο executive order που βγήκε πριν από λίγες μέρες του Τραμπ έλεγε ότι το μόνο που θέλουν από τα μοντέλα, τα καινούργια, είναι να τα δείχνουν στην κυβέρνηση ένα μήνα πριν εθελοντικά. Αυτός είναι ο λόγος λοιπόν για τον οποίο συντέριαξαν, κατά τη γνώμη.
1: Μάλιστα. Εσάς σας ενθουσιάζει αυτή η εξέλιξη των πραγμάτων? Εγώ το βρίσκω συναρπαστικό, χωρίς να έχω όλες τις γνώσεις για να μπορέσω να το επεξεργαστώ.
0: Ακούστε, είναι συναρπαστικό και τρομακτικό ταυτόχρονα.
1: Είναι, ναι.
0: Γιατί είναι μια πλήρης ανατροπή του τρόπου με τον οποίο ζούμε, εμπεριέχει και σοβαρούς κινδύνους για την ανθρωπότητα, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, το γράφω στο τελευταίο μου κεφάλαιο, γιατί αν δημιουργηθεί μια νοημοσύνη ικανότερη από εμάς σε όλα τα πεδία, σε πολλά από αυτά υπεράνθρωπα ικανότερη από εμάς, και αυτή η νοημοσύνη έχει συνείδηση, έχουμε φτιάξει τότε ένα καινούριο είδος ζωής ισχυρότερο νοητικά από εμάς, που δεν ξέρουμε τι θα σκεφτεί για μας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε εδώ μαζί με τον κύριο Σκυλακάκη εδώ στο στούντιο του Earth News Radio, και ανοίγουμε σελίδες και από αυτά που γνωρίζει καλύτερα από μένα και κυρίως από την ίδια του τη ζωή. Πείτε μας λίγα πράγματα για τον εαυτό σας. Πάντοτε ρωτώ τον καλεσμένο της Παρασκευής, καταρχάς, από πού κρατάει η σκούφια σας?
0: Η σκούφια μου κρατάει, εγώ μεγάλωσα στην Αθήνα, με πολλαπλές καταγωγές οικογενειακές, και από την Σμύρνη και από τη Μάνη, πατρική από τη Μάνη, από τη Μάνη και από τη Σμύρνη, από την πόλη και από την Ήπειρο, οπότε είναι μεγάλωσα σε μια οικογένεια που είχε πληγεί από την πολιτική, γιατί ο παππούς μου είχε δολοφονηθεί το 1944 και που δεν ήθελε καθόλου να ασχοληθεί κανείς με την πολιτική στην οικογένεια. Και ο πατέρας μου, ο Μακαρίτης, ποτέ δεν συμπάθησε το γεγονός ότι ασχολήθηκα με την πολιτική, γιατί είχε ως έφηβος αυτή την τραυματική εμπειρία.
1: Εσάς παρόλα αυτά τι σας έφερε κοντά στην πολιτική?
0: Η δυνατότητα να επηρεάζεις τα πράγματα περισσότερο από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα, με την εξαίρεση της επιστήμης. Αλλά επειδή τελείωσα οικονομικά,

0: στο εδώ πανεπιστήμιο. Μάλιστα θα τελείωσα την εποχή εκείνη, θα το καταλάβετε εσείς που είστε πιο παλιός, την πρώτη περίοδο. Καμιά δεκαριά ήμασταν από το έτος που ήταν 400 που τελειώσαμε έτσι. Έκανα σπουδές μετά στην Αγγλία, μεταπτυχιακά στη διοίκηση επιχειρήσεων, στο marketing και στην έρευνα αγοράς. Πολύ αργότερα έκανε διδακτορικό με αντικείμενο η κοινωνική ανοχή στη διαφθορά, πώς ορίζεται και πώς
1: λίγο πιο κοντά
0: εξελίσσεται στη θεωρία των κοινωνικών κανόνων στις κοινωνίες. Στην Ελλάδα πολύπλοκο θέμα και πλούσιο. Έτυχε να μπω στην ομάδα προετοιμασίας των εκλογών μετά από μια συνάντηση με τον, με τον Παύλο Μπακογιάννη το 86, στην περίοδο 89-90. Έγινα τότε σύμβουλος του Πρωθυπουργού και έζησα μια πολύ πλούσια περίοδο. Μετά από εκείνη την περίοδο γύρισα στον ιδιωτικό τομέα, ξαναγύρισα πίσω στην πολιτική 10 χρόνια αργότερα, στο Δήμο Αθηναίων ως Δημοτικός Σύμβουλος Αναπληρωτής, Δήμαρχος, και προετοιμάσαμε τότε τους Ολυμπιακούς Αγώνες με μεγάλη επιτυχία από την πλευρά του Δήμου. Μετά πέρασα από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Ευρωβουλή, ξαναγύρισα στον ιδιωτικό τομέα, έκανα επιχειρήσεις άλλες διαφορετικές, ξαναγύρισα πίσω στην πολιτική το 19, έκανα υφυπουργός στην αρχή, μετά αναπληρωτής υπουργός οικονομικών. Είχα την ευθύνη του Ταμείου Ανάκαμψης για όλη την οργάνωσή του και την προετοιμασία του και τα πρώτα χρόνια. Πολύ μεγάλες κρίσεις και αποφάσεις. Στη συνέχεια υπουργός ενέργειας και περιβάλλοντος για σχεδόν 2 χρόνια. Και τώρα είμαι βουλευτής επικρατείας και αξιοποίησα αυτόν τον χρόνο τον τελευταίο που είμαι βουλευτής επικρατείας για να εμβαθύνω σε πολύ μεγάλο με πολύ μεγάλη ένταση στο τι πρόκειται να έρθει στα επόμενα χρόνια. Προετοίμασα ένα βιβλίο που περιγράφει, αναλύει τι έρχεται από πλευράς οικονομικής πολιτικής και έχω και συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς πρέπει να διαχειριστούμε εκεί στα επόμενα τα επόμενα χρόνια πλευράς οικονομικής πολιτικής και όχι μόνο.
1: Θα επανέρθετε και στην πολιτική, κάνετε sabbatical τώρα?
0: Όχι, είμαι στην πολιτική. Δεν υπάρχει πιο πολιτικό πράγμα από αυτό που σας περιγράφω.
1: Ναι.
0: Διότι αφορά το μέλλον και ναι, η πολιτική που έχει αξία για μένα είναι αυτή που προετοιμάζει το μέλλον. Αυτή έχει αξία. Η πολιτική που αναλύσκεται στο παρελθόν από τη φύση της είναι μια πολιτική που μας οδηγεί προς τα πίσω.
1: Ναι, συμφωνώ απολύτως. Λοιπόν, πού να πάμε τώρα? Δεν θέλω να αποφύγω την μικροπολιτική. Τώρα μπήκαμε σε ένα mode εκλογών. Είναι πάρα πολλά τα κόμματα που έχουν αναδυθεί τον τελευταίο καιρό και υπάρχει ένα έντονο στοιχείο λαϊκισμού που διαπερνά αρκετά από αυτά τα κόμματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να μου δώσετε τη δική σας την εικόνα και την εκτίμηση. Επέστρεψε και ο κύριος Τσίπρας, έχουμε την κυρία Καριστιανού.
0: Εμένα αυτό που κατά κύριο λόγο με ανησυχεί δεν είναι ο λαϊκισμός, αυτός είναι ενδημικό φαινόμενο σε όλες τις κοινωνίες, στην Ελλάδα κατεξοχήν. Εμένα αυτό που με ανησυχεί είναι ότι η πολιτική συζήτηση είναι στραμμένη αποκλειστικά προς τα πίσω. Αυτό από την πλευρά της αντιπολίτευσης σε μεγάλο βαθμό, αλλά παρασύρει σε πολλές στιγμές και την κυβέρνηση σε μια εποχή που έρχεται μια απίστευτη ανατροπή όλων των πτυχών της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, από τον τρόπο που εκπαιδευόμαστε, στον τρόπο που θα γίνεται η ιατρική, στον τρόπο που θα λειτουργούν οι οικονομίες, στον τρόπο που θα γίνονται οι πόλεμοι, στην ασφάλεια και στα ατομικά δικαιώματα. Μία ανατροπή που είναι η μεγαλύτερη

0: καλύτερη στην ιστορία της ανθρωπότητας.
1: Ναι, είναι δυνατόν να μην το υιοθετούν αυτό, γιατί η συζήτηση προτιμούν να είναι προς τα πίσω.
0: Γιατί ακόμη δεν έχει γίνει αντιληπτό στις ηγεσίες, ακόμη και στις οικονομικές ηγεσίες που είναι συνήθως πιο μπροστά, το πόσο ανατρεπτικό είναι αυτό που ξεκινά. Δεν έχει γίνει αντιληπτό. Υπάρχει έλλειψη κατανόησης, κυρίως γιατί οι άνθρωποι που είναι σε ηγετικές θέσεις δεν έχουν το χρόνο να μπουν στο βάθος που χρειάζεται για να συνειδητοποιήσουν τι έρχεται. Κοιτούν το δικό τους πεδίο ενδιαφέροντος και δεν βλέπουν, ενώ αυτά που συμβαίνουν αφορούν όλα τα πεδία ενδιαφέροντος. Πρακτικά, για να καταλάβετε, να σας το πω με ένα απλό παράδειγμα μιας επιχείρησης. Μπορεί να στον αγροτικό τομέα, ας πούμε, να λες θέλω να εξυγχρονίσω την γεωργία μου και να φτιάξω πιο ισχυρούς συνεταιρισμούς, να φτιάξω ισχυρούς συνεταιρισμούς, μεγάλες φάρμες που θα κάνουν μαζικά βιομηχανικά προϊόντα αγροτικά, και ταυτόχρονα να εξελίσσεται μια τεχνολογία που αυτό που μας φαίνεται σήμερα ότι είναι το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε, να έχει εξαφανιστεί σαν παραγωγική δραστηριότητα σε 7 χρόνια πριν προλάβεις ακόμη να το κάνεις. Μπαίνουμε λοιπόν σε μια τέτοια περίοδο δραματικών αλλαγών σε πολλαπλά επίπεδα, και είναι οι ηγεσίες δεν έχουν προλάβει να το συνειδητοποιήσουν, και οι κοινωνίες, οι άνθρωποι που μας ακούν, οι πραγματικοί άνθρωποι, έχουν μια υποψία ότι κάτι αλλάζει. Όποτε μιλώ μαζί τους, περνάμε ώρες για να ψάχνουμε αυτό που έρχεται, γιατί και εγώ μια πρόβλεψη κάνω. Οι προβλέψεις έχουν το φρικτό τη φρικτή ιδιότητα να είναι κατεξοχήν δύσκολο πράγμα. Ο κόσμος λοιπόν έχει μια υποψία για το τι έρχεται, ενδεχομένως περισσότερο υποψιασμένος είναι από τις ηγεσίες σήμερα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ από αυτή τη θέση που βρίσκομαι εδώ και αρκετό καιρό, ένα πρόβλημα που έχει κολλήσει μέσα στο μυαλό μου είναι ότι σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο, μπορεί να μην με συμφέρει αυτό, τροφοδοτούμαστε ενημερωτικά από ανθρώπους που έπρεπε να είναι στα γραφεία τους τον περισσότερο χρόνο. Μιλάω για τους πολιτικούς, είναι σε όλα τα κανάλια, σε μας έρχονται, στα βράδια τους βρίσκουμε. Αυτό ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τι σημαίνει δουλειά θα καταλάβει ότι πώς διαχειρίζονται.
0: Δεν είναι αυτό απολύτως ακριβές, και εγώ θα διαφωνήσω μαζί σας, θα υπερασπιστώ τους πολιτικούς για τον εξής πολύ απλό λόγο. Η πολιτική έχει δύο πτυχές. Η μία είναι να αποδίδεις έργο όταν είσαι στην διακυβέρνηση της χώρας και να μαθαίνεις και να είσαι μπροστά από την κοινωνία. Το δεύτερο είναι όμως να μπορείς να φέρνεις και την κοινωνία μαζί σου. Γιατί η πολιτική η οποία γίνεται εν κενό, σε δοκιμαστικό σωλήνα, χωρίς να έχει την κοινωνία από πίσω, είναι μια πολιτική που είναι σαν να πυροβολείς κάτι χωρίς μπαρούτι.
1: Δηλαδή δεν φεύγει πρέπει σφαίρα. Να επικοινωνεί τη δουλειά που κάνει.
0: Αν δεν επικοινωνεί τη δουλειά που κάνει, αν δεν επικοινωνεί τα προβλήματα, αν δεν επικοινωνεί τις λύσεις, κάνει πολύ κακά τη δουλειά του. 50% της πολιτικής δουλειάς είναι να φέρνεις τον κόσμο μαζί σου στις λύσεις που προτείνεις. Αν έχεις τις καλύτερες δυνατές λύσεις και είσαι κλεισμένος σε μια καλύβα, σε ένα μακρινό δάσος, και κανείς δεν σε ακούει, δεν κάνεις πολιτική, κάνεις τίποτα. Τίποτα δεν κάνεις.
1: Μάλιστα.
0: Η πολιτική απαιτεί να κινείς τον κόσμο, και ο κόσμος δεν κινείται αν δεν έρθει σε επαφή μαζί του.

0: η ποιότητα της επαφής και η ποιότητα της επικοινωνίας είναι αυτό που κάνει τη διαφορά, όχι το αν επικοινωνείς ή όχι.
1: Ναι. Με βάλατε σε ωραίες σκέψεις. Ναι. Έχετε δίκιο και δεν δυσκολεύομαι να το πω καθόλου. Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε λίγο πιο πίσω. Στο παρελθόν το δικό σας, τι ήταν εκείνο που σας όχι τρόμαζε, αλλά εκείνο που σας προετοίμαζε για αυτό που είστε τώρα?
0: Κοιτάξτε, πάντα πίστευα ότι η γνώση πρέπει να είναι όσο πιο εκτεταμένη γίνεται. Ποτέ δεν έβαλα τον εαυτό μου, αν και τελείωσα με άριστα τα οικονομικά και ας πω ακαδημαϊκά είμαι ένας πολύ καταρτισμένος άνθρωπος. Έχω κάνει διδακτορικό, δεν έχω μείνει πίσω ακαδημαϊκά, αλλά πάντα πίστευα ότι πρέπει να έχεις μια ολοκληρωμένη γνώση χωρίς να αφήνεις οποιοδήποτε πεδίο γνώσης που να μην προσπαθείς να αποκτήσεις μια ελάχιστη πρόσβαση και κατανόηση. Αυτό πάθος μου ήταν να κατανοώ τον κόσμο σε μεγάλο βάθος, τα κοινωνικά προβλήματα, τις τεχνολογικές αλλαγές, τον τρόπο που είναι οργανωμένη η κοινωνία, την ιστορία των κοινωνιών.
1: Διαβάζεται πολύ.
0: Η ιστορία ήταν πάντα το πάθος μου. Η φυσική, η βιοτεχνολογία, η θεωρία της εξέλιξης, αυτά προσπαθούσα να είμαι πάντα κοντά σε όλα τα επίπεδα επιστημονικής και κοινωνικής ταυτόχρονα γνώσης, γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι που καθιστά έναν άνθρωπο της πολιτικής αποτελεσματικό. Στο τέλος κάνεις τη μεγάλη σύνθεση. Και αυτό μου επέτρεψε στην φάση αυτή που έπρεπε να γράψω αυτό το βιβλίο να έχω τα εργαλεία για να αναλύσω αυτά που έρχονται. Ήταν αυτή η ανάλυση που κατέληξε στο βιβλίο που κυκλοφορεί, η εκτόπιση της εργασίας, ήταν το πιο συναρπαστικό νοητικό ταξίδι, τρομακτικό ενίοτε, που έχω ζήσει στη ζωή μου.
1: Μιας και το αναφέρατε, εγώ μαθηματικός ήμουν, σπούδασα μαθηματικά, πήγα και έξω και έκανα και μεταπτυχιακό στην τεχνική, στην οικονομετρία. Μάλιστα δουλέψαμε πάνω σε ένα οικονομετρικό μοντέλο.
0: Και εγώ έχω κάνει οικονομετρία.
1: Υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Μετά όμως κατήντησα δημοσιογράφος.
0: Γιατί θα έρθει να μου πείτε και εγώ με κατήντησα πολιτικός.
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε όμως πόσο με βοήθησαν και ακόμα με βοηθούν τα μαθηματικά.
0: Κοιτάξτε, η γνώση, και αυτό αφορά περισσότερο τα παιδιά που τυχόν ακούνε ή και τους ανθρώπους μιας που έχουν πολλά χρόνια μπροστά τους στη σταδιοδρομία τους ακόμη. Στα επόμενα χρόνια η γνώση όσο πιο ευρεία γίνεται θα είναι τόσο πιο σημαντική. Όχι μόνο για να μπορέσεις να διατηρηθείς στο κομμάτι της αγοράς εργασίας που θα παραμείνει, αλλά και γιατί ακόμη και αν αποφασίσεις ή βρεθείς έξω από την αγορά εργασίας σε ένα κόσμο πολύ πιο πλούσιο, το βασικό πράγμα που πρέπει να έχεις είναι προσωπικότητα και σκοπό. Στον κόσμο που έρχεται οι πιθανότητες να εξαρτηθείς από πράγματα που σου προσφέρουν προσωρινή ή συνεχή ευχαρίστηση, ειδονή να το πούμε έτσι, θα είναι πολύ μεγάλες. Να παρασυρθείς και να αφομοιωθείς στην ουσία σε αυτές τις καινούριες τεχνολογίες που θα αγκαλιάζουν όλες τις αισθήσεις και θα σε οδηγούν σε κόσμους που είναι καλύτερους από αυτόν που βιώνεις στην καθημερινότητά σου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό έρχεται ως κίνδυνος, και για να μπορέσεις να σταθείς όρθιος σαν νέος, αν μπαίνεις σε αυτόν τον κόσμο νέος και μπροστά σου είναι όλα αυτά που έρχονται, πρέπει να αποκτήσεις προσωπικότητα και σκοπό. Και αυτό σημαίνει ευρύτατη δυνατή καλλιέργεια, αρχές και ήθος.
1: Πριν κλείσουμε και πάμε σε ποιο κομμάτι επιλέξατε για το τέλος?
0: επέλεξα ένα τραγούδι που είναι πάλι του Σαββόπουλου και που μας βοηθάει να περάσουμε με λίγο πιο χαλαρό τρόπο στην εποχή που ξεκινάει, που είναι το καλοκαίρι.
1: Τέλεια. Έβαλα και αυτό το ερώτημα διότι ήθελα, ίσως και κάπως άγαρμα, αλλά εμένα έχω παρακολουθήσει αρκετά την καλλιτεχνική πορεία της θυγατέρας σας. Εξακολουθεί και τραγουδάει.
0: Βέβαια, έβγαλε τις προάλλες ένα καινούριο άλμπουμ με τελείως καινούριο ήχο.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι μια γυναίκα πια, δεν λέω κοπέλα, γιατί έχει και το κορίτσι της, το κοριτσάκι της, με πολύ ταλέντο, με τεράστια ελευθερία σκέψης, και τα δυο μου κορίτσια είναι
1: γράφει και τα δικά της τραγούδια.
0: Ναι, γράφει μουσική και στιχούς η ίδια. Είναι τραγουδοποιός στην πραγματικότητα, αλλά δουλεύει στον αγγλικό στίχο, γιατί αυτές είναι οι πιο έντονες παραστάσεις που για κάποιο λόγο την κέντρισαν, γιατί ένας καλλιτέχνης ακολουθεί τελικά μυστήριους δρόμους. Δεν μπορείς εύκολα να προβλέψεις τους δρόμους που ακολουθεί ένας καλλιτέχνης.
1: Ας κλείσουμε λοιπόν με το καλοκαίρι του Διονύση Σαββόπουλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ στο
0: στούντιο
1: μας. Και εγώ πήρα πολλά από εσάς. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλά.
1: Ευχαριστώ και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Αν θέλετε, αν δεν προλάβατε όλη την εκπομπή, μπορείτε να μπείτε στο rteco.gr και να δείτε, να ακούσετε μάλλον ό,τι είπαμε με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Σκυλακάκη. Γεια και χαρά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Βαριά μοτοσυκλέτα.
1: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε νωρίτερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν καταλήξει σε κοινά αποδεκτό τελικό κείμενο ειρηνευτικής συμφωνίας, σηματοδοτώντας, όπως ανέφερε, ένα σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Πακιστανός Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το τελικό συμφωνημένο κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας έχει ολοκληρωθεί, προσθέτοντας ότι το Ισλαμαμπάντ συνεργάζεται στενά με τις δύο

0: πλευρές για τον καθορισμό των επόμενων βημάτων. Η ειρήνη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο είναι τώρα, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι ένα κείμενο συμφωνίας 14 σημείων που κυκλοφόρησε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να προτρέπει την Τεχεράνη να σοβαρευτεί και γρήγορα. Αυτά που είπαν δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια. Πολύ άτιμοι άνθρωποι, είναι αδύνατο να διαπραγματευτεί κανείς μαζί τους καλόπιστα. Απίστευτο, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Truth Social. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, είχε δηλώσει ότι το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ δεν έχει υπάρξει ποτέ πιο κοντά στην οριστικοποίησή του. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, τόνισε ότι όσο εκκρεμεί η ολοκλήρωσή του, τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να αποφεύγουν τις εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του. Πρόσθεσε δε ότι όλες οι λεπτομέρειες θα δοθούν στη δημοσιότητα σε εύθετο χρόνο. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε την ανάρτηση Αραχτσί άνευ σχολείων στο Truth. Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος εκτίμησε σε 80 με 85% αλλά όχι 100% την πιθανότητα να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες. Μιλώντας μάλιστα με δημοσιογράφος, ο αξιωματούχος είπε ότι αισθάνεται πολύ καλά όσον αφορά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι δύο πλευρές δεν έχουν διασχίσει ακόμη τη γραμμή τερματισμού. Παράλληλα, ανώτερος αξιωματούχος Αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι το Ιράν θα έχει σημαντική ελάφρυνση των κυρώσεων με βάση τις επιδόσεις του στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αγριοφωνικό 31χρονου στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας της Χίου, όπως ανακοινώθηκε νύχτα Τετάρτης προς Πέμπτη, 51χρονος τραυμάτισε με μαχαίρι το 31χρονο άνιψιό του, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Χίου, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, αλλά τελικά υπέκυψε στα τραύματά του. Σε βάρος του 51χρονου που συνελήφθη χθες, σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και της παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα. Ευρία επιχείρηση εντοπισμού και καταδίωξη ταχύπλοου σκάφους που μετέφερε 15 αλλοδαπούς συριακής υπηκότητας, 3 άνδρες, 4 γυναίκες και 8 ανήλικους, πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά της Χίου έως την Ίσο Κέρο. Το ταχύπλο μετά από καταδίωξη ακινητοποιήθηκε στο νοτιοανατολικό άκρο της νήσου Κέρου. Όλοι οι επιβαίνοντες μεταβιβάστηκαν σε σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Νάξου, ενώ το ταχύπλο κατασχέθηκε. Την προανάκριση έχει αναλάβει το λιμεναρχείο Νάξου. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι οι επιθέσεις της Ουκρανίας πλήττουν τη ρωσική οικονομία, αλλά όλα ανακάμπτουν γρήγορα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. Τονίσε ότι η Ρωσία θα εντείνει τον αριθμό των επιθέσεων κατά της Ουκρανίας και ότι η Ρωσία αναπτύσσει ένα δορυφορικό σύστημα για τον έλεγχο των μαχητικών ντρόουν.
1: Ο καιρός.
0: Για αύριο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, σποράδες, Εύβοια, Θράκη και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Βόρεια άνεμοι τοπικά στα Πελάγια, 7 Μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά. Θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω Ρινά. Θερμοκρασία από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Έρτιος Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και στην Εφέλη Λιγερού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες

0: του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος, Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη, Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

σας, γεια σας, καλώς ήρθατε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Σήμερα 12 του μηνός, όχι απλά Παρασκευή. Είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Θα είμαστε για την επόμενη ώρα παρεούλα. Η Μαρία Σφυρόερα φυσικά είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. Έτσι θα πορευτούμε αυτοί. Έχω πεθάνει στα γέλια βλέποντας ένα βίντεο. Μία γάτα, και όχι τυχαία γάτα, τουρκική γάτα, μια Σμυρνιά, ανέβηκε στο θέατρο, στο Σανίδι, και άρχισε να παίζει με τον νεκρό πρωταγωνιστή.

στην παράσταση Ρωμαίος και Ιουλιέτα, και μάλιστα εκεί που είχε φτάσει στην πιο συγκινητική τη στιγμή, διότι ο Ρωμαίος κοίταται νεκρό στον τάφο, η Ιουλιέτα θρυνεί πάνω το σώμα του, τσουπ, εμφανίζεται και η γάτα.

βλέπω φωτογραφίες από το εσωτερικό του εξοχικού του Karl Lagerfeld, το οποίο είναι πανέμορφο. Στο έτσι, το είχε φτιάξει αυτός γωνία προς γωνία, ένα αρχοντικό του 1749. Τι όμορφο που είναι στη Γαλλία, στη γαλλική επαρχία, χτισμένο δεκαετίες πριν από τη Γαλλική Επανάσταση.

Έχουμε μπερδευτεί με αυτή τη συμφωνία, αλλά φαίνεται ότι, εντάξει, μιλώντας σε CNN και Reuters, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, καταλαβαίνουμε ότι βρίσκονται πάρα πολύ κοντά σε μια αρχική συμφωνία για την αποκλιμάκωση της μεταξύ τους σύγκρουσης. Δεν έχουν φτάσει ακόμα στο τελικό στάδιο και λέω έχουμε μπερδευτεί, γιατί από τη μία υπήρχε μια υπεραισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ, από την άλλη οι Ιρανοί έλεγαν δεν έχει συμφωνηθεί τίποτα. Κάπως μπερδευτήκαμε κι εμείς. Καλό στον πρώτο τρισεκατομμυρίουχο του πλανήτη, τον Elon Musk, γιατί εκεί που είχαμε τους billionaires, τους δισεκατομμυρίουχους, τώρα έχουμε και τρισεκατομμυρίουχους. Κάτι δεν πάει πάρα πολύ. Δεν πάει, κάτι πάει πολύ κακά, κάτι πάει πολύ λάθος. Ο Warren Buffett δεν είναι αυτός που επίσης είναι δισεκατομμυρίουχος, που έχει πει ξεκάθαρα ότι το ότι υπάρχουν δισεκατομμυρίουχοι είναι ένα πρόβλημα του συστήματος.

Υπάρχουν πάρα πολλοί, υπάρχει πάρα πολύ γκρίνια. Και δικαίως. Γιατί οι τιμές για ένα μεσοφύλαθλο στο Μουντιάλ, στους αγώνες του Μουντιάλ, το οποίο ξεκίνησε δυναμικά, είναι απαγορευτικές και βλέπουμε άδειες θέσεις, άδειες εξέδρες. Οι τιμές παραμένουν απαγορευτικές και είναι ένα σκηνικό που δεν, έτσι, κάπως επισκιάζει αυτό το πανηγυρικό αγωνιστικό θέαμα. Σκεφτείτε ότι οι τιμές για τον αγώνα Αγγλίας-Κροατίας ξεκινούσαν στα 1000 δολάρια και φτιάχναν τα 9.500 δολάρια. Άντε τώρα να πάει κάποιος νορμάλ άνθρωπος να το παρακολουθήσει. Η FIFA υπερασπίζεται την πολιτική της αυτή, τιμολογιακή πολιτική, λέει ότι αυτό είναι η αγορά. Εμείς δεν φταίμε, η αγορά είναι έτσι. Οι Ομοσπονδίες Φιλάνθρων την κατηγορούν όμως.

ανοιχτά μου προκάλεσε μεγάλη αίσθηση και ήταν ένας ανοιχτά ομοφιλόφιλος καλλιτέχνης, ζωγράφιζε τη διαφορετικότητα,

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεγερμό στις λιμενικές αρχές έπειτα από ειδοποίηση για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από Πειραιά προς Ήρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Ρόδο. Το πλοίο βρίσκεται στο λιμάνι του Λαβρίου προκειμένου να διενεργηθούν έλεγχοι από πυροτεχνουργούς και ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών μηχανισμών. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν καταλήξει σε κοινά αποδεκτό τελικό κείμενο ειρηνευτικής συμφωνίας, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος εκτίμησε σε 80 με 85% αλλά όχι 100% την πιθανότητα να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες. Αγριοφωνικό 31χρονο στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας της Χίο από τον 51χρονο θείο του. Σε βάρος του 51χρονου που συνελήφθη σχηματίστηκε δικογραφία για τα δικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση καθώς και της παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα. Ταχύπλο σκάφος που μετέφερε 15 αλλοδαπούς συριακής υπηκότητας, 3 άνδρες, 4 γυναίκες και 8 ανήλικους, ακινητοποιήθηκε στο νοτιοανατολικό άκρο της νήσου Κέρου. Όλοι οι επιβαίνοντες μεταβιβάστηκαν σε σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Νάξου, ενώ το ταχύπλο κατασχέθηκε. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Μόλις βγήκε στη δημοσιότητα η τελευταία παρτίδα εγγράφων για τα UFO από το Πεντάγωνο. 53 νέα έγγραφα, 10 εικόνες από τη CIA, το FBI, την NASA, το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας και άλλες μη κατονομαζόμενες τέλος πάντων υπηρεσίες. 6 βίντεο, 3 ηχογραφήσεις και πραγματικά

δεν μπορείς να εξηγείς αυτά που βλέπεις. Δεν ξέρω. Μάλιστα ένας πράκτορας αφηγείται τη στιγμή που βλέπεις ένα βίντεο, τον ρωτάει, το βλέπεις και εσύ αυτό? Μια φωτεινή σφαίρα φώτιζε τον ουρανό.

αυτά που σημαίνουν με τα εγκλήματα. Δηλαδή πάλι αυτό με τυχείο με το 31χρονο που έπεσε νεκρός έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε από τον 51χρονο θείο του. Κάπως είναι σαν να κάθε μέρα να ακούμε κάτι καινούριο, κάτι πιο φρικιαστικό και να το συνηθίζουμε.

0: Πάμε στον Αρθάκη Λάρισσας. Είναι κοντά στα Φάρσαλα και πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Αθανάσιο Λελεντζή. Γεια σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Έπεσε τρομερή βροχή.
1: Τρομερή βροχή με χαλάζι και αέρα.
0: Πώς ήταν, ζημιές?
1: Πολλές μεγάλες ζημιές έχουμε πάθει. Δεν ξέραμε την κατάσταση ακριβώς. Αύριο θα δούμε, γιατί δεν έχουμε πρόσβαση στα χωράφια ακόμη. Αλλά είναι μεγάλες ζημιές.
0: Να ρωτήσω κάτι, πότε ξεκίνησε και πότε τελείωσε η βροχή?
1: Το μεσημέρι σήμερα ξεκίνησε. Διάρκησε περίπου 2-3 ώρες. Αλλά τα μεγάλα φαινόμενα ήταν για περίπου μια ώρα.
0: Λέει ότι έπεσαν πάνω από 30.000 κεραυνοί και

0: κεραυνή γενικά και ότι σε εσάς είχε το μεγαλύτερο ύψος βροχής.
1: Ναι, ναι, ναι, το μεγαλύτερο ύψος βροχής. Ναι, ναι.
0: Άρα ήταν κάτι που, ας πούμε, όχι, δεν μπορούσες να βγεις, το παρακολουθούσες, πρέπει να ήταν το σχεδόν τρομακτικό.
1: Ναι, ναι, δεν έχουμε ξαναδεί. Αυτό το φαινόμενο το έχουμε ξαναδεί. Εκτός από τις καταστροφές που είχαμε τον Ντάνιελ και η Ανώ πιο παλιά, αλλά δεν είχαμε μόνο νερό. Τώρα είχε πολύ αέρα και χαράζι και βροχή, ήταν όλα μαζί.
0: Μας λέτε ότι δεν έχετε, δεν μπορείτε να κάνετε αποτίμηση, έχει πέσει και το σκοτάδι, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι. Έχουμε πάθει ζημίες, οι αγρότες, τα χωράφια, μεγάλες ζημίες.
0: Λοιπόν, κύριε Λελιτζή, καλή δύναμη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και αρχίζει από αύριο δουλειά, έτσι. Για...
1: Ναι, ναι, ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας, καλή σας βράδυ.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Θέμη Παραστατίδη, χοροδιδάσκαλο, ο οποίος θα μας πει για αυτό το κάλεσμα για το μεγαλύτερο ταυτόχρονο ζεμπέκικο του κόσμου. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι ωραία ιδέα, πείτε μας λεπτομέρειες.
1: Ναι. Λεπτομέρειες. Την Κυριακή 14 Ιουνίου, πλατεία Αριστοτέλους, 12 η ώρα, θα προσπαθήσουμε να σπάσουμε το ρεκόρ στο ζεμπέκικο. Το προηγούμενο ρεκόρ είναι στα 754 άτομα από την Κύπρο. Και θα προσπαθήσουμε να το καταρρίψουμε με όσο μπορέσουμε παραπάνω. Αυτό όλο γίνεται και για φιλανθρωπικό σκοπό, για την ελληνική εταιρεία Alzheimer. Και στόχος είναι να, πέραν από το ρεκόρ, να περάσουμε και το μήνυμα σε όλους ότι ο χορός δεν είναι απλά χορός. Ο χορός μας δίνει πάρα πολλά πράγματα. Μας δίνει τη δυνατότητα να γυμναστούμε, να εξασκήσουμε το μυαλό μας, να κοινωνικοποιηθούμε. Ανοίγουν πάρα πολλά πράγματα μέσα του χορού για κάποιον ο οποίος για κάποιον ο οποίος θα μπει στη διαδικασία να ασχοληθεί με χορό, θα έχει να κερδίσει μόνο και όχι να, και τίποτα άλλο. Δηλαδή είναι κάτι φανταστικό.
0: Θα ρωτήσω κάτι. Τώρα το κάλεσμα αυτό έχει να κάνει με απλό κόσμο? Θέλω εγώ να έρθω να χορέψω?
1: Ναι.
0: Έχει να κάνει με σχολές? Πώς τον μαζεύετε τον κόσμο?
1: Από σχολές, από πολιτιστικά σωματεία, από την ελληνική εταιρεία Alzheimer που γίνονται και μαθήματα εκεί, από το εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε συμμετοχές από Γερμανία, Αυστρία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Γαλλία, Κύπρο, Τουρκία και φυσικά από Ελλάδα, πάρα πολλούς. Και γίνονται και παράλληλα μαθήματα μέχρι και τελευταία στιγμή. Σήμερα, ας πούμε, είχε στην έκθεση στο περίπτερο 5, 6 με 9 και θα γίνονται και αύριο πάλι στο περίπτερο 5, στην έκθεση 6 με 9 θα γίνονται μαθήματα δωρεάν για να μπορεί κάποιος να μάθει τη χορογραφία, μια συγκεκριμένη χορογραφία που είναι πάρα πολύ εύκολη, για να μπορούν να συμμετάσχουν την Κυριακή. Όπως και την Κυριακή το πρωί, 10 με 12 στην πλατεία πάλι θα γίνονται πρόβες, πριν την επίσημη προσπάθεια.
0: Τι μουσική θα παίξει, ποιος τραγουδί?
1: Μια Θεσσαλονίκη ξημερώματα του Αργυρού. Έτσι, το οποίο ταιριάζει και με τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Και είναι χορογραφημένο το τραγούδι. Όλη η χορογραφία είναι πάνω στο τραγούδι και είναι με τέτοιο τρόπο για να μπορούν να συμμετάσχουν παιδιά από 8 χρονών, 7-8 χρονών μέχρι και 90 χρονών παιδιά.
0: Και πάμε να καταρρύψουμε το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness, σωστά?
1: Σωστά.
0: Να ρωτήσω, πείτε μου λεπτομέρειες γι' αυτό, γιατί τα τελευταία χρόνια ο γιος μου διαβάζει
1: για
0: τα βιβλία Guinness. Πώς γίνεται?
1: Να καταρρύψουμε το ρεκόρ, πρέπει να είμαστε παραπάνω άτομα σε συμμετοχή σε σχέση με το προηγούμενο, το οποίο όπως είπα ήταν 754, και θα πρέπει για 5 λεπτά συνεχόμενα να χορεύουμε ασταμάτητα χωρίς να σταματήσει κανένας.
0: Όλοι.
1: Για να είναι, ναι.
0: Άρα εξαρτώμαστε όλοι από όλους. Ένας μπορεί να ότι χαλάσει τη δουλειά.
1: Σωστά. Και επειδή υπάρχουν

0: Γιώργο Κοβόκη στο λιμάνι του Λαβρίου που βρίσκεται ο καλός συνάδελφος, όπου έφτασε το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Bluestar 2, έτσι. Μετά την καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Γεια σου Γιώργο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Νεφέλη. Έτσι είναι, πρόκειται για το πλοίο Bluestar 2, το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει από τον Πειραιά στις 6 ώρα το απόγευμα. Τελικά ξεκίνησε με 40 λεπτά καθυστέρηση γύρω σε 7 παρά 20 και λίγο αργότερα, λίγα λεπτά πριν από τις 8 και ενώ βρισκόταν πλοίο, έγινε μια καταγγελία συγκεκριμένα στο αστυνομικό τμήμα Ιωαννίνων, πάνω από τα Ιωάννινα ξεκίνησε η καταγγελία, που έκανε λόγο για υπάρχει εκρηκτικού μηχανισμού στο συγκεκριμένο πλοίο. Αμέσως οι αστυνομικές αρχές των Ιωαννίνων ενημέρωσαν τη λιμενική αρχή εδώ, όπου κάλεσαν το πλοίο να διακόψει την πορεία του, να γυρίσει να καταβλέψει εδώ στο λιμάνι του Λαβρίου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο σχετικός έλεγχος. Εδώ λοιπόν έχει φτάσει ήδη το πλοίο, βρίσκεται ήδη στο λιμάνι του Λαβρίου. Έχει πραγματοποιηθεί αποβίβαση των επιβατών και έχει ξεκινήσει ο έλεγχος από πυροτεχνουργούς του λιμενικού σώματος και από ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, ενώ παράλληλα βρίσκονται και σε ετοιμότητα ασθενοφόρο, πυροσβεστική για πανενδεχόμενο. Όπως μας είπαν οι άνθρωποι του αρχηγείου του λιμενικού, αντιμετωπίζουν κάθε περιστατικό σαν πραγματικό, άσχετα για την πιθανότητα ή όχι μιας φάρσας. Είναι υποχρεωμένο να το αντιμετωπίζουν σαν πραγματικό και γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα είναι εντάξει. Το μόνο σίγουρο μέχρι στιγμής είναι τα ταλαιπωρία των επιβατών.
0: Να. Να είσαι καλά Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Γιώργος Κοβός. Καλό βράδυ. Πάμε σε μουσική ανάσα.

ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, να σας ευχηθούμε ένα υπέροχο, υπέροχο Σαββατοκύριακο. Εμείς φυσικά θα τα πούμε τη Δευτέρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να περάσετε όσο καλύτερα μπορείτε. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μαρίλη Γεροντίδη στον ήχο, η Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη έλεγχος από πυροτεχνουργούς κατόπιν καταγγελίας για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο πλοίο Blue Star 2 που είχε αναχωρήσει από τον Πειραιά με 952 επιβάτες και 98 μελές πλήρωμα και ελιμενίστηκε στο Λαύριο. Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Πειραιά για Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Ρόδο. Στο λιμάνι του Λαυρίου μεταβαίνουν κλιμάκια της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του ΕΚΑΒ. Ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε νωρίτερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν καταλήξει σε κοινά αποδεκτό τελικό κείμενο ειρηνευτικής συμφωνίας, σηματοδοτώντας, όπως ανέφερε, ένα σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Πακιστανός Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το τελικό συμφωνημένο κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας έχει ολοκληρωθεί, προσθέτοντας ότι το Ισλαμαμπάντ συνεργάζεται στενά και με τις δύο πλευρές για τον καθορισμό των επόμενων βημάτων. Η ειρήνη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο είναι τώρα, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος εκτίμησε σε 80 με 85% αλλά όχι 100% την πιθανότητα να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες. Μιλώντας μάλιστα με δημοσιογράφους, είπε ότι αισθάνεται πολύ καλά όσον αφορά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι δύο πλευρές δεν έχουν διασχίσει ακόμη τη γραμμή τερματισμού. Έτερος αξιωματούχος επισήμανε ότι η συμφωνία που συζητείται με το Ιράν περιλαμβάνει το Λίβανο, δηλώνοντας αισιόδοξος ότι το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων θα είναι αποδεκτό από το Ισραήλ αλλά και τις χώρες του κόλπου. Όσον αφορά πιθανές επιφυλάξεις από την Ιρανική πλευρά, ο αξιωματούχος εκτίμησε ότι αυτές είναι μάλλον ελάχιστες, κρίνοντας ότι υπάρχει ευρεία συνένεση υπέρ της συμφωνίας στην Τεχεράνη και στις τάξεις των φρουρών της επανάστασης μεταξύ των σκληροπυρηνικών και μεταξύ των πολιτικών αρχών. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε στο Άξιος ότι η συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να υπογραφεί μέσα στο Σαββατοκύριακο ή έως τη Δευτέρα, παρά τις διαδοχικές ανατροπές και τις αντιφατικές διαρροές γύρω από το περιεχόμενό της. Η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει την ενδεχόμενη υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εφόσον τα μέρη συμφωνήσουν, δήλωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Άγριο φωνικό 31χρονου στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας της Χίου. Όπως ανακοινώθηκε νύχτα Τετάρτης προς Πέμπτη, ο 51χρονος θείος του τραυμάτισε με μαχαίρι τον 31χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Χίου, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, αλλά τελικά υπέκυψε στα τραύματά του. Σε βάρος του 51χρονου που συνελήφθη χθες, σχηματίστηκε δικογραφία για τα δικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και της παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα. Ευρεία επιχείρηση εντοπισμού και καταδίωξης ταχύπλοου σκάφους που μετέφερε 15 αλλοδαπούς συριακής υπηκότητας, 3 άνδρες, 4 γυναίκες και 8 ανήλικους πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Χίου έως την Ίσο Κέρο. Το ταχύπλο μετά από καταδίωξη ακινητοποιήθηκε στο νοτιοανατολικό άκρο της Ίσο Κέρου. Όλοι οι επιβαίνοντες μεταβιβάστηκαν σε σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Νάξου ενώ το ταχύπλο κατασχέθηκε. Την προανάκριση έχει αναλάβει το λιμεναρχείο Νάξου.
0: Καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Σποράδες, Εύβοια, Θράκη και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Βόρειο άνεμοι τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω Ρινά. με θερμοκρασία από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, Βαγγέλης Σαρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη. Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στο Ed News Radio 105,8 με τον Δημήτρη Φαναριώτη
0: και τον Βαγγέλη Σαρή στο τέλος της μέρας.
1: Στο τέλος της μέρας. Μια ημέρα που σήμερα μας βρίσκει με αναζήτηση, με διαρκείς ελέγχους από πυροτεχνουργούς και όχι μόνο. Στο Blue Star 2, το οποίο είχε αναχωρήσει από τον Πειραιά με 952 επιβάτες και 98 μέλη πληρώματος και ελιμενίστηκε στο Λαύριο, καθώς υπήρξε πληροφορία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Μην πω τίποτε άλλο, να συνδεθούμε κατευθείαν με τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο τον Κοβό, ο οποίος βρίσκεται εκεί στο λιμάνι του Λαβρίου και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ του. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και στους δύο, καλησπέρα στους ακροατές. Το πλοίο βρίσκεται εδώ και μερικά λεπτά έχουν μπει μέσα πυροτεχνουργοί του λιμενικού σώματος μαζί με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο προκειμένου να προχωρήσουν στους απαραίτητους ελέγχους. Να πούμε ότι η πληροφορία προήλθε από το αστυνομικό τμήμα Ιωαννίνων. Οι αστυνομικές αρχές ενημέρωσαν με τη σειρά τους στη λιμενική αρχή με αποτέλεσμα να διακοπεί η πορεία του πλοίου, το οποίο ήδη είχε ξεκινήσει από Πειραιά στις 7 παρά 20 με 40 λεπτά καθυστέρηση. Με αποτέλεσμα να διακοπεί η πορεία του ενώ ήδη είχε κόντευε να φτάσει στον πρώτο σταθμό στη Σύρο και να γυρίσει πίσω εδώ στο Λαύριο, να καταπλέψει εδώ προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος. Στο σημείο εδώ, έξω από το πλοίο, πάνω στο λιμάνι, βρίσκονται όλοι οι επιβάτες. Περιμένουν καρτερικά το πότε θα τελειώσει η ταλαιπωρία.
1: Και είναι πολύ ο κόσμος. Οικογένειες, φαντάζομαι, Γιώργο, έτσι. Δηλαδή, αν μας μεταφέρει την εικόνα, φαντάζομαι ότι θα είναι οικογένειες με παιδιά, σκυλιά.
2: Δεν είναι μόνο οικογένειες με παιδιά, είναι και ηλικιωμένοι. Κάποιοι είναι αμαία, είναι με αμαξίδια. Τουλάχιστον 3-4 αμαία ανθρώπους έχουμε δει μέχρι στιγμής εδώ. Βρίσκονται στο σημείο και δυνάμεις της πυροσβεστικής, υπάρχει όχημα του ΕΚΑΒ. Υπάρχουν όλες οι δυνάμεις, είναι σε εγρήγορση, το αντιμετωπίζουν σαν ένα πραγματικό ενδεχόμενο, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα αν πρόκειται για πάρσα ή όχι. Ο έλεγχος θα δείξει. Το αντιμετωπίζουν όμως με την σοβαρότητα που απαιτείται σε ένα τέτοιο περιστατικό. Θα γίνουν όλες απαραίτητες ενέργειες και όταν κριθεί ότι όλα είναι εντάξει και ότι μπορεί να γίνει με ασφάλεια το ταξίδι, το πλοίο θα ξεκινήσει. Επιβάτες που μιλήσαμε μας έδωσαν πληροφορία από ό,τι τους είπαν ότι υπολογίζουν, εκτιμούν γύρω στις 4 ώρες τουλάχιστον να διαρκέσει, να χρειαστεί να κάνουν υπομονή μέχρι να αποπλέψει από εδώ το πλοίο. Θα δούμε.
1: Θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος. Φαντάζομαι είναι πυροτεχνουργοί, ειδικά κλιμάκια με σκύλους, ανίχνευσης εκρηκτικών υλών κλπ. Έτσι, έτσι, Γιώργο. Και βέβαια, αυτό βέβαια. Που μου έκανε εντύπωση να ακούω, που σε ακούγοντας το ρεπορτάζ σου νωρίτερα στην τηλεόραση του Earth News είναι το ότι ξεκίνησαν όλα από τα Ιωάννινα.
2: Ναι, αυτό κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Τώρα, κατά πόσο κάποιος από τα Ιωάννινα, εντάξει, κανείς δεν ξέρει. Είναι άγνωστος ο άνθρωπος ο οποίος έκανε την καταγγελία, ήταν ανώνυμη, δεν ξέρει κανείς για ποιον πρόκειται. Όλα είναι υποδιερεύνηση και αυτό είναι υποδιερεύνηση.
1: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου. Αν έχουμε κάποιο νεότερο θα συνδεθούμε και πάλι φυσικά μαζί σου. Σε ευχαριστούμε θερμά.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργη.
1: Υπήρξε μεγάλη αναστάτωση, όπως μπορούμε να καταλάβουμε. Μιλάμε για 952 ανθρώπους, ταξιδιώτες, επιβάτες και 98 μελές ήταν το πλήρωμα, το οποίο ξεκίνησε, να πούμε, από τον Πειραιά με προορισμό Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Ρόδο. Και όπως μας είπε ο Γιώργος, Δημήτρη, ξεκίνησε και ούτως ή άλλως με 40 λεπτά καθυστέρησης και καθοδόν ειδοποιήθηκε από τις αρχές να ελιμενιστεί στο Λαύριο, με βάση βέβαια αυτό το τηλεφώνημα που υπήρξε στο αστυνομικό τμήμα των Ιωαννίνων, παρακαλώ,
0: πάντως,
1: όπως μας είπε και ο Γιώργος.
0: Πάντως, Βαγγέλη, αν αποδειχθεί ότι ήταν φάρσα αυτό το πράγμα, πραγματικά θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο κακόγουστο μπορεί να κάνει κανένας, να κινητοποιεί έναν ολόκληρο κρατικό μηχανισμό για να κάνει την πλάκα του. Δηλαδή, αδιανόητα πράγματα αυτά. Βεβαίως όλοι ευχόμαστε να πρόκειται για φάρσα και να μην είναι κάτι σοβαρότερο.
1: Ασφαλώς.
0: Παρά τα αυτά, ακόμα και αν είναι φάρσα, πρέπει να βρεθεί ο Φαρσέρ και να τιμωρηθεί, η ταπεινή μου γνώμη.
1: Μιλάμε τώρα για χίλιους και ανθρώπους να ταλαιπωρούνται και να βρίσκονται, φαντάζεσαι τώρα τι κατάσταση επικρατεί εκεί στο λιμάνι του Λαβρίου,
0: γιατί παιδιά να κλαίνε
1: και οι υποδομές δεν είναι Πειραιάς.
0: Δεν είναι Πειραιάς, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Οπότε δεν ξέρω αν υπάρχει και κανένα άλλο καράβι αυτή την ώρα το βράδυ που να φτάνει ή να αναχωρεί από εκεί. Φαντάζομαι θα δημιουργηθεί συμφόρηση. Οπότε φανταστείτε την ταλαιπωρία αυτών των ανθρώπων. Κάποιοι ενδεχομένως ξεκινάνε να πάνε τις διακοπές τους αυτές τις μέρες, τις οποίες τις περίμεναν πώς και πώς. Έτσι μετρούσαν αντίστροφα για την συγκεκριμένη περίοδο. Τώρα, όπως είπαμε, πυροτεχνουργοί του λιμενικού σώματος μαζί με εκπαιδευμένους σκύλους βρίσκονται επάνω στο Blue Star 2 προκειμένου να σαρώσουν όλους τους χώρους του πλοίου μετά από αυτό το απειλητικό τηλεφώνημα. Έφτασε στην γέφυρα του καραβιού η εντολή να παρεκκλίνει τις αρχικές του πορείας και να προσεγγίσει το λιμάνι στο Λαύριο και αποβιβάστηκαν εκεί με ασφάλεια οι 952 επιβάτες και τα 100 σχεδόν μέλη του πληρώματος, και το ειδικό κλιμάκιο των πυροτεχνουρών άμεσα έχει ξεκινήσει τους ελέγχους, τη διενέργεια ελέγχων από γωνιά σε γωνιά σε όλο το πλοίο, σε όλα τα ντεκ του πλοίου και τους ορόφους, στην προβλήτα του λιμανιού. Μας το είπε και ο Γιώργος Οκοβός, για λόγους ασφαλείας υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις τόσο της πυροσβεστικής όσο και του ΕΚΑΒ. Θα είμαστε εδώ προκειμένου να σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε και αν αλλάξει στην υπόθεση αυτή, όποιο νέο και αν έχουμε, που θέλουμε ευχάριστα βέβαια νέα να μάθουμε σύντομα ότι ο έλεγχος ολοκληρώθηκε και το καράβι θα αναχωρήσει για τον προορισμό του, ξαναλέμε, για Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο και Κο. Και Ρόδο, με συγχωρείτε, και τη Ρόδο. Λοιπόν, έχουμε όμως... Τι είναι?
0: Όχι, αν έχει πάρει Μαρία τον κύριο Ευθυμιόπουλο, δεν ξέρω, να ρωτήσουμε. Όχι ακόμα, οκ.
1: Έχουμε πει, πάμε όμως να περάσουμε στο άλλο μεγάλο μας θέμα, Δημήτρη,
0: βέβαια.
1: Και δεν είναι άλλο από την διαφαινόμενη συμφωνία και την αισιοδοξία που επικρατεί σε γενικές γραμμές για την υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ιράν.
0: Λέγαμε χτες αυτό, πάντως να το πούμε.
1: Ήσουν εξ αρχής αισιόδοξος και έλεγες ότι έχω και ένα προαίσθημα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, βασιζόμενος και στην εμπειρία σου, μας έλεγες χθες εδώ, έχω ένα προαίσθημα ότι αυτή η φορά δεν θα είναι σαν τις προηγούμενες 38 που ο Τραμπ έτσι μας προειδέασε για μια τέτοιου είδους συμφωνία. Υπάρχει παρόλα αυτά όμως και μια σύγχυση, έτσι, από τις αντικρουόμενες δηλώσεις, διαρροές που έχουμε. Οπότε μπορούμε να δούμε έτσι σε γενικές γραμμές τι έχουμε, Δημήτρη, μπροστά μας.
0: Πριν από λίγο είχαμε δηλώσεις του κυρίου Αραχτσή, είπε ότι το Ιράν αναδύθηκε δυνατότερο από τον πόλεμο, ότι είναι ο νικητής, και διευκρίνησε επίσης ότι το ζήτημα των πυρηνικών θα συζητηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, Βαγγέλη. Τώρα, αν θα μπορέσει να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο συμφωνία, μου φαίνεται πάρα πολύ κοντά για να προλάβει να γίνει. Σε κάθε περίπτωση, θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα τώρα με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτά τα ζητήματα, τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και πρόεδρο του Strategy International. Κύριε Ευθυμιόπουλε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα σας.
1: Δώστε μας και εσείς τη δική σας εικόνα από τις πληροφορίες που έχετε, γιατί θα είναι σαφώς δύσκολη σε πολλές πλευρές, με πολλά αγκάθια, αυτή η διαφαινόμενη συμφωνία, αν με το καλό έρθει.
2: Ναι, αυτό που είπατε, αν με το καλό έρθει, εγώ θα ήμουν λίγο πιο επιφυλακτικός, γιατί τα πράγματα είναι ρευστά. Δηλαδή όλα αυτά που βλέπουμε, ας πούμε, δεν ανταποκρίνονται απαραίτητος στην πραγματικότητα. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο παρασκήνιο, οικονομικό, πολιτικό, εμπορικό και με πάρα πολλές απειλές σε κατέρωθεν.
0: Ναι.
2: Η κατάσταση λοιπόν είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και θα σας πω το εξής. Σας άκουσα έτσι λίγο ότι είπατε ότι αναμένεται να υπογράψουν την Κυριακή κτλ.
0: Όχι, αυτό δεν το είπαμε αυτό. Είπαμε ότι ο κύριος Τραμπ εξέφρασε αυτή την αισιοδοξία.
2: Όχι εσείς. Αυτό που μεταφέρεται ως γεγονός. Και εγώ δεν είμαι ακριβώς σίγουρος, γιατί οι Ιρανοί διαβάζω κάτι άλλο ότι τα απορρίπτουν προς το παρόν και ούτω καθεξής. Δεν είναι εύκολο να πει κάποιος, παραδείγματος χάρη, θα δώσω από τα 25 δις, θα δώσω τα μισά τώρα και μετά μισά μετά, θα επανακαταστήσω το Swift Code, ας πούμε, που που το είχε πάρει ο Ομπάμα και δεν είχαν, δεν μπορούσαν να έχουν ρευστότητα των τραπεζών του Ιράν, ας πούμε, τα τόσα χρόνια κτλ. Δεν γίνονται έτσι οι καταστάσεις. Εμένα μου φέρνει λίγο εξτραβαγκάντζα αυτό το πράγμα. Λίγο κάτι, κάποιος έχει ένα στόχο για κάτι άλλο. Και βεβαίως εγώ εδώ θέλω λίγο να το πονηρεύσω λίγο.
0: Ναι.
2: Είχαν κάνει μια απειλή οι Ιρανοί ότι θα χτυπήσουν εγκαταστάσεις του Elon Musk. Είναι ο ίδιος ο Elon Musk που έγινε πριν από λίγο τρισεκατομμυριούχος μόνο από το χρηματιστήριο, ο οποίος βέβαια ήθελε να βγάλει πετυχημένη τη μετοχή του. Άρα λοιπόν κάνουμε και ένα μικρό θεατράκι λίγο για να ανέβει η μετοχή, να κατέβουν οι τιμές, να κατέβουν λίγο ακόμα και έχει ο Θεός, ας πούμε, σιγά σιγά
0: θα γίνουν κάθε, τα πράγματα. Μα κύριε Θημιόπουλε, κάθε δήλωση του Τραμπ όλες αυτές τις ημέρες, ήταν η 31η φορά που το λέει, τον ακούνε οι αγορές, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν και όποιοι θεσμικοί επενδυτές έχουν πληροφόρηση, παίζουν και κερδίζουν. Αυτό είναι δεδομένο.
2: Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να πούμε σε σχέση με αυτή την απόφαση. Καταρχήν, χθες ο Τραμπ είχε πει το εξής, ότι δεν είναι μόνο συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, είναι μαζί και η Σαουδική Αραβία, είναι και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είναι το Ομάν.
0: Όλες οι χώρες της περιοχής και η Τουρκία.
2: Όχι, δεν είχε βάλει την Τουρκία μέσα σε αυτή τη συμφωνία, ούτε επίσης το Κατάρ. Σήμερα λοιπόν.
0: Είχε πει ότι είναι ενήμερες αυτές οι χώρες για τη συμφωνία. Γιατί δεν είναι το Reuters θες αυτό, ναι.
2: Είναι ενήμερες. Άλλο να είναι ενήμερες ότι πάει να γίνει μια συμφωνία και είναι άλλο να σου λένε θα γίνει αυτό, αυτό, αυτό και αυτό και θα το κάνουμε έτσι σε αυτό το χρονοδιάγραμμα κτλ. Mm. Μεγάλη διαφορά. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που γίνεται είναι ότι βγήκε σήμερα ένα πολύ ενδιαφέρον αρθράκι στο Bloomberg, το οποίο έλεγε ουσιαστικά ότι το Κατάρ προσπαθούσε σιωπηλά να φέρει μια συμφωνία για την εξαγωγή του αερίου μαζί με το Ιράν κατά την περίοδο του πολέμου. Ήταν η ίδια περίοδος του πολέμου που χτυπούσαν τα Εμιράτα, ας πούμε, στο Ιράν, κάτι το οποίο δεν το δεχόντουσαν εύκολα και διάφοροι άνθρωποι και συνάδελφοι που συζητούσαμε, ας πούμε, τόσο καιρό και τους έλεγα ότι χτυπήσανε και τα Εμιράτα το Ιράν και βγήκε μετά από πολύ καιρό, βγήκε ότι όντως χτυπούσανε και τα Εμιράτα. Είναι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, παραδείγματος χάρη, για την τοπική περιφέρεια που λέγεται Αραβικός Κόλπος. Γιατί ο Αραβικός Κόλπος πρέπει να κατανοήσουμε το εξής, ότι αν γίνει αυτή η συμφωνία που θέλει ο Τραμπ και αντιστοίχως ανοίξει πλήρως η αγορά του Ιράν προς τη Δύση, πέραν ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό με ποιο καθεστώς το Ιράν θα διατηρήσει αυτό το άνοιγμα το εμπορικό, υπάρχει και η άλλη πραγματικότητα που λέει ότι αν ανοίξει πλήρως το Ιράν θα χάσει από αυτό συνολικά ο Αραβικός Κόλπος, οι Άραβες δηλαδή. Γιατί οι Άραβες αναρριχήθηκαν στην παγκόσμια οικονομία και ως νεομοντέρνες κοινωνίες ελαίου πολλαπλών πολέμων στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Αυτό το πράγμα αν ανατραπεί, που εντάξει ευχής έργων θέλει να ανατραπεί η όλη κατάσταση με το Ιράν, πρέπει να είναι ελεγχόμενη για να μην μεταφερθεί όλο το επενδυτικό κεφάλαιο από τις αραβικές χώρες προς το Ιράν.
0: Ναι.
2: Και ο λόγος που θα μεταφερθούν είναι δύο. Πρώτον, 100 εκατομμύρια κόσμος, που είναι πολύ περισσότεροι από ότι είναι οι αραβικές χώρες του κόλπου.
0: 93 εκατομμύρια.
2: Και το δεύτερο, ακριβώς. Και το δεύτερο είναι ότι έχουν πολύ πιο νεανικό κόσμο και πολύ πιο καλά εξοπλισμένο για να βγει στην παγκόσμια αγορά, που το αναζητούν διακαώς να βγουν οι νέοι του Ιράν στην παγκόσμια αγορά, εξαιρουμένης της πολιτικής.
0: Πάντως, αν μου επιτρέπετε και συγγνώμη που διακόπτω την
2: ομοσκέψη
0: σας, έχω την αίσθηση πάντως ότι αυτή τη φορά είμαστε πιο κοντά. Είμαστε πιο κοντά από όλες τις προηγούμενες φορές. Έστω ότι ακόμα δεν έχει κλειδώσει, αλλά είμαστε πολύ πιο κοντά.
2: Ναι. Αυτό που έχω πει στην ΕΡΤ επανειλημμένα είναι ότι θα έχουμε ένα πολύ έντονο Ιούνιο και θα υπάρχει λύση μέσα στον Ιούλιο. Ξέρω τι λέω, γιατί υπάρχουν και άλλα στοιχεία μέσα τα οποία γνωρίζω, ακριβώς επειδή είναι επιτόπια τα ζητήματα στην περιοχή και δεν πέφτω έξω στους χρόνους. Μιλάμε τώρα για διαφορές μια, δυο, τρεις μέρες, ας πούμε. Αλλά για να γίνει η υλοποίηση του οποιοδήποτε έργου πρέπει να υπάρχουν κάποιες συμφωνίες. Μετά τη συμφωνία πρέπει να αρχίσει να υπάρχει υλοποίηση και ούτω καθεξής. Και μόλις γίνει αυτή η συμφωνία, να σας δώσω ένα παράδειγμα, πρέπει ο Μοστάμπα να εμφανιστεί. Θα εμφανιστεί.
0: Μα δεν ξέρουμε κανέναν.
1: Μένει να το δούμε. Μένει να το δούμε. Ναι. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας.
2: Ευχαριστώ.
0: Και την ανάλυση σας.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Θέλω λίγο να δούμε, Δημήτρη, ποια είναι τα στοιχεία που έχουμε αναφορικά με την διαφαινόμενη αυτή συμφωνία, την οποία ουσιαστικά έχει αποδεχθεί και η Ιρανική πλευρά. Έτσι.
0: Ναι, είναι προφανές, μα το είπε και ο Αραχτσή.
1: Ακριβώς. Και ο Αραχτσή ο ίδιος μίλησε για συμφωνία η οποία. Η ενδιάμεση, μάλιστα, το ενδιάμεσο μέρος της συμφωνίας αυτής περιλαμβάνει, αν δεν κάνω λάθος, και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ.
0: Ακριβώς. Και αυτό είναι ένα μείζον
1: δηλαδή,
0: ζήτημα.
1: Έχουν αρχίσει και βγαίνουν συγκεκριμένα πλέον πράγματα. Χθες μου τα έλεγες εδώ, τα λέγαμε μαζί, παρακολουθώντας και τα ειδησιογραφικά πρακτορία. Δεν είχαμε όμως χειροπιαστά τόσο πράγματα αναφορικά με αυτήν καθ' αυτήν τη συμφωνία και τα άρθρα της. Ναι. Τώρα σιγά σιγά βγαίνουν στον αέρα και τα άρθρα.
0: Μα και κανείς δεν πίστευε τον Τραμπ μετά από 38 φορές. Όλοι περιμέναμε κυρίως την επιβεβαίωση από το Ιράν, η οποία ήρθε σήμερα. Όχι 100% αλλά είναι σημαντική. Τώρα από τα 14 τη σημεία της συμφωνίας αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι
1: τι
0: αυτό...
1: γίνεται με τα πυρηνικά καταρχάς.
0: Ναι, αυτό παραπέμπεται στις καλένδες. Δηλαδή έχουμε ακόμα 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά. Μία σκέψη είναι να γίνει απεμπλουτισμός ουρανίου αντί εμπλουτισμός. Είναι 441 κιλά το ουράνιο σύμφωνα με τις πληροφορίες. Αν μπορούσαν λοιπόν να το απεμπλουτίσουν, παρουσία επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα κατευνάσει και το Ισραήλ κατά κύριο λόγο, αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί ο Νετανιάχου είπε σήμερα, ποτέ επί πρωθυπουργίας μου δεν θα αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν. Το άλλο μείζον ερώτημα, Βαγγέλη, είναι ότι μέσα στα 14 σημεία της συμφωνίας υπάρχει δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης για την εφαρμογή της. Και εδώ το ερώτημα είναι. Από ποιους θα απαρτίζεται αυτός ο μηχανισμός, από ποιες χώρες, γιατί πολλοί θα θέλουν να συμμετάσχουν, αλλά μάλλον οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το αποφασίσουν.
1: Ο Λίβανος
0: αυτό.
1: Τώρα συμπεριλαμβάνεται συμφωνία
0: ναι,
1: για αυτή.
0: Συμπεριλαμβάνεται κατά okay, βάση του
1: σημαντικό
0: πήρα στο
1: και αυτό.
0: Βέβαια, είχαμε πλήγματα σήμερα, βέβαια περιορισμένα Ισραηλινά στον Λίβανο, άλλωστε αυτή η εκεχηρία του Λιβάνου ποτέ δεν τηρήθηκε. Όπως και η εκεχηρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτείων δεν τηρήθηκε, ήταν στα χαρτιά, αλλά χτυπάγανε οι μεν τους δε. Συνεπώς έχουμε μάλλον κάποιο δρόμο ακόμα, αλλά θεωρώ ότι είμαστε πολύ πιο κοντά από ό,τι ήμασταν τις προηγούμενες 103 ημέρες. Και το λέω με δεδομένες τις αντιδράσεις του Ιράν.
1: Και όχι μόνο όλων των παικτών της ευρύτερης περιοχής,

0: μιλά για τέλος του πολέμου στον Λίβανο, που θα σημάνει βέβαια μόνο με την αποχώρηση του Ισραήλ από τα κατεχόμενα.
1: 7 χιλιόμετρα του Λιβάνου, είναι μια buffer zone, μια ουδέτερη ζώνη την οποία έχει δημιουργήσει και το Ισραήλ. Όμως να θυμίσουμε, το λέγαμε και χτες αυτό, Βαγγέλη, ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει πιέσει πάρα πολύ τον κύριο Νετανιάχου τις τελευταίες ημέρες, γιατί ακριβώς ένα από τα βασικά αγκάθια μια συμφωνία ήταν ότι πρέπει να αποχωρήσει το Ισραήλ από το Λίβανο ή, εν πάση περιπτώσει, να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που συμβαίνουν. Έχει παίξει τεράστιο ρόλο το Πακιστάν. Ήταν πολύ κέρια η μεσολάβησή του. Πιστεύω ότι μέσα στο προσεχές διάστημα, γιατί τώρα είναι υπερβολικό να πιστέψουμε ότι αύριο ή μεθαύριο θα έχουμε υπογραφή μνημονίου κατανόησης, θα είναι θαύμα αν γίνει και στη σύνοδο των G7 στο Εβιάν της Γαλλίας την επόμενη εβδομάδα. Και να θυμίσουμε ότι η συμφωνία του Ομπάμα πήρε σχεδόν 2 χρόνια για να γίνει. Αυτό, εάν γίνει η συμφωνία, θα είναι τεράστια νίκη για τον Ντόναλντ Τραμπ. Τεράστια νίκη. Δηλαδή, όταν η άλλη συμφωνία πήρε 2 χρόνια, η συμφωνία της Καλής Παρασκευής πήρε επίσης 2 χρόνια, και καταφέρει ο Τραμπ σε 100, 110 μέρες, 120, σε 4 μήνες να το τελειώσει, θα είναι σαφώς μια μεγάλη επιτυχία, με την οποία θα οδεύσει προς τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, Βαγγέλη.
0: Μένει να το δούμε, και εμείς θα οδεύσουμε σιγά σιγά προς τους τίτλους ειδήσεων στις 10.30.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη ο έλεγχος από πυροτεχνουργούς κατόπιν καταγγελίας για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο πλοίο Blue Star 2. Είχε αναχωρήσει από τον Πειραιά με 952 επιβάτες και 98 μελές πλήρωμα. Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Πειραιά για Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κόκερόδο. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν καταλήξει σε κοινά αποδεκτό τελικό κείμενο ειρηνευτικής συμφωνίας, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος εκτίμησε σε 80 με 85% αλλά όχι 100% την πιθανότητα να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες. Το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου θα ανακοινωθεί στο πλαίσιο της ενδιάμεσης συμφωνίας, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με το Reuters. Ταχύπλοιο σκάφος που μετέφερε 15 αλλοδαπούς συριακής υπηκότητας, 3 άνδρες, 4 γυναίκες και 8 ανήλικους ακινητοποιήθηκε στο νοτιοανατολικό άκρο της νήσου Κέρου. Όλοι οι επιβαίνοντες μετεπιβιβάστηκαν σε σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Νάξου, ενώ το ταχύπλοιο κατασχέθηκε. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας. Έως 28 βαθμοί Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη νοημοσύνη. Έμβια προγονιστική».

0: ψυχή τεχνητή. Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. thelyceumproject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι σιγά σιγά εδώ στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή στο τέλος της ημέρας.
1: Με τον Βαγγέλη Σαρή
0: και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Θα είμαστε μαζί, θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Λέγαμε λοιπόν.
1: Και
0: για την...
1: να πούμε, ξεχάσαμε πριν. Ναι. Του οίκου ρυθμίζει Μαρίλια Γεροντίδη.
0: Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή.
1: Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές.
0: Στις μουσικές μας επιλογές. Λοιπόν, λέγαμε για την διαφαινόμενη, όλοι αισιοδοξούν, συμφωνία στην Μέση Ανατολή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν. Εδώ βλέπω να μεταδίδει το πρακτορείο Reuters ότι ότι ο Υπουργός Εξωτερικών από το AFP, ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ισχυρίζεται ότι το Ισραήλ προσπαθεί να εκτροχιάσει μια πιθανή τέτοια συμφωνία, ότι θα προσπαθήσει να την τορπιλήσει
1: και,
0: στην πράξη.
1: Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι η άλλη δήλωση Οραχτσή, η οποία ήρθε τώρα αυτό το δευτερόλεπτο. Η κυριαρχία του στενού του Ορμούζ ανήκει στο Ιράν και στο Ομάν. Ποιο είναι το ζήτημα τώρα?
0: Υπάρχει ζήτημα εδώ. Έτσι. Και το ζήτημα είναι ότι το Ομάν, ακριβώς, ναι, στα στενά του Ορμούζ είναι ουσιαστικά οι δύο χώρες που ελέγχουν τα στενά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, έχουν τον έλεγχο.
1: Αλλά
0: των
1: κάτι συμβαίνει με το Ομάν και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ο πρόεδρος θα έχει προειδοποιήσει το Ομάν ότι αν τολμήσει να εμπλακεί μαζί με το Ιράν στην διαχείριση, θα το πλήξει. Και ναι, θα το πλήξει δρυμύτατα.
1: Καλά, και το Ομάν δεν είναι καμιά δύναμη, δεν έχει σχέση με το Ιράν. Θα ήταν πολύ έτσι, αποτελεσματικά τα πλήγματα του. Των Αμερικανών.
0: Μήπως αυτό αποτελέσει λοιπόν ένα επιπλέον αγκάθι της συμφωνίας? Ένα ακόμη.
1: Σίγουρα είναι ένα επιπλέον αγκάθι, αλλά αυτή η συμφωνία είναι γεμάτη αγκάθια. Συνεπώς, αυτό το οποίο. Τι προβλέπει καταρχάς τα 14 σημεία.
0: Για πάμε λίγο, γιατί αλήθεια δεν τα είπαμε.
1: Το οποίο είπες εσύ πριν, ότι τι θα γίνει με το Λίβανο, που ζητείται άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός, αλλά και απόσυρση των Ισραηλινών από το Λίβανο. Αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο από την κατάπαυση. Μια δέσμευση των ΗΠΑ να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του θαλασσίου αποκλεισμού εντός 30 ημερών, αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τις περιοχές γύρω από το Ιράν, και αυτό σχετικά όχι πολύ δύσκολο, άνοιγμα των στενών εντός 30 ημερών, αναστολή των κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου, πλήρης πρόσβαση σε ειρηνικά χρηματο-οικονομικά περιουσιακά στοιχεία και κατάρτιση σχεδίου ανοικοδόμησης του Ιράν από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Να θυμίσω εδώ ότι μετά τον βομβαρδισμό και την εισβολή των Αμερικανών στο Ιράκ, όπου είχαν υποστεί τεράστιες ζημιές, μετά πήγε η Χαλιμπάρτον, τεράστια κατασκευαστική εταιρεία, και προχώρησε την ανοικοδόμηση μεγάλου μέρους του Ιράν. Το άλλο σημείο που το συζητάγαμε και πριν, Βαγγέλη, 60 μέρες διαπραγματεύσεων για μια τελική πυρηνική συμφωνία, πάει στις καλένδες αυτό, είναι δύσκολο θέμα. Είπαμε, μπορεί να κάνουν απεμπλουτισμό του υπάρχοντος ουρανίου. Όμως τα 24 δισεκατομμύρια δολάρια είναι σημαντικό. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιχειρήσουν με... δίνοντας αυτά τα χρήματα να παγώσουν τη σύγκρουση. Ούτως ή άλλως κοστίζει στους Αμερικανούς καθημερινά ο πόλεμος περίπου ένα δισεκατομμύριο.
0: Συγγνώμη, μια παρέθεση. Ξέρεις τι διαβάζω τώρα και με ανησυχεί?
1: Πες.
0: Η γνώση ότι ο Αραξή λέει ότι η διαχείριση των στενών του Ορμούς δεν θα επιστρέψει στην προπολεμική εποχή. Άρα κάτι νέο θέλει να φέρει.
1: Θέλει να βάλει διόδια.
0: Ναι, κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό?
1: Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό, αλλά επειδή ο Τραμπ επιθυμεί διακαώς να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, δεν θεωρώ απίθανο να υπάρξουν κάποια ναύλα διόδια, όπως θες πες το, για τα πλοία που θα περνούν από εκεί. Φυσικά δεν ξέρουμε το ύψος αυτών των ναύλων. Παρά τα αυτά, φαίνεται
0: είναι
1: ότι
0: ένα πιθανό σενάριο.
1: Είναι ένα πιθανό σενάριο, ναι, είναι. Και επίσης το ότι αποδεσμεύει 24 δισεκατομμύρια, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Οι Αμερικανοί πάντως έσπευσαν να διευκρινίσουν ότι δεν πρόκειται να δώσουμε χρήματα στους Ιρανούς αν δεν ολοκληρωθεί η συμφωνία.
1: Τα μισά πριν, λέει. Τα μισά πριν από την έναρξη των συνομιλιών της υπογραφής του μνημονίου, τα άλλα μισά μετά.
0: Άρα έχουν δώσει ήδη.
1: Θα δώσουν
0: το αεροσκάφος
1: τώρα
0: που λέγαμε, έτσι, και
1: από το Κατάρ με τα 3 δισεκατομμύρια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, που... ναι.
1: αυτό τελικά φημολογούνταν ήταν ότι... φημολογήτο αυτό. Δεν
0: επιβεβαιώθηκε ακριβώς, τελικώς από κανέναν.
1: Αυτό που λες, Βαγγέλη. Ναι, δεν επιβεβαιώθηκε. Βέβαια, τώρα και να ήταν πραγματικότητα, δεν θα μπορούσαμε να το ξέρουμε εμείς, γιατί αυτά είναι που λένε under the table, συναλλαγές κάτω από το τραπέζι. Όμως το ζήτημα ήταν αυτό που είπαμε πριν, το συζητήσαμε τον κύριο Θημιόπουλο, ποιοι θα απαρτίζουν το μηχανισμό παρακολούθησης εφαρμογής της συμφωνίας. Και τέλος να πούμε ότι η τελική συμφωνία θα εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Καλά, ας φτάσουμε στην τελική συμφωνία και τότε τα βλέπουμε. Ενώ το Ιράν φαίνεται να έχει συμφωνήσει σε ό,τι αφορά το πυραυλικό του πρόγραμμα. Mm-hmm. Όλα αυτά βέβαια για να μπορέσουν να επιβεβαιωθούν από πλευράς Δύσης, βλέπε Ηνωμένες Πολιτείες ή οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να πάνε στελέχη της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας και θα πρέπει να υπάρξουν και στρατιωτικοί οι οποίοι θα δουν το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο και mm-hmm. πολύ ισχυρό. Και το Ιράν δεν έχει χαλάσει ούτε το 30% των πυράβλων του, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες. Είναι μια δύσκολη συμφωνία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, μια εξαιρετικά δύσκολη συμφωνία. Ναι. Αλλά όταν βλέπεις και τον Αραχτσί, ο οποίος ξεκινάει με το αφήγημα ότι το Ιράν αναδύθηκε δυνατότερο από τον πόλεμο και είναι ο νικητής, προφανώς κάπου έχει συμφωνήσει για να μπορεί να το πει αυτό, ότι είναι νικήκαμεν. Κάποιο αντίστοιχο αφήγημα πρέπει να βρει και ο Ντόναλντ Τραμπ και κάπως έτσι θα προχωρήσουμε με αυτές τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες, το ξαναλέω, για πρώτη φορά δείχνουν ότι πάνε πάρα πολύ καλά. Ωστόσο...
0: Και προειδεάζουν, μας προειδεάζουν και οι αγορές για το ότι πάνε καλά.
1: Ακριβώς.
0: Η προοπτική υπογραφή συμφωνίας τερματισμού του πολέμου είχε ως αποτέλεσμα την κάθετη πτώση στις διεθνές τιμές του πετρελαίου.
1: 87 το Brent.
0: Ακριβώς. Η τιμή του μαύρου χρυσού υποχώρησε κοντά στα $87 το βαρέλι. Κατέγραψε εβδομαδιαία πτώση της τάξης του 6% και έτσι βρέθηκε στα χαμηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Αυτό σίγουρα λέει κάτι. Στις αντλίες τώρα, εδώ στη χώρα μας, η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο. Είναι η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων εβδομάδων, ενώ και το ντίζελ κινείται επίσης πτωτικά. Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχει θα βρείτε και η με 1,95. Έτσι, είναι, τα 2 ευρώ το λίτρο είναι κατά μέσο όρο διαμορφώνεται. Είναι η μέση τιμή της αμόλυβδης. Εδώ στην Αθήνα υπάρχουν, έβλεπα στον δρόμο, αρκετά βενζινάδικα κοντά στο 1,95 είδα.
1: 95.
0: Πιο χαμηλά δεν είδα. Αν είδε εσύ.
1: Εγώ είδα 1,92 όπως έρχομαι εδώ στην αίθουσα, ένα βενζινάδικο μεγάλο.
0: Λοιπόν, ενώ και το ντίζελ κινείται επίσης πτωτικά, η επιδότηση με 15 λεπτά στην χοντρική πλέον από την αρχή του μήνα διαμορφώνει την τελική τιμή στην αντλία στο 1,75 ευρώ το λίτρο.

0: Και επιστρέψαμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Είμαστε στο τέλος της ημέρας. Η εκπομπή που θα μας πάει όλους μαζί μέχρι και τα μεσάνυχτα εδώ στο Earth News Radio 105,8. Παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις. Ο Δημήτρης είναι χωμένος μέσα στα ειδησιογραφικά διεθνή πρακτορία και αφού γκράζεται και την παραμικρή και την παραμικρή τελεία έτσι που βάζει ο κάθε αξιωματούχος εδώ σε ό,τι δηλώσεις έχουμε και είναι πάρα πολλές, η αλήθεια είναι, από την, για το ζήτημα της συμφωνίας που διαφαίνεται. Τώρα, για να έρθουμε λίγο στα δικά μας, να πούμε ότι έχουμε μια κακοκαιρία εξπρές η οποία σαρώνει την χώρα μας. Είχαμε βροχούλες και νωρίτερα εδώ πέρα, αναπεριόδους ισχυρές και χαλαζόπτωση, ακόμη και εδώ στην
1: Αττική. Στα Λιώσια, λέει, έριξε πάρα πολύ βροχή και χαλάζει. Εν τω μεταξύ, εδώ ένα ψηλό βροχό έριξε μόνο, έτσι, δεν έγινε κάτι.
0: Επειδή είμαστε και κλεισμένοι, δεν το κατάλαβα, να σου πω την αλήθεια.
1: Και εμένα μου το είπαν οι συνάδελφοι που ήρθαν.
0: Πάντως, έχουμε πολλούς κεραυνούς, πάνω από 30.000 οι κεραυνοί στην χώρα. Ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις έπληξαν κυρίως κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Οι περιοχές που βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας ήταν η Μακεδονία, η Θράκη, η Ήπειρος, η Θεσσαλία και η Στερεά, όπου είχαμε ισχυρούς πυρήνες καταιγίδων, όπως μας έλεγαν και οι μετεωρολόγοι μας. Στα ηπειρωτικά τα φαινόμενα είναι σύντομα αλλά έντονα, αυτό είναι το ζήτημα, με μεγάλα ύψη βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα και έτσι αυξάνεται το κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων τοπικά. Το βράδυ τώρα έχουμε μια σταδιακή ύφεση στα ηπειρωτικά, ωστόσο το κύριο μέτωπο της κακοκαιρίας μετατοπίζεται προς το Αιγαίο. Στην πρώτη γραμμή της επικινδυνότητας βρίσκονται το Βόρειο Αιγαίο, η Χαλκιδική, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να επιμείνουν μέχρι και αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί που περιμένουμε και πτώση της θερμοκρασίας. Από ό,τι θυμάμαι, η έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα θα συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες. Από αύριο λοιπόν, πτώση θερμοκρασίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σκοπεύεις να πας για μπάνιο, νομίζω, αύριο.
1: Και να βρέχει, θα πέσω μέσα, δεν με νοιάζει τίποτα. Διαφορώ πλήρως.
0: Τόση ανάγκη έχει στη θάλασσα.
1: Την έχω.
0: Από την Κυριακή να πούμε ότι αναμένεται σημαντική βελτίωση του καιρού με επικράτηση της ηλιοφάνειας, με άνοδο της θερμοκρασίας. Κυριακή να πας σίγουρα.
1: Και Κυριακή θα πάω μαζί με όλο τον κόσμο. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε.
0: Και αύριο πάει ο κόσμος. Γιατί αύριο Σάββατο, γιατί.
1: Με αυτό τον καιρό τώρα δεν ξέρω. Λίγο άμα έχει ψηλοσυννεφιά και αυτά, δεν θα πάει πολύ κόσμο. Τώρα που είπες τα μπουρίνια πάντως, μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Η λαϊκή πείρα απέναντι στον καιρό, η λαϊκή σοφία. Εγώ, όπως ξέρεις, πάω χρόνια στην Εύβοια, σε ένα χωριουδάκι λοιπόν, και είναι μεσημέρι, λιακάδα, δεν φυσάει, δεν υπάρχει σύννεφο πουθενά στον ορίζοντα, και ένας γυραιός ψαράς εκεί που είναι φιλαράκος μου μου λέει: πω πω πω, θα έρθει ένα μπουρίνι. Του λέω: αρχηγέ, πώς θα έρθει το μπουρίνι, πού το βλέπεις το μπουρίνι? Κοίτα, λέει, πώς πετάει ο γλάρος.
0: Οπα.
1: Και δηλαδή,
0: να τα σημάδια.
1: Τα σημάδια της φύσης, ναι. Τα οποία παλιά, ας πούμε, προμένιαν το μέλλον, κοιτάζω τα κόκαλα των ζώων. Εντάξει, στην αρχαία Ελλάδα. Εδώ βλέπει πώς πετάει ο γλάρος.
0: Του ζώου.
1: Του ζώου, πώς πετάει ο γλάρος και αντιλαμβάνεται ότι θα έρθει μπουρίνι σε 2 ώρες. Και στις 2 ώρες γίνεται χαμός. Ρίχνει καρέκλες, δηλαδή. Εντάξει.
0: Είχαμε, να πούμε πάντως, νωρίτερα είχαμε νεροποντές, είχαμε χαλαζοπτώσεις, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Σφοδρό το χαλάζι στα βορειοδυτικά και βορειοανατολικά εδώ στην Αττική. Υπήρξαν δρόμοι οι οποίοι πλημμύρισαν στις Αχαρνές. Στρέμματα καλλιεργιών επίσης υπέστησαν καταστροφές στην Κοζάνη και είχαμε ζημιές και στα Φάρσαλα. Εν τω μεταξύ, είχαμε και τροχαίο εξαιτίας της κακοκαιρίας.
1: Εξαιτίας της ολισθηρότητας του οδόστρωμα στο ρεύμα από τα Γιάννενα προς τη Θεσσαλονίκη, ο οδηγός λαλίκας έχασε τον έλεο του οχήματος που ανετράπη. Δύσκολο να οδηγάς την ταλίκα, ειδικά όταν είναι μεγάλη, όταν έχει και από πίσω, ξέρεις, την τεράστια την καρότσα.
0: Βεβαίως.
1: Συνεπώς, τι χρειάζεται? Προσοχή, εγκράτεια. Και όταν τα φαινόμενα είναι τέτοια, πηγαίνουμε, όπως λέει ο λαός, σαγκώτες για να μην πάθουμε τίποτα χειρότερο.
0: Και οι δρόμοι εντωμεταξύ έχουν σκόνη, έχουν αφρικανική σκόνη, έχουν γύρι από όλη την περίοδο που έχουμε τώρα περάσει, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα που δεν έχει βρέξει.
1: Ναι, καλύτερα πάντως αντί να ρίχνει ψηλό βροχο που η σκόνη γίνεται γλίτσα, να ρίχνει μια χοντρή βροχή,
0: ακριβώς,
1: να τα πλύνει όλα και να ποτιστεί και η χώρα.
0: Γιατί η λίγη βροχή είναι αυτή που δημιουργεί αυτό το γλιτσερό που λες και εσύ και την ολισθηρότητα του οδοστρώματος. Οπότε και εκεί έχουμε τα ζητήματα. Χρειάζεται προσοχή όπως και να έχει όταν κυκλοφορούμε με αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, όπως είπαμε, από αύριο αρχίζει πλέον και μας εγκαταλείπει αυτό το κύμα της κακοκαιρίας.
1: Ρε παιδί μου, δεν μπορώ με αυτές τις ειδήσεις, δηλαδή ειλικρινά στενοχωριέμαι πάρα πολύ.
0: Βλέπεις το αρκουδάκι στην Κοζάνη.
1: Στο Βόλιο Κοζάνης, ένα αρκουδάκι τόσο γλυκό, 2,5 ετών, και το πυροβόλησαν με όπλο στο κεφάλι, το οποίο αρκουδάκι δεν πείραζε κανέναν, δεν μπορούσε να πειράξει κανέναν. Τι ψυχή, τι ανύπαρκτη ψυχή έχουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν μπορώ να καταλάβω. Ευτυχώς που αυστηροποιήθηκε η νομοθεσία στη χώρα μας και πλέον είναι κακούργημα το να σκοτώσεις ένα ζώο, ειδικά δε άγριο. Πρόκειται για αυτή την καταπληκτική οργάνωση, την Καλλιστό, η οποία ασχολείται με όλα τα προστατευόμενα είδη στην Ελλάδα. Και πρέπει κάποτε να...
0: Μιλάμε για καφέ αρκούδα, αποτελεί προστατευόμενο είδος βέβαια. Φυσικά. Στην χώρα μας. Η θανάτωσή της συνιστά σοβαρότατο ποινικό αδίκημα. Γι' αυτό και οι αρμόδιες υπηρεσίες εκεί της περιοχής έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του ή των δραστών. Δημήτρη, προσυπογράφω και εγώ πάντως αυτό το οποίο είπες, γιατί είναι πολύ δυσάρεστο αυτό το πράγμα.
1: Δεν θέλω να πω την έκφραση, αλλά είναι ότι έχουν μια ψυχή φτιαγμένη από όλοι καταλαβαίνουμε τι.
0: Να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και ο αγώνας του Μουντιάλ, για το οποίο βέβαια όπως κάθε βράδυ από Δευτέρα ως Παρασκευή θα ενημερωνόμαστε από τον αθλητικό μας συντάκτη. Ο Δημήτρης Καϊμάς θα είναι μαζί μας στις 11:45 ακριβώς.
1: Απόψε, όπως
0: και
1: από
0: όλη
1: την εβδομάδα Τάσους Επιτρόπου.
0: Ακριβώς.
1: Είναι όλοι οι εξαιρετικοί αυτοί συνάδελφοι.
0: Και οι δύο είναι στις επάλξεις αυτές τις μέρες. Παρακολουθούν όλα τα παιχνίδια, παρακολουθούν και τα παιχνίδια τα οποία προβάλλονται και μεταδίδονται και ξημερώματα, έτσι.
1: Άκουγα τον...
0: Τώρα είναι Καναδά, συγγνώμη Δημήτρη μου, και θα το πεις αμέσως, Καναδάς Βοσνία, και το σκορ μέχρι τώρα του πρώτου ημιχρόνου είναι στο 0-1. Προηγείται 1-0 η Βοσνία δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η πρεμιέρα του δεύτερου ομίλου.
1: Δεύτερος ομίλος, μπράβο, σωστά. Άκουγα τον συνάδελφο Μαυρογιαννίδης, νομίζω ότι λέγεται, ο συνάδελφος ο οποίος είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες για το...
0: Και μας μεταδίδει όλα τα νέα από εκεί.
1: Και έδινε ένα ρεπορτάζ που έλεγε για τα εισιτήρια. Τα οποία εισιτήρια είναι ούτως ή άλλως πολύ ακριβά, αλλά λόγω μαύρης αγοράς υπάρχουν εισιτήρια που έχουν ξεπεράσει τις 10.000 δολάρια.
0: Πω.
1: Εντάξει, δηλαδή για να δω έναν αγώνα να δώσω 10.000 δολάρια στη μαύρη αγορά, όχι έναν, πολλούς αγώνες, 108 είναι για την ακρίβεια αν δεν κάνω λάθος. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό γίνεται βέβαια όχι μόνο στο Μουντιάλ, και σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και σε συναυλίες είναι κάποιοι έξυπνοι οι οποίοι αγοράζουν 5-10 εισιτήρια και πηγαίνουν έξω από το γήπεδο και τα πουλάνε, αν τους πιάσουν βέβαια θα πάνε μέσα. Αλλά... είναι σπόρα για αρκετά έχοντες, γιατί η Νέα Υόρκη είναι η ακριβότερη πόλη στον κόσμο. Πήγαινε να δεις ξενοδοχείο στη Νέα Υόρκη, δεν σου λέω πεντάστερο, ένα τριάστερο, ας πούμε, να δεις πόσο έχει. Και το φαγητό εξαιρετικά ακριβό επίσης. Είναι κουμπάρος μου στη Νέα Υόρκη και τα ξέρω έτσι από πρώτο χέρι τα κόστη. Παρά τα αυτά βέβαια, το Μουντιάλ είναι η μεγαλύτερη φιέστα. Είναι μια φορά κάθε 4 χρόνια και.
0: Εκεί στο Τορόντο είχαμε και σήμερα φαντασμαγορική τελετή για το παγκόσμιο κύπελο, πριν από τον αγώνα του Καναδά με την Βοσνία, που όπως είπαμε είναι στο πρώτο ημίχρονο 0-1. Θα επανέλθουμε και πάλι για να δούμε τι γίνεται με το Μουντιάλ, και όπως είπαμε στις 11:45 θα είναι εδώ μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς.
1: Και κάθε μέρα που θα έχουμε εκπομπή 12 παρατέταρτο θα υπάρχει αναλυτική ενημέρωση για αυτή την τεράστια φιέστα του ποδοσφαίρου. Τώρα
0: Οχ.

0: Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Πλησιάζουμε προς δελτίο ειδήσεων στις 11 και εσύ κοιτάς τον Elon Musk, νομίζω.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον πλανήτη.
0: Τρισεκατομμυριούχος.
1: Θα τον ζηλεύει ο Scrooge McDuck, είμαι βέβαιος.
0: 1,1 κοντά, νομίζω.
1: Ναι, είναι παρανοϊκό αυτό το ποσό, δηλαδή ένα τρισεκατομμύριο είναι το ΑΕΠ ορισμένων χωρών, έτσι, όχι πολύ μικρών κιόλας. Είναι το ντεμπούτο της SpaceX στον δίκτυο υψηλής τεχνολογίας, στο Nasdaq.
0: Μπήκε στο χρηματιστήριο ο άνθρωπος και μπήκε πολύ δυνατά. Μπήκε νομίζω από 135 και πήγε κατευθείαν 150, έτσι είναι ένα μπαμ κατευθείαν.
1: Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Και τώρα έφτασε μάλιστα στα 170 δολάρια. Βέβαια ο Μάσκ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ναι μεν εξαιρετικά έξυπνος και ευφυής για να δημιουργήσει όλο αυτό, αλλά είναι ένας πολύ σκληρός άνθρωπος ο οποίος απέλυσε 5.000 εργαζομένους μέσα σε μια μέρα, που ήταν πάρα πολλά χρόνια στις εταιρείες του, ενώ έχει εμπλακεί πολλές φορές και στα πολιτικά της Βρετανίας για παράδειγμα,
0: της Γερμανίας,
1: της Γαλλίας, δηλαδή.
0: Βεβαίως.
1: Ξέρεις, όταν φτάσεις σε ένα επίπεδο φοβερού πλούτου και εξουσίας, νομίζεις ότι έχεις δικαίωμα να πας στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο από την Αμερική και να αρχίσεις να κάνεις υποδείξεις ότι ήταν, ας πούμε, την AfD, το ακροδεξιό, ένα ναζιστικό κόμμα στην Γερμανία. Mm-hmm. Έχει κάνει και νομίζω και δηλώσεις αντισημιτικές μέσα σε αυτή τη λογική της ακροδεξιάς.
0: Έχει συμμετάσχει μέσω βιντεοκλήσης σε συγκεντρώσεις τους.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, δηλώνοντας.
1: Και ο γνωστός χαιρετισμός. Μην το ξεχνάμε αυτό. Mm-hmm. Ο χιτλερικός χαιρετισμός. Ο ναζιστικός. Με το χέρι τεντωμένο αριστερά. Είναι ένας άνθρωπος αμφιλεγόμενη προσωπικότητα.
0: Είναι πολύ ιδιαίτερος και μας είχε φανεί περίεργο όταν στάθηκε δίπλα σε έναν άλλον ιδιαίτερο άνθρωπο, με τον οποίο όμως εν τέλει τα έσπασαν. Μιλάω για τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι. Μα στην αρχή δεν θυμάσαι στο γραφείο, στο Βαλ γραφείο πήγε ο...
0: Με το γιο του
1: και τον πήρε καβάλα, τον πήρε ο Τραμπ καβάλα τον πιτσιρικά ή παίζανε τέλος πάντων. Ήταν μια σχέση την οποία όλοι λέγανε ότι κάπου θα χαλάσει, γιατί ήταν τεράστια τα εγώ και των δύο, έτσι. Και ο Τραμπ έχει τεράστιο εγώ και ο Μάσκ ακόμα μεγαλύτερο.
0: Και δεν άρχισε να γίνει, λοιπόν.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε με τον Βαγγέλη Σαρή
0: και τον Δημήτρη Φαναριώτη εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Πολύ ωραία είναι η ταλαιπωρία των περίπου 950 επιβατών του πλοίου Blue Star 2. Το πλοίο που είχε αποπλέψει από τον Πειραιά και εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Πειραιά για Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Ρόδο, κατέπλευσε στο λιμάνι του Λαβρίου μετά από τηλεφώνημα για ύπαρξη βόμβας. Σε εξέλιξη ο έλεγχος από πυροτεχνουργούς. Αισιοδοξία για την υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, αλλά και σύγχυση από τις αντικρουόμενες δηλώσεις και τις διαρροές Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για τους όρους που αυτή περιλαμβάνει. Αυτό χαρακτηρίζουν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ώρες. Στο σκηνικό προστίθενται και η απειλητική έκκληση Τραμπ προς τους επιτελείς της Τεχεράνης να συμμαζευτούν γρήγορα. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν καταλήξει κοινά αποδεκτό τελικό κείμενο ειρηνευτικής συμφωνίας, σηματοδοτώντας, όπως ανέφερε, ένα σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Πακιστανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το τελικό συμφωνημένο κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας έχει ολοκληρωθεί, προσθέτοντας ότι το Ισλαμαμπάντ συνεργάζεται στενά και με τις δύο πλευρές για τον καθορισμό των επόμενων βημάτων. Η ειρήνη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο είναι τώρα, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος εκτίμησε σε 80 με 85% αλλά όχι 100% την πιθανότητα να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες. Μάλιστα, μιλώντας με δημοσιογράφους, είπε ότι αισθάνεται πολύ καλά όσον αφορά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι δύο πλευρές δεν έχουν διασχίσει ακόμη τη γραμμή τερματισμού. Έτερος αξιωματούχος επισήμανε ότι η συμφωνία που συζητείται με το Ιράν περιλαμβάνει το Λίβανο, δηλώνοντας αισιόδοξος ότι το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων θα είναι αποδεκτό από το Ισραήλ και τις χώρες του κόλπου. Όσον αφορά πιθανές επιφυλάξεις από την Ιρανική πλευρά, ο αξιωματούχος εκτίμησε ότι αυτές είναι μάλλον ελάχιστες, κρίνοντας ότι υπάρχει ευρεία συνένεση υπέρ της συμφωνίας στην Τεχεράνη και στις τάξεις των φρουρών της Επανάστασης μεταξύ των σκληροπυρηνικών και μεταξύ των πολιτικών αρχών. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε στο Άξιος ότι η συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να υπογραφεί μέσα στο Σαββατοκύριακο ή έως τη Δευτέρα, παρά τις διαδοχικές ανατροπές και τις αντιφατικές διαρροές γύρω από το περιεχόμενό της. Η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενεί στην ενδεχόμενη υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εφόσον τα μέρη συμφωνήσουν, δήλωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι μια προτινόμενη συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον έχει εχθρούς και κατηγόρησε συγκεκριμένα το Ισραήλ ότι αναζητά εμπόδια για να τη διαταράξει. Τόνισε ότι οι αντίπαλοι της συμφωνίας ενεργούν κατά μιας ειρηνικής επίλυσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν εργάζονται μέσω μεσολαβητών για ένα μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του συνεχιζόμενου πολέμου. Αγριοφωνικό 31χρονου στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας της Χίου. Όπως ανακοινώθηκε νύχτα Τετάρτης προς Πέμπτη, 51χρονος τραυμάτισε με μαχαίρι τον ανιψιό του, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Χίου, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, αλλά τελικά υπέκυψε στα τραύματά του. Σε βάρος του δράστη που συνελήφθη χθες, σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και της παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα. Ευρεία επιχείρηση εντοπισμού και καταδίωξη ταχύπλοου σκάφους που μετέφερε 15 αλλοδαπούς συριακής υπηκότητας, 3 άνδρες, 4 γυναίκες και 8 ανήλικους πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Χίου έως την Ίσο Κέρο. Το ταχύπλοο μετά από καταδίωξη ακινητοποιήθηκε στο νοτιοανατολικό άκρο της Νήσου Κέρου. Όλοι οι επιβαίνοντες μεταβιβάστηκαν σε σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Νάξου, ενώ το ταχύπλοο κατασχέθηκε. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Νάξου.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Σποράδες, Εύβοια, Θράκη και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Βορειάνεμοι τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά. Θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω Ρήνα. Θερμοκρασία από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας συνέχεια, Βαγγέλης Αρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Από τις 13 έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου «Γέφυρες» μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος, το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Νηρέας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα και πάλι. Επιστρέψαμε στο τέλος της μέρας.
1: Με τον Δημήτρη Φαναριώτη
0: και
1: εδώ.
0: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
1: Στο τέλος ημέρας θα πάμε μέχρι και τις 12 παρέα, παρακολουθώντας όλα όσα γίνονται. Παραμένουν, βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες στο Blue Star 2 που έχει ελιμενιστεί, όπως είπαμε, στο λιμάνι του Λαβρίου μετά από τηλεφώνημα για εκρηκτικό μηχανισμό. Δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο. Για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Είπαμε για τα της συμφωνίας που διαφαίνεται, ναι Δημήτρη.
0: Είπαμε και για τον Elon Musk. Κλείνει το χρηματιστήριο Dow Jones, κλείνει το χρηματιστήριο στην ώρα σε 20 λεπτά, 11.30. 19% ανέβηκε η μετοχή του Musk.
1: Καταλαβαίνεις γιατί ποσά μιλάμε, έτσι.
0: Ναι, και όποιος το ξέρε αυτό και είχε αγοράσει, θεσμικός εννοώ, 1 εκατομμύριο μετοχούλες, ας πούμε προς 150 εκατομμύρια συν 19%, καταλαβαίνεις ότι έκανε μια περιουσία μέσα σε μια μέρα, μια τεράστια περιουσία,
1: σε λίγες
0: ώρες για την ακρίβεια, συγγνώμη.
1: Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο στα δικά μας, ενώ το παιχνίδι παραμένει έτσι, ο Καναδάς με τη Βοσνία στο 0-1 στο Μουντιάλ, στο Τορόντο, διεξάγεται ο συγκεκριμένος αγώνας μετά.
0: Και έχει και ένα τραυματισμό, βλέπω τώρα. Έχει πέσει κάποιος παίκτης κάτω, δεν μπορώ να διακρίνω ποια ομάδα είναι. Έχει μπει γιατρός στο γήπεδο.
1: Ναι, είναι από τον Καναδά. Όχι, ναι, όλα καλά.
0: Και οι δύο χτυπήσανε. Ένας παίκτης από τη Βοσνία και ένας Καναδός. Τώρα δεν ξέρω, νομίζω ο Καναδάς είναι με τα κόκκινα.
1: Ο Καναδάς είναι σίγουρα με τα κόκκινα. Ναι. Σηκώθηκε ο παίκτης του Καναδά και παραμένει ακόμη της Βοσνίας κάτω. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι. Okay, καλά τον βλέπω. Ωραία, δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο στα δικά μας τώρα. Μία μικρή αναφορά στα εσωτερικά, στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό εδώ της χώρας μας. Άνοιξη του 2027 έδειξε για τις εκλογές ο Πρωθυπουργός, επιχειρώντας να βάλει τέλος στα σενάρια περί πρόωρης πρόσφυγης στις κάλπες. Μόνος ασφαλής δρόμος για τη χώρα η ανάδειξη, ανάδειξη κυβέρνησης από την πρώτη Κυριακή, τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει την αυτοδυναμία. Άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτήρισε άδικη την κριτική που ο ίδιος δέχεται για τα εθνικά μας θέματα και τα ελληνοτουρκικά από τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά. Και έστειλε και μήνυμα για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον κύριο Σαμαρά. Την ίδια ώρα στην αξιωματική αντιπολίτευση υπάρχει πολλή συζήτηση με αφορμή, βρίσκονται στο επίκεντρο πλέον της αντιπαράθεσης και οι προγραμματικές προτάσεις των κομμάτων, και είχαμε την πρόταση από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος χθες συνομίλησε στην Δραπετσόνα με μια παρέα νέους ανθρώπους, ακριβώς. Εκεί λοιπόν αυτό το οποίο πρότεινε σαν θέση του ΠΑΣΟΚ είναι
0: δωρεάν εισιτήρια στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
1: Να μπαίνουν δωρεάν ακριβώς όλοι οι νέοι έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Παρένθεση.
1: Ναι.
0: Μια και μιλάς για τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τους νέους. Όταν είχα πάει στο Παρίσι με τα παιδιά μου και ήταν μικρά, ήταν ξέρω εγώ 10-12, πήγα να πληρώσω εισιτήριο και για τα παιδιά. Και μου λέει, όχι, λέει. Ο πολιτισμός για τα παιδιά είναι παιδεία και δεν πληρώνουν εισιτήριο. Έτσι, για να δεις
1: τη διαφορά.
0: Ακριβώς. Πόσο πολύ δηλαδή σέβονται τους νέους που θέλουν να μορφωθούν, εν πάση περιπτώσει.
1: Και τα υπόλοιπα εντωμεταξύ κόμματα. Η αλήθεια είναι ότι δημιούργησε μια αντιπαράθεση η πρόταση αυτή του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος είπε μάλιστα ότι για να προλάβω αυτούς που θα αρχίζουν να μιλάνε για λεφτόδεντρα. Το ΠΑΣΟΚ το έχει αναλύσει, το έχει κοστολογήσει, είναι 30 με 35 εκατομμύρια, είπε, αυτό το πακέτο, αυτό το μέτρο, και είναι ένα μέτρο πολύ χαμηλού κόστους αλλά τεράστιου ωφέλους για τη γενιά των νέων, για τη γενιά σας, είπε απευθυνόμενος στους νέους που είχε μπροστά του. Από την, η αντίδραση ήρθε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και από τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον γραμματέα του κόμματος, ο οποίος είπε ότι το ΠΑΣΟΚ κατά πάγια και ιστορική τακτική του επιχειρεί να χρεώσει σιωπηρά τους φορολογούμενους με εύκολες υποσχέσεις. Τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώσαμε πάντα ακριβά σε αυτή τη χώρα. Συμπερασματικά, ωραία η πρόταση για δωρεάν. Δωρεά του κυρίου Ανδρουλάκη, μπορούμε τώρα να έχουμε και το λογαριασμό, αναρωτήθηκε, για να προκαλέσει την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ήρθε να απαντήσει ότι αν ψάχνετε για λευτόδεντρα, αναζητήστε τα στο σκάνδαλο διαφθοράς, στις πολεοδομίες που έχει φέρει επιδημία παραιτήσεων γενικών γραμματέων και υπουργείων σας.
0: Ο τώρα, κύριος Τσίπρας πάντως επιχείρησε να το πάει λίγο παραπέρα. Είπε ότι
1: Το διεύρυνε,
0: ναι. Δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη, αλλά για όλους τους πολίτες πλην των τουριστών. Mm-hmm. Εντάξει, λογικό είναι αυτό, αλλά όλους τους πολίτες δεν ξέρω αν έχει κοστολογήσει αυτό το μέτρο.
1: Το έχει κοστολογήσει γύρω στα 250 εκατομμύρια. Ο κύριος Ανδουλάκης για τους νέους έως 24 το υπολόγισε στα 30 με 35. Mm. Ο Αλέξης Τσίπρας για όλους πλην των τουριστών υπολόγισε το δημοσιονομικό κόστος σε 250 εκατομμύρια για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, που θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα χαμηλό.
0: Δεν και λίγα. Δεν 250 λίγα. Εκατομμύρια. Έτσι, μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Το ΚΚΕ στυλίτευσε τα διλήμματα ακυβερνησίας που θέτει η κυβέρνηση και της πολιτικής αλλαγής που θέτουν τα κόμματα της βολικής, όπως λέει, αντιπολίτευσης, τα οποία και χαρακτήρισε τα διλήμματα αυτά ως κάλπικα.
0: Ο Κυριάκος... Ο Βελόπουλος είπε, ο κ. Βελόπουλος, ότι με αυτόν τον Πρωθυπουργό Έλληνα θα πει το ψωμί ψωμάκι, με την ελληνική λύση δεν θα πεινάσει, θα χορτάσει. Εντάξει, ωραία.
1: Με νέο σύμφωνο.
0: Κανα πρόγραμμα, μήπως κάτι παραπάνω να μας ενημερώσει, εν πάση περιπτώσει.
1: Από το κόμμα Νίκη αναφέρουν ότι με νέο σύμφωνο για το άσυλο είναι η Ευρώπη, ωστόσο εδώ η Ελλάδα παραμένει ένα ξέφραγο αμπέλι με αναφορά στο μεταναστευτικό.
0: Φοβερή υπερβολή αυτή, γιατί οι μεταναστευτικοί κανόνες τώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν σκληρύνει πολύ.
1: Και η κυρία Κωνσταντοπούλου σχολίασε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι παρελθόν, εμείς μιλάμε για το παρόν και για το μέλλον, με βαθιά συνείδηση τώρα είναι η ώρα να διεκδικήσει η κοινωνία όλα αυτά που της αξίζουν.
0: Κύριε Καριστιανού, είπε ότι τα προβλήματα στο ΕΣΥ ήταν αυτό το βασικό σημείο στο οποίο εστίασε η κυρία Καριστιανού. Και μάλιστα είπε ότι πάρα πολλή εργασία, πολύ χαμηλή μισθή.
1: Επισκέφθηκε το Αττικό νοσοκομείο.
0: Ναι. Το Αττικό νοσοκομείο, συγγνώμη, έκανα λάθος. Νομίζω ότι είχε επισκεφθεί το ΚΑΤ. Mm-hmm. Και είπε ότι δουλεύουν υποστελεχωμένα, με 130% πληρότερα υποστελεχωμένο. Πάντως, θα σου πω κάτι, επειδή πήγα πρόσφατα σε δημόσιο νοσοκομείο. Εντάξει, υπάρχουν προβλήματα με τις υποδομές, υπάρχουν προβλήματα με το προσωπικό, αλλά οι γιατροί είναι, να το πω έτσι λίγο πιο λαϊκά, ψυχάρες. Τρέχουνε συνέχεια προκειμένου να φροντίσουν τους ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν χρήματα και πηγαίνουν στα δημόσια νοσοκομεία, γιατί όπως έχει χρήματα πάει σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, δεν χρειάζεται να περιμένει την ουρά. Πάντως τις προάλλες που πήγα τη γυναίκα μου, γιατί είχε ένα πρόβλημα με το ναυχένα της, περιμέναμε μία ώρα. Δεν θεωρώ ότι είναι πολύ μία ώρα. Οι αναμονές στο ΕΣΥ το Βρετανικό, το NHS, είναι τεράστιες. Δηλαδή,
1: έχουν φτάσει πλέον να ξεπερνάνε.
0: Ναι, και ποιοι ασθενείς, έτσι, καρκινοπαθείς, σοβαρά ασθενείς κάθονται και περιμένουν, χάνουν τις χημειοθεραπείες τους. Εντάξει, αυτό δεν συμβαίνει στην Ελλάδα ακόμα. Ευτυχώς.
1: Να πούμε, για να κλείσουμε με την πολιτική επικαιρότητα, ότι σήμερα ορκίστηκαν ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού τα νέα μέλη της κυβέρνησης μετά από το μήνυμα ανασχηματισμού. Θυμίζουμε ότι ουσιαστικά αφορμή ήταν η τοποθέτηση στην γραμματεία του κόμματος του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Mm. Έτσι λοιπόν, καθήκοντα αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, στη θέση του Υφυπουργού Οικονομικών με αρμοδιότητα τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.
0: Δημοσιογράφος.
1: Βεβαίως. Υφυπουργός Περιβάλλοντος ορκίστηκε η Μαριλένα Σούκουλη, ενώ στη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Παρούσα στην ορκομοσία ήταν η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία παραιτήθηκε, θυμίζουμε, από υφυπουργός και ορκίστηκε στη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού Υφυπουργού Εξωτερικών που θεσμοθετήθηκε. Λοιπόν, φεύγουμε από την επικαιρότητα την πολιτική και θα φύγουμε γλυκά με ένα τραγούδι από τον καλό μας φίλο, τον Γιώργο Ντουτζολάκη.
0: Βέβαια.

0: Επιστρέψαμε και πάλι και θα πάμε αμέσως στον καλό συνάδελφο τον Γιώργο Κοβό που βρίσκεται στο λιμάνι του Λαβρίου, γιατί ολοκληρώθηκε ο έλεγχος στο Blue Star 2. Γιώργο.
1: Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος, δεν υπάρχει κάποιο έβριμα, οπότε όλοι οι ταξιδιώτες επιβιβάζονται ξανά στο πλοίο, ούτως ώστε να φύγουν να αναχωρήσουν για τους προορισμούς τους. Προτεραιότητα έχει δοθεί, όπως είναι λογικό, στους ηλικιωμένους και τα αμαία. Και από εκεί και πέρα, με πολλή υπομονή, περιμένουν καρτερικά σιγά σιγά να επιβιβαστούν. Όμως νιώθουν ανακουφισμένοι που λύγει κάπου εδώ η ταλαιπωρία τους και ότι επιτέλους θα ξεκινήσουν για το ταξίδι τους.
0: Ευτυχώς και
1: νωρίτερα κάποιοι είχαν βγάλει και μπάλα και έπαιζαν κάποια παιδιά εδώ. Βέβαια κάποια στιγμή τους έκαναν κάποια άλλη παρατήρηση. Οπότε το Μουντιάλ διακόπη για εκείνους.
0: Έχουν διάθεση διακοπών κάποιοι από αυτούς. Έτσι είναι λογικό, το καταλαβαίνουμε, Γιώργο.
1: Βέβαια, βέβαια. Άλλοι παράγγελαν φαγητό, άλλοι έπαιζαν μπάλα, άλλοι. Προσπαθούσαν να κάνουν όσο πιο εύκολη μπορούσαν την αναμονή τους.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Δεν κράτησε πάρα πολύ.
0: Δεν κράτησε τόσο όσο φοβόντουσαν, έτσι, αρχικά.
1: Όχι,
0: είχαν κάποιες εκτιμήσεις περί 4 ωρών ή 5. Ευτυχώς δεν επιβεβαιώθηκαν και να πάνε στο καλό, να έχουν καλό ταξίδι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για την άμεση ενημέρωση.
1: Καλό βράδυ.
2: Τέλος, καλό, όλα καλά. Να βρεθεί και αυτός ο απαράδεκτος τύπος που έκανε την φάρσα, γιατί προφανώς πρόκειται περί φάρσας αφού δεν βρέθηκε τίποτα. Αυτό δεν το καταλάβει ποτέ. Είχα μόνο ακούσει μια φορά πριν από πολλά χρόνια για έναν συνάδελφο που έφευγε η κοπέλα του που μόλις είχαν χωρίσει στο εξωτερικό και πήρε τηλέφωνο στο αεροδρόμιο και πήγε αβόμα για να μην φύγει η κοπέλα του. Εντάξει, τώρα αυτό μιλάμε για πάνω από 20 χρόνια. Εντάξει, αυτό ήταν ευτράπελο, αλλά από την άλλη, αν ήσουν ένας επιβάτης του αεροπλάνου, θα είχες εκνευριστεί τα πλήστα, να εικάσω. Να πούμε ότι το παιχνίδι παραμένει 1-0 υπέρ της Βοσνίας.
0: Με τον Καναδά στο Τορόντο, το παιχνίδι του Μουντιάλ,
2: που
0: μεταδίδεται απευθείας από την ΕΤ2, Sport βεβαίως.
2: Στις 12 παρατέταρτο θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη Καϊμά, θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες.
0: Επειδή μίλησε για παιδιά νωρίτερα ο Γιώργος ο Κοβός, θα ήθελα λίγο να δούμε αυτό το κύκλωμα ναρκωτικών, το οποίο εξάρθρωσαν οι αρχές. Και είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Φαίνεται ότι χρησιμοποιούσαν και εκμεταλλεύονταν παιδικές χαρές, πλατείες, στάσεις λεωφορείων και σχολικά συγκροτήματα. Μιλάμε για 2 εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες είχαν στήσει ένα οργανωμένο δίκτυο για να πουλούν ναρκωτικά και οι διακινητές οι περισσότεροι ήταν ανήλικοι. Ενώ και οι πελάτες οι περισσότεροι ήταν ανήλικοι μαθητές. Είναι συγκλονιστικό και είναι και ο συγκλονιστικός ο τρόπος, Δημήτρη, του πώς προσέγγιζαν τα νέα παιδιά, πουλώντας τους ότι θα βγάλουν πολλά λεφτά, πήγαιναν έξω από σχολεία, ναι, έξω από σχολεία, έξω από πλατείες που μαζεύονταν τα νέα παιδιά πριν ή μετά το σχολείο, με σούπερ κάρς εντυπωσιακά, και τους έλεγε μέχρι το καλοκαίρι μπορείς να έχεις, μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι να έχεις και εσύ ένα τέτοιο.
2: Και το χειρότερο απ' όλα ήταν,
0: τους έκαναν βαποράκια.
2: Ναι, τους έκαναν βαποράκια και δεν τους έκαναν βαποράκια μόνο για μαλακά ναρκωτικά, δηλαδή για κάναβη. Τους έκαναν βαποράκια και για κοκαίνη. Η οποία κοκαίνη, επειδή έχω συζητήσει αυτό το θέμα με έναν εξαιρετικό ψυχίατρο, ο οποίος ήταν στον Οκανά, η κοκαίνη σε ένα νέο παιδί μπορεί να του προκαλέσει ακόμα και έμφραγμα. Και μου το εξήγησε πάρα πολύ αναλυτικά, ότι όπως δουλεύει η καρδιά και ξαφνικά τη βάζει να δουλεύει με 170, 180, 190 σφιγμούς και το παιδί δεν έχει συνέστηση τι παθαίνει εκείνη την ώρα, μπορεί να χάσει και τη ζωή του. Γιατί μία φορά, όπως ανοιγοκλίνουν οι βαλβίδες στην καρδιά λόγω της υπερβολικής ταχύτητας των υπερβολικών σφιγμών, να γίνει κάτι να πάει στραβά, μιλάμε για έμφραγμα. Και αυτό είναι πραγματικά ανησυχητικό. Και προσπαθώ να καταλάβω τώρα, βέβαια, ένα παιδί στα 14, στα 15.
0: Μέχρι και από τα 12 έτη προσέγγιζαν 12χρονα παιδιά. Και τα έπειθαν.
2: Εκδημοτικού δηλαδή.
0: Τα στρατολογούσαν, ακριβώς τα στρατολογούσαν, Δημήτρη, για να πουλάνε ναρκωτικά μέσα και έξω από το σχολείο τους.
2: Ναι, και πώς, και η πλάκα είναι πώς μπαίνουν στο σχολείο. Γιατί άκουγα μια μαρτυρία κατοίκου της περιοχής της Νέας Ερυθρέας, ότι καταφέρουν και μπαίνουν στα σχολεία και δεν τους παίρνουν είδηση οι καθηγητές, οι δάσκαλοι.
0: Μάν είναι, ναι, ότι δεν τους είχαν πάρει χαμπάρι ούτε οι γονείς, ούτε οι εκπαιδευτικοί, είναι πραγματικότητα. Το θέμα είναι ότι έμπαιναν μέσα ως μαθητές. Και αυτό είναι το φοβερό, το ότι στρατολογούσαν μαθητές για να πουλούν ναρκωτικά σε μαθητές πάλι.
2: Ναι, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα τα ναρκωτικά, δηλαδή τι να το πιάσουμε τώρα, θέλουμε 10 μέρες να μιλάμε γι' αυτό.
0: Έχουν συλληφθεί 9 άτομα, να πω έτσι, αναζητούνται 2 ακόμη. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ο 21 ετών που φέρεται να είναι και ο αρχηγός, παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έναν αστυνομικό και τον τραυμάτισε στο πόδι. Σχηματίστηκε και ξεχωριστή δικογραφία για αυτό, για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Αλλά καταλαβαίνουμε ακριβώς, Δημήτρη, πόσο αδίστακτη είναι, και μιλάμε για πανάκριβα αυτοκίνητα, σούπερ cars, πανάκριβα, από αυτά που δεν βλέπεις τακτικά στο δρόμο. Έτσι, μόλις τα βλέπεις, γυρίζεις, γιατί λες, όπ, τι είναι αυτό, και το χαζεύεις. Για τέτοια αυτοκίνητα. Έτσι ψάρωναν εντός εισαγωγικών και τα μικρά παιδιά, γιατί τους έλεγαν, θέλεις να βγάλεις.
2: Το τυράκι, το δόλωμα που λέμε.
0: Ναι.
2: Ακριβώς αυτό. Δεν είναι κάτι καινούριο πάντως αυτό. Δηλαδή, και όταν τα παιδιά μου πηγαίνουν σχολείο, και από άλλα σχολεία που είχα, και από ιδιωτικά και από δημόσια, δεν κάνουν διακρίσεις αυτοί οι dealers. Πάνε και σε ιδιωτικά και σε δημόσια. Προτιμάνε λίγο περισσότερο τα ιδιωτικά, γιατί είναι πιο εύφορα τα παιδιά, οι γονείς δηλαδή. Οπότε τα παιδιά έχουν χαρτζηλίκι για να χαλάσουν. Γι' αυτό και ένα κάτι πολύ βασικό που πρέπει να προσέχει ένας γονέας είναι το πόσα λεφτά δίνει στο παιδί του. Δηλαδή, όταν είσαι 15-16 χρονών και σου δώσει άλλος 20-30 ευρώ ο γονέας να πας ένα σινεμά, να φας ένα παγωτό μετά, όλα καλά και άγια. Αλλά όταν σου δώσει 200-300 ευρώ, το παιδί θα μπει στον πειρασμό. Γιατί αυτοί οι άθλοι τύποι, οι dealers, στο πουλάνε και λίγο ότι είναι μαγιά. Μπει στον πειρασμό. Γιατί αυτοί οι άθλοι τύποι, οι dealers, στο πουλάνε.

0: εγκληματικές οργανώσεις που διακινούν ναρκωτικά φαίνεται ότι ακολουθούν αυτό το συγκεκριμένο μοτίβο. Επιλέγουν ανήλικους μαθητές, τους οποίους και χρησιμοποιούν ως βαποράκια προκειμένου να μην εγείρουν τις υποψίες. Και βέβαια είναι και πολύ εύκολο να έχουν πρόσβαση, αυτό που είπες Δημήτρη νωρίτερα, στα σχολεία, χωρίς να το καταλαβαίνει κανένας.
1: Και οι γονείς τι κάνουν σε όλα αυτά, θα ρωτήσω εγώ, Βαγγέλη μου.
0: Οι γονείς...
1: Γιατί... Όταν το παιδί σου γυρνάει σπίτι.
0: Πολλές φορές είναι στη δουλειά, εργάζονται και οι δύο.
1: Ναι,
0: επιστρέφουν
1: και αργά, και το σέβομαι.
0: Και ίσως δεν ναι, είναι και όλοι οι γονείς εξίσου κοντά στα παιδιά του.
1: Αλλά ο Κανά και όλες οι δομές οι οποίες είναι κατά για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών έχουν επισημάνει διάφορα πράγματα. Όταν ένας μαθητής, νέο παιδί, ξαφνικά πέφτει η αποδοσή του στο σχολείο. Τον βλέπουν πολλές φορές νισταγμένο, κοιμάται πάρα πολλές ώρες, έχει νεύρα, υπάρχουν μικρά
0: χαλάει λεφτά περισσότερα από όσα δικαιολογούνται.
1: Υπάρχουν πολλά σημάδια τα οποία ακόμα και αν δουλεύουν οι γονείς μπορούν να τα προσέξουν. Δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα, δηλαδή αντιλαμβάνομαι το σκληρό αγώνα των γονέων να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, αλλά πρέπει όταν το βράδυ θα γυρίσουν στο σπίτι να ρίξουν μια πιο βαθιά ματιά, να κάνουν μια κουβέντα μαζί τους, να τα προσεγγίσουν για να μπορέσουν να μάθουν τι γίνεται.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Λήξη συναγερμού μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων από πυροτεχνουργούς και καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο πλοίο Blue Star 2 που είχε αναχωρήσει από τον Πειραιά με προορισμό τα Δωδεκάνησα και κατέπλευση στο λιμάνι του Λαβρίου. Αυτή την ώρα οι 950 επιβάτες, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ, επιβιβάζονται για να πάνε στον προορισμό τους. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν καταλήξει σε κοινά αποδεκτό τελικό κείμενο ειρηνευτικής συμφωνίας, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος εκτίμησε σε 80 με 85%, αλλά όχι 100% την πιθανότητα να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες. Το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου θα ανακοινωθεί στο πλαίσιο της ενδιάμεσης συμφωνίας, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Ταχύπλοιο σκάφος που μετέφερε 15 αλλοδαπούς συριακής υπηκότητας, 3 άνδρες, 4 γυναίκες και 8 ανήλικους ακινητοποιήθηκε στο νοτιοανατολικό άκρο της νήσου Κέρου. Όλοι οι επιβαίνοντες μετεπιβάστηκαν σε σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Νάξου, ενώ το ταχύπλοιο κατασχέθηκε. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες για αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας. Έως 28 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε και πάλι, κυρίες και κύριοι.
1: Βαγγέλης Ζαρής.
0: Και Δημήτρης Φαναριώτης, βέβαια, στο τέλος της ημέρας. Στο Air News Radio 105,8 είστε πάντοτε συντονισμένοι. Και θα ήθελα να πω μια είδηση που μας έρχεται από το οικονομικό ρεπορτάζ. Περίπου 300.000 ευρώ πρόστιμα επέβαλε η ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή σε εταιρείες που παραβίασαν τους κανόνες της αγοράς, Δημήτρη.
1: Καρτέλ.
0: Μιλάμε για τρεις... Όχι, μην το χοντρένουμε πολύ. Ναι, ναι. Τρεις εταιρείες τροφίμων εμπορεύονται προϊόντα βουτύρου, σοκολάτες και γαλακτοκομικά, παραβίασαν το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και τους επιβλήθηκαν συνολικά πρόστιμα ύψους 120.000 ευρώ. 13 εταιρείες λιανεμπορίου και ηλεκτρονικού εμπορίου παραβίασαν την νομοθεσία για την ανακοίνωση εκτόσεων και προσφορών, λαμβάνοντας συνολικά πρόστιμα ύψους 95.000 ευρώ, ενώ σε αποθήκες που διέθεταν απομιμητικά προϊόντα, μεταξύ αυτών και αξεσουάρ του Μουντιάλ, καταλογίστηκαν πρόστιμα που ξεπερνούν τις 80.000 ευρώ. Δεν θα μείνω στις μαϊμούδες, έχω όμως να πω ότι μέσα σε αυτή την περίοδο που όλοι προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια που έχει συμπαρασύρει και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το να υπάρχουν κάποιοι που να εκμεταλλεύονται ακόμη και το περιθώριο κέρδους τους για να βγάλουν ακόμη περισσότερο, είναι δυσάρεστο τουλάχιστον.
1: Μια και το λες αυτό, θα σου πω ότι ειδικά στις γιορτές, τα Χριστούγεννα, ας πούμε, πρωτοχρονιά, που όλοι πάνε να φάνε κάτι άλλο διαφορετικό κτλ. Εγώ έτυχε να βρίσκομαι στο Στρασβούργο και ένα φιλετάκι καπνιστής πάπιας που ήταν σε σελοφάν 150-200 γραμμάρια, το βρήκα 10 ευρώ και το πέτυχα σε σούπερ μάρκετ στην Αθήνα αμέσως μόλις γύρισα, στα 25 ευρώ. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι τα 15 ευρώ στο σύνολο της τιμής ήταν μεταφορικά. Δηλαδή είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πόση εσθροκέρδια μπορεί να υπάρξει, και γι' αυτό όταν υπάρχουν εκπτώσεις ο έξυπνος καταναλωτής πάει 3-4 μέρες πριν τις εκπτώσεις, βλέπει την τιμή και από εκεί και πέρα μπορεί πάρα πολύ εύκολα να καταλάβει ότι είναι εικονική έκπτωση. Mm-hmm, γιατί όταν mm-hmm. το έχει δει το προϊόν, ξέρω εγώ, 100 ευρώ και γίνονται οι εκπτώσεις και σου λέει ότι είναι 150, είναι μάλλον 50 ευρώ, μάλλον συγγνώμη, 90, και η έκπτωση είναι, την παρουσιάζουμε ως 50%, ενώ στην πραγματικότητα είναι 10%. Mm-hmm. Είναι, εντάξει, είναι...
0: Γι' αυτό πολύ και πονή, πάντοτε,
1: υπάρχουν πολλοί πονηροί σε αυτόν τον πλανήτη.
0: Πάντοτε οι φορείς της αγοράς παρότριναν πολύ καλή έρευνα αγοράς πριν από τις εκπτώσεις, προκειμένου να βρούμε την πραγματική, πραγματική ευκαιρία και όχι αυτή που θέλουν να μας πουλήσουν ως ευκαιρία. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο όμως να το...
1: Και μιλάγαμε για εκπαίδευση. Να σου πω ότι τον Ιούλιο, τον επόμενο μήνα, ανοίγει στην Κίνα η πρώτη σχολή εκπαίδευσης ανθρωποειδών ρομπότ. Και τι φιλοδοξεί να κάνει? Να επιταχύνει την ένταξή τους στην καθημερινή ζωή, στη βιομηχανία και σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς χώρους.
0: Για πες.
1: Θα συμμετάσχουν λοιπόν... Και εσύ έχεις πάει και στην Κίνα και φαντάζομαι ότι θα μου είχες πει ότι ήσουν πραγματικά εντυπωσιασμένος
0: από τα ρομπότ τα οποία υπήρχαν ως σερβιτόροι σε εστιατόρια, τα έβλεπες μέσα σε χώρους να κυκλοφορούν και να κάνουν παραδόσεις delivery, μέχρι και delivery ψώνια από σούπερ μάρκετ στα έφερναν στο σπίτι. Οπότε ένιωσα λίγο ότι έχω ταξιδέψει 20-30 χρόνια μπροστά.
1: Ναι, και τώρα εδώ σε αυτή την περίπτωση θα είναι 100 ρομπότ διαφορετικών μοντέλων, μεγεθών και δυνατοτήτων. Mm-hmm. Θα συμμετάσχουν σε αυτό το πρώτο πιλωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Θα γίνει στην Ζανγκτζιάνγκ της Σαγκάης. Είναι μια από τις σημαντικότερες ζώνες υψηλής τεχνολογίας της χώρας και ήδη στο πρόγραμμα έχουν δηλώσει συμμετοχή πάνω από 10 εταιρείες, στέλνοντας τα ρομπότ τους σε ένα είδος κοινής πλατφόρμας δοκιμών και εκπαίδευσης. Ποιος είναι ο στόχος? Όχι μόνο η βελτίωση των κινητικών τους δεξιοτήτων, αλλά και να συγκεντρωθούν μεγάλες ποσότητες δεδομένων, οι οποίες θα αξιοποιηθούν για την ταχύτερη εκπαίδευση των επόμενων γενεών ρομπότ. δεν ξέρω, κάποια στιγμή η αλήθεια είναι ότι θα τα βρούμε όλα αυτά μπροστά μας. Θα έχουμε δηλαδή ρομπότ, θα έχουμε αυτόνομα αυτοκίνητα, τουλάχιστον έτσι υποστηρίζουν οι ειδικοί. Είμαστε στο επίπεδο 3 τώρα. Το 4 είναι σχεδόν αυτόνομα και στο 5 είναι απολύτως αυτόνομα οχήματα. Όλα αυτά χάρη στην βοήθεια της τεχνολογίας και βεβαίως της τεχνητής νοημοσύνης. Και έγινε μια μεγάλη έρευνα του World Internet Project σε 8 χώρες, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, και συζητήθηκε το πώς αντιμετωπίζουν οι πολίτες τη τεχνητή νοημοσύνη. Είναι δυτή η αντιμετώπιση. Ανησυχούν για τις αρνητικές
0: επιπτώσεις. Όπως σε κάθε τι καινούριο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Θα συμπληρώσω εγώ.
1: Ναι, πάρε παράδειγμα τα κινητά. Είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Κάποτε είχαμε κάτι τεράστια κινητά.
0: Κάτι τούβλα.
1: Τούβλα κανονικά, τα οποία το μόνο που μπορούσαν να κάνουν είναι να πάρεις τηλέφωνο. Τώρα με το κινητό σου κάνεις τα πάντα. Πληρώνεις, έχεις το δίπλωμά σου, την άδειά σου, όλα αυτά. Έγινε λοιπόν αυτή η έρευνα, η οποία διαπίστωσε ότι... να πω καταρχάς ότι συμμετείχαν πολίτες από την Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ελβετία, Τσεχία, Νέα Ζηλανδία, Ινδονησία, Κολομβία και το Μακάο. Και στην ελληνική έρευνα συμμετείχαν 1.440 άτομα από όλη την Ελλάδα. Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας λοιπόν είναι ότι ζούμε σε κοινωνίες επιτάχυνσης, η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης μας έχουν αλλάξει πολύ. Και βεβαίως έχουμε ενθουσιαστεί από αυτό. Απ' την άλλη φοβόμαστε. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι στις ΗΠΑ υπάρχει μια εταιρεία η οποία παράγει πολύ υψηλό επίπεδο, επικίνδυνα υψηλό επίπεδο τεχνική νοημοσύνη, Anthropic, όπου εκεί έχει παρέμβει το κράτος προκειμένου να μην περάσει στα χέρια ιδιωτών αυτή η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή η πολύ εξελιγμένη τεχνητή νοημοσύνη συνιστά κίνδυνο αν πέσει στα χέρια κάποιου ανθρώπου.
0: Ξέρεις τι μου έρχεται τώρα στο μυαλό, έτσι, ταινίες επιστημονικής φαντασίας που βλέπαμε πριν από 20 χρόνια.
1: Ναι.
0: Το Terminator, ας πούμε, που πήραν τα ενία ξαφνικά τα ρομπότ. Έτσι, για η τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ και κυριάρχησαν στον κόσμο.
1: Λοιπόν, ελπίζω να μην το βιώσουμε αυτό το πράγμα. Όχι. Δεν θα μου άρεσε.
0: Όχι, πάντως υπάρχουν αρκετοί οι συνάνθρωποι μας που τρομάζουν από την εξέλιξη αυτή της τεχνολογίας. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, πάντως στο επίπεδο που την χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα
1: σαν το GPT,
0: βλέπουμε ότι είναι βοηθητικό σε πολλά πράγματα.
1: Φυσικά.
0: Βέβαια, δεν είσαι ποτέ σίγουρος για την πληροφορία που θα λάβεις, πρέπει να την επανεξετάσεις, αλλά μπορεί να σου οργανώσει πράγματα, μπορεί να σε βοηθήσει, δηλαδή, για να μην χρονοτριβήσεις σε μια έρευνα, σε κάτι.
1: Και
0: αυτό βοηθάει.
1: Και ακόμα κάτι απλό, ας πούμε, θέλω να φάω μια μπανάνα, πώς θερμίδες έχει μια μπανάνα, και σου γράφει το ChatGPT, αν είναι όριμη έχει, ξέρω εγώ, 50, αν είναι άγουρη 25, δηλαδή μπορείς να ρωτήσεις τα πάντα και να σου απαντήσει. Βέβαια υπάρχει το απλό ChatGPT για μας.
0: GPT,
1: συγγνώμη, είπα κάτι άλλο.
0: Όχι, δεν, αναγραμματισμός είναι.
1: ChatGPT, ναι, σαρδάμιασα. Είναι, υπάρχει αυτό που είναι για όλους και μετά υπάρχουν και άλλες δύο εκδόσεις οι οποίες πληρώνεις και έχεις πολύ μεγαλύτερη ενημέρωση. Δηλαδή μαθαίνεις όλα όσα θες για το αντικείμενο το οποίο ζητάς να μάθεις.
0: Κάποια στιγμή είχα ακούσει κάποιον από τους ανθρώπους που ασχολούνται εκ των έσω με την τεχνητή νοημοσύνη να λένε ότι αν στην αρχή, ας πούμε, το αρχικό πλάνο ήταν σαν να έχετε απέναντί σας έναν φοιτητή στο αντικείμενο για το οποίο ρωτούσατε, δηλαδή ρώταγες εσύ για τις μπανάνες, ήταν λες και έχεις απέναντί σου έναν φοιτητή διατροφολόγο.
1: Ναι. Έτσι.
0: Ότι πλέον το επόμενο στάδιο είναι ότι θα είναι σαν να έχεις καθηγητή απέναντί σου για ό,τι θέμα και αν του θέσεις.
1: Εκεί βέβαια έρχεται το τεράστιο ζήτημα. Χρησιμοποιούμε, είσαι φοιτητής, ας πούμε, και θες να κάνεις μια εργασία που σου ζήτησε ο καθηγητής σου. Πόσο πρέπει να χρησιμοποιήσεις την τεχνητή νοημοσύνη, το ChatGPT, ας πούμε, για παράδειγμα, πόσο πρέπει να το χρησιμοποιήσεις, σε ποιο βαθμό σταματάει η δική σου εκμάθηση και παραγωγική μελέτη σε σχέση με το αν δεν είχες το ChatGPT. Δηλαδή κάπου αφήνεις τον εγκέφαλό σου στη βοήθεια του GTP, ενώ αν δεν το είχες...
0: Σου έρχεται το GTP από τα GT τα αυτοκίνητα.
1: Έλατε.
0: Σου βγαίνει πιο εύκολα. Τώρα κατάλαβα, προσπαθούσα να καταλάβω γιατί σου βγαίνει το chat GTP. Όχι, είναι GPT, αλλά εσένα σου βγαίνει από το GT.
1: Grand Turismo.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι παρατέταρτο.
1: Ακριβώς.
0: Τι σημαίνει αυτό? Δημήτρης Καϊμάς είναι εδώ.
2: Χαίρετε, κάνατε.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Να προλάβω λίγο το αυτό που λέγατε.
0: Ναι.
2: Αν δεν λέγαμε το ίδιο πριν από 20 χρόνια για το Google.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Τώρα Google δημοσιογραφικά δεν το θεωρεί κάτω κακό.
0: Όχι.
2: Που βρήκες μία πληροφόρηση.
0: Το να μπει και να το συμβουλευτεί, έχεις δίκιο.
1: Ναι, αλλά αν πρέπει να φτιάξει μια διατριβή, Δημητρό μου, αν θες να φτιάξει μια διατριβή χωρίς το GPT, είναι πολύ πιο.
2: Επειδή δύσκολο. Και εγώ έχω ασχοληθεί και εγώ και στα ακαδημαϊκά μου, που ακόμα και στα γεράματα ασχολούμαι.
1: Ναι,
2: αλλά όμως είναι καλά. Είναι, τώρα δεν έχουμε χρόνο. Τώρα θα μας κυνηγήσουν. Είναι λίγο λεφτά τα ζητήματα.
1: Ναι, είναι.
2: Εγώ θεωρώ, ας πούμε, ακόμα και στη δουλειά μας, ότι πρέπει να κάνουμε, να είμαστε αρχισυντάκτες πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Να μας βοηθάει και είμαστε οι αρχισυντάκτες.
1: Να, και αυτή να κάνει τη σύνταξη. Οκ, το ακούω.
2: Εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν,
0: για πάμε, Δημήτρη μου.
2: Λοιπόν, έχουμε Καναδάς, Βοσνία.
0: Mm-hmm.
2: Ωραίο μάτς. Παρόλο που είναι, λες τώρα τι είναι αυτές οι δύο χώρες. 1-1. Ισοφάρισε πριν από λίγο ο Καναδάς. Όπως και η υπουργός κιόλας, γεμάτο το εκπαιδάκι, μια χαρά. Καλούτσικο παιχνίδι, ενώ δεν ήταν πάνω κάτω η μπάλα, πολλές οι φάσεις, αλλά γενικότερα δεν βαρέθηκε να πεις πω τη βλέπω τώρα.
0: Mm-hmm.
2: Ήταν, νομίζω, από ό,τι έχουμε δει ως τώρα, από τρία παιχνίδια μάλλον το καλύτερο. Ίσως η Βοσνία να δικαιούται κάτι παραπάνω, λέω ίσως.
1: Είδαμε με το Βαγγέλη στο 61 έναν τραυματισμό, ήταν σοβαρός τελικά.
2: Όχι, εντάξει.
1: Παρένθεση.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη στις 4.
0: Mm-hmm.
2: Εδώ θα έλεγα, παιδιά, νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όχι επειδή είναι απλά γηπεδούχοι, αλλά είναι μάλλον καλύτερη ομάδα και λογικά θα κερδίσει.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή αυτά είναι τα απόψινά και αύριο έχουμε 4 παιχνίδια. Κατάρ, Ελβετία. Να πω και προβλέψεις, νομίζω ένα ωραίο διπλάκι για τους Ευρωπαίους. Okay. Βραζιλία-Μαρόκο, είναι μία τα ξημερώματα.
0: Βραζιλία-Μαρόκο.
2: Είναι καλό, το Μαρόκο είναι καλή ομάδα.
1: Yeah,
2: αλλά νομίζω η Βραζιλία θα κερδίσει. Με Αϊτή-Σκωτία, λογικά η Σκώτη, αλλά νομίζω η Αϊτή που είναι και φίλοι μας, μας έχουν αναγνωρίσει έτσι και πρώτο κράτος, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε λέμε η καρδιά μας, έτσι η ελληνική, να στηρίξει Αϊτή, αλλά δύσκολα. Και Αυστραλία-Τουρκία, 7 ώρα το πρωί, όχι αύριο. Ναι, αύριο, όχι, είναι 7 η ώρα την Κυριακή το πρωί. Γι' αυτό λέω τα αυριανά, λέω τώρα, έτσι.
1: Okay.
2: Μπερδεύω και τον κόσμο, αλλά μπερδεύομαι και ο ίδιος. Αυστραλία, γιατί είναι διαφορές ώρες. Το λέμε αύριο σήμερα, οπότε γι' αυτό μπερδεύουμε. Αυστραλία-Τουρκία, νομίζω εδώ οι γείτονές μας, νομίζω, θα κερδίσουν.
0: Παρατράγουδα γενικότερα είχαμε στο μέρος της διοργάνωσης.
2: Ως τώρα, το πριν, mm-hmm. είχαν γίνει διάφορα, έτσι, περισσότερο από τους Αμερικάνους, με την αυστηρότητα, με ή χωρίς εισαγωγικά, με τις βίζες, με τις απαγορεύσεις, αδειού, απαγορεύσετε το Σομαλό διαιτητή να διαιτεύσει.
0: Ναι.
2: Που ο άνθρωπος έχει διπλωματικό διαβατήριο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε και οι δυο σας ότι έχοντας εγώ διπλωματικό διαβατήριο, μόνο αν έχω δολοφονήσει, δεν μπορώ να ταξιδέψω.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, από εκεί πέρα, ας πούμε ότι ό,τι και να έχω κάνει με διπλωματικό, μπορώ να κάνω ταξίδι για ένα συγκεκριμένο λόγο, όχι για 5 χρόνια. Σε αυτή τη χώρα, με διπλωματικό διαβατήριο, και τα απαγόρευσαν. Και η UEFA έκανε, νομίζω, κίνηση μάτι, τουλάχιστον ωραία κίνηση. Θα πει ωραία, τότε θα σφυρίξει σε μένα, που δεν είναι Ευρωπαίος διαιτητής, το Super Cup ανάμεσα στην Arsenal και την. Έλα, όχι. Όπως συγγνώμη τώρα, ποια πήρε και την Paris Saint-Germain.
0: Και την Paris, ναι.
2: Αυτή ήταν η κίνηση, η απάντηση της UEFA, γιατί και αυτές οι ομοσπονδίες οι μεγάλες, η UEFA και η FIFA, δεν έχουν και τόσο αρμονικές σχέσεις. Έχουν ισχυρές διαφοροποιήσεις.
0: Έχουν τα θεματάκια τους,
2: Ναι, χρηματικά είναι τα περισσότερα, το ποιος θα έχει παραπάνω χρήματα, αλλά παλεύουν και αυτές τη σκακέρα τους. Αλλά γενικότερα αγωνιστικά από τη στιγμή που ξεκίνησε δεν έχω διαβάσει, δεν έχει πάρει το μάτι μου που τα χτενίζω τι γίνεται και τα εξωαγωνιστικά δεν έχω δει κάτι το περίεργο που να πούμε πάντως, τι έγινε πάλι.
1: Πάντως Δημήτρη υπήρξαν πολλές πληροφορίες, έβλεπα και το και τη τηλεόραση της ΕΡΤ ότι η μαύρη αγορά δίνει και παίρνει ακόμα και σε αυτή την διοργάνωση και ότι ορισμένα εισιτήρια στη μαύρη αγορά φυσικά ξεπεράσαν ακόμα και τις 10.000 δολάρια.
2: Θα δούμε, νομίζω, ελπίζω να μην το δούμε, αλλά εγώ αυτό που αφουγκράζομαι να το πω καλύτερα,
0: άδεια γήπεδα,
2: ότι θα δούμε από τη μία άδεια γήπεδα και από την άλλη σημαντικά παιχνίδια πανάκριβα.
0: Ναι.
2: Ενώ συνήθως,
1: δηλαδή πόσο μπορεί να φτάσει για ένα σημαντικό παιχνίδι, Δημήτρη, ένα εστίριο κάτι τελικός,
2: δεν ξέρω πόσες χιλιάδες ευρώ είναι. Δηλαδή, νομίζω από όσο μας πούνε, δεν ξέρω πώς θα μπορούσαν να πάνε να αγοράσουν εισιτήριο. Που δεν είναι και λίγοι αυτοί που μας ακούνε, αλλά καταλαβαίνουμε ειδικότερα από ένα μέρος και προς τα πάνω τα ακριβά εισιτήρια, με τίποτα. Απλοί πολίτες να αγοράσουν εισιτήριο. Λόγω μαύρης αγοράς. Αλλά θα βλέπουμε παιχνίδια που θα είναι κατάμεστα και πανάκριβα, και παιχνίδια που θα είναι, ας πούμε, αδιάφορα, που θα είναι άδεια τα κήπεδα.
0: Ναι.
1: Αλλά και ο κύριος Τραμπ είπε χτες, λέει ότι όσοι δεν έχουν χρήματα να το δουν από τηλεόραση. Εμείς θα το δούμε από τηλεόραση, το μεταδίδει η ΕΡΤ συνέχεια, οπότε θα είναι εξαιρετικά.
2: Αλλά πάμε από την άλλη άκρη, στο προηγούμενο Μουντιάλ που έγινε στο Κατάρ, δεν έγινε σε ένα φτωχό κράτος.
1: Όχι βέβαια.
2: Είχε φτηνά εισιτήρια.
1: Εμμυράτο, ναι, είχε.
2: Ναι, καμία σχέση. Δηλαδή όλοι μας. Θα δίνεις 30 ευρώ για να πάρεις δύσκολο αγώνα.
1: Και πού το αποδίδεις αυτό, το ότι είναι στη Νέα Υόρκη που είναι μια πανάκριβη πόλη και τα λοιπά.
2: Ακριβώς. Γενικότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Έτσι όπως λειτουργούν, όπως το New York που γίνεται το μπάσκετ, NBA, που είναι τα εισιτήρια αγοράζει, που λέει ο λόγος Διαράκη, στα Πατήσια. κάπως έτσι το έχουν δει και στο ποδόσφαιρο. Θα μου πείτε, έτσι είναι ο καπιταλισμός, έτσι ναι. Αλλά ρε παιδάκι μου, οι Άγγλοι που ακολουθούν παντού την ομάδα τους.
1: Έχουν δυσανασχετήσει, φαντάζομαι.
2: Ορίστε.
1: Έχουν δυσανασχετήσει, φαντάζομαι.
2: Γιατί είναι ακριβά τα πάντα. Είχαν ακόμη και μετακίνηση, να λέμε τώρα. Να είχαμε ένα μοντιάλ στην Ελλάδα, στη Λάρισα ήταν παιχνίδι και ήταν το Αθήνα Λάρισα με κτέλ 15 ευρώ. Αλλά θα σου πει η FIFA, όχι η παιδιά, οι δικοί μας οι διοργανωτές, θα πας για το ποδόσφαιρο, ναι, 65 ευρώ. Έχει 15. 65. Και θα πάω μόνο με αυτό, δεν θα πάω με το αυτοκίνητό σου.
0: Δημήτρη, μία μικρή διακοπή, γιατί διαβάζω ότι τα κορίτσια του Ολυμπιακού στην υδατοσφαίριση το σήκωσαν.
2: Μπράβο,
0: ναι,
2: μπράβο.
0: Ναι, είναι τώρα.
2: Είναι το Final Four στη Μάλτα και στα πέναλτι κέρδισαν το μετάλλιο. Ναι. Και αυτήν την ώρα που μιλάνε γίνεται η απονομή των χρυσών μεταλλίων και του κυπέλου. Δηλαδή τώρα που μιλάμε μπορεί και πριν από 2 λεπτά να το σηκώσανε.
0: Μπράβο, είναι τέταρτη φορά.
1: Μπράβο.
0: Τέταρτη φορά.
2: Τα αγόρια, οι άντρες που χτες αποκλείστηκαν, αλλά τα κορίτσια προκλήθηκαν και πριν από λίγο κόντρα στην
0: Φερετσβάρος.
2: Ομάδα, Φερετσβάρος, ναι. Πήραν το κύπελο.
0: Μπράβο.
1: Τεράστιες, εξαιρετικά καλές όλες οι αθλήτριες του πόλου, ασχέτως ομάδας και στην εθνική. Δεν είμαι ειδικός προς Θεού, αλλά έχω την αίσθηση ότι έχουν πάρα πολύ καλή απόδοση στο πόλο οι Ελληνίδες, ασχέτως ομάδας.
2: Και σαν εθνικές ομάδες, αλλά και σε επίπεδο συλλόγων, ναι. Ο Ολυμπιακός έχει πολλές ξένες ή ξένους. Είναι σαν να λέμε να είναι εδώ στην Ελλάδα η Premier League. Κατά κάποιο τρόπο. Άρα, η Premier League, το Ισπανικό πρωτάθλημα. Α, κάνουμε κάποιες αντιστοιχίες, έτσι. Ποδόσφαιρο με πόλο. Έχουμε υψηλό επίπεδο.
0: Εγώ να σας πω κάτι που είδα και μου έκανε αίσθηση, έτσι, και το εκτύπωσα για την Νορβηγία, που επέστρεψε στο Μουντιάλ από το 1998. Λέει πόσο πολύ προετοιμάζουν τη διατροφή των παικτών τους. Οι παίκτες βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, για το παγκόσμιο, και επενδύουν τόσο πολύ στη φυσική κατάσταση των παικτών, δεν θέλουν να διαταραχθεί η διατροφή τους, που έχουν πάρει, λέει, μαζί τους 300 κιλά ψάρια, κυρίως σολομό και άλλες τοπικές σπεσιαλιτέ, 116 κιλά παραδοσιακό νορβηγικό τυρί, πορτοκάλια, πάνω από 6.000 φρούτα, λέει, προορίζονται για να παρασκευάζουν 15 λίτρα φρέσκου χυμού κάθε μέρα. Και υπάρχουν 3 εξειδικευμένοι σεφ, είναι αυτοί που ακολουθούν την εθνική ομάδα από τη δεκαετία του 90, που ετοιμάζουν γεύμα για περίπου 60 ανθρώπους καθημερινά. Και έχει επίσης στο μενού όχι μόνο ψάρι, κοτόπουλο, μοσχάρι, πάστα, ρύζι, πατάτες, ενώ ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί, λέει, στην ενυδάτωση, γιατί έχουν θερμοκρασίες να περιμένουν άνω των 34 βαθμών κατά τη διάρκεια του τουρνουά.
1: Δεν είναι για μας αυτές τις διατροφές, Βαγγέλη. Εγώ... Ξέρεις τι αγαπάμε. Εμείς είμαστε του όχι τόσο υγιεινού φαγητού. Έχουμε μια αγάπη με τον Βαγγέλη για το φαγητό.
2: Άλλο βράδυ που θα έχουμε 2-3 λεπτά παραπάνω, θα σας πω Ρονάλντο,
1: ναι,
2: ο σημερινός, ναι, καλύτερα συμπαίκτη από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έλα να φάμε.
0: Ναι.
2: Και εντάξει, άνθρωποι, πρέπει να δούμε τι θα φάμε στο σπίτι του Ρονάλντο. Και του σερβίρει βραστό κοτόπουλο,
0: ναι,
2: και ψητά λαχανικά.
1: Αν είναι,
2: λέει, ωραία, λέει.
0: Είναι νοσοκομείου.
1: Ακριβώς, Ευάγγελ, μπράβο.
2: Τι θα φάμε, και λέει αυτά. Και λέει, και όχι μόνο, λέει, μετά λέει να κάνουμε και μια προπόνηση. Λέει, άντε γεια, λέει. Να πάμε να φάμε, λέει. Ναι, ναι.
1: Πρέπει να το φέρει στο Ρονάλντο σε καμιά ψισταριά εδώ στην Ελλάδα, να δω αν θα μπορέσει να φάει τίποτα.
2: Θα κλαίει, νομίζω.
1: Θα κλαίει, φαντάζομαι.
0: Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ για όλη την ενημέρωση που ήσουν μαζί μας. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε.
1: Δημήτρης Καϊμάς, το τέταρτο αποχαιρετισμό τη εκπομπή, πάντα όπως κάθε βράδυ τη παρατέρτο σχεδόν μέχρι τα μεσάνυχτα.
0: Όλα τα νέα από το Μουντιάλ και τα διατροφικά νέα.
1: Και είδες, τα διατροφικά, έτσι, νέα.
0: Ήρθα και εγώ να μπω. Όμως έχουμε, ναι, έχουμε νεότερα για να πριν κλείσουμε που είναι, πρέπει να
1: είναι,
0: τα πούμε.
1: Είναι σημαντικό.
0: Μιλάμε για την
1: γνωστή συμφωνία.
0: Για τη Μέση Ανατολή, ναι.
1: Στο τελικό στάδιο είναι μια αρχική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αραχτσί είπε ότι το μνημόνιο κατανόηση θα οδηγήσει σε κεχηρία σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβάνω του Λιβάνου, του Ισραήλ, όπου το Ισραήλ θα πρέπει να αποσυρθεί. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνει κανείς, και οι δύο, και το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, μιλούν για νίκη. Mm-hmm. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον βρίσκονται στο τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων για τερματισμό της ενόπλης σύγκρουσης και άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών.
0: Το Μοσντάμπα Χαμενεϊ θα τον δούμε?
1: Όχι.
0: Αυτός εγκρίνει τη συμφωνία, άραγε. Δεν θα πρέπει να την εγκρίνει.
1: Κοίτα, αφού ο Αραχτσί που είναι υπουργός εξωτερικών και ο Καλιμπάφ που είναι πρόεδρος της Βουλής λένε ότι είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία, προφανώς έχουν την έγκριση του Μοτστάμπα. Εφόσον ο Μοτστάμπα είναι ζωντανός, οι φήμες είναι πάρα πολλές και τα σενάρια συνωμοσίας. Άλλοι λένε ότι έχει παραμορφωθεί, οι άλλοι ότι έχει χάσει το ένα του πόδι, άλλοι ότι έχει πεθάνει. Και η αλήθεια είναι, Βαγγέλη, ότι μέχρι στιγμής μόνο κάτι ηχητικά αποσπάσματα έχουμε δει του Μοτστάμπα και παλιές εμφανίσεις κοινωνικές σε σχολεία
0: χωρίς
1: και
0: εικόνα πάντως, έτσι, ό,τι είδαμε, ναι, χωρίς εικόνα, ναι, μόνο ηχητικό,
1: ναι,
0: σωστό.
1: Ναι, ναι, ναι. Κανείς δεν ξέρει.
0: 1-1 ο Καναδάς. Τη Βοσνία.
1: Ωραία. Ωραία, τα κατάφερε. Γιατί οι Καναδοί δεν έχουν και καμιά παράδοση στο ποδόσφαιρο, αν δεν κάνω λάθος με τις λίγες μου γνώσεις. Σε κάθε περίπτωση, ήταν, όπως μας είπε και ο Δημήτρης ο Καϊμάς, ένα ενδιαφέρον ματσάκι. Και κάπου εδώ, νομίζω ότι έφτασε η ώρα να αποχαιρετήσουμε.
0: Είναι 12 παρά 1
1: τις ακροάτριες και τους ακροατές του Air News Radio 105,8.
0: Ήμασταν εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Στο τέλος της ημέρας, όπως θα συνεχίσουμε να είμαστε από Δευτέρα έως Παρασκευή.
1: Και να ευχαριστήσουμε τη Μαρία Σπυρόερα για την παραγωγή της εκπομπής.
0: Τη Μαρίλια Γεροντίδη που είναι στην ρύθμιση του ήχου και τον Γιώργο Τσολάκη βέβαια για τις μουσικές του επιλογές. Από όλους εμάς, κυρίες και κύριοι, εδώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Όμορφο βράδυ.
1: Και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αισιοδοξία για την υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, αλλά και σύγχυση από τις αντικρουόμενες δηλώσεις και τις διαρροές Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για τους όρους που αυτή περιλαμβάνει χαρακτηρίζουν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ώρες. Στο σκηνικό προστίθενται και η απειλητική έκκληση Τραμπ προς τους επιτελείς της Τεχεράνης να συμμαζευτούν γρήγορα. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν καταλήξει σε κοινά αποδεκτό τελικό κείμενο ειρηνευτικής συμφωνίας, σηματοδοτώντας, όπως ανέφερε, ένα σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Πακιστανός Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το τελικό συμφωνημένο κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας έχει ολοκληρωθεί, προσθέτοντας ότι το Ισλαμαμπάτ συνεργάζεται στενά με τις δύο πλευρές για τον καθορισμό των επόμενων βημάτων. Η ειρήνη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο είναι τώρα, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος εκτίμησε σε 80-85%, αλλά όχι 100%, την πιθανότητα να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες. Μιλώντας με δημοσιογράφους, είπε ότι αισθάνεται πολύ καλά όσον αφορά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι δύο πλευρές δεν έχουν διασχίσει ακόμη τη γραμμή τερματισμού. Έτερος αξιωματούχος επισήμανε ότι η συμφωνία που συζητείται με το Ιράν περιλαμβάνει το Λίβανο, δηλώνοντας αισιόδοξος ότι το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων θα είναι αποδεκτό από το Ισραήλ, αλλά και τις χώρες του κόλπου. Όσον αφορά πιθανές επιφυλάξεις από την Ιρανική πλευρά, ο αξιωματούχος εκτίμησε ότι αυτές είναι μάλλον ελάχιστες, κρίνοντας ότι υπάρχει ευρεία συνένεση υπέρ της συμφωνίας στην Τεχεράνη και στις τάξεις των φρουρών της Επανάστασης μεταξύ των σκληροπυρηνικών και μεταξύ των πολιτικών αρχών. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε στο Άξιος ότι η συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να υπογραφεί μέσα στο Σαββατοκύριακο ή ως τη Δευτέρα, παρά τις διαδοχικές ανατροπές και τις αντιφατικές διαρροές γύρω από το περιεχόμενό της. Η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει την ενδεχόμενη υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εφόσον τα μέρη συμφωνήσουν, δήλωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι μια προτινόμενη συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον έχει εχθρούς και κατηγόρησε συγκεκριμένα το Ισραήλ ότι αναζητά εμπόδια για να τη διαταράξει. Τόνισε ότι οι αντίπαλοι της συμφωνίας ενεργούν κατά μιας ειρηνικής επίλυσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν εργάζονται μέσω μεσολαβητών για ένα μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του συνεχιζόμενου πολέμου. Ο χάρτης των πληρωμών από τον ΙΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης από τις 15 έως τις 19 Ιουνίου. Λήξη συναγερμού μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από πυροτεχνουργούς μετά από καταγγελία για εκρηκτικό μηχανισμό στο πλοίο Blue Star 2 που είχε αναχωρήσει από τον Πειραιά με προορισμό τα Δωδεκάνησα και κατέπλευσε στο λιμάνι του Λαβρίου. Πολύ ωραία ήταν η ταλαιπωρία των περίπου 950 επιβατών που επιβιβάστηκαν ήδη στο πλοίο για να φτάσουν στους προορισμούς τους.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Σποράδες, Εύβοια, Θράκη και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Βόρειοι άνεμοι τοπικά στα πελάγια 7 Μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά. Θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

να πάει 12 και 10 να τα λέμε τα πράγματα στρογγυλεμένα. Να μην αφήνουμε αιχμές πουθενά. Τι κάνετε, καλωσορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου που είναι και 13 του Ιούνιου. Ναι. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Πώς είστε, τι έγινε με την κακοκαιρία? Όλα εντάξει, δεν είναι όλα εντάξει, θα τα πούμε. Πριν ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε μια πυκνή ειδησιογραφία που ελπίζουμε να καταλήξει σε ευχάριστα πράγματα, ευχάριστα, σε αισιόδοξα, εν διάφορη περιπτώσει, μια ερώτηση έχω να κάνω. Αυτός ο άνθρωπος που πήγε και πυροβόλησε το αρκουδάκι στο κεφάλι, στην Κοζάνη, στο Πυλωή, 2,5 χρόνο το αρκουδάκι, αρσενικούλη. Για πείτε μου, τι σκεφτόταν αυτός ο άνθρωπος που το έκανε? Δεν το καταλαβαίνω. Έχουμε τόσα που συμβαίνουν στον κόσμο και λέμε μα τι κατάσταση είναι αυτή και πώς θα λυθούν και πώς θα πάρουν το δρόμο τέλος πάντων των λύσεων, και βρίσκεται κάποιος να πυροβολήσει ένα αρκουδάκι για ποιο λόγο, ρε παιδιά? Θέλετε να μου το πείτε, να το καταλάβω κι εγώ? Προβληματισμός λέει και αντιδράσεις. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Η καφέ αρκούδα είναι προστατευόμενο είδος στην Ελλάδα. Και πέραν του ότι είναι σοβαρό ποινικό αδίκημα μέσα σε όλα τα άλλα που έχουμε τα ζητήματα, γιατί το κάνεις αυτό, ρε άνθρωπε? Ψάχνουν να βρουν τώρα το δράστη ή τους δράστες. Η Καλλιστό, η περιβαλλοντική οργάνωση, η οποία ενημερώθηκε για το συμβάν από το Δασαρχείο Τσοτιλίου, έκανε νεκροψία στο ζώο και διαπιστώθηκε ότι είχε δεχθεί, λέει, 3 πυροβολισμούς στο κεφάλι. Για ποιο λόγο, πείτε μου? Ένα λόγο, πείτε μου. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Πήγαν εκεί στελέχη της ομάδας άμεσης επέμβασης για την αρκούδα, κτηνίατρος δημόσιας υπηρεσίας, να εξετάσουν το περιστατικό. Τι ψυχές έχετε κάποιοι? Τι ψυχές έχετε? Σε ενόχλησε το αρκουδάκι? Δεν θα το πιάσουν ή δεν θα τους πιάσουν. Αλλά εάν και εφόσον ότι τους επιτέθηκε, θα πούνε. Τι θα πούνε άλλο? Για να φάει 3 σφαίρες στο κεφάλι, εν τη αυτή περιπτώση η Καλλιστό καλεί τους πολίτες, η περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστό, έτσι, να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές σε περιπτώσεις εμφάνισης αρκούδων κατά σε κατοικημένες περιοχές και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπους και ζώα. Δηλαδή, άλλη μία φορά επανέρχεται η ανάγκη προστασίας της άγριας πανίδας και η εντατικοποίηση των ελέγχων. Τι να πω, ντροπή, ντροπή. Facebook έχουμε, Viber έχουμε, εδώ στο Earth News Radio μπορούμε να επικοινωνούμε. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας. Μπορείτε να... μέχρι τις 2, έτσι. Μπορούμε λοιπόν να επικοινωνούμε αυτό το Σάββατο, θα το ξαναπώ, που ήταν ένα... θα είναι ένα Σάββατο, σου λέει, λίγο πιο φθινοπορεινό από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Αλλά από αύριο, δεν το συζητώ, καλοκαίρι φουλ. Λοιπόν, εχθές το βράδυ είχε μία, δημιουργήθηκε ένα ζήτημα, διότι υπήρξε καταγγελία για εκρηκτικό μηχανισμό στο Blue Star 2 που είχε φύγει από τον Πειραιά για τα Δωδεκάνησα. 952 επιβάτες, 98 μέλη πλήρωμα. Και ξαναψάξανε και κλιμάκια της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ και τα λοιπά, δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο. Αναχωρήσανε με 40 λεπτά καθυστέρηση οι άνθρωποι από τον Πειραιά, Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κόρο, Όδο,
Μάλιστα, ποιότι μέρεις μια καταγγελία. Σου λέει, κάτσε να το πάμε στο Λαύριο να δούμε τι γίνεται. Αναχώρησε και ψάχνουν τώρα να βρουν επίσης οι αρχές ποιος την έκανε την καταγγελία αυτή, ότι υπάρχει κρυπτικός μηχανισμός στο πλοίο. Δηλαδή, μπράβο του, τι να πω. Δεν είμαστε για τίποτα. Φεύγει 1000 άτομα μέσα. Φανταστείτε τώρα να είσαι σε ένα καράβι να είσαι εμπλό και να σου λένε, ξέρεις, θα κάνει μια μικρή παρέκκληση. Θα πάμε στο κοντινότερο λιμάνι γιατί εκρηκτικός μηχανισμός υπάρχει. Μάλλον υπάρχει. Είπα κάτι που δεν ισχύει. Έχω μια καταγγελία. Εκτός από που θα αργήσεις, έτσι, θα πας στον προορισμό σου, αυτό πια είναι το λιγότερο. Αλλά φανταστείτε τώρα τους ανθρώπους που τρομάξανε. Λοιπόν, Καναδάς Βοσνία 1-1 στην πρεμιέρα του δεύτερου ομίλου για το Μουντιάλ, μάλιστα. Γιατί έχουμε σε εξέλιξη και το Μουντιάλ, μην το ξεχνάμε. Έτσι, μέχρι τις 19 του Ιουλίου. Τι είναι αυτό άλλο? Δεν σας πιστεύω, ρε φίλε. Εντάξει. Και τι είναι αυτό τώρα, δεν το ξέρω. Θανάσιμα τραύματα στο λαιμό και στην πλάτη, νεκρή αρκούδα στην Εγνατία Φλόρινας Κοζάνης. Πυροβολισμούς. Πολλούς πυροβολισμούς. Η δεύτερη αρκούδα. Μπράβο σας. Μπράβο σας. Συγχαρητήρια. Τι να πω. Και τώρα ξέρω, θα υπάρχουν πολλοί που θα λένε, μα γίνεται τόσα και οι άνθρωποι. Αν δεν σέβεσαι τη φύση, θα σεβαστείς τον συνάνθρωπό σου. Καταρχάς δεν σέβεσαι τον εαυτό σου που το κάνεις αυτό. Τι δείχνει αυτό, ότι είσαι, τι πράγμα. Ντροπή. Λοιπόν, είχαμε χθες την κακοκαιρία αυτή, την Express. Και είχαμε διάφορα ζητήματα. Είχαμε πει μάλιστα πόσες φορές το λέμε και το ξαναλέμε και θα το ξαναλέμε, να μην γίνονται τα καιρικά φαινόμενα ειδήσεις. Αλλά όταν προκύπτουν προβλήματα, πώς θα το αποφύγεις? Δεν γίνεται. Κυρίως στα κεντρικά και βόρεια είχαμε τις νεροποντές, χαλαζοπτώσεις και τις καταιγίδες. Εδώ στην Αγία Παρασκευή δεν έβρεξε πάντως. Περίμενα, άκουγα κάτι μπουμπουνιτά, κάτι αυτά. Τίποτα δεν έγινε. Έβρεξε πιο στα πιο βόρεια. Αχαρνές, είχαμε ζητήματα. Πολύ νερό, το καταλαβαίνετε. Αυτά δεν είναι, παιδιά, θέματα. Θέματα, το ζήτημα είναι το εξής. Καλλιέργειες έχουν καταστραφεί στην Κοζάνη και έχουν και εκατοντάδες στρέμματα καλλιεργειών και έχουμε και μεγάλες ζημίες στα Φάρσαλα. Αυτά είναι τα σοβαρά. Σου λέει, στην Κοζάνη μέσα σε λίγη ώρα ξεπέρασε το νερό της βροχής στα 85 χιλιοστά. Λέει, οι καλλιεργητές δεν έμεινε ούτε φύλλο όρθιο. Ούτε φύλλο. Συνεργεία του ΕΛΓΑ καταγράφουν τη ζημιά. 1000 στρέμματα είναι η ζημιά. Περίπου καλλιεργειών, πατάτας και κρεμμυδιών. Πάνε οι πατάτες, πάνε και τα κρεμμύδια. Και επίσης είχαμε σοβαρές ζημιές από τη χαλαζόπτωση στη Ζίτσα. Λένε οι παραγωγοί ότι μέσα σε λίγα λεπτά το χαλάζι ήταν τόσο έντονο. Καλλιέργειες, τέλος, έτσι. Και υπάρχουν και εκτεταμένες καταστροφές στα Αμπέλια που βρίσκονται στην περιοχή γύρω από τον Αηλιά. Σε ένα τέταρτο μέσα. Και είναι αυτή τώρα η κρίσιμη περίοδος για τις καλλιέργειες και καταλαβαίνετε τι γίνεται. Είχαμε βέβαια και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, είχαμε πτώσεις δέντρων, ζημιές οχήματα, δυσχέρειες στην κυκλοφορία. Όταν βρέχει πολύ και γίνεται ο δρόμος ποτάμι, θα έχουμε δυσχέρειες. Μαγνησία και Αλόνισο, χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές του νοτίου Πηλίου, του Δήμου Αλμυρού. Η ΟΔΔΗ έχει πάει σπεύσει για να αποκατασταθούν οι βλάβες. Είχαμε και κλίσεις στην πυροσβεστική για πτώση δέντρων και κλαδιών σε διάφορα σημεία του νομού. Εντάξει.
να πάνε εκεί, πηγαίνουν, έχουν πάει άνθρωποι, έχουν πάει αρμόδιες αρχές να αποκαταστήσουν τις βλάβες και όλα τα σχετικά. Παραμένουν σε επιφυλακή οι αρχές, διότι καταλαβαίνουμε ότι και αυτό θα συνεχιστεί, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, ότι αυτό θα συνεχιστεί και σήμερα, παιδιά. Κρίσιμες. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά υπάρχει μία. Όταν καταστρέφονται καλλιέργειες και οι περιουσίες των ανθρώπων, κρίσιμες είναι οι ώρες οι επόμενες. Να φανταστείτε ότι χθες καταγράφηκαν στην επικράτεια περισσότεροι από 30.000 κεραυνοί. 30.000 κεραυνοί. Και στα υπηρετικά, λέει, θα συνεχίζουν τα φαινόμενα να είναι σύντομα, αλλά ιδιαίτερα έντονα. Και φοβούμεθα, ως, ξέρετε, ως μηχανισμός, πλημμυρικά φαινόμενα. Στα ηπειρωτικά, τώρα το βράδυ, τα φαινόμενα σιγά σιγά θα παρουσιάσουν ύφεση. Αλλά το κύριο μέτωπο της κακοκαιρίας θα μετατοπιστεί προς το Αιγαίο. Λένε ξανά, μάλλον επαναλαμβάνω, να μην πω, λένε οι μετεωρολόγοι, ναι. Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, σποράδες Εύβοια. Μέχρι και το πρωί σήμερα θα επιμείνουν τα φαινόμενα. Και θα έχουμε στο Αιγαίο ένα βοριά 7 μποφόρ. Επίσης θα έχουμε κεραυνούς και τις επόμενες ώρες και μέχρι, λέει, να εξασθενήσει αυτό το σύστημα των κεραυνών θα υπάρξει μία κορύφωση. Επίσης σήμερα προβλέπεται πτώση της θερμοκρασίας. Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί που είστε εσείς θα μας τα πείτε αυτά, ότι δεν είναι αυτό το προχθεσινό που ήταν ο νοτιάς και έλεγες τι κατάσταση είναι αυτή. Είναι πιο δροσερή η κατάσταση από άποψη θερμοκρασίας, έτσι. Και θα έχει και περαιτέρω πτώση. Μην φανταστείτε τίποτα τρομερά πράγματα, αλλά θα είναι πιο υποφερτά. Αλλά από αύριο που είναι Κυριακή θα έχουμε σημαντική βελτίωση του καιρού. Επιστημονικά το λένε επικράτηση ηλιοφάνειας, άνοδο της θερμοκρασίας και συνθήκες που θα θυμίζουν πλέον καλοκαίρι. Στην καθομιλουμένη το λέμε, θα πιάσουν οι ζέστες και εμείς που δεν τα αντέχουμε, τι θα κάνουμε. Υπομονή θα κάνουμε και αυτό θα περάσει. Έχουμε στο Facebook ανθρώπους, πώς το λένε, φίλους, έτσι, οι οποίοι μετράνε αντίστροφα. Και δεν μετράνε αντίστροφα αυτό το τετριμένο, ξέρεις τώρα, μέρες αντίστροφα, ξέρω εγώ, για τα Χριστούγεννα, όχι. Έχουν βάλει ένα όριο, ξέρω εγώ, του Οκτώβρη και λένε πόσες Παρασκευές μένουν, πόσα Σάββατα μένουν, πόσες Κυριακές απομένουν. Είναι καινούριο αυτό. Εντάξει, δεν θα σας τα πω, γιατί εσείς περιμένετε πώς και τι να πάτε διακοπές. Οπότε γιατί να σας το χαλάσω, για ποιο λόγο, δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι, γιατί μάλλον έχουμε μία συμφωνία. Μάλλον, ποτέ δεν ξέρεις. Προς το παρόν, συμφωνία για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιες φωνές που λένε διάφορα, θα τα πούμε αναλυτικά. Παρακαλώ.

0: ενημερωτικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Πριν πάμε στα μεταπολεμικά, να το είπω, ας το είπω έτσι, βλέπω εδώ τώρα εικόνες από την επίσημη τελετή έναρξης του Μουντιάλ στο Τορόντο, παιδιά. Ναι. Προχθές δεν σας λέγαμε, μάλλον χθες το πρωί, γιατί ο στάδιο Αζτέκα στο Μεξικό, ναι, τώρα σου λέει αντίστοιχο υπερθέαμα. Αλλά εκείνο μου κάνει εντύπωση, λέει, ότι μισή ώρα πριν από την έναρξη δεν είχε γεμίσει το στάδιο. Γιατί? Πουρκουά, δεν καταλαβαίνω. Εν τη αυτή περιπτώσει, ωραία φαίνεται. Οκ, πάμε. Είχαμε στο Μεξικό, έχουμε στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, μην το ξεχνάμε. Θα έχουμε και εκεί μία τελετή έναρξης. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα πολεμικά. Εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχει. Είμαστε και σε ρυθμούς Μουντιάλ. Όσα συμβαίνουν, λέει, στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την υπογραφή μνημονίου κατανόησης για τη λήξη του πολέμου. Ενδεχομένως, με ποδοσφαιρικούς όρους, η Ουάσιγκτον είναι ξεκάθαρα αυτή που πιέζει για να σκοράρει το νικητήριο γκολ. Και η Τεχεράνη, λέει, καταφεύγει σε καθυστερήσεις για να πάρει ό,τι περισσότερο μπορεί από το παιχνίδι. Όπερ με θερμινευόμενο νεστή. Οι Ιρανοί φαίνονται ότι έχουν αποφασίσει να τραβήξουν όσο περισσότερο μπορούν τη διάρκεια των συνομιλιών. Και έχουμε και αντιφατικές δηλώσεις αξιωματούχων. Θα μου πεις τι σημαίνει αυτό. Προφανώς είναι μία απάντηση, να το πω, στις αντιφατικές δηλώσεις Τραμπ. Έτσι. Προσπαθούν και οι δύο πλευρές να αλλάξουν τα δεδομένα του πολέμου. Εχθές, η Παρασκευή δηλαδή, ήταν μία ακόμη μέρα κατά την οποία αυτό που όλοι επιθυμούμε και ευχόμεθα, η ειρήνη, πέρασε από τα 40 κύματα. Τώρα, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι οι δύο πλευρές έχουν οριστικοποιήσει το τελικό κείμενο όπως διέρευσαν οι Πακιστανοί διαμεσολαβητές. Έχουν συμφωνήσει έστω και στα βασικά. Απέχουν από αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως συμφωνία. Ένα παράδειγμα. Συγγνώμη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αραχτσί, έκανε δύο τοποθετήσεις. Το βράδυ δήλωσε στην κρατική τηλεόραση του Ιράν ότι η Τεχεράνη είναι ο νικητής του πολέμου και ότι η χώρα εξήλθε από τη σύγκρουση ισχυρότερη. Για τις διπλωματικές διεργασίες που είναι σε εξέλιξη, είπε ότι το μνημόνιο κατανόησης δεν έχει ακόμη υπογραφή και άφησε ανοιχτή την πιθανότητα να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενο. Επίσης είπε ότι τα ζητήματα που αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα συζητηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο των διαπραγματεύσεων. Επίσης είπε, ή θα κάνεις δηλώσεις ή δεν θα κάνεις, συγγνώμη, ότι στο πλαίσιο της ενδιάμεσης συμφωνίας θα ανακοινωθεί ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Λίγο νωρίτερα, ο Αραχτσί είχε αναφέρει σε ανάρτησή του ότι το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάτ στο Πακιστάν, που είναι διαμεσολαβητής, δεν έχει υπάρξει ποτέ πιο κοντά στην οριστικοποίησή του. Και είπε, λέει το Reuters, ότι όσο εκκρεμεί η ολοκλήρωση του μνημονίου κατανόησης, τα μέσα

ενημέρωσης θα πρέπει να αποφεύγουν τις εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του. Σύμφωνα, λέει, με την υπεύθυνη και διαφανή προσέγγιση της χώρας. Αν δεν ξέρεις και διαβάζεις διαφανής προσέγγιση, λες ποια χώρα είναι. Όταν βλέπεις το Ιράν και λες εντάξει, okay. Όλες οι λεπτομέρειες θα δοθούν στη δημοσιότητα στο προσεχές μέλλον. Παράλληλα με αυτό, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία στη συντριπτική πλειονότητα των ζητημάτων που βρίσκονται στο τραπέζι των συνομιλιών. Προς το παρόν, λέει, έχει επιτευχθεί κατανόηση και βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο των εσωτερικών διαβουλεύσεων. Ο χρόνος, ο τόπος και οι λεπτομέρειες της συμφωνίας θα εξαρτηθούν από την πορεία της διπλωματικής διαδικασίας. Αυτά τα λέει το Ιράν. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανώτερος αξιωματούχος, λοιπόν, της αμερικανικής κυβέρνησης διευκρίνησε διάφορα σημεία της συμφωνίας και είπε ότι υπάρχουν λεπτομέρειες που δεν έχουν ακόμη διευθετηθεί, αλλά παρουσίασε μία εικόνα ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο σε σχέση με τα τελευταία 24 ώρα. Έχουμε φτάσει, λέει, σε ένα σημείο στο οποίο νιώθουμε όλοι καλά. Και οι Ιρανοί έχουν πράγματι πει εντάξει, μπορούμε να συμφωνήσουμε. Άνοιγμα των στενών τορμούς. Άρση αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ιρανικά λιμάνια. Αυτά είναι τα βασικά σημεία του πλαισίου. Επίσης, η συμφωνία θα οδηγήσει στην κατάργηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης εμπλουτισμένου υλικού από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης, θα τεθεί σε ισχύ μια περίοδος 60 ημερών, 2 μηνών, για τη διεξαγωγή τεχνικών διαπραγματεύσεων. Ερωτήθην ο Αμερικανός αξιωματούχος. Έχει υπογράψει τη συμφωνία ο Μοτζάμπα, ο Χαμενεή, ο Αγιατολάχ? Δεν πήρε θέση. Όχι ο Μοτζάμπα, ο Αμερικανός αξιωματούχος. Το Ιράν, λέει, δεσμεύεται επαόριστο να μην προμηθευτεί αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα. Δεν έχουν καθοριστεί τεχνικές λεπτομέρειες. Οι συζητήσεις θα προχωρήσουν και θα πραγματοποιηθούν στον επόμενο γύρο τεχνικών συνομιλιών. Θα απαλλαγεί επίσης, λέει, από τις πολλές οικονομικές κυρώσεις που δέχεται εδώ και πολλά χρόνια, αν η χώρα συμμορφωθεί με τις διατάξεις του πλαισίου. Τι έχει αλλάξει από την τελευταία φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι ήταν κοντά σε συμφωνία? Ερωτήθηκε και απαντά ο Αμερικανός αξιωματούχος. Πριν από μερικές εβδομάδες υπήρξαν πολλές προτάσεις από τους Αμερικανούς για τις οποίες είχαμε κατά κάποιο τρόπο προφορικές δεσμεύσεις και οι Ιρανοί πίστευαν ότι θα μπορούσαν να συνεργαστούν μαζί μας, αλλά έπρεπε να τις επεξεργαστούν εντός του συστήματός τους. Τώρα, λέει, έχουμε δει ουσιαστική πρόοδο που έχουν εξασφαλίσει την αποδοχή τους και έχουμε ένα κείμενο μνημονίου για το οποίο πιστεύω ότι αισθανόμαστε καλά και οι δύο πλευρές. Σε τι έχει συμφωνήσει το Ιράν? Το πυρηνικό πρόγραμμά του θα καταργηθεί. Δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα από το Ιράν έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Ανοιχτά τα στενά του ορμούς και προχωράμε και παρακάτω. Και επίσης ο Λίβανος, γιατί είναι ένα ζέον ζήτημα. Δηλώνει η Αμερικανία αισιόδοξη ότι το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων θα είναι αποδεκτό επίσης από το Ισραήλ και από τις χώρες του κόλπου. Λέει, ερωτήθην, θα υπογραφεί η συμφωνία μέσα στο Σαββατοκύριακο ή μέχρι τη Δευτέρα τουλάχιστον? Είπε, σήμερα είμαστε στο 80 με 85% αλλά όχι στο 100%. Δεν έχουν διασχίσει ακόμη τη γραμμή τερματισμού. Έχει βγει το Πακιστάν πριν και έχει πει δύο πλευρές έχουν καταλήξει στο τελικό κείμενο. Η ειρήνη δεν ήταν ποτέ πιο κοντά όσο είναι τώρα. Περιμένουμε. Διότι για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο υπήρξαν διάφορα, προηγήθηκαν διάφορα. Είχε βγει ο Τραμπ, ας πούμε, γιατί είχε δώσει η Τεχεράνη σε δημοσιότητα ένα σχεδίο συμφωνίας 14 σημείων. Που είχε μέσα άρση κυρώσεων, απόσυρση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές γύρω από το Ιράν, τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού και πρέπει να οριστικοποιηθεί, λέει, στα αρμόδια θεσμικά όργανα. Και με το που έγινε αυτή η δημοσίευση, βγήκε ο Τραμπ και είπε, κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι διέρευσε στα fake news,
όρους που δεν έχουν καμία σχέση με εκείνους που είχαν συμφωνηθεί γραπτώς και καλό, ήταν, λέει, καλό θα ήταν οι Ιρανοί να μας συμμαζευτούν και γρήγορα. Τώρα περιμένουμε, παιδιά. Επίσης ανέφερε ο Τραμπ ότι σε επικοινωνία που είχε με το Άξιος, ότι η συμφωνία θα μπορούσε όντως να υπογραφεί μέσα στο Σαββατοκύριακο ή έως τη Δευτέρα, παρά τις διαρροές και τις ανατροπές κτλ. Επίσης ισχυρίστηκε ότι η Ιρανική πλευρά ζήτησε συγγνώμη ιδιωτικά για τη διάδοση ψευδών πληροφοριών. Τώρα, πώς το έλαβε αυτό το μήνυμα δεν ξέρουμε. Δεν αναφέρθηκε. Είπε όμως αυτό. Και εμείς ελπίζουμε όλοι που αγαπούμε την ειρήνη και θέλουμε να επανέλθει η κατάσταση σε μία φυσιολογικότητα διεθνώς, έτσι, να επιτευχθεί η συμφωνία, να υπογραφεί και να, πώς το λένε, να μπούμε σε μία ρότα διαφορετική. Λοιπόν, γιατί είπαμε για το Λίβανο. Μάλιστα. Αναχέτησε, λέει, drones ο Ισραηλινός στρατός κοντά στα σύνορα με το Λίβανο. Αυτά, παιδιά, και επίσης η Χεζμπολά χτύπησε Ισραηλινό άρμα μάχης με drones. Εντάξει. Καταλαβαίνετε πώς είναι. Τον Λίβανο δεν το βλέπω μέσα, αλλά στη συμφωνία, γιατί υπάρχει πάντα και ο παράγων Ισραήλ, μην το ξεχνάμε, εκεί είναι το ζήτημα. Εκεί είναι το ζήτημα. Πάντως, για να μην έχετε αγωνία, γιατί σας βλέπω αγωνιάτε λίγο, το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έκλεισε χθες με κέρδη. Βεβαίως. Το επενδυτικό κλίμα, λέει, τονώθηκε χάρη στην αισιοδοξία για θετική έκβαση των διαπραγματεύσεων. Τώρα, εμείς θέλετε να μάθετε και τους διοικητές. Έχετε τίποτα στο χρηματιστήριο, ξέρετε, μετοχές και τέτοια στο Wall Street. Επίσης, πέφτει και το πετρέλαιο, είναι, λέει, στη χαμηλότερη τιμή του από την αρχή του πολέμου. Αυτό είναι καλό, δεν είναι? Αυτό είναι χρήσιμο. Να δούμε τι θα γίνουμε. Και κάτι άλλο, για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Τώρα μας λένε αυτά, μπορεί αύριο σε λίγη ώρα να μας πούνε κάτι άλλο. Νύχτα είναι, περιμένουμε και δηλώσεις. Περιμένουμε και τοποθετήσεις. Και είναι και η G7 που θα πάει ο Τραμπ. Και πιέζει επίσης όλο αυτό, η συμφωνία δηλαδή, να επιτευχθεί πριν τη σύνοδο, για να πει ότι, ξέρετε, εγώ κατάφερα να, πώς να το πω τώρα, να επιτύχω αυτό που νομίζατε όλοι ότι είναι ακατόρθωτο, έτσι. Γιατί η Γενέβη εξετάζεται ως πιθανός τόπος υπογραφής του κειμένου. Αυτό εξετάζεται. Και λέμε ότι ενδεχομένως να συμβεί αυτό μέσα στο... Γιατί η σύνοδος της G7 στη Γαλλία, παρουσία Τραμπ, θα πραγματοποιηθεί 15 με 17 του μηνός. Σήμερα πόσο έχω πια, κάτσε να το ξαναδώ, γιατί άνθρωποι είμαστε. 13. 15 δηλαδή είναι Δευτέρα. Έτσι. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Οπότε, για να δούμε. Δεν είχε πει ο Τραμπ ότι επί ευρωπαϊκού εδάφους θα πέσουν οι υπογραφές? Εντάξει. Για να δούμε. Θα πέσουν οι υπογραφές. Παρατέταρτο πήγε. Δεν θα πήγαινε παρατέταρτο. Τι νομίζετε? Πότε έχει τα γενέθλιά του ο Τραμπ? Σήμερα. Γιατί έχει και κάτι περίεργα έχει κάνει εκεί. Μέσα σε όλα. Να μην ξεχνιόμαστε κιόλας. Γιατί είχε πει εχθές για την επί ευρωπαϊκού εδάφους η συμφωνία, τα υπογραφή και τα λοιπά. Είχε πει ότι θα πάει ο Βάνς, λέει, ο αντιπρόεδρος, γιατί εγώ έχω τα γενέθλιά μου και δεν μπορώ. Αντιλαμβάνεστε την κατάσταση. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι. Ποιο τραγούδι έχω? Ωραίο είναι. Για πάμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου. Είχε βγει μία είδηση που έλεγε το εξής. Α, πριν από ένα λεπτό, ικανοποιημένοι Αμερικανοί με το μνημόνιο συνεργασίας με το Ιράν. Λένε πηγές, παιδιά. Βγήκε λοιπόν μία είδηση πριν από λίγη ώρα που έλεγε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμφώνησαν να αποδεσμεύσουν δισεκατομμύρια δολάρια προς το Ιράν. Αυτό τον έφερε το Reuters, το οποίο επικαλέστηκε 4 πηγές, όλες ανώνυμες, για τη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, που δεν είχε γίνει γνωστή μέχρι τώρα. Η αποδέσμευση των κεφαλαίων, να θυμίσω, ήταν ένα από τα μεγάλα ζητήματα των διαπραγματεύσεων των δύο πλευρών, με την Τεχεράνη να επιμένει στις τελευταίες δηλώσεις της, όπως τις δηλώσεις του Αραχτσή, του Υπουργού Εξωτερικών τους, ότι σε σύντομο διάστημα θα επανακτήσει τον έλεγχο των κεφαλαίων. Και το Reuters λέει ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμφώνησαν να διαθέσουν συνολικά 100 δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια έχουν ήδη μεταφερθεί. Και βγαίνουν τώρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τι λένε? Δεν έχουν αποδεσμευτεί, μεταφερθεί ή διακινηθεί μέσω των Εμιράτων δεσμευμένα ελληνικά κεφάλαια. Οκ. Πόδια ψεύδου. Δεν συμβαίνει αυτό. Τι συμβαίνει, θέλετε να μας πείτε και εμάς? Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει κινητικότητα προς την κατεύθυνση της συμφωνίας, αλλά για να μην τα ακούμε πολλά και διάφορα, δεν είναι συμφωνία τελική για το τερματισμό του πολέμου. Είναι παράταση της εκεχηρίας και για 2 μήνες ενδεχομένως. Και το λέει και το Ιράν, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών το είπε και τα λοιπά, και το λένε και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι δεν θέλουν να δώσουν το όνομά τους στη δημοσιότητα. Συνεχίζονται οι συζητήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα. Για το πυρηνικό πρόγραμμα, ξαναλέω. Όσον αφορά, γιατί συζητάμε για το Λίβανο εμείς εδώ και τα λέμε τάδε ώρα έγινε αυτή η επίθεση, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε τα ντρόνς, το Ισραήλ απάντησε έτσι. Ο Αραχτσή κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιδιώκει να εκτροχιάσει μια πιθανή συμφωνία με την Ουάσιγκτον και μίλησε για εχθρούς ο Αραχτσή. Με πρώτο λέει το σιωνιστικό καθεστώς, το οποίο ψάχνει προσχήματα για να την εκτροχιάσει. Επαναλαμβάνω, είναι μεγάλο αγκάθιο Λίβανος. Γιατί έχει βγήκε βέβαια ο Νετανιάχου και είπε ότι εμείς είμαστε, χαιρετίζουμε τη συμφωνία που θα, για τα πυρηνικά, για τα πυραυλικά συστήματα και όλα τα σχετικά. Αλλά έχει πει σε δηλώσεις του πολλές φορές ότι δεν θα σταματήσουν οι επιθέσεις μέχρι να εξολοθρευτεί η Χεζμπολάχ. Και επίσης έχει πει ότι έχει καλέσει μάλλον την ηγεσία του Λιβάνου να απομονώσει την, και να αφοπλίσει και να εξουδετερώσει και τα λοιπά την οργάνωση αυτή. Να θυμίσω ότι η Χεζμπολάχ έχει εκπρόσωπο στο Λιβανέζικο Κοινοβούλιο. Έτσι. Και γίνονται εκκλήσεις και γίνονται προσπάθειες από την κυβέρνηση του Λιβάνου για να διευθετηθεί αυτό το ζήτημα. Αλλά εύκολο πράγμα δεν είναι. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Οπότε είναι και αυτό ένα αγκαθάκι. Αλλά αφού λένε ότι οι Αμερικανοί ότι είναι, πώς να το πω, μισό λεπτό να το πω έτσι με τους όρους που το ανέφεραν εκείνοι, για να μην λέμε διάφορα, ικανοποιημένοι με το μνημόνιο συνεργασίας, για να δούμε πότε θα υπογραφεί, τέλος πάντων. Τη Δευτέρα θα υπογραφεί, σήμερα θα υπογραφεί, αύριο, ένας Θεός ξέρει. Α, γεια σας. Νομίζω ότι, όχι νομίζω, είναι αύριο τα γενέθλια. Ναι, αύριο. Έχει και άλλα ζητήματα. Τώρα το δικαστήριο είπε να αφαιρεθεί το όνομά του από το κέντρο Kennedy. Άσκησε έφεση ότι θέλει να παραμείνει. Ο καθένας έχει τα ζητήματά του, παιδιά. Μην το συζητάτε. Μετά που θα έρθουμε, θα το πω τώρα. Αλλά θέλω λίγο να το αναπτύξουμε, παιδιά, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Μισό λεπτό. Α, όχι, δεν θέλω να το συνδέσω. Όχι. Είναι ένα θέμα.
είναι ένα θέμα, γιατί είπαμε ότι εδώ το Σάββατο θα λέμε και θέματα τέλος πάντων κάπως διαφορετικά. Και έχει βγήκανε πάρα πολύ ωραίο, έτσι, που επεξηγεί πολλά πράγματα. Χρειάζομαι προσοχή, τι κρύβεται πίσω από την ανάγκη για διαρκή επιβεβαίωση. Άκου τώρα, είναι δυνατόν? Ναι, θα σας πω μόνο, για να μην το έτσι σας κρατήσω σε αγωνία, γιατί ξέρω ότι αγωνιάται πολύ αυτή την ώρα. Η ανάγκη, λέει, για προσοχή γίνεται προβληματική όταν αρχίζει να καθορίζει τη συμπεριφορά μας. Όταν δηλαδή η αξία που αποδίδουμε στον εαυτό μας εξαρτάται όλο και περισσότερο από την επιβεβαίωση των άλλων. Ακούτε τι γίνεται στον κόσμο? Ναι. Και μετά έρχονται τα ερωτήματα. Μήπως δυσκολεύεστε να λειτουργήσετε χωρίς την αποδοχή των άλλων? Ίσως πρέπει να αναρωτηθεί ο ενδιαφερόμενος και ο κόσμος που είναι τριγύρω του, τι κρύβεται πίσω από αυτήν την ανάγκη. Πώς έρχονται και δένουν μερικά πράγματα, τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Θα ακούσουμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα του, το λες και λίγο, φθινοπορεινού Σαββάτου, αλλά από Κυριακή ξανά καλοκαίρι. Μη μου αγχώνεστε καθόλου. Θα βάλετε τα μπανιερά σας να πάτε στη θάλασσα, παιδιά, την Κυριακή. Η αλήθεια είναι αυτή. Πάμε να ακούσουμε.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αισιοδοξία για υπογραφή συμφωνίας μέχρι τη Δευτέρα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά και σύγχυση λόγω των αντικρουόμενων δηλώσεων και διαρροών από Ουάσιγκτον και Τεχεράνη χαρακτηρίζουν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στο ήδη σύνθετο σκηνικό προστίθενται και οι νέες πιέσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τους επιτελείς της Τεχεράνης να συμμαζευτούν γρήγορα. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε ότι η ειρήνη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο είναι τώρα, υποστηρίζοντας σε ανάρτησή του ότι το τελικό κείμενο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας έχει ήδη ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ, το οποίο επικαλείται το CNN, η συμφωνία προβλέπει τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Ωστόσο, η Τεχεράνη φέρεται να προκρίνει την αραίωση των αποθεμάτων εντός της χώρας, ενώ η Ουάσιγκτον ζητά την πλήρη καταστροφή ή απομάκρυνσή τους. Παράλληλα, προβλέπεται η διατήρηση ανοιχτών των στενών του Ορμούς, περιλαμβάνει τον Λίβανο και απαγορεύει τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων από το Ιράν. Αμερικανός αξιωματούχος εκτίμησε ότι υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες υπογραφής της συμφωνίας μέσα στις επόμενες ημέρες, διευκρινίζοντας πάντως ότι οι δύο πλευρές δεν έχουν ακόμη φτάσει στην τελική γραμμή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η υπογραφή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο ή τη Δευτέρα, ενώ η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις σχετικές διαδικασίες. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αράχτσι κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιχειρεί να υπονομεύσει τη διαδικασία και ξεκαθάρισε ότι οι διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά θα προχωρήσουν μόνο εφόσον εφαρμοστεί πρώτα η προσωρινή συμφωνία. Στο μεταξύ, η τιμή του πετρελαίου στα χαμηλότερα επίπεδα του τελευταίου τριμήνου, με πτώση 4% στην τιμή του αργού που κινείται στα $87 το βαρέλι. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε την Μαγνησία και την Αλόνισο, με εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, πτώσεις δέντρων και δυσχέρειες στις μετακινήσεις. Χωρίς ηλεκτροδότηση, περιοχές του Νοτίου Πηλίου, του Δήμου Αλμυρού και της Αλονίσου, ενώ συνεργεία της ΔΕΔΙΕ εργάζονται για την αποκατάσταση των κλαβών. Η πυροσβεστική δέχτηκε δεκάδες κλήσεις για απομάκρυνση δέντρων και κλαδιών. Στα ορεινά του Πηλίου, οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων, ενώ οι έντονες βροχοπτώσεις επιβάρυναν περαιτέρω την κατάσταση στις πληγήσες περιοχές. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί σήμερα επίσκεψη στη Ρόδο, εγκαινιάζοντας τις θερινές περιοδίες του στα νησιά και την περιφέρεια. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιθεωρήσεις σε έργα υποδομών, σύσκεψη με τουριστικούς φορείς, συνάντηση με πολίτες, καθώς και επισκέψεις σε σημαντικά πολιτιστικά και αρχαιολογικά έργα του νησιού. Δύο διακινητές, ένας Έλληνας και ένας Κύπριος, συνελήφθησαν από το λιμενικό μετά από καταδίωξη ταχύπλου από την Χίο έως την Ίσο Κέρο. Στο σκάφος επέβαιναν 15 μετανάστες από τη Συρία, εκ των οποίων οι 8 ανήλικοι. Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Άξο, ενώ το ταχύπλοιο κατασχέθηκε. Έληξε ο συναγερμός το πλοίο Blue Star 2 μετά τον έλεγχο πυροτεχνουργών, ο οποίος δεν εντόπισε εκρηκτικό μηχανισμό. Το πλοίο κατέπλευσε στο Λαύριο, ενώ οι περίπου 950 επιβάτες υπέστησαν πολύ ωραία ταλαιπωρία λόγω της καθυστέρησης στο ταξίδι προς τα Δωδεκάνησα.
0: Καιρός.
1: Άστατος σήμερα ο καιρός σε πολλές περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Σποράδες, Εύβοια και νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά, με θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Earth News Radio 105,8.

Μία και 14 πρώτα λεπτά. Αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου 13 του Ιουνίου, συντονισμένη εδώ στο Earth News Radio 105,8. Καλημέρα Μίτσο. Όλα καλά στη Βέρεια? Δεν πιστεύω να έχουμε τίποτα ζητήματα. Αλίμονο. Είστε εξαιρετικά ευαίσθητοι και πάρα πολύ χαίρομαι, αλήθεια. Συγγνώμη για το πρώτο ενικό, αλλά τι να πω τώρα. Χαιρόμεθα και τα λοιπά. Όχι, χαίρομαι πάρα πολύ. Καλημέρα στον Ιωάννη. Για τα αρκουδάκι, τα αρκουδάκια μάλλον, έτσι. Γιατί βρεθήκανε δύο νεκρά που ξεκινήσαμε την εκπομπή. Ποιος είπε, λέει, ότι ο δράστης σκεφτόταν κάτι? Για να ψάχνουμε τι? Προφανώς εφάρμοσε τον νόμο του ισχυρού. Όπλο έχω, κάνω κουμάντο. Τι μου θυμίζει, λέει, έλατε. Α, Γιάννενα, εντάξει, Ιωάννη μου. Γιάννη θα σε λέω, Γιάννη. Κοιτάει Ιωάννηνα, θα τα λέω Ιωάννηνα, θα τα λέω Γιάννενα, για να μην μπερδευόμαστε, έτσι. Ο νόμος του ισχυρού. Επειδή δεν σε έχει πειράξει όμως. Δεν σε έχει πειράξει το ζωντάνο. Κάθεται εκεί πέρα που το έχει, του έχει ορίσει η φύση. Προφανώς αναζητούν τροφή, αναζητούν νερό, μπορεί να χάσουν το δρόμο τους. Τώρα ήταν μικρό, 2,5 χρονόλι περίπου. Και εσύ, άνθρωπε, που εξουσιάζεις τα πάντα, εξαντλείς όλη σου τη κακία στο αρκουδάκι και στο άλλο αρκουδάκι που ήταν στο δρόμο Φλόρινας Κοζάνης. Γιατί, ρε παιδί? Αυτό ήταν και το γιατί. Δεν θα μου φύγει από το νου ποτέ. Αλήθεια. Καλώς τον, ναι. Γεια σου Κωνσταντίνε. Καλημέρα και σήμερα. Καλημέρα και σήμερα. Γιατί το σκότωσε, λέει, γιατί υπάρχει? Γιατί να υπάρχει? Έλαντε. Αυτό λέω, γιατί να υπάρχει. Και φυσικά, λέει, κανείς δεν είδε και κανείς δεν άκουσε κάτι. Εννοείται. Εννοείται. Πάντα έτσι, λέει, σου αδειάζουν το σπίτι κλέφτες. Κανείς δεν παίρνει είδηση. Τέλος πάντων, θα το πω περιφραστικά το άλλο, γιατί αντιλαμβάνεσαι. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα φλερτ και το φλερτ αυτό έρχεται στο σπίτι. Αυτό θα πω τώρα, καταλαβαίνετε εσείς. Και το έχουν δει και οι τυφλοί. Μα τι. Στην καλύτερη χώρα του κόσμου, λέει, ζούμε. Ως τις 2 θα φτιάξουμε τη διάθεση. Είναι 1:15, έχουμε ακόμα 3/4 μπροστά μας. Όλα είναι, ξέρεις. Υπάρχει η σχολή που λέει ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα βλέπουμε. Άκου τώρα. Είναι, λέει, όπως τα νιώθουμε. Και αν εμείς μέσα μας νιώθουμε, λέει, αισιόδοξοι και χαρούμενοι, με αυτή τη διάθεση θα παρατηρούμε και το τι συμβαίνει τριγύρω. Μετά βέβαια έρχεται η πραγματικότητα και σε προσγειώνει και σου λέει, έτσι νομίζεις? Όχι, δεν είναι έτσι, είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Α, γεια σου Σοφία. Εννοείται. Μα τι συζητάς? Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Θυμάστε? Γιατί θα το θυμάστε. Αν δεν το θυμάστε, θα σας το θυμίσω εγώ. Κάτι βασιλιάδες, πρώην βασιλιάδες, γιατί με τα σκάνδαλα μετά δώσανε πέρασαν το θρόνο στους διαδόχους, που βγάζανε κάτι φωτογραφίες με κάτι σκοτωμένα λιοντάρια, γιατί πηγαίνανε για σαφάρι. Είχαν τελειώσει όλα στη χώρα τους, τα είχαν κάνει όλα τέλεια και πηγαίνανε μετά για σαφάρι στην Αφρική. Και ήταν πολύ, πώς το πω έτσι, πολύ γενναίο αυτό, να σκοτώνεις τα ζώα και μετά να βγάζεις και φωτογραφία, γιατί εσύ είσαι ο κυρίαρχος του κόσμου, τα θυμάστε? Και όχι μόνο, και όχι μόνο. Δεν ήρθε ποτέ κάποια αρκούδα να σου εμφανίζονται, εννοείται, και οι οικογένειες περνάνε τον δρόμο, καταπληκτικές, να σου χτυπήσει την πόρτα και να σε απειλήσει. Δεν ήρθε ποτέ καρχαρίας, ήρθε στο σπίτι σου να σου χτυπήσει την πόρτα, να πει ότι θα σε φάω, για ευκαιρία είναι. Εσύ πηγαίνεις στο φυσικό του χώρο. Και λευκός καρχαρίας και ένας λευκός παιδιά στο φυσικό του, η θάλασσα είναι. Τι θα έχει η θάλασσα? Ποτσαλάκια μόνο και καβουράκια μικρά, που και αυτά δεν τα σεβόμαστε, τέλος πάντων. Γιατί πειράζεις τη φύση? Γιατί ενοχλείς? Γιατί καταστρέφεις? Γιατί σκοτώνεις? Γιατί δημιουργείς προβλήματα? Για ποιο λόγο σε ενόχλησε?
η φύση, η χλωρίδα. Καίμε τα πάντα. Τα πάντα. Α, τώρα πακέμε, μέχρι τις 22 είναι παράταση για να καθαρίσετε τα οικόπεδά σας. Γιατί οι συνθήκες είναι, λέει, τέτοιες που επιτρέπουν μια παράταση από τις, ήταν από τις 10, μέχρι τις 15, τώρα πάει 22. Κοιτάξτε, να πάτε τώρα εσείς 22 το πρωί να το κάνετε αυτό. Άντε, παιδιά, να δούμε τι θα γίνουμε. Λοιπόν, την πανίδα μας, για ποιο λόγο. Και μας πειράξανε τα, πώς τα λένε, τα καλαμάκια, τα χάρτινα. Και μας πειράξανε οι δηλώσεις περί κλιματικής αλλαγής, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και μας πειράξανε, αφού εμείς, το σπίτι μας είναι, δεν το προστατεύουμε. Τη φύση, το σπίτι μας, δεν την προστατεύουμε. Δεν μας νοιάζει, δεν μας ενδιαφέρει. Πηγαίνουμε στην παραλία, τώρα θα πάτε στις παραλίες. Καλά θα κάνετε, να κάνετε τα μπάνια σας. Το καλοκαίρι πώς το μετράμε, με παγωτά και μπάνια. Λοιπόν, φεύγεις από την παραλία. Μάζεψε αυτά που έχει σκορπίσει τριγύρω. Πέταξε τα στο κάλαθο, στο κάλαθο των αχρήστων. Αν μπορείς, αν μπορείς. Εντάξει, τώρα δεν περιμένουμε και πολλά. Κάνε και ξεχώρισε λίγο τα χάρτινα, τα κουτάκια, τα βάλεις στους ανάλογους κάδους. Δυσκολία, ε. Έχεις καθίσει, φάει και όλο τον ήλιο στο κεφάλι και έχεις κάνει και πάνω και έχεις κουραστεί. Θα κάνεις μετά να ξεχωρίζεις τα σκουπίδια. Συγγνώμη, τα απορρίμματα. Καθάρισε το. Δηλαδή θα ξαναπάς, θα πάει άλλος άνθρωπος. Δημιούργησε τη συνθήκη την κατάλληλη. Θα πάει και ο άλλος να απολαύσει τη θάλασσα και, και το γαλάζιο ουρανό και όλα τα σχετικά. Να είχαμε να λέγαμε. Καλό στην υγειά σου, Πολίνα. Καλά είμαστε εσύ. Έτσι νομίζω. Τι να σου πω κι εγώ. Πού να ξέρω κι εγώ από αυτά. Αν ήξερα, ξέρεις που θα ήμουν τώρα. Στην NASA. Α, σας έχω θέμα μετά. Σας έχω θέμα φοβερό. Μου δίνετε ωραίες πάσεις. Μπράβο, παιδιά. Τόσα χρόνια πια έχουμε μάθει. Έτσι. Τι έλεγα. Α, ναι. Περίμενα, θα το ολοκληρώσω αυτό το θέμα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Και θα το πω όπως και να έχει. Διότι πρέπει να μαθαίνουμε κιόλας. Δεν είναι μόνο να λέμε την ειδησιογραφία. Είναι και να κάτι τέλος πάντων να ξέρουμε. Γιατί μπορεί να μας τύχει στη ζωή μας, να μπορούμε να το τέλος πάντων να γνωρίζουμε τι είναι, να το διαχειριστούμε, θέλει άλλη ιστορία. Λοιπόν, γιατί είναι μερικοί άνθρωποι που σε αναγκάζουν, επειδή μου φτάνει στο σημείο αυτό και λες κάτσε να το ψάξω λίγο παραπάνω. Μπορεί να είναι κοντινοί μας άνθρωποι, δεν λέω. Έτσι. Αλλά είναι κάποιοι που τέλος πάντων είναι όλα αυτά πιο πρόδειλα. Λοιπόν, είναι, λέει, για το τι κρύβεται πίσω από την ανάγκη για διαρκή επιβεβαίωση. Κάτι σας έρχεται στο μυαλό, μπορεί να είναι και αυτό. Είναι, λέει, μια φυσιολογική ανθρώπινη επιθυμία να αναζητούμε αναγνώριση, επιβεβαίωση και να χαιρόμαστε ένα κοπλιμέντο. Όμως, όταν η ανάγκη για προσοχή γίνεται απαραίτητη προϋπόθεση για να νιώθουμε καλά ή να λειτουργούμε καθημερινά, τα πράγματα αλλάζουν. Πρέπει, λέει, μπορεί να υιοθετούμε συμπεριφορές που έχουν στόχο να προσελκύσουν την προσοχή των άλλων, ακόμη και αν δεν εκφράζουν αυτό που είμαστε πραγματικά. Και έρχομαι εγώ και ρωτώ, αν είναι αυτό που είμαστε πραγματικά, τέλος πάντων. Η διαρκής ανάγκη, λέει, για επιβεβαίωση σημαίνει ότι παλεύουμε με βαθύτερες ανασφάλειες, λέει ο ειδικός. Ορισμένοι άνθρωποι προσποιούνται ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν καταστάσεις που στην πραγματικότητα είναι απόλυτα ικανοί να αντιμετωπίσουν. Με αυτόν τον τρόπο, πολλοί δημιουργούν μια ευκαιρία να ζητήσουν βοήθεια και προσοχή από τους άλλους. Αυτό δεν είναι αυτό που ψάχνουμε να βρούμε τώρα. Δημιουργούν εντάσεις ή καυγάδες, δημόσια ή ιδιωτικά, ώστε να τραβήξουν την προσοχή των ανθρώπων γύρω τους. Συχνά αισθάνονται την ανάγκη να βρίσκονται στο επίκεντρο της σύγκρουσης. Έχει ένα κομμάτι αληθείας για τον άνθρωπο που σκεφτόμαστε. Μερικές φορές, λέει, η ανάγκη για προσοχή εκδηλώνεται όταν παρουσιάζουμε ένα μικρό πρόβλημα ως πιο σοβαρό από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Και περιμένουμε μερικές φορές, αφού αντιδρούμε υπερβολικά στις καταστάσεις της καθημερινότητας, τη φροντίδα και το ενδιαφέρον των άλλων. Επίσης, είναι φυσιολογικό, λέει, να χαιρόμαστε όταν ακούμε ένα καλό λόγο για τον εαυτό μας, αλλά όταν αυτή η ανάγκη γίνεται υπερβολική, εδώ είσαι. Εδώ είμαστε, παιδιά. Μπορεί να μας οδηγήσει σε μια διαρκή αναζήτηση επιβεβαίωσης. Ναι. Συχνά πίσω από αυτή τη συμπεριφορά κρύβεται χαμηλή αυτοπεποίθηση,
που δεν αντιμετωπίζεται ουσιαστικά μέσα από τα λόγια και την αποδοχή των άλλων. Ε, ναι. Επίσης, κάποιοι άνθρωποι, λέει, καταφεύγουν σε υπερβολές ή ακόμη και σε φανταστικές ιστορίες προκειμένου να προκαλέσουν εντύπωση και να τραβήξουν την προσοχή των άλλων. Και αυτό είναι, λέει, πρέπει να ψάξουμε τους βαθύτερους ψυχολογικούς λόγους. Νιώθουμε ότι η αξία μας εξαρτάται από το πώς μας βλέπουν οι άλλοι. Επίσης, ορισμένες, λέει, διαταραχές προσωπικότητας συνδέονται με συμπεριφορές αναζήτησης προσοχής. Άκου τώρα τι λέει ο επιστήμονας. Άτομα με ναρκισιστική διαταραχή ή οριακή διαταραχή προσωπικότητας εμφανίζουν συχνά τέτοιου είδους συμπεριφορές. Είναι η ιστριονική διαταραχή προσωπικότητας, λέγεται, είναι η έντονη ανάγκη να βρίσκεται κάποιος στο επίκεντρο της προσοχής σε συνδυασμό με ιδιαίτερα έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις. Και μετά λέει από κάτω πώς να μην αναζητάτε διαρκώς την προσοχή των άλλων. Πρέπει να ενισχυθεί, λέει, η αυτοπεποίθηση. Να συζητήσουμε με έναν ειδικό ψυχικής υγείας. Ναι. Επίσης πρέπει να, πώς το λένε, να στηρίζουμε τους ανθρώπους που μας αποδέχονται και δεν μας κρίνουν. Ή αν μας κρίνουν, να τους βρίζουμε. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι αυτό. Δεν τα έχουμε δει κατά κόρον. Το τελευταίο καιρό, θα έλεγα. Ναι. Επίσης, πώς θα διαχειριζόμαστε έναν άνθρωπο που χρειάζεται διαρκώς προσοχή. Βάζουμε όρια, μιλούμε ανοιχτά. Αν ο άλλος δεν το καταλαβαίνει, αν του πούμε ότι ξέρεις, υπάρχει αυτό το πρόβλημα και ο άλλος μας βρίζει και μας λέει δεν είναι εσύ φταίς. Ναι, και αυτά τα έχουμε δει. Και επίσης, λέει, δείχνουμε κατανόηση. Και πρέπει να, τέλος πάντων, να το ψάξουμε περαιτέρω. Κατανόηση σε διαπροσωπικό επίπεδο και στον ευρύτερο φιλικό και επαγγελματικό, τέλος πάντων στις κοινωνικές μας επαφές. Όταν δεν, οι αποφάσεις μας ή όταν η συμπεριφορά μας δεν δημιουργεί προβλήματα ή δεν αφορά σε άλλους ανθρώπους, πολλούς, χιλιάδες, εκατομμύρια, έθνη κτλ. Δεν φταίω, συγγνώμη. Το είπε ο ειδικός. Το λένε οι επιστήμονες. Πώς δένουν μερικά πράγματα. Όλα έχουν την εξήγησή τους. Όλα όμως. Λοιπόν, είναι και 27. Παρακαλώ, έχω να ακούσω διάφορα.

0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

δεν το είχα δει το θέμα και μου το έστειλε εδώ στο Facebook η Εύα. Σε ευχαριστώ πολύ, Εύα μου. Και εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχει. Είναι ένα βίντεο. Θα το ξεκινήσω αλλιώς. Το πάμε από το βίντεο. Τέλος πάντων, είναι σε εξέλιξη η παράσταση Ρωμαίος και Ιουλιέτα στο Ανοιχτό Θέατρο Μπορνόβα στη Σμύρνη. Τέλος πάντων, είναι η σκηνή που ο Ρωμαίος κοίταται νεκρός στο τάφο και η Ιουλιέτα θρυνεί πάνω από το σώμα του. Ο Βραζιλιάνος χορευτής Πέδρο Σεάρα και η Ρωσίδα μπαλαρίνα Τατιάνα Μπόργκερ πρωταγωνιστούσαν στην παράσταση αυτή. Τέλος πάντων, ενώ είναι αυτή η σκηνή της κορύφωσης που κλαίει η Ιουλιέτα και τα λοιπά, εμφανίζεται, παιδιά, μία γάτα, κάθεται δίπλα στο κεφάλι του Ρωμαίου την ώρα που θρυνεί η Ιουλιέτα. Έκατσε, βαρέθηκε. Μετά άρχισε να πέσει με τα μαλλιά του Ρωμαίου. Ο ίδιος, ο πρωταγωνιστής, στη σκηνή είναι νεκρός, ποτίθεται έτσι. Και ενώ θα έπρεπε να κλαίει το κοινό, διότι είναι η κορύφωση του δράματος, αρχίζει και γελάει. Να έχεις κάνει τόση προετοιμασία, τόσες πρόβες, να έχεις παίξει καταπληκτικά, να έχεις καθυλώσει το κοινό και να σκάει η γάτα να αρχίζει να παίζει με τα μαλλιά. Και είναι, λέει, ενώ θα ήταν, πώς να το πω τώρα, η συναισθηματική κορύφωση προς την οποία οδηγούσε όλη η εξέλιξη των δύο ωρών, αρχίζει να γίνεται αυτό με τη γάτα. Και μάλιστα, επειδή νεκρός, πώς να κουρίσει χέρια, αν σπίξου, πήγαινε πιο εκεί, παιδάκι μου, έτσι,

αρχίζει και τον δαγκώνει κιόλας και καταστρέφει εντελώς τη σκηνή. Και οι θεατές συνεχίζουν και γελάνε. Βέβαια, τι να κάνει τώρα ο άνθρωπος, όπως και να έχει, στο τέλος παράστασης ο πρωταγωνιστής πήρε καλιά τη γάτα και υποκλήθηκε στο κοινό. Έτσι. Γιατί είσαι έτοιμο, κάνεις κάτι παιδί μου, το οτιδήποτε, και θεωρείς ότι είναι το καταπληκτικότερο που έχεις κάνει μέχρι τότε. Και υπάρχει ένας παράγων αστάθμητος, ο οποίος έρχεται, ο παράγων αυτός, και σου χαλάει όλο το σύστημα. Αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα. Τι να πω, τι να πω, υπαίθρια παράσταση. Τώρα το καλοκαίρι θα έχει καταπληκτικές παραστάσεις, παιδιά, να πάτε να τα δείτε και τα λοιπά στα υπαίθρια. Αλλά θέλω να κάνω μία, έτσι, ένα παράπονο τώρα εγώ, που θα ήθελα να εισακουστεί. Τι ώρα είναι, 2:25, δεν πειράζει. Γιατί, παιδιά, οι παραστάσεις να είναι μέσα στη μέση εβδομάδας και να μην είναι Σάββατο, ας πούμε, ή Κυριακή. Άντε, σου λέω εγώ, και Παρασκευή δουλεύουμε Σάββατο, ναι. Τέλος πάντων, να είναι μια ώρα, μια μέρα που μας βολεύει λίγο. Μέσα στη βδομάδα δεν θα προλάβουμε μετά να επιστρέψουμε στις εργασίες μας. Γενικά μιλώντας, και για τις θεατρικές παραστάσεις και για τις συναυλίες και όλα τα σχετικά. Θέλουμε πολύ να έρθουμε. Αλλά είναι η ώρα περίεργη, καταλαβαίνετε. Άμα ξεκινάει 9 η ώρα και 2:11, δεν προλαβαίνεις μετά. Δεν προλαβαίνεις. Λοιπόν, αυτό εδώ τι είναι. Νομίζω ότι έχεις ένα δίκιο, αλλά εγώ αυτό δεν το ξέρω. Εάν δεν βγει κάποιος να το επιβεβαιώσει, θα έλεγα, εγώ πώς θα βγω από εδώ και θα πω, ξέρετε, θα συμβεί αυτό. Και μου δίνεις και ημερομηνία. Μάλιστα, το ξέρεις σίγουρα, γιατί θέλει 40 μέρες. Αυτό εσύ που λες δεν φτάνουν οι μέρες. Λέω, επειδή έχετε κάποιο ζήτημα και πότε και αν και τα λοιπά. Όποτε έρθει η στιγμή ή κατάλληλη, υποθέτω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι, διότι έχω μετά να σας πω πολύ σημαντικά πράγματα. Πολύ. Α, και κάτι άλλο, γιατί μου το έστειλε εδώ ο Γιώργης. Γεια σου, Γιώργη. Εμείς ευχαριστούμε, παιδιά, για την παρέα που μας κρατάτε. Δεν το συζητώ καθόλου. Μου το έστειλε το θέμα αυτό, την είδηση, που δεν με νοιάζει καθόλου. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Θα την πω όμως, γιατί μπορεί να νοιάζει κάποιους άλλους. Αλλά προσωπικά διαφορώ παντελώς. Αλλά τι να σου κάνω τώρα. Η περιουσία, λέει, του Μάσκ, του Μάσκ, του Ήλον, ξέρετε, ξεπέρασε χθες για πρώτη φορά το όριο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, χάρη στην εισαγωγή στο χρηματιστήριο της SpaceX. Εκτινάχθηκε, λέει, η περιουσία λόγω της διαπραγμάτευσης των μετοχών του αεροδιαστημικού ομίλου. Μάλιστα. Η οποία αποτιμούσε χθες το απόγευμα τη SpaceX σε περίπου 2,13 τρισεκατομμύρια δολάρια. Πρέπει να αρχίσω τώρα να λέω και για τη μετοχή, τις διαπραγματεύσεις και τα λοιπά. Λίγο βαριέμαι. Όπως και να έχει, να είναι καλά ο άνθρωπος, να τα χαίρεται. Γιατί πρέπει να το... πώς το πω τώρα, να το... όχι, να τον μέμφουμε γι' αυτό. Επίσης, επειδή σας αρέσουν σε κάποιους αυτά, ο δεύτερος στη σειρά πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο είναι ο συνειδητής της Google, που παίρνουμε και ψάχνουμε και βρίσκουμε αυτά. Διαθέτει, λέει, περιουσία 298 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας Σάντα Μπάρμπαρα δηλώνει ότι καταγράφεται μία απίστευτη και συνεχιζόμενη τάση συγκέντρωσης και συσσόρευσης πλούτου, και στην κορυφή η συγκέντρωση αυτή επιταχύνεται. Και λέει ο καθηγητής ότι την ίδια ώρα 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, γεγονός που προκαλεί ακραίες ανισότητες, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για κρίσεις και εμφύλιες συγκρούσεις,
παραλληλίζοντας ο καθηγητής την κατάσταση με την άνοδο του φασισμού και του ναζισμού πριν από έναν αιώνα. Ο καθηγητής κοινωνιολογίας το λέει. Επίσης λέει, μέλος της μη κυβερνητικής οργάνωσης Oxfam στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι ένα τρισεκατομμύριο δολάρια στα χέρια ενός μονάχα ανθρώπου είναι ασύμβατο όχι μόνο στο πλαίσιο μιας δίκαιης οικονομίας, αλλά επίσης και μιας υγιούς δημοκρατίας. Είναι σχεδόν το ποσό του πλούτου που παράγει σε διάστημα ενός έτους μια χώρα όπως η Ελβετία ή η Πολωνία, σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ή ακόμη το τριπλάσιο της τωρινής αξίας των αποθεμάτων χρυσού της Τράπεζας της Γαλλίας. Ο Μάσκ δεν είναι ο μόνος που βλέπει την περιουσία του να εκτινάσεται χάρη στην εισαγωγή στο χρηματιστήριο της SpaceX. Σύμφωνα με την επενδυτική πλατφόρμα TADE, να διαφημίσουμε κιόλας, περισσότεροι από 4.400 πρώην και νυν υπάλληλοι της SpaceX αναμένεται να αποκτήσουν την ιδιότητα του εκατομμυριούχου μόλις οι μετοχές αρχίσουν να διαπραγματεύονται στις αγορές. Μία δήλωση, κάτω οι μετοχές. Άλλη δήλωση, στα ύψη οι μετοχές. Λέω, άκου εγώ τώρα τι συνειρμούς κάνω. Επίσης, εμένα δεν με ενδιαφέρει αν είναι ο Μάσκ ή αν είναι ο Τάδε ή αν είναι ο Δίνε. Καθόλου. Ούτε τους ξέρω και ούτε επιθυμώ να τους μάθω. Και δεν με ενδιαφέρει και πόσα λεφτά έχουν και πόσα δεν έχουν. Καλά, καλά. Αν δεν είναι κλεμμένα ή αν δεν εμπορεύονται όπλα και ναρκωτικά και δεν υπάρχει τράφικινγκ στη μέση. Εμένα, εντάξει. Επιχειρηματίες είναι. Επιχειρηματίας λεφτά βγάζει. Εγώ δεν μένω σε αυτό. Μένω στο ότι 5 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν με ένα δολάριο την ημέρα σε απάνθρωπες συνθήκες και έχουμε 2026. Θα πεις γιατί το λες, γιατί δεν είναι το 1800 το τόσο που οι ανισότητες ήταν εξόφθαλμες. Υποτίθεται ότι να έχουν αυτοί που έχουν τα πολλά παλοφάγωτα, αλλά να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς ή άστο αξιοπρεπώς, μεγάλη κουβέντα. Να ζουν και οι υπόλοιποι. Όποιος θα τα μοιράσει, όχι. Γιατί να τα μοιράσει, ποιος τα μοιράσει ποτέ. Αλλά έτσι. Αυτό. Πάμε. Μετά έχω να σας πω κάτι εκτός γης. Εκτός γης. Πάμε.

βλέπω εδώ. Παιδιά, δεν πρέπει να. Γιατί να είμαστε. Γεια σου, Χαράλαμπε. Γιατί να είμαστε έξαλλοι με τους ανθρώπους που έχουν χρήματα, δεν καταλαβαίνω. Αν δεν είναι από παράνομες δραστηριότητες, παραλαμβάνω, ο καθένας που δουλεύει, επεκτείνει τις επιχειρήσεις του και αποκτά πλούτο. Καλά κάνει. Καλά κάνει. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο κόσμο, είναι μεγάλη κουβέντα. Μια τέτοια, τέλος πάντων, συνθήκη κατά την οποία να μην υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πεθαίνουν από την πείνα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τα υπόλοιπα, πάντα υπήρχαν οι πλούσιοι, πάντα υπήρχαν οι φτωχοί. Που ζούμε σε άλλο, στον Άρη, ας πούμε. Θα μπορούσαμε βέβαια, ό,τι βλέπω εδώ. Αλλά γιατί, όποιος εργάζεται, βγάζει χρήματα. Ωχ, Θεέ μου. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Τι έχω να σας πω τώρα. Φοβερά πράγματα. Το Πεντάγωνο δημοσίευσε χθες την τρίτη δέσμη αρχείων που είχαν προηγουμένως χαρακτηριστεί απόρριτα και αφορούν φερόμενες θεάσεις UFO. Ναι. Τα οποία περιλαμβάνουν αναφορές για λαμπερές, ενίοτε κόκκινες σφαίρες που είδαν άνθρωποι στην βορειοανατολική περιοχή των ΗΠΑ. Ο Τραμπ είναι ο τελευταίος πρόεδρος που δημοσίευσε εκθέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης σχετικά με ανεξήγητα επτάμενα αντικείμενα. Είναι αυτή η διαδικασία. Έχει ξεκινήσει από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Και η δημοσιοποίηση αυτού που το Πεντάγωνο αποκαλεί μη αναγνωρισμένα ανώμαλα φαινόμενα περιλάμβανε 72 αρχεία από το FBI, τη CIA και το Πεντάγωνο, μαρτυρίες, βίντεο και καλλιτεχνικές απεικονίσεις. Αναφορές, λέει, από διάφορες καταχωρήσεις αναφέρονται σε θεάσεις σφαιρών ή σφαιρικών αντικειμένων στην ίδια γενική περιοχή της βορειοανατολικής πλευράς των ΗΠΑ. Ένα έγγραφο, προσέξτε με, του Φεβρουαρίου αναφέρει συνεντεύξεις του FBI με δύο άτομα που ανέφεραν ότι είδαν ένα έντονο φωτεινό φως στη μέση της αυλής τους ένα βράδυ. Οι ταυτότητες των ερωτηθέντων για ακριβείς τοποθεσίες τους είχαν διαγραφεί. Ένα άτομο περιέγραψε το κόκκινο χρώμα ως λαμπερό και όμορφο και ότι δεν είχε ξαναδεί ποτέ κάτι με αυτό το χρώμα του κόκκινου. Αυτό λέει η έκθεση του FBI. Η κόκκινη σφαίρα αυτή, πλάτους περίπου 3 ποδιών, ενός μέτρου δηλαδή, περιείχε ένα λευκό ήλιο πλάσματος στο κέντρο της, μεγέθους μπάλας μπάσκετ. Τα άτομα αυτά παρατήρησαν μία δεύτερη σφαίρα και οι δύο φάνηκαν να είναι δεμένες μεταξύ τους καθώς απομακρύνονταν. Ανέφεραν ότι είδαν αρκετές λευκές σφαίρες λίγες εβδομάδες αργότερα να πετούν πάνω από το σπίτι σε πολύ χαμηλότερο ύψος, λέει η έκθεση του FBI. Σε μία προηγούμενη παρόμοια συνέντευξη τον Ιούλιο πέρυσι το 25 έγινε αναφορά σε προηγούμενες θεάσεις για σφαιρικά φώτα. Και η έκθεση τώρα τι λέει. Η παρατήρηση, λέει, αυτή έλαβε χώρα σε απόσταση 25 μιλίων από τις παρατηρήσεις των σφαιρικών φώτων του τριγώνου, της περιστροφής του κόκκινου σφαιρικού φωτός και των σφαιρικών φώτων πάνω από τη λίμνη, σε μια περιοχή που τους είναι πολύ γνωστή και η οποία είναι αραιοκατοικημένη. Επίσης είχανε, καταγράφουν τα στοιχεία, ένα περιστατικό το Οκτώβριο του 24 που περιγράφει μια πηγή φωτός πάνω από τον ορίζοντα που αιωρείται πάνω από μια λίμνη επίσης. Άλλαζε, λέει, κατά διαστήματα σχήμα και φωτεινότητα. Και η κύρια πηγή φωτός φαινόταν να χωρίζεται σε μικρότερα φωτεινά σημεία. Και αυτά τα αρχεία, λέει, άκου τώρα, προσέξτε, γιατί πρέπει να τα... Αυτά τα αρχεία, κρυμμένα πίσω από διαβαθμίσεις, έχουν από καιρό τροφοδοτήσει εικασίες. Και είναι καιρός ο αμερικανικός λαός να τα δει με τα μάτια του. Αυτό το είπε ο επικεφαλής του Πενταγώνου. Για να μην τσακωνόμαστε. Ο Τραμπ τον έχει πει υπουργό πολέμου, σας το έχω πει. Εμείς λέμε υπουργός άμυνας, λέμε επικεφαλής του Πενταγώνου και τελειώνουμε. Ο Πιτ Χέξεθ, παιδιά, έκανε αυτή τη δήλωση. Ναι, ναι, ναι.
ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι θα πούν ότι αυτά δεν υπάρχουν και είναι αποκοιμήματα φαντασίας και. Αλλά εγώ έχω πει, χωρίς να έχω έτσι πάθος με όλα αυτά, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, ότι πόσο υπεροπτικό και πόσο εγωιστικό είναι να πιστεύουμε ότι είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν. Στο σύμπαν. Και επίσης θεωρώ, θα μου επιτρέψετε, ότι η ζωή δεν είναι μόνο αυτό που βλέπω, αυτό που ξέρω, αυτό που αγγίζω, για κάτι άλλο. Γιατί αν δεν ήταν για κάτι άλλο, δεν θα... πώς να το πω τώρα, δεν θα πιστεύαμε και δεν θα απευθυνόμαστε σε ανώτερα όντα που θεωρούμε ότι υπάρχουν χωρίς να τα έχουμε δει. Ξέρω τώρα ότι κάποιοι θα γίνετε έξαλλοι, αλλά αυτή είναι η γνώμη μου. Δημοκρατία έχουμε, μπορούμε με γνώμη μας να τη λέμε. Έχω την πεποίθηση. Έτσι. Είναι και 53. Νομίζω πριν αποχαιρετιστώ μπορώ να ακούσω ένα τραγούδι. Θέλεις, Πανούλη μου, ευχαριστώ.

αυτά φτάσαμε 2 παρά 2 λεπτά. Σας εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και όσοι πάτε διακοπές, γιατί από τις 15 και μετά Ιουνίου ξεκινάμε διακοπές, να περάσετε θαυμάσια, υπέροχα και όπως το έχετε ονειρευτεί. Και να το σχεδιάσουμε κιόλας, έτσι, να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αισιοδοξία ότι η υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν είναι στην τελική φάση, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να ασκεί νέες πιέσεις προς τους επιτελείς της Τεχεράνης για να συμμαζευτούν γρήγορα. Αμερικανός αξιωματούχος εκτίμησε ότι οι δύο πλευρές δεν έχουν ακόμη φτάσει στην τελική γραμμή. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι η υπογραφή του μνημονίου θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο ή τη Δευτέρα. Η Ελβετία μάλιστα προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις διαδικασίες. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπχάζ Σαρίφ, δήλωσε ότι η ειρήνη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο είναι τώρα. Έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Πάντως, ο Αμπάς Αρακτσί τόνισε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμα υπογραφή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών. Κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιχειρεί να υπονομεύσει τη διαδικασία και ξεκαθάρισε ότι οι διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά θα προχωρήσουν μόνο εφόσον εφαρμοστεί η προσωρινή συμφωνία. Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ ανέφερε στο CNN ότι η συμφωνία προβλέπει τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Η Τεχεράνη φέρεται να προκρίνει την αραίωση των αποθεμάτων εντός της χώρας, ενώ η Ουάσιγκτον ζητά πλήρη καταστροφή ή απομάκρυνσή τους. Η συμφωνία, σύμφωνα με την ίδια πηγή, προβλέπει διατήρηση ανοιχτών των στενών του Ορμούζ, περιλαμβάνει το Λιβανό και απαγορεύει τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων από το Ιρανικό καθεστώς. Η Ουάσιγκτον συνδέει την απελευθέρωση Ιρανικών κεφαλαίων με την πλήρη εφαρμογή των όρων της συμφωνίας, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διέψευσαν ότι αποδέσμευσαν κεφάλαια ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ήδη η τιμή του πετρελαίου είναι στα χαμηλότερα επίπεδα του τελευταίου τριμήνου, με πτώση 4% στην τιμή του αργού, που κινείται στα 87 δολάρια το βαρέλι. Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν από το μεσημέρι μεγάλο μέρος της χώρας, κυρίως την κεντρική και βόρεια Ελλάδα, με ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και καταιγίδες. Στα βορειοδυτικά και βορειοανατολικά της Αττικής σημειώθηκε σφοδρή χαλαζόπτωση, ενώ στις Αχαρνές δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους. Σημαντικές καταστροφές καταγράφηκαν σε καλλιέργειες στην Κοζάνη και στα Φάρσαλα. Στη Μαγνησία και την Αλόνισο το ισχυρό μπουρίνι προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, πτώσεις δέντρων και προβλήματα στις μετακινήσεις. Συνεργεία του ΔΕΔΙΕ και της πυροσβεστικής επιχειρούν για την αποκατάσταση των ζημιών. Ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί σήμερα επίσκεψη στη Ρόδο, εγκαινιάζοντας τις θερινές περιοδίες του στα νησιά και την περιφέρεια. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιθεωρήσεις σε έργα υποδομών, σύσκεψη με τουριστικούς φορείς, συνάντηση με πολίτες, καθώς και επισκέψεις σε σημαντικά πολιτιστικά και αρχαιολογικά έργα του νησιού. Δύο διακινητές, ένας Έλληνας και ένας Κύπριος, συνελήφθησαν από το λιμενικό έπειτα από καταδίωξη ταχύπλοου αποτυχίως στην Ίσο Κέρο. Στο σκάφος επέβαιναν 15 μετανάστες από τη Συρία, εκ των οποίων οι 8 ανήλικοι. Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Αξό, ενώ το ταχύπλοο κατασχέθηκε. Έληξε αργά το βράδυ ο συναγερμός στο πλοίο Blue Star 2 μετά από τηλεφώνημα για ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού. Το πλοίο κατέπλευσε στο Λαύριο, ενώ οι περίπου 950 επιβάτες υπέστησαν πολύωρη ταλαιπωρία λόγω της καθυστέρησης στο ταξίδι προς τα Δωδεκάνησα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει άστατο καιρό σε πολλές περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Σποράδες, Εύβοια και νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Οι βορείοι ανεμοί θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά, με θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 19 έως 28 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Earth News Radio 105,8.